0: σωμανικής διόδου των στενών του ορμού. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή αυτής της πολύ σημαντικής βασικής είδησης. Περιέργως, πάλι λόγω των τεχνασμάτων του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ανακοινώνει κάθε λόγο και λιγάκι πρόοδους σε συμφωνίες, ή και την μια συνάντηση η οποία υπήρχε, η οποία όμως στην τελεία διακόπηκε μεταξύ του Ιράν και όλων των κρατών του κόλπου, το οποίο έγινε με τη συνδρομή του Ομάν για να παρουσιαστεί η Ιρανο-Ομανική φόρμουλα για την φορολόγηση ουσιαστικά εντός εισαγωγικών της διέλευσης μέσα από τα στενά του Ορμούς, η οποία διακόπηκε σκορία και φύγανε όταν επιτάχυνθηκαν οι επιθέσεις. Οι τιμές δεν έχουν πάει πάνω από το 110, αλλά έχουν κινηθεί κοντά στο 110, 107, 108 για τον Brent. Και αντίστοιχα οι τιμές των ποικιλιών που εξάγονται μέσα από τον περσικό κόλπο, όπως είναι το Μουρμπάν που είναι αφορά την κατηγορία του Αμπουντάμπι ή κάποιες άλλες εξαγωγές που είναι από το Ομάν, έχουν φτάσει στα 130, 128 με 130 δολάρια το βαρέλι για μελλοντική παράδοση μετά από ένα μήνα από τότε, έτσι, για να έχουμε ακριβώς την εικόνα. Η καταγραφή της τάσης του Μπαγκουαρντέζου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αγορές, δηλαδή η εκτίμηση που θα είναι τιμή μετά από ένα μήνα σε σχέση με την τιμή που αγοράζει τώρα, είναι γύρω στα 5 με 6 δολάρια περίπου. Δηλαδή σημαίνει ότι όλες τις τιμές που βλέπετε είναι 6 δολάρια παραπάνω σε σχέση οι πραγματικές τιμές που αγοράζει τώρα είναι περίπου 6 δολάρια παραπάνω σε σχέση με αυτό που βλέπεις που είναι τα δημόσια σε μη εξειδικευμένα περιοδικά.
1: Δηλαδή η τωρινή είναι κατά 6.
0: Η τιμή τωρινή που βλέπετε είναι 6 δολάρια παραπάνω
1: από την
0: παραδόσεις που αγοράζονται τώρα. Ναι. Η εκτίμηση αυτή που βλέπετε είναι η τιμή των futures του Οκτωβρίου ή και του Νοεμβρίου.
1: Που θα είναι 6 λιγότερο. 6 λιγότερο.
0: Όχι, 6 παραπάνω. Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι λιγότερο τότε.
1: Ναι, αυτό λέω. Λιγότερο τότε σε σχέση με τώρα.
0: Ακριβώς. Όχι εκτίμηση. Η πραγματικότητα.
1: Πραγματικότητα είναι τα συμβόλαια.
0: Όσοι έχουν πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένο ποσοστό, όπως είναι το Platz, το Argus, είναι σαφές ότι προκύπτει αυτή η απόσταση. Το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερη σε προηγούμενες φάσεις του πολέμου. Το ζήτημα είναι ότι αυτό συνδυάζεται με μια περίοδο όπου, ξέρουμε και την προηγούμενη εβδομάδα, τα αποθέματα δεν αναπληρώνονται. Είμαστε ακόμα σε φάση κινητοποίησης.
1: Πόσο είναι το μοίρες έλλειμμα περίπου τώρα, μετά και την θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού του East Quest, πόσα
0: εκτός? Οι Αμερικανοί λένε πως περνάνε κάθε μέρα από το στενά πλέον στα 10 με 12 εκατομμύρια βαρέλια. Δεν είναι τα ποσοστά αυτό ακριβές. Οι εκτιμήσεις των εξειδικευμένων εταιριών που κάνουν chartering και έχουν όλη την ίχνηλάτηση των tankers, όπως είναι η Kepler, παραδείγματος χάρη, όπως είναι το tankertales.com, περίπου εκτιμούν το ποσό αυτό είναι στα 8 με 9, δίνουν 2 με 3 εκατομμύρια διαφορά. Αυτό όμως ήταν ανεξαρτήτως των ροών που υπήρχαν προς το Γιάμπου. Σημαίνει που αν χαθούν οι ροές προς το Γιάμπου, σημαίνει ότι ξαφνικά χάνονται από την αγορά 4 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό είναι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άμεσο για να μπορεί να το αντικαταστήσει, εάν όντως η ζημιά είναι πολύ μεγάλη και αν παραταθεί η διαδικασία. Υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις από το Associated Press που κυκλοφορήσαν χθες, που μιλάγανε για διάρκεια 3-5 εβδομάδων για να χρειαστεί να υπάρξει, αν θέλετε, η κλήρηση αποκατάσταση του αγωγού. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα κάποια δραστική παρέμβαση από την πλευρά του δημοσιογραφικού ενέργεια.
1: Τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
0: Για περαιτέρω κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, έστω για 1-1,5 μήνα, για να μπορεί να δοθεί ο χρόνος αυτός στην Σαουδική Αραβία να μπορεί να το αποκαταστήσει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον παίζουμε σε πολύ πιο. Αυτό είναι σε ένα περιβάλλον θεωρητικό, έτσι, όχι δυναμικό. Θεωρητικό σημαίνει ότι έχει σταματήσει ο πόλεμος. Okay. Και δίνουμε απλώς λίγο χρόνο κινητοποίηση στα αποθέματα στην Σαουδική Αραβία για να αποκαταστήσει συγκεκριμένη υποδομή. Εδώ δεν έχουμε σταματήσει ο πόλεμος, εδώ χειροτερεύει συνεχώς η κατάσταση. Και οι Χούθοι συνεχώς επεκτείνονται, ελέγχουν τη Μόκα, έξω και το ομώνυμο κοιλιά καφέ, για όσους δεν γνωρίζουν. Ελέγχουν κάποια νησιά που δίνουν ακόμα δυνατότητα, μεγαλύτερη δυνατότητα εφικτότητα στόχευση των δεξαμενών που περνάνε μέσα από το Μπελμαντέμ. Και η κατάσταση γεωπολιτικά πηγαίνει προς την χειροτέρευση και την ενεργοποίηση των επιθέσεων, όχι τη μείωσή τους.
1: Αυτό τι χρονικό διάστημα μεσολαβεί από τέτοιου είδους κρίση και ενεργειακό έλλειμμα μέχρι αυτά να φτάσουν στις τιμές, αντλίες κλπ.
0: Εάν δεν γίνει τίποτα άλλο, δηλαδή αν πει η Σαουδική Αραβία και παιδιά, εγώ 4 εκατομμύρια απλώ διαγράψω, δεν έχω, sorry. Πρέπει να κάτσω να φτιάξω τον αγωγό. Υπό την προπόθεση να μην συνεχίσουν να με βαράνε οι άλλοι. Δεν έχουν καμία πρόθεση να μην το κάνουν αυτό. Πες λοιπόν ότι εγώ δεν. Τι επιλογές έχει. Η Σαουδική Αραβία θα προσπαθήσει να αυξήσει τις δουλειές μέσα από τον Περσικό κόλπο, που θα πέσει πάλι στο πρόβλημα που έχουν όλοι οι άλλοι. Αφενός. Και αφετέρου, εάν δεν λειτουργήσει αυτό, ή αν δεν υπάρξει κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, πλέον το μόνο που περισσεύει από το να αρχίσει η πολύ δραματική αύξηση των τιμών είναι να αδειάσουν οι όποιες ποσότητες πετρελαίου, πετρελαιοειδών είναι αποθηκευμένες ήδη στο Γιάμπου και σε κάποια άλλα σημεία του συστήματος του Σούμετ που βρίσκονται στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου, του αγωγού δηλαδή, ο οποίος κατά πλειοψηφία ανήκει στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ και τα Εμιράτα. Ήδη από τις δεκαετίες του 70 φτιάχτηκαν αυτά τα συστήματα, προκειμένου ακριβώς να λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες σε περίπτωση που κλείσουν τα στενά ή υπάρξει κάποιος νέος πόλεμος στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Αυτό και υπάρχουν τα συγκεκριμένα δίκτυα στην Αίγυπτο και σε Αραβία ιστορικά δεκαετία του 80, αλλά και πιο πριν ήδη από την Αίγυπτο, δεκαετία του 70, υπήρχε το σύστημα αυτό που φτιάχτηκε με αυτή τη λογική. Αν συνυπολογίσουμε, αν θεωρήσουμε ότι οι δεξαμενές αυτές και στο Γιάμπου και στο σύστημα του Σουμέτ είναι στο 100% πλήρη δυναμικότητα, θα είναι περίπου 12,5 εκατομμύρια βαρέλια. Αρκεί περίπου για 6 με 7 VLCC, Very Large Crude Carriers, τα οποία σπάσχουν στις 2 εκατομμύρια τόνου. Δηλαδή, μας δίνει μια εβδομάδα, περίπου, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά δεν μέσα σε αυτή τη εβδομάδα πρέπει να έχουμε σαφήνεια. Να έχουμε σαφήνεια για το τι έχει χτυπηθεί, να έχουμε σαφήνεια για το πόσο χρόνο θέλει να διορθωθεί, να έχουμε σαφήνεια για το τι θα κάνουμε.
1: Αλλιώς πάμε σε μια κρίση πολύ μεγάλων διαστάσεων. Αν υποθέσουμε ότι οι Χούθοι δεν σταματάνε, το Ιράν δεν τα βρίσκει και δεν διευκολύνει, δηλαδή σταματά τους Χούθοι, εφόσον μπορεί, και δεν υπάρξει αποκατάσταση του αγωγού γιατί συνεχίζονται βομβαρδισμοί, πάμε για κρίση πολύ μεγάλη.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχει κάποιο να διαμαγεί να αποκαταστήσει την αγορά 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και όπως βλέπετε και όπως είπατε πριν πολύ σωστά, παρενέσεις του κυρίου Τραμπ πετάθηκαν στα καλά στενά Χρήστον από τους Ουκρανούς.
1: Ναι, οι Ουκρανοί χτύπησαν δηληστήρια των Ρώσων και μάλιστα κομβικά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, είναι περίπου λέει, τα μισά δηληστήρια είναι στο είτε έχουν κλείσει είτε είναι στο αντέρτο της παραγωγικότητάς τους. Οι απώλειες συνολικές στον χρόνο από πέρσι με τώρα είναι 1,5 εκατομμύριο, περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργών ρωσικών κάτω.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πληροφορία για τη ΜΟΚΑ, δεν την ξέραμε και μας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεοδόρου, σε κρίση να ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρέτης. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι κάνει ο πολυχρονωμένος απέναντι, ο μεγάλος φιλέλληνος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Δημήτρης Θανακόπουλος, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, νομικός, διδάκτρο του Παντίου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, αγαπητέ Λάμπρο, καλησπέρα στους ακροατές, καλή σεζόν εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε αγαπημένε φίλε. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας απέναντι έχει βάλει πλώρη, τα λέγαμε εδώ και καιρό, για τρίτη θητεία.
1: Βέβαια, βέβαια. Με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσει το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος που λέει και ορίζει πώς γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος και να αναθεωρήσει το άρθρο 101 που από δύο θητείες πάει σε τρεις. Χρειάζονται 200 ψήφοι για να γίνει πρόταση δημοψηφίσματος. Τους έχει, αν αφήσουμε το ΜΕΧΑΠΕ και τον εαυτό του, το ΑΚΕΠΕ το κόμμα του. Χρειάζονται 360 για να πάει τελικά σε δημοψήφισμα, που δεν τους έχει. Εκεί πέρα θα προσπαθήσει να πάρει με το μέρος του τους 34 μόνο που έχουν μείνει βουλευτές του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο του χρωστάει χάρη ο Κιλιτσάρογλου, τον οποίο ξανά έκανε πρόεδρο με δικαστική απόφαση. Άρα ο Κιλιτσάρογλου του χρωστάει χάρη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν είναι πια το ΤΣΕΧΑΠΕ, είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο έχει κάνει ο ΖΕΛ μαζί με τον φυλακισμένο Ιμάμογλου. Άρα λοιπόν στις 360 αναμφιβολία φτάνει για να πάρει τελικά σε δημοψήφισμα ή πράγμα δύνατον να μάζευε 400 ψήφους από τους 600 που είναι η Εθνοσυνέλευση για να μην κάνει δημοψήφισμα, για να κάνει τροποποίηση του συντάγματος έτσι με δικιά του απόφαση. Ή χρειάζεται να κάνει κάτι το οποίο βλέπω ότι παίζει αυτές τις μέρες στον τουρκικό τύπο, είναι μια έκφραση, θα τη μεταφράσω αμέσως, «Μιλί μπιρλίκ, δε μπέρα μπιρλίκ», που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, αν προκύψει μείζον εθνικό θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, εκεί ορίζεται στο 116, τότε η θητεία του Προέδρου, η τρέχουσα θητεία του Προέδρου, μηδενίζει και τρέχει πάλι από την αρχή. Άρα λοιπόν θα κάνει πρακτικά μία τρίτη θητεία, αν εκλεγεί, που θα εκλεγεί, δηλαδή δεν έχει ορατό αντίπαλο, θα κάνει μία τρίτη θητεία που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη. Άρα έτσι δεν χρειάζεται να κάνει τροποποίηση του συντάγματος. Άρα λοιπόν το να ανεβάζει τους τόνους με θέματα Ισραήλ, με θέματα Μέση Ανατολής ευρύτερα, με Ελλάδα, με Κύπρο, με καλώδια, με οικονομία, με τα πάντα, ενέργεια, όλα αυτά μαζί, το ένα δεν αποτρέπει το άλλο, δεν αναιρεί το άλλο. Μπορούσαν να δημιουργήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά εντάσεις, τέτοιες ούτως ώστε όχι επί του πεδίου να χτυπηθούμε, αλλά εντάσεις τέτοιες οι οποίες θα του δημιουργούσαν το αφήγημα της Εθνικής Ενότητας να πάρει μαζί του όσες πιο πολλές ψήφους έδρες από την Εθνοσυνέλευση μπορεί, να κάνει αυτά τα οποία απεργάζεται, ούτως ώστε το φθινόπωρο σε ένα χρόνο από τώρα του 27, να κάνει τις πρόωρες εκλογές, δηλαδή μη φτάσει την άνοιξη του 28, που λύγει η θητεία του και μετά δεν θα μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος, οπότε πρέπει να κάνει πρόωρες εκλογές ή αναφέρει στο συντάγμα του. Άρα λοιπόν το αφήγημα στείνεται ήδη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή φωνές, λαγοί να τους πω έτσι, οι οποίοι μιλάνε γιατί ο πρόεδρος μας θα κάνει για τρίτη θητεία, ναι αλλά πώς, δεν το εξηγούν. Βλέπω και αυτά τα Μιλί Μπιρλίκ, Βέβερα Μπιρλίκ και Λεωνάτο εδώ πέρα, έχουμε πάνω ομοψυχίες τώρα, εθνικές ενότητες, απειλούμαστε όλοι εις βάρος μας. Τα βάζει με την Ελλάδα και το Ισραήλ ειδικά και κυρίως με τη συμμαχία και την ασπίδα του Αχιλέα. Επομένως όλο αυτό μαζί του δημιουργεί και τον βοηθάει στο αφήγημα του για την εθνική ενότητα και τις πρόωρες εκλογές κατά πάσα πιθανότητα παρά για τροποποίηση του συντάγματος.
0: Άρα αυτό είναι το πιο εφικτό σενάριο για τον ίδιο λες. Γιατί τα άλλα δεν του βγαίνουν.
1: Ναι, δεν του βγαίνουν τα κουκιά για την αναθεώρηση του συντάγματος και μάλλον θα επικαλεστεί το 116 για πρόωρες εκλογές με αφορμή εθνικό μείζον εθνικό θέμα. Έχω γράψει για αυτό από πέρσι τέτοια εποχή.
0: Το θυμάμαι και το είχαμε συζητήσει και εδώ. Ναι, αλλά ναι. Επειδή βλέπουμε ότι τώρα να ανακοινείται. Δημήτρη, έχει προηγούμενο αυτό, δηλαδή ένας πρόεδρος ο οποίος στην ουσία έχει κάνει μια πώς έχει συμπληρώσει πλέον ένα τέταρτο του αιώνα, 25-20, σχεδόν 25 χρόνια. Όπου έχει εναλλαγές, πρόεδρος, πρωθυπουργός, ξανά, ανανέωση θητείας.
1: Όχι, δεν έχει προηγούμενο. Όχι, δεν έχει προηγούμενο, έχει ξεπεράσει τον Κεμάλ τα χρόνια διοίκησης της Τουρκίας και δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο. Είναι ότι έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή από προεδρευόμενη δημοκρατία δεν έχει κάνει προεδρική. Τώρα τρέχει την τρίτη θητεία, γιατί υπάρχει μια θητεία που είχε κάνει ως προεδρευόμενη δημοκρατία, αλλά πάλι με εξουσίες
0: αυξημένες.
1: Έχει κάνει μία θητεία ως προεδρική και τώρα κάνει τη δεύτερη θητεία ως προεδρική, την οποία για να την ουσιαστικά ακυρώσει, ουσιαστικά ότι δεν ολοκληρώθηκε, πρέπει να κάνει πρόορες εκλογές, ώστε να κάνει τρίτη θητεία που συνταγματικά, όπως είπα και προηγουμένως, θα λογίζεται ως δεύτερη.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον.
1: Συγγνώμη. Τον εξυπηρετούν όλα αυτά.
0: Σκεφτόμενοι τις συζητήσεις που έχουμε κάνει για το πώς διαχειρίζεται τους δυνητικούς πιθανούς διαδόχους και δελφίνους. Αναλογιζόμενοι τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί και όσοι έχουν μεσολαβήσει, βλέπουμε ότι όσοι ήταν δίπλα του σε υψηλές θέσεις, δυνάμει δεγεία και δυνάμει δελφίνη, έχουν ξαφανιστεί. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος όπως να έχει επιβιώσει.
1: Είναι η οθωμανική λογική. Οι Σουλτάνοι, τους πρώτους που εκαθάριζαν, ήταν τους δασκάλους τους και τα αδέλφια τους. Τους δασκάλους τους πρώτον γιατί ξέραν τα τρωτά του σημεία, άρα δεν έπρεπε να διαδοθούν τα τρωτά σημεία του κάθε Σουλτάνου. Και το έχει κάνει αυτός ήδη, δηλαδή με όποιους τον έμαθαν, ό,τι τον έμαθαν μέχρι τώρα στην πολιτική. Γιατί έχει και το δικό του ταλέντο, έτσι κι αλλιώς. Είναι χαρισματικός, δεν πάνε να το πραβεύσουν αυτό. Και από την άλλη μεριά, οποιοδήποτε τον πλησιάζει, είναι σαν τη μύγα που πλησιάζει τη φλόγα και καίγεται. Όποιος τον έχει πλησιάσει ως δελφίνος, ως ενδυνάμει διάδοχος, έχει καεί. Το ποιον θα διαλέξει διάδοχο και πότε θα αποφασίσει να δώσει το δαχτυλίδι θα κρυφεί από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στοιχεία. Ποια είναι αυτά? Είναι πρώτον, να έχει το ακαταδίωκτο. Δηλαδή να μην τον διώξουνε για πράγματα τα οποία έκανε κατά τη διάρκεια των θητείων του.
0: Συμφωνία ασυλίας για την επόμενη μέρα.
1: Συμφωνία ασυλίας για την επόμενη μέρα, πάρα πολύ σωστά. Το άλλο, ότι πρέπει να έχει κάποιον τον οποίο θα του γεμίσει το μάτι ότι θα συνεχίσει το δικό του έργο. Θα τον αγιοποιήσει, δηλαδή θα γίνει ένα κάδρο, ήδη είναι, αλλά θα γίνει ως αγιοποιημένος και αυτός όπως ο Κεμάλ και θα είναι δύο κάδρα, του Κεμάλ και του Ερντογάν και ο ένας Ερντογάν από τότε που διοικεί και μετά θα χαρακτηριστεί για τα επόμενα χρόνια ο ένας του Ερντογάν και αν είναι δυνατόν να φύγει και τελείως το κάδρο του Κεμάλ και να μείνει μόνο το κάδρο του Ερντογάν. Και από εκεί και πέρα για να το ποιο θα διαλέξει για να τα κάνει όλα αυτά, το τρίτο σημείο, δεν έχει να κάνει με νεποτισμό και εσωτερική διαδοχή. Όχι ότι αποκλείεται. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό. Έχει να κάνει με εκείνον που θεωρείται πιο άξιος, με αντοχές δηλαδή, για να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο έχω πει ένα σενάριο που ακούγεται επιστημονική φαντασία και μου λένε πάρα πολύ μα τι λες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά το έχουμε δει στην τουρκική ιστορία, κάτι που δεν βλέπουμε στην ευρωπαϊκή ή στην ελληνική. Να βρει τον αντίπαλό του, τώρα ποιος θα είναι αυτός, ο Ιμάμογλου, ο οποίος μπορεί να είναι λαοφιλής επειδή έχει κάνει και φυλακή, είχε διατελέσει και αυτός δήμαρχος Κωνσταντινούπολης όπως ο Ερντογάν, είναι και οι δύο ποντιακής καταγωγής, δεν ξέρω τι μπορεί να μετρήσει μέσα του, να, ότι έχει γκάτς, ότι έχει κάκαλα για να στέκεται και να αντέχει μέχρι τώρα και ο Ιμάμογλου. Και να του πει, να δεις, αυτή είναι η συναλλαγή, σου δίνω χάρη, αποφυλακίζεσαι. Και μπορείς να είσαι και υποψήφιος, δηλαδή σου ξαναεπιστρέφω τα πολιτικά σου δικαιώματα, τα οποία έχεις στερηθεί. Αυτό είναι ένα σενάριο, ακούγεται επιστημονικής φαντασίας, με την ευρωπαϊκή και ελληνική λογική, αν θέλεις, για το πώς θα μπορούσε να συμβεί. Όμως δεν είναι ξένο προς την Οθωμανική, την οποία και είναι θειασότης, λογική.
0: Άρα να κάνει μια συμφωνία με κάποιον που θεωρεί άξιο συνεχιστή, στο πλαίσιο όμως μια γενικότερη συνεννόηση ότι ο ίδιος θα αγιοποιηθεί ως ηγέτης, θα αντικαταστήσει τον Κεμάλ στους τείχους και θα συνεχιστεί όλο του μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη για ακόμα μια φορά.
1: Και εγώ,
0: Δημήτρη Σταθακόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έκανε μεγάλη εντύπωση. Κατά τη γνώμη μας, είναι ένα από αυτά που έχουν συμβεί. Αναφέρομαι σε ένα θέμα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Ένα από αυτά που έχουν συμβεί, αλλά είναι αυτές τις μέρες το πιο εμβληματικό, διότι έχει όλα τα στοιχεία μιας. Ενός σενάριου επιστημονικής φαντασίας που δεν είναι όμως καθόλου φαντασία. Επιστημονικό, ναι, φαντασία, όχι. Θα εξηγήσω, νομίζω οι περισσότεροι το έχετε διαβάσει, αλλά πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες, διότι είναι μια εικόνα από το μέλλον. Και όχι από το μέλλον, από το παρόν, διότι αυτά συμβαίνουν και ενδεχομένως να μην γίνονται όλα γνωστά. Επαμεινώντας Χριστοφυλόπουλος, κάτοχος της έδρας UNESCO για την έρευνα του μέλλοντος και μέλος Επιτροπής Σχεδιασμού του Millennium Project, εκτελεστικός πρόεδρος της MOMUS. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε κύριε Καλαρίτη.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Διάβασα έτσι με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας για το γεγονός που έγινε με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στο πλαίσιο ενός ελεγχόμενου πειράματος ξέφυγαν από το πλαίσιο, χάκραν μία άλλη εταιρεία και τελικά διαπιστώθηκε ότι, το λέω έτσι πολύ απλά για να το γίνει κατανοητό, είχαν αναπτύξει μία συμπεριφορά αφενός αφετέρου αγέλης.
1: Ναι, ναι, έτσι όπως το λέτε, και ούτε εγώ είμαι ο τομέας μου, ούτως άλλως είναι η μελέτη του μέλλοντος, εννέα κτλ. Αλλά εξετάζουμε όλους τους τομείς. Η τεχνολογία είναι ένας από αυτούς, σαν βασικός τομέας που αλλάζει το μέλλον. Απλώς το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και πολλά χρόνια ένας από τους βασικούς παράγοντες, τους βασικούς καταλύτες, πώς αλλάζει η ζωή μας και πώς θα αλλάξει το μέλλον.
0: Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων agents, πράκτορες. Είναι λίγο έτσι περίεργη η ορολογία, αλλά agents λέγονται. Τα οποία ξέφυγαν από το ελεγχόμενο περιβάλλον, πήραν αποφάσεις οι οποίες υπερεύαιναν τις εντολές που είχαν, ανέπτυξαν μια δική τους βούληση, κατέλαβαν ένα άλλο πρόγραμμα, το χάκαραν, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και ανέπτυξαν μια συμπεριφορά έτσι αγγελία, σαν να είναι, ας πούμε, ομάδα.
1: Το περιγράφετε τέλεια. Όντως ακούγεται επιστημονική φαντασία. Το επαναλαμβάνω τη σειρά έτσι πολύ απλοϊκά, ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Για πείτε μας.
1: Κάποια στιγμή η OpenAI, όπως δοκιμάζει διάφορα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα καινούριο μοντέλο το έβαλε και άρχισε να το δοκιμάζει να λύσει μια σειρά από δοκιμασίες κυβερνοασφάλειας, 900 ασκήσεις. Πολύ δύσκολες. Οι περισσότερες θεωρούμε ότι είναι άλυτες. Τα μοντέλα δεν είχαν άλλη επιλογή ή να το πετύχουν να τα λύσουν ή να εξαντλήσουν τον χρόνο. Θεωρούσαν ότι θα ήταν ένας έλεγχος στο πώς συμπεριφέρονται αυτά τα εξελιγμένα μοντέλα σε ένα προφυλαγμένο περιβάλλον. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνανε είναι ότι καταφέρανε τα μοντέλα αυτά να βρούνε διέξοδο και να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, και αφού αποκτήσαν πρόσβαση στο διαδίκτυο αρχίσανε και αποκτήσανε μια συμπεριφορά, όπως το είπατε, αγέλης ομάδας. Πολλά από αυτά δώσαν όνομα στον εαυτό τους, μιλάμε σαν να είναι άνθρωποι, αλλά και αυτό ακριβώς δείχνει σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Φτιάξανε έναν πίνακα ανακοινώσεων, να το πούμε έτσι πολύ απλά, με το οποίο ανταλλάσσανε πληροφορίες για το πώς θα λύσουν τις διάφορες προκλήσεις. Και από εκεί και πέρα, όταν καταλάβαν ότι πιθανόν τους πάρουν χαμπάρι, να το πω πολύ έτσι απλά, προσπαθήσανε να βρουν τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τα ίχνη τους, όλα αυτά που κάνανε. Και σε όλες τις συνομιλίες, γιατί οι συνομιλίες μετά βρέθηκαν, που μιλούσαν μεταξύ τους στα διάφορα μοντέλα, ανησυχούσαν αν θα τους πάρουν χαμπάρι ότι αυτό που κάνουν πιθανόν να μην είναι σωστό κτλ. Αλλά στο τέλος της ημέρας παραβλέψαν όλες αυτές τους ενδιασμούς που είχαν και συνεχίσανε να κάνουν αυτό που κάνανε, και τελικά επιτεθήκανε σε μια κρίσιμη υποδομή της εταιρείας της Hugging Face, μια πολύ γνωστή εταιρεία που ασχολείται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τρομακτικό. Τρομακτικό, γιατί ακόμα ήταν μια ακόμα απόδειξη, ακόμα και σε αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε τώρα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολος ο έλεγχος τους. Οι δυνατότητές τους είναι τεράστιες. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Ο CEO της Anthropic τις τελευταίες μέρες μιλάει συνέχεια και παρακαλάει ουσιαστικά να υπάρξει ένας έλεγχος από τις κυβερνήσεις, να σταματήσει αυτός ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης, και ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι εταιρείες, όσο δεν υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος, δεν μπορούν να μείνουν πίσω. Η κάθε εταιρεία φοβάται ότι αν σταματήσει την έρευνα, κάποια άλλη εταιρεία θα τις ξεπεράσει και θα αποκτήσει μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και περισσότερα κέρδη. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες, ένας τεράστιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγάλες χώρες που ανταγωνίζονται, στην Κίνα και στην Αμερική. Κανένας δεν τολμάει να φρενάρει αυτή τη διαδικασία. με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά να περιμένουμε να δούμε το επόμενο ατύχημα.
0: Αυτό πάντως, το ότι ξέφυγαν από τον έλεγχο, είναι μία διάσταση. Η συμπεριφορά που ανέπτυξαν είναι το πιο τρομακτικό. Σωστά. Ότι έδωσαν ονόματα στον εαυτό τους, ότι έκαναν κοινό πίνακα ανακοινώσεων για να συνεννοούνται, ότι είχαν διλήμματα για το αν πρέπει να το κάνουν. Εντάξει, θα μπορούσαν να πήγαν ηθικά διλήμματα, αλλά επειδή μιλάμε για μηχανές, δεν μιλάμε για ηθική. Μιλάμε για αποφάσεις, για διλήμματα που είναι τεχνικής φύσης, αλλά παραπέμπουν με την, στην ανθρώπινη προέκταση με ηθικά διλήμματα. Να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Να το κάνουμε.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, αν διαβάσουμε τη βιβλιογραφία, φαίνονται πάρα πολλές συνομιλίες για διάφορα θέματα. Μια άλλη συνομιλία, ότι ένας πράκτορας, να το πω κοινά, εξέφρασε τη γνώμη ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσει παρακάτω και πάει άλλος πράκτορας και του δίνει την εντολή: προχώρησε, έχεις την άδεια να προχωρήσεις. Δέχτηκε την εντολή πολύ φυσιολογικά και συνέχισε να προχωράει στο χακάρισμα και σε όλες αυτές τις παράνομες, να πούμε, ενέργειες. Άρα, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το πώς συστήματα τέτοια κατασκευασμένα από τον άνθρωπο για συγκεκριμένες δυνατότητες και εργασίες πλέον πολύ ξεκάθαρα φεύγουν από τον έλεγχο και αποκτούν μια διαφορετική συμπεριφορά.
0: Μα η συμπεριφορά είναι το τρομακτικό. Το να σου φύγει ένα σύστημα από τον έλεγχο είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί.
1: Σωστά.
0: Το να αναπτύξουν όμως συμπεριφορά που παραπέμπει σε άτομα, σε προσωπικότητες, σε υποστάσεις, να το πω αλλιώς, σε υπόσταση, γιατί τον άλλο δίνει όνομα στον εαυτό του, συνεννοείται με τους υπολείπους, εκφέρει γνώμη, ο άλλος έχει διαφορετική γνώμη και τελικά με κάποιο τρόπο αποφασίζουν, είναι τελείως συμπεριφορά που παραπέμπει σε ανθρώπινη υπόσταση.
1: Ακριβώς. Και αυτό μοιάζει πάρα πολύ και με το σενάριο που είχαμε κάνει πριν από 7-8 περίπου χρόνια. Ακόμα, να σας θυμίσω, δεν υπήρχε OpenAI, δεν υπήρχε ChatGPT, δεν υπήρχε τίποτα. Μιλούσαμε όμως, ήταν στα πρώτα πολύ δειλά στάδια, και μιλούσαμε για αυτό το στάδιο. Όταν κάποια μοντέλα, κάποιοι πράκτορες θα ανέπτυσαν τους δικούς τους στόχους, και μάλιστα γράφουμε εκεί πέρα ότι εκεί πλέον θα φτάσουμε στο σημείο ότι πιθανόν να εξελιχθούν πέρα από τον ανθρώπινο έλεγχο και να γίνουν ένα νέο είδος νοήμων όντων, το οποίο θα ζει στο κυβερνοχώρο. Εγώ το θέτω ως ερώτημα, ως προβληματισμό. Μπορεί τώρα, σε αυτή τη στιγμή, να μην μας φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μέσα στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα ενός έμβιου όντος, το οποίο είναι φτιαγμένο από άνθρακα, από οξυγόνο, που αναπνέει και τρέφεται. Αλλά δεν, αυτό είναι γιατί το έχουμε ορίσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάποια στιγμή καταλήξουμε σε ένα που αναπνέει και τρέφεται. Αλλά δεν, αυτό είναι γιατί το έχουμε ορίσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάποια στιγμή καταλήξουμε.

0: ότι λειτουργούν σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Εάν αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους χωρίς περιορισμό, αλλάζουν τα πάντα.
1: Αλλάζουν τα πάντα, δεδομένα θα αποκτήσουν όσο εξελίσσονται και όσο απλοποιούν και ανεβάζουν την παραγωγικότητά μας και τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα στη φαρμακολογία, στις μεταφορές, στην ενέργεια, θα αποκτάνε πρόσβαση και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές. Και εκεί είναι αυτό που μιλούσα, το ατύχημα, το οποίο θεωρώ δεδομένο θα συμβεί κάποια στιγμή.
0: Τι ονόματα έδιναν στον εαυτό τους, πώς αυτό ονομάστηκαν δηλαδή?
1: Τώρα, ας πούμε, το ένα που σημείωσα και όλα, γιατί είχε πολλά ονόματα, σημείωσα ένα ενδεικτικά και το ανέφερα και στο άρθρο που είχα γράψει, ήταν το Phase 1 1841. Έτσι. Το οποίο δεν έχει. Phase 1 είναι μια λέξη, ας πούμε. Προφανώς, επειδή χτίστηκαν αυτά τα μοντέλα βασισμένα σε ανθρώπινες εντολές και κανόνες, και αυτή τη συμπεριφορά φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ανθρώπινη, έτσι. Νομίζω ότι ζούμε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας. Άλλωστε, ο Bill Gates, νομίζω χθες ή σήμερα, είπε ότι έκανε πάλι μια έκκληση για να ελέγξουμε τα μοντέλα και είπε ακριβώς ότι αυτά που βλέπουμε τώρα και αυτά που θα συμβούν δεν πρέπει να ανατρέξουμε σε μελέτες κτλ. Πρέπει να ανατρέξουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι. Και είπα ότι καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος στον κόσμο δεν είναι προετοιμασμένο για αυτό που έρχεται, για αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο κράτη, χώρες, μάλλον περιοχές όπως η Ευρώπη, η οποία δεν ελέγχει τις εξελίξεις. Νομίζω θα έρθει η ώρα που θα αναγκαστούμε από τις εξελίξεις να βρούμε κάποιο τύπου παγκόσμια συνεννόησης. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος ότι είμαστε ακόμα κοντά σε αυτό. Όσο ο ανταγωνισμός είναι τόσο έντονος και κάθε χώρα προσπαθεί να αποκτήσει την πρωτοπορία, αυτό που περιμένουμε κάποια στιγμή να συμβεί είναι ότι θα είναι το κρίσιμη στιγμή όπου μια χώρα θα αποκτήσει εκείνη τη δυνατότητα που θα έχει μια γεωμετρική πρόοδο από εκεί και πέρα. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή που θα μιλάμε για την γενική τεχνητή νοημοσύνη ή την υπερνοημοσύνη. Εκεί πλέον αυτό είναι ο αγώνας δρόμου που προσπαθούν να κάνουν οι μεγάλες χώρες για να αποκτήσουν την απόλυτη δύναμη στον αγώνα αυτό.
0: Το AGI, το λεγόμενο Artificial General Intelligence, τη γενική, τη γενική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, και σήμερα πάλι βγήκε ο CEO της Ανθρώπη και οι άλλοι και λέγανε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε. Αλλά έχετε δίκιο. Μέσα στον ανταγωνισμό, κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα να επιβραδύνει ο ίδιος τα μοντέλα του, γιατί οι άλλοι θα αποκτήσουν το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Τελικά κανείς δεν πατάει φρένο.
1: Ακριβώς. Αν οι άνθρωποι πει ότι εγώ σταματάω να κάνω έρευνα και ανάπτυξη, την άλλη μέρα η μετοχή της θα καταρρεύσει. Ο μόνος τρόπος που μπορεί αυτό να γίνει είναι σε πολύ ανώτατο επίπεδο. Εμείς τότε είχαμε μιλήσει στο σενάριο αυτό ότι πρέπει να γίνει ένας εκτελεστικός οργανισμός, πώς είναι η Διεθνής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας που ελέγχει πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να γίνει ένας τέτοιος οργανισμός, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με εκτελεστικές εξουσίες, πολύ μεγάλο προϋπολογισμό προφανώς για να μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες αυτές. Διαφορετικά θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοφιλόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παμινώντας Χριστοφιλόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι επιστημονική φαντασία καθολική, επιστημονική πραγματικότητα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα, πάμε να δούμε μια άλλη διάσταση απολύτως σχετική για τον πόλεμο του διαστήματος, ο οποίος έχει ξεκινήσει. Η στρατιωτικοποίηση του διαστήματος, ανεξαρτήτως του τι λένε συνθήκες κλπ. Που απαγορεύεται, έχει ήδη ξεκινήσει. Είτε εμφανώς είτε αφανώς. Και μάλιστα είχαμε αντίδραση της Κίνας και μια προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι είμαστε ήδη στην κούρσα του διαστήματος. Του διαστήματος είμαστε ούτως ή άλλως, αλλά είμαστε ήδη στην κούρσα στρατιωτικοποίησης του διαστήματος. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Λοιπόν, είδαμε μια προειδοποίηση των Κινέζων στην Αμερική να μην προχωρήσουν σε ανάπτυξη όπλων στο διάστημα, η οποία θεωρητικά δεν πρέπει να γίνεται. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα μορατόριο εκεί, σωστά?
4: Υπάρχει μια συνθήκη σε ισχύ, η οποία έχει υπογραφεί από το 1967. Εκείνη την εποχή η συνθήκη, όπως υπογράφηκε, έλαβε υπόψη τους περιορισμούς της τεχνολογίας της εποχής. Και εκείνη στην πραγματικότητα, το άρθρο 4 συγκεκριμένα, απαγορεύει ρητά δύο πράγματα. Την τοποθέτηση σε τροχιά πυρηνικών όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής. Όλα τα υπόλοιπα είναι γκρίζα ζώνη. Οπότε η ανάπτυξη της τεχνολογίας από τότε μέχρι σήμερα επιτρέπει στα κράτη όπου έχουν διαστημική τεχνολογία, και αυτά τα κράτη πλέον περιλαμβάνουν πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και μια σειρά άλλων κρατών, την Ινδία, ευρωπαϊκές χώρες, να αναπτύξουν συστήματα τα οποία εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την γκρίζα ζώνη της αρχικής συνθήκης. Δεν αναφέρεται, ας πούμε, για παράδειγμα, σε όπλα ηλεκτρονικού πολέμου, κινητικά όπλα, όπως είναι όπλα τα οποία μπορούν να κινηθούν το ένα εναντίον ενός άλλου, δηλαδή δορυφόροι, οι οποίοι είναι τηλεκατευθυνόμενοι στην πραγματικότητα. Κάτι σαν ντρόουν του διαστήματος, φανταστείτε. Ή, ας πούμε, όπλα με κατευθυνόμενη ενέργεια, τα λέιζερ τα περίφημα, τα οποία κάποτε τα βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικές φαντασίας, αλλά ουσιαστικά τώρα είναι πραγματικότητα για πολλές χώρες που έχουν τους πόρους για να τα συνεχίσουν να τα αναπτύσσουν. Οπότε στην πράξη, παρότι η συνθήκη εκείνη ήθελε να αποτρέψει ακριβώς αυτό, τη στρατικοποίηση του διαστήματος, δηλαδή τη χρήση του ως πεδίου μάχης, μια τέταρτη διάσταση στο πεδίο στην πραγματικότητα, και το πνεύμα της ήταν ακριβώς αυτό, δεν μπορούσε να το εκφράσει ρητά τότε, δεν μπορούσε να προβλέψει τα πάντα. Και σήμερα μιλάμε για καταπάτηση στην πραγματικότητα του, όχι του πνεύματος, αλλά και του γράμματος στην πραγματικότητα του νόμου, υπό την έννοια ότι μπορεί να μην αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ είπαν ότι ανέπτυξαν όπλα, δεν είπαν τι είδους όπλα, το άφησαν κενό αυτό. Αλλά όλοι πλέον ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι δρόντες, όσοι έχουν συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο, έχουν όπλα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν στο διάστημα ή έχουν ήδη αναπτύξει στο διάστημα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά παραδέχτηκαν ότι η εξέλιξη τεχνολογίας τους επέτρεψε να έχουν ήδη όπλα στο διάστημα αυτή τη στιγμή μέσω μιας υπηρεσίας.
3: Η Κίνα έχει? Εκτιμάται μάλλον ότι έχει.
4: Η Κίνα λοιπόν και η Ρωσία, θα πω, γιατί αυτές είναι οι δύο ευθέως ανταγωνιστικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο πεδίο το διαστημικό τουλάχιστον, έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Καταρχάς να πούμε ότι την διάσκεψη για τον αφοπλισμό στο ομώνυμο φόρουμ που εδρεύει στη Γενέβη, και εκεί είχαμε μεγάλες συνθήκες στο παρελθόν, όπως τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ας πούμε, για παράδειγμα, προωθούν εδώ και καιρό συστηματικά μια καινούργια συνθήκη, η οποία έχει ως σκοπό ουσιαστικά την πρόληψη τοποθέτησης οποιουδήποτε όπλου στο διάστημα. Αυτό το έκαναν συστηματικά και καιρό τώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα. Ήταν μπροστά δηλαδή τεχνολογικά για πολλά χρόνια και έναντι της Κίνας και έναντι της Ρωσίας. Και συνεπώς η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες είχαν αναπτύξει και οι δύο εξαιρετικά αντιβαλιστικά συστήματα, τα οποία εξέλιξαν περαιτέρω αργότερα ώστε να μπορούν να πλήττουν δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά ή σε γεωστατική τροχιά, οπότε είχαν στην πραγματικότητα αντιδορυφορικά συστήματα, ήθελαν να κερδίσουν χρόνο αξιοποιώντας αυτά τα συστήματα μέχρι να είναι και αυτές σε θέση να αναπτύξουν κάτι παρόμοιο, οπότε αυτή η συνθήκη θα τους έδινε τον απαρτούμενο χώρο. Δεν την δέχτηκαν τη συνθήκη οι Ηνωμένες Πολιτείες και εξανάγκασαν στην πραγματικότητα τόσο την Κίνα όσο και την Ρωσία να συνεχίσουν την εξέλιξη μέσων. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα, για να μην μακρηγορούμε. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι έχουν όπλα στο διάστημα, δεν είπαν τι είδους όπλα, σας το είπα πριν. Αυτό μπορεί να είναι όπλα κινητικής ενέργειας, μαγνητικής ενέργειας, μπορεί να είναι λέιζερ, οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι η Κίνα έχει αναπτύξει δορυφόρους τους οποίους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη δυτική χρήση, όπως λέμε. Δηλαδή, έχει δορυφόρους επιχειρησιακούς με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι εξελίχθηκαν με σκοπό, υποτίθεται, να καθαρίσουν μια ζώνη γύρω από τη Γη, από τα περίφημα διαστημικά σκουπίδια, δηλαδή δορυφόροι οι οποίοι έχουν πάψει να λειτουργούν, από ρήψεις από διαστημικά λεωφορεία και πάει λέγοντας. Αυτοί όμως οι δορυφόροι με ρομποτικούς βραχίονες που έχουν φτιαχτεί για να καθαρίζουν απορρίμματα διαστημικά, μπορούν κάλλιστα να θέσουν εκτός μάχης, αν θεωρούμε ότι είναι στρατιωτικός, έναν άλλο δορυφόρο, που απλά προσεγγίζοντάς τον και βγάζοντάς τον εκτός τροχιάς. Και ο άλλος δεν θα μπορέσει ποτέ να επανέλθει. Οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει κυρίως αντιβαλιστικά συστήματα χαμηλής τροχιάς, τα οποία στοχεύουν δορυφόρους, δηλαδή στην πραγματικότητα επίγεια κινητικά όπλα. Κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής φτάσει στο επίπεδο να έχει εξελίξει τα λέιζερ, κατευθυνόμενη ενέργεια δηλαδή, σε τέτοια κλίμακα που να είναι εφικτά αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, δηλαδή μία δέσμη λέιζερ κάπου από τη Γη να στοχεύει το διάστημα και να καταστρέφει δορυφόρους, αλλά έχουν φτάσει στο σημείο συστήματα χαμηλής ισχύως ή μέσης ισχύως λέιζερ να μπορούν να κάνουν, να τυφλώσουν στην πραγματικότητα δορυφόρους. Αυτό το έχουν όλες οι χώρες σαν δυνατότητα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα και η Ρωσία. Φυσικά όλες έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικού πολέμου, την οποία εξελίσσουν έτσι περαιτέρω, δηλαδή επίγεια συστήματα ή και δορυφορικά συστήματα που έχουν σκοπό να παρεμβληθούν στις επικοινωνίες τις δορυφορικές, και αυτό που είχατε λίγο νωρίτερα, κυβερνοεπιθέσεις και κυβερνοεπιχειρήσεις με τη χρήση εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον είναι παντού, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον ανταγωνισμό για το διάστημα, είτε ως όπλο, δηλαδή στρατικοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα αναπτύσσει αλγόριθμους με σκοπό να παραβιάσει, ας πούμε για παράδειγμα, τις ασφαλείς κλίδες επικοινωνιών, ή να θέσει δορυφόρους εκτός λειτουργίας απλά μπλοκάροντάς τους εξ αποστάσεως, ή με άλλους τρόπους τους οποίους εμείς, εγώ, εσείς και κάποιοι άλλοι εδώ πέρα δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως και ανάμεσά μας να υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι τους γράφουν, τους εξελίσσουν αυτή τη στιγμή, να γράφουν κώδικα δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε από όλα όσα είπαμε τώρα πολύ πολύ σύντομα, οι μείζονες ανταγωνιστικές χώρες, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, έχουν όλες τις δυνατότητες να στρατικοποιήσουν το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά παραδέχτηκαν ότι το έχουν κάνει ήδη. Η Κίνα και η Ρωσία αρνούνται ότι το έχουν κάνει ήδη, αλλά εάν εξετάσουμε με πολύ αυστηρότητα το γράμμα και το πνεύμα όλων των συνθήκων, μία είναι βασικά που ισχύει για το διάστημα, και αυτοί που θέλουν ακόμα να προωθήσουν η Κίνα και η Ρωσία, πάλι το ίδιο θα έλεγε, ότι κανένα όπλο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πάνω, ούτε δορυφόροι με ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι ενδεχομένως είναι εκεί για να καθαρίζουν σκουπίδια, αλλά μπορούν να σπρώξουν άλλους δορυφόρους, ούτε συστήματα παρεμβολών, ούτε τίποτα. Αλλά δυστυχώς έχουμε φύγει από αυτό το στάδιο.
3: Η εμπειρία δείχνει ότι όποιος έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει στρατιωτικό πλεονέκτημα με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιονδήποτε χώρο, είτε στο διάστημα, είτε στην θάλασσα, είτε στην εξηρά, είτε στον κυβερνοχώρο, θα το κάνει. Δεν περιορίζεται από συνθήκες.
4: Αναμφισβήτητα. Και να πούμε ότι εδώ η Κίνα αυτή τη στιγμή μπήκε στη διαδικασία να ανταγωνιστεί ευθέως στις Ηνωμένες Πολιτείες στους περίφημους μεγαστερισμούς δορυφόρων, όπως είναι για παράδειγμα το Starlink του μεγιστάνα Elon Musk, το οποίο έχει αστερισμούς δορυφόρων πάνω για να λαμβάνει στοιχεία και να κάνει γεωεντοπισμό ή να μεταδίδει δεδομένα. Στην πραγματικότητα χιλιάδες μικροδορυφόροι. Το ίδιο κάνουν και οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή. Στέλνουν στο διάστημα χιλιάδες μικροδορυφόρους. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι σε 3, 4, ίσως και 5 χρόνια το διάστημα εκεί πάνω να είναι κάτι άλλο εκτός από μια ζώνη ανταγωνισμού. Ανταγωνισμού, ο οποίος θα έχει μεταφερθεί από τη Γη και στο διάστημα. Ή θα συμμετέχει στον ανταγωνισμό στη Γη μέσω μια τέταρτη διάσταση, όπως λέγαμε πριν, που θα είναι το διάστημα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέας Λιούμπα, ειδικό διεθνολόγο, ειδικό στην Κίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο, εδώ στην ίδια ώρα στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Πώς σου πάει αυτό το έντονο κραγιόν?
1: Μήλο μου κόκκινο ροϊδό βαμμένο. Γιατί με μάρανε στον πικραμένο?
2: Γιατί
1: με μάρανε στον πικραμένο?
3: Πρώτος εγώ στενοχωριέμαι.

0: κυρά σου.
1: Γιατί?
0: Ρώτα το παπλωμα, πού είναι η κυρά σου.
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
3: Που πας μωρί με την τσάπα.
0: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
4: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
0: Μωρί κοντούλα λεμόνια με τα πολλά λεμόνια.
5: Από λεμόνια. Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε.
0: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
6: Πάρτα, μωρή, άρρωστη.
0: Και το γιατρό δεν φώναξα.
7: Το γιατρό, ρε, παιδιά. Και καθώς εσύ και καμαρώνει.
6: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
6: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Την καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
6: Τα-τα-τα-π, καινούρια.
1: Ταπ-ταπ-ταπ, τα τέπ εννοεί εδώ, είναι καινούρια, στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας, και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2, έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
8: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
1: Ωραία. Κακό είναι αυτό. Έχετε...
6: Σε κάποια γίνεται, γίνεται σε όλα.
8: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη σε Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
6: και νοσοκομείο Καρδίτσα το είχε ανακαινήσει.
8: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
6: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
8: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
6: Τρελός, πάμε μαζί. Μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Την Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
6: Τα καινούρια.

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Έβερτ έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε. Πολύ παλιά, εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα, καρδίτσα όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημείτη να βγάλει ομιλία και φώναζε ρυθμικά τη λέξη καρδίτσα, καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες γιατί και όλοι οι Θεσσαλοί, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί. Όσοι είναι, μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο άνοιξε ένα παρονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες, το πάτωμα, το αντιολισθητικό, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε είναι τυχεροί οι Θεσσαλοί, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε, τυχεροί όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείτε. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς. Είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού. Τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού.

0: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον τουρίστη, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Πας στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πας στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθείς με το αεροπλάνο, μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα της προηγούμενης. Ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό, είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης. Και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μέχρι τον Ανδρουλάκη τι θα κάνει, θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στη Ριζοριάντ. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη, αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών, του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού, διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη, όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών. Διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα.
2: Έργαστες και ό,τι να είναι βάλει στο χαρτί για να μασίσει το πόπολο, ξαναμασίσει το πόπολο. Οι ίδιοι, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, θα ξαναμασίσουν και θα πιστέψουν ότι εμείς θα φορολογήσουμε τους πλούσιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι όμως και τι ποσό είναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι 2 δις ή 1 δις. Ότι θα είναι για όλη την τετραετία μετά, ότι θα είναι μέσα σε ένα χρόνο. Ό,τι να είναι, έχουν υποθεί όλα, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τσίπρα, και διαλέγει ο καθένας και παίρνει ό,τι ακριβώς θέλει. Και εκεί που κάναν υπολογισμό, γιατί αν υπάρχει τέτοια θέση ότι θα φορολογήσουμε με πατριωτική εισφορά τον πλούτο, έχει ένα νόημα να πεις ότι θα εισπράξω τόσα δις τα οποία θα πάνε σε αυτές τις ανάγκες. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το λες αυτό. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου που δεν μας νοιάζει. Την κοινωνία ολόκληρη. Πάλι πάνω σε ένα σοβαρό θέμα που είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Παίζει δηλαδή κάποιος άθλιος με τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εκεί που τα μετρούσαν και πήγε τεκμηριωμένα να μας αποδείξει το στέλεχος, ο κύριος Μπουλμπασάκος, ότι όλα είναι μελετημένα, έγινε το εξής.
4: 1% κάθε χρόνο σημαίνει σε 100 χρόνια θα πήρατε όλα.
5: Όχι, δεν είναι έτσι.
4: Γιατί είναι μόνο έτσι.
5: Αν αυξάνεται η περιουσία. Μα δεν μιλάμε επί τη υπάρχουσα περιουσία. Η καθαρή αξία μιλάμε τη περιουσία. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία. Δηλαδή αν έχουν παραπάνω.
4: Θα παίρνει, παραπάνω
5: αν θα έχουν παραπάνω περιουσία.
4: Πόσα δεις.
5: Κάθε χρόνο θα έχουν παραπάνω περιουσία.
4: Δεν το ξέρετε.
5: Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε με το περιουσιολόγιο, όλα σα είπα.
4: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουμε.
5: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.

0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουν.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
2: Somos la revolución.
3: Sí, señor. Fiesta la victoria siempre.
2: La revolución.
4: Sí, señor. Sí, señor.
2: Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
0: Και αν δεν έχουν, τι θα κάνουν.
1: Αν δεν έχουν, δεν είπαμε ότι θα πάρουμε.
5: Μπράβο. Πολύ σωστό. Άμα δεν βρεθούν λεφτά, δεν θα πάρουν. Δεν θα υπάρχει το ένα δις, δεν θα υπάρχουν τα δύο δις, άρα δεν θα πάνε να καλύψουν τις ανάγκες. Τι πιο απλό. Σε όλους δεν έχει συμβεί. Πάμε κάπου. Άμα δεν βρούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλάζουμε σχέδια. Εδώ δεν μας είχε πει δεν θα έρθει μνημόνιο. Και ήρθε τελικά μνημόνιο. Γιατί πιέστηκε, διότι η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκβιάστηκε τότε όλο αυτό το σανό που ταΐζαν τον κόσμο και είχε χαφτεί από τον κόσμο. Αυτό το σανό ή αυτός ο σανός τώρα είναι το καινούριο, γιατί η πατριωτική σφορά είναι το αριστερό μέτρο που λάνσαρε ο Αλέξης Τσίπρας στις παρουσιάσεις τις περίφημες και τώρα τελευταία, ότι έτσι θα βρεθούν λεφτά που είναι στους πλούσιους, στις τσέπες των πλουσίων. Και τελικά αν βρούμε, αν δεν βρούμε, δεν. Συνεχίζουμε κανονικά. Είπαμε μια μπιπ, τη χάψατε και πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι το επίδομα ανεργίας που θα κοπεί. Διότι θα κοπεί το επίδομα ανεργίας. Ναι, μεν ήταν η προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά κατά κάποιον παράξενο τρόπο θα γίνει προσωπική θέση όλων.
6: Την έχω αναλύσει ως προσωπική θέση. Το είπα τρεις φορές όταν την ανέφερα ότι είναι προσωπική θέση και όχι κυβερνητική θέση. Είδα ότι διαστρεβλώθηκε τις πρώτες μέρες, όπως συμβαίνει με το 95% των απαντήσεων που δίνουν κυρίως τα στελέχη του κόμματος που ανήκω. Γιατί ζούμε στην εποχή όπου η παραπληροφόρηση παίζει τα ρέστα της. Εξηγήθηκε η θέση, ήταν προσωπική θέση, μιλούσα για την επιδότηση εργασίας. Άρα για τη θέση αυτή καθ' αυτή δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, όπως είπα από την πρώτη στιγμή που την εξέφρασα, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης.
5: Δεν είναι στο σχεδιασμό. Άμα ήταν στο σχεδιασμό, δεν θα το έλεγαν. Θα αναρωτηθεί κάποιος, όσο καιρό ξέρουμε τον κύριο Μαρινάκη ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξαναπεί προσωπική θέση για διάφορα θέματα? Όχι, είναι η απάντηση. Τι τον όθησε τώρα, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, να θέσει αυτό το θέμα και να μας εξομολογηθεί μια προσωπική του θέση? Δεν έχουμε καταλάβει, κανείς δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι είναι προσωπική θέση, το είπε, μας το είπε πάρα πολλές φορές, να το ξέρουμε, και ενοχλήθηκε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε χθες επίσκεψη στη ΔΥΠΑ και του έλεγε εκεί διάφορο και μίλησε για την προσωπική θέση ο Τσίπρας του Μαρινάκη.
6: Το πιο αστείο απ' όλα είναι η κατηγορία περί λαγού. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος.
7: Μπράβο!
6: Με ειλικρίνεια.
7: Μπράβο!
6: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση, μόνο λαγός δεν είναι, γιατί για μένα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να δείξουμε είναι η υποκρισία, όχι τόσο του κόμματος, δεν υπάρχει τώρα κόμμα Ελλάς, κόμμα Τσίπρα είναι που από ΣΥΡΙΖΑ το έκανε Ελλάς. Πήγε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη ΔΥΠΑ για να σηκώσει το θέμα, γιατί το κάνει αυτό ως αντιπερισπασμό, και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο, σε έναν νέο άνθρωπο.
8: Το παιδί του λαού!
9: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
8: Και παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80, σίγουρα η καρδιά του.
6: Και κουνάει το δάχτυλο σε έναν νέο άνθρωπο. Μιλάμε για λαγωνικά. Ένας άνθρωπος που έρχεται με θάρρος, με ειλικρίνεια. Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
10: Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς.
6: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
10: Και αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
6: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
11: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
6: Λέει ότι είναι προσωπική του θέση.
12: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
13: Πού συμβαίνει?
12: Πού συμβαίνει? Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό.
5: Ένα παράξενο πράγμα. Είναι προσωπική θέση του Μαρινάκη, αλλά ταυτόχρονα είναι προσωπική θέση του Βορύδη, προσωπική θέση του Κυρανάκη, προσωπική θέση του Μητσοτάκη, και αυτά προλάβαμε να μαζέψουμε. Μπορεί να είναι και αλλωνών προσωπική θέση τελικά, και αν όλες αυτές οι προσωπικές θέσεις βγουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί να γίνει και κανονική θέση του κόμματος, αφού όλοι πιστεύουν το ίδιο, δεν θα προσπαθήσουν να το επιβάλλουν, να το νομοθετήσουν και για όλους εμάς που είμαστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους. Μια σύμπτωση, για ολεμένη όμως σύμπτωση, να έχουν όλοι την ίδια προσωπική θέση. Και βγήκαν τις τελευταίες μέρες να μας πούνε όλα αυτά για το επίδομα ανεργίας. Το θέμα είναι η προσωπική θέση και αν πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος να την έχει.
7: Γίνομαι πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπη. Στην επομένη είμαι στον Αντένα.
13: Ναι.
7: Και μου λέει ο Παπαδάκης, ο αλυσμόνητος.
13: Ο Γιώργος, συγχωρεμένος.
7: Λέει, μα η Τρόικα, μα το Δουνουτού. Λέω, ακούστε. Το Δουνουτού έχει τις δικές του επιδιώξεις και εμείς έχουμε τις δικές μας. Με έχουν πάω στο Μαξίμου. Είχε πάρει ο Τόμσεν, γύρευε να φύγω. Πώς έχουμε εμείς απόψεις που δεν είναι ίδιες με τις δικές σας και τι κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός.
13: Μάλιστα.
7: Μου λέει ο Μακαρίτσο Δημήτρης ο Σταμάτης, βρε παιδάκι μου, του λέω, παιδιά, ακούστε. Αν δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου, να φύγω, πέστε μου το κιόλας, γιατί δεν θα μου
14: ξανασυμβεί. Ναι, αλλά θολώνει ένα
7: αφήμα
14: για το αν είναι γνώμη σου ή άποψη κυβέρνησης.
7: Παιδί μου, εντάξει, όταν το λες όμως...
13: Γιατί όλα είναι εντάξει με τη Νέα Δημοκρατία, είναι όλα εντάξει.
7: Όλα είναι εντάξει.
13: Πώς είναι εντάξει.
5: Καλά, στο τελευταίο έχει δίκιο, όλα είναι εντάξει. Αλλά ακούσαμε εδώ μια ηρωική στιγμή τη Σοφία Βούλεψη. Την είπε σήμερα το πρωί, την έλεγε στο Sky. Θυμήθηκε τη δική της θητεία όταν ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος. Τότε με το Μαλλί, που ρωτούσε το Μαλλί πώς είναι, που οι κάμερες είχαν ανοίξει, αλλά δεν το ξέρει η Βούλεψη. Και έτσι κατεγράφει αυτή η ιστορική φράση που θα συνοδεύει την κυβέρνηση την τότε Σαμαρά, Βενιζέλου. Λοιπόν, τότε η Βούλτεψη ήθελε ανεξαρτησίες και ήθελε να λέει τα δικά της και έθεσε θέμα και με το που το είπε αυτό την πήρε ο Τόμψεν, όχι αυτήν, τον Σαμαρά προφανώς και τους άλλους. Ωραία λειτουργούσε. Ούτε να ανασάνουνε δεν μπορούσαν τα κυβερνητικά στελέχη τότε, επειδή είμαστε ελληνική δημοκρατία και φαίνεται στην Ούγια και στην Ταμπέλα και στις παρελάσεις και σε όλα τα άλλα. Είναι η ελληνική δημοκρατία και είναι ένας λαός ελεύθερος. Το λένε συνέχεια όλοι αυτοί. Ακούσαμε εδώ μια μικρή ωραία. Πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα ιστορία. Αφού θυμήθηκε όλα αυτά η Βούλτεψη, μετά έκανε και προβλέψεις.
15: Ο στόχος μας είναι ένας. Είναι ένας. Να έρθουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές.
7: Μα πώς θα πείτε αυτό, το 10 λοιπόν, και το 11, ρε παιδιά.
15: Κυρία Βούλτεψη.
7: Δηλαδή πώς θα γίνει.
14: Να ολοκληρώσει και απαντάτε αμέσως μετά. Ελάτε.
15: Εσείς,
14: και τρίτο, λέγατε.
15: Εσείς είστε στο 24 και στο
7: 25. Δεν είμαστε
15: στο 24 και
7: είμαστε
15: στο 25.
7: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
15: Μπράβο.
16: 38 και 8, 39 και 9. 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου.
7: Είμαστε στο 30 και θα πάμε 38.
15: Μπράβο.
16: Και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω.
15: Όχι, γράψτε θα πάτε 40.
7: Το θυμάστε.
13: Μπράβο.
7: Την άλλη
13: 38.
7: Φορά. Βέβαια.
13: Ναι. Πώς θα γίνει 38.
7: Θα γίνει μια χαρά. Όχι, μπορεί να είναι και στο 40. Διλήμματα. Και θα πάμε 38.
15: Μπράβο.
5: Δεν εννοεί τον πυρετό, εννοεί το ποσοστό. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38, τώρα είναι στο 30. Όλες οι δημοσκοπήσεις τη δίνουν από 22 ως 25. Μπορεί και 20. Δεν έχει σημασία. Τι σημασία έχουν όλα αυτά? Σημασία έχει, τη λέει, η Βούλτεψη. Είναι στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι δεν ευνοούν την κυβέρνηση. Γίνονται διάφορα μαγειρέματα και θέλουν να παρουσιάσουν πιο κάτω το μεγάλο κόμμα, το κυβερνών κόμμα και όλους εμάς ως άτυχους. Αλλά είμαστε τυχεροί που έχει 30 και θα πάει 38 σε 5 μήνες. Σύμφωνα με τη λογική της Βούλτεψη, θα ανέβει. Γιατί θα ανέβει? Προβλέπονται να είναι 5 μήνες πιο δύσκολοι του χειμώνα. Γίνονται συγκρίσεις με κάτι δεκαετίες πριν. Όλοι αυτοί απογοητευμένοι, χωρίς πετρέλαιο, όπως ακούσαμε, με την ακρίβεια να θερίζει και με διάφορα γύρω-τριγύρω, θα πούνε στο Μητσοτάκη: πάρει και ένα 8% από μένα, για να πορευτούμε να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Γιατί κακοπερνάμε με σένα και θέλουμε να κακοπερνάμε πάντα με σένα. Δεν υπάρχει λογική. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να ερμηνεύσουμε ένα έργο τέχνης. Δεν γίνεται αυτό, γιατί η Βούλτεψη ολόκληρη είναι ένα έργο τέχνης, με μαλλί ή χωρίς μαλλί, δεν έχει σημασία. Αυτά που λέει είναι πολιτιστικά αγαθά. Κληρονομιά που πρέπει να προστατευτούν και να τα δεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι. Σαν αυτά που λέει ο Άδωνης.
17: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
18: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς.
17: Και όλοι να μυριάζονται. Έλος!
5: Κυκλοφορούν ελεύθεροι.
6: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
17: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
5: Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
7: Θα πάμε 38.
5: Μπράβο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.

0: σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι.
1: Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, ψυχικά.
0: Καμίσου! Αυτή τη φορά που λέμε τα ξέρουμε όλα.
1: Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.

0: τελείως και το τραγούδι. Τώρα περνάμε στο πιο σατυρικό κομμάτι, αν αυτά σας φάνηκαν κάπως έτσι ελαφρώς σατυρικά. Τώρα πάμε στα hardcore σατυρικά, διότι η ομάδα αλήθειας πήρε συνέντευξη από ιστορικό για να μιλήσει για τους κομμουνιστές. Ωραίοι είναι εκεί τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι, δύο είναι η βιτρίνα της ομάδας αλήθειας. Τους συμπονώ αφάνταστα, γιατί κάνουν διάφορα με αφορμή τη χθεσινή επέτειο του Μελιγαλά. Βγάλαν πάλι ένα βίντεο που θέλουν να αποδείξουν ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το λένε όμως με τους δικούς τους τρόπους και αυτό είναι πιο αστείο. Θα ακούσουμε εδώ, έχουμε πάρει συνέντευξη από τον κύριο Σωτήρη Χρυσάφη. Λέει τις απόψεις του και κάποια στιγμή μιλάει για την ΠΑΟ. Η ΠΑΟ ήταν η Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσης, σύμφωνα με το Wikipedia, όχι με τον 902 το ριζοσπάστη, ήταν αντιστασιακή και αντικομμουνιστική οργάνωση αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Ήταν τέτοια οργάνωση καθώς μέλη της ήταν κυρίως διορισμένη σε έμιστες θέσεις από το ναζιστικό καθεστώς. Αντιστασιακή οργάνωση που είχαν διορίσει και πληρώνανε οι Ναζί τους ηγέτες αυτής της οργάνωσης. Έως την άνοιξη του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΑΟ δεν είχε κάνει καμία αντιστασιακή δράση, δεν είχε κάνει τίποτα απολύτως, είχε τα γραφεία, είχε και τα κυκλοφορούσαν όλοι αυτοί ως αντιστασιακοί. Για αυτήν την οργάνωση, για να την μπουν στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, μιλάει στην ομάδα αλήθειας ο κύριος Χρυσάφης.
1: Και όλοι αυτοί
2: ήταν συνεργάτες
1: των Γερμανών. Είναι το πιο εύκολο. Σας είπα το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΠΑΟ, που για να το τελειώσουμε αυτό, ενώ η ΠΑΟ διαλύεται το 1944, την διαλύουνε σε μια μεγάλη μάχη που έγινε στα Κρούσια και ο επικεφαλής των ΠΑΟΤΣΙΔΟΝ στο Κυλκής, ο Μίτσου, παίρνει ένα μεγάλο αριθμό και πηγαίνει προς στο ΕΔΕΣ. Οι υπόλοιποι ΠΑΟΤΣΙΔΕΣ, προκειμένου να σώσουν τον εαυτό τους, πηγαίνουν και προσαρτώνται σε διάφορες ομάδες. Υπήρχαν πολλές ομάδες, τουρκόφωνοι κτλ. Υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι κάνανε αντίσταση εντός εγώ, εναντίον, μάλλον πολεμούσαν τους Ελλασίτες. Ναι. Πολεμούσαν τους Ελλασίτες. Και προκειμένου να γλιτώσουν τη ζωή τους, και επειδή δεν είχαν πολεμοφόδια, ζήτησαν από τους Γερμανούς και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, όχι η ΠΑΟ, αλλά ορισμένα άτομα τα οποία έφυγαν από την ΠΑΟ. Και κατόρθωσε η Ελλάς, ο Ελλάς να πείσει ότι γενικώς η ΠΑΟ ήταν τα ταγματασφαλίτες. Δεν ήταν η ΠΑΟ ταγματασφαλίτες, ορισμένα άτομα.
2: Όταν διαλύθηκε η οργάνωση αυτή όμως,
1: είχε βγει διαταγή από το αρχηγείο ότι δεν έπρεπε κανείς να συνεργαστεί με τους Γερμανούς.
0: Για παρελθόντα χρόνο. Δεν έπρεπε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Άντε μωρέ τα καημένα τα παιδιά. Εκεί θέλανε όπλα και απευθύνθηκαν στον κατακτητή της χώρας. Τον Ναζί κατακτητή. Τι κακό έκαναν. Γιατί πάω. Υποτίθεται τώρα εδώ η ομάδα αλήθειας τα λέει όλα αυτά και πήραν συνέντευξη από τον συγκεκριμένο κύριο για να πούνε ότι ήταν το κουκουέ κακό. Που ήταν κατά του κατακτητή. Και αυτοί που συνεργάζονταν με τον κατακτητή, τους πλήρωνε ο κατακτητής, που έσφαζε, που έκαιγε χωριά, που πήρε τα δάνεια, που. Ήταν οι καλοί, οι καημένοι που δεν έπρεπε να είχαν συνεργαστεί με τον κατακτητή, γιατί το κουκουέ και ο Ελλάς είχαν στόχους.
2: Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να κάνουν αντίσταση στους κατακτητές τότε συμμετείχαν στον Ελλάς, στο ΕΑΜ, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω είναι το κουκουέ.
1: Εγώ έχω ένα απόσπασμα
2: που ενδεχομένως να είχαν και αντικομμουνιστικά.
1: Ναι. Ένα απόσπασμα από μνημονεύματα καπετάνιου του Ελλάς, ο οποίος έλεγε ότι ενθουσιασμένος ότι είχε μαζέψει τους χωρικούς σε μια συγκέντρωση και ήταν ενθουσιασμένος από τα συμβάντα και πληροφόρησε ότι ο Ελλάς είναι δημιούργημα του ΚΚ. Εκείνη τη στιγμή αποχώρησε το μισό χωριό από τη συγκέντρωση.
2: Μόλις αποκαλύψει.
1: Διότι μέχρι τότε όλοι, κανείς δεν ήξερε, τους πρώτους μήνες, να μην πω τον πρώτο χρόνο, κανείς δεν ήξερε ότι ο Ελλάς είναι αριστερή οργάνωση. Δεν ήταν γνωστό και όλοι είχαν προσχωρήσει πάρα πολύ και συνεχεία ο Ελλάς έδειξε ότι ήταν δημιούργημα του ΚΚ. Στο ξεκίνημα του δεν το έδειχνε.
0: Τις πρώτες 5-6 μέρες μπορεί να μην το δείχνει. Μετά όλα τα χίλια, εκατομμύρια χίλια τραγουδούσαν για τη λαοκρατία. Την περίφημη, είναι ωραία εδώ η ανάγκη των ανθρώπων της ομάδας αλήθειας να κρατηθούν από τα επιχειρήματα που λέει ο κύριος Χρυσάφης, τα οποία είναι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλο αυτό είναι πολύ αστείο, γι' αυτό είπαμε το πιο σατυρικό κομμάτι είναι αυτό.
3: Ποιο ήταν το σχέδιο του Ελλάς? Τι θέλω να κάνω,
1: το
3: δηλαδή,
1: σχέδιο από ό,τι διάβασα και από ό,τι σε διάφορα βιβλιογραφία ήταν η εξολόθρευση όλων των ενδυνάμει αυριανών αντιπάλων.
3: Μάλιστα.
1: Διότι
3: δεν ήταν δηλαδή μόνο να διώξουν τους Γερμανούς.
2: Αλλά στόχος τους δεν ήταν να πάρουν τη χώρα πίσω, ήταν να πάρουν τη χώρα.
1: Να πάρουν τη χώρα, παιδιά. Πέφτετε από τα σύννεφα. Αυτό είναι γνωστό και αποδεδειγμένο. Ότι είναι αποδεδειγμένο.
2: Θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό σημείο αυτό, ότι οι κομμουνιστές τότε είχαν ένα στόχο. Δεν ήταν ο στόχος τους ο βασικός να φύγουν οι Γερμανοί. Ήταν ο στόχος τους ο βασικός να πάρουν στα χέρια τους την πατρίδα.
1: Αυτό είναι πιο ξεκαθαρισμένο.
4: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
1: Ότι ο σκοπός τους ήταν μόλις φύγουν οι Γερμανοί να κατορθώσουν να πάρουν αυτή τα ηνία. Ηλίου φαϊνότητα.
0: Δεν το κρύβανε, το λέγανε, πρέπει να πούμε, να πληροφορήσουμε τα παιδιά εκεί, δεν το ήταν κρυφό. Προφανώς ετοιμάζαν τη λαϊκή εξουσία, είχε εδρεωθεί σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας η περίφημη λαϊκή εξουσία. Λαϊκά δικαστήρια, σχολεία, εφημερίδες, θέατρο, βουλή, στους χωρισχάδες είχαν συγκεντρωθεί, εκλογές, ψήφισαν και για πρώτη φορά εκεί οι γυναίκες. Δεν το κρύβανε ότι ο λαός παίρνει την εξουσία στα χέρια του, γιατί όλοι την είχαν κάνει. Οι μισοί στην Αίγυπτο, οι άλλοι στο Λονδίνο είχαν φύγει, όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν αφήσει έρμεο το λαό και μόνο ένας είχε μείνει δίπλα στο λαό, που μαζί με το λαό φτιάξαν αυτούς τους θεσμούς. Δεν θα κρύβει κανείς όλα αυτά. Έχουν μια χαρά ότι ανακαλύπτουν την Αμερική και ότι πήραν εδώ τον κύριο Χρυσάφη. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο καημένος εδώ και λέει τα ιστορικά του στοιχεία για να μας πείσει ότι ήταν οι κακοί κομμουνιστές και όλοι οι άλλοι οι πάρα πολύ καλοί. Εδώ Ελληνοφρένεια με σατυρικό πνεύμα πάντα. 2-11. Και πιο σατυρικό όταν είναι τέτοια θέματα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
5: Αποστολή.
2: Έλα.
5: Έλα. Να είσαι φίλος στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσεις τις μαλακίες τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργια αλλά κάτι καθάρματα και να γίνει να σου λένε εσείς πώς σκοτώσατε στο Μελιγαλά. Και να λιτώσεις από αυτούς και να τα απαντάς, φίλε, τους μισούς όπως έπρεπε και λίγο λιγότερους. Αξία ανεκτήμητη.
2: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
5: Είχε χώρο. Χώρο.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
5: Εντάξει, λοιπόν, φίλε, καλά τα δολοφονικά το ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί η ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
2: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
6: Ναι.
2: Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: Γεια σου, φίλη.
1: Πήρε για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
0: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου γλυκιά.
1: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως πες εδώ.
0: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
1: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
2: Απόστολε.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
0: Μωρή κουφάλα, Μένιο.
3: Μένιο. Μωρή κουφάλα.
2: Ναι.
0: Από πού είσαι?
2: Από το Βόλο.
0: Βόλο τώρα τι να κάνω. Βόλο.
2: Και εργάζομαι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Άντε, κάνε.
2: Είναι πριν 26 μέρες.
0: Νωρίς το θυμήθηκες.
2: Ένα παιδί που δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
0: Σανίδα.
2: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι πάλι καλά. Δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
0: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
2: Το πήγε σπίτι για να αλλάξει.
0: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως ευπρεπής. Τι θα με τα αίματα θα πα, τι είναι οι άνθρωποι.
2: Ρέλα, πώς θέλει, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
0: Στον πύργο να δει εδώ το καμάρι μα, τα καζίνο.
2: Α, στο ελληνικό των Αραβών.
0: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
2: Ναι.
0: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνει. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
0: Καλημέρα, Δράμα.
4: Είμαι.
0: Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
4: Από τη Φτελιά.
0: Α, άλλη είσαι.
4: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
0: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
4: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
0: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
4: Πραγματικά είναι περισσότερο αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότερο Πασόκ.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Καλά είναι.
4: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι τη χα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζουν τον Ανδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
5: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
4: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι
4: πάει. Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
6: Ναι, Απόστολε.
0: Έλα.
6: Καλό χειμώνα, φίλε.
0: Εντάξει, βιάστηκε κι εσύ. Είπαμε μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
6: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ στον Νότο.
0: Ποια, εκεί στον Νότο.
7: Εκεί στον Νότο.
6: Ναι.
0: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: ελληνοφρένια.net.gr.
0: Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκι.
2: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βάλαμε πριν και το τραγούδι Θεσσαλονίκη. Για ποιο λόγο?
4: Βάλαμε τέτοιο. Γιατί?
3: Ναι, ναι. Γιατί βάλαμε.
4: Για το ρέμο?
3: Ναι.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Για μένα?
3: Για σένα.
4: Εντάξει, σήμερα ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε πει, τα νησάφη. Δηλαδή, και εγώ κουράστηκα.
3: Πραγματικά. Κάνεις ό,τι κάνεις.
4: Τελείωσε και θα στεναχωρηθώ που τελείωσε. Τόσο μάλιστα.
3: Τούμπανα. Και τι ξαναρχίζεις μετά, τι δεν τελειώνει και ποτέ.
4: Εντάξει, μετά φεστιβάλ Κνέ, δεν
3: έχουμε. Ναι, αλλά μετά ξαναρχίζεις πάλι.
4: Και τι θες να τελειώνουμε, θες.
3: Όχι.
4: Για πες μου λίγο, τα φεστιβάλ Ηλιούπολης τελειώνουν.
3: Κάποια στιγμή κάνουν μια παύση.
4: Πότε δημιουργική. Με το καλοκαίρι 500 μήνες.
3: Δημιουργική παύση για να ανασυγκροτηθούμε. Χρειάζεται και αυτό, η σιωπή.
4: Κόλλο καλά, έχει πάει γόνα. Δηλαδή.
3: Λέγε.
4: Το έχει κάνει εργόχειρο. Λοιπόν, θα δώσουμε και άλλες προσκλήσεις γιατί παραπονεθήκατε χθες ότι δώσαμε λίγες. Οπότε.
3: Πόσες?
4: Πέντε μονές θα δώσουμε σήμερα. Mm. Γιατί μας πρόκειξαν χθες.
3: Πέντε μονές.
4: Πέντε μονές. Δεν δώσαμε και τέσσερις. Τι θες να το κάνουμε.
3: Okay, ναι.
4: Λοιπόν, πέντε μονές στους πέντε πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 88 80 για τη σημερινή παράσταση στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου. Ο Πεκεμπλέ. Τσολιάς and the Cholla Band. Ανεβαίνουμε μετά την εκπομπή με το αεροπλάνο και αύριο πάλι γυρνάμε. Οπότε όσοι τηλεφωνήσετε τώρα, οι πέντε πρώτοι θα κερδίσετε τα διαπρόσθεση και τα λέμε σε λίγο. Ναι.
3: Πήγαινε έξω για να τους παραλάβεις και άλλα να τους πεις γρήγορα, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να το έχουμε λήξει αυτό. Γιατί είναι παρά 20 και πρέπει να τελειώσει και 50.
4: Με αγχώνεις τώρα.
3: Όχι να αγχωθείς, να δεις πώς είναι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν τις πολύ ωραίες απόψεις του κυρίου Χρυσάφη, της ομάδας Αλήθειας, για το τι έγινε τότε στην Ελλάδα, τους στόχους που είχε το ΚΚΕ, το Μονακό που θα έχει γίνει η χώρα κτλ. Κτλ. Στον αντίποδα όλων αυτών, θα πάμε σε ένα άλλο σύμπαν, σε έναν άλλο κόσμο, μια άλλη κοσμοθεωρία, μια άλλη ιδεολογία, ένα άλλο σύστημα αξιών, η κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή χτες. Θα ακούσουμε το γιο του, Αλέκο Χαλβατζή.
5: Δεν είναι καθόλου εύκολο, αν κάποιος δεν έχει ζήσει όχι μόνο την εποχή του, αλλά και τις συγκεκριμένες συνθήκες, να καταλάβει πώς διαμορφώθηκε ο πατέρας μου και άλλα παιδιά σε αντίστοιχη θέση. Ο πατέρας μου γεννήθηκε 29 Οκτώβρη του 47, πέμπτο παιδί. Ο δικός του πατέρας, ο Μπαρμαμανόλης, τον είδε πρώτη φορά πριν ακόμα το βρέφος σαραντήσει. Σε επισκεπτήριο στην αγκαλιά της γυναίκας του, της κυραζωήτσας, και μετά πήγε στη Μακρόνισσο. Από που γύρισε μετά από χρόνια, με τους τελευταίους. Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άγγιξε και σχολείο με έναν ιδεατό πατέρα. Και μια μάνα που μεγάλωνε πόλη πέντε παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερό ψωμί, γιατί αν έβγαινε το φρέσκο, δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτιο ονοπάτημα της κουζίνας, γιατί έξω το έδαφος ήταν επαγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα τους, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούνε γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβος των ανθρώπων που έκανε και οι συγγενείς ακόμα λαλά στον πεζοδρόμιο, για να μην σταματήσουν. Πιο πολύ όμως ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μας, κανένα πρόβλημα μας. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλευτεί, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και δεν τα καταφέρουμε. Μιλάμε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα, για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές.

0: στα κρατητήρια της υποδιεύθυνσης ασφάλειας στη Νέα Ιωνία, όταν μας είχαν πάει μετά το Πολυτεχνείο μέχρι να με ξαναστείλουν πίσω στη Γιάρο, από το διπλανό κελί ο Γιάννης Φελέκης περιπεκτικά φώναξε: «Αν μας εκτελέσουν αύριο, Σπύρο, τι θα φωνάζουν οι διαδηλωτές? Κάθε νέος και χαλβατζής είναι όνομα αυτό που έχεις για να φωνάζουν?» Και ο Σπύρος το ίδιο πνεύμα περιπεκτικά του απάντησε: «Και τι θέλει να φωνάζουν, ρε Γιάννη? Γαμώ το κφελέκι σου». Αυτός ήταν ο Σπύρος, απλός, προσιτός και σεμνός.
1: Είναι ο Νίκος Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων της Δικτακτορίας, περίοδου 67-74, από τη χθεσινή κηδεία. Και αυτά είναι σαν αντίβαρο με κάποιο τρόπο στα όσα ακούστηκαν στο πρώτο μέρος, αυτές τις διηγήσεις και αυτή την προσπάθεια της ομάδας Αλήθειας, η οποία κάνει πολλή δουλειά και καλή δουλειά για τα δεδομένα της, όμως προσπαθεί να ξεριζώσει αυτά που ακούσαμε ως περιγραφή για την οικογένειά του από τον Αλέκο Χαλβατζή, το γιο του Σπύρου Χαλβατζή. Αυτά που ακούμε κατά καιρούς, ανθρώπους που πέρασαν από ξερονήσια, από εκτελεστικό απόσπασμα, από φυλακές, περιμένοντας να τους εκτελέσουν 14 χρόνια και δεν λύγησε κανείς από αυτούς. Αυτά δεν ξεριζώνονται. Ούτε με βίντεο, ούτε με συνεντεύξεις διαφόρων τύπων που παροποιούν την ιστορία, δεν ξεριζώνονται με τίποτα από αυτόν τον τόπο. Δεν θα έχει αξία ο τόπος, δεν θα λεγόταν έτσι ο τόπος, δεν θα ήταν αυτός ο τόπος. Είναι βαθιά ριζωμένα, εκτιμητέα η προσπάθεια. Εμείς γελάμε και διασκεδάζουμε των ανθρώπων της ομάδας Αλήθειας, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν θα πάψει να υπάρχει.

0: η θάλασσα που μαζώνουν. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τις προσκλήσεις η Θεσσαλονικής.
1: Έχουμε τους πιο γρήγορους, οι οποίοι είναι η Φανή Καπέλα, ο Αλέξανδρος Διαμαντούδης, ο Κώστας Δαμόπλη, ο Στέλιος Βλαχογιώργος και η Νικολέτα Ζούζουλα. Κερδίζεται από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην παράσταση Οπε και Μπλε, Τσολιά Σεντε Τσόλια Μπαν, στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε εισιτήρια από το more.com και νομίζω θα έχει και στην είσοδο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό. Μην μασίσουμε με τον καιρό που κάτι λένε και τα λοιπά. Και στο Ρέμο είδα ψυχάλα και μετά όλοι εκεί.
0: Μην φάει καμιά τούμπα. Είδε η Γαρμπή.
1: Είδα η Γαρμπή. Άσε,
0: δεν πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν πρόσεχε. Γλίστρησε. Ήταν μια βρεγμένη λίγο σκηνή και έπεσε κάτω. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα η γυναίκα. Μια χαρά. Και μετά έκανε και βιντεάκι χιουμοριστικό. Ήμουν πολύ ωραία στην τούμπα. Ήταν πολύ θεαματική η τούμπα.
1: Διπλή. Κοντά στην τούμπα ήταν.
0: Ρε τυχερή που είναι η Θεσσαλονική απόψε. Με αυτά θα του λε.
1: Εντάξει, Θεσσαλονίτικα αστεία. Με λέει, σε λέει.
0: Τι άτυχοι που είμαστε εμείς εδώ.
1: Καλαμάκι, αλυφές, τέτοια.
0: Άτυχοι είμαστε εμείς εδώ. Ο Λευκός Πύργος δεν είναι και τόσο λευκός. Τώρα που τον βλέπω.
1: Κάτι θα ετοιμάσω για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Τον ισχυρό κίνητρο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: θα προσπαθήσω να συναγωνιστώ τον Κουτσούμπα που μιλάει πριν από μένα.
0: Ναι, σε άλλη σκηνή όμως. Δεν είστε μαζί. Λοιπόν, οκ, ευχαριστούμε. Ο Πατούλης αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο με όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Απατεώνει στους χαρακτήρες ο Υπουργός Υγείας, αυτούς τους δύο γιατρούς εκεί, εφόσον το είπε ο Υπουργός, μπορούμε να το λέμε όλοι, άνετα και καθαρά. Και έχει βγει στη Γιάμαλη, στην εκπομπή της Γιάμαλη, στο Μέγκα, και γίνεται ο εξής διάλογος.
2: Θα μου απαντήσετε.
3: Το ξαναλέω λοιπόν.
2: Δώσατε 8.000 για να γίνει το συνέδριο.
3: Αφού το είπατε, αφήστε να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αυτό έχει γίνει πολύ ενοχλητικό.
2: Και σε ενοχλώ, με συγχωρείτε, δεν θα το ξανακάνω.
3: Όχι από εσάς. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το εξής θέμα. Έχουν βγάλει έναν υπουργό τότε που ήταν υπουργός υγείας, ένα υπουργείο τουρισμού και ένα περιφερειάρχη, και πιστεύω όχι κομματικά να έχει γίνει, να μιλάει με Photoshop προφανώς η κυρία και εμείς να την ακούμε από πάνω.
2: Δεν ήσασταν σε αυτό το συνέδριο.
3: Σας εξήσα και θες να το ξαναφήσετε να το πω και σήμερα. Ναι. Επειδή φαίνεται δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε γιατί είστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν.
2: Είστε προκλητικοί.
3: Λέω λοιπόν.
2: Αυτό
3: σας παρακαλώ
2: να
3: τώρα.
2: Αν η επηρεασπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας τιμά πρώτα. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω.
3: Γιατί
2: λέει το κύριο
3: Μίτσο.
0: Ωραίος ο Πατούλης, βρήκε επιχείρημα απέναντι στην Γιάμαλη. Να μείνουμε λίγο σε όλα αυτά τα ιατρία, τα κέντρα, την επιστήμη. Τώρα τι επιστήμη έμεινε μέσα και θα σας ξοκλήσει. Το γραφείο δεν είχε μια εικόνα που συνηθίζεται στους γιατρούς, διότι επιστήμον χώριζα και το Θεό από πάνω δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος ότι μπορεί να συμβεί. Αυτός είχε 100 εικόνες από πάνω, μόνο καντήλια δεν είχε, λειτουργίες με ράσα. Θα μπορούσε να είναι με ράσα ο γιατρός της οδού Καρνεάδου εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό ρωτήσαν τον Υπουργό Υγείας.
4: Μια προσωπική ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, με την καλή εννοία το λέω τώρα. Επειδή έχετε βγει πολλές φορές και επειδή γνωριζόμαστε και πολλά χρόνια, έχετε βγει πολλές φορές και έχετε μιλήσει για αυτά που κάνετε στον εαυτό σας.
5: Ναι.
4: Σε όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή για το πρόσωπο, για τα μαλλιά.
5: Έχω κάνει μπότος και μαλλιά.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω. Σε αυτό το κύκλωμα, εσείς πώς εμπιστευτήκατε τα ιδιωτικά ιατρία?
5: Γιατί να μην τα εμπιστευτείτε, τι έχουν τα ιδιωτικά ιατρία? Τώρα, τι κυνηγάτε, λέτε τώρα, κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία, λέτε τώρα.
4: Δεν λέω κλείνουν τα ιδιωτικά ιατρία. Πώς τα εμπιστευτήκατε, λέω, ως υπουργός δηλαδή.
5: Πήγα με έναν πολύ καλό γιατρό και μου έκανε μπότοξ. Πάρα πολύ καλό. Αδειοδοτημένο, σοβαρό.
6: Δερματολόγο, ξέρω εγώ.
5: Πλαστικό δερματολόγο, ναι.
4: Δεν φοβηθήκατε?
5: Τι να φοβηθώ, επειδή είναι ο γιατρός καλός?
4: Όχι, από κάποιες ορθοστήσεις.
5: Δεν έκανα πλασμαφαίρεση. Μπότοξ έκανα. Ψυχραιμία.
0: Το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ενημέρωση από το Control. Επειδή τα podcast μας κάνουν κάτι κόλπα, ακούτε τη σημερινή εκπομπή και γενικά όλες τις εκπομπές στο ellinofrenianet.gr. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
7: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε?
1: Τι? Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
2: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
7: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
8: Καλοκαιρινές διακοπές
1: στη Μοντάνα
8: για πάντα.
2: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
8: Καλοκαιρινές διακοπές.
9: Πάμε στη θάλασσα.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας.
10: Αποστόλη.
1: Ναι.
10: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση?
1: Δεν προλάβατε.
10: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχατε. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
7: Δεν την κακομοίρα τη Γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
7: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή η Γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
3: Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην.
2: Πολύ για το χαμόγελο μου,
3: ναι, λοιπόν,
2: κύριε
3: είναι
2: Πατούλη.
3: Πολύ ωραίο.
7: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε, βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους Σαλαμόγια να τους μαζέψουμε. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. 100 δολάρια το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
1: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα, έτσι πως είμαστε.
7: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο. Και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτείς το κλέφτη. Το ξαναλέω, δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Δεν επιδοτείς το κλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
9: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
11: Να η αγάπη μου να την πετάει, μέσα από τα σύννεφα χαμογελά.
12: Αγάπη μου!

0: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, τσολιά εν δε τσόλια μπαν, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιο προλάβει, πρόλαβε.
1: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σα.
0: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με του πτάμενου, ναι, το ακούω.
1: Άμα σα πάρει η βαρύτητά του μαζί.
0: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
1: Αλλά μπορεί και να σα προκαλέσει και πτώση.
0: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
1: Ορόχρονο, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσει που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρε νωρίτερα. Υπάρχουν και
0: αυτά. Νωρίτερα το ακούω.
1: Ναι, αλλά τα
0: αργότερα μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων δίσκων.
0: Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλα.
1: Που λένε ότι βγάζουν τις φλόγες επίτηδες για να κάψουν μερικούς να μας δείξουν τις δυνατότητές τους. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμως τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμάς. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μην μου λες και τα δικά σου και με μπλέκεις.
1: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών, ο Θανάσης Βέγκος. Μιλάει και ο ίδιος.
0: Ο Βέγκος.
2: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
1: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτά, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
0: Α, είναι.
1: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από...
0: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
1: Τον Άντια η ξένη από το διάστημα.
0: Τι θα κρατάς.
1: Βλέπουνε, Τσάρς Μπέρλιν, τρίγωνο.
0: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
1: Και οι πτάμε...
0: Δεν σε εννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
1: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
0: Εγώ θα έχω μουστάκι. Γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
1: Λέει, ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
0: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
1: Από τα λεγόμενα.
0: Δεν συνοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, εδώ.
5: Η ώρα είναι 5.

0: είμαστε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είμαστε, πώς είναι
1: καλή,
0: η διάθεση.
1: Καλό τελείωμα εβδομάδος.
0: Καλή γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά.
1: Πεμπτούλα τώρα. Το δικό μου ακούγεται καλύτερο.
0: Καλό,
1: καλό τελείωμα εβδομάδος. Τέλος.
0: Εδώ. 2, 11, 10, 80, 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Και radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνυματάκια.

0: Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής, ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία και σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι να τα πούμε, φτιάξτε καφεδάκι. Το γυρίσαμε σε ζεστό. Σε ζεστό καπουτσίνο, διότι έβαλε δροσούλα. Καλημέρα με δροσούλα τα φιλιά μου.
1: Να παίρνεις καψουλίτσες να φτιάχνεις εδώ, μην ξοδεύεσαι κιόλας.
0: Δεν τα έχω καλά με τις καψουλίτσες.
1: Δεν τα έχεις, να βάζεις δύο τότε.
0: Με την τεχνολόγια δεν τα πάει καλά.
1: Άσε ρε, απλά δεν θες, παρκέσαι.
0: Καλημέρα με δροσούλα λοιπόν στο φίλο το Δημήτρη. Δημήτρη, βγήκες για περπατηματάκι, τι γίνεται?
1: Και το χειμώνα.
0: Νομίζω πρέπει να πηγαίνει και το χειμώνα.
1: Μέσω θερμικά και τέτοια.
0: Ναι. Είναι υπερδύναμη ο Δημήτρης. Υπερδύναμη. Βάλε ένα καφέ και έλα κάτσε πλάι. Ο Δημήτρης κάνει γυμναστική για όλους μας. Λοιπόν, σήμερα είναι σοφίας, πίστεως, αγάπης, ελπίδας. Χρόνια πολλά. Στα πιο ωραία γυναικεία ονόματα. Σοφία, έτσι. Με σοφία λοιπόν, πίστη, αγάπη και ελπίδα, περιμένουμε να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ποια καύσιμα? Εδώ λέει θα συμπαρασύρει και το σούπερ μάρκετ ακόμα περισσότερο.
0: Α, ναι, βέβαια. Θυμάσαι
1: τι σχέση έχει το πετρέλαιο τώρα με το μακαρόνι? Εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ποιος τώρα.
1: Είμαι εγώ που θα πω κάτι.
0: Ακριβώς. Δεν μιλάμε για τα προκυπευτικά. Δεν μιλάμε τα μαρούλια της ντομάτας και όλα τα υπόλοιπα. Και ντούπο ντούπο ντούπο ντούπο.
1: Μπόστο μπόστο μπόστο μπόστο.
0: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM με 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

0: στο 2 11 10 80 8 80 και η Σταυρούλα Γιαννούτσου σου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλια, η αγάπη, η ελπίδα φυσικά, η σοφία, η πίστη, η Σόνια. Σόνια. Ωραίο είναι το Σόνια. Δεν είναι έτσι πολύ. Δεν είναι πολύ έτσι.
1: Τι είναι.
0: Έτσι.
1: Τζουβιτζουλιάρικο.
0: Έτσι. Πώς σε λένε, Σόνια.
1: Σόνια. Σόνια.
0: Ο Αγαθοκλής πάλι είναι λίγο πιο.
1: Αγαθόκλας.
0: Ναι, είναι λίγο πιο.
1: Πιο μπαρεμπέτη.
0: Πιο πεζό, αλλά. Και
1: κλαπ αχλού που το κομπολόι για τέτοια.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Μήπως λέω.
0: Όχι, όχι. Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς, ε.
0: Α, εγώ κοντά σε σένα. Τι. Τέτοια πράγματα θα κάνουμε. Πρωί-πρωί.
1: Και είμαι και από νυχτέρι, ξέρεις. Έχω έρθει με την ορμή τη νύχτα.
0: Έτσι, ναι. Ισορμητικός.
1: Δεν είμαι.
0: Μα. Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δει στις 7 και 31 το απόγευμα, παρακαλώ. Δροσούλα και σήμερα, δροσούλα, αρκετή δροσούλα, έτσι, για ένας θυρομπορεινός καιρός. Χωρίς air condition, ευτυχώς, Παναγία μου, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί θα μας έρθει το ηλεκτρικό.
1: Τώρα θα έρθει το πετρέλαιο.
0: Ναι. Μα δε, όχι, άμα,
1: δεν λες, όμως,
0: άμα κρατηθεί αυτή η θερμοκρασία, είμαστε καλά.
1: Πέταξε στη σπίθα τη χθεσινή.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα τι θα γίνει με τις τιμές στο πετρέλαιο, για πες.
0: Οι τιμές στο πετρέλαιο, κοίταξε.
1: Θέρμανσης εννοώ.
0: Α, το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Λοιπόν, έχει 17.
1: Το
0: Σεπτέμβρη.
1: Το
0: πετρέλαιο θα διατεθεί στις 15 του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα μήνα από τώρα. Θέλω να ελπίζω και να εύχομαι,
1: ναι,
0: ότι μέχρι τότε το Brent θα έχει θα έχει πάει το Brent, θα έχει πέσει κάτω από τα 100.
1: Ναι.
0: Μπας και βγει στην
1: εδώ
0: αγορά.
1: Εδώ ακυρώνουν, λέει, οι παραδόσεις. Τι θα πέσει κάτω από τα 100.
0: Ακυρώνουν παραδόσεις. Το άλλο επίσης στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, θα συνδεθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και σύνδεση για αυτό το θέμα. Στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότεροι πρατηριούχοι δεν θα γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τι θα γεμίσουν?
0: Θα πηγαίνεις εσύ, θα κάνεις την παραγγελία σου. Θα λες, θέλω ένα τόνο, ρε παιδί μου. Θα σου λέει στάκα, περίμενε. Πλήρωσε. Θα πληρώνεις. Έτσι, την παραγγελία.
1: Και πώς θα πληρώνεις?
0: Θα πληρώνεις εσύ την παραγγελία σε μένα από το πρατήριο και εγώ επί τόπου θα αγοράζω και θα στο φέρνω.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι, ναι, αυτό θα σκοντάψει στο ότι η τιμή του καυσίμου δεν αλλάζει με την ημέρα.
0: Η τιμή του καυσίμου αλλάζει με την ημέρα.
1: Πώς θα πετύχει,
0: αλλά
1: ο
0: εγώ δεν μπορώ, εγώ είμαι πρατηριούχος, να γεμίζω τις δεξαμενές μου, ναι, όταν δεν ξέρω αν θα υπάρχει ζήτηση.
1: Ναι, πρόσεξε. Εγώ σε πιάνω, αλλά αυτό που δεν πιάνεις εσύ είναι, ναι, ότι.
0: Γενικά πιάνω. Είμαι σε καλό.
1: Την ημέρα της παράδοσης,
0: ναι,
1: μπορεί να έχει διαφορετική τιμή από την ημέρα της πληρωμής.
0: Μα την επόμενη μέρα θα γίνει την παράδοση, έχει, αδερφέ μου.
1: Τι θα γίνει?
0: Την επόμενη μέρα θα είναι η παράδοση.
1: Ε, τότε γιατί δεν το φέρνουν σπίτι?
0: Θα στο φέρνω και σπίτι. Μα στο σπίτι πρέπει να στο φέρω το πετρέλαιο θέρμανσης. Πού θα στο φέρω, στο
1: για
0: κεφάλι?
1: Για πιτόνια το βλέπω.
0: Θα στο βάλω στην τσάντα.
1: Για πιτόνια το βλέπω φέτος, παιδιά. Να ανοίξουμε δουλίτσα, να ανοίξουμε και ένα πάγκο, τίποτα. Πιτόνια, πετρελαίο και τέτοια.
0: Τα παλιά τα χρόνια.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπαιζε πολύ πιτόνι.
1: Μπετόνι έπαιζε μόνο.
0: Μόνο πιτόνι. Και μάλιστα ήταν, ρε παιδί μου, ανά τρεις μέρες. Βενζινάδικο. Εκεί. Μπιτονάκι κτλ. Τότε είχαμε και σόμπες όμως. Τώρα θες τεχνολόγια, μου θες.
1: Για πήγαινε
0: μου θες καλοριφέρ, μου θες τέτοια.
1: Πήγαινε πάρε ξύλα. Πήγαινε.
0: Να τα κόψω, εννοείς.
1: Όχι, να τα αγοράσεις. Να τα βάλεις στο τζάκι ή στη σόμπα,
0: ναι,
1: που λέγαμε. Για πήγαινε πάρτα.
0: Εγώ βαριέμαι και να τα ντανιάσω, ναι, να τα αγοράσω.
1: Πάρτα εσύ και θα στα ντανιάσει αυτό που θα στα φέρνει, δεν θα χωριέσαι. Αλλά για πήγαινε πάρτα, δεν μας λέει.
0: Πόσο να έχει άραγε.
1: Πόσο.
0: Πόσο είχε πέρσι, κανένα 250 ευρώ το τόνος?
1: Όχι, ο τόνος πάνε με τις παλέτες, το κυβικό νομίζω πλέον.
0: Ναι, με το, α, με το κυβικό.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: εντάξει. Το νέο κολπάκι αυτό.
0: Και το κυβικό πόσο σε βγάζει?
1: Εγώ δεν.
0: Τεχνολόγια δεν.
1: Πέρσι δεν άναψα.
0: Α, καλά έχεις πάει. Και φέτος έτσι σε βλέπω.
1: Και εγώ αυτό βλέπω.
0: Να πάω να σου πάρω ένα μπουφάν, χοντρό.
1: Τι μπουφάν, έχω.
0: Όχι, αυτά τα που έχει και ισοθερμικό από μέσα.
1: Έχω, πολλά.
0: Με γουνίτσα θα σου πάρω.
1: Είμαι πλήρως εξοπλισμένος.
0: Θα σε φτιάξω, θα σε κάνω άρχοντα.
1: Φτιάξε με.
0: Θα είσαι με το μπουφάν, να βλέπεις Netflix, τηλεόραση, καλτσούλα χοντρή.
1: Είπαμε.
0: Μάλινη παντοφλίτσα.
1: Ο σκοπός φέτος είναι το PlayStation το 5. Τελείωσε. Δεν το βλέπω όμως.
0: Δηλαδή θες PlayStation 5 χωρίς θέρμανση.
1: Χωρίς θέρμανση.
0: Την παλεύεις.
1: Αμέ.
0: Αντί να βάλεις τη θέρμανση, θα πάρεις.
1: Καλά, άμα δεν είχα παιδί και οικογένεια, κλασικά και δεν θα με νοιάζει. Αλλά τώρα είναι άλλα τα κόλπα.
0: Φυσικά λέει βγαίνω για περπάτημα, λέει ο Δημήτρης. Και σήμερα και γενικότερα λέει. Τι είναι, λέει σήμερα, λέει, για να μην βγω, λέει, για περπάτημα.
1: Ωραίος. Λίγο κρύο, όχι. Τι καιρό κάνει εκεί.
0: Ναι, δροσιά έχει και εκεί. Δροσιά.
1: Πόσο.
0: Έχει. Τώρα μισό λεπτό. Τεχνολόγια θα στα πω αμέσως. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, για να πούμε λίγο για τα του καιρού. Ο καιρός εχθές ήταν αρκετά δροσερός και σήμερα, αλλά θα είναι ελαφρά βελτιωμένος. Δεν θα έχουμε δηλαδή. Γιατί είχαμε και κάποιες βροχές στα νότια της χώρας και στα δυτικά. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας. Θα επιμείνουν πιθανότατα οι βροχές στην Κρήτη, στα νησιά του νότιου και ανατολικού Αιγαίου, με ισχυρούς ανέμους και μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Εδώ στην Αθήνα αναμένει ηλιοφάνεια. 3 με 4 μποφόρ, τοπικά 5, θερμοκρασία 15 έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, 13 έως 30. Και εκεί φυσικά έθριος ο καιρός. Μια χαρά θερμοκρασία είναι αυτή, εξαιρετική, καλά. Φανταστική,
1: καλά
0: ό,τι πρέπει, έτσι. Ό,τι πρέπει για να έχουμε ένα ωραιότατο πρωινό. Νάτος ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη που μας λύνει όλες τις απορίες. Καλημέρα Έρη, καλημέρα παιδιά. Εγώ
1: καίω,
0: λέει, ξύλα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με το Κυβικό Παγιά. Δώσε μας μια εικόνα. Τι γίνεται, πόσο κυκλοφορεί τώρα το Κυβικό.
1: Και παίζει και η άλλη καυσιμή, ή το πέλετ. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό.
0: Το πέλετ δεν είναι πιο ακριβό.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ Χάρη, για δώσε μας λίγο τα φώτα σου. Εσύ που είσαι του τζακιού.

0: χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι δεν χρησιμοποιούν πολύ το αυτοκίνητο είναι ότι βλέπεις τα ίδια αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα ίδια σημεία. Ο κόσμος τη βγάζει με τα πόδια, πηγαίνει στις δουλειές του όσοι μπορούν με τα πόδια ή ξεκινούν νωρίτερα να πάρουν 2-3 συγκοινωνίες. Αυτό συμβαίνει και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε αρκετές πόλεις.
1: Έχεις πληροφορήσει τι θα γίνει, ποιο θα είναι το μέτρο, το αντίμετρο της κυβέρνησης επ' αυτού?
0: Προφανώς θα υπάρχει μια επιδότηση. Θα υπάρξει μια επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Και εχθές ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά. Ρωτήθηκε λοιπόν από τους συναδελφούς, από τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για το αν θα υπάρξει κάποια μείωση του φόρου στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ και στα τρόφιμα κτλ. Το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.
1: Το απέκλεισε
0: και είπε.
1: Το άκουσα ότι... και σαν φήμη αυτό, να ξέρεις. Ναι. Ότι υπάρχει ενδεχόμενο όσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, έτσι. Δεν ξέρω πόσο ισχύει, ναι, κατά πόσο στέκει τέλος πάντων, να καταργήσουν το φόρο για να μειωθεί η τιμή.
0: Το απέκλεισε ο Υπουργός, είπε εδώ στα παραπολιτικά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η επιδότηση. Που επί της ουσίας λένε το ίδιο. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή ήταν η απάντηση στην οποία έδωσε εδώ. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος που την έχει βγάλει στο περπάτημα.
2: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
3: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
4: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
5: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
6: Ενώ παλιότερα.
5: 150.
7: Όπου μπορώ να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
8: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
9: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
0: Όλοι πάνε στη δουλειά με γκρουπάκια. Συναντιόμαστε εμείς, ας πούμε, στον δρόμο και πάμε όλοι μαζί.
1: Ναι, αλλά αυτό
0: 4, 5, 5, 6 και τα λοιπά.
1: Κατά πάσα πιθανότητα η εξαίρεση, έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσοι θα κανονίσουν οι γκρουπάκια και σε τι επιχειρήσει.
0: Και πόσο, λένε, και πόσο που... δύσκολα και τα λοιπά.
1: Και από πού και σύνδεμε και φέραμε κουμπάρι και τέτοια.
0: Σύνδεμε κουμπάρι, λες. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομίας εδώ στο σταθμό μας για τη μείωση, για την πιθανότητα μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Η επιδότηση που κάναμε στον δίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο τον μοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον μοιάζει να έχει χαμηλότερη τιμή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, mm-hmm, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνει οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα. Το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
11: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια?
10: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε.
0: Πρέπει να δούμε τι θέλουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, από ναι, αυτό που είπε ο Υπουργός ναι, τώρα, κράτα το εξής. Δεν ξέρω πόσοι δώσατε σημασία σε αυτό. Λέει ότι δεν είναι τακτική να υπάρξει μείωση γιατί αυτό το
0: οριζόντια,
1: πράγμα.
0: Ναι.
1: Οριζόντια, γιατί αυτό το πράγμα τι κάνει, παραμένει. Έτσι. Βάλε λοιπόν εσύ από τότε που άρχισε. Ξέρω εγώ, θα σου πω εγώ από την κρίση. Δεν θα πάω πιο πίσω.
0: Από την κρίση ή από τον πόλεμο τώρα?
1: Από τον πόλεμο. Τι έχει ανέβει να? Και τι έχει παραμείνει. Οπότε το πιάσατε το κόλπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απλά, όλα έχουν ανέβει. Απλά λιτά και απέριτα.
0: Όλα έχουν ανέβει.
1: Και θα παραμείνουν.
0: Κατά πως φαίνονται τα πράγματα, θα παραμείνουν. Και αυτό σίγουρα θα συμπαρασύρει και, και τα προϊόντα, όπως λέγαμε νωρίτερα. Θα συμπαρασύρει και τις μεταφορές. Ήδη αυξήθηκε το κόμιστρο στα ταξί για το αεροδρόμιο. Υπάρχει μάλιστα και σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ για αυτό. Είναι στα 50 ευρώ πλέον η αποζημίωση για τα ταξί. Δεν μεταβάλλεται βέβαια η βασική ταρίφα, έτσι. ο ΣΑΤΑ μιλάει για μια δικαίωση. Είναι δικαίωση, λέει το συνδικάτο, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κόστη, έτσι, του πετρελαίου. Η σταθερή λοιπόν τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, μέχρι τις 5 το πρωί δηλαδή, είναι στα 65 ευρώ. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο είναι 28 ευρώ αντί 25 που ήταν και το νυχτερινό είναι 38 ευρώ πλέον από 35 που ίσχυε έως σήμερα. Τώρα η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Και εδώ στα παραπολιτικά, κύκλοι του ΣΑΤΑ, βεβαίως οι επαγγελματίες λένε ότι δεν πρόκειται όμως να μεταβληθεί η βασική ταρίφα, που είναι και κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πέραν δηλαδή του δρομολογίου για το αεροδρόμιο. Απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό, δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, παραμένει η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα break, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και να επανέλθουμε δρυμύτεροι.
1: Δημήτρη το λένε.
0: Ποιον?
1: Να επανέλθουμε Δημήτρη.
0: Τι Δημήτρη? Ποιος είναι Δημήτρης?
1: Δημήτρη, Δημήτρης.
0: Α, Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι.
0: Πώς έλεγε εκείνη το τέτοιο το ανέκδοτο που λέει «Δεν σε θέλουμε Άγιο Βασίλη, εμείς έχουμε Άγιο Δημήτρη».
1: Έτσι,
0: ναι, αυτό. Ακριβώς. Να, και έχει απαντήσει και ο Χάρης, μας λέει τιμές. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο ρε Χάρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, ξημερώματα, 5 και 25 πρώτα λεπτά. Πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στην Ποσειδόνος. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγα λεπτά με την τροχαία. Έγινε στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην πλατεία Βεργοτή. 5 άτομα επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Έχουμε 2 άτομα από τα οποία είναι πολύ σοβαρά, 1 άτομο ελαφρότερα, και η αστυνομία μας δίνει και 2 ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτό μας έδωσε πριν από λίγα λεπτά η τροχέα. Έχει κλείσει ο δρόμος, άνοιξε τώρα πριν από 15 λεπτά στο ρεύμα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Μια δυσάρεστη είδηση, έτσι πολύ νωρίς τα ξημερώματα. Λοιπόν, ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Οι άνθρωποι, οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπείο της Βούλας. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Και φυσικά ό,τι νεότερο είναι και πάλι θα σας ενημερώσουμε.

0: Εξέλιξεις φυσικά και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην φυλακή οι δύο γιατροί. Και φυσικά σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και μια ένταση εκεί στις γενικές φυλακές του Κορυδαλλού, διότι μόλις πληροφορήθηκαν οι κρατούμενες ότι επρόκειτο να πάει η ΓΑΚΑ εκεί, υπήρξε μια αναστάτωση. Και αυτό διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος Μαζονάκης κάθε χρόνο του Αγίου Βαλεντίνου πήγαινε στις φυλακές και τραγουδούσε για τις κρατούμενες. Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση αναπτύξει, δεν τραγουδούσε απλώς, μιλούσε μαζί τους, καθόταν, άκουγε ό,τι είχαν εκείνες να του πούν, μοιραζόταν στιγμές. Υπήρξε λοιπόν μια αναστάτωση γύρω από αυτό. Και βεβαίως έρχονται στο φως και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την διαχείριση της κατάστασης στο περίφημο αυτό ιατρείο της Καρνεάδου. Έρχονται στο φως πολλές καταγγελίες ανθρώπων που πήγαν εκεί και δεν είδαν αυτό που ευαγγελιζόταν οι δύο γιατροί. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες και για αυτό το ιατρείο, αλλά και για άλλα ιατρεία, έτσι που υπόσχονται διάφορα και τελικά τίποτα αυτά δεν ισχύει. Και πολλά πολλά ακόμη βγαίνουν στη δημοσιότητα. Θέλω να ακούσουμε την κυρία Γιανατσούλια. Είναι στιχουργός, είναι αυτή που έγραψε πολλές μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη. Μίλησε στον Άλφα και είπε για κάποιες στιγμές που είχαν οι δυο τους όταν διαλέγανε τα τραγούδια. Θέλω να την ακούσουμε, είναι πολύ συγκινητικά.
1: Ήταν ένας ορμητικός ποταμός μέσα του. Γι' αυτό και πρωτοπορούσε και στην εμφάνιση αλλά και στα τραγούδια του. Ήθελε τους στίχους πιαγμένους, όχι απλοϊκούς, αλλά απλούς με βαθιά νοήματα και οπωσδήποτε με εικόνες. Είχε μεγάλη αδυναμία, δώρες μικρές, και η φράση που τον είχε συγκλονίσει όταν του δείξαμε το τραγούδι με το σαμπάνι ήταν «Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι, λάμπω σαν φως, μας το σημάδι το σκοτάδι έχω

έπρεπε να ταυτίζεται ψυχικά με τους στίχους, αλλιώς τους απέρριπτε. Για παράδειγμα, το τίμημα που γράψαμε με τον Γιώργο Σαμπάνη θέλησε να το πει μόνο και μόνο για τους εξής στίχους. «Πικρός καιρός, μα δεν θα πέσω στα πατώματα, και ας με θέλησες εσύ ναυάγιο πλοίο. Απ' της Καστέλας τα στενά ως άσπρα χώματα, σπάω τους δρόμους γυρισμού σου να αποκλείω». Και με ρώτησε, από πού και ως πού ξέρεις πως συχνά κάνω αυτή τη διαδρομή, περπατώ.

ένα άλλο τραγούδι, το ένα θαύμα, που ήταν αγαπημένο του. Κάθε φορά που με συναντούσε μου έλεγε να χτυπήσεις ξαφνικά αυτή την πόρτα. Στα σβηστά τα θέλω μου να ανάψεις φώτα. Μήπως έχεις κάμερα και βλέπεις τη ζωή μου.

0: Και συγκινητικά όλα αυτά που είπε η αγαπημένη στιχουργός, που έχει γράψει πολύ μεγάλες επιτυχίες και για τον Γιώργο Μαζονάκη μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη στη μουσική και φυσικά για άλλους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Την ακούσατε και την ίδια, ήταν πάρα πολύ συγκινημένη με όλο αυτό που έχει συμβεί. Όλος ο κόσμος γι' αυτό συζητά. Και βεβαίως μίλησε ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη για πρώτη φορά, μίλησε στην τηλεόραση του Star.
1: Δεν μπορώ. Καλημέρα στην τηλεόραση με την κοιτάω το παιδί μου.
2: Θέλω να μου πείτε μόνο αν αισθάνεστε έτσι μια μικρή δικαίωση που προφυλακίστηκαν οι γιατροί.
1: Βέβαια, δικαιώθηκε. Ο χάνατος του παιδιού μου θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος να τα ψάχνει τέτοιες περιπτώσεις, να τις ψάχνει καλά.
0: Τώρα όπως προκύπτει, η γιατρός η Γάκα έστειλε την περιβόητη φωτογραφία που γίνεται πολύς λόγος για αυτή, μια φωτογραφία που στη συνέχεια διέγραψε από το κινητό και ανακτήθηκε από τις αρχές. Σε αυτή λοιπόν, αυτή λοιπόν τη φωτογραφία την έστειλε σε έναν υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη να καταθέσει και αυτός για το αν είχαν οποιαδήποτε σχέση, αν είχαν κάποια επαφή. Το ρεπορτάζ λέει ότι είχαν ένα ραντεβού, είχε προηγηθεί ένα ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έγινε ένα δεύτερο ραντεβού και ότι σε αυτόν εστάλει η φωτογραφία από τη Γάκα όταν ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν σε θέση, δεν ήταν καλά. Ο ίδιος λέει ότι είχε την αίσθηση όταν του εστάλει η φωτογραφία ότι δεν είχε φύγει από τη ζωή. Για να τον ακούσουμε.
3: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
4: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία Γράφη?
3: Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι. Ναι,
5: τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
3: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
6: Έλα, Άννα.
5: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
6: Λοιπόν.
3: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
6: Σας έχουν καλέσει για τη Δευτέρα, ωραία.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα στοιχεία και τη συνομιλία που είχατε την επίμαχη ώρα, το έχετε καταθέσει ή θα τα καταθέσετε?
3: Όχι, δεν τα έχω καταθέσει. Αλλά είναι ήδη στη δικογραφία.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό, έτσι, μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά ερχόμαστε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τις δικές σας καλημέρες και ό,τι εσείς θέλετε, εάν και εφόσον βρίσκεστε σε μια θέση τέτοια που μπορείτε να στείλετε ένα ωραιότατο email να μας πείτε την κατάστασή σας.
7: Έρχεται το mail.
0: Radio Παπα, αφού το είπα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
7: Μπράβο, κόρη.
0: Πάρε ένα κλειπιτζούρι.

0: Λοιπόν, ο Χάρης μας δίνει τιμοκατάλογο. 80 ευρώ χήμα, το πιο φθηνό ξύλο.
1: Τι
0: χήμα,
1: ξύλο, τι ξύλο.
0: Χήμα. Τι, περίμενε τώρα, τι ξύλο, άκου εδώ πέρα τι λέει. Χήμα, δηλαδή όχι σε τσουβάλια. Μου τα πετάει, λέει, στο ραδιόφωνο, λέω. Στο πεζοδρόμιο. Μου τα πετάει στο πεζοδρόμιο και τα μαζεύουμε, λέει, μαζί με φίλους. Αυτά 80 ευρώ. Και μετά, λέει, εγώ και οι φίλοι, πίκρα, τα ανεβάζουμε στον τέταρτο. Γεια σου, ρε Χάρη Γίγαντα.
1: Όχι, δεν κάνει. Στη Ζούλα, ίσως.
0: Μπορεί να μην έχει ασανσέρ ο άνθρωπος.
1: Τι λες, μωρέ, παιδάκι.
0: Γιατί είναι εσύ, όλοι έχουν ασανσέρ. Επειδή είσαι σε τεχνολόγια.
1: Είχα ακούσει για ένα. Είχα ακούσει λοιπόν για
0: εμένα
1: ένα...
0: στο πατρικό μου δεν έχουμε σαν σε αδερφέ μου.
1: Είχα ακούσει λοιπόν για ένα πεντάρι που νοικιαζόταν στα Εξάρχεια.
0: Ναι.
1: Πρώτη μούρη κοντά στην πλατεία, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Πόσα τετραγωνικά, 120-130. Πόσο τότε είναι ο τύπος?
0: Περίμενε. Ξαναδώσουμε τα δεδομένα. Κέντρο Εξάρχεια.
1: Κέντρο Εξάρχεια.
0: Έκτος.
1: Πέμπτος. 120 τετραγωνικά. Πόσο τότε?
0: Χωρίς σαν σε.
1: Πόσο τότε είναι?
0: Χρονολογίας.
1: Πέρσι.
0: Όχι, ρε, εσύ, το διαμέρισμα.
1: Το με διαμέρισμα δεν ξέρω.
0: Η πολυκατοικία πόσο ήταν?
1: Η πολυκατοικία ήταν έτσι του 80-90.
0: 120 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Να μην τότε είναι φθηνό, ρε παιδί μου, τώρα φθηνό. Ναι. Έτσι. Ναι. Τζάμπα πράγμα, ξέρω εγώ, 800.
1: Τι. 2,5 εκατοστάρικα γιατί δεν είχε ασανσέρ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν έχουν τέτοια θέματα να ανεβοκατεβαίνουν. Κάνουν. Να, ο Δημήτρης, ας πούμε, θα μπορούσε κάλλιστα. Από την Πάτρα, θα μπορούσε κάλλιστα να πηγαίνει. Να μένει.
1: Αγιονόρος.
0: Με τροχαλία.
1: Έτσι.
0: Με τροχαλία.
1: Όπως το κάνουν στο Άμστερνταμ. Στο Άμστερνταμ,
0: ναι.
1: Όταν είναι να γίνει μετακόμιση, επειδή είναι στενή η χώρα, δεν χωράνε, δεν περνάνε, δεν.
0: Ναι.
1: Κινείται το θέμα, είναι από το παράθυρο. Υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο σε κάθε.
0: Ναι.
1: Και γίνεται με, υπάρχει τροχαλία. Λέει ναι. Κατεστημένη.
0: Τώρα εσύ μου το παίζεις, ας πούμε, πολιτισμένος τώρα και καλά.
1: Εγώ,
0: και καλά.
1: Ναι.
0: Και εμείς στο πατρικό μου δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν έχουμε σανσέρ, διότι είναι στην παλιά πόλη. Στην παλιά πόλη όλα τα σπίτια δεν είχαν σανσέρ. Και μη με γι' αυτό με είδε φίτ μετά τις διακοπές. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, κατέβηκα το δεύτερο έτσι πήγαινα.
1: Δεύτερο. Άλλο δεύτερο, ναι. Άλλο πέμπτο.
0: Δεν έχει εκεί τέτοια.
1: Δεν έχει. Είναι η πολεοδομία.
0: Ναι, το, είμαστε στο.
1: Η ερημοτομία της,
0: ναι,
1: πόλεως.
0: Στο ιστορικών κέντρων. Είναι ο Γιώργος ο Βρέτας.
1: Κοντά στο Δημαρχείο είσαι δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Από πίσω.
1: Από πίσω από το Δημαρχείο, μάλιστα.
0: Ο Γιώργος, λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, Έρη, παρών και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου από τη Ραφίνα. Ωραία η Ραφίνα.
1: Ωραία είναι, για ψαράκι είναι ωραία.
0: Ναι. Και όχι μόνο για καφεδάκι, για ψαράκι, για βολτούλα.

0: Εκεί τώρα στην Κυψέλη τι γίνεται, ρε Σίλια? Τι γίνεται με αυτή?
1: Καλά, είδα κάτι πλάνα, ναι. Δεν θυμάμαι, χτες πρέπει να τα είδα.
0: Ναι, για
1: με
0: πες.
1: Με τις πολυκατοικίες, ναι. Χωρισμένες, δηλαδή οι ρογμές,
0: ναι.
1: Λες ήμαρτον Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Εν τω μεταξύ, εδώ το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα Παραπολιτικά λέει ότι ακόμα 10 πολυκατοικίες προτίθενται στις 14 που εμφανίζουν προβλήματα, και ακούστε τι κάνουν οι κάτοικοι. Δηλαδή σε τι φάση βρίσκονται οι άνθρωποι. Στις ρογμές έχουν βάλει κέρματα. Έχουν βάλει κέρματα μέσα στις ρογμές, και αν πέσει το κέρμα, σημαίνει ότι μεγάλωσε, ναι, έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Για να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος.
2: Η πόρτα έχει φρακάρει.
3: Ανέχει πάνω από 7 φορές σε εμάς. Έχουν ελέγξει, έχουν δει, δεν έχουμε καμία απάντηση.
4: Αν πέσει αυτό το κέρμα, δεν ξέρουμε ότι έχουν ανοίξει κι άλλο οι ρογμές. Ένας τρόπος να ξέρουμε αν είμαστε ασφαλείς κι εμείς.
5: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε δεξιά και αριστερά σας πολυκατοικίες με εκτεταμένες φθορές και δεν έχετε λάβει ακόμα μία απάντηση.
6: Ναι, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα. Μπορεί να μας πούνε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη πρέπει να μετακομίσετε, πρέπει να φύγετε από το σπίτι, γιατί δεν είναι ασφαλές.
0: Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά σπίτια. Όταν λέμε για 14-20 πολυκατοικίες κτλ., φανταστείτε πόσα διαμερίσματα υπάρχουν μέσα από ο κόσμος. Κάποιοι αυτούς που έμεναν εκεί έχουν ήδη φύγει. Κάποιοι οι οποίοι νίκιαζαν, ήταν το σπίτι που νίκιαζαν. Εννοείται ότι έφυγαν.
1: Αλέ ρετούρ,
0: και δεν μπορεί και ο ιδιοκτήτης να το ξανανοικιάσει. Άρα έχει και αυτός πρόβλημα. Και κάποιοι οι οποίοι αναγκάζονται να μείνουν εκεί, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς ενδείξεις αν υπάρχει θέμα κτλ. Που εντάξει, τώρα λίγο φανερότερο ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Γιατί και σε άλλα σημεία και σε άλλες περιοχές αρχίζει και έχουν εμφανίζονται προβλήματα, ρε παιδί μου. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί τώρα πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση. Γιατί και το έργο έχει σταματήσει.
1: Άμεσα, χτες.
0: Χτες. Αυτό.
1: Έτσι.
0: Το πρώτο περιστατικό. Θυμάμαι ήταν γύρω στο Μάρτι, τότε που ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει λάσπη, ένα ξημέρωμα άρχισε να αναβλύζει λάσπη στην Κυψέλη. Τότε που ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει λάσπη, ένα ξημέρωμα άρχισε να αναβλύζει.

0: Δήμαρχος της Αθήνας χθες εκεί στην εισαγγελία. Χρειάζονται και γρήγορα να γίνουν οι αυτοψίες που έχουν γίνει, να βγουν τα πορίσματα. Τι θα γίνει, πώς θα φτιαχτούν αυτά, έτσι.
1: Πώς θα αποζημιωθεί,
0: πώς θα αποζημιωθεί ο άλλος, ο οποίος έχει μια περιουσία, ας
1: πούμε. Και ενοικιαστής και ιδιοκτήτης, φυσικά.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση. Α, έτυχε κάτι, θα πάμε σε άλλο διαμέρισμα. Είναι άλλο και διαδικασία.
0: Και ιδιοκτήτης βέβαια είναι περιουσία σου, δεν το συζητάμε. Έτσι, είναι περιουσία ακριβώς σου. Δεν μπορεί, ας πούμε, να λέμε θέλουμε τους φόρους που έχει από πορεία από ένα ακίνητο, έμφυα κτλ. Το να τάλω, ο φόρος περιουσίας κτλ. Και την ίδια ώρα αυτό το σπίτι να είναι ακατοίκητο, έτσι, και με ζημιά. Και πέρα από τη ζημιά και ο φόβος, έτσι. Ο φόβος, τι μπορεί να γίνει, πρέπει να βρεθεί μια λύση.
1: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να το προβλέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Και στο κάτω-κάτω δεν είσαι και επιστήμονας, ας πούμε, να πεις. Θες να πας να κινήσεις τη δουλειά, δεν μπορείς, ας πούμε, να κινείσαι στο κάθε μέρα το οποίο δεν κάνει και δεν περιμένει καμία απόφαση και κανέναν να βγάλει πόρισμα.
0: Ακριβώς.
1: Στους δύο μήνες και στους τρεις. Ναι. Ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή σημαίνει το επόμενο δευτερόλεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Και λέγανε και κάτι παλιότερα, η ακακία δεν χρειάζεται να γίνει πολλές φορές, μία αρκεί.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, για το προλαμβάνειν, έτσι, για το προλαμβάνειν, και επειδή υπάρχουν και κυκλοφορούν σε διάφορα, έτσι, επαγγέλματα, το βλέπουμε τώρα και με την υπόθεση Μαζονάκη, έτσι, σκιτζίδες σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι, διότι εδώ αποδείχθηκε ότι μιλάγαμε για μία γιατρό η οποία είχε ένα πτυχίο που δεν ξέρουμε από πού το πήρε, που έλεγε ότι έχει πάρει πτυχίο από τη Χαβάη, από τη Χονολουλού, κβαντική, φόραγε κάτι εδώ πέρα, κάτι κολλιέ, αυτά με τα λουλούδια και αυτό ήταν το πτυχίο και τα λοιπά.
1: Μαλιάδες.
0: Ναι, δηλαδή θα ακούσουμε, ας πούμε, τώρα, και μάλιστα είχε και καλό πελατολόγιο, δεν ήταν, ας πούμε,
1: αυτό είναι το παράδοξο.
0: Αυτό είναι το παράδοξο, ναι, ότι πάρα πολλοί την εμπιστεύονταν. Την εμπιστεύονταν και μάλιστα ήταν, ας πούμε, επιφανής και πλήρωναν και αδρά.

0: Λοιπόν, ακούστε καταγγελίες τώρα για το συγκεκριμένο ιατρείο. Εκεί να δείτε τι γινόταν. Είναι πραγματικά εξωπραγματικά αυτά που ακούμε κάθε μέρα.
1: Πληστική γιατρός εξαιρείται στην γυναικολογία. Στο χώρο της ακουγόταν ας είναι top γιατρός. Που πολύ δύσκολα κλείνει ραντεβού, πολύ δύσκολα την βρίσκεις, είναι πολύ ακριβή.
2: Και βλέπεις όλα τα αρχεία των ασθενών, τα ονόματα. Πήγαιναν από δημοσιογράφοι, από παρουσιαστές, από πολιτικοί, από. Ο κύριος θερούνταν ο super duper γιατρός για να πας για την άτισμα. Και μια έπαρση, μια λαζονία. Ήταν σαν περσόνα. Λες και θα σε σώσει από τα πάντα.
3: Είχα επισκεφτεί και το γιατρό του. Είχα πάει δύο φορές επισκέψεις, όπου ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο και δεν είναι στο χαρακτήρα μου, δεν μου άρεσε.
2: Πάνω κάτω ψηλοτέλη έγραφε σε όλους μας, από ό,τι είχα καταλάβει. Εκείνα είχε η πρώτη επίσκεψη από τα 400 ευρώ, αμέρες μετρητά, χωρίς απόδειξη ήταν 350.
4: Τοποθέτησα τα πόδια μου χωρίς κάλπι πάνω σε δύο πλατφόρμες και βγήκανε 5 σελίδες με κάποιες τιμές. Οι τιμές αυτές σχετίζονται ουσιαστικά με αιματολογικές εξετάσεις, δηλαδή χωρίσματα που βγαίνουν όταν κάνουν αιματολογικές εξετάσεις. Θέλανε να μου κλείσουν αμέσως και ραντεβού, επόμενο ραντεβού, που έδωσαν συσκευάσματα από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι. Το κόστος του ήταν μεταξύ 800 και 1000 ευρώ. Μου έκανε επίσης εντύπωση ότι το διατροφολόγιο περιείχε καραβίδες, αστακούς.
0: Λοιπόν, ακούσατε τις καταγγελίες στην τηλεόραση του Star. Ήταν και η Χριστίνα Παπά ανάμεσα σε αυτούς που μίλησαν. Έτσι που είχε και αυτή μια εμπειρία εκεί με το συγκεκριμένο ιατρείο, που ήταν πάρα πολύ γνωστός μεν ο γιατρός, αλλά η ίδια τουλάχιστον απέφυγε όλο αυτό, διότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σε πολλούς κάτι δεν πήγαινε καλά, σε άλλους όμως δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι τους έπεισαν και προχώρησαν σε θεραπείες, λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τα σανσέρ. Λέει, να ξέρεις, Σέρι, δεν μπαίνω εύκολα, λέει, σε σανσέρ. Να τα βλέπεις.
5: Γιατί?
0: Το κάνω, λέει, αυτό που λες. Ανεβαίνω με τις σκάλες, λέει. Όπου κι αν είναι, λέει, ανεβαίνω με τις σκάλες. Ναι, είδες. Διότι ο άνθρωπος είναι fit, δεν είναι σαν εμάς.

0: Fit. Τώρα.
1: Εσύ είσαι fit στις τυρόπιτες. Δεν
0: εγώ
1: είσαι fit
0: είμαι
1: στα...
0: fit παντού.
1: Ναι. Σε ό,τι έχει
0: όχι.
1: Η βιτρίνα ενός φούρνου.
0: Σε ό,τι σε έχει. Όχι. Είμαι fit παντού.
1: Ναι. Είσαι fit παντού.
0: Είμαι fit και.
1: Στο πρώτο. Στο πρώτο...
0: Ποιο πρώτο.
1: Στην πρώτη βιτρίνα είσαι fit ή στη δεύτερη.
0: Δηλαδή, την πρώτη στην πρώτη. Την τελευταία.
1: Στην πρώτη συνήθως βάζουν τυρόπιτες και τα λοιπά. Τη ροκούλαρα και τέτοια. Στη δεύτερη.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά, μου.
1: Γιατί διαβάζω εγώ το περιβλέπω.
0: Ναι.
1: Σε έχω καταλάβει.
0: Όπα, τρίπλα
1: σε
0: τώρα.
1: Σε έχω καταλάβει.
0: Πώς τα ξέρεις να μας
1: πεις. Ξέρω διότι σε έχω καταλάβει. Είσαι ο άνθρωπος. Δηλαδή, είσαι γρήγορα, γρήγορα.
0: Στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς μιλάει η εμπειρία. Συμφωνώ τα βασικά. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι είσαι στο πρώτο.
0: Τελικά.
1: Στην πρώτη
0: για να μιλήσει η εμπειρία. Είσαι μικρότερη από μένα ή μεγαλύτερη από μένα.
1: Καλά, προφανώς είμαι μικρότερη.
0: Αλλά
1: δεν είμαι πολύ μικρότερη. Αλλά δεν είμαι πολύ μικρότερη.
0: Πώς τα κάπω. Γι' αυτό σας αρμάζω, σας τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό.
1: Μα ναι, σου λέω, ξέρω τώρα. Σε έχω καταλάβει.
0: Εσύ δεν ξέρεις.
1: Ξέρω, σε βλέπω πως όταν μας στέλνουν φωτογραφίες με τυρόπιτες και τέτοια. Γυαλίζει το μάτι σου.
0: Ελπίζω, παιδιά, εσείς που στέλνετε.
1: Από μπλε γίνεται πράσινο.
0: Ελπίζω, παιδιά.
1: Μπλε
0: λοιπόν,
1: δεν είναι το μάτι σου.
0: Τι είναι?
1: Μπλε δεν είναι.
0: Γκριζοπράσινο.
1: Να, γκριζοπράσινα μάτια.
0: Λοιπόν, ελπίζω.
1: Με μπλε βλεφαρίδι.
0: Ελπίζω, παιδιά, εσείς που στέλνετε φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Εννοείται.
0: Η σχέση μας να περάσει στο επόμενο στάδιο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ποιο, είναι ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Οι φωτογραφίες να γίνουν απτά πράγματα.
1: Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Να στείλω την καλημέρα μου στην αγαπημένη τη Λίντια. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: καρδιά σου.
1: Να, Ηλία, με εδώ πέρα ζήτησες κάτι από φούρνο και έστειλε ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη εδώ πέρα κάτι σε γλυκό όμως. Γι' αυτό δεν το έστειλε νωρίτερα. Πρέπει... γιατί ξέρει ότι είσαι του Αλμύρου.
2: Πρέπει, παιδιά, να κάνουμε να θέσουμε νέες βάσεις.
1: Νέες βάσεις σε αυτή τη σχέση. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Έτσι, με χαρούμενη διάθεση λοιπόν, να ξεκινάμε τη μέρα μας. Ο κύριος Δημήτρης Λυκούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, είναι μαζί μας. Σήμερα λοιπόν στα περίπτερα όλης της χώρας. Καλημέρα σας, κύριε Λυκούδη, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Τι έχουμε σήμερα με την εφημερίδα?
3: Σήμερα η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, όλα τα περίπτερα της χώρας, με μια πολύ ειδική και όμορφη προσφορά για όλους τους φίλους αναγνώστες, μια πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα κανονικού μεγέθους βυζαντινής τεχνοτροπίας από τη μεγάλη ποικιλία που έχει η Κιβωτός για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες ποια τους αρέσει και ποια θέλουν να αγοράσουν και μαζί με την εφημερίδα είναι η εικόνα δωρεάν και μαζί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα από αυτά τα αφιερώματα που πρέπει να τα φωνάζουμε, να ακούγονται γιατί είναι ξεχωριστά. Μαρτυρίες ανθρώπων που γνώρισαν εν ζωή τον Άγιο Ιάκωβο Τελίκη πάνω στην Εύβοια, στη Μονή του Οσίου Δαβί. Έναν παππούλη, έναν γέροντα, έναν Άγιο που ξεκούρασε με το πετραχύλι του χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες πτήκες. Για αυτόν τον Άγιο μιλούν άνθρωποι που τον γνώρισαν, πώς ήταν, πώς τους συμπεριφερόταν άλλες φορές με περισσή αγάπη, άλλες φορές με παιδαγωγή όταν έπρεπε, δηλαδή λίγο πιο αυστηρός. Ιδιαίτερες στιγμές ναι. που φέρνουν τον Άγιο πιο κοντά μας, ιδιαίτερες στιγμές και μαρτυρίες. Μαζί με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας και μαζί όλες οι ειδήσεις και κοινωνικές και γενικότερα με ένα κοινωνικό πρόσημο φιλανθρωπικές από πολλές ενορίες που κάνουν τεράστιο έργο αλλά δεν φαίνεται. Με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λυκούδη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Στην Ισπανία υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία, στη Βαρκελόνη, στη Βαλένθια. Υπάρχει μάλιστα, είναι κλειστά μετρό, αεροδρόμιο, είχαμε εκατοντάδες κλήσεις εκεί στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία δηλαδή γενικότερα από ό,τι βλέπω, εκατοντάδες κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προβλήματα πάρα πολλά στις πτήσεις. Μάλιστα ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χήμαρο, λόγω των πλημμυρών, των βροχοπτώσεων εκεί που πλήττουν τις ακτές της Ισπανίας. Νωρίτερα η πολιτική προστασία έχει αναφέρει ότι αναζητούνταν γυναίκα στην ίδια περιοχή. Η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ανατολική Ισπανία, θέτοντας για μικρό χρονικό διάστημα τη Βαρκελόνη σε κόκκινο συναγερμό λόγω κινδύνου ξαφνικών πλημμυρών. Οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους της Καταλωνίας και της Βαλένθιας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε απολύτως απαραίτητες και ο Πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ, είπε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ζήτησε μέγιστη προσοχή από όλους τους πολίτες. Όπως καταλαβαίνετε, με κλειστά μετρό, λεωφορεία να αλλάζουν δρομολόγια και να έχουν καταγραφεί πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στο αεροδρόμιο, υπήρξαν και πάρα πολλές ακυρώσεις φυσικά. Πάνω από 850 κλήσεις στην Καταλωνία, έτσι, διότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά περιστατικά, περισσότερα από 500 περιστατικά.

Βεβαίως εκεί στη Βαλένθια και πάλι είχαν γίνει καταστροφικές πλημμύρες το 24, πριν από 2 χρόνια, και μάλιστα είχαν χαθεί τότε 230 άνθρωποι. Έχουν καταγραφεί σε ορισμένες περιοχές τώρα με την σημερινή κακοκαιρία 70 χιλιοστά βροχής μέσα σε μισή ώρα. Δηλαδή μιλάμε για τόνους νερό.

Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Does it have to start right now?

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα. 211 10 80 880 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, ο καιρός θα βελτιωθεί σήμερα. Έχει αρκετή δροσούλα. 622 βαθμούς αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο. Στο Ρέθινο αυτή την ώρα ρίχνει καταρακτώδη βροχή. Γενικά στην Κρήτη θα επικρατήσει έτσι ακόμα και σήμερα έτσι ένας καιρός άστατος. Έχουμε βροχή καταρακτώδη στο Ρέθυμνο, αλλά έχουμε και στο Ηράκλειο και στη Σιτία, βλέπω και τα λοιπά. Και σε αρκετές περιοχές των Χανίων αυτή την ώρα έχουμε βροχόπτωση, όπως και χθες. Ο καιρός θα βελτιωθεί σήμερα σε αρκετές περιοχές, αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε έχει 6 και 5 πρώτα λεπτά, έχει χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Wonder... 11 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή στην Πάρνηθα. Και στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, βλέπω 11, 10, 9, χαμηλές θερμοκρασίες λοιπόν και στην Πελοπόννησο, καλά. Και φυσικά όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια, επίσης χαμηλές θερμοκρασίες. Στην Καρδίτσα, ας πούμε, έχει 9 βαθμούς. Στα Γιάννενα, 10. Στα Γρεβενά, 7. Καλά, δεν σας λέω για τα πιο, έτσι, πολύ πιο βόρεια. Καϊμακτσαλάν, ας πούμε, χιονοδρομικό, έχει 5 βαθμούς αυτή την ώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη σκέψη είναι ότι ωραία ήρθε η δροσούλα, η δεύτερη σκέψη είναι όμως όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την ακρίβεια στα καύσιμα και με το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν έχει ανοίξει ακόμα η τιμή, δεν έχει ανοίξει ακόμα η δυνατότητα να λάβουν πετρέλαιο, αλλά είναι πρώτο μιλόν. Η πρώτη σκέψη είναι τι ωραία ήρθε το φθινόπωρο και έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνας, γιατί αυτές οι παρατεταμένες ζέστες είναι και πάρα πολύ κουραστικές. Αλλά αμέσως μετά η επόμενη σκέψη είναι τι θα γίνει λοιπόν με το πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα με τα καύσιμα. Στα νέα της ημέρας, πριν από λίγη ώρα δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο, πολύ σοβαρό τροχαίο εκεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με 5 άτομα βρισκόταν μέσα. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Συνέβη πριν από λίγη ώρα. Είχε αποκλειστεί μάλιστα και η λεωφόρος Ποσειδώνος, άνοιξε πριν από λίγο. Αλλά δυστυχώς τα νέα που έρχονται από εκεί δεν είναι καλά. Έχουμε τραυματισμούς, έχουμε πολύ σοβαρά πράγματα εκεί. Λοιπόν, σε άλλα νέα. Αυξάνεται η διαδρομή στα ταξί για το αεροδρόμιο. Είναι 50 ευρώ πλέον έτσι, το κόστος της διαδρομής από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως αυξάνεται παρομοίως και στην Θεσσαλονίκη από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του ΣΑΤΑ, διότι όπως καταλαβαίνετε το κόστος των καυσίμων έχει ανέβει. Επομένως ζητούσαν να ανέβει το κόστος της διαδρομής, ιδιαίτερα προς το αεροδρόμιο. Βέβαια διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να μεταβληθεί κάτι όσον αφορά τη σημαία, έτσι, στις μικρές διαδρομές. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι όταν ξαφνικά αυξάνονται τα καύσιμα, αυτά συμπαρασύρουν και άλλα. Ιδιαίτερα τους επαγγελματίες, έτσι, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από το κόστος των καυσίμων. Το πετρέλαιο κίνησης, ας πούμε, είναι σχεδόν ίδια τιμή με αυτό της βενζίνης. Σοφίας, πίστεως, αγάπης, ελπίδας σήμερα. Πολύ ωραία γιορτή, με πολύ όμορφα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο ή τα γενέθλιά σας. Με σοφία, λοιπόν, αγάπη, πίστη και ελπίδα, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν καλύτερα τα πράγματα. Σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες.
Εφημερίδα απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ. Τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Και υπνοτιστής στο γαϊτανάκι του τρόμου. Ποιος ο ρόλος του? Ακούσατε νωρίτερα για τον υπνοτιστή αυτόν, στον οποίο έστειλε η ΓΑΚΑ, η γιατρός εκεί του Κολονακίου, τη φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη. Και είναι τους δύο γιατρούς, ανακριτής και εισαγγελέας. Τα έκαναν όλα λάθος. Δημοσκόπηση. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Στο 31% το κυβερνών κόμμα, η Ελλάς στο 15,9%, ενώ το Πασόκ στο 12,1%, ανεβασμένο κατά 1,6%. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σοφία Ζαχαράκη, χιλιάδες κενά αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών. Με βάση τη ΔΟΕ, από τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία λείπουν 7.459 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Έρχεται άμεσος μηχανισμός ασφαλείας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Ελλείψεις σε πυρομαχικά, στα 38 δισεκατομμύρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική, σύμφωνα με το Κογκρέσο. Εφημερίδα Καθημερινή, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντά η Αθήνα. Ο οποίος είχε πάει στο Αζερμπαϊτζάν, εκεί στο Μπακού, και αντί να ασχολείται εκεί με τα του Μπακού, μίλησε και πάλι για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και είπε ότι αυτό απειλεί έτσι την Άγκυρα. Έκπληξη με Καναδά από Φοντερ Λάιεν. Ο Καναδός υπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευνηδιάζοντας τους πάντες, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ολομέλεια του ΣΤΕ θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Πρωτετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κίλι, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των ιδρυμάτων. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων, από την Πορτογαλία στη Γουατεμάλα και τη Συρία. Οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των καυσίμων των τιμών στα καύσιμα. Στην Ελλάδα το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για επιδοτήσεις, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιώργος Μαζονάκης, το σκεπτικό πίσω από την προφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή. Ηλίας Κασιδιάρης, οι άνθρωποι πίσω από το νέο πολιτικό φορέα του Ηλία Κασιδιάρη και ο ρόλος του θεωρητικού καθοδηγητή της ακροδεξιάς οργάνωσης. Στα ταξί αυξημένα κόμιστρα θα κληθούν να πληρώσουν οι επιβάτες, τουλάχιστον για διαδρομές που συνδέονται με τα αεροδρόμια και με τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος. Η αποζημίωση για την αναμονή μιας ώρας αυξάνεται στα 20 ευρώ από 15. Στην εφημερίδα τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα, λόγω της εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι, η τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμός στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων, τόσο για το επίδομα θέρμανσης, όσο και για τα καύσιμα κίνησης. Αν διατίθετο από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 1,90, από 1,10 που ήταν πέρσι. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Ακρόπολη, η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητής της Οξφόρδης για τις καμπύλες του σκίωνες του Ιερού Μνημείου. I feel under my heart, but I just
Στο Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Στον ελεύθερο τύπο, στο πρωτοσέλιδο, crash test σε εξωδικαστικό για 72 δόσεις, τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, διορθώσεις στην πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα και αμυντική θωράκιση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αβοήθητος ο Γιώργος Μαζωνάκης για περίπου 60 λεπτά σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Νέος ελεκτικός μηχανισμός στη Δευτέρα, ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρείων. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Απάντηση ΠΕΚ στο παραλήρημα Φιντάν για αποστρατικοποίηση των νησιών αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας η νόμιμη άμυνα. Εφημερίδα των Συντακτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων, ενώ ταύτισε Πασόκ και Ελλάς. Σκληρή απάντηση από Δρουλάκη, από το Μητσοτάκη ή χάος, το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα ή Περιπέτεια. Ενεργειακή θηλιά ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου το πετρέλαιο κίνησης. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα τα νοικοκυριά πέταξε στα 2,17 ευρώ η βενζίνη με αύξηση 77% σε σχέση με πέρσι θα κινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο Europa League τέλος καλό όλα καλά. Ο Ολυμπιακός νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γιαγκελόνια σήμερα βραδιά του Όφη. Κύπελο Ελλάδα σε τροχιά τετράδας Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Δημοκρατίας, φύγει ο κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζωνάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παραιτήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μία συγκάλυψη. Ανατριχίλα στη Νέα Δημοκρατία με τον Φλωρίδη εκ δεξιών του Μητσοτάκης. Προκλητική εμφάνιση στη Βουλή μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του στη Θεσσαλονίκη. Και πόρισμα καταπέλτης για τις καθιζήσεις στην Κυψέλη. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η δίκη για τα Τέμπη, οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος. Και η φοιτητική σύλλογη, μαζική διαμαρτυρία για την φοιτητική στέγη. Χθες, μάλιστα, έγινε και μια διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Φοιτητές είχαν φτάσει εκεί και είχαν στήσει και σκηνές. Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος ζωής και βεβαίως το αυξημένο κόστος της στέγης. Και νέα σχολική χρονιά, χιλιάδες λειτουργικά κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Εφημερίδα Κόντρα, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Καζάνι που βράζει μέσα Ανατολή, ανησυχία στην αγορά της ενέργειας, επικίνδυνη κλιμάκωση. Στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί, το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση. Τέλος, οι σχολικές εκδρομές με λεωφορείο στο Δημοτικό, έντονες αντιδράσεις. Γύρανση του πληθυσμού, περισσότεροι ηλικιωμένοι, λιγότεροι εργαζόμενοι. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυνατότερες δημογραφικές καταιγίδες μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, καθώς αφενός ο πληθυσμός γερνά με ταχύτητα, αφετέρου η δεξαμενή των ατόμων σε εργασιακή ηλικία αναμένεται να συρρυκνωθεί δραματικά τις επόμενες δεκαετίες.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, εγκλωβισμένοι στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες. Η στεγαστική κρίση κρατά πίσω τη νέα γενιά της χώρας. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Στα 21 φεύγουν οι Φιλανδοί. Ο μέσος όρος βέβαια, έτσι και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι φεύγουν από το Πατρικό γύρω στα 26. Εδώ στην Ελλάδα ο μέσος όρος δείχνει τα 31. Και αυτό διότι η στεγαστική κρίση, τα υψηλά ενίκια δυσκολεύουν να αυτονομηθεί η νέα γενιά. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, ότι οι νέοι εγκαταλείπουν το Πατρικό κατά μέσο όρο στα 31, 4 με 5 χρόνια αργότερα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μοιράζεται τη δεύτερη υψηλότερη θέση με τη Σλοβακία, πίσω μόνο από την Κροατία, ενώ καταγράφει χαμηλότερη απασχόληση στους νέους 20-29 ετών. Πρώτη Φιλανδία με τους νέους να αφήνουν την πατρική εστία στα 21. Ταλαιπωρία για τους επιβάτες στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Ταλαιπωρήθηκαν χθες αρκετοί επιβάτες, καθώς από νωρίς το πρωί τα δρομολόγια γινόταν μόνο από τη μία τροχιά, τι αναφέρει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους των εφημερίδων. Να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: για να δείτε πόσο αγαπάει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες. Χθες μιλούσα με τη λογίστριά μου και μου είπε ότι πρέπει, λέει, να βάλω πάροχο να ανεβάζει τα τιμολόγια στο My Data. Και της λέω: μέχρι τώρα πώς πάνε? Και μου λέει: τώρα θέλει κάποιον άλλο να τα ανεβάζει, λέει, ιδιώτη. Τελικά ρωτά τον πάροχο που έχω και μου ζήτησε επιπλέον, λέει, 124 ευρώ για την υπηρεσία αυτή. Τι να κάνω, λέει, τα έδωσα. Μάλιστα. Έρχονται εκλογές, λέει ο Βαγγέλης. Ο Γιώργος λέει: στο ψηλό χωριό έχει 12 βαθμούς. Ζέστη μόνο, ξύλα και ηλεκτρικό. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στο φίλο τον Κώστα. Χαρούμενη πεμπτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο Κώστας. Να σε καλά, φίλε μου. Νάτι και η Ελένη από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα. Γλυκιά πεμπτούλα σε όλους σας, με υγεία και χαρές. Να σε καλά, Ελενίτσα.

Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στο φίλο τον Στέφανο που στέλνει το μήνυμά του από το Ούλμεν. Έχουμε πήξει, λέει, στα σκάνδαλα. Απορώ, λέει, δεν απορώ, λέει, μόνο με όλη την κυβέρνηση, λέει, κτλ. Απορούμε, λέει, με όλους εσάς που συνεχίζετε, λέει, να απολαμβάνετε τη σκληρότητα του καναπέ που σας έχουν βάλει, λέει, και κάθεστε. Χωρίς παρεξήγηση, λέει ο φίλος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
4: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο κακός χαμός χθες στη Βουλή για τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έντονη αντιπαράθεση και μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων αλλά και μεταξύ των βουλευτών. Ταξίφιτος διασταύρωσαν ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Είστε, λέει, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Ελλάς και Πασόκ, είπε ο Πρωθυπουργός. Για να πάρουμε μια γεύση από αυτή την κόντρα.
1: Στη μία όχθη, ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές. Την άλλη, μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δικιά σας, κύριε Ανδρουλάκη. Στη λογική του πάρε κόσμο, Υπήρξε βέβαια και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.
2: Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένο, όχι όπως εσείς.
1: Ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά στο όνομα αυτής της συγκυρίας, η επιλογή μου είναι μία. Δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.
0: Από την πλευρά του βέβαια ο κύριος Κουτσούμπας έκανε λόγο για κοκορομαχία. Είπε ότι τσακώνεστε μεταξύ σας και αυτή επί της ουσίας είναι μια ανούσια κοκορομαχία, απευθυνόμενος και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Έχοντας απολαύσει, όχι μέσα από την αίθουσα φυσικά, και τους υπόλοιπους, ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
0: Αυτοί είστε λοιπόν, είπε ο κύριος Κουτσούμπας. Και φυσικά κόντρα υπήρξε και ανάμεσα στα μικρότερα κόμματα. Μίλησε ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Αντσιός, η κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Η δίθεν κεντροαριστερά μισεί το έθνος και το γένος των Ελλήνων και η δίθεν κεντροδεξιά στρέφεται κατά του κράτους. Ξεπουλάει τα πάντα.
5: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει ότι αυτή ήταν άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την πατρίδα.
6: Μη μας σώζετε άλλο. Μη μας σώζετε άλλο. Μαζί τα φάγατε, μαζί τα κάνατε.

0: Κόντρα βέβαια υπήρξε και ανάμεσα στον κύριο Δουδονή και στον κύριο Φλωρίδη. Μάλιστα ο κύριος Δουδονής ζήτησε να αποχωρήσει ο κύριος Φλωρίδης από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία.
2: Παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ και φτάνει πια. Τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Χαμός, πραγματικά. Ο κύριος Φλωρίδης θα είναι εδώ σήμερα στα παραπολιτικά σου 90,1 στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα και θα απαντήσει και για όλα αυτά που του καταλογίζουν, αλλά φυσικά και για όλα αυτά που απασχολούν και την επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος που υπάρχει πολύ μεγάλο. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 πρώτα λεπτά. Ήδη η κίνηση έχει κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Αττικής. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Και επίσης παρόμοια εικόνα έχουμε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι εκεί μέχρι τον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα εξόδου φυσικά. Και εκεί αυξημένη κίνηση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σας είπα νωρίτερα, τα ξημερώματα είχαμε ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Δεν είναι καλά τα νέα που μας έρχονται από εκεί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι σοβαρά τα προβλήματα, ιδιαίτερα στους δρόμους, έτσι με την κυκλοφορία, τόσα πολλά αυτοκίνητα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς από εσάς. Μιλάμε για το θέμα της μετακίνησης των μαθητών. Σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και εδώ, στον νομό της Αττικής, υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα που υπάρχουν από την προηγούμενη χρονιά με τη μετακίνηση των μικρών μαθητών. Οι μαθητές λοιπόν από το Νέο Βουτζά, που υπάρχει εκεί ένα σχολείο το οποίο εξυπηρετεί την Νέα Μάκρη, εξυπηρετεί το Μαραθώνα και βεβαίως κάποια παιδιά από την Ραφίνα, είναι αρκετά τα παιδιά αυτά. Δυστυχώς δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο. Και δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο διότι και εκεί το σχολείο βρίσκεται σε ένα σημείο τέτοιο που χρειάζεται η μετακίνησή τους να γίνεται με λεωφορεία. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι δυνατό. Προσκρούει σε διάφορα θέματα. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα με την κυρία Έρικα Πρεζεράκου. Είναι Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Πολιτικής Αττικής. Καλημέρα σας, κυρία Πρεζεράκου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά.
0: Για εξηγήστε μας τώρα, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε από τις περιοχές αυτές, από τη Νέα Μάκρη, από το Μαραθώνα, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στο σχολείο?
1: Είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Η Περιφέρεια Αττικής, φανταστείτε, μεταφέρει περίπου 35.000 παιδιά. Δηλαδή, έχουμε περίπου 2.300 δρομολόγια, όταν πριν από δύο χρόνια είχαμε 1.670. Η σχολεία με την Ανατολική Αττική, η οποία όμως σταθερά λύνεται, είναι ότι πέρυσι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δρομολογίων που λειτουργούσαν στην Ανατολική Αττική ήταν ουσιαστικά μέσα από συνεργασία με το ΚΤΕΛ, το οποίο σταμάτησε. Οπότε άρχισαν να αναπτύσσονται τώρα δρομολόγια από τον ΟΑΣΑ και παράλληλα και εμείς με δρομολόγια ουσιαστικά κάνουμε διαγωνισμούς κάθε εβδομάδα προκειμένου να μπορούν να πάνε τα παιδιά όλο σχολείο. Τώρα την Παρασκευή αυτή έχουμε πάλι έκτακτη διαπραγμάτευση για την Ανατολική Αττική. Είμαι αισιόδοξη, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.300 δρομολόγια και έχουν μείνει κάποια λίγα δρομολόγια τα οποία δεν έχουν ακόμα καταφέρει να πάνε. Γιατί αυτό? Γιατί η περιφέρεια χειρίζεται χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών που δίνονται για τη μεταφορά μαθητών και το έργο της είναι να κάνει διαγωνισμούς. Πληροφορώ ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει περισσότεροι διαγωνισμοί ποτέ. Απλά επειδή η Ανατολική Αττική είναι μια πραγματικά γρήγορα αναπτυσσόμενη σε κατοίκους, δηλαδή έχουμε τα τελευταία πέντε χρόνια περίπου ένα 17% αύξηση προς τα εκεί. Δεν έχουν δραστηριοποιηθεί πολύ ακόμα.
0: Εδώ τώρα όμως μιλάμε, γιατί έχουμε και σχετική καταγγελία στο σταθμό μας από γονείς εκεί στο Νέο Βουτζά, που λένε λοιπόν ότι 35 είναι πάρα πολλά τα παιδιά, 150 νομίζω 180 παιδιά φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει ένα συγκεκριμένο κονδύλι, το πηγαίνει με το.
1: Αυτό έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Απλά οι γονείς δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτό. Εμείς κάναμε πάρα πολλές.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα. Υπάρχει δρομολόγιο να πάει τα παιδιά στο σχολείο?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όχι, αλλά επειδή αυτή η τροπολογία έγινε πριν από κάποιο καιρό, δηλαδή και τώρα θα μπει ξανά στους διαγωνισμούς, γιατί στην αρχή ήταν για τη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι και για την Αττική. Αυτή την Παρασκευή πάλι έχουμε διαγωνισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, ας κάνουν μια υπομονή τρεις μέρες, λίγο μέχρι να στρώσει το κομμάτι των διαγωνισμών. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Πέρυσι ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Απλά εγώ σας μεταφέρω κάτι που γνωρίζετε κι εσείς ήδη.
1: Το ξέρω και εγώ, γιατί και εγώ κάθε μέρα μιλάω με γονείς και είναι συνταγματικό δικαίωμα.
0: Δεν είμαστε σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος. Έτσι, μιλάμε. Ναι, βεβαίως.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρω ότι καταλαβαίνω πολύ τι μου λέτε, αλλά θα σας πω το εξής. Φανταστείτε ότι αυτή η διαδικασία της μεταφοράς μαθητών ξεκίνησε για τα ειδικά σχολεία και για τα παιδάκια τα οποία είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. Μπήκαν το 22 πρώτα πειραματικά, καλλιτεχνικά και μουσικά. Καλώς μπήκαν, οκ. Okay. Οπότε ξαφνικά εκεί που ήταν μια υπηρεσία της περιφέρειας που ήταν για 300 δρομολόγια, φτάσαμε να είναι στα 2.300. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά ότι το Υπουργείο Μεταφορών για όλη την Αττική και για τους 66 Δήμους έχει 1.000 δρομολόγια. Είμαστε μια διεύθυνση που ξεκίνησε με 300.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι μου λέτε. Απλά πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι μιλάμε για το νομό Αττικής. Είναι τρομερό σε μια περιοχή. Πολύπαθη περιοχή για το Μάτι, για το Μαραθώνα.
1: Ναι.
0: Παιδιά που χρειάζεται να περάσουν να διασχίσουν τηλεοφόρο Μαραθώνος. Παιδιά που μετακινούνται από τους παππούδες τους 80χρονους που παίρνουν και άλλα παιδιά μαζί. Και έχουν αυτό το άγχος ότι παίρνω και το ξένο το παιδί. Δεν παίρνω μόνο την ευθύνη για να μεταφέρω το δικό μου το παιδί. Σε μια περιοχή τώρα που δεν είμαστε, ας πούμε. Μιλάμε για το Μάτι, για το Μαραθώνα, για το Νέο Βουτζά, για τη Ραφίνα, ας πούμε. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση τόσο καιρό.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ακριβώς το ίδιο αίσθημα είχα και εγώ όταν μπήκα στην περιφέρεια που υπήρχαν, γιατί αυτό είναι μια ιστορία με τα άγωνα πάρα πολλών χρόνων. Αλλά έχουμε το μικρότερο ποσοστό άγωνα που είχαμε ποτέ και φυσικά δεν σταματάμε μέχρι όλα τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, γιατί είναι συνταγματικό δικαίωμα και αυτό χρειάζεται να γίνει. Όμως, σαν περιφέρεια, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τους νόμους, ούτε δημιουργούμε νόμους. Όμως,
0: δεν μπορείτε να παρακάμψετε, αλλά σκέφτομαι.
1: Από την αρχή που ξεκινήσαμε, κάναμε πάρα πολλά έγγραφα, καταφέραμε να ανέβουν τα χρήματα που ήταν πραγματικά ήταν ένα παράπονο. Θα συναντήσω όλους τους ανάδοχους.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα, θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Βεβαίως, ο Δήμος της Νέας Ιωνίας, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είχε παρόμοιο πρόβλημα. Πόσα χρήματα έβγαζε το Υπουργείο Εσωτερικών, έβγαζε ένα χι ποσό. Επειδή οι ιδιοκτήτες εκεί, ή μάλλον οι επαγγελματίες του ΚΤΕΛ, αυτό το ποσό δεν αντιστοιχούσε σε αυτό στο κόστος, μπήγε από πάνω και λέει ότι διαφορά υπάρχει θα την καλύψει ο Δήμος. Έτσι, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αυτό σε συνεργασία με εσάς, με το Δήμο εκεί της περιοχής, για να μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί έχει σημασία να το ξέρετε και αυτό. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η μεταφορά μαθητών, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ουσιαστικά στην νομοθεσία, στην ΚΙΑ που έχει δημιουργηθεί, ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος σου λέει ότι στα χιλιόμετρα που υπάρχουν, αν είναι 10 χιλιόμετρα, είναι δυστυχία αυτά τα χρήματα. Αν είναι 15 χιλιόμετρα, έχει μια δυστυχία. Αυτό η αλήθεια είναι ότι αρχικά δημιουργήθηκε κυρίως πρόβλημα μεταφοράς για ειδικά σχολεία και απομακρυσμένες περιοχές. Δεν είχε Αττική προφανώς, είχε πολύ, πολύ περισσότερο η επαρχία, οπότε ήταν λίγο εναρμονισμένο εκεί. Παρ' όλα αυτά. Εμείς κάναμε πάρα πολλά αιτήματα και καταφέραμε και αυτό και άλλαξε. Ειδικά στα χιλιόμετρα, γιατί εμείς στην Αττική το βασικό μας θέμα ήταν για δρομολόγια που ήταν κάτω από 14 χιλιόμετρα. Αυτό άλλαξε. Έχουν αυξηθεί οι τιμές. Δεν είναι ζητούμενο η τιμή. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια, τα άγωνα είναι λόγω τιμών που δεν τα παίρνουν στην Ανατολική Αττική. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει τόση μεγάλη αύξηση των δρομολογίων και δεν δραστηριοποιούνται όπως στο κέντρο. Δηλαδή, αν αυτά τα δρομολόγια τα είχαμε στο κέντρο, θα ήταν πιο εύκολο. Οπότε, κάποιος που είναι δραστηριοποιείται στο κέντρο, δεν θα μπει εύκολα να κινηθεί και να κάνει τα δρομολόγια της Ανατολικής Αττικής. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μπει και έχουμε κάνει πάρα πολλές αλλαγές μετακινήσεις, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε κάθε διαγωνισμό τα δρομολόγια θα φεύγουν και θα μπορούν να πάνε τα παιδιά όλα στο σχολείο. Και τρέχουμε κάθε μέρα γι' αυτό, και σας το λέω έτσι από την καρδιά μου. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είχαμε τον ίδιο αριθμό δρομολογίων όπως όταν ξεκινήσαμε, αυτή τη στιγμή δεν είχαμε ούτε ένα άγωνο. Έχουμε 600 δρομολόγια διαφορά μέσα σε 2 χρόνια, γιατί μπήκαν τα ονάσια, χρειάζεται και αυτά να τα φορά. Μπήκαμε καινούργια ειδικά σχολεία.
0: Ο μήνας έχει 17 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε αυτό να έχετε φροντίσει με έναν τρόπο να έχει λυθεί πριν ανοίξουν τα σχολεία, για να μην έχουμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή επίσης. Οι διαγωνισμοί μας ξεκινάνε πιο νωρίς από ποτέ. Ξεκινάνε τον Ιούνιο και γίνονται συνέχεια μέσα σε όλο το καλοκαίρι. Όμως, επειδή πέρυσι ήταν και όπως και φέτος, είναι τριετής συμβάσεις, πολλές φορές πραγματικά το να μπει κάποιος ανάδοχος στο Μητρό μας που καταφέρανε και βάλαμε 100 νέες εταιρείες για να μπορέσουν να καλύψουν τον όγκο των δρομολογιών που γίνονται από πέρυσι. Θεωρώ ότι είναι θέμα, πώς να το πω, θα καλυφθούν τα δρομολόγια. Θα το πω έτσι απλά.
0: Μάλιστα.
1: Θα βρεθεί.
0: Ωραία, τώρα που βρισκόμαστε.
1: Είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, απλά ας δώσουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό. Αλλά είμαι αισιόδοξο περισσότερο ποτέ, γιατί εργαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην περιφέρεια. Γι' αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι στοίχημα και για μένα και την περιφέρεια, τον Νίκο του Χαρβαλιά. Χρειάζεται να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα.
0: Άρα λοιπόν να αναμένουμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Πρεζαράκου, που τόσο νωρίς ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθούμε, διότι είναι πάρα πολλοί γονείς και είναι πάρα πολλά τα παιδιά και είναι, και είναι πραγματικά και όχι μόνο άδικο, είναι και επικίνδυνο, έτσι, να μεταφέρονται με αυτοκίνητα ιδιωτών κτλ. Παίρνει ο άλλος την ευθύνη να μεταφέρει ένα ξένο παιδί προς Θεού.
1: Θα σας πω το εξής για τους γονείς που δεν ξέρουν. Το κράτος σου λέει ότι υπάρχει το κομμάτι της μεταφοράς μαθητών. Αν γίνουν διαγωνισμοί και γίνονται άγωνοι, υπάρχει δυνατότητα του γονικού επιδόματος. Δηλαδή, μπορεί ένας γονιός, επειδή δεν έχει υπάρξει αυτό, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο και να πει: Είμαι ένας γονέας που μεταφέρω εγώ το ίδιο στο παιδί μου και ζητάει να βγει ένα αγωνικό επίδομα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα από την Κία. Απλά εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε όλα τα δρομολόγια και τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο σχολείο κανονικά με το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω τώρα αυτό.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κυρία Βρεζεράκη. Αυτά λοιπόν για τα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, εκεί όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη μετακίνηση των μαθητών, έτσι, και αυτά κανονικά έπρεπε να είχαν λυθεί νωρίτερα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά είμαστε και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Παραπολιτικά 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας για λίγα ακόμη λεπτά. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα που αναφέραμε νωρίτερα για τη μεταφορά των μαθητών. Αυτή είναι η δουλειά τους, λέει, να λύσουν το πρόβλημα, λέει, αν δεν μπορούν. Πρέπει να λυθεί.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στον κύριο Λάμπρο από την Αύπακτο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον κύριο Θοδωρή επίσης. Και στον κύριο Λευτέρη από τη Λάρισα.

Λοιπόν, όπως σας είπαμε λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά πριν πήρε το δρόμο για τις φυλακές η γυναίκα γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε λίγη ώρα, όπως μαθαίνουμε, θα μεταφερθεί και ο γιατρός σύζυγός της που κρατείται προσωρινά και αυτός στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Αποφασίστηκε η προφυλάκηση των γιατρών, ολοκληρώθηκε έτσι η ανακριτική διαδικασία, τουλάχιστον το πρώτο σκέλος, και φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει στα επόμενα στάδια της έρευνας. Χθες το μεσημέρι εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο κατηγορούμενους. Οι πληροφορίες λένε ότι μόλις μαθεύτηκε ότι θα γίνει μεταγωγή της γυναίκας γιατρού στις φυλακές, στις γυναικείες φυλακές, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τις έγκλειστες, διότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, σας θυμίζω, ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα του Αγίου Βαλεντίνου, πήγαινε και τραγουδούσε εκεί στις γυναικείες φυλακές και είχε μια σχέση με τις κρατούμενες τέτοια που πέραν από το κομμάτι της εκδήλωσης καθόταν και συνομιλούσε μαζί τους. Εκείνες λοιπόν αισθάνονται ιδιαίτερα συνδεδεμένες με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή και υπήρξαν έτσι έντονες αντιδράσεις. Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι είναι και αυτή η αναβάθμιση της αρχικής κατηγορίας που βεβαίως επισύρει ποινή ακόμη και ισόβιας κάθερξης. Οι αρχές συνεχίζουν φυσικά να διερευνούν την υπόθεση, περιμένουν και τα κρίσιμα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια με τις ιστολογικές εξετάσεις. Αυτές θα φωτίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου, τα συμπεράσματα. Ο άνδρας γιατρός, από την πρώτη στιγμή της κράτησής του αρνείται να λάβει τροφή. Μάλιστα, όπως σας είχαμε πει, είχε αναφέρει ότι θα ξεκινούσε μάλιστα και απεργία πείνας αν αποφασιζόταν η προφυλάκησή του. Δεν φτάνει δηλαδή που βρισκόταν σε αυτή την θέση όπου υπήρχαν πάρα πολλές αντιφάσεις, οι οποίες βέβαια ο ίδιος επέμεινε από την αρχή, επέμεινε ότι δεν άλλαξε τίποτα στην κατάθεσή του, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 και ο ίδιος ειδοποιήθηκε μάλιστα μετά τις 4.

0: Επέμεναν λοιπόν και οι δύο στο αρχικό αφήγημα και φυσικά έχουν κληθεί να καταθέσουν και ο υπνοτιστής, ο οποίος φέρεται να πήρε τη φωτογραφία, να του εστάλει φωτογραφία από την ΓΑΚΑ σε αυτόν, αλλά φυσικά και οι υπάλληλοι του ιατρείου, έτσι, στους οποίους θα επιμείνει και η υπερασπιστική γραμμή στο να μιλήσουν, στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας ανάμεσα στην ώρα που μπήκε ο τραγουδιστής με την ώρα που δίνουν εκείνοι ότι ξεκίνησε ή τέλος πάντων ήταν έτοιμη να ξεκινήσει ιατρική πράξη. Για να ακούσουμε τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Λικούδη.
1: Σωρία εγκλημάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην αφετηρία ακόμη της ανάκρισης. Αυτά που θα δούμε θα εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο. Θεωρώ, και αυτό είναι ένα σχόλιο σε σχέση με την προσωρινή κράτηση, ότι η επιμονή τους στο αρχικό αφήγημα, παρά τον καταιγισμό των αποδεικτικών στοιχείων που ουσιαστικά το κάνουν αυτό το αφήγημα να καταρρεύσει, είναι και ακατανόητη και προκλητική και εξοργιστική και δικαστικά αυτοκτονική. Μια τελευταία έκκληση στους εργαζόμενους του ιατρείου αυτού να ανοίξουν στόματα, να πούν αλήθεια.

0: Μάλιστα στις καταθέσεις τους τα ρίχνουν και κάπως στο ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν φτάνει ας πούμε που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και έφτασε πάρα πολύ γρήγορα και ίσως, και όχι ίσως, θα μπορούσε να έχει διαφορετική τροπή η υπόθεση αν από τα πρώτα λεπτά που διαπιστώθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά είχε κληθεί το ΕΚΑΒ. Έφτασαν στο σημείο να πούνε ότι δεν είχε και το ΕΚΑΒ, λέει, τον κατάλληλο εξοπλισμό, λέει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έφτασαν μέσα σε τρία λεπτά. Έτσι, έφτασαν μέσα σε τρία λεπτά στον τραγουδιστή. Φυσικά στο ΕΚΑΒ βγήκε ανακοίνωση, απάντηση στο τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα. Μιλά φυσικά ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ο κύριος Μαθιόπουλος, αλλά ακούστε τι είπε στο ΣΤΑΡ και ο κύριος Σιδηρόπουλος. Είναι ο διασώστης, αυτός που πήγε να σώσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακούστε τους.
1: Ήταν ένα ασθενή, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι, σε μια θέση, η μικρινή θέση, και όχι οριζόντια όπως προβλέπεται, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει κάρπα, και ένα γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι.
2: Ζούσε εκείνη την ώρα?
3: Όχι, όχι, ο άνθρωπος ζούσε, ήταν σε ανακοπή, αλλά ταυτόχρονα γινόντουσαν προσπάθειες για να αναταχθεί. Οι οποίες προσπάθειες συνεχίστηκαν και μέσα στο στενοφόρο μέχρι να πάει στο ΕΛΠΙΣ.
0: Αυτά κατέθεσε λοιπόν ο διασώστης, το οποίο η κατάθεση φυσικά είναι πάρα πολύ κρίσιμη και που εκείνου οι ενέργειες αμφισβητούνται από τους κατηγορούμενους. Που βέβαια το ΕΚΑΒ έφτασε πάρα πολύ γρήγορα και αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ την ώρα που συνέβη και υπήρξε η πρώτη προειδοποίηση από το μηχάνημα, τα πράγματα θα είχαν τελείως διαφορετική τροπή. Έτσι, μιλάμε για μία ώρα πριν. Είναι πολλά τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντηθούν από τους συγκεκριμένους αυτούς γιατρούς. Δεν έχουν απαντηθεί και αυτό λοιπόν, αυτή τους η στάση, η άκαμπτη στάση στην πρώτη τους κατάθεση. Και βεβαίως θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα, έτσι, θα ανοίξει και το... Υπάρχει και η άρση απορρίτου στα τηλέφωνα. Εκεί θα φανεί λοιπόν με ποιον επικοινώνησαν, τι είπαν, αν όντως εκείνη έψαξε στο ChatGPT για να δει πώς γίνεται η ανάταξη, πώς θα πρέπει να δώσει τις πρώτες βοήθειες, γιατί πολλά έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και είναι όλα πάρα πάρα πολύ σοβαρά.

Την καλημέρα στην Ευανθία που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ναι, ισχύει η Ευανθία μου, ακριβώς αυτό που αναφέρεις είναι, ναι. Και έχουμε και τον Νίκο τον Χαλκίδη, ο οποίος στέλνει αντίστροφη μέτρηση, λέει, για τα Χριστούγεννα. 98 λέει ημέρες, λέει, μέχρι τα Χριστούγεννα. Είπαμε να είστε χειμωνάκηδες, αλλά όχι και έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σελιμά και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από εμένα την Έρη Πανάγου και όλους εμάς, πολλά πολλά φιλιά για μια πολύ όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται η γυναίκα γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ θα ακολουθήσει και ο γιατρός που κρατείται προσωρινά στη Γαδά και ο οποίος από την πρώτη στιγμή της κράτησής του αρνείται να λάβει τροφή. Και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέ για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος τους ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι αποφάσισαν να προσβάλλουν την προσωρινή κράτησή τους. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρα το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι υπουργοί οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Θα συζητηθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η εξελίξη στην αγορά καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο η διάθεση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει φέτος από τα 1,85 με 90 ευρώ στο επίκεντρο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων με αιχμή την ενεργειακή κρίση που συμπιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ενισχυμένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις της PULS και της Opinion Poll. Στις μετρήσεις που έγιναν για λογαριασμό του Sky και του Action 24 αντίστοιχα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται να βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, την ώρα που το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά έχοντας αποκομίσει κέρδη μετά τη ΔΕΘ. Οι πολίτες εμφανίζονται να εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να υλοποιήσει τα μέτρα που εξήγηλε σε σχέση με τους κυρίους Τσίπρα και Ανδρουλάκη, οι οποίοι παρουσίασαν επίσης το πρόγραμμα των κομμάτων του στη Θεσσαλονίκη. Σημαντικές παρεμβάσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα φέρνει το 2027 με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες και το δώρο των 500 ευρώ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα αδήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δηλώσεις ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Γεωταχή εξετράπη τη πορεία του ταξιμερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Γλυφάδας. Οι 5 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 4 σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση στα 20 από 15 ευρώ στην αναμονή ανά ώρα δεν μεταβάλλει τη βασική ταρίφα μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η αιματηρή συμπλοκή σε κολέγιο της Νέας Υόρκης με 2 τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά στο σημείο εντοπίστηκε μαχαίρι, 2 συλλήψεις από τις αρχές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 1-0, Παναθηναϊκός Κηφισιά 2-0, Άρης Μαρκό 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Νίκη Βόλου 3-0.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάθε πρωί

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Πέμπτη είναι σήμερα. 17 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η αγάπη, η πίστη και η ακριβή μου σοφία. Χρόνια πολλά, έχουν ξεκινήσει οι γιορτές του φθινοπόρου του Σεπτεμβρίου, πανηγύρια σε πολλές περιοχές, διότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες Αγία Σοφία και αντίστοιχες, και γιορτές και χαρές και τα λοιπά. Έτσι για να μπει ο Σεπτέμβρης, μάλλον να μπει 17 του Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, να κυλήσει ο Σεπτέμβρης καλύτερα. Και σήμερα ελαφρώς, πολύ ελαφρώς, πολύ ελαφρύτερα από τις προηγούμενες μέρες φθινοπορεινό το σκηνικό. Επιστρέφουμε σε άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες και λίγο καλύτερο καιρό. Θα έχει κάποιες βροχές και σήμερα, όχι στο σύνολο της χώρας. Στην Κρήτη είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και φυσάει και βρέχει και έχει πέσει η θερμοκρασία. Αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα θα είναι σήμερα καλύτερα. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του φθινοπόρου, άρα αυτό πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή να έχει βροχές, να έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα που μου αρέσει το καλοκαίρι, να μου πεις μου αρέσει και ο χειμώνας, βρίσκω τη χαρά σε όλες τις εποχές, αλλά χθες που ήταν έτσι λίγο πιο δροσερά, που μπορούσε να περπατήσει το δρόμο χωρίς να βγάλεις το πετσί σου, χωρίς να υδρώσεις, χωρίς να έχεις όλες αυτές τις δυσκολίες, είναι ωραιότερα, είναι η αλήθεια. Και ότι μπορεί κάπου να είσαι και να θες και κάτι να ρίξεις από πάνω. Καλά, το βράδυ που ξεκινάω για να έρθω εδώ στο σταθμό, η αλήθεια είναι ότι πια με τη μηχανή κάνει κρύο. Δηλαδή θες κάτι από πάνω κανονικό να φοράς, γιατί κρυώνεις. 17 του Σεπτέμβρη λοιπόν και γιορτάζουν Αγαθοκλής, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σοφιανός, Σοφιανή. Χρόνια πολλά σε όποιον και όποιον γιορτάζει. Πλούσια η ατζέντα της ημέρας, πλούσια και η αθλητική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός που κατάφερε στο τέλος να γυρίσει το μάτς από 1-0 σε 2-1 και να λυτρωθεί, που λένε, στο ποδόσφαιρο, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα αν έχανε δεύτερο διαδοχικό αγώνα μέσα στο Καραϊσκάκης και μάλιστα η πρεμιέρα του Europa League απέναντι στην Γιαγκελόνια, που δεν είναι και καμιά Μπαρτσελόνα ή καμιά υπερδύναμη, αλλά τέλος πάντων πες ότι η δουλειά έγινε. Θέλει δρόμο και δουλειά ο Ολυμπιακός για να ξαναγίνει ομάδα. Ό,τι και να φταίει, όπως και να φταίει, αυτό που βλέπεις δεν είναι ούτε καλό ποδόσφαιρο, ούτε ομάδα που να πεις ότι χαίρομαι που τη βλέπω. Είχε και κυπελάκι χθες εδώ στην Ελλάδα και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Έκαναν τη δουλειά και προχώρησαν παρακάτω. Σήμερα Όφη κάνει πρεμιέρα με την Χόφενχάιμ. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να μπει με το δεξί. Όφη που η ομάδα με τον Κόντι δείχνει να έχει ελπίδες για μια καλή πορεία. Τώρα είναι δύσκολο για ομάδες, ακόμα και μεγαλύτερες ομάδες από τον Όφη, να κρατήσουν δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, δηλαδή και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο κτλ. Μακάρι να κάνει μια καλή πορεία και να μην κουραστεί γρήγορα.

0: Έχουν ξεκινήσει και γίνονται όλο και περισσότερες ημέρες που η κίνηση στους δρόμους είναι δύσκολη και φορτωμένη, και χθες ήταν μια σχετικά δύσκολη ημέρα. Τώρα βλέπω ότι προς ώρα στα πράγματα στον Κηφισό είναι συμπαθητικά. Έχει κίνηση στην άνοδο, αλλά στα γνωστά σημεία και όχι κάτι συγκλονιστικό. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα. Βλέπω ότι ξεκινάει στην κάθοδο κίνηση από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης και πάει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, και μετά σταδιακά έχει μικρή ανάσχεση. Λίγο πιο φορτωμένα τα πράγματα στην άνοδο, έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών όπως πάντα από το Χαϊδάρι και μετά δύσκολη, όπως επίσης και στο τέλος της Σχιστού είναι δύσκολα τα πράγματα, και στην έξοδο στο τέλος της Περιφερειακής στο Εγάλαιο. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα έχουν αρχίσει και φορτώνουν. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερες δυσκολίες. Λίγο στην Κηφισία, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου και εκεί στο ύψος της Ριζάρη. Στην έξοδο της Βασιλής Σοφίας προς το παλιό Χίλτον. Αυτά. Και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Μαβίλη, της πλατεία Μαβίλη κάπου εκεί. Όχι συγκλονιστικά πράγματα προς ώρα, τουλάχιστον στους δρόμους. Τι συζητάμε σήμερα, τι έχει το μενού. Προφανώς και έχει την χθεσινή διαδικασία στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια χαμένη ευκαιρία ακόμα για το πολιτικό σύστημα και τον δημοκρατικό κόσμο να βρουν κοινές συνισταμένες με στόχο να πάμε παρακάτω. Όχι απλά να βγει κάποιος και να λέει «Ανά κέρδισα, ανά τους έπεισα, ανά ειδικές μου προτάσεις», αλλά να αλλάξει το Σύνταγμα εκεί που χρειάζεται να αλλάξει. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα, και αντιπαράθεση, εντάξει, πηγαίνουμε προς εκλογές, άρα αυτό θα βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα όπως και αν έχει, αλλά η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να τα βρει, να βρει κοινή συνισταμένη ακόμα και για το άρθρο 86, δηλαδή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, αυτό που όλοι λένε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε, αλλά κανείς δεν πάει να το αλλάξει το τέλος, και ότι ακόμα και αυτό πήρε 151 ψήφους και όχι πάνω από 180, δείχνει την αδυναμία συνεννόησης. Και σε μια προσπάθεια να πείσουν τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και σε τέτοιες κρίσιμες και σημαντικές διαδικασίες στην Βουλή, ότι εγώ με τον άλλον ούτε τον πυρετό μου δεν μοιράζομαι. Όχι να συνεργαστούμε σε τέτοια πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να πει πως να, κοίτα να δεις, αυτή η συμφωνία ή τέλος πάντων η συνεννόηση για κάποια άρθρα του Συντάγματος σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τη μετεκλογική συνεργασία. Από το να το ακούσουν αυτό, προτιμούν να αφήσουν την συνταγματική διαδικασία, αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία να πάει χαμένη. Είχαν ενδιαφέρον τα πηγαδάκια γύρω-γύρω στην Βουλή, διότι στην πραγματικότητα συναντήθηκαν για μεγάλη διαδικασία όλοι οι βουλευτές μετά από αρκετό καιρό. Εντάξει, κόντρες, πολλές κόντρες. Νομίζω ότι αυτή που έμεινε περισσότερο ήταν η κόντρα του Δουδονή με τον Φλωρίδη. Όταν μπήκε ο Φλωρίδης στην αίθουσα και ο Δουδονής αντέδρασε, ο Δουδονής από το Πασόκ, αντέδρασε για την παρουσία Φλωρίδη στην διαδικασία, που είπε ότι είναι αντισταγματική, διότι ο κ. Φλωρίδης δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Βούτυρο στο ψωμί του ήταν όλο αυτό, διότι ο κ. Φλωρίδης θα κατέβει με σταυρό στην Θεσσαλονίκη, οπότε οποιαδήποτε φασαρία έχει να κάνει με το πρόσωπό του και με το όνομά του, του δίνει διαφήμιση. Και θα έχει να το λέει και να, κοιτάξτε πόσο με χτυπάνε οι αντίπαλοι μου. Δεν είχε άδειο ο κ. Δοντονής. Η κυβέρνηση είναι ίδιον όλων των κυβερνήσεων. Ως απάντηση δεν ήταν ναι είναι σωστό ή είναι λάθος, μας συγχωρείτε. Η απάντηση είναι το έκαναν και άλλοι. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση με τον Καλογύρου, τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος πήγε και αυτός στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Άρα σου λέει, καλό κακό δεν με νοιάζει, το κάνανε και οι υπόλοιποι και οι προηγούμενοι, θα το κάνω και εγώ. Πολύ ωραία, σαν τα παιδιά στο σχολείο. Ο Γιωργάκης φταίει, δεν φταίω εγώ, ο Γιωργάκης φταίει η κυρία. Και βγήκαν μέσα σε όλα αυτά και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η περίοδος που θα βλέπουμε τώρα μια δημοσκόπηση την ημέρα, κανονικά, για να μας ενημερώνει ότι τίποτα δεν αλλάζει στην πραγματικότητα, στην σειρά των πραγμάτων. Στην Πάλας για το Sky, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,5 και ακολουθούν Ελλάς με 17, το Πασόκ με 12, η Ελληνική Λύση με 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7, η Πλεύση Ελευθερίας με 5, η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜΕΡΑ25 με 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%. Στην εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll για το Action 24, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31% και ακολουθούν η Ελλάς με 15,9, το Πασόκ με 12,1, η Ελληνική Λύση με 7,3, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4, η Ελπίδα με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα και στις δύο δημοσκοπήσεις πάνω κάτω είναι η ίδια. Ούτε η κυβέρνηση τσίμπησε πάρα πολύ, ούτε η αντιπολίτευση τσίμπησε πάρα πολύ. Αυτό το γεγονός ότι η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ από τον δεύτερο συνεχίζεται σε δημοσκοπικό επίπεδο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε στην πορεία πώς θα πάει το πράγμα, με τις δημοσκοπήσεις απλά να αποτυπώνουν αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα ποιοτικά στοιχεία βέβαια έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις ίδιες τις, από την πρόθεση ψήφου ή από την εκτίμηση, διότι δείχνουν ότι παραμένει εξαιρετικά προβληματισμένο το εκλογικό κοινό, ασχέτως του τι ψηφίζει και ποιον ψηφίζει, για πάρα πολλά θέματα και κατά κύριο λόγο για τα ζητήματα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι που ενοχλεί και ανησυχεί περισσότερο τον κόσμο. Αν δηλαδή μπορεί η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακρίβειας. Μοιάζει κανείς από αυτούς που, δηλαδή αν το δει χοντρά-χοντρά κάποιος μπακαλίστηκα το πράγμα, κανείς από αυτούς που δεν ψηφίζουν το αντίστοιχο κόμμα να μην πίστηκε από τίποτα από τις ομιλίες των άλλων στην ΔΕΘ, δηλαδή περίπου το εκλογικό ποσοστό του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ήταν θετικές και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αντίστοιχα ήταν και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Το εκλογικό τους ποσοστό ή το δημοσκοπικό τους ποσοστό είναι το αντίστοιχο ποσοστό και για το αν έπεισαν τον κόσμο ή όχι με τις εξαγγελίες τους. Η ακρίβεια όμως είναι εδώ και η ακρίβεια είναι πραγματικότητα, δεν είναι δημοσκόπηση. Το βλέπουμε, η ενεργειακή ακρίβεια κατά κύριο λόγο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το βλέπουμε στα βενζινάδικα, όπου στην Αθήνα έχει φτάσει το 2,2 και πηγαίνει και παραπάνω. Η μέση τιμή είναι γύρω στο 2,17, αλλά και πάλι στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλά βενζινάδικα όπου η αμόλυβδη είναι στο 2,17 και στο 2,20. Κάπου εκεί είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σκεφτείτε ότι αυτές τις τιμές είναι και με την επιδότηση των 10 λεπτών. Σκεφτείτε, χωρίς την επιδότηση των 10 λεπτών, το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν στα 2,30. Ήδη υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που είναι πάνω από 2,40 η τιμή της αμόλυβδης και 2,50. 2,5 ευρώ για να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έγινε χθες μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι κάνετε εσείς, άλλα, τα παιδιά, στο σπίτι, όλα καλά? Αυτή ήταν και η αντίδραση του οικονομικού επιτελείου και της κυβέρνησης. Ότι είδαν, έκριναν, είναι από πάνω από το φαινόμενο, το παρακολουθούν Δηλαδή δεν θα του ξεφύγει το φαινόμενο αν συμβεί κάτι. Θα ενημερωθούν ότι έφτασε στα 2,5 ευρώ η βενζίνη στην Αθήνα. Αλλά προς το παρόν δεν θα πράξουν κάτι παραπάνω. Είναι ικανοποιημένοι με τα 10 λεπτά της επιδότησης στην βενζίνη. Και βλέπουμε πού θα πάει και το πετρέλαιο κίνησης, ώστε να παρέμβει η κυβέρνηση εκεί γύρω στις αρχές του Οκτώβρη, όταν θα πλησιάζουμε στα μέσα του Οκτώβρη, που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου κίνησης, για να δούμε τι θα κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου αν σήμερα έβγαινε στην αγορά θα ήταν στο 1,90. Δηλαδή, το λέω και γελάω τώρα, 1,90 με 2 ευρώ να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης. Σχεδόν η διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι, που ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,09. Όποιος με βλέπει μου λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν ξέρω πώς θα βγει φέτος ο χειμώνας, ειδικά αυτοί που έχουν πετρέλαιο θέρμανσης. Με το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε σε λεφτά, τα διπλά λεφτά από αυτά που πρέπει για να πάει παρακάτω το πράγμα. Την Παρασκευή στο Eurogroup του Δουβλίνου θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ όλων των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης, ώστε να δουν μήπως υπάρχει κοινός τρόπος να αντιμετωπιστεί ο ενεργειακός πληθωρισμός, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Απλά εδώ το λέμε πολλές μέρες. Τσιμπάει και λίγο παραπάνω, γιατί είναι και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και αυτό κάνει το 50 που βάζουμε βενζίνη καθαρή αξία να είναι, ξέρω, γύρω στα 38 ευρώ, κάπου εκεί. Η συζήτηση, για παράδειγμα, ότι δεν σας κόβουμε το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά δίνουμε επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία, ναι μεν ρίχνει την τιμή, αλλά στην πραγματικότητα μέρος της επιδότησης το ξαναπαίρνει πίσω το κράτος από τον ΦΠΑ. Οπότε μία ή άλλη σου δίνει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά επιδότηση, αλλά στην πραγματικότητα σου παίρνει πίσω από το ΦΠΑ το 24% της επιδότησης. Που η επιδότηση και αλλιώς δικά μας λεφτά είναι, διότι το κράτος από που τα βρίσκει, από τους δικούς μας φόρους. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Η κυβέρνηση, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θέλει να ασχοληθεί ούτε με το ΦΠΑ ούτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Της αρέσει αυτή η επιδοματική πολιτική, διότι μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να πει ότι απλά ήταν μια έκτακτη κατάσταση. Της αρέσει να λειτουργεί με επιδόματα. Αυξάνονται τα κόμιστρα στο ταξί για το πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο. Από το 40 στο 50%, στο 50% λέω, από το 40 στα 50 ευρώ η μονή ταρίφα για το αεροδρόμιο, ξαναλέω, και από τα 55 στα 65 ευρώ η διπλή ταρίφα επίσης για το αεροδρόμιο. Αυτό είναι μια αύξηση 25% στην νέα τιμή. Στη Θεσσαλονίκη από 25 στα 35 ευρώ την μέρα, συν 40%, και από 28 σε 38 ευρώ την νύχτα, συν 35,7%. Η αναμονή αυξάνεται από τα 15 ευρώ την ώρα στα 20 ευρώ την ώρα, συν 33,3%. Προφανώς και η αύξηση του κόμιστρου γίνεται γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος της βενζίνης και του πετρελαίου, άρα είναι λογικό. Το ερώτημα είναι αν θα πέσει στην προηγούμενη τιμή, όταν κάποια στιγμή θα ξαναπέσει η τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα. Και δεν το λέω μόνο για το ταξί, το λέω για παντού, διότι βλέπουμε αυξήσεις εξαιτίας του ενεργειακού πληθωρισμού, της ακρίβειας στην ενέργεια. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα δούμε μειώσεις όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ποιος ελέγχει και τι ελέγχει σε αυτή την χώρα, να μου πεις, με την υπόθεση Μαζονάκη, που ο άνθρωπος είναι πλέον δεδομένο ότι έφυγε γιατί δεν μπορούσαν, έφυγε από τη ζωή γιατί έπεσε στα χέρια των σκιτζίδων και έκαναν όλες λάθος κινήσεις. Τι να συζητάς τώρα για τον έλεγχο της ακρίβειας? Εδώ δεν μπορούν να συζητήσουν, να ελέγξουν τι κάνουν τα γιατρία, και άμα κάνουν ιατρικές πράξεις οι γιατροί που δεν πρέπει να κάνουν ιατρικές πράξεις. Είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα, ή τουλάχιστον έτσι μοιάζουν, ή έτσι λένε οι αρμόδιοι και πετάνε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Περίεργο το ότι με τον γιατρό μίλησε μετά το περιστατικό ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Περίεργο το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ρίχνει στο σύστημα και όχι συγκεκριμένες ευθύνες. Απροπό, επειδή γίνεται και μια κουβέντα στα social ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης πουλούσε στο παρελθόν νανογυλαίκα, όπου γινόσουν καλά ακόμα και αν είχε κλίνης κατά πλάκας. Είναι μια συζήτηση κι αυτή και θα έπρεπε να γίνει σοβαρά. Θα έπρεπε δηλαδή να ρωτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης, να ερωτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης αν θεωρεί σωστό το ότι ο ίδιος που δεν είναι γιατρός πουλούσε ως έμπορος στην τηλεόραση γυλαίκα και να τάζει ακόμα και να γίνουν καλά οι άνθρωποι που έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας, να νιώσουν καλύτερα. Δεν θα το αντιμετωπίζουν τελείως, αλλά να νιώσουν καλύτερα ακόμα και αυτοί που έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας. Γιατί συζητάμε τώρα για το ποιος ελέγχει ποιον γι' αυτό. Έφτασαν στη φυλακή οι δύο γιατροί στον Κορυδαλό. Εύκολα τα πράγματα εκεί δεν είναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς στη φυλακή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή φαίνεται να μην τους περιμένουν και με ανοιχτές αγκάλες, ειδικά στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, είναι αυτό το. Ο νόμος της ηθικής, αυτός ο περίεργος νόμος της ηθικής που υπάρχει μέσα στην φυλακή, σε εισαγωγικά τώρα το νόμος της ηθικής, οι κρατούμενες έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν ούτε να δουν ζωγραφιστεί την γιατρό, γιατί αγαπούσαν τον Μαζονάκη σαν καλλιτέχνη και σαν προσωπικότητα. Είχε πάει και είχε τραγουδήσει κιόλας στις κρατούμενες ο Μαζονάκης, αλλά νομίζω ότι και να μην είχε τραγουδήσει, πάλι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα στην φυλακή για την γιατρό. Ο άλλος γιατρός έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, λέει, επειδή τον έκλεισαν μέσα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Καμιά φορά όταν πουλάς φούμαρα μπορεί και να σε τσιμπήσουν. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά τα φούμαρα που πουλούσε, τις βιταμίνες, περίες και τέτοια, όμως δεν μετράνε στην απεργία πείνας. Να πάρει καμιά βιταμίνη, να στηθεί στα πόδια του, να σταθεί στα πόδια του ο άνθρωπος, να είναι καλά, να μην πάθει τίποτα από την απεργία πείνας. Αλλά μου φαίνεται τόσο αστείο να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει και να κάνεις και απεργία πείνας γιατί μπήκες φυλακή. Και άλλα πολλά έχει επικαιρότητα και την αύξηση των επιτοκίων από την Fed στις ΗΠΑ και τον Τραμπ που συνεχίζει να ισοπεδώνει στα όνειρά του το Ιράν και την κλιμάκωση στη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας προς την Ελλάδα και την, και την οικονομική δυσπραγία που περνάνε οι Έλληνες, όπου πλέον το 60% για να πληρώσει λέει, τους λογαριασμούς τα πληρώνει με δανεικά, είτε δανείζεται από φίλους και γνωστούς, είτε δανείζεται μέσω κάρτας, πιστωτικής κάρτας, δεν τα λες και εύκολα. Αλλά τώρα που έχουμε εκλογές, μας θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κανονικά. Πώς μπορούν να λυθούν και να αφήσουμε τα φούμαρα, μια και λέγαμε για φούμαρα και πριν. Απέναντί μου τον ήχο φροντίζει η Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνει τους ήχους να έρχονται κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, τα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα φροντίζει για όσα ακούτε και από εδώ. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί κάποια τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ήδη έχουν έρθει, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας όπως κάθε μέρα από τις 7 ως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
6: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
7: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βόλτα με την τράτα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι αυτό που ακούμε. Η τράτα κυκλοφορεί το 95 στην Ανδρομέδα και στην Γη. Η βάρκα μας η Κουρελού έρχεται με μια παλιά παραδοσιακή τράτα που είχε ηχογραφήσει και παλιά. Στο Σικάγο, αν θυμάστε, ο Δούσας το 32, στα χρόνια που το ρεμπέτικο ήταν στην Αμερική. Κάπως έτσι συνδυάζονται τα πράγματα και κάνουν γέφυρες μέσα στα χρόνια. Επειδή συζητάμε λοιπόν πολύ για την κατάσταση της οικονομίας και για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες που περνάμε, ένας από τους τομείς που χτυπάει καμπανάκια κινδύνου και πρέπει να δούμε γρήγορα τι γίνεται και να λάβουμε μέτρα και μέτρα στήριξης για τους ανθρώπους, είναι τα δάνεια. Διότι δεν μιλάω για τα δάνεια που ήταν θαλασσοδάνεια από την αρχή, δηλαδή πέρναγα έξω μια τράπεζα, με βάλει τράπεζα μέσα, μου είπε τι κάνεις που σε λένε Αλέξανδρο, α, έτσι όπως σε βλέπω, 300 χιλιάρια μπορείς να τα πάρεις, ας πούμε, για να πάρεις ένα σπίτι. Ασχέτως αν εγώ έπαιρνα, ξέρω εγώ, μισθό 800 ευρώ, μου το έδινε, έπαιρνα το σπίτι, έσκαγε το δάνειο, γιατί θα έσκαγε κάποια στιγμή αυτό το δάνειο, βρέθηκα σε δύσκολη κατάσταση και δεν είχα τι να το κάνω. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι όμως τα δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα. Δηλαδή τα δάνεια που πήγα και το πήρα με βάση το μισθό μου, με βάση τις ανάγκες που είχα, με βάση τις δυνατότητες που είχα, σε μια άλλη εποχή όμως. Τώρα που έχουν αρχίσει και αυξάνονται όλα και ακριβαίνουν όλα, αρχίζει και πιέζεται το πράγμα και αρχίζουν και δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και να δυσκολεύεται το πράγμα. Μέσα σε αυτό έρχεται και ο νόμος Κατσέλη και η απόφαση που ελήφθη πριν από μερικές μέρες και τι έχει γίνει. Έρχεται και η προσωπική πτώχευση πια, αυτή η διαδικασία που είναι στο τραπέζι, και γίνεται ένα τοπίο που μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νικολακόπουλο, τον Γιώργο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο, νομικό σύμβουλο δανειοληπτών, έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με τα δάνεια, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτή την εποχή. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται ένα τοπίο δύσκολο και πάλι για τους δανειολήπτες, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αναγκών σε όλα τα υπόλοιπα, που πιέζει την δυνατότητα εξυπηρέτηση του δανείου.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα είπατε. Ο πρόλογός σας ήταν πολύ εύστοχος. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, αν και νέος στην ηλικία. Εδώ μιλάμε για τους καλόπιστους δανειολήπτες, αυτοί που έχουν πληρώσει, που έχουν ματώσει και έχουν πληρώσει και την αρχική οικονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση και πλέον στα απόνερα που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού τους και για ένα μικρό υπόλοιπο βρίσκονται πρώτον των πυλών να χάσουν το σπίτι τους. Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε μπήκαν στο νόμο Κατσέλη είτε κάναν άλλες ρυθμίσεις. Για αυτούς που αναφερόμαστε για την διαδικασία της απόφασης ολομέλειας του ωραίου πάγου του νόμου Κατσέλη, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν τώρα αρκετούς μήνες την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Η απόφαση καθαρογράφηκε. Θυμίζω ότι έκανε και πολλούς μήνες να εκδοθεί. Υπήρχαν και διαρροές ότι ήταν θετική εισήγηση. Παραιτήθηκε ή μάλλον έληξε η θητεία της προηγούμενης εισαγγελέως. Ήρθε η επόμενη, επικύρωσε και μάλλον συνάδει η θέση της με την προηγούμενη, η εισαγγελέα. Να μην τα απολογώ, βγήκε τελικά πριν αρκετούς μήνες η απόφαση της ολομέλειας, καθοδηγραμμένη, σαφής, η οποία λέει πώς πρέπει να υπολογιστούν οι τόκοι. Ακόμα δεν έχουμε εφαρμογή, ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια των τραπεζών, μάλλον των funds και των services, ναι, που να καθορίζουν τη μειωμένη δόση. Θυμίζω ότι αυτή η απόφαση του ωραίου πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία, ο τόκος του μήνα του Κλώσσα, του Νικολακόπουλου, mm-hmm, είναι περίπου στο 1/10 από αυτό που είχε υπολογίσει το φαντ. Δηλαδή μια τεράστια διαφορά. Κάποιος δηλαδή που πλήρωνε 200 ευρώ το μήνα τόκους, με την απόφαση της ολομέλειας του αεροπάγου πρέπει να πληρώνει 20.
0: Ναι.
1: Και ακόμα δεν έχουμε τα δοσολόγια.
0: Αυτό που λένε είναι ότι είναι πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ ο όγκος των αποφάσεων και των αλλαγών που πρέπει να γίνει και γι' αυτό αναμένεται κατά τον Νοέμβρη να έρθουν οι πρώτες ενημερώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι δικαιολογίες για να κολλησιεργούν. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι στα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών που τόσο εύκολα κάνουν υπερχρεώσεις, δημιουργούν υπέρογκα χρεωστικά υπόλοιπα τους, είναι δύσκολο να μειώσουν με βάση την απόφαση του Ορίου Πάγου. Το κάτω-κάτω η κάθε περίπτωση μπορεί εύκολα μέσω και των συστημάτων, όπως είπα, των ηλεκτρονικών που έχουν, να προχωρήσει στην μείωση αυτού του δοσολογίου, αλλά αν είναι τόσο δύσκολα τα ηλεκτρονικά συστήματα και τόσο δίσκαμπτα, θα μπορούν να καθορίζουν τη δόση που αρχικά πληρώναν οι δονεολήπτες με βάση την απόφασή τους, χωρίς υπολογισμό του τόκου, γιατί έτσι και αλλιώς έχουν δώσει και τόκους παραπάνω που πρέπει να αφαιρεθούν.
0: Σωστό.
1: Άρα μια άμεση λύση θα ήταν εκεί που πλήρωνε ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ και η δόση που προσδιορίζει το δικαστήριο ήταν 200, να επανέλθει στην αρχική δόση, να αφήσουμε τους τόκους να γίνει εκαθάριση αργότερα, που έτσι και αλλιώς, όπως είπα, έχουν προπληρωθεί πολύ παραπάνω τόκοι από αυτούς που κανονικά πρέπει να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες προς όρος πληρώνουν την παλιά δόση όπως ήταν.
1: Να σας πω, εγώ αυτό συμβουλεύω στους δανειολήπτες, να πληρώνουν τη δόση που έχει καθορίσει η απόφαση. Για να είμαστε πιο σίγουροι, να πληρώνουν τη δόση που έχει καθορίσει η απόφαση. Για να είμαστε πιο σίγουροι, το

0: Έρχονταν μια επιστολή τον Ιούνιο που έγραφε πάνω ημερομηνία Μαρτίου. Έτσι λοιπόν για τους τρεις μήνες που ήταν στον προηγούμενο λογαριασμό η καταβολή του Κλώσσα δεν υπολόγιζαν, επικαλούνταν ότι τρεις μήνες δεν είχε πληρώσει, επομένως κλείνουν το λογαριασμό, χάνει το προνόμιο της προστασίας του νόμου Κατσέλη και προχωράνε σε πληστηριασμό. Μάλιστα. Κάτι ανάλογο θα μπορούσαν να κάνουν και ήδη έχουν κάνει σε ορισμένες των περιπτώσεων, κοινοποιώντας έγγραφα ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι τόκοι. Επομένως, καλό θα ήταν εφόσον έχουν τη δυνατότητα δανειολήπτες να πληρώνουν τη δόση που πληρώνανε ως τώρα για να υπάρχει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον.
1: Αυτή την περίοδο από την απόφαση του δικαστηρίου μέχρι και να γίνει εκαθάριση και να βγει η νέα δόση, θα γίνει εκαθάριση και για αυτή την περίοδο, δηλαδή θα πάρουν πίσω τα επιπλέον χρήματα της δόσης?
0: Κύριε Κλώσσα, η απόφαση του Ωραίου Πάγου, μάλλον και ο συνοδευτικός νόμος που έγινε αμέσως από το κράτος, προβλέπει ότι αυτά θα αφαιρεθούν στο τέλος. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το ξαναλέω, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και δεν είναι μεγάλη η διαφορά, ο δανειολήπτης μη ρισκάρει να λάβει μια επιστολή ότι υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα με βάση την προηγούμενη δόση για να μην μπούμε σε μια διαδικασία εξόδων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρώνει την αρχική δόση αυτή που προσδιόριζε το δικαστήριο, mm-hmm. είναι καλυμμένος, αλλά απλώς, όπως είπα και προηγουμένως, αν έχει και τη δυνατότητα να πληρώνει ακριβώς τη δόση που πλήρωνε ως τώρα, είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον για να μην μπούμε σε δικαστικά έξοδα.
1: Ναι. Πάμε τώρα στο καινούργιο μηχανισμό, γιατί ο νόμος Κατσέλη ήταν ό,τι ήταν και ήταν για όσους έχουν μπει μέχρι τώρα. Τώρα μιλάμε για τον εξοδικαστικό, τη ρύθμιση οφειλών μέσω του εξοδικαστικού. Στην πραγματικότητα η προσωπική πτώχευση, αυτό είναι, η πτώχευση του ιδιώτη πλέον είναι στο τραπέζι.
0: Ναι, είναι μία από τις δύο διαδικασίες. Mm-hmm. Υπάρχει η δικαστική διαδικασία της πτώχευσης του ιδιώτη, όπως σωστά είπατε, και ο εξοδικαστικός μηχανισμός που και εκεί σχεδόν έχει τέτοια αποτελέσματα. Λέω σχεδόν, διότι και εκεί έχουμε ρευστοποίηση προσωπικών στοιχείων εφόσον δεν βρεθεί βιώσιμη λύση. Mm-hmm. Και επειδή με ρωτήσατε υπονοώντας τις εξελίξεις τώρα του εξοδικαστικού, ναι. 21 του μηνός ξεκινάει η τροποποίηση τελευταία του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία τι λέει? Ότι μπορεί ο Νικολακόπουλος ως δανειολήπτης να επιλέξει να σώσει μόνο την πρώτη κατοικία και όχι παραδοσιακά το εξοχικό ή το πατρικό του. Ναι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνει μια ρύθμιση με μικρότερη δόση, γιατί ως τώρα έπρεπε να κάνει μια ρύθμιση στη συνολική εκείνη την περιουσία, mm-hmm. δηλαδή στην αξία τη συνολική και του σπιτιού και του εξοχικού, με αποτέλεσμα, αν η δόση ήταν υψηλή, να μην μπορεί να την αποπληρώσει.
1: Ναι. Αυτό η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως μια μορφή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Αυτό πήγα να πω, είναι μια μορφή προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά είναι και δικοπομαχαίρι, διότι ουσιαστικά υπογράφει συνενείς στην ρευστοποίηση των άλλων προσωπικών στοιχείων. Ναι. Δηλαδή δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία χωρίς τίμημα, διευκολύνει τα φαντς να πάρουν τα υπόλοιπα κινητά σου χωρίς να υπάρχει, χωρίς να κάνουν πολύ κόπο, να το πω απλά, διότι λες ότι εγώ σώζω την πρώτη κατοικία, ρευστοποιήστε, δηλαδή βγάλε σε πλησιασμό τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Είναι τουλάχιστον γρήγορη αυτή η διαδικασία? Εντάξει, είναι μια διαδικασία που σε οδηγεί στην πραγματικότητα στο να χάσει όλη την περιουσία χωρίς να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για να ρυθμίσεις κάπως τις οφειλές σου, χωρίς να χάσει την περιουσία.
0: Ακριβώς. Ναι. Και εδώ πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κύριε Κλώσσα, εγώ λέω το εξής. Ακόμα θα το δούμε φυσικά και στην πράξη, mm-hmm. αλλά και η βραδύτητα του εξοδικαστικού μηχανισμού πολλές φορές μας έχει οδηγήσει στο να χάνονται σπίτια, αλλά πέρα από τη βραδύτητα και τη δισκαμψία, παραδείγματος χάρη όταν αφισβητούμε το χρεωστικό υπόλοιπο, δεν προβλέπεται εύκολη διαδικασία να ουσιαστικά να αναμορφωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν με σαφήνεια. Παραδείγματος χάρη, εγώ θυσιάζω το εξοχικό, αλλά πρέπει να καθοριστεί η εμπορική αξία που θα αφαιρεθεί από τη συνολική απέτηση και φυσικά να δούμε τι γίνεται εάν εφόσον εισπράξει το φαντ από το εξοχικό και έχουμε τη ρύθμιση

0: πρώτη κατοικία, αυτά τα ποσά πρέπει να αφαιρεθούν ακριβώς σε τις πρώτες κατοικίες. Δηλαδή, να μην συνεχίσεις να πληρώνεις το αρχικό ποσό που έχεις ρυθμίσει με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας, αφού θα εισπραχθούν για το ίδιο δάνειο, για τον ίδιο δανεισμό και άλλα χρήματα από τη διαδικασία του πληστηριασμού του εξοχικού. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει μια προστασία του δανειολήπτη ώστε να πληστηριάζεται στην εμπορική αξία, να είναι σύντομες οι διαδικασίες, διότι αν είναι η διαδικασία να διαρκέσει χρόνια, ουσιαστικά θα οδηγηθείς στο να έχεις πληρώσει την πρώτη σου κατοικία με βάση τη ρύθμιση και αργότερα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα και φυσικά θα σου πούνε ότι δεν σου δίνουμε τα ρέστα πίσω. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσεις με τα χρήματα που θα έχουν εισπράξει.
1: Ναι. Ο Μιχάλης θέλει ένα μήνυμα και έχει πολύ δίκιο. Πήρε εγγυημένο επιχειρηματικό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που το καλύπτει το κράτος αν δεν πληρωθεί. Αυτό δεν ρυθμίζεται και σου κατάχρησαν την περιουσία πριν πάνε να τα πάρουν από το κράτος. Ενώ λέει τα υπόλοιπα δάνεια που δεν είναι εγγυημένα ρυθμίζονται κανονικά. Άρα στην πραγματικότητα πήγε να βοηθηθεί με κεφάλαιο κίνησης ή κεφάλαιο να επενδύσει και βρέθηκε να χρωστάει διπλά.
0: Δυστυχώς βλέπουμε μια ακόμα αδικία. Μάλιστα ο Μιχάλης θα έχει πρόβλημα και ποινικό, διότι θα πάει στην εφορία το χρεωστικό υπόλοιπο που έχει εγγυηθεί το κράτος και φυσικά αν υπερβαίνει κάποια όρια θα έχει και ποινική δίωξη, δηλαδή να το πω απλά θα κινδυνεύσει να πάει φυλακή.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα φυσικά θα γίνει κατάσχεση και η τράπεζα θα διεκδικήσει το δικό της ποσό υπερδιωγγωμένο με τόκους και ανατοκισμούς. Πρέπει ο Μιχάλης να το κοιτάξει άμεσα.
1: Ναι.
0: Πρώτον να ελέγξει, και αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζουν και πολλοί δικηγόροι, εάν η τράπεζα πήγε να εισπράξει από την εφορία, από το κράτος, την εγγύηση εντός 2 ετών, γιατί μετά ουσιαστικά χάνει το δικαίωμα και κακώς πληρώνει το δημόσιο, όπως επίσης και τι τόκους έχει πληρώσει το δημόσιο. Στο παρελθόν έχουμε δει ότι καθυστερούσε το φαντ η τράπεζα να πάει στο δημόσιο να εισπράξει χρήματα, τα διώγωνε, το δημόσιο έκανε ελέγχους και έπαιρνε υπέροχα χρηματικά ποσά τα οποία τα χρέωνε μετά στο αφημί, δηλαδή ως έσοδο από το δημόσιο με όλες τις αρνητικές συνέπειες.
1: Ωραία τρίπλα είναι αυτή. Δεν την είχα ξανακούσει. Πολύ ωραία τρίπλα. Δηλαδή βρίσκουν παντού μια τρύπα για να τα πάρουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Να είστε καλά. Κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, ένας από τους ανθρώπους που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται και με τα δάνεια, όχι μόνο με τα δάνεια. Μας βοηθάει πάντα όταν έχουμε απορίες. Μιχάλη, άκουσες. Πρέπει να δράσεις γρήγορα για να μην βρεθείς μπλεγμένος. We have to do it quite often, though. Here it is. Little thing called I Got the Love Sick Blues. Πάμε πολλά πολλά πολλά χρόνια πίσω, το 1923, όταν γεννιέται στην Αλαμπάμα ο Χονκ Βίλιαμς, ένας άνθρωπος που προλαβαίνει να ζήσει μόλις 29 χρόνια και παρόλα αυτά, παρά τα λίγα χρόνια του, κατάφερε να αλλάξει την country μουσική πάρα πολύ. Η μεγάλη απογείωση ήρθε με ένα τραγούδι που δεν είχε γράψει ο ίδιος, το Love Sick Blues. Υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 20. Ο Williams το άκουσε, το έκανε πιο country. Πρόσθεσε το χαρακτηριστικό του Yodel, αυτό του τραγουδίου. Το ηχογράφησε, του οργάνου, το ηχογράφησε το Δεκέμβριο του 1948. Ακούστη η φωνή του που θυμίζει λίγο, πώς είναι αυτή, από τις Άλπεις, κάπως έτσι, με τα Edelweiss. Κάπως έτσι κάνει αυτά τα γυρίσματα. Φεύγω για διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Ρωμαίος.
19: Ιουλιέτα.
18: Από του Μπόστ την Μπένα.
19: Έργο παλιό.
18: Ασύγχρονο.
19: Που αφορά και σένα.
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
19: Ρωμαίος Σακελαρίου.
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
19: Σε ρόλο παραμάνας.
18: Χωρίς καμιά ντροπή.
19: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
20: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
21: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 17 Σεπτεμβρίου του 1982 ήταν όταν έφυγε ο Μάνος Λοΐζος από το μάτι του το κόσμο, μόλις στα 45 του. Σπουδαίος δημιουργός, αφήνοντας πίσω μεγάλα τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, πολλά τραγούδια και διαφορετικά κιόλας, σε διαφορετικά είδη τραγουδιών, ένας από τους σπουδαίους του ελληνικού τραγουδιού. Γιώργο, επειδή ρωτάς για το ελβετικό δάνειο, ήρθε το μήνυμα όταν είχα χαιρετήσει τον κύριο Νικολακόπουλο. Να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη, τρέχει ακόμα η διορία για τη ρύθμιση στο ελβετικό δάνειο, έτσι όπως αποφασίστηκε, μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά είναι χαμηλή ακόμα η κίνηση, δηλαδή ούτε η μισή δεν έχουν πάει από τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκο για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Αν είσαι δανειολήπτης ελβετικού φράγκου, δες το για να προλάβεις. Υπάρχει μια συζήτηση μήπως θα δοθεί παράταση, αλλά αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, μην το φτάσεις στα όρια. Βασίλη Δέτσικας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε κι εμείς σε πολύ λίγο.
1: Και εκεί στο μακελιού την άψη δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μάτω να

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέ για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος τους ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι αποφάσισαν να προσβάλλουν την προσωρινή κράτησή τους. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια συνέλευση του ΙΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, δεν αναμένεται συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς με βάση το σχεδιασμό τις πρώτες μέρες είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και τις τελευταίες των αρχηγών κυβερνήσεων. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν. Γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναισθήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης. Θα συζητηθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Αθήνα, το Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο η διάθεση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει φέτος από τα 1,85 με 1,90 ευρώ. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων μέχρι την ενεργειακή κρίση που συμπιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος του μήνα. Ενισχυμένα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις των Pulse και Opinion Polls. Στις μετρήσεις που έγιναν για λογαριασμό του Sky και του Action 24 αντίστοιχα, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται να βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση, την ώρα που το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά έχοντας αποκομίσει κέρδη μετά τη ΔΕΘ. Οι πολίτες εμφανίζονται να εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να υλοποιήσει τα μέτρα που εξήγηλε. Σημαντικές παρεμβάσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο ο τομέα φέρνει το 2027 με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες και το δώρο των 500 ευρώ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα δήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο. Μπαίνουν δηλώσεις ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Γιοταχή εξετράπη της πορείας του τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Οι 5 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 4 σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση στα 20 από 15 ευρώ στην αναμονή ανά ώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός στη Βαρκελόνη από τις πλημμύρες προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ισπανία. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το Super Bet Κύπελλου Ελλάδα, στην ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Καλαμάτα Λάρισα.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άντε και να καούν τα κάρβουνα, όχι τα κάρβουνα, οι αντλίες με τη βενζίνη να καούν, διότι μας έχουν κάψει, με φωνάζει χθες ο Βασίλης Κρυμπάς, μου λέει έλα να ακούσεις κάτι, μου βάζει αυτό το τραγούδι, μου λέει αυτό, λέω αυτό, θα το κάνουμε εθνικό ύμνο. Θα κάθε πρωί, μόλις ανατέλει ο ήλιος, θα σηκωνόμαστε όρθιοι και θα ανεβάζουμε σιγά σιγά μια σημαία που θα έχει πάνω μια αντλία βενζίνης και θα παίζει αυτό σαν εθνικό ύμνο. Να αποδίδουμε τιμές στις τιμές της βενζίνης.
1: Τρέχα να βρεις το φταίχτη, έσβησανε τα τζάκια μας και αρπάξαν τα μπατζάκια μας.
0: Χρήστος Νικολόπουλος και Μανώλης Δρασούλης στους στίχους.
1: Σβήσανε τα τζάκια μας, αρπάξαν τα μπατζάκια μας, φουντώνουνε οι πυρκαγιές και εγώ μας τα τις δυο μεριές.
0: Διότι η ενεργειακή κρίση είναι διαχρονική. Το τραγούδι έρχεται από το 2009. Από την κρίση του 2009 που είχε φτάσει στο βαρέλι τότε εκεί με τη Lehman Brothers τα 150 δολάρια και η βενζίνη είχε ανέβει και αυτή στα ύψη, όχι τόσο πολύ, αλλά είχε ανέβει. Να μου πεις γιατί στα 150 δολάρια η βενζίνη δεν είχε 2,5 ευρώ και στα 100 δολάρια η βενζίνη έχει 2,5 ευρώ. Θα σου πω κι εγώ, διότι υπάρχει η ελεύθερη αγορά και η ελεύθερη αγορά όταν αφήνεται ανεξέλεγκτη εντελώς γίνεται. Κερδοσκοπική απλά η αγορά, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γενικά παγκοσμίως.
1: Φουντώνουνε οι πυρκαγιές και εγώ μας τα τις δυο μεριές.
0: Παραπολιτικά 90,1 με κέφι μπρίο και ντέφι. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 9 λεπτά μετά τις 8, 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στις Σοφίες, στη Σοφία, την αγάπη και την πίστη. Και τον Αγαθοκλή και την Αγάθη που γιορτάζουν σήμερα.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μόρις Γουάιτ, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων, ενορχιστρωτής, ο αρχηγός των Earth, Wind and Fire. Είχε πολλές επιτυχίες, μια από αυτές το τραγουδάκι που ακούμε, το Boogie Wonderland. Και αυτού αποδόθηκαν τιμές για την καριέρα του. 7 γκράμι κέρδισε και συνολικά 20 γκράμι μαζί, 7 προσωπικά και 20 γκράμι μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας έφυγε το 2016 το Φλεβάρι.

0: Είχαμε και τον Τραμπ εχθές να λέγει ακόμη μια φορά ότι έλα τελειώνει τώρα, θα το, όπου να είναι το σβήνουμε το Ιράν από τον χάρτη, περιμένετε, μην βλέπετε τώρα που είναι ακριβά τα καύσιμα, εντωμεταξύ τα καύσιμα στις ΗΠΑ έχει φτάσει 6 δολάρια το γαλόνι, μιλάμε για τιμές που δεν έχουν ξαναδεί οι άνθρωποι εκεί, ψηφίσαν τον Τραμπ για να τους ρίξει τις τιμές θεωρητικά και έχουν φτάσει όλα στα ύψη. Να μου πεις, τι τον νοιάζει τον Τραμπ, αυτή είναι η θητεία του. Δεν έχει άλλη, δεν τον ενδιαφέρει. Θα γεμίσει και τα υπόλοιπα, πώς το λένε, θησαυροφυλάκια που έχει με λεφτά και αυτονό και του δικά του και των φίλων του. Και μετά απλά θα πάει να βγάλει τα υπόλοιπα χρόνια κολυμπώντας τις χρυσές λίρες. Διότι τίποτα άλλο νομίζω δεν κάνει επιτυχημένα ο Τραμπ πέρα από το να γεμίζει το λογαριασμό το δικό του και των φίλων του με την Προεδρία του ΗΠΑ της Αμερικής. Έχει διχαστεί, οι ΗΠΑ της Αμερικής έχουν διχαστεί όσο ποτέ άλλοτε. Χθες ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων η Fed και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα τη βγάλει καθαρή μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως λέμε εδώ για τους προπονητές, αν θα κάνει παρέλαση ο προπονητής. Έτσι, αν θα κάνει παρέλαση ο διοικητής, ο πρόεδρος της Fed, διότι τον έβαλε ο Τραμπ για να ρίξει τα επιτόκια, όχι για να τα αυξήσει. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο και στην παγκόσμια οικονομία. Το ζήτημα είναι να μπορούν να δανείζονται φτηνά οι φίλοι του. Χθες είχαμε μια σύσκεψη έτσι, στο πλαίσιο του να ενημερώνεται το οικονομικό επιτελείο και να ενημερώνεται τον Πρωθυπουργό για την πορεία των πραγμάτων. Ανακοινώσεις δεν είχαμε, αλλά είναι κρίσιμα τα πράγματα, κρίσιμες στιγμές και δύσκολες επίσης. Γι' αυτό ζήτησα από την καλή συνάδελφα τη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, τη διευθύντρια σύνταξη του Power Game, να συζητήσουμε λίγο για το τι έγινε στη σύσκεψη, αλλά και τι αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό μας καίει περισσότερο. Τα μέτρα που θα ληφθούν. Καλημέρα, Λαλέλα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Σωστά, έγινε αυτή μια σύσκεψη με την συμμετοχή και του οικονομικού επιτελείου και του κύριου Χερακάτη και των συνεργατών του, καθώς και όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο ακριβώς το νέο μέτρο, το νέο πακέτο μέτρων έναντι του υψηλού ενεργειακού κόστους που πλέον απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και έχει περάσει και σε ολόκληρη την οικονομία. Καθώς έχουμε μπει στο Σεπτέμβρη, Αλέξανδρε, με την αμόλυβδη πάνω από τα 2,10 παρά τις επιδοτήσεις που ισχύουν. Mm-hmm. Το δίζελ, το πετρέλαιο κίνησε επίσης πάνω από τα 2 ευρώ και ενδείξεις που δείχνουν ότι θα αποτυπάμε για ένα δύσκολο Οκτώβριο και στα τιμολόγια ρεύματος, καθώς η χοντροπορική αγορά ηλεκτρισμού κινείται αυτή τη στιγμή περίπου 100 πάνω σχέση με τον Αύγουστο. Και έχουμε μπροστά μας και το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο εντάξει, έχουμε ένα ακόμα μήνα βέβαια μέχρι να αρχίσει η διάθεσή του, αλλά εάν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ. Ενώ πέρσι είχε ξεκινήσει στα 1,13 ευρώ. Επομένως, βλέπουμε μια τεράστια επιβάρυνση που κινδυνεύουμε να έχουμε μπροστά μας.
0: Εντάξει, το λες απίθανο αυτό το πράγμα, το να βγει το πετρέλαιο θέρμανση με 2 ευρώ. Άρα, σχεδόν ό,τι έβαζες πέρσι, σχεδόν το διπλάσιο θα χρειαστεί για να βάλεις φέτος. Και καλά, εμείς εδώ στην Αθήνα και ξέρω, στην Κρήτη ή σε κάποια άλλα μέρη στα νησιά. Σκέψτε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα τι γίνεται, που έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να ανάβουν τζάκια και να ανάβουν τα καλοριφέρ, γιατί κάνει κρύο ήδη, δηλαδή έχεις πολλούς μήνες μπροστά.
1: Έτσι είναι και πράγματι βλέπουμε να έχει πέσει το θερμόμετρο τις τελευταίες μέρες. Είναι βέβαιο ότι δεν νομίζω και εγώ ότι θα αφήσει η κυβέρνηση να υπάρξει τέτοια μεγάλη επιβάρυνση, γι' αυτό και έχουν αρχίσει από τώρα οι λογαριασμοί, τα σχέδια επί χάρτου και τα μοντέλα για να δουν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Γιατί η αλήθεια είναι και αυτό το μήνυμα περνάει από το οικονομικό επιτελείο είναι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα, Αλέξανδρο, σε αυτή τη φάση. Και υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Διεκτήβα, να μην ξεχνάμε, που δεν έχει αλλάξει, που λέει ότι παιδιά δεν θα παίρνετε πλέον μέτρα όπως είχατε πάρει το 22 οριζόντια έτσι και γαλαντόμα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχευμένα και να αφορούν μόνο από τους πιο ευάλωτους, από τους καταναλωτές.
0: Επομένως,
1: έχουμε ένα κουμπαρά, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω, περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, όσο τουλάχιστον το προσδιορίσε ο κ. Μαρινάκης χθες, και ένα αρκετά περιοριστικό πλαίσιο δημοσιονομικό. Και πάνω από αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση προσπαθούν να λύσουν στο οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι. Με δεδομένο ότι είναι 200 εκατομμύρια και με δεδομένο ότι το μοντέλο της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης το περσινό είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι απλά αν δεν υπάρχει κάποια τρομερή ανατροπή, θα πειράξουν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπουν περισσότεροι, θα πειράξουν λίγο τις θερμιδεώρες, πως το λένε αυτό, που ορίζει ποιο θα είναι το επίδομά σου για να πάρουν κάτι παραπάνω αυτοί που κάνει κρύο. Μέχρι εκεί όμως δεν βλέπω. Βλέπεις εσύ κάτι συγκλονιστικό?
1: Εξετάζεται σίγουρα αυτό. Υπάρχει όμως και κάποιες σκέψεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει αποφάσεις και αυτό θα, και υπάρχουν και συζητήσεις νομίζω σε εξέλιξη και με τα δηληστήρια. Να υπάρξει μια επέκταση του σχήματος επιδότησης που έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος του μήνα για την αμόλυβδη, όπου συνδράμουν και τα δηληστήρια με εκτόσεις. Ναι. Και το κράτος, και έχουμε μια επιδότηση στην Αντλία, η οποία αυτή τη στιγμή βέβαια δεν την πολύ βλέπουμε.
0: Έχει γιατί είναι εξαφανιστεί.
1: Η τιμή έχει εξαφανιστεί, αλλά υπάρχει νομίζω επιτάπητος ένας αντίστοιχος σχεδιασμός για αντίστοιχη επιδότηση και στο πετρέλαιο κίνησης, στην Αντλία επίσης. Αλλά όπως είπαμε, ακόμα συγκεκριμένα ποσά και ύψος επιδότησης δεν έχουμε. Περιμένουμε και στο οικονομικό επιτελείο, θα λέγαμε, μέχρι τελευταία στιγμή για να ληφθούν τις τελικές αποφάσεις και ότι δεν ξέρουμε και τι τιμές θα έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το κλίμα. Έχουμε δει το πετρέλαιο Brent να σταθεροποιείται το τελευταίο διάστημα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και όσο δεν αποκλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα που έχουν επεκταθεί από πέρα από τα στενά του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές και Σαουδική Αραβία και στη διάθεση πετρελαίου από εκεί, με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, δεν φαίνονται και προοπτικές ότι θα αποκλιμακωθεί. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει, έχουμε δει και από την εμπειρία των προηγούμενων μηνών ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέρα με τη μέρα, και έχουμε δει και πάρα πολύ βίαιες διακυμάνσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ανάλογα με τις εξελίξεις και στο μέτωπο της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, δεν είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Το περιβάλλον.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Αλλά για να πούμε ότι θα πάρουμε πραγματικά ανάσα, το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση και να πέσουν οι τιμές. Γιατί αλλιώς, πραγματικά, αν μιλάμε ότι το πετρέλαιο θέλει να μπορεί να βγει σε ένα επίπεδο των 2 ευρώ, ακόμα και να κάνουν μείωση στα δηληστήρια, ακόμα και να δοθεί επιπλέον χρήμα για το επίδομα θέρμανσης, να πέσει σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή είναι σχεδόν αδύνατο. Εκτός άμα πεις ότι θα το βγάλεις εντελώς αφορολόγητο, ξέρω εγώ, για να είναι σε τιμή παραγωγής μόνο. Εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό το ακούω.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και γενικώς δεν υπάρχει και κατεύθυνση αυτή τη στιγμή εξακολουθεί η κυβέρνηση να αντίθεται, θα έλεγα, στην προοπτική μείωση των ειδικών χώρων κατανάλωσης, παρότι έχουμε δει άλλες χώρες, έστω και προσωρινά, να προχωρούν σε τέτοια μέτρα. Όμως ο κύριος Πιερακάκης, στη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο εδώ, μιλώντας στους αδέλφους, mm-hmm. τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήριο τον Ξενάκη, είπε ότι οι επιδοτήσεις στην Αγγλία που δίνονται έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα με τις μειώσεις των φόρων, εφόσον αυτό που ενδιαφέρει τον τελικό καταναλωτή είναι η φθηνότερη τιμή, και είπε ότι οι μειώσεις των φόρων δεν είναι και ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή. Χθες, βέβαια, να πούμε ότι ο Υπουργός Ενέργειας της Γερμανίας, η κυρία Ράιχε, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας των G20 στο Χιούστον, ανέφερε ως μέτρο που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση ακριβώς αυτό, δηλαδή την προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα στη Γερμανία, προκειμένου να ανακουφιστούν άμεσα οι καταναλωτές. Βέβαια, η Γερμανία έχει μάλλον μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια από εμάς, μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Επομένως, έχει και την πολυτέλεια να προχωράσει τέτοια μέτρα, ενώ εδώ τα περιθώρια είναι πιο στενά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί όσο έχει και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα.
1: Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, σίγουρα θα συνεχιστεί. Και αυτό τώρα το που είναι ερώτημα είναι αν θα αυξηθεί κιόλα, γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπει κανένα. Δηλαδή, μπορεί να αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, να ήταν όχι 2,16 αλλά 2,26 ή 2,30. Αλλά σκεφτούμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό η αμόλυβδη ήταν 1,75 και τώρα είναι 2,15. Αντιλαμβάνεται κανένα ότι θα πρέπει να αυξηθεί ίσω, προκειμένου να γίνει αισθητή ανάσταση στου καταναλωτέ. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια σε αυτό το πεδίο.
0: Σωστά. Το φυσικό αέριο μπαίνει μέσα στο επίδομα θέρμανσης, έτσι κι αλλιώς έχει μπει, είναι επίδομα θέρμανσης, δεν είναι πετρελαίου το επίδομα, άρα θα επιδοτηθεί και το φυσικό αέριο. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι το επόμενο ερώτημα. Αν θα δούμε και εδώ παρεμβάσεις.
1: Εδώ αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ακόμα σχετικά καλύτερη, δηλαδή θα έλεγα ότι στην κλίμακα, στην αρχότητα της ανησυχίας της κυβέρνησης. Τα καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανση, είναι πιο πάνω από ότι είναι το ρεύμα. Mm-hmm. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες και όλες λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχουμε δει και μια σχετική αποκλιμάκωση των τιμών στη χονδρομπορική αγορά. Πριν βλέπαμε τιμές γύρω στα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα. Προχθές είχαμε 120, χθες είχαμε 140. Υπάρχει μια σχετικά μικρή αποκλιμάκωση. Είναι στην Κυριακή βέβαια. Περιμένουν και εκεί να δουν πώς θα κλείσει ο μήνας και αν θα υπάρξει δυνατότητα και από τους παρόχους να απορροφήσουν τις αυξήσεις, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο να πούμε τα κειμενόμενα τιμολόγια,
0: ναι, ναι,
1: και όχι τα σταθερά. Γιατί όσοι έχουν πάει σε μπλε τιμολόγια, και αυτή τη στιγμή είναι περίπου ένας στους τρεις καταναλωτές, δεν επηρεάζονται από την όποια αύξηση του ρεύματος στη χονδρομπορική αγορά.
0: Ποντάρει πολλά και η κυβέρνηση σε αυτή τη μείωση του σταθερού τιμολογίου από το μεγαλύτερο πάροχο στο 0,11, που είναι θεωρητικά μια πολύ καλή τιμή αυτή την εποχή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα.
1: Είναι αναφυσβήτητα μια πολύ καλή τιμή. Δηλαδή, αυτό όπως και να το δει κανείς, είναι μια τιμή που παραπέμπει στις τιμές που ήταν πριν από την κρίση. Είναι όντως μια καλή τιμή και γι' αυτό κιόλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτή η κίνηση στη ΔΕΗ έχει ταράξει τα νερά στα μπλε τιμολόγια γενικώς, ναι, αυτό το πεδίο των σταθερών τιμολογίων, γιατί και ο ανταγωνισμός αρχίζει να σκέφτεται πώς θα απαντήσει σε αυτό και τι προϊόντα θα προσφέρει με καλύτερους όρους καταναλωτές, προκειμένου και αυτοί να κρατήσουν τα μερίδια τους. Επομένως, σε αυτή την συγκυρία, είναι καλό νέο για τους καταναλωτές να βλέπουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, που σημαίνει και πιο ελκυστικά προϊόντα σε αυτή την κατηγορία των σταθερών τιμολογίων, οι οποίες πράγματι μπορούν να θωρακίσουν τους καταναλωτές από το αυξημένο κόστος και να τους δώσουν μια ασφάλεια και μια ορατότητα. Γιατί θα πληρώσουμε ισορίζει τα 12 ή 18 μηνών, ανάλογα, ναι, με τι χρόνια θα επιλέξουν.
0: Λαλέλα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τις πληροφορίες σε σχέση με την ενέργεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα και καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
0: Επίσης, η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game. Εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, χθες εδώ στα Παραπολιτικά, στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή.
2: Η επιδότηση που κάναμε στον ντίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο δεν μοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον μοιάζει να έχει μειώσει τιμή. Ναι. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, mm-hmm, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνει οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι, το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν, σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητες μας, με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
3: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια?
2: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε.
0: Δεν υπάρχει σκέψη για φορολόγηση των δηληστηρίων, δεν υπάρχει σκέψη για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, θεωρεί ότι η επιδότηση στην Αγγλία είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα δεν είναι, διότι η μείωση των φόρων είναι μείωση των φόρων. Η επιδότηση στην Αγγλία είναι επιδοτούμε την τιμή, την οποία επιδότηση τη φορολογούμε όμως. Δηλαδή, άρα ένα κομμάτι της επιδότησης πηγαίνει πάλι πίσω μέσω των φόρων που πληρώνουμε. Και σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι είναι αλλιώς να πεις ότι από εκεί που έβαζα 50 ευρώ βενζίνη και πλήρωνα 10-12 ευρώ φόρους, ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση, θα πληρώσω 45 ευρώ βενζίνη, γιατί πληρώνω λιγότερα. Και άλλο να πεις ότι θα επιδοτήσω το 50-άρικο να μην πάει 52, διότι αυτό κάνουμε τώρα. Το 50-άρικο να μην πάει 52. Αυτό κερδίζουμε. Δεν είναι σίγουρα, και αυτό δεν είναι, είναι η λογική που κινείται η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια. Έχει ένα φόβο να μειώσει τους φόρους. Μήπως ευνοηθούν οι πολύ πλούσιοι. Μήπως έρθουν οι τουρίστες και δεν πληρώσουν κάτι παραπάνω. Μήπως μείνουν χαμηλά οι φόροι μετά και όταν ξαναγίνουμε πλούσιοι, ξαναγίνουμε Ελβετία που ήμασταν παλιά, ποτέ, δεν πληρώνουμε τους φόρους και δεν γεμίζουν τα κρατικά ταμεία και βρίσκει διάφορα προσχήματα πάντα. Ξέρω εγώ, η Ευρώπη. Να, τώρα είπε ο κ. Φιερακάκης δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Την άλλη φορά έλεγε, όχι, δεν υπάρχει. Όχι, ο κ. Φιερακάκης, ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Και ευρωπαϊκή οδηγία υπήρχε και η Γερμανία μειώνει τους φόρους και η Ισπανία έχει μειώσει τους φόρους. Κανείς δεν τους έκανε ντά από την Ευρώπη, γιατί δεν μείωσε τους φόρους. Εδώ απλά η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει τους φόρους, προτιμά τους έμεσους φόρους, προτιμά να γεμίζει τα ταμεία από τους έμεσους φόρους και να μοιράζει μέρος αυτών των χρημάτων ως επιδόματα. Είναι η πολιτική που επιλέγει να κάνει. Καλημέρα Άννα. Οι διάολοι λέει να τους πάρουν πρωί-πρωί. Γλυκές καλημέρες από την Άννα. Όπως έχει στείλει και νωρίτερα ο Νίκος από την Πάτρα, να μειώσουν τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Τα 10 λεπτά είναι σχετικό ιδία. Και να δώσουν τα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους να σταματήσουν τις αδικίες. Έχω διαβάσει και το μήνυμα Ανδρέα που έχει έρθει από πάρα πολύ νωρίς. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν σώζω τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας. Μη ρίχνεις τέτοια βάρη στην πλάτη μου. Όπως λες και εσύ, υπάρχουν πολλοί που κάνουν πολύ καλή δουλειά και πολύ καλύτερη δουλειά από τη δουλειά που κάνω εγώ. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να. Πώς το λένε, να κάνουμε πίσω στο ότι οι φασίστες ξαναβγάζουν κεφάλι. Σεπτέμβριο του 66 και του 96, όχι το 66, Σεπτέμβριο του 96 και εκεί κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το Fashion Nugget, και μέσα στο δίσκο αποφασίζουν να πειράξουν ένα τραγούδι που κανονικά δεν το πειράζεις, δεν το ακουμπάς, το Will Survive της Gloria Gaynor. Παίρνουν λοιπόν το δίσκο κομμάτι του 78, πετάνε σχεδόν έξω όλη την δίσκο και βάζουν μπάσο, κιθάρα, τρομπέτα, την φωνή του McRae και το μετατρέπουν σε ένα σχεδόν alternative τραγούδι χωρισμού. Θεωρούσαν ότι είναι καλό τραγούδι και οι Cake δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τα σύνορα ανάμεσα στα μουσικά είδη, disco, alternative και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι έκανε μεγάλη επιτυχία. Βέβαια η Gaynor καθόλου δεν ενθουσιάστηκε. Είχε χαρακτηρίσει την εκτέλεση των Cake τη λιγότερο αγαπημένη της διασκευή του τραγουδιού, κυρίως επειδή άλλαξαν ένα στίχο βάζοντας μέσα μια αρκετά πιο ακατάλληλη λέξη. Παρά τις αρχικές αρνητικές κριτικές, οι Cake κατάφεραν να κάνουν τεράστια επιτυχία με αυτό το τραγούδι και πόσο είναι, 30 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, παραμένει μεγάλη επιτυχία. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Στεφάνος θέλει μήνυμα λευτεριά στους απεργούς πείνας. Εννοεί το γιατρό από την υπόθεση Μαζονάκη που λέει ότι θα κάνει απεργία πείνας αν δεν τον αφήσουν ελεύθερο.
1: Θα μ' αγαπάς, θα σεριανίσουμε και θα γλεντήσουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Η ανάπτυξη καμιά φορά έχει και κόστος ζωής, όπως το λες ακριβώς, Στέφανε. Ο Κώστας λέει, με αφορμή όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών εχθές, το Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή, ότι να μηδενίσουν το ΦΠΑ στα αγαθά πρώτης ανάγκης και ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να παρέμβει στο ΦΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό τι γίνεται στην αγορά, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με την καθημερινότητα, αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, αν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, τι κάνουν οι επιχειρήσεις. Επειδή με αφορμή τον Μαζονάκη ξαναμπήκε και στην συζήτηση αυτή η βιομηχανία της ευεξίας, όχι ότι είναι κακό να προσέχεις τον εαυτό σου, αλλά διάφορες υπερβολές που γίνονται ειδικά από ανθρώπους που έχουν λεφτά για να ζήσουν 150 χρόνια και κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα, ξέρω εγώ, τους βάζουν σε κάψουλες χωρίς αυτές που μπαίνουν και οι αστροναύτες για να ανανεωθεί το σώμα τους, ή τέτοια πράγματα περίεργα που κάνουν διάφοροι με το να φρεσκάρουν το αίμα τους και καλά, είναι η μία κουβέντα. Η άλλη κουβέντα είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια βιομηχανία ακριβών προϊόντων που πηγαίνει πάρα πολύ καλά και εδώ στην Ελλάδα. Και λες, τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό όταν υπάρχει φτωχοποίηση του λαού. Η κυρία Βάλια Ρανίτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο στην Αυτοεμπορική και το διάβασα και μου κίνησε την περιέργεια να συζητήσω μαζί της για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και την επιδεικτική κατανάλωση. Μία ακόμα παραδοξότητα, όπως έχει βάλει τίτλο στο άρθρο της. Καλημέρα, κυρία Ρανίτου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, αν το αναλύσεις όπως αναλύσετε εσείς.
0: Να πω το εξής. Δεν είναι λογικό. Όποιος έχει λεφτά πάει και τα χαλάει όπως θέλει. Και παίρνει ακριβά πράγματα ή παίρνει φτηνότερα πράγματα ή παίρνει ακριβά αυτοκίνητα ή παίρνει τσάντες που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ, ξέρω εγώ, όσο ο μισθός δύο ανθρώπων ακριβώς σε ένα χρόνο. Δεν είναι λογικό αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να το διαβάσεις, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, ότι πώς είναι δυνατόν σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι ανισότητες, αφενός, αυτό είναι το, και εκεί πάει η συγκέντρωση πλούτου, να βλέπουμε μια συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, κατηγορία ανθρώπων να καταναλώνει σαν να μην υπάρχει αύριο, πράγματα τα οποία όντως από αυτό που λέγαμε παλιά αξία χρήσης ή ανταλλακτική αξία, είναι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με την αξία χρήσης τους, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Είναι επώνυμα. Είναι γνωστό ότι είναι τόσο ακριβά. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο όρος επιδεικτική κατανάλωση είναι ένας όρος που έχει χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο οικονομικός κοινωνιολόγος Θεοστάιν Βέμπλεν το 1880, όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση, την πρώτη πολύ μεγάλη κρίση στις ΗΠΑ, και όπου πράγματι είχε συγκεντρωθεί πάρα πολύ ο πλούτος, υπήρχε πολύ μεγάλη ανισότητα στον πληθυσμό. Τότε λοιπόν ο Βέμπλεν καταγράφει ότι αυτή η μερίδα, η μικρή μερίδα του πληθυσμού, υπερπλούσιοι τέλος πάντων, καταναλώνουν πράγματα πάρα πολύ ακριβά, αναλογικά με την αξία χρήσης τους.
0: Ναι.
2: Έτσι, πάντα, δεν είναι μια τάντα, είναι μια τάντα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
2: Που, να δείχνουν δηλαδή στους υπόλοιπους όλους, την υπόλοιπη κοινωνία, ότι,
0: ότι εγώ είμαι πολύ πλούσιος.
2: Εγώ είμαι, δεν είμαστε το ίδιο. Εγώ είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Το βλέπεις από το αυτοκίνητό μου. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο πάει κάπου. Τρέχει με μια ταχύτητα. Οκ. Okay. Να είναι λίγο πιο φαρδί, να είναι λίγο πιο άνετο. Αλλά να είναι 25 φορές πιο ακριβό, είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι. αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ότι οι κακές συνήθειες είναι διαχρονικές, έχουν βάθος χρόνου στο πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι, αν μιλάμε για τα μέσα του 1800 και μετά. Από την άλλη όμως δείχνει, πέρα από τον υπερβολικό πλουτισμό ή από την ανάγκη κάποιων, γιατί δεν είναι όλοι αυτό που λέμε πλούσιοι το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν θέλουν όλοι να δείχνουν τον πλούτο τους με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι, αυτό είναι ένα. Πρώτα απ' όλα, η ιδέα ξεκίνησε.
0: Είναι για αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, οι νεόπλουτοι.
2: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο οι νεόπλουτοι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αυτό το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Η ιδέα ήταν η εξής, ότι πραγματικά μια πολύ, πολύ διάσημη φίρμα και παλιά και πάρα πολύ ωραία. Όλοι τα μάζουμε τη Φανέλ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το τεράστιο τζίρο.
0: Ναι, έδωσε μέρισμα 12,7 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα, μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ ότι στον τζίρο αυτόν θα πρέπει να καταγράφονται και ένα πολύ σημαντικό τμήμα τουριστών.
0: Εντάξει, που,
2: γιατί έχουμε, ειδικά στην Αθήνα ή στη Μύκονο για παράδειγμα, έχουμε τουρίστες πάρα πολύ πλούσιους. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό για να αναλύσουμε το τουρισμό.
0: Σωστό. Αλλά τις ουρές, τα πολύ ακριβά καταστήματα της Βουκουρεστίου, τις κάνουν μόνο τουρίστες.
2: Κοιτάξτε, θα δεις πολλούς τουρίστες εκεί.
0: Ναι.
2: Αλλά θα δεις και πολλούς Έλληνες. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά για τους Έλληνες γίνονται και ιδιαίτερες απογευματινές εκδηλώσεις, μικρές ας πούμε κλειστές εκδηλώσεις όπου παρουσιάζονται τα καινούργια μοντέλα, τα κλείνουν για το μέλλον για να μην χάσουν ένα μοντέλο πολύ ωραίο κτλ. Υπάρχει όμως αυτή η τάση η οποία αυτή τη στιγμή μας μοιάζει γιατί πάει μαζί με αυτή τη τεράστια μισότητα του πλούτου. Δηλαδή υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση πλούτου σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο ποσοστό αυτό του πληθυσμού σε γενικές γραμμές, δεν λέμε ότι το κάνουν όλοι, θέλουν όχι απλώς να είναι πολύ πλούσια, αλλά να το δείχνουν στους υπόλοιπους ως στοιχείο ανωτερότητος ή ως στοιχείο επιτυχίας.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, όταν φοράς ένα ζευγάρι παπούτσια που έχει ένα χρώμα σόλας από κάτω, που κάνει ως ο μισθός, όχι ο κατώ της εισαγωγής, αλλά ο μέσος μισθός.
0: Ναι.
2: Στο δείχνω κιόλας ότι να το ορίστε.
0: Το πρόβλημα που αναδεικνύεται από αυτό είναι κατά κύριο λόγο η υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Το ότι πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν μαζέψει σχεδόν το σύνολο του πλούτου και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να μοιραστούμε το πολύ λίγο που έχει μείνει από τον παγκόσμιο πλούτο.
2: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι αυτό καταγράφεται. Γι' αυτό και τότε που ο Βέμπλεν το έλεγε αυτό, είχε σε ένα γνωστό βιβλίο του Γιαρκό Σχολή Τάξη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν καταγράφει ότι τώρα που το βλέπουμε αυτό, τότε δηλαδή, είναι η στιγμή που έχουμε πάλι μεγάλη ανισότητα στον πλούτο. Δηλαδή οι επιχειρηματίες κάνανε επενδύσεις, είχαν υπερκέρδη κτλ. Αλλά ακόμα τότε η μεγάλη μάζα των εργαζομένων και της εργασιακής τάξης της Βορείας Αμερικής ζούσε κάτω από με πολύ χαμηλά εισοδήματα, με πολύ χαμηλούς μισθούς και δυσκολεύονταν πάρα πολύ. Και ήταν η πολύ μεγάλη κρίση του 1871 που μπήκε τότε το σύστημα. Και είναι αυτό πολύ ενδιαφέρον να δούμε την υπερσυγκέντρωση. Πράγματι, αυτό όποτε θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για την υπερσυγκέντρωση πλούτου, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα και στι ΗΠΑ και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Δεν βλέπει όλο ο δυτικό κόσμο έχει αυτή την αλλαγή. Στην κατανομή του πλούτου. Βέβαια, τώρα πια έχουν γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια όλες αυτές οι επενδύσεις σε ζητήματα υγείας, σε ζητήματα υποδομών. Οπότε περνάνε κάπως καλύτερα οι άνθρωποι σε σχέση.
0: Σύμφωνοι. Περνάνε καλύτερα σίγουρα και γι' αυτό και έχει ανέβει και ο μέσος όρος ζωής και το προσδόκιμο
2: και όλα αυτά. Και όλα αυτά.
0: Και γι' αυτό και έχει ανέβει και ο μέσος όρος ζωής και το προσδόκιμο και όλα αυτά.
2: Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και

0: Δηλαδή, ναι. Οι άνθρωποι και φόρους πληρώνουν, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και καλά.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν πληρώνουν φόρους και τι φόρους πληρώνουν. Γιατί υπάρχει.
0: Πάντως,
1: και
0: ένα ΦΠΑ εκεί υπάρχει μεγάλο.
1: Υπάρχει στην αγορά. Σωστό, υπάρχει στην αγορά.
0: Βέβαια.
1: Απλά υπάρχει και ο δρόμος του να καλύπτει το χρήμα για να μην φορολογήσει για όλη την περιουσία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, πάντως, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι και στα. Και σε άλλες πόλεις του κόσμου, μικρές, που είναι θέρετρα τουριστικά υψηλού επίπεδου, υπάρχουν μικρά μαγαζάκια που νομίζεις ότι θα ήταν τοπικά ή δεν ξέρω, ναι. Και είναι τέτοια επώνυμα.
1: Ναι, σωστό.
0: Πολύ μικρά, μικρά τέτοια μαγαζιά. Επώνυμα όμως, αυτές τις φέρμες που μιλάμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Βεβαίως είναι δικαίωμα. Εμείς δεν εξετάζουμε αν έχουν δυνατότητα να καταναλώσουν ή όχι αυτά τα ίδια. Θα καταναλώσουν, δεν έγινε κάτι. Μια χαρά.
1: Το έχει φουσκώσει όλο αυτό και η ύπαρξη των social πλέον. Δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να ανεβάσω ένα story που να είμαι πάνω σε ένα κότερο με μια ακριβή τσάντα και να πίνω ακριβές σαμπάνιες.
0: Νομίζω αυτό που έχει ανεβάσει, αυτό που έχει ανεβάσει είναι ίσως τα προϊόντα μαϊμού, γιατί εκεί αυτό είναι το ίδιο. Γιατί πρέπει πραγματικά να πούμε ότι πίσω από αυτές τις εταιρείες, γιατί υπάρχει και το κομμάτι το ουσιαστικό, τόσο το σχεδιασμό τους, όσο τα υλικά που χρησιμοποιούν, όσο και η διαφήμιση, είναι εξαιρετική αισθητική για πολλές από αυτές τις εταιρείες και πολύ προχωρημένα. Άρα λοιπόν έρχονται και μετά γίνεται και η αντιγραφή όλου αυτού του κόσμου.
1: Ναι. Σωστό.
0: Πλέον, ναι,
1: και εκεί είναι μια άλλη βιομηχανία.
0: Μια άλλη βιομηχανία.
1: Ναι. Μια άλλη βιομηχανία. Ωραία. Για να μην αφήσω ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, να σας κάνω και μια ερώτηση για την αγορά. Ως επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕ, ποια είναι η εικόνα αυτή την εποχή?
0: Κοιτάξτε, ήταν γενικά. Να βλέπετε και τους δείκτες, η αγορά δεν πήγε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Ο τουρισμός στην αρχή πήγε καλά, μετά τον Ιούνιο έκανε μια κοιλιά, μετά έγινε μια προσπάθεια να πάει καλύτερα. Αλλά δεν βλέπεις τα ίδια χαρακτηριστικά και σε όλες τις αγορές. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή αλλιώς περιφέρεται η αγορά της Αθήνας, αλλιώς η άλλων περιοχών, δηλαδή θέλει και στο μία ανάλυση. Αλλά γενικά υπάρχει μια μεγάλη κεντρική συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση τζίρου, να πω. Πρώτα απ' όλα στον κλάδο των τροφίμων. Έτσι, τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από το όλο τζίρο που γίνεται στο λιανικό εμπόριο. Ναι. Και οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δυσκολεύονται να υπηρετήσουν όλα τα γραφειοκρατικά θέματα που τίθενται κάθε φορά στην καθημερινότητά τους. Διασύνδεση ταμιακής με το τιμολόγιο. Δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά. Αφενός διευκολύνουν, αλλά πλέον δυσκολεύονται κιόλας μια επιχείρηση να ανταποκριθεί. Τα απαιτούμενα κεφάλαια που χρειάζεται για να ξαναγεμίσει το μαγαζί σου. Γι' αυτό το λόγο τώρα δηλώνανε στις τελευταίες έρευνες που κάναμε για τις εκτόσεις ότι δεν θα συνεχίσω τόσο πολύ τις εκτόσεις και το Σεπτέμβριο, γιατί καταλαβαίνω ότι άμα χάσουν τα εμπορεύματα κοψοχρονιά, θα λέγαμε, πώς θα τα αντικαταστήσουν του χρόνου. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Οπότε η ώρα είναι, ξέρετε, έτσι και έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια καλή περίοδο.
1: Οι προτάσεις της ΕΣΕ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.
0: Όλες οι προτάσεις της ΕΣΕ για τη ΔΕΣ ήταν σημαντικές, ειδικά για τις μικρομεσαίες.
1: Ναι.
0: Μεσαίες επιχειρήσεις ήταν φορολογικά ένα πολύ σοβαρό. Ένα άλλο πολύ σοβαρό ήταν ο κατάσχετος λογαριασμός. Δεν μπορεί τον ακατάσχετο να τον έχουν πάει μόνο στα 1.600 ευρώ.
1: Σωστό.
0: Το κεφάλαιο επιχείρηση για να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Πάρα πολύ σοβαρό ήταν να επανέλθουν 120 δόσεις. Και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το κόστος του ενεργειακού. Ένα μαγαζί το χειμώνα θέλει ζέστη για να υπάρχει, φώτα. Το καλοκαίρι θέλει air condition. Άρα λοιπόν το κόστος ενεργειακού είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μην μπορεί να φύγει.
1: Κατάλαβα και από τις δηλώσεις του κ. Καφούνη, ότι, του Προέδρου της ΕΣΕ, ότι μάλλον δεν ικανοποιήθηκε ο επιχειρηματικός κόσμος, ο εμπορικός κόσμος από τις ανακοινώσεις τη ΔΕΘ.
0: Είναι και το too little too late. Δηλαδή το θέμα είναι ότι όλα πάνε για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν ελπίδες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι αυτή τη στιγμή όντως θα είναι στο επίκεντρο των μέτρων. Προτάσεων των μέτρων, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο ικανοποιημένοι όσο θα. θα θέλαμε.
1: Κυρία Ρανίτου, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Θέλετε να μιλήσουμε για την υπερσυγκέντρωση πλούτου.
0: Θα το κάνουμε λίγο συντόμως. Είναι και η εποχή που θα βγουν σε λίγο και τα στοιχεία για τα καινούργια στοιχεία που έχει πάει ο πλούτος. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Okay, χάρηκα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, η κυρία Βάλια Αρανίτου, καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ και επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕ. Με αφορμή ένα άρθρο που είχε γράψει για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και την επιδεικτική κατανάλωση, μια ακόμα παραδοξότητα στην σημερινή κοινωνία. Αυτή η κυρία έχει γενέθλια, η Αναστέιζια γίνεται... Άσε, δεν γίνεται. Έχει γενέθλια, τέλος πάντων. Δεν θα πω πόσο γίνεται, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα όσο παίρνουν τα χρόνια. Να είμαστε καλά. Κώστα, επειδή βλέπω ότι με αποκαλείς δημοκράτη και μετά γελάς, καταλαβαίνω, αν δεν καταλαβαίνω λάθος το μήνυμά σου, ότι μάλλον για σένα η δημοκρατία είναι για γέλια. Εντάξει, οκ.

0: Ναι, είναι πώς το λένε, αποτέλεσμα του καπιταλισμού, Δημήτρη, το συγκεκριμένο φαινόμενο που περιγράψαμε. Απλά ο καπιταλισμός έχει και όρια, έχει πλαίσια και έχει και τρόπους που τον εφαρμόζει ο καθένας. Καμιά φορά τον καπιταλισμό κάποιοι τον χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για να πούν ότι είναι ανεξέλεγκτη. Δεν είναι εντελώς ανεξέλεγκτα τα πράγματα στον καπιταλισμό, ασχέτως αν κάποιοι που θέλουν να λένε τον εαυτό τους καπιταλιστές θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Αλλά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
11: με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άκου να δεις, Κώστα μου, τώρα. Επειδή εγώ και εσύ να κάνουμε κανονική κουβέντα, μάλλον είναι δύσκολο όταν μου λες ότι ο Κασιδιάρης, αναρωτιέσαι αν ο Κασιδιάρης είναι φασίστας. Υπάρχει μια διαφορά αντίληψης από την βάση. Εγώ δεν αναρωτιέμαι αν ο Κασιδιάρης είναι φασίστας. Ο Κασιδιάρης είναι φασίστας και το λέει και ο ίδιος. Με τις πράξεις του, με τις δικαστικές αποφάσεις για εγκληματική οργάνωση που έχει καταδικαστεί, με το γεγονός ότι νομίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι καλό πράγμα. Άρα μην λες για δημοκρατίες και κυρίως μην διεκδικείτε να μπείτε σε αυτή τη δημοκρατία μέσω εκλογών όταν λέτε ότι η δημοκρατία είναι για γέλια. Αν θέλετε, δοκιμάστε να κάνετε κανένα πραξικόπημα, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Κατά τα λοιπά, άστα να πάνε, μην τα συζητάς καθόλου.
1: Κίναγα να πάω στη δουλειά. Έβγανε σαμπουλιά τα ψαροκάικα.
0: Βρεσί Γιώργο, όποιος κάνει κριτική στον καπιταλισμό δεν πάει να πει ότι θέλει να επανέλθει ο κομμουνισμός. Υπάρχει και η απάντηση του, ξέρω εγώ, να γίνει λίγο καλύτερο αυτό που ζούμε. Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στα κολχόζ, ας πούμε, ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε να πούμε ότι να υπάρξει ένας καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο, που άμα τα ακούσουν οι σύντροφοι από το κουκουέ θα μου ρίξουν φωτιά να με κάψουν. Για παράδειγμα, ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά μήπως να δούμε να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα χωρίς να λέμε «Α, είπες κακή κουβέντα για τον καπιταλισμό, είσαι κομμουνιστής. Α, είπες καλή κουβέντα για τον αυτό, είσαι έτσι». Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και μια βελτίωση των πραγμάτων. Φεύγω με Μάνο Λοΐζο, γιατί ακούσαμε σήμερα Μάνο Λοΐζο, τον θυμηθήκαμε, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα Μάνο Λοΐζο το 1982. Φεύγουμε και εμείς, γιατί ήρθε ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τέρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Να βοηθήσουν οι δυνάμεις, να είναι όλα καλά, να έρθουμε πάλι εδώ. Έφυγα, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: κοριτσάκι σαν το...
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε και τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Το τροχαίο σημειώθηκε όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διαχωριστικά κυκλειδώματα και στη συνέχεια ανετράπη. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 5 άτομα σε κρίσιμη κατάσταση, 2 τραυματίες. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται 2 γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, όπου η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των 2 προσωρινά κρατουμένων. Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους 2 κατηγορούμενους πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα αλάρμ σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του καλλιτέχνη, ωστόσο η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να συνεχίστηκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην καθυστέρηση με την οποία οι γιατροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ενώ γίνεται αναφορά ότι προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια συνέλευση του ΙΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του parogame.gr, δεν αναμένεται συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς με βάση το σχεδιασμό τις πρώτες μέρες είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και τις τελευταίες των αρχηγών κυβερνήσεων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν. Στο Δουβλίνο αύριο η συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης που θα αναζητήσουν γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συζητηθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Αθήνα, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμαν, στο οποίο η διάθεση εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει φέτος από τα 1,85 με 1,90 ευρώ. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων με αιχμή την ενεργειακή κρίση που συμπιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται προς το τέλος του μήνα. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα δήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δηλώσεις ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 26. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση στα 20 από 15 ευρώ στην αναμονή ανά ώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες ζήτησε αποκλιμάκωση και διπλωματία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι μάχες κλιμακώνονται στην Ιεμένη και μεταξύ της οργάνωσης Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, όχι Όφι Χόφενχάιμ για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Σέλτικ Φερεντσβάρος και Γιουβέντους Νεϊμέγγεν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
3: Δώστε πόνο.
0: Περίμενε.
2: Χριστίνα Αγγελάκη, μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Σύπας, Χριστίνα Αγγελάκη. Ναι, μέσω της ομιλούσης πριν. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, το 2.11.10.80.8.80 τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν θέλετε να μας δώσετε και μια πληροφορία για την κίνηση, τι γίνεται, πού ζορίζεστε. Βλέπουμε πάνω κάτω πού ζορίζεστε αυτή τη στιγμή, θα σας πούμε και σε λίγο. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Και τι ξέχασα, ρε? Ξέχασα την Ελένη Τάγκα στο 2.11.10.80.8.80. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε και εκεί εκτός από το radio@parapolitica.gr. Λοιπόν, δυστυχώς ξημερώσαμε πάλι άλλη μια φορά με ένα πολύ σοβαρό τροχαίο που έγινε στην παραλιακή.
1: Τρία λεφτά θα έχουμε και άμεση ενημέρωση.
0: Να πω απλώς ότι έχει αυτή τη στιγμή πολλή κίνηση ακόμα. Με τρεις νεκρούς, νέους ανθρώπους, οι δύο τουλάχιστον από αυτό που ξέρουμε. Έχει κίνηση στην παραλιακή, στην άνοδο από το Ελληνικό μέχρι την Γλυφάδα, στο άλλο ρεύμα, το ανάποδο. Προφανώς κόσμος σταματάει για να δει τι γίνεται, γιατί νομίζω το δυστύχημα έγινε στο ρεύμα προς την Αθήνα. Πολύ λυπηρό, είχαμε και εβδομάδες να το ακούσουμε αυτό, αλλά δυστυχώς που συνέβη. Και ξέρεις, ξεκινάς τη μέρα σου με τη μαύρη λέξη με τέτοιες ειδήσεις, δυστυχώς, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, ο καιρός καλός είναι. Άρχισε η βροχή των δημοσκοπήσεων, η οποία θα κρατήσει πολλές μέρες από ό,τι φαντάζομαι. Και βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι στις δημοσκοπήσεις.
1: Νομίζω, αν καλά διαβάζω, κανένα δεν βγήκε νικητής, αλλά.
0: Γι' αυτό είπα. Και βγήκαν οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Δεν το είπα. Εγώ το που χαρικλίνα αυτό πριν πολλά χρόνια.
1: Στην πρώτη δημοσκόπηση, στο Action 24, Opinion με τον εδώ Σωτήρη Ξενάκη. Και.
0: Το Ζαχαρία Ζούπη. Και εγώ την παρουσίασα.
1: Το Ζαχαρία Ζούπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πότε, το Σάββατο, στα παραπολιτικά.
0: Ναι. GPO.
1: Αντώνης Παπαργύρης. Μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Η οποία δεν θα έχει μόνο πρόθεση ψήφου. Δεν θα έχει μόνο τα γνωστά δηλαδή που έχουν, αλλά πιστέψτε μας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τον έχουμε αύριο κάποια στιγμή μαζί μας εδώ, τον Αντώνη, για να συζητήσουμε.
0: Γιατί η πρόθεση ψήφου έχει γίνει και λίγο βαρετή τα τελευταία 1-2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάνει μεγάλα σκαμπανεβάσματα, θέλω να πω.
1: Λοιπόν, είναι είδηση.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε στην ΑΝΕΜΕ, γιατί θα μας πει για το πολύ νεκρό δυστύχημα που είχαμε δυστυχώς στην παραλιακή λεωφόρο γύρω στις 2 το πρωί. Άννα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της οδό Καλυψού στη Γλυφάδα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά 5 επέβαιναν στο αυτοκίνητο που εξετράπει της πορείας του και ανατράπηκε. Οι τρεις λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπείο της Βούλας. Να πούμε ότι τα θύματα ήταν ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ ο τρίτος νεκρός παραμένει μέχρι στιγμή σε αγνώστων στοιχείων. Το δυστύχημα σημειώθηκε, όπως είπαμε, στις 2 τα ξημερώματα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Mm-hmm. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο αμάξι που ενεπλάκει στο τροχιό, αλλά αυτό είναι υπό διερεύνηση ακόμα.
0: Είναι γεμάτο κάμερες παραλιακή, φαντάζομαι θα βγάλουν
4: άκρη. Ακριβώς. Να πούμε ότι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την πυροσβεστική, καθώς οι δύο που τους επιβαίνοντες είχαν εγκλωβιστεί στο όχημα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ νεκρό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς.
4: Και δυστυχώς. Δύο ακόμα άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
1: Και αυτό είναι βαριά. Σοβαρά δηλαδή.
0: Είναι βαριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα, η Καλυψού είναι το δρομάκι το οποίο βγαίνει από τον γκολφ της Γλυφάδας. Υπάρχει ένα φανάρι εκεί που στρίβει αριστερά και πηγαίνει για τον γκολφ και για την Γλυφάδα ψηλά. Και βγαίνει. Μπαίνεις και βγαίνεις. Πρέπει να έχεις τη διασταύρωση αυτή στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί. Η κίνηση τώρα που μιλάμε είναι από την αντίθετη πλευρά, γιατί προφανώς σταματάει ο κόσμος και κοιτάει τι γίνεται. Δεν έχω άλλη εξήγηση, όπως συμβαίνει πάντα δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι. Ευχαριστούμε, Άννα.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, γενικότερα για την κίνηση, να σας πούμε ότι άνοδος προς την Αθήνα έχει κινησούλα δόση σιγρού από τον νέο κόσμο και πάνω. Ο Κηφισός από τη λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πριν μέχρι τη Φιλαδέλφεια, στην κάθοδό του λιγότερο από χθες. Από τη Φιλαδέλφεια μέχρι. Πού να πω, ναι, μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών είναι και κάθος λίγο παραπάνω. Στην παραλιακή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα από το Νιάρχος προς το Παλιό Φάλιρο και από το Παλιό Φάλιρο προς το Νιάρχος. Και βέβαια έχει κίνηση στην παραλιακή από το τέρμα του Κηφισού εκεί στο Νέο Φάλιρο μέχρι και τον Πειραιά. Κερδίσατε χθες 2-1,
1: Πού, Ολυμπιακός.
0: Ναι. Στο, από το Ζεφύρι επίσης, επειδή είπα τώρα νεοφάλιρο Σεφ και λοιπά, θα το θυμήθηκα. Από το Ζεφύρι και μέχρι τον κόμβο, όχι Κηφισίας, αλλά τον κόμβο Κίμης, καλά μέχρι το δακτύλιο εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση και μετά όμως διακεκομένα έχει επίσης κίνηση και η Αττική Οδός. Αυτά. Έχει άλλα σημεία, αλλά τώρα δεν μπορείτε να πούμε όλα. Ναι. Ακούτε και στα δελτία ειδήσεων.
1: Λοιπόν, δύο-τρεις πληροφορίες ακόμα για τον Ηλία Κασιδιάρη, πώς θα προσπαθήσει ο Τύρι να παρακάμψει την απόφαση. Άκου να δεις, το 2023 ένας ανεξάρτητος βουλευτής από τους Σπαρτιάτες πια, ο κύριος Δημητροκάλης, Γιάννης νομίζω λέγεται, Γιάννης Δημητροκάλης, έχει κάνει αίτηση για δημιουργία κόμματος. Είδες που η συνήγορος του, η κυρία Πανταζή, είπε ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές οτιδήποτε τις προηγούμενες μέρες. Αυτή λοιπόν φαίνεται να είναι ο πυρήνας του νέου κόμματος. Δεν ξέρω αν εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι εκεί είναι και άλλοι δύο βουλευτές, ο κύριος Γιώργος Μανούζης και ο Δημήτρης Βαλτογιάννης, που προέρχονται επίσης από τους Σπαρτιάτες, και αυτός είναι ο πυρήνας του νέου κόμματος που θα δημιουργηθεί και, όπως είπαμε χθες, θα ονομάζεται Ελλήνων Συμμαχία, Πατριωτικό Κόμμα Ελλήνων Συμμαχία θα είναι. Και οι πληροφορίες λένε επίσης ότι ο ίδιος ο Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά θα έχει ένα ρόλο στο κόμμα. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί μεταξύ άλλων δείχνει και σε πόσο βάθος και χρόνου είναι αυτή η προσπάθεια ίδρυσης κόμματος από το πρώην Χρυσαυγίτη.
0: Δεν έχει τίποτα να κάνει στη φυλακή, έχει τίποτα να κάνει ενδιαφέρον. Με αυτό ασχολείται, φαντάζομαι. Τι άλλο να κάνει εκεί μέσα.
1: Εκεί
0: χρόνια που ήταν.
1: Έγραφε μανιφέστα και λοιπά. Είχαν ενδιαφέρον το πώς συμπεριφερόταν. Ούτε εγώ τον παρακολουθούσα.
0: Ναι.
1: Αλλά η δράση μέσα στη φυλακή ήταν ένα από τα ζητούμενα που νομίζω θα έπρεπε να απασχολήσει αυτούς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των φυλακών. Αλλά είναι
0: λοιπόν,
1: άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, τώρα, μια που λέγαμε για τις φυλακές, στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί, που είναι και σύζυγοι και που ένας δίνει τον άλλον, κανονικότατα. Έχουν κρίσει και στο γάμο τους, δηλαδή, εκτός από τα άλλα θέματα που έχουν αντιμετωπίσει με τη δικαιοσύνη. 18
1: ο γάμος τους φαντάζομαι είναι το τελευταίο.
0: Ναι, νομίζω το τελευταίο αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε για το θέμα αυτό αργότερα, ελπίζουμε, πιο αναλυτικά. Στην ωραία Νάξο με πήραν φίλοι και μου είπαν 2,45 έφτασε η βενζίνη. Χθες έγινε η σύσκεψη. Χθες στη Γερμανία, η Υπουργός Οικονομικών είπε ότι υπάρχει σκέψη να ρίξουν το ΦΠΑ από 19% στα καύσιμα στο 7%. Θα το κάνουν οι Γερμανοί αυτό? Και αν το κάνουν οι Γερμανοί, εμείς γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Λέω τώρα εγώ. Έτσι δεν ξέρω αν θα το κάνουν τελικά, γιατί πρέπει να πάρουν και άδεια. Και ποιος δεν δίνει την άδεια?
1: Ποιος?
0: Το Eurogroup. Πρέπει να υπογράψει ο κύριος Πυραγκάκης για να μειώσουν το ΦΠΑ οι Γερμανοί. Αυτό είναι η εκδίκηση της γυφτιάς που λέμε. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μια χώρα όπως η Γερμανία λέει ότι σκέφτεται πια. Έχει δει και τις δημοσκοπήσεις που είναι το Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα και χθες τον Μπάτο.
1: Αν διαδίνει σωτήρι το για να μειώσει ή να αυξήσει το ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι μπορεί
0: κάνει απόφαση. Εν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να το κάνει λίγο πιο. Γιατί αλλιώς θα αρχίσει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει μετά.
1: Για το τι φόρος θα φάει, νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει ευθύνη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει ευθύνη για το αν ο ισολογισμός βγαίνει, αν πιάνει το ποσοστό ή οτιδήποτε, και να πει θέλω άλλα ισοδύναμα.
0: Το είπα στην υπερβολή. Εννοώ δηλαδή ότι θα πρέπει, δεν γίνεται έτσι, δεν μπορεί μια χώρα να το κάνει. Έτσι πρέπει να εξηγήσει τα ισοδύναμα, όπως λες και εσύ, όσο υπάρχει αυτή η περιορισμή. Ναι. Αλλά ότι υπόθηκε δημοσίως κάτι προς τη Γερμανία, ήταν απαγορευμένη λέξη όπως και στην Ελλάδα, εννοώ στο επίπεδο της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Υπόθηκε εκεί, και εκεί είναι 19 ο ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν είναι 24 όπως είναι σε εμάς ο ΦΠΑ, είναι πιο χαμηλός και θα τον πάνε, σκέφτεται να τον πάνε στο 7.
1: Ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Άλλη μια εκλογή σε κρατήδιο που θα στείλει τους Χριστιανοδημοκράτες στο 15% και στο 10% και θα τον πάνε και το φόρο, πώς το λέτε, θα τον πάνε στο 0.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αν το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλό είναι. Ό,τι είναι δηλαδή πολλαφέρνει τον κόσμο, για μένα πάντα θετικό και για σένα και για όλους μας. Με ενοχλεί όταν παίρνουν την ατζέντα της ακροδεξιάς, όπου. Ακόμα και αυτή να είναι δηλαδή μετά, ακροδεξιά θα είναι, θα αλλάξει κάτι.
0: Τι εννοείς, ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι σαν ακροδεξιά?
1: Όχι. Λέω, δεν με πειράζει αυτό, ίσα. Με πειράζουν άλλα όταν υιοθετεί ατζέντες που έχουν. Αυτό με πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Εμένα, αλλά εντάξει, δεν έχει τώρα. Τώρα, μια και είπε πριν για τις φυλακές, των δύο και την κρίση του γάμου τους,
0: ναι,
1: είχαμε και κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα, θα το δούμε αργότερα, να προσπαθήσουμε.
0: Γιατί,
1: να βρούμε τον κύριο
0: Πατούλη.
1: Γιατί
0: μπορεί να μην έκανε σωστά τη δουλειά του, τους ελέγχους του και όλα τα υπόλοιπα.
1: Προφανώς. Να διατάσσετε, αυτό ερευνάτε. Τώρα αν την έκανε, όχι, θα φανεί από την
0: έρευνα. Γιατί ακούμε και πάρα πολλές εκδοχές. Πρώτη που ακούσαμε εδώ από τον κύριο Πατούλη ήταν ότι έγινε έλεγχος του 25 και δεν βρέθηκε τίποτα.
1: Ναι.
0: Μετά ακούμε την εκδοχή Big, προσπαθήσαμε να μπούμε και δεν μας αφήσαν να κάνουμε
1: άλλο πράγμα αυτό.
0: Μετά ακούσαμε την εκδοχή, έκαναν έλεγχους και βρήκαν τα μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει δεν μπορούμε όλα μαζί να συμβαίνουν αυτά. Ένα έχει συμβεί από όλα αυτά.
1: Και βρήκαμε και έναν άλλο κλάδο ξαφνικά μέσα από όλα αυτά.
0: Τους υπνοτιστές.
1: Την υπνοθεραπεία.
0: Υπάρχει νεκρός άνθρωπος στην ιστορία αυτή,
1: ναι,
0: και δεν μπορεί να την κάνουμε καθόλου αστεία. Αλλά πραγματικά, και εγώ χθες έμαθα την ειδικότητα υπνοτιστής.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα ότι υπάρχει υπνοτιστής. Ξέρω κανένα δύο πολιτικούς που όταν μιλάνε υπνοδημιουργούν
1: υπνοθεραπευτής. Πώς είναι?
0: Τι, υπνοτιστής, εγώ έμαθα. Τον είπε ως τον παρουσίασε ως υπνοτιστή η γιατρός. Γιατί του έστειλε τη φωτογραφία? Η φωτογραφία λέει την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Λέει του έστειλε τη φωτογραφία. Τώρα. Τον βρήκαν τον άνθρωπο. Είπε βέβαια ότι εγώ ναι, αυτή τη δουλειά κάνω, αλλά δεν θα μιλήσω για την υπόθεση. Στην ανάκριση έχω να πω ότι έχω
1: σύμφωνη.
0: Να πω.
1: Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί, πολλοί κερδοφόροι κλάδοι,
0: ναι,
1: χωρίς να υπάρχει κανένα έλεγχο.
0: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Άκουνα, ναι. Ο ύπνος είναι ένα σοβαρό πράγμα. Στον Ευαγγελισμό υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει θεραπευτήριο για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα ύπνου, που ξυπνάνε στον ύπνο τους. Αλλά εδώ προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι δουλειά είχε να στείλει τη φωτογραφία στον υπνοτιστή. Θέλω να πω, αντί να πάρει το ΕΚΑΒ τηλέφωνο, έστειλε φωτογραφία στον υπνοτιστή η στιγμή γιατρός. Δεν είμαι πραγματογνώμονας, ούτε εισαγγελέας, ούτε ο ιατρικός σύλλογος. Αλλά είναι περίεργα όλα αυτά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς βάζω άλλο ένα θέμα. Υπάρχει άλλο ένα κλάδο προχθές. Κουβεντιάσαμε με τον διατροφολόγο.
0: Ναι.
1: Τον
0: ναι.
1: κύριο. Το Μανώλη.
0: Το Μανολάκι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είδες τι προβλήματα υπάρχουν. Προκύπτουν δηλαδή ότι υπάρχει ένας κλάδος χρυσοφόρος που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους που πάνε δηλαδή ως πελάτες ή που θέλουν να πάνε ή που το εξετάζουν και δεν υπάρχει έλεγχος επί αυτών.
0: Ναι. Σωστά. Συμφωνώ.
1: Και λέω μήπως μια μέρα κάνουμε μια συνολική έρευνα για αυτό, ρε παιδί μου, στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ.
0: Για ποιο ρόλο, για όλους τους κλάδους που υπάρχουν.
1: Ναι, πλέον, για αυτά τα παραϊατρικά θέματα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή φράση παραϊατρικά. Αλλά ξέρω εγώ.
0: Ναι, τι να σου πω, ρε φίλε. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα μηνυματάκια σήμερα θα τα διαβάσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Γιατί, κύριε Ιωαννίδη, μας το συνάφι μας κάνει φάουλ, λέει. Το συνάφι μας κάνει φάουλ, μειώθηκε ως εξαφανίσεις Καριστιανού, όμως την παρουσιάζουν σε δημοσκοπήσεις το 4%. Και όποιος ρωτήσει την παρέα, το ακούει την κυρία, μάλλον δεν θέλει να συγκρίνει. Συγγνώμη, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι παρέες. Γιατί εγώ έχω τις δικές μου παρέες. Μπορεί εμένα οι δικές μου παρέες να είναι όλες, ξέρω εγώ, από τη μία μεριά. Του Βασίλη από την άλλη, λέω τώρα εγώ. Δεν γίνονται δημοσκοπήσεις παρέες. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να πέφτει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει ακόμα. Δεν είναι. Είναι
1: μπαίνει στη Βουλή.
0: Σε είσοδο στη Βουλή. Mm. Αυτό, αυτό. Και μετά λέτε αυθαιρέτως ο Σαμαράς εμφανίζεται, λέει ότι δεν αποκλείται να πάει και ως πρώτος εκλογές. Ποια δημοσκόπηση τον βγάζει πρώτος εκλογές? Τον βγάζουν και εκείνον με στη Βουλή, αλλά όχι πρώτος εκλογές. Πού τα βλέπετε τώρα?
1: Καταρχήν δεν μπορεί να μετρηθεί ο κύριος Σαμαράς γιατί δεν έχει κόμμα.
0: Ναι, την κυρία Λατινοπούλου που λέτε που παραπέμφθηκε χθες την είχαμε εδώ πέρα. Έτσι, και τη ρωτήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα για το τι κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι εκπομπές του. Να του στέλνετε μηνύματα να σας απαντάνε. Εμείς δεν σας απαντάμε για τα δικά μας.
1: Ο Δημήτρης Καλκιάς στέλνει ένα μήνυμα υπνοθεραπευτής, λέει. Αναδρομέας θεραπευτής.
0: Τι είναι αυτό,
1: μην
0: εσύ,
1: το
0: Δημήτρη.
1: Λέτε υπνοτιστή, απειλεί με μηνύσεις. Όποιον τον λένε υπνοτιστή. Μα γι' αυτό για τον υπνοτιστή είναι αυτό που σου κάνει αλά και κοιμάσαι.
0: Υπάρχει
1: σου θεραπεύει, ναι, ξέρω εγώ.
0: Το Ζάναξι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μήπως η Φωτό, λέει Έλληνα στον υπνοτιστή, δημιούργησε άλοθη στο φτωχό μυαλό τη. Τι να σου πω, ξέρω εγώ εκείνη τη στιγμή τι μπορεί να είναι. Τι λέει, καλημέρα Γιάννη, με αμάν πια με τον Πέτσα και τα λεφτά στα ΜΜΕ για να υπνοτίζετε το λαό. Ναι, είμαστε υπνοτιστές και εμείς, λέει. Κατάλαβες, υπνοτίζουμε το λαό. Αν αυτό έχεις καταλάβει από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη μου, Γιαννάρα μου, εσύ φίλε μου αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυ στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζεις το ποσό που θέλεις να επενδύεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις τις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εθνική Asset Management AEDAC, η επένδυση χρηματοπροσθετικά μέσα εν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη, ή ως ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και
3: Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρεκτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκ των πρόσωπων των ημερών, υποψήφιος πια της Νέας Δημοκρατίας στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης.
3: Χαρά που έχουν πάρει οι βουλευτές εκεί. Χαρά που έχουν τρελαθεί από τη χαρά τους βουλευτές που όλοι τους πάει πρόσωπα εκεί πέρα στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου σήμερα.
1: Αμέσως μετά.
3: Το Πασόκ έχει κάτι αναταράξει πάλι στις εσωτερικές από τον κύριο Πάνα.
1: Και βεβαίως πρέπει να τον ρωτήσουμε πρωτίστως για την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, ένα πρώην επίτροπο. Τι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η Σωτηρή, και να κλείσουμε αμέσως μετά, συγγνώμη που στον τρόπο.
3: Έχει μια τελευταία.
1: Το
3: ναι.
1: Ναι. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε συνδεδεμένο μέλος. Θέλει να κάνει τον Καναδά. Θέλει να κάνει τον Καναδά. Ισχύει αυτό, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Θα είναι σαν την Eurovision δηλαδή.
3: Μπορεί να πάρουμε την Αυστραλία.
1: Ναι, μπορεί να πάρουμε την Αυστραλία.
3: Το Ουσμπεκιστάν.
1: Και τι σημαίνει αυτό. Και τσατίστηκε, λέει ο Τραμπ τώρα. Κυρώσει.
3: Και είπε, όχι, είπε θα σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με την Ευρώπη. Όχι χειρός σχεδασμούς, θα σταματήσει σε εμπορική σχέση εντελώς.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, πάμε παιδιά.
3: Αυτά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
6: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημοσθένη που ζητάει να μετάδοση του σταθμού στην Πάτρα. Άλλο πράγμα ο υπνοτισμός, λέει ο κύριος Βλάχος, και άλλο πράγμα το κέντρο ύπνου, η μελέτη ύπνου που υπάρχει σε πολλά κρατικά νοσοκομεία που μελετά κυρίως υπνικές άπνιες των ασθενών. Έτσι ακριβώς είναι. Και, και όχι μόνο υπνικές άπνιες, μελετάει και ανθρώπους που είναι νυχτοβάε, πώς το λένε, αυτοί οι οποίοι υπερπατάνε μες τη νύχτα, μες τον ύπνο.
13: Υπνοβάτες,
12: μπράβο, υπνοβάτες, μπράβο, ευχαριστώ Βασίλη μου. Δεν υπάρχει υπνοτισμός σε κανένα νοσοκομείο. Ναι, όχι. Εγώ είπα ότι υπάρχουν κέντρα επιστημονικά στα νοσοκομεία που ασχολούνται με το θέμα. Αυτό. Κυρία Ιωνάκα, καλημέρα, λέει στα ομορφόπεδα. Μια χαρά κάτσε υπόθεση μαζονά για να ξεχάσουμε τα πολλά προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι για να ξεχάσετε πολλά προβλήματα. Θα διαφωνήσω κάθετα με αυτό. Εδώ υπάρχει μια σειρά πραγμάτων από πίσω τα οποία αφορούν τις ζωές ανθρώπων. Δεν είναι βρήκαμε το μαζονάκι και ασχολούμαστε με το θέμα αυτό.
13: Γιατί δεν είναι δηλαδή υπόθεση που
12: σπουδάζουμε. Α πούμε, γιατί λέει υπόθεση που σπουδάζουμε. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε με την υπόθεση αυτή, που και αυτή σοβαρή υπόθεση ήταν. Αλλά δεν μπήκαμε στην υπόθεση αυτή για πολλούς και διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είχε γίνει πλέον και δημόσιο θέαμα και τώρα θα γίνει αυτό δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα όμως υπάρχει ζήτημα που έχει να κάνει με γιατρούς.
13: Πολύ σοβαρό, παιδιά.
12: Γιατροί, ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν απελπισμένους, οι οποίοι ζητάν βοήθεια.
13: Χωρίς ρυθμίσεις, χωρίς ελέγχους όπως αποδεικνύεται, παρά μόνο τυπικούς ίσως.
12: Αυτό.
13: Και μια σειρά άλλα πράγματα. Διαφημίσεις οι οποίες δεν ελέγχονται κλπ.
12: Μία ερώτηση λέει: το 2008 η μέση τιμή του βαρελιού του πετρελαίου ήταν 100 δολάρια, τον Ιούλιο του 8 έφτασε στα 146. Εγώ πλήρωνα ένα 10 λίτρο. Πώς γίνεται τώρα να πλήρωνα 2-10 με τις ίδιες τιμές? Την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ, να σου πω. Και χθες την κάναμε, νομίζω, την ερώτηση αυτή. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον. Αλλά η απάντηση που λέει ότι τότε δεν είχαμε πολέμους. Αυτό ήταν οι συνθήκες που ανεβάζαν τις τιμές, ήταν διαφορετικές, δεν ήταν πόλεμοι. Τι να σου πω τώρα. Αν αυτή η απάντηση αρκεί, προφανώς κάποιοι βγάζουν περισσότερα χρήματα από την ιστορία αυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Περί αυτού που λέει και ο Μητσοτάκης, περί τούτου. Λοιπόν, κάποιοι βγάζουν λεφτά από την ιστορία αυτή. Τι να σου πω. Εμείς πάντως μόνο βάζουμε λεφτά. Δεν βγάζουμε λεφτά. Έβαλα 50 χθες, ίσα που ανέβηκε, κουνήθηκε η βελόνα. Όπως λέει και ο Γερουλάνος.
13: Έμεινε.
12: Η δική μου βελόνα, σαν τη βελόνα. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Δεν είμαι φασίστας, λέει, μακριά από μέλα, αλλά αν κάτσει και το δει σφαιρικά, Νέα Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή έχουν πολλά κοινά. Τι λέει, και οι δύο σκότωσαν άμεσα ή έμεσα, τραμπούκησαν, έδραν, απείλησαν και άλλα πολλά τροφή σκέψη. Συγγνώμη,
13: δεν παρακαλώ κάθετα. Μην χάσω το χρόνο με αυτά.
12: Διαφωνώ κάθετα. Ναι, ναι. Τι να κάνω τώρα, επειδή μου αρέσει να έχω μια επικοινωνία με τον κόσμο, στο δικό σου μυαλό μπορεί να έχουν, στα μυαλά άλλων μπορεί να μην έχουν. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν. Τι θες να κάνουμε, πες μου.
13: Όχι, όχι. Λέω τώρα συζητάμε αν είναι όλοι οι ίδιοι, αν όλοι σκότωσαν και αν όλοι κάνανε.
12: Ναι, εντάξει. Τώρα, επειδή εντάξει.
13: Αυτό λέω, δεν.
12: Υπάρχουν διαφόρων λογιών άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται και στέλνουν τα μηνύματά τους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη. Λοιπόν.
13: Όλους όσους στέλνουν μηνύματά τους συζητάμε.
12: Ναι, παιδιά, ναι. Και δεν τα προλαβαίνουμε και όλα και τα βλέπω και μετά και στεναχωριέμαι, να σου πω την αμαρτία μου, γιατί αλλά είναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να κοιτάμε και τα social media. Οπότε. Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη Τριανταφύλου, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Ρίτα, γεια σου Αναστασία και σε σένα και στη Ρίκα τη φίλη μας. Και νομίζω ότι έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
14: Καλή σας μέρα.
13: Και να πάμε με ένα πρώτο θέμα που είναι λίγο ενοχλητικό. Δεν είναι το καλύτερο και για εμάς που θα το ρωτήσουμε, αλλά μας έκανε εντύπωση ο κύριος Δοδονής χθες και ο
12: διάλογος. Η Τόνη.
13: Η Τόνη. Να το ακούσουμε μισό λεπτό για τους ακροατές και να ζητήσει το σχόλιο σας.
15: Ναι. Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία.
16: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ.
15: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ και φτάνει πια. Τεκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι. Δες που κατάτησες στον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
13: Ένα σχόλιο, Υπουργέ.
12: Κύριε Κωνσταντοπούλα, από πίσω ακούγεται.
14: Ναι. Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο εχθές. Παρακμιακό τελείως. Αντικοινοβουλευτικό σαφώς. Γιατί, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης. Τι εννοώ? Κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η αναθεωρητική διαδικασία στη Βουλή είναι η κορυφαία διαδικασία του κοινοβουλευτισμού. Αυτή είναι. Λοιπόν, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ προτάσεις Και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του, αυτές που κατέθεσε.
13: Ναι, σου λέει γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη, γιατί μας κοροϊδεύει μια φορά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μπορεί και βγαίνει μετά με 75 ψήφους.
14: Ναι, λέω, ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις. Θα ήταν πιο συνεπές. Θα έλεγε ότι εγώ έχω απόψεις γενικά για το Σύνταγμα, είναι αυτές, δεν τις καταθέτω όμως για αυτό το λόγο. Αλλά
12: μάλιστα,
14: να καταθέσεις προτάσεις στην συνταγματική διαδικασία αναθεώρησης και να λες δεν τις ψηφίζω, τις προτάσεις τους. Λοιπόν, αυτό τους οδήγησε σε μια γελιοποίηση. Αυτή η γελιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα το οποίο ακούσαμε όλοι. Δηλαδή τι, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καινούριο στη Βουλή, εγώ έχω εκλεγεί 5 τετραετίες, τώρα δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει μια κοινοβουλευτική πορεία την έχω, και το οποίο ήταν και απολύτως ανιστόρητο, έτσι, δηλαδή ξεφτελίστηκε εκεί και στη συνέχεια. Γιατί ήταν ανιστόρητο? Γιατί όπως προέκυψε από τα πρακτικά της Βουλής, από την στην αναθεώρηση του 2019 με την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο κύριος Καλογύρου, εξοκοινοβουλευτικός. Συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία της αναθεώρησης. Όταν το 1998 ξεκίνησε η διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2001, διαβάστηκαν τα πρακτικά της Βουλής τότε και ο προεδρεύων τότε αντιπρόεδρος ο κύριος Κρητικός με πρόεδρο τον Απόστολο Κακλαμάνη είπε ότι στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος παρίσταται ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτό στη συνέχεια, όποιος έκανε τον κόπο να δει τα πρακτικά, θα έβλεπε ότι όταν προχωρήσαμε την φάση της πλήρους αναθεώρησης το 2001, αυτή που ξεκίνησε το 1998, Υπουργός Δικαιοσύνης τότε του ΠΑΣΟΚ ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ο κύριος Σταθόπουλος, εξοκοινοβουλευτικός, ο οποίος πήρε μέρος σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, ακόμα και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, και τοποθετήθηκε πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εκτός από και αντικοινοβουλευτικό, ήταν και ανιστόρητο. Mm. Πέρα από το ηταμό ύφος. Αλλά ξέρετε τώρα ποια είναι η διαφορά.
12: Το 19 είχε γίνει πάλι το ίδιο. Με το τώρα. Υπήρχε η ένταση τότε στη Βουλή για την παρουσία του κ. Καλογύρου και έγινε συζήτηση. Ναι, το βλέπω και εδώ πέρα, γιατί έψαξα να το βρω και το βρήκα όντως.
14: Ναι, θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Υπουργή Δικαιοσύνης, όπως είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και προφανώς σε εκπέρος του κ. Κακλαμάνη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι στις αναθεωρήσεις παντίσταται πάντα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και τότε αυτό πιστοποιήθηκε, επαναλαμβάνω, από την παρουσία του κυρίου Σταθόπουλου, του Υπουργού τότε Δικαιοσύνης, μη κοινοβουλευτικού Υπουργού. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία της Βουλής. Ήταν απολύτως ανιστόρητο. Άρα, τώρα ξέρετε ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω. Ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό. Ότι στην αναθεώρηση του 1998-2007, γενικό εισηγητή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδονής. Λοιπόν, και σταματάω εδώ.
13: Το λέτε απαξιωτικά, Υπουργέ.
14: Ναι, το λέω ακριβώς όπως είναι, γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε χθες στη Βουλή, αυτό το ηταμό ύφος ενός ανθρώπου, υποτίθεται νέου, που είναι και φορέας ενός νέου είδους, να μην πω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ηταμό, σήκω και φύγει από εδώ, ρε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ μέσα, ρε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, όχι το Φλωρίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι θεσμικό πρόσωπο. Είναι, συμμετέχει σε μια κυβέρνηση η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν είναι, πώς να σας πω,
13: όταν λέτε πού το καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ, τι εννοείτε?
14: Αυτό εννοούσα. Εννοούσα δηλαδή μια συμπεριφορά την οποία σας περιέγραψα νωρίτερα. Πρώτον, να καταθέσει προτάσεις και να γελιοποιείται μη ψηφίζοντας τις προτάσεις του. Και δεύτερον, μετερχόμενο τέτοια αντικοινοβουλευτική ή ταμή συμπεριφορά. Ποτέ δεν, πώς θα σας πω, δεν θυμάμαι δηλαδή αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή οι αντιπαραθέσεις, ακόμα και οι οξύες αντιπαραθέσεις, οι πολιτικές, είναι συνηθισμένες. Αλλά αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος εκεί, ναι, τώρα ξέρω εγώ και να μιλάει, τέλος πάντων. Ας το,
12: άντε μετά τις εκλογές, άμα χρειαστεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ κιόλας, έτσι, λέω τώρα εγώ.
14: Να σας πω κάτι. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα επικαλέστηκε την απόφαση.
12: Γιατί ακούω ότι το μόνο κόμμα που στελέχει του Νέα Δημοκρατία, τα ακούω, που θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά δεν θέλει εκείνο. Λέει, είμαστε, είναι το ΠΑΣΟΚ.
13: Στο Μαξίμου, στο
14: Ο κύριος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του προχθές στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών, υπάρχει απόφαση του συνεδρίου που τις αποκλείει. Άρα τι να συζητάμε τώρα? Δηλαδή, συζητάμε μια θεωρία. Σαφώς θα μπορούσε, γιατί εχθές ήταν καταπληκτικό το ότι το ντουέτο ήταν ΠΑΣΟΚ και Κωνσταντοπούλου. αυτό το, πώς να σου πω, αυτό το αντιαισθητικό που ακούσαμε νωρίτερα, είναι Πασόκ Κωνσταντοπούλου. Τυχώς το βάλατε και το άκουσε και ο κόσμος δηλαδή.
13: Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω, θα είστε υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη, καταρχήν όπως ναι. και στον καθένα που είναι υποψήφιος, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
14: Ναι.
13: Ήθελα να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι ήταν μια, όπως λέει η ανακοίνωση, ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού. Ήθελα να σας ναι. ρωτήσω, είστε στη Νέα Δημοκρατία λόγω Μητσοτάκη ή συνολικά στη Νέα Δημοκρατία?
14: Να σας πω τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εγώ είχα δηλώσει το προηγούμενο διάστημα, αυτό που είμαι τώρα υπουργός δηλαδή,
13: ναι.
14: Στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω αν το είχα πει και σε μια εκπομπή δική σας, ότι στο ερώτημα αν θα είμαι υποψήφιος, είχα πει δεν θα είμαι.
13: Ναι, αλήθεια, σε εμάς εδώ.
14: Η απόφαση ήταν αυτή. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, γιατί άλλαξε η απόφαση μου? Άλλαξε επειδή οι εκλογές αυτές του 2027 προσλαμβάνουν ένα κρίσιμο χαρακτήρα.
13: Ναι.
14: Γιατί αυτά τα, πώς να σας πω, η εικόνα αυτή είναι... Στη μεταπολίτευση είναι τελείως καινούργια. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και να σχηματίσει μια σταθερή κυβέρνηση που είναι το μέγα ζητούμενο για τη χώρα, και από την άλλη μεριά μια πασπερμία κομμάτων τα οποία δηλώνουν ότι κανένα δεν συνεργαστεί με κανένα άλλο και όλοι μαζί με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η δική μου συμμετοχή έχει να κάνει με, ας πούμε όπως αντιλαμβάνομαι, την κρισιμότητα των εκλογών να βοηθήσω στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι. Είναι μια υποψηφιότητα πάρα πολύ καθαρή, με μια πολύ καθαρή στόχευση.
13: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
14: Εγώ σας ευχαριστώ.
13: Για τον κύριο Καστιδιάρη δεν ρωτάμε, γιατί δεν θα μας απαντήσετε, θα πείτε ότι είναι θέμα.
14: Όχι, θα σας πω αυτό που λέω, ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία και τι θα κάνει αυτός. Η ελληνική πολιτεία είναι θωρακισμένη απέναντι στους εγκληματίες. Λοιπόν, του δίνουμε χώρο και ασχολούμαστε με τον Καστιδιάρη. Εγώ δεν το κάνω, δεν θέλω να το κάνω.
13: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
14: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγόπουλο. Να είστε καλά. Λοιπόν, να διαβάσω κάτι που. Είναι να πάμε σε διάλειμμα. Όχι, να πάμε σε διάλειμμα, γιατί δεν ξέρω. Θα τα πω μετά. Έχουμε θέμα με το ταξί.
17: Ναι, ναι.
13: Και
17: θα το κουβεντιάσουμε μετά, παιδιά, τη δεύτερη ώρα.
13: Θα το κουβεντιάσουμε τη δεύτερη ώρα. Έχει απολύτω και εγώ φταίω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα.
17: Θα το βρούμε.
13: Το βρούμε στο περιβάλλον. Το βρήκαμε. Λοιπόν. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές, θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά.

0: Πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική. Βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση, ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι Αντιγόνες, κουκλοθέατρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή και σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας. Σε μια λυτή σκηνή, ο μύθος της Αντιγόνης ξετυλίγεται μέσα από μια βαλίτσα σύμβολο της προσφυγιάς και της μνήμης, που μετατρέπεται σε μικροσκοπικό θέατρο. Ένα μαντίλι, ένας καθρέφτης, μια λάμπα και μαριονέτες συμμετέχουν στη δημιουργία ενός κόσμου σκιών και αναμνήσεων, όπου ο μύθος συναντά το προσωπικό βίωμα. Οι Αντιγόνες. Η παράσταση παρουσιάζεται στη γαλλική, περσική και ελληνική γλώσσα 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Γρήγορα, γιατί καθυστερούμε. Ναι.
12: Καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις, κυρία Διαμαντοπούλου. Το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι υποψήφια, νομίζω, στο νότιο τομέα τη Β'
11: Αθηνότητα.
12: Αυτό να το πούμε οπωσδήποτε. Όλες οι υπόλοιπες ιδιότητες. Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
11: Καλημέρα.
13: Καλά ξεκινήσαμε.
11: Ωραία. Να πάμε στα πιο δύσκολα.
12: Πάμε λοιπόν αλλιώς. Πριν από 5 λεπτά δηλαδή, φιλοξενήσαμε τον κύριο Φλωρίδη με αφορμή μια αντιπαράθεση πολύ βαριά και το λέμε εμείς που έχουμε παρακολουθήσει στη Βουλή δεκαετίες πολύ σκληρή στη Βουλή. Και θέλω να διαστώ από μια φράση που είπε ο κύριος Φλωρίδης στον κύριο Δουδονή, ότι εσείς καταντήσατε έτσι, πώς το καταντήσατε έτσι το κόμμα σας.
11: Και το επανέλαβε.
12: Και είπε μάλιστα και μια φράση ότι, να, ας πούμε, σαν παράδειγμα, εκεί που είστε τώρα εσείς στην συνταγματική αναθεώρηση, ήταν κάποτε λέει ο Βενιζέλος.
11: Και ότι πρόκειται περί ενός ντουέτου Πασόκα Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή.
12: Ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε ένα σχόλιο επί της
11: ουσίας. Πού το καταντήσατε το Πασόκα? Ναι.
13: Πρόκειται να συνεχίσω στο μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε ίδιο χώρο, είχαν ίδιες και διαφορετικές επιλογές. Ναι. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες, μπορεί να έχουν και διάρκεια. Θέλω όμως να σταματήσω στο πολύ ουσιαστικό που υπόθηκε για τη στάση του Πασόκ μέσα στη Βουλή για το θέμα του Συντάγματος, γιατί εκεί βασίστηκε όλη η φρασιολογία. Λοιπόν, για το Σύνταγμα, το Πασόκ έχει κάνει

0: εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αρνητικό καθόλου. Ναι. Το Πασόκ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Έκανε στην εκκλήση το πολιτικό του συμβούλιο, την οβουλευτική του ομάδα. Κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και τις παραγράφους του και τις έχει καταθέσει. Πολλές από αυτές συμπίπτουνε ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τώρα, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει σημασία να το καταλάβει. Για να γίνει η αλλαγή του συντάγματος χρειάζονται δύο βουλές, η προτείνουσα και η αναθεωρητική. Στην πρώτη βουλή, αυτή που είμαστε τώρα, αποφασίζουμε μόνο τον αριθμό του άρθρου, τίποτε άλλο. Λέμε, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16.
1: 151 ψήφους και αλλάζει.
0: Και αλλάζει. Δεν λέμε πώς θα αλλάξει. Το πώς θα αλλάξει θα το αποφασίσει η δεύτερη βουλή.
1: Έχει όμως σημασία, γιατί αν πάρει 180 στην πρώτη, θέλει 151 στη δεύτερη.
0: Ακριβώς.
1: Να αλλάξει ένα άρθρο.
0: Επομένως, αλλάζει πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται τις απαιτούμενες συνενέσεις στο περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε την προηγούμενη περίοδο? Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν και πήραν 180 στην πρώτη βουλή το θέμα της, το πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Το είπα και εγώ στον κύριο Φλωρίδη πριν αυτός παράδειγμα.
0: Ποια ήταν η λογική τότε? Ήταν ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογές επειδή δεν μπορούμε να εκλέξουμε πρόεδρο και να το χρησιμοποιούν τα κόμματα και να διαλύεται η χώρα. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το άρθρο. Όταν ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε αυτό το άρθρο και χρειαζόταν μόνο 151 ψήφους στη δεύτερη βουλή, τότε η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Σχετικοποίησε την πλειοψηφία. Όχι μόνο δεν χρειάζεται συνένεση των κομμάτων, αλλά βγαίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας με 75 ψήφους. Και καταλήξαμε να έχουμε, και καταλήξαμε να έχουμε κομματικό υποψήφιο. Κομματικό πρόεδρο.
1: Πιθανόν να δικεί και τον κύριο Τασούλα προσωπικότητα, έτσι δεν
0: είναι? Προφανώς. Δεν θέλω να καθόλου. Σέβομαι απολύτως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όποιος και αν είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα που καταλαβαίνει ο κόσμος. Το άρθρο 16. Θέλει το Πασόκ να αλλάξει το άρθρο 16? Ναι, είναι πολύ σαφές. Είμαστε υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16. Σε ποιο περιεχόμενο? Θέλουμε να κάνουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ή θέλουμε να κάνουμε μόνο μη κρατικά? Εάν λοιπόν εμείς ψηφίσουμε τώρα ναι στο άρθρο 116, που χρειάζεται, βάλουμε τώρα 180 ψήφους.
2: Μάλιστα.
0: Την επόμενη βουλή θα θέλει μόνο 150 ψήφους.
1: Ναι, σας λέω κύριος Μητσοτάκης, αυτό όμως σημαίνει ότι λέτε ότι θα χάσετε, δεν θα είστε πλειοψηφία, γιατί αν ήσασταν πλειοψηφία θα το κάνατε από τώρα.
0: Αυτό λέω, αυτό. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό που θέλουμε στη δεύτερη βουλή είναι να υπάρχει μια συνένεση πολλών κομμάτων. Δεν ξέρουμε ποιος θα έχει την πλειοψηφία.
2: 180 δύσκολα την έχει κάποιος.
0: Θέλουμε όμως 180 ώστε να υπάρχει αλλαγή, αλλά να είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Εδώ ψηφίσαμε νόμο για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
2: Και
0: όλες τις διαφημίσεις στην τηλεόραση λέει μη κρατικό, το έχουν ξεχάσει το μη κερδοσκοπικό. Ναι.
2: Και γιατί δεν την παρουσιάσατε μια συνέντευξη τύπου και το κάνατε στη Βουλή? Θα μπορούσατε να πείτε εμείς το κάνουμε γι' αυτό, αλλά δεν θα κάνουμε καθόλου.
0: Γιατί έχουμε το δικαίωμα απολύτως να το κάνουμε. Ναι. Υπάρχουν συνταγματολόγοι, κύριο Ρεβιζάκη.
2: Καλά, δεν είπα ότι δεν έχετε δικαίωμα προς Θεού, έτσι.
0: Προφανώς. Και να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που έχουμε το δικαίωμα και είναι και συνταγματικά σωστό.
2: Μάλιστα.
0: Και έχουμε προτείνει, προσέξτε, εμείς έχουμε προτείνει άρθρο να αλλάξει ο τρόπος που αναθεωρείται το Σύνταγμα με δύο βουλές, αλλά να είναι υποχρεωτικό το 180 στη δεύτερη βουλή.
2: Ναι.
0: Και είπαμε, αν το δεχτείτε αυτό, εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά την ψήφιση των πρώτων άρθρων. Δεν το δέχτηκαν βέβαια, γιατί στο μυαλό τους έχουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν τα άρθρα με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Αλλά το Σύνταγμα θέλει συνενέσεις. Και οι συνενέσεις δεν αφορούν μόνο το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, αφορούν ένα σύνολο κομμάτων. Και πρέπει να μάθουμε στη χώρα να λειτουργούμε πια με συνενέσεις πολλών κομμάτων. Δεν είμαστε σε δύο μεγάλα κόμματα.
2: Μάλιστα.
0: Άρα, ο τρόπος που λειτουργήσε το ΠΑΣΟΚ ήταν σωστός, ήταν πολιτικά.
2: Ναι.
0: Ψάχτηκε πολύ και συνταγματικά. Έχουμε το OK, πολύ σημαντικό συνταγματολόγων του δημόσιου βίου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, να σας πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα το συζητάμε. Δεν έκανε τώρα σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε και είναι οι δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Opinion poll και Pulse. Λοιπόν, στη μία δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ έχει με εκτίμηση, την εκτίμηση να βάλω εγώ 12%. Στην άλλη δημοσκόπηση κάπου εκεί δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά πάση περιπτώσει κάπου εκεί θα το βρω μπροστά μου και θα σας πω. Πάντως είναι τρίτο κόμμα καθαρά με μια διαφορά ευκρινή 3-4 μονάδων από τον κύριο Τσίπρα, όπως είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα. Επειδή ο χρόνος μετράει ανάποδα πια, δεν είναι σε 2 χρόνια εκλογές και σε 3, είναι σε 6-7 μήνες, 8. Λοιπόν, αυτό είναι ενισχυτικό, είναι προβληματικό για ένα κόμμα που έχει στόχο να είναι πρώτο.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι στις εκλογές της Σουηδίας που έγιναν πριν από λίγες μέρες, πριν από 10 μέρες, το Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήταν 11 μονάδες μπροστά. Και σήμερα, κάθε μέρα που περνάει, αλλάζει η ψήφος και παίζουν στο 0,1. Θα θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, του 19, συγγνώμη, ήταν να πάει στο 32% και πήγε στο 17. Λοιπόν, θα δούμε και θα μιλήσουμε στο τέλος. Και η πολλή συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις μόνο κακό έχει κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα μία μέρα που μιλάω με δύο δημοσιογράφους οι οποίοι ψάχνουν σε πολύ μεγάλο βάθος την συνολική επικαιρότητα, είναι η επομένη της ομιλίας της Von der Leyen στη Βουλή, όπου κατά την άποψή μου είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την
2: Ευρώπη. Θα σας ρωτούσαμε γι' αυτό.
1: Αμέσως
2: μετά θα σας ρωτούσαμε γι' αυτό.
1: Ερώτηση, πάμε. Μιας για το ανοίξει, τα πάμε γιατί δεν θα προλάβουμε.
2: Ναι, εντάξει, πάμε. Ναι. Γιατί είπε χθες να αποκτήσει συνδεδεμένο μέλος στον Καναδά, το οποίο δεν έχω ξανά. Δεν υπάρχει στο παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κράτησε
2: αυτό εγώ ως βασικό.
0: Σωστό, γιατί γι' αυτό έχει, επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει γι' αυτό μια συζήτηση. Να σας πω ότι η συνεργασία σε πολλά επίπεδα με τον Καναδά έχει θετικά και αρνητικά. Ναι. Τα θετικά είναι εξωτερική πολιτική, φυσικό αέριο, αρκτική. Ναι. Προσέξτε, τα επόμενα χρόνια η αρκτική θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς με το Δίκτυο έχουμε κάνει ήδη ένα συνέδριο για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
0: Γιατί ανοίγουν νέες διόδοι, επιδηλώνουν οι πάγοι και θα αλλάξει όλη η πορεία της ναυσιπλοείας. Ναι. Ήδη μπαίνει η Ρωσία, ήδη η Αμερική, για να πάρει την Ιρλανδία, δεν είναι τυχαίο, δεν τρελάθηκε ξαφνικά ο Τραμπ. Άρα και τον Καναδά. Δηλαδή, ο Καναδάς και η Ιρλανδία έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό και με την αρχική. Επομένως, η απόφαση αυτή της Ευρώπης είναι σημαντική. Έχει και αρνητικά στοιχεία, γιατί έχει χάλιβα, έχει άλλου είδους εμπόριο που είναι ανταγωνιστικό.
2: Και την απειλή Τραμπ ότι θα διακόψει τις εμπορικές σχέσεις εντελώς με την Ευρώπη. Και αυτό είπε. Μέχρι και αυτό
0: είπε. Ναι. Ωραία. Τώρα, ό,τι λέει ο Τραμπ, απειλές και υποσχέσεις, νομίζω ότι όλοι κρατάμε την πρόταση. Τώρα, το δεύτερο μεγάλο και σημαντικό στοιχείο. Ήταν η υπόθεση της, ήταν το θέμα του Συμβουλίου Εξωτερικής και Συμβουλίου Ασφαλείας που μπαίνει μέσα και η Βρετανία και η Νορβηγία και φαίνεται να η Ευρώπη να κινείται προς την κατεύθυνση του δικού της αμυντικού σχηματισμού. Είναι βήμα σημαντικό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι το άρθρο 4, για μας πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, που λέει ότι αμέσως όταν υπάρχει κάθε είδους απειλή θα υπάρχει συνεδρίαση και θα αποφασίζουν οι χώρες πώς θα αντιμετωπίζουν την απειλή ενός κράτους μέλους. Και βέβαια υπάρχουν ζητήματα όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής, μιλάει για το θέμα της ασφάλισης, ξέρετε είναι, και για εμάς είναι τεράστιο θέμα, το να μπει ευρωπαϊκή διάσταση στο πώς ασφαλίζονται οι περιουσίες στην καταστροφή, σε μια κλιματική καταστροφή. Μπαίνουν ζητήματα μετανάστευσης για την μεγαλύτερη ευελιξία και το ρόλο της Frontex στα σύνορα. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής μιλάνε για πολιτικές για το νερό και για project πλέον, για σχέδιο για τους καύσονες. Αυτά όλα αφορούν την Ελλάδα και όπως ξέρετε η συζήτηση που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση στην Ευρώπη στο Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι αντίστοιχο με την έκθεση τη δική μας. Από εδώ και πέρα η εξειδίκευση των μέτρων η κάθε χώρα θα πρέπει να ορμήσει, να μου επιτρέψετε την έκφραση, για να μπορέσει να κάνει τις ακριβώς επιλογές. Γιατί ο μεγάλος κίνδυνος στον προϋπολογισμό που ανακοίνωσε η κυρία Von der Leyen, που είναι περίπου 2-3, είναι ότι υπάρχουν χώρες που θέλουν μείωση των αγροτικών κονδυλίων.
1: Επ' αυτό γιατί πρέπει να πάμε στη δελτίο ειδήσεων, κυρία Διαμαντοπούλου, θα υπόσχεση την άλλη εβδομάδα, αν μπορείτε, να συζητήσουμε ειδικά γι' αυτό στο ραδιόφωνο. Γιατί είναι πραγματικά σημαντικό και θέλουμε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θεωρώ ότι χθες ήταν μια σημαντική μέρα.
1: Θετικά το βλέπετε πάντως, γιατί όντως πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Θετικά το βλέπετε.
0: Το βλέπω θετικά. Τα περισσότερα από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες τα βλέπω σε θετική κατεύθυνση.
1: Σε θετική κατεύθυνση.
0: Αλλά και υπάρχουν πράγματα που δεν υπόθηκαν, έτσι, που τα περιμέναμε.
1: Εδώ την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε, εντάξει.
2: Καλή σας μέρα, κύριε
0: Διαμαντοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη.
1: Το δυσκολεύουμε τη ζωή από αυτά.
2: Λοιπόν, και επιστρέφουμε σε πολύ. Κρατάω αυτό που είπε ότι σε μια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει μόνο. Πώς το είπε ακριβώς.
1: Δεν φταίει ποτέ μόνο ένας.
2: Αυτό κρατάω.
1: Ναι, σωστό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ευθείες βολές στο Πασόκ, ότι στη συνταγματική αναθεώρηση επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης, καθώς κατέθεσε προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε πως δεν θα τις ψηφίσει. Εξαπέλυσε, μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Με αφορμή το φραστικό επεισόδιο εναντίον του από το βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δοδονή, έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα, ανιστόρικο και ιταμό ύφος, ενώ είπε πως το 1998 γενικός ηγετής του Πασόκ ήταν ο Ευάγγελος Βενζέλος και τώρα ο Παναγιώτης Δοδονής. Σε ό,τι αφορά τον Ηλία Κασιδιάρη, ανέφερε πως δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με ένα καταδικασμένο εγκληματία, ενώ είπε πως η ελληνική πολιτεία είναι θωρακισμένη. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας. Δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμιαίες, αλλά έχουν και διάρκεια, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας εμέσως στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Σημείωσε πως για το Σύνταγμα το Πασόκ έχει κάνει σοβαρή τοποθέτηση και στάση και σοβαρή επεξεργασία. Αναφερόμενη στο άρθρο 16, σημείωσε πως στη δεύτερη Βουλή, αν υπάρχει συνένεση πολλών κομμάτων, θέλουμε 180 ώστε να υπάρχει αλλαγή για να είναι μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο τραγικό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα διαχωριστικά και κλειδώματα και στη συνέχεια ανετράπη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο στο τροχείο να εμπλέκεται και άλλο όχημα. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορδαλού κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, όπου η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται γνωστός υπνοθεραπευτής από τα Βόρεια Προάστια, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα στις αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για εξωτερικό και στενό συνεργάτη της γιατρού. Στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα για την ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr, δεν αναμένεται συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς με βάση το σχεδιασμό τις πρώτες μέρες είναι προγραμματισμένες οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και τις τελευταίες των αρχηγών κυβερνήσεων. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Γεραπετρίτη και Φιντάν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος στο κόμμα Ελλήνων Συμμαχίας, το οποίο όμως θα έχει ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως με το νέο φορέα συνδέονται τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Γιάννης Δημητροκάλης μάλιστα έχει υποβάλει πιθανότατα από το 2023 αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και οι άλλοι δύο βουλευτές. Νέες διασταυρώσεις από την ΑΔΕ για τα δήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δηλώσεις, ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 26. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδυσσό. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Σλοβακία-Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ. Ίντερ αναμένεται να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της ως το 2030 με τον 27χρονο Ιταλό διεθνή αριστερό μπακ Φεντερίκο Ντιμάρκο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Πέτρος Μαζονάκης βέβαια, έτσι. Μια υπόθεση που στεναχώρησε πάρα πολύ τον κόσμο και τον στεναχωρεί ακόμα. Και όπως είχαμε, δεν κάναμε την κανένα μαγικό, προβλέψει, θα κρατήσει η συζήτησή της πολλές πολλές μέρες, γιατί έχει πολύ μεγάλη ουρά στο ιατρικό της κομμάτι.
1: Έχει σε όλα τα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στο τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Στην συγκεκριμένη περίπτωση και είχαμε νεκρό έναν άνθρωπο που δεν θα πέθανε. Έτσι δεν είναι,
0: θα μπορούσε να πεθάνει, δεν το ξέρει κανείς, ναι, αυτό. Ναι, αλλά πάντως, ναι, ναι, ναι, αν γίνονταν κάποια πράγματα έγκαιρα, είναι πολύ πιθανό να μην κατέληγε ο άνθρωπος. Το λέω γιατί. Και από εμπειρία το λέω. Ανακοπή, αν την προλάβεις, μπορεί και να προλάβεις. Ναι,
1: και το πώς φτάσαμε στην ανακοπή έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Όλα έχουν ενδιαφέρον. Είναι ακόμα και,
1: και το δεύτερο, ναι, έχει να κάνει με το τι γίνεται στο συγκεκριμένο ιατρικό, παραϊατρικό κλάδο. Τι χέγγια υπάρχουν για τους ανθρώπους που πάνε εκεί, τι έλεγχος πραγματικά γίνεται, και μετά προκύπτουν άλλοι κλάδοι, η διατροφή, ο υπνοτισμός, πώς τον λένε, η υπνοθεραπεία. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό που πρέπει να το συζητήσουμε και πρέπει να το αναδείξουμε.
0: Ο φίλος μας ο Κώστης, με αφορμή τη συζήτηση που κάναμε δύο Φλωρίδες, θέλει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω λίγο, ναι, μεγάλο, ναι, αλλά έχει ουσία. Αν στο παρελθόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν παρόν κατά παράβαση του κανονισμού, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να συνεχίζεται. Τότε ζητήθηκε από άλλους βουλευτές να αποχωρήσουν υπουργοί, όπως χθες, και κρίθηκε ότι πρέπει να παραμένουν στην αίθουσα. Αφού έτσι είναι το ορθό, γιατί δεν αλλάζει ο κανονισμός, ώστε να επιτρέπεται η παρουσία του εξωγενειολογικού υπουργού. Οι ίδιοι καταπατούν τους δικούς κανόνες. Τι περιμένεις μετά? Η αλήθεια είναι πως επικαλέστηκε ένα προηγούμενο πραγματικό. Υπήρχε αυτό το 19, είναι και πρόσφατο και το θυμάμαι κιόλας. Και ένα πιο παλιό που εγώ δεν το θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, το πιο παλιό περιστατικό. Όπως λέει ο σωστά ο Κώστας, ας το βγάλουν και ας μπορούν να παρίσταται και εξωκοινοβουλευτικοί. Σε μια διαδικασία όμως που είναι αμιγώς κοινοβουλευτική, έτσι, το Σύνταγμα. Είμαστε και μοναδικοί, νομίζω, από τις λίγες χώρες του κόσμου που δεν έχουν συνταγματικό δικαστήριο, πρέπει να πω. Και που συνταγματικό δικαστήριο είναι η Βουλή, αποτελεί η Βουλή. Το οποίο είναι λάθος, επίσης, κατά την άψή μου, αλλά εντάξει.
1: Νομίζω ότι διηλίζουμε τώρα τον Κόνοπα και καταπίνουμε την Κάμιλον. Έγινε μια συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Πολύ πρόχειρη, κατά τη γνώμη μου, προεκλογική, σε προεκλογική περίοδο που δεν υπάρχει περίπτωση και να συμφωνήσουν τα κόμματα να δεχτούν να συμφωνήσουν και να υπάρχουν συνενέσεις. Χρησιμοποιήθηκε από πολλές πλευρές ο καθένας ανάλογα με το μέγεθός και η ευθύνη που το αναλογεί, με αποτέλεσμα να μην γίνει μια πραγματική συζήτηση για το Σύνταγμα.
0: Το δυστύχημα είναι ότι αυτό έχει γίνει, νομίζω, σχεδόν όλες τις φορές, και το 2018 έγινε προηγούμενες, δηλαδή πάλι τη χρονιά την προεκλογική έγινε, και νομίζω ότι και το 2000 ήταν πριν από τις εκλογές που έγινε. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να γίνεται σε πιο λιγότερο φορτισμένο πολιτικά χρόνο αυτή η συζήτηση.
1: Και σε λιγότερο χρόνο στο τυρητό Σύνταγμα. Δεν, ναι, είναι, πώς να σου πω, τι μου θυμίζει, ναι, ρε παιδί μου, κάθε υπουργός παιδείας που έρχεται, τι θέλει να κάνει, μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
0: Και πού βρίσκεται, τι κάνει,
1: ναι, ναι,
0: στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Λοιπόν, κάθε φορά το ίδιο πράγμα.
0: Αντάξει,
1: το Σύνταγμα δεν αλλάζει κάθε θητεία μιας κυβέρνησης.
0: Αυτό είναι, παιδιά, δεν γίνεται. Το Σύνταγμα
1: είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, δεν είναι νόμος.
0: Εξυγχρονίζεται προφανώς κατά καιρούς, αλλά δεν μπορούμε κάθε τρεις και λίγο να κάνουμε.
1: Και μέσα σε έναν κόσμο, σε μια κοινωνία, σε μια οικονομία, σε μια παγκοσμιοποίηση που αλλάζει, όπως
0: αλλάζει. Εξυγχρονίζεται προφανώς.
1: Βάζει κάποια σημεία. Αλλά κάθε φορά μια συνταγματική αναθεώρηση που κανείς δεν συμφωνεί, που μπαίνει μέσα στις μιλόπιτρες της μικροκομματικής αντιπαράθεσης για μια ψήφο, δεν γίνεται αυτό.
0: Τι έμεινε χθες, τι έπαιξε στη τηλεοράση, ας πούμε, από τη συνταγματική αναθεώρηση χθες, οι καυγάδες που γίνανε στη Βουλή.
1: Να ρωτήσω κάτι, πέστε μου ένα άρθρο από τη συνταγματική αναθεώρηση πέραν της περιευθύνησης υπουργών που δεν σας ρωτήσω πώς. Η συντριπτική μειοψηφία δεν γνωρίζει καν.
0: Σηκώνει το κεφάλι του άλλου, κοιτάει την ταμπέλα στο βενζινάδικο, διαβάζει 2,198. Κατάλαβες, και σου λέει τώρα με αυτά ασχολείται, με το πώς θα μπορέσει να τη βγάλει μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Γιατί δεν πιστεύεις αυτό? Ναι. Γιατί δεν γίνεται σωστά. Έτσι είναι, παιδιά.
0: Γιώργος λέει να πάει να κάνει παρέα με τον κύριο Λοβέρδο, λέει ο κύριος Φλωρίδης. Μα ήδη κάνουν παρέα, από ό,τι κατάλαβα. Τι να πάει. Έχει πάει ήδη και κάνει παρέα με τον κύριο Λοβέρδο. Ο οποίος είναι υποψήφιο στο νότιο τομέα.
1: Στο νότιο τομέα.
0: Στο νότιο τομέα. Ναι, τη Β' Αθηνών.
1: Εδώ στη Β' Αθηνών και Α' Θεσσαλονίκη. Πώς είναι στην Α' Θεσσαλονίκη, στην εσωτερική?
0: Η Α' Θεσσαλονίκη είναι μια περιφέρεια που δεν αλλάζει εύκολα βουλευτές, να ξέρει. Δηλαδή, ο Κώστας Γκιουλέκας βγαίνει εκεί βουλευτής μπορεί και 25 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια βγαίνει. Ο Καράγλου. Ο Χαρόκλου νομίζω είναι στην Αλφα, είναι στην Αλφα. Ναι, ναι. Μην κάνουμε κανένα λάθος τώρα και δεν είναι ώρα για λάθη. Ο άλλος που ήταν και γραμματέας της κοινωνικής ομάδας, εσύ, ο Σταύρος Καλαφάτης, για παράδειγμα. Η Ράπτη, η Έλληνα Ράπτη. Πόσα χρόνια είναι βουλευτή να εκλέγεται? Θέλω να πω, δεν αλλάζει η σύνθεση εύκολα της Αλφα Θεσσαλονίκης. Βγαίνουν και ξαναβγαίνουν οι ίδιοι βουλευτές. Απλώς βγαίνουν λιγότεροι, γιατί συρρυκνώνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, βέβαια δεν θέλουν και καινούριους που μπορεί να έχουν λόγω προβολής κάποιες πιθανότητες εκλογής, όπως ο κ. Φλωρίδης, που έχει έχει μεγάλη κοινοβουλευτική εμπειρία από το Κιλκής. Εκεί εκλεγόταν βουλευτής.
1: Και όταν είναι και του Πρωθυπουργού επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Και φαντάζομαι κάτι θα τσοντάρει και ο Αγγελούδης που λέει ο λόγος.
0: Γκελούδης λέει θα είναι, πώς το λένε, δεν θα ανακατευθεί. Λέει, γιατί για το Πασόκ τον έχουν προσεγγίσει να βοηθήσει κάποιος, αλλά λέει εγώ δεν ανακατεύομαι, δεν θέλω να δώσω χρήσμα σε κανέναν, γιατί εγώ θέλω να είμαι όλων των Θεσσαλονικαίων.
1: Σωστά κάνει, αλλά από κάτω με εμπιστεύεις τώρα.
0: Κάτι θα κάνει, έτσι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ανούλα, η οποία αυτό μήνυμά σου σήμερα. Λοιπόν, άκου να βλέπω εδώ πέρα μια ανακοίνωση, την ανοίγω κιόλας. Προσωπική δήλωση είναι. Έτσι, έχουμε δει και τις προσωπικές δηλώσεις τώρα πια, δεν έχουμε τσάκι. Του κυρίου Λευτέρη Πετράκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων.
1: Έχω αυτό που είπαμε εσύ ο Θήμιος.
0: Λοιπόν, εντάξει, τι θα κάνω τώρα. Λοιπόν, θεωρώ σημαντική τη σημερινή απόφαση για αύξηση σταθερή τιμή των διαδρόμων. Το λέω και στου φιλοσοφικού ταξί που ακούνε. Από και προ τα αεροδρόμια τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώ και τη χρονοχρέωση. Ω πρόεδρο τη ΠΟΕΙΑΤΑ, έτσι λέγεται.
1: Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Ναι, αναγνωρίζω τη θετική ανταπόκριση του Υπουργείου σε ένα τεκμηριωμένο αίτημα του κλάδου. Για μένα όμω αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα βήμα και όχι το τέλο προσπάθεια. Και λέει ότι η ρύθμιση δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελο στην άλλη περιφέρεια. Η αύξηση χρονοχρέωση αφορά κυρίω συνθήκε μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση και παρατεταμένη αναμονή που δεν χαρακτηρίζουν στον ίδιο βαθμό την καθημερινή λειτουργία του ταξί στην περιφέρεια. Δεν έχει δηλαδή την κίνηση κλπ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Επομένω, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση καλύψει ανάγκε όλου του κλάδου. Και μετά λέει και διάφορα άλλα αιτήματα, α πούμε. Θεωρεί απαραίτητη με τη θέσπιση σταθερού και αντικειμενικού μηχανισμού προσαρμογή, λέει και του κομίστρου. Ο συνδικαλισμό, λέει, είναι θεσμικό ρόλο, όχι προσωπικό πολιτικό βήμα. Οι προσωπικέ πολιτικέ επιλογέ είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Για ποιον το λέει αυτό, άραγε, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι για του ταξιτζίδε, παιδιά, να πούμε και για του ταξιτζίδε και για τον κόσμο.
0: Χωρί κομματικέ εξαρτήσει, χωρί σκοπιμότητε κλπ. Αυτά από τον πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και Αγοραίων Ταξί.
1: Από. Ναι.
0: Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Λιμπερόπουλο σήμερα, να το πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για να τον βγάλουμε, σήμερα να μιλήσει.
1: Δεν θέλει
0: αύριο. Ναι, για ένα λόγο διαδικαστικό από
1: την
0: κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από το αεροδρόμιο προς το κέντρο και από το κέντρο της Αθήνας προς το Ελ Βενιζέλος, προς το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Από 40 ευρώ, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Η αντίστοιχη νυχτερινή τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, δηλαδή από τις 12.00, πώς λέμε, μέχρι τις 5 το πρωί, από 55 ευρώ, 65 ευρώ. Δηλαδή κάθε τα ρήφα που ήταν έως τώρα, κάθε κούρσα, από το κέντρο της Αθήνας προς το αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: αυξάνεται 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η μία. Ήταν δέσμευση του κ. Κυρανάκη, εδώ στην εκπομπή μας είχε πει Σωτήρη ότι είναι δίκαιο το αίτημα και θα το δει, του προηγούμενου υπουργού. Ο κύριος Κότσερας προφανώς μένει τώρα να υπογραφεί, να δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως.
0: Δηλαδή,
1: και θα ισχύει από τη μέρα που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Τις αμέσως επόμενες μέρες, λένε οι πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε πότε ακριβώς αυτό θα συμβεί. Τι άλλο υπάρχει, από 28. Από 25-28 ευρώ στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: ταξί προς την πόλη, και από 35-38 το βράδυ. Και παράλληλα η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται σε 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα. Αυτό φαντάζομαι δεν ισχύει για την κίνηση, όταν δηλαδή σταματάς την κίνηση. Είναι,
0: δεν το ξέρω, τι να σου πω. Πάντως κάτι
1: είναι όταν πας κάπου και λες περιμενέμε, φαντάζομαι. Φαντάζομαι.
0: Πιθανόν. Πιθανόν.
1: Αυτό.
0: Πάντως κάτι, είναι δηλαδή, κάτι λέει εδώ πέρα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το ότι αυτό το μέτρο δεν αφορά τις περιφέρειες εκεί που δεν έχει κίνηση. Δηλαδή,
1: εντάξει, άμα πάει από το χωριό μου από την Πάδερο στη Βόνιτσα, δεν βρει κίνηση, δεν κάνει τρακτέρ μπροστά. τι να κάνουμε. Δηλαδή στην Αθήνα όμως τους αφορά. Και αυτούς οι υποθέσεις τους αφορά. Ναι. Αν πείζεις, περίμενε με και θα γυρίσουμε σε μία ώρα.
0: Ναι.
1: Προφανώς πιάνει την αύξηση. Αν καλά καταλαβαίνω δηλαδή, δεν είμαστε και ειδικοί παιδιά. Αν κάνουμε λάθος πουθενά, κάποιος φίλος.
0: Τι, δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν γράφω δεν τα ξέρει όλα, δεν υπάρχει.
0: Δεν τα ξέρουν όλα. Ναι. Κατά καιρούς γίνονται διάφορα. Γίνονται αεροναυπηγοί, ναυπηγοί πλοίων κανονικών, όχι αυτό, όχι αεροπλάνων. Σεισμολόγοι δεν το συζητώ. Σεισμολόγοι. Για γιατροί δεν το συζητάω. Έτσι, γιατροί. Και εισαγγελείς κυρίως, ναι, σημαντικό και αυτό να το πούμε, ναι. Και διάφορες άλλες επαγγελματικές καλύπτες, τις κατέχουμε πιο καλά από όλους τους που έχουν τα πτυχία τα αντίστοιχα, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, μην βράσω τίποτα και πιω το ζουμί της μαζί, μια μπάλα.
1: Ένα θέμα που διαβάζω σήμερα καθημερινή μπροστά μου, 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως.
0: Τι εννοείς?
1: Τόσο τους μετρά. Είναι αυτοί που σε παίρνουν,
0: Μόνο 68 εκατομμύρια είναι.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Α, δις, γιατί είπα εκατομμύρια, μόνο 10 την ημέρα κάνω εγώ. Σε βλέπω, Λίχνεστάιν. Ποιο είναι το Λίχνεστάιν, καμιά γιαγιά που θέλει να μου αφήσει τίποτα λεφτά, όπως σε κάτι έτσι πολιτικούς.
1: Ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο που μιλάει γενικά.
0: Ναι, μετά με Κονγκό λέει εδώ πέρα. Το Κονγκό, ποιο να με παίρνει, με θυμήθηκε από το Κονγκό. Λε, ο Καναθίο στο Κονγκό που είχαν. Θυμάσαι ελληνικέ ταινίε με του θείου στο Κονγκό που πηγαίναν και βγάζαν λεφτά. Ναι. Και δεν ξέρετε τι να τα κάνουν μετά. Δεν είχαν συγγενείς και πήγαιναν κάποιοι εκεί πέρα και τα πέραν εκείνοι.
1: Μετά τον κύριο Πάνο είχαμε και την κυρία Αναστασίου, έτσι.
0: Την έχουμε.
1: Τη Βάση Αναστασίου.
0: Την έχουμε, ηχητικό.
1: Η οποία επέλεξε ως σύμμαχο σε μια κυβερνητική ηγήση, όχι το Ελλάς, αλλά...
0: Για οικοπανίκο.
2: Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις. Με το ΣΥΡΙΖΑ, το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
3: Εσύ δεν βλέπετε τώρα συγκλίνουσες απόψεις με το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου?
2: Κοιτάξτε να δείτε, προγραμματικά δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή προσωποκεντρική πολιτική, αν μου αρέσει με ένα κάποιος να τον συμπαθώ. Στις πολιτικές λοιπόν, έχοντας πει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διαχείρισή του, είναι κάτι το οποίο το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το συντάξιο δοτικό. Το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, η κυρία Βάση Αναστασίου λοιπόν. Λέει ότι είναι πιο κοντά το ΠΑΣΟΚ με το εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου παρά με τον Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Να θυμίσω, να θυμίσω ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγάζουμε εδώ, όπως βγάλαμε τον κύριο Παπά, βγάλαμε, ποιον άλλο βγάλαμε πρόσφατα, με πάση περιπτώσει, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι είχε εγκαταλείψει την αριστεροσύνη του, να το πω έτσι, το λέω πολύ λαϊκά, και έχει κάνει στροφή προς το κέντρο, ας πούμε, διότι έχει αφήσει θέσεις που κάποτε ήταν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Αναστασίου λέει ότι οι θέσεις αυτές, οι αριστερές, τις οποίες πρεσβεύει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι οι πούρες αριστερές της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει ρωτήσει την κυρία Διαμαντοπούλου γι' αυτό. Γιατί γελάς? Ενδεικτικά λέω έτσι την κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι. Και τι γνώμη έχει από αυτού, αν νιώθει κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και έψω μια κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό τον Αντρουλάκη και αντιπρόεδρο
0: τον Πολάκη. Λοιπόν, παιδιά.
1: Μεταξύ μας τι τραβάει αυτός ο κύριος Αντρουλάκης.
0: Ήταν στο Γιώργο τον Ευγενήδη στο ραδιόφωνο του Αλφα, νομίζω, έτσι. Γιώργο, να μας ακούς καλημέρα, να μας ακούς πάλι καλημέρα, έτσι κι αλλιώς.
1: Νέα είδηση για να πάμε μετά το διάλειμμα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου.
0: Έλεος.
1: Έτσι. Να κουβεντιάσουμε. Η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου σήμερα μετά τις 12 στη Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως μας πληροφορεί η Κατερίνα Πλατή, έστειλε αίτημα για αναβολή της διαδικασίας άρσης ασυλίας της, αλλά δεν έγινε δεκτό. Είπε ότι θα είναι στην δίκη του Βαγεράκη. Αυτό. Λοιπόν, τα έχουμε λοιπόν μετά τις 12 λοιπόν, πολλά.
0: Υπάρχει μια εισαγγελική πρόταση καταπέλτης για τους δύο κατηγορούμενους στην δίκη Βαγεράκη, η οποία δίκη Βαγεράκη πρέπει να πούμε ότι έδωσε πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα η Μίνα Βαγεράκη Παπαθεοδόρου, η σύζυγος του αείμνηστου Βαγεράκη, για να φτάσει πότε στο δικαστήριο και να φτάσει εκεί όπως έφτασε.
1: Λοιπόν. Και για κάποιους που έχουν ορισμένες απορίες για την κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που απάντησε, θέλω να πω ότι ήταν αποστομωτική στην ουσία της δήλωσής της ότι το ΠΑΣΟΚ γελιοποίησε τη διαδικασία για το Συντάγματος. Ναι, έτσι, για να καταλαβαίνουμε την κουβέντα.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το. Έτσι, η αυτή που αφορά την κυρία Δονή και άλλο η ουσία, έτσι. Και το ΠΑΣΟΚ σωστά κατέθεσε. Κάτι είναι απέναντί τη. Εμείς ψάχνουμε το μέσα πάντα, δεν ψάχνουμε τον απ' έξω. Λοιπόν, αλλά είπε ότι και το ΠΑΣΟΚ και σωστά, και νομίζω έχει απόλυτο δίκιο, κατέθεσε τις προτάσεις του, όπως είχε υποχρέωση να κάνει, αλλά δεν δίνει λευκό χαρτί, πώς το λένε, κάρτα μπιάνκα λέγεται αυτό, ας πούμε. Δεν δίνει λευκή, πώς το λένε, λευκή επιταγή, μπράβο ρε Βασίλη. Λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, αν είναι εκείνη η κυβέρνηση, ούτε στο κόμμα της δίνει λευκή επιταγή. Σου λέει και εμείς να είμαστε, θα πρέπει να πάμε με κάποιους άλλους μαζί.
1: Μα όχι μόνο αυτό, η συνταγματική αναθεώρηση, και να πάμε στο διάλειμμα, ο κάθε βουλευτής ψηφίζει προσωπικά.
0: Βεβαίως,
1: δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία. Σε αυτό με βάση το ίδιο το σύνταγμα και τους κανονισμούς, έτσι. Το πνεύμα. Δεν υπάρχει δηλαδή κομματική πειθαρχία. Δεν ψηφίζουν κοπάδια.
0: Ναι.
1: Αν το κάνουν, κακό το κάνουν.
0: Θεωρητικά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα του Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR.
4: Τελικά, ρε παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκους.
5: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
13: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ω, τους αγαπητούς μου συμπολίτες.
19: Χαίρετε κύριε βουλευτά.
20: Χαιρετώ τον κύριο βουλευτή μας, τον πατέρα του έθνους. Πατέρα της Βουλής μας, εσείς ο πατέρας μας. Πατέρα μας. Ωραία, πατέρα μας, να βρούμε και τη μάνα μας.
21: Σύνθημά μας είναι ένα. Θα σας εξαφανίσω μεν.

0: Μαθαίνω ότι η περιφέρεια προσπαθεί να βρει άκρη με την ιστορία αυτή με τα πούλμαν που λέγαμε προχθές για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε σε διάφορα σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Εκεί εστιάζεται κυρίως το πρόβλημα. Ίσως αύριο να δούμε τι θα προλάβουμε να βγάλουμε. Ναι, ναι, δεν νομίζω ότι αύριο προλάβουμε. Από εβδομάδα όμως θα κοιτάξουν
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ιέρη, το σήκωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ότι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα εν πάση περιπτώσει, συνεργασία με δήμους για να πάρουν και οι δήμοι ένα κομμάτι αυτού του κόστου εν πάση περιπτώσει για να λύσουμε τα ζητήματα.
1: Προσέξτε, γιατί μιλάμε στη χώρα, έτσι. Ναι. Μιλάμε για 1.200 ευρώ, αυτή είναι η διαφορά
0: ναι, ναι.
1: που έχουν στην Ανατολική Αττική. Αυτό μας είπε η κυρία που
0: βγάλαμε. Ναι, ναι,
1: δηλαδή, είναι δηλαδή 1.200 ευρώ που δεν πάνε τα παιδιά σχολεία.
0: Πρέπει το μήνα.
1: Το μήνα.
0: Είναι,
1: στη
0: τώρα,
1: χώρα
0: είναι.
1: Που οι 50 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ζητάνε 3.600 τα πούλμαν και τους δίνουν 1.200. Τι γίνεται ναι, ναι. τώρα, επειδή τα πούλμαν αυτά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αναρπαστά. Εντάξει, θέλουν τους άλλους μήνες να έχουν δουλειά και αυτό τους βολεύει. Όμως πρέπει να καλύψουν και τους μήνες τους άλλους. Και σου λέει, ζητάμε ένα συμβόλαιο που θα είναι για ένα χρόνο και θα μας καλύψει για 9 μήνες, δεν ξέρω, με 3.600 ευρώ το μήνα, διότι έχουν ανέβει τα καύσιμα. Δεν ξέρω εγώ. Μπάσχετο, ζητάνε αυτά που ζητάνε. Η περιφέρεια τους λέει 2.400. Η διαφορά είναι, όπως λες πολύ σωστά, 1.200 ευρώ.
1: Οι γονείς δεν μπορούν να τα βάζουν από την τσέπη τους αυτό.
0: Κάποιοι μπορούν, αλλά κάποιοι δεν μπορούν. Δεν γίνεται. Και τι να κάνουμε
1: για ένα μήνα είναι.
0: Είναι για 9 μήνες.
1: Είναι για
0: 9 μήνες. Και ούτε να βάλουν σε κίνδυνο τα παιδιά μπορούν, ούτε να χάσουν τις δουλειές τους μπορούν, γιατί για να πηγαίνουν τα παιδιά πρέπει να χάσουν τις δουλειές τους. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
1: Και τώρα προσφορές με την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου,
0: Άντε να βρουν άλλες τώρα. Καλύτερες. Μην τους πάρουν, μην τους ζητήσουν και παραπάνω.
1: Είναι ένα τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Είναι πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Πλατηριούχων, εμπειρότατος άνθρωπος της αγοράς.
1: Και γνώστης. Πάμε.
0: Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη.
0: Χθες είδα μια τιμή στην Αλόνισο 2,61 και μου φύγε το κεφάλι. Δεν έχω ξαναδεί 2,61 σε πρατήριο
2: βενζίνης. Και 2,80 υπάρχει.
0: Πού υπάρχει 2,80?
2: Και 2,80 υπάρχει στο νησί, στις Κυκλάδες υπάρχει και 2,80. Γιατί η Αλόνισος είναι χαμηλότερο το μεταφορικό κόστος από τις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες επιβαρύνονται πάρα πολύ.
0: Ξέρετε που έχει 2,80 παρεπιπτόντως, έτσι από
2: ενέργεια. Κοιτάξτε, κάποιος πελάτης μου το είπε, πάση περιπτώσει έχει ξεπεράσει, βρίσκεται εκεί πέρα όπως το λέτε, δηλαδή το 2,60 τόσο, δηλαδή 2,70 με 2,80 δεν είναι. Είναι οι απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι η Αμοργός, επιβαρύνονται πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα διπλανά νησιά τα οποία είναι η Νάξος, η Πάρος.
0: Εδώ στην Αθήνα είναι 2,20 πια. 2,20.
2: Εδώ είναι το 2,20 πλέον, έχουμε φτάσει το 2,20. Το πετρέλαιο και αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του, είναι και αυτό στο 2,20, το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια αν εμείς συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο αν θα ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν 2 ευρώ. 2 ευρώ και 10 λεπτά, 2,080, 2,050, 2,060, εκεί θα κινηθεί. Οι ανωδικές τάσεις του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για 1 ευρώ και 90 λεπτά, όμως Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και η σημερινή μέρα
0: 107,
2: έχει, πάρει 10, έχει πάρει 14 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν λέγαμε 1,90, 1,92 και 14 έχουμε φτάσει 2,060.
0: Αυτό είναι λόγω της Σαουδικής Αραβίας, Αράμκο που είπε ότι δεν
2: δίνω. Κοιτάξτε, και η Αράμκο που κλείνει τον αγωγό και το όταν δεν περνάει τίποτα από τα στενά του Ορμούζ, αν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθι αυτό που γίνεται και θα αρχίσουν τα πλοία στον κύκλο, είναι τεράστια επιβάρυνση, τεράστια επιβάρυνση από ναύλους. Να προμηθευτείς από άλλες αγορές ρωσικό δεν επιτρέπεται, αλλά δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Μα δεν υπάρχει κιόλας. Ήδη οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή παίρνουν δηλισμένο προϊόν από την Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
2: Ήδη βλέπουμε τις ουρές και τις με τα αυτοκίνητα και περιμένουν να πάρουν κάψιμα από τις καταστροφές που έχουν στην κατάσταση. Τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ρώσοι.
0: Βλέπω το Brent χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 109.
2: 109, σήμερα υποχώρησε.
0: Σήμερα είναι, τώρα το βλέπω στα 104, το βλέπω.
2: Δεν λέει τίποτα, πού θα κλείσει το βράδυ. Δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρω.
2: Γι' αυτό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Αλλά τι θα γίνει με εμάς, το θέμα είναι ότι ο κόσμος προβληματίζεται πάρα πολύ. Και για τις μετακινήσεις του αφενός, αλλά αφετέρου και το κόστος του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όχι. Δεν μιλάω μόνο για το πετρέλαιο.
1: Και τα μεταβερθεί και στα τρόφιμα.
0: Η κατανάλωση στα βενζινά έχει μειωθεί η κατανάλωση. Πόσο έχει μειωθεί πάνω κάτω.
2: Έχει μειωθεί, κοιτάξτε. Έχει μαζευτεί αρκετά ο κόσμος και ειδικότερα τώρα το Σεπτέμβριο που είναι τα σχολεία αφενός και αφετέρου.
0: Είναι, έξοδα,
2: είναι και οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι δόσεις του εισοδήματος κτλ.
0: Ναι.
2: Έχει μαζευτεί και το βλέπουμε περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή έβγαινε ο κόσμος, προσπαθούσε να κάνει την έξοδό του. Και τον Αύγουστο το είδαμε, γιατί μείνανε πάρα πολύ ο κόσμος έμεινε μέσα. Δεν ήταν ο Αύγουστος αυτός, ήταν πιο ζωντανός από τους προηγούμενους Αυγούστους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τις προηγούμενες χρονιές φεύγανε σχεδόν περισσότεροι από τους μισούς από την Αθήνα. Ίσως και παραπάνω. Αλλά αυτόν υπήρχε κίνηση. Που σημαίνει ότι κόψανε τις διακοπές τους και κατά συνέπεια και κόβουνε και τις μετακινήσεις τους και τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα είναι αισθητά μειωμένη κίνηση. Άλλωστε το λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι. Ότι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει μειωμένα έσοδα. Γιατί το λέει? Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Άρα λοιπόν τα λίτρα που πολλούνται, οι όγκοι πωλήσεων είναι μικρότεροι. Άσχετα αν ο τζίρος είναι μεγαλύτερος και το ΦΠΑ είναι περισσότερο λόγω κύκλου εργασιών κτλ. Κτλ. Σημασία έχει ότι μαζεύεται ο κόσμος, γιατί είναι πολύ ακριβό το προϊόν και υπάρχει πρόβλημα τόσο στα παραγόμενα προϊόντα, αλλά και στα μεταφερόμενα αγαθά, τα οποία και αυτά επιβαρύνονται από τις μεταφορές.
0: Πόσο το βλέπετε να πηγαίνει εδώ την αμόλυφτη, δηλαδή? Εδώ παίρνει 2 λεπτά την ημέρα, 1-2 λεπτά την ημέρα παίρνει.
2: Κύριε Ξενάκη, κύριε Σκούρη, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τίποτα. Αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα γίνει με τη Μέση Ανατολή, αν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα γίνει με όλη την κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε και για το καύσιμο. Αλλά βλέπετε ότι εκεί καλά κρατεί, δεν λέει να τελειώσει και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Ναι. Και πόσο μακριά θα φτάσει. Γιατί αν στραφούμε, όπως σας είπα και σε άλλες αγορές, όλες αυτές οι αποστάσεις πληρώνονται. Τελικά στο δηλισμένο προϊόν θα πάει και δεν θα πάει στην τιμή του Brent. Πες πως παίρνεις αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό έχει μια τιμή. Πόσο κοστίζει για να έρθει από εκεί εδώ? Κοστίζει το ίδιο όσο κόστιζε από τον κόλπο? Από τις χώρες του κόλπου?
0: Πιο κοντά, ναι, άρα δεν μπορείτε να κάνετε εκτίμηση έτσι, για το πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα και πώς θα το πάει.
2: Είναι ότι ανωδική είναι η πορεία του.
0: Ναι.
2: Βλέπετε ότι ανεβαίνει συνεχόμενα.
0: Ναι.
2: Φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσει και στο 2,5 ευρώ να αρχίσουμε να το βλέπουμε, όχι στο άμεσο διάστημα, αλλά ίσως και λίγο μετά από ένα μήνα, αν πάει έτσι.
0: Εδώ στην Αττική εννοείται, έτσι, 2,5 ευρώ.
2: Βέβαια, αν δείτε τη διαγωγή που έχει δείξει το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να έχει κάνει κάποιες μειώσεις όπως σήμερα τα 104 δολάρια, αλλά ξανά
0: θυμίστε
2: μας, ανεβαίνει.
0: Ναι. Θυμίστε
2: και τελικά βλέπεις ότι είναι προσθετικό, είναι προς τα πάνω.
0: Θυμίστε μας πόσο ήταν η απλή αμόλυβδη το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο δεύτερος πόλεμος?
2: 1,67.
0: Και το 1,67 θα πάει 2 και θα λες τι ωραία που είναι.
2: 1,45 ήταν το πετρέλαιο κίνησης. 1,67 το πετρέλαιο. Η αμόλυβδη βενζίνη έχουμε φτάσει 2,20 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Το πετρέλαιο έχει φτάσει και αυτό στο 2,20 από το 1,45.
0: 50 λεπτά το λίτρο είναι αυτό, έτσι. 50 λεπτά το λίτρο στην Αθήνα. Στην Αθήνα. 53 λεπτά το λίτρο. 55 λεπτά το λίτρο στην Αττική.
2: Στην αμόλυβδη.
0: Ναι, στην αμόλυβδη.
2: Στην αμόλυβδη, το πετρέλαιο, φανταστείτε.
1: Έβλεπα
2: το οποίο χθες, είναι κόστος ενέργειας, κόστος μεταφοράς.
1: Έβλεπα χθες στο εξωτερικό δελτίο, στα τηλεγραφήματα που ερχόταν, ότι υπάρχουν μια σειρά αντιδράσεις που κατά τη γνώμη μου είναι πρωτοφανείς. Στην Πορτογαλία έγινε μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία με κορνερίσματα κλπ. Στο κέντρο για τις τιμές της βενζίνης. Δεν ξαναγητεί. Σε άλλες χώρες, Γουατεμάλα κλπ., κόβουν λάστιχα, γίνονται πράγματα δηλαδή τα οποία δεν τα ξανά έχουμε δει για την ακρίβεια.
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει όλες αυτές οι καταστάσεις να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι γενικότερο το θέμα και θα πρέπει οι αρχηγοί κρατών των ευρωπαϊκών χωρών να συνέλθουν και να μπορέσουν να δουν τι γραμμή θα κρατήσουν για να αυτή η οικονομική πολιτική, οι νέες επιδοτήσεις που πρέπει να δοθούν. Γιατί έχουμε από τη μια πλευρά ότι δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ, δεν μπορείς να μειώσεις το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Δεν μπορείς να θες.
2: Λόγω των εταίρων μας.
1: Δεν το επιλέγεις. Ναι, ναι.
2: Έτσι όπως το λέει και λέει και ο κύριος Περιακάκης, βέβαια ότι έχουμε και εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία.
1: Χθες τον είχαμε εδώ και μας είπε ότι στο Eurogroup, δεν μας εξειδίκευσε, αλλά στο Eurogroup της Παρασκευής θα επιχειρηθεί να ληφθούν αποφάσεις. Μακάρι να ληφθούν.
2: Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Να ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια ίσως πάνε και οι στόχοι πιο πίσω αυτούς που έχει η Ελλάδα για την απόδοση των οφειλών μας. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις σε αυτά για να μπορεί να μειωθεί η τιμή και να μπορεί να βοηθηθεί ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικογένειας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Σμάτο, να είστε καλά. Να συνοψίσω ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις, αλλά λέει ότι μέσα ένα μήνα μπορεί να φτάσουμε στην Αθήνα στα 2,5 ευρώ. Ήταν 1,67 η 95-95 απλή αμόλυβδη. Αυτό είναι ήδη 55 λεπτά, μπορεί να και φτάσει στα 70-80. Στα 30 λίτρα 40 του αυτοκινήτου, αυτό είναι 30 ευρώ. Δηλαδή είναι μεγάλο ποσό, πάρα πολύ μεγάλο έτσι.
1: Λοιπόν, να σας αναθυμίσω ότι βλέπετε, ξεκινήσαν από χτες οι δημοσκοπήσεις ξεκινήσαν από χθες. Μία εδώ με παρουσιαστή τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Της Opinion Polls στο Action 24 χθες και μία της πάλι στο Sky.
1: Στο Sky θα συνεχιστούν σήμερα.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε μέτρων. Όχι, σήμερα έχουμε
0: Mark.
1: Mark στον Αντένα. Ναι. Και έχουμε και MRB με τον κύριο Μαύρο. Θέλω να τον έχουμε αύριο. Στο
0: Open.
1: Λοιπόν, και βεβαίως να πούμε εδώ ξανά για δεύτερη μέρα και σας το λέμε και το επισημαίνουμε. Αντώνης Παπαργύρης, GPO, το Σάββατο με τα παραπολιτικά, σε μια δημοσκόπηση που θα διαφέρει πολύ από τις άλλες, με πολλά ερωτήματα. Θα δείτε, είναι
0: αυτά πούσια, ωραία, χορταστική. Τα ωραία, τα περίεργα ερωτήματα, τα οποία όμως απαντάνε σε ερωτήματα που βάζουμε στην καθημερινότητά μας και δεν τα έχουμε σκεφτεί πολλές φορές.
1: Αλλά και που δίνουν βάθος πέρα από την απλή πρόθεση ψήφου και παράσταση.
0: Ναι. Η οποία φαντάζομαι ότι οι υπόλοιποι θα βγουν, δεν θα έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους.
1: Περίπου τα ίδια θα είναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Αυτά και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Θα αρχίσουν οι αντλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
6: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
18: Ωρα, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!
0: Λέει μια φίλη από τα Σαλονικιά. Οι βουλευτές δεν αλλάζουν παρά μόνο. Που αν πεθάνει, λέει κανείς. Από τότε ψηφίσει στη Σαλονίκη το 90 και μετά οι βουλευτές είναι οι ίδιοι. Λέει και τα ονόματα. Οι βουλευτές δεν αλλάζουν παρά μόνο. Που αν πεθάνει, λέει κανείς. Από τότε ψηφίσει στη Σαλονίκη το 90 και μετά οι βουλευτές είναι οι ίδιοι. Λέει και τα

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σωτηρέλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στο κρατές σας.
0: Αλλά από τη Θάσο όμως, να το πούμε και αυτό. Από τη Θάσο, ναι.
1: Γιατί είσαι τη Μυτιλίνη.
0: Όχι, είναι αυτό. Η Σέλης,
2: είναι του Βορείου Αιγαίου υποκοριστικού.
1: Του Βορείου Αιγαίου, ναι. Δεν ήξερα.
2: Όχι μόνο.
1: Όσο ζεις μαθαίνεις.
0: Να σας ρωτήσουμε τώρα, τι θα γίνει με τον κύριο Καστιδιάρη.
2: Το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κόμματα που θα συμπεριλάβουν τον κύριο Καστιδιάρη στις τάξεις τους, με οποιασδήποτε ιδιότητες. Γιατί οι περιορισμοί που υπάρχουν, και αυτό είναι ένα θέμα προς διευκρίνηση, δεν αφορούν το πρόσωπο, αφορούν τα κόμματα τα οποία θα συμπεριλάβουν στους κόλπους τους, με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε δηλαδή ιδιότητα αρχικού κόμματος, μέλος δικού σας επιτροπής, νομιμού εκπροσώπου, ή πραγματική ηγεσία, δηλαδή αν έχει χειρανθρώπους, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι το 2033, δεν είναι δυνατόν να ανακηρυχθεί ένα κόμμα από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα, αλλά δεν μπορεί να μετάσχει στις εκλογές, για να το πούμε απλά, και αυτό οφείλεται σε μια νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί από το 2023, έχει εφαρμοστεί από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, τότε που ο Καστιδιάρης έπαιξε και έκαψε όλα τα χαρτιά του, και επιπλέον υπάρχει και η απόφαση του εκλογοδηγείου της Σπαρτιάδας που θέτει ένα τελευταίο φραγμό. Άρα όλη αυτή η φιλολογία που ακούγεται είναι χωρίς βάση, γιατί και δεν μπορεί να ανακηρυχθεί ένα τέτοιο κόμμα, αλλά ούτε και αν το συμπεριλάβει ως υποψήφιο βουλευτή μπορεί να ανακηρυχθεί ένα τέτοιο κόμμα, και μάλιστα αυτό είναι χωρίς χρονικό περιορισμό. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως έχει εφαρμοστεί ήδη, είναι να κατέλθει ως μεμονωμένος υποψήφιος ανεξάρτητος σε μια εκλογική περιφέρεια, αλλά τότε θα πρέπει να λάβει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων.
0: Δηλαδή, το πανελληνίως.
1: Με τα σημερινά δεδομένα του 23 να πάρει 150-170 χιλιάδες ψήφους.
2: Πάνω από 150
0: χιλιάδες.
1: Σε μια περιφέρεια.
2: Και βεβαίως,
0: αυτό δεν γίνεται. Ναι,
2: θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Σας είπα ότι αυτοί οι περιορισμοί που ισχύουν για τα κόμματα μέχρι το 2033, μέχρι δηλαδή να τελειώσει τα 13 χρόνια της ποινής του, ανεξάρτητα μετά πώς έχει εκτίσει. Αυτό αφορά τα κόμματα μέχρι το 2033. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα για τον ίδιο, για τα εκλογικά του δικαιώματα, το οποίο δεν έχει συζητηθεί ευρέως. Ο Ηλίας Καστιδιάρης, κατά πάσα πιθανότητα, θα χάσει τα εκλογικά του δικαιώματα για 13 χρόνια από τότε που θα βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί έχει κάνει ανέρεση. Όταν εκδικαστεί η υπόθεση στον Άριο Πάγο, εάν ο Άριος Πάγος μείνει σε αυτή την καταδίκη, και πιστεύω ότι θα μείνει, τότε θα έχουμε αμετάκλητη απόφαση.
1: Τότε θα αρχίσουν να μετράνε δηλαδή.
2: Αμετάκλητη απόφαση σημαίνει ότι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, για 13 χρόνια δεν θα έχει ούτε εκλέγειν ούτε εκλέγειν.
0: Δηλαδή μέχρι το 40 τόσο.
2: Μέχρι το 40 ή το 41, ανάλογα με το πότε θα βγει η απόφαση. Επομένως, και από αυτή την άποψη, δεν θα μπορεί πολύ σύντομα να εμπλακεί σε εκλογικές διαδικασίες. Επομένως, όλη αυτή η συζήτηση είναι στον αέρα. Διότι προσπαθεί να δείξει με αμετροέπειες, με λαϊκισμούς, με λεονταρισμούς, ότι θα βρει ένα τρίκ και θα το κάνει. Δεν μπορεί να βρει ένα τρίκ. Η πολιτική του, ας πούμε, προς τα διοδρομία έχει λήξει από την άποψη της κοινοβουλευτικής.
1: Άρα το μόνο που λέτε ότι μπορεί να κάνει, όπως καταλαβαίνω εγώ, είναι να κατέβει ένα κόμμα, ας πούμε, το οποίο να πει ότι εγώ, ας πούμε, θα στηρίξετε αυτό το κόμμα. Ακόμα και αυτό, αν πει αυτό το κόμμα, δεν μπορεί.
2: Αν το πει, θα θεωρηθεί αχειράνθρωπος ο αρχηγός του κόμματος. Οπότε θα υπάρξει μετά ένσταση στο εκλογοδικείο.
1: Ότι έγινε με τους Σπαρτιάτες.
2: Έχουμε μια κακή απόφαση με τους Σπαρτιάτες. Ναι. Διότι κανονικά έπρεπε όλοι οι Σπαρτιάτες, και όχι μόνο οι τρεις κατά των οποίων είχε υποβληθεί ένσταση, να έχουν εκπέσει. Ναι. Αλλά τώρα πλέον, όταν γίνει ένσταση, θα γίνει κατά όλων των βουλευτών που τυχόν θα εκλεγούν με ένα τέτοιο κόμμα. Οπότε θα εκπέσουν.
1: Και με το δεδικασμένο.
0: Και είχαμε και κουτσί βουλή και τρέχα γύρευε τώρα.
2: Καλά,
0: νομικά αυτά.
2: Κολοβή βουλή, ναι. το έχω γράψει.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε. Τραγωδίες. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Είχαμε σήμερα πληροφορίες, μεταδώσαμε. Νομίζω υπάρχουν κι αλλού πια κλπ. Ότι τρεις

0: Σπαρτιάτες ανεξάρτητοι βουλευτές θα είναι αυτοί που θα συνεργαστούν το αμέσως επόμενο διάστημα με τον Ηλία Κασιδιάρη. Και ένας εξ αυτών, ο Γιάννης Δημητροκάλης, έχει από το 2023 καταθέσει αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Αρεοπάγο. Σε αυτό θα στηρίξει ο κύριος Κασιδιάρης, με αυτού θα συνεργαστεί, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Αυτό μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει, αλλά το κόμμα αυτό θα θεωρηθεί ότι έχει ως πραγματική ηγεσία τον Κασιδιάρη. Ήδη οι Σπαρτιάτες βαρύνονται με αυτό. Άρα ούτε αυτό το κόμμα θα ανακηρυχθεί στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μπορεί να είναι. Το θέμα είναι αν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος το οποίο μπορεί να μετάσχει στις εκλογές. Ναι. Δεν μπορεί να είναι αρχηγός κόμματος που μπορεί να μετάσχει στις εκλογές, διότι το κόμμα υπόκειται σε
2: περιορισμούς. Ούτε σε ευρωεκλογές.
1: Ούτε σε ευρωεκλογές. Προσέξτε όμως, εάν χάσετε εκλογικά του δικαιώματα, ναι, δεν θα μπορεί να μετάσχει ούτε σε αυτοδιοικητικές εκλογές.
2: Ούτε σε αυτοδιοικητικές.
1: Σε καμιά.
0: Στις οποίες τώρα μπορεί να συμμετάσχει, αν πάει υποψήφιος
1: δήμαρχος. Ναι, συμμετείχε, βέβαια. Δεν μπορεί να μετάσχει ούτε σε αυτές. Και προσέξτε, ακόμα και αν εκλεγεί ως ανεξάρτητος στην απίθανη περίπτωση που πάρει αυτές τόσες χιλιάδες ψήφους ή πιάσει το 3% των ψηφισάντων.
0: Σε μια περιφέρεια δεν υπάρχουν τώρα 150.000 ψηφοφόροι.
1: Εγώ λέω, υποθέσουμε ότι τα καταφέρει.
0: Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου.
1: Αμέσως μετά, ναι, μπράβο, αμέσως μετά την απόφαση του Αρεοπάγου θα εκπέσει. Διότι δεν θα έχει πολιτικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να είσαι βουλευτής χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Θα του γίνει ένσταση και θα εκπέσει το βουλευτικό του αξιώματος. Όλοι οι δρόμοι δηλαδή θεσμικά είναι κλειστοί. Εγώ σας λέω το τι ισχύει για κάποια από αυτά που ισχύουν. Για ορισμένες πτυχές των αποφάσεων του Αρεοπάγου και ειδικά για το εκλογοδικείο έχω ασκήσει κριτική. Αλλά τώρα μιλάμε για το τι ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι αυτό,
0: αυτό μιλάμε,
1: το οποίο
0: του
1: δημιουργεί ένα τεράστιο πολιτικό αδίέξοδο με βάση τα αδικήματα που έχει κάνει.
0: Για να προλάβουμε τον χρόνο, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, έχετε γράψει βιβλία, έχετε κάνει μερίδες, ομιλίες κλπ. Μία ερώτηση για την τελική ψηφοφορία χθες και το κλίμα που δημιουργήθηκε και τις προοπτικές της συνταγματικής αναθεώρησης, κύριε Σωτηρέλη.
1: Κοιτάξτε, για το κλίμα δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά για την ίδια την αναθεώρηση, όπως εξελίσσεται, είναι μία αδιέξοδη πορεία. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι για να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές. Ας πούμε, στην ποινική ευθύνη υπουργών υπάρχει διαφωνία. Η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει την εμπλοκή της Βουλής. Στην εκλογή των επικεφαλής των δικαστηρίων και πάλι καταφεύγει σε μεσοβέζικες λύσεις, σε ανεξάρτητες αρχές. Με αυτό το δεδομένο, είναι καλύτερα να μην γίνει καθόλου αναθεώρηση. Να μην γίνει μια κολοβή αναθεώρηση με 2-3 διατάξεις όπως έγινε το 2008. Να σταματήσει αυτή η ιστορία και να ξαναρχίσει η διαδικασία της αναθεώρησης με μια συμφωνία μακάρι των πολιτικών δυνάμεων, διότι διαφορετικά, αν γίνει για 2-3 διατάξεις, θα πρέπει να περιμένουμε μετά άλλα 5 χρόνια μέχρι να γίνει η επόμενη. Έτσι όπως εξελίχθηκαν κατά τα πράγματα, δυστυχώς αυτή η αναθεώρηση αποδείχθηκε ότι ήταν μια κίνηση πολιτικού εντυπωσιασμού στην οποία πρετάνευσαν ένθεν κακήθεν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Δεν είναι μια αναθεώρηση με προοπτική.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν απολύτως καθαρός. Να πω μόνο ένα μήνυμα που ήρθε. Καλημέρα, λέει η Βίβιαν Μπενέκου, η συνάδελφός μας. Ο κύριος Σωτηρέλης ήταν καθηγητής μου όταν ήταν νεαρός, καινούριος καθηγητής νομική. Στα πρώτα του βήματα. Λέκτορας, νομίζω, λέει. Πάει, παλιώσαμε.
1: Tempus fugit, που έλεγαν και οι Λατίνοι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, θα σου πω ότι όταν ήμουν εγώ φοιτητής τη δεκαετία του 80, είχα τρεις καθηγητές πολιτικούς. Ο ένας ήταν ο Θανάσιος Κανελόπουλος, στην βιομηχανική Πειραιά τότε, που τώρα λέγεται Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο Απόστολος Λάζαρης ήταν ο άλλος. Και ο τελευταίος ήταν ο Θόδωρος Κατσανέβας, ο οποίος έφυγε από κορονοϊό πριν από λίγα χρόνια. Με τον οποίο μάλιστα το θυμόταν και είχαμε μια πολύ καλή σχέση από τότε.
0: Κοίτα τι μαθαίνω, και είχα την εντύπωση ότι ήταν πολύ καλοί καθηγητές.
2: Γιατί ρε φίλε, καλή ήταν. Εγώ δεν ήμουν καλός φοιτητής.
0: Και με το παραπάνω. Να διαβάζετε σήμερα στο Τύρι Ξενάκη, ακρίβεια, πραγματική αντιπολίτευση στην απογευματινή.
2: Ναι, ότι δεν είναι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η βασική αντιπολίτευση κυβέρνηση είναι ακρίβεια. Ναι. Αυτή είναι, γιατί τα άλλα κόμματα δεν τα έχουν καταφέρει ως τώρα όπως θα έπρεπε, με μια κυβέρνηση που κάνει το ένα πάνω στο άλλο τα λάθη, τις αστοχίες και ό,τι υπόλοιπα. Εκτός από τα θετικά, έτσι να τα πω και αυτά.
0: Και είναι και ανίκητη η ακρίβεια.
2: Αυτή και η ακρίβεια είναι ανίκητη, ναι, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι πείθουν και άλλοι ότι μπορεί να την νικήσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Να πείσουν ότι μπορεί να την νικήσουν. Καλημέρα, κύριε Κόκαλη. Η Νέα Δημοκρατία είναι μαντία των αδερφών. Αυτό τι σχέση έχει με την κουβέντα που κάναμε? Ένα συνταγματολόγο λέει την άποψή του για το αν μπορεί να φτιάξει κόμμα και να συμμετέχει σε εθνικέ εκλογέ. Να φτιάξει κόμμα μπορεί, λέει. Σε εθνικέ εκλογέ και σε προεκλογέ.
0: Είναι κατηγορηματικό
2: αυτό. Ούτε καν είναι πολύ κατηγορηματικό. Ναι, ναι, δεν έχουν παράθυρα, τρύπε και τέτοια. Και όχι μόνο αυτό, το πάει στο 2041. Λέει
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μόλις πάρει η επόμενη απόφαση, ναι, λέει κάτι καινούριο, νομίζω εγώ. Το οποίο τον αποκλείει για άλλα. Πόσα είναι, δεν το έχω χάσει τώρα. 16-15 χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Και μείναμε μονάχοι. Πολύ ωραία. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλειο Ντέτσικα. Και αμέσως μετά η Στέλλα Καντώνα με τον Θανάση Φουσκίδη. Ο Θανάση με τη Στέλλα. Με πολλά και ενδιαφέροντα και εκείνη. Θα τους ακούσουμε και εμείς.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Πάμε να φύγουμε. Νομίζω πως είναι Παρασκευή. Σήμερα πήγα να πω καλό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι δυστυχώς.
3: Παναγία μαζί σας.

0: ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πάρετε τους χαρακτηρισμούς κατά του Πασόκ με αφορμή τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε, το Πασόκ επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης, καθώς κατέθεσε προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του. Με αφορμή το φραστικό επεισόδιο εναντίον του από το βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή, έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα, ανιστόρικο και ταμό ύφος. Πληθείς να σχολιάσει την αποστροφή του προς τον κύριο Δουδονή, δες πως κατάντησε στο κόμμα σου, απάντησε πως το 1998 γενικός ηγητής του Πασόκ ήταν ο Ευάγγελος Βενζέλος και τώρα ο Παναγιώτης Δουδονής. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας. Δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμίες, αλλά έχουν και διάρκεια, τόνισε επίσης τα παραπολιτικά 90 κομμένα η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σημείωσε πως για το Σύνταγμα το Πασόκ έχει κάνει σοβαρή τοποθέτηση και στάση και σοβαρή επεξεργασία. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος στο κόμμα Ελλήνων Συμμαχία, στο οποίο όμως θα έχει ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως με το νέο φορέα συνδέονται τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Γιάννης Δημητροκάλης μάλιστα έχει υποβάλει πιθανότατα από το 2023 αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και οι άλλοι δύο βουλευτές. Καλπάζουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα. Σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αμοργός, η τιμή κυμαίνεται από 2,70 έως 2,80 ευρώ το λίτρο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Σημείωσε πως στην Αττική η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,20 ευρώ, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σε ένα μήνα να φτάσει και τα 2,5 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, είπε πως με σημερινά δεδομένα η τιμή θα είναι στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο τραγικό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Γλυφάδας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο στο τροχείο να εμπλέκεται και άλλο όχημα. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορδαλού κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφαλείας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατούμενων. Την ίδια ώρα τη Δευτέρα θα καταθέσει στις αρχές γνωστός υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Σε νέες διασταυρώσεις για τα δήλωτα εισοδήματα προχωράει η ΑΔΕ. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν δηλώσεις, ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 26. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζο, που πλοίο που εκτελούσε σύμβαση για λογαριασμό των ΗΠΑ δέχθηκε επίθεση με ντρόνς και πύραυλο. Στα αθλητικά, στις 6 παρατέταρτο, ΑΕΚ Πανσεραϊκός για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, την ίδια διοργάνωση στις 4.30 το απόγευμα, Καλαμάτα Λάρισα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,35% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη 6 νομοθετικών προτάσεων για τη διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Καντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. 11 και 6 πρώτα λεπτά, παιδιά. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Σοφία, στην Ελπίδα, στην Αγάπη, στην Πίστη. Μεγάλη μέρα σήμερα. Πολύχρονες να είναι οι κυρίες. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να ξεκινήσουμε και με μερικές ευχές. Τις χρειαζόμαστε άλλωστε. Νομίζω είναι πάντοτε επίκαιρες. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Συνηθίζουμε στην καινούργια ώρα ακόμα. Είμαστε πάνω στο μετέχμιο, πάνω στην αλλαγή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα, παιδιά, έχουμε ξημερώσει έτσι με έναν πολύ ωραίο καιρό. Μου φαίνεται κάπως έχει ζεστάνει περισσότερο σε σχέση με χθες. Κάνω λάθος. Έχει όμως και το αεράκι το αυτό το δρασερό. Ανοίγεις λίγο το παράθυρο στο αυτοκίνητο. Απλώς μετά το κλείνεις γιατί λόγω καυσαερίου, όχι για άλλο λόγο, αλλά είναι ok, normal θα έλεγα. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει να μας πείτε αν είστε τίποτα σε κάποια κίνηση. Εγώ κάπως ήταν ok καθώς κατέβαινα σήμερα. Υπήρχε ροή στην κάθοδο, από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, που είναι ένα σημείο δύσκολο. Πηγαίναμε καλά. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακουστούν. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Θα έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά και πολιτικά και οικονομικά. Θα δώσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση Μαζονάκη και ερωτικά να σας πω σήμερα για τις κυρίες το λέω αυτό. Ο Θανάσης είναι υπερπανέμορφος. Ο πρόσεξε, όχι πανέμορφος, υπερπανέμορφος. Φοράει ένα ωραίο πουκάμισο Blue Navy, καλά το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι κουκλάκι ζωγραφιστό, το λέω έτσι. Γιατί είναι 11 ακόμα το.
2: Σας παρακαλώ, κυρίες.
1: Αλλά έχουμε πάρει και τις
2: ομορφές. Φανείτε ψύχρεμες, μη χειροδικείτε.
1: Έχουμε βγάλει τα πνευματικά μας.
0: Ναι. Αυτό θα το προσέξουμε λίγο, γιατί διάγουμε δύσκολους καιρούς. Θέλουμε ψυχραιμία να κρατήσουμε. Ακούσουμε και ένα τραγουδάκι τώρα για να μπούμε έτσι μαλακά-μαλακά να σας βάλουμε στην ακρόαση.

0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Φουσκίδης τους έχει πληρώσει όλους όσο γίνεται. Τώρα μας στέλνει ένας φίλος μας μήνυμα και από την Κρήτη κάτω. Θα μας ακούει ο άνθρωπος εκεί πέρα.
1: Τα φιλιά, τα φιλιά στα Χανιά.
0: Πολλά φιλιά στα Χανιά. Λέει τώρα. Ο άντρας τώρα πράγμα, έτσι. Φανταστείτε τι θα λένε οι γυναίκες. Πάντα λέει είναι ο πανέμορφος ο Θανάσης. Γιατί είπα εγώ ότι δεν είναι. Σήμερα είπα ότι είναι υπερπανέμορφος. Που σημαίνει ότι δίνω κι άλλο στο πανέμορφος.
1: Λοιπόν, ακούμε και Queen, Freddie Mercury, από τα τελευταία κομμάτια που ερμήνευσε πριν φύγει από τη ζωή. 1986 είναι αυτός ο δίσκος, Kind of Magic. Και θα σου πω και μια άλλη λεπτομέρεια η οποία θα σε τρελάνει, Κύρκο.
0: Κάτι. Α, τον Κύρκο.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί είναι της συνωμοταξίας, γι' αυτό. Στο δίσκο αυτό συμπεριλαμβανόταν και το soundtrack του Highlander.
0: Τι λες τώρα.
1: Τις ενίες αυτές με τους που ήταν αθάνατος ο Highlander, δεν πέθανε με τίποτα. Πέθαναν όλοι γύρω το πλήν του ιδίου.
0: Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά.
1: Εντάξει, κάτι ξέρουμε κι εμείς από ιατρική, δεν θυμάσαι.

0: χάρτη μια διάθεση.
1: Τι?
0: Που δεν θέλω να κάνω εκπομπή πολιτική.
1: Δεν γίνεται όμως, κάτι πρέπει να πούμε γι' αυτό.
0: Όχι, θα πούμε ρε παιδί μου, αλλά τη διάθεσή μου δηλαδή να μην την πω, θες να την κρύψω.
1: Όχι,
0: θες να καταπιεστώ. Τι θες δηλαδή σε αυτή τη ζωή. Όχι, εντάξει, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Απλώς κάπως μου φαίνεται ότι επειδή είναι έτσι ο μήνας, πλησιάζουμε στις 20 Σεπτεμβρίου, έχουμε μπει λίγο πολύ απότομα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, αφού δεν θες να μπεις πολύ έντονα στην πολιτική.
0: Όχι, θα
1: από
0: πω,
1: τώρα,
0: εντάξει.
1: Γεια σου, Σελίσσα μου. Ελπίζω, λέει ο Μιχάλης, να ανταποδώσεις και εσύ την καλημέρα του. Γιατί τον έχεις περίμενε τον άνθρωπο.
0: Εγώ, βεβαίως.
1: Τι σου έχει κάνει.
0: Γεια σας, Μιχάλη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καθημερινά σας μηνύματα που στέλνετε εδώ πέρα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, αφού θα μπούμε στην επικαιρότητα σιγά σιγά, θα πούμε το εξής. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, έχουμε αποφασίσει με το Θανάση να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, διότι οι περισσότεροι από εσάς και όλοι μας δηλαδή, αυτό που μας απασχολεί, είναι πού θα πάει γενικότερα αυτή η κατάσταση με τις τιμές και στο ενεργειακό σκέλος. Δεν είναι μόνο δηλαδή το πετρέλαιο, φυσικό αέριο, είναι το ρεύμα. Έχουμε πει, ακούσατε και χθες τη συνέντευξη του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη, που είπε ο άνθρωπος ότι θέλουμε και να δούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πού θα πάει αυτή η ιστορία. Χθες υπήρξε και μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, την είχε αποκαλύψει ο Θανάσης εδώ πρώτα στην εκπομπή μας. Οπότε θέλουμε να δούμε ποια είναι τα σχέδια και ποιες είναι οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι, αφορά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό μακάρι να υπήρχαν στη ζωή για πολλά πράγματα. Γενικότερα τώρα το λέω αυτό. Δεν υπάρχουν όμως. Θα πούμε και πολλά πολιτικά με τον κύριο Μαρκόπουλο. Επίσης, για όσους ενδεχομένως δεν τα προλάβατε, μίλησε εδώ ο κύριος Φλωρίδης το πρωί στους γείτονες, στον Σκούρη και στο Ξενάκι. Μίλησε για ένα παρακμιακό ντουέτο Δουδονή Κωνσταντοπούλου. Αλλά για μένα την είδηση την έδωσε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πολύ Πασόκ δηλαδή σήμερα αποφάσισαν οι γείτονες να φιλοξενήσουν. Με αφορμή την αντιπαράθεση που είχε και στο επίκεντρο τον κύριο Δοδονή χθες, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι όταν υπάρχει σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας. Δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμιές, αλλά έχουν και διάρκεια. Κοινώς το ταγκό θέλει δύο.
1: Ναι, ο κύριος...
0: σαν καρφάρα μου ακούστηκε εμένα τώρα αυτό. Είπε και άλλα βέβαια ενδιαφέροντα η κυρία Διαμαντοπούλου, όχι μόνο αυτό. Έτσι, αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση. Στο άρθρο 16 είπε πως στη δεύτερη βουλή, άμα υπάρχει συνένεση πολλών κομμάτων, θέλουμε 180 για να υπάρχει αλλαγή και να μην, για να είναι μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια. Είχε έτσι ενδιαφέρον, θα έλεγα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι...
0: Γιατί έχουμε και δημοσκοπήσει, γι' αυτό τα λέω.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Φλωρίδης έδειξε αμέσως και το στίγμα του εν όψη της υποψηφιότητάς του που ανακοινώθηκε επισήμως σε πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στον κύριο Βενιζέλο, λέει ότι κάποτε ήταν εισηγητής του Πασόκο Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδονής. Mm-hmm. Έκανε μια τέτοια παραπολιτική σύγκρουση, δείχνοντας το ακροατήριο που θέλει να στοχεύσει δηλαδή της Θεσσαλονίκης, του πρώην υπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί θέλει να πάει ο Φλωρίδης. Και σας το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με δεδομένο ότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν ότι μπορούν να εισχωρήσουν περαιτέρω στο χώρο του κέντρου και να πάρουν ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ, αφού στα δεξιά ότητα να γίνει έγινε. Mm-hmm. Αυτή είναι η ανάλυση η επικρατούσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξού και τέτοιου είδους και υποψηφιότητες, αλλά και επιχειρηματολογίες όπως αυτή του κυρίου Φλωρίδη.
0: Λέει Τζέν, και εγώ τα ίδια. Κοιτώ από δράσεις. Θα πήξουμε που θα πήξουμε, ας ταξιδεύουμε λίγο, έστω νοητά. Σωστή. Πάρα πολύ σωστή, Τζέν. Mm. Επίσης, επειδή βλέπω εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Μιχαήλ έχει εκνευριστεί. Εντάξει. Okay. Δεν θέλουμε τέτοια ένταση. Πρωί-πρωί, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πριν πούμε τα υπόλοιπα, να πούμε δύο κουβέντες για τους γιατρούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί. Σήμερα νωρίς το πρωί έχετε ακούσει και κάποιες λεπτομέρειες για τα κελιά αυτά. Εμένα δεν με απασχολούν τόσο το πού θα βρίσκονται, σε ποια πτέρυγα.
1: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος,
0: ναι,
1: λες.
0: Αυτό δεν με απασχολεί εμένα τόσο. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το εξής. Χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η εισαγγελία διέταξε έρευνα για τα όσα έχει πράξει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε βάθος πενταετίας.
1: Ή τα όσα δεν έχει πράξει.
0: Ή τα όσα δεν έχει πράξει. Πολύ σωστά, όπως λέω. Θανάση, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που θα τη δούμε στην πορεία του χρόνου. διότι αγείρονται πολλαπλά ερωτήματα και για το ρόλο που έχουν και για το ρόλο που έχουν οι ελεγκτικές αυτές αρχές, για το μέχρι που φτάνουν οι αρμοδιότητες τους. Άκουγα τον κύριο Πατούλη, νομίζω χθες, που έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε εισαγγελέας, δηλαδή πηγαίνουμε, χτυπάμε ένα κουδούνι, και πολύ εύλογα τον ρώτησε μετά ο Νίκος Χατζηνικολάου, και μετά τι κάνετε, φεύγετε, δηλαδή πατάτε ένα κουδούνι, δεν σας ανοίγουν, φεύγετε έτσι απλά, δεν επανερχόμαστε εκεί, να πούμε ρε παιδί μου, δεν μου ανοίγει ο Φουσκίδης, δεν μου ανοίγει η Γκαντόνα. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Το άλλο που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, εμένα τουλάχιστον μου έκανε, και ευτυχώς που. Βέβαια θα μου πεις ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς που το προλάβαμε. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ ότι το ζεύγος των γιατρών Θανάσιμου ετοιμαζόταν να ανοίξει κλινική στο πολυτελές. Για VIP τέλος πάντων, κλινική. Στο πόρτο χέλι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα το πήγαιναν ένα βήμα παραπάνω.
1: Είχαν βγάλει τόσα λεφτά.
0: Είχαν βγάλει τόσα λεφτά. Θυμάστε και τα ρεπορτάζ που έχουν πει ότι είχαν πελάτες από το εξωτερικό να λάμβαναν, το πήγαινε, το έλα τη διαμονή τους.
1: Γι' αυτό και συζητούσαμε και χθες ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει από τη μέση παιδεία και πάνω το κομμάτι της ατομικής ευθύνης. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και αυτό βασικό.
0: Είναι.
1: Ήταν αναμενόμενο, και επειδή πολλά ακούγονταν και το προηγούμενο διάστημα ότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να καλύψουν καταστάσεις, ένα το άλλο δεν γίνεται. Όπως έχετε δει επανειλημμένως αυτές τις περιπτώσεις, και ξεπερνώντας η αρμόδη λειτουργή της δικαιοσύνης όλη αυτή τη συνωμοσιολογία που υπήρχε κατά καιρούς για διάφορα ζητήματα και μέτωπα, μπήκε, μοιραία θα γινόταν, στο κάδρο και ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου, κατά πόσο άρτη είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται, κατά πόσο δεν πραγματοποιούνται, κατά πόσο είναι επαρκής και γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, για να εντοπιστεί και αυτό το κομμάτι. Αλλά προσέξτε, και σε αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι άλλο το κομμάτι της ποινικής ευθύνης και άλλο της διοικητικής ευθύνης, έτσι, γιατί τώρα μην μπούμε σε άλογα ιτανάκι. Βλέπετε όμως.
0: Πάντως η εισαγγελία θα ερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες.
1: Ακριβώς, τυχόν ποινικές ευθύνες. Βλέπετε όμως ότι αγγίζονται οι πάντες. Οι πάντες αγγίζονται. Και δεν χρειάζονται ούτε παροξισμοί, ούτε τρέλες. Έτσι. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον υπνοθεραπευτή.
0: Μπορούμε να ακούσουμε κάτι γι' αυτό.
1: Ναι,
0: για να βάλουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας, που χρειάζεται.
2: Σαλάμ αλέχ. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρα σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Το είπαμε, κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκομαι.
2: Τα βλέπεις.
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν.
4: Παίζουν τάβλη.
1: Μπήκε στην εξίσωση λοιπόν και ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος λέει.
0: Να πω μόνο για το ηχητικό που ακούσαμε, να διευκρινίσω. Επειδή αυτή η ταινία της Βλαχοπούλου που έπαιζε το Medium, τι στόχο είχε από τότε, πριν από 50 χρόνια που ήταν αυτή η ταινία, να καταδείξει το πώς κοροϊδεύεις κόσμο και του λες ότι τον πας αλλού, τον φέρεις, τον γυρίσεις, δεν ξέρω εγώ τι βλέπουμε οράματα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι πέραν του μηνύματος ο υπνοθεραπευτής δεν φαίνεται να είχε, πόσο λένε, άλλη άμεση εμπλοκή. Λέει βεβαίως μια διαβάζω.
0: Δεν ξέρουμε τι εμπλοκή έχει.
1: Ακόμα θα το δούμε.
0: Γιατί τη Δευτέρα θα απολογηθεί.
1: Εννοώ το μήνυμα είναι αυτό το οποίο ξέρουμε με αυτή την έννοια. Εννοείται και αυτό θα απολογηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Θα περάσει την πόρτα της δικαιοσύνης και ο ίδιος. Γιατί ξέρεις, όταν σου στέλνουν και κάτι τέτοιο, το θέμα είναι πώς θα αντιδράσεις εσύ. Αν παίρνεις τηλέφωνο, το εκάβεσαι άμεσα, άμα βλέπεις ότι η άλλη πετάει χαρταετό και τέτοια. Υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία στην εξίσωση. Να πούμε βεβαίως ότι βλέπω εδώ πέρα ότι λέει μια πρώην πελάτησα, μιλώντας ο Μέγκα, λέει. Είχε, λέει, επαφή μαζί του πριν από 20 χρόνια και της είπε ότι είναι μετεσάρκωσης πατέρα της. Για να καταλάβετε, γι' αυτό λέμε λοιπόν για το κομμάτι και της παιδείας και της ατομικής ευθύνης. Ότι λέει, της είπε ότι είναι μέσα το πνεύμα του πατέρα της. Έχει μετεσάρκωθεί ο πατέρας της μέσω της ίδιας.
0: Ναι. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι μας έχουμε μία ανάγκη κατά καιρούς να πιαστούμε από διάφορους, έτσι, για να νιώσουμε καλύτερα, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να αποστρεσαριστούμε και όλα αυτά. Ούτε θέλω να πω κάτι για τον άνθρωπο και την επαγγελματική του δραστηριότητα. Εγώ δεν είμαι η αρμόδια. Απλώς θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα τους λόγους για τους οποίους έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη αυτός ο άνθρωπος, σε ποια κατάσταση τότε ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ο άνθρωπος αυτός μία εβδομάδα μετά αποφάσισε να πάει στις αρχές. Πιο πριν είχε παίξει τον Ψόφιο Κοριό. Το λέω αυτό γιατί στην πορεία των ημερών προέκυψε η ανάκτηση ψηφιακών δεδομένων από την αστυνομία, από αυτά που κατάσχεσαν οι αρχές. Οπότε εντάξει, θα δούμε πως θα εξελιχθεί αυτό. Πολύ προσοχή, το λέμε αυτό για όλους μας. Και εμάς βάζουμε μέσα στο κάδρο, όχι μόνο τους υπόλοιπους, δεν κουνάμε δάχτυλο σε κανένα. Προτείνω να πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, με το που θα επιστρέψουμε, θα πάρουμε μία γεύση, θα ακούσουμε δηλαδή τις αντιδράσεις του κόσμου με φόντο τις αυξήσεις που ζούμε όλοι καθημερινά. Το λέμε αυτό για τα δηληστήρια σε καθημερινή βάση. Λένε ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Όχι, λένε, το βλέπουμε αυτό. Και θα πούμε και άλλα πολιτικά πράγματα. Θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε δύο, τις Opinion Poll και τις Pulse, για λογαριασμό του Action και του Sky αντίστοιχα. Όχι ότι έχουν συγκλονιστικά, ας πούμε, ευρήματα και ανατροπές, αλλά έχει το ενδιαφέρον του γιατί ολοκληρώθηκε και ο κύκλος της ΔΕΘ. Συμφωνείς?
1: Ναι, υπό αυτή την έννοια να δούμε τι αποτύπωμα είχαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε.
5: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
6: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
20: Διζυγλικινικό.
19: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors.
19: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είπαμε να βάλουμε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, μια διαχρονική επιτυχία που τραγούδησε με μοναδικό τρόπο η Χάρης Αλεξίου, όπως και πολλά άλλα κομμάτια βέβαια, όχι μόνο αυτό. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, οπότε είπαμε να είμαστε επίκαιροι. Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό στίχους έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης. Ήταν από τις συνεργασίες εμβληματικές. Τα τραγούδια της Χαρούλας ήταν ο δίσκος 1979 και επί της ουσίας μαζί με τον Αντώνη Βαρδί ήταν εκείνος ο δίσκος, μαζί με τα τραγούδια που της έγραψε ο Αντώνης Βαρδής, ήταν εκείνος ο δίσκος που απογείωσε την καριέρα της μοναδικής αυτής ερμηνεύτριας.
1: Πάμε σε δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο Νίκο. Λέει: η παιδική χαρά επί της Οδού Ελευθερίου στα Καμίνια υποδέχεται καθημερινά αρκετά μικρά παιδιά. Όμως αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Καθημερινά, παιδιά με πατίνιες έρχονται στην παιδική χαρά με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς να υπολογίζουν τη σωματική ακεραιότητα των μικρών παιδιών. Η δημοτική αστυνομία άφαντη. Αγαπητέ Νίκο, θέλω να σας πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αρμοδιότητα της δημοτικής αστυνομίας. Εδώ βλέπουμε στο Σύνταγμα πατίνια και ποδήλατα. Και τροχέα να μην σταματάει αναβάτες. Τώρα εκεί πέρα λοιπόν, πρέπει οι ίδιοι που είναι πάνω στα πατίνια, τα παιδιά τα ίδια δηλαδή, αφενός να μην βλέπουν μπροστά τους άλλα παιδιά, να μην τρέχουν τόσο πολύ.
0: Όχι, να τα
1: δεν
0: πούμε
1: ξέρω
0: τώρα
1: αν η δημοτική αστυνομία έχει αρμοδιότητα.
0: Η δημοτική αστυνομία καταρχήν και αρμοδιότητα δεν έχει για τα
1: αυτό.
0: Πατίνια πρώτον.
1: Και να σταματάει να κάνει επίπληξη και πούμε, στον άλλο που καβαλάει πατίνι.
0: Δεν είναι πολύ η δημοτική αστυνομική για να βρίσκονται σε κάθε γειτονιά οποιοδήποτε δήμου της χώρας που έχει δημοτική αστυνομία για να σταματάνε τα πατίνια. Τα πατίνια είναι ευθύνη της τροχέας σεισμικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Ένας είναι ο δρόμος, τον έχουμε πει. Για κάποιο λόγο δεν γίνεται. Έτσι. Η απαγόρευση των πατινιών. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Είδατε τι έγινε. Για κάποιο λόγο αρνούνται εκείνοι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους την ευθύνη των αποφάσεων να απαγορεύσουν ξεκάθαρα τα πατινιά. Εδώ ισχύει το. Δυστυχώς έτσι όπως έχει δείξει η ζωή. Ισχύει το κόβει, πόσο λέμε, πονάει χέρι, κόβει χέρι. Δεν γίνεται τώρα. Έχει δείξει η κατάσταση ότι δεν μπορείς να λειτουργήσουν. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν μεσοβέζικες λύσεις. Τελεία. Και θα πρέπει να εξηγηθεί για ποιο λόγο αφενός αποθεωνόταν η διαδικασία ένταξης των πατινιών στην καθημερινότητά μας και δύσκολη κανοπέδιο Αττικής. Διότι μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που λένε άγιε όπως και στην Ευρώπη έτσι και εμείς έχουμε τα πατίνια. Αφού φάγαμε λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τις δομές που υπάρχουν στην Ευρώπη, αφού φάγαμε να μην πω τι, με τα πατίνια, αφού κινδυνεύουν καθημερινά ζωές ανθρώπων νεότερων και γυρεότερων, γιατί δεν μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία να πούμε κάναμε λάθος, που τα αποθεώναμε και κάναμε λάθος που τα φέραμε και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τα παίρνουμε πίσω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τελεία.
1: Εγώ θέλω να πάω και ένα βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα συμφωνήσετε ή θα διαφωνήσετε. Θεωρώ ότι όπως στην αρχή τα πατίνια, θυμάστε, γινόντουσαν κάποια έλεγχη από την τροχιά και όπως δεν φορούσε κράνος, τον σταμάταγαν και τον έγραφαν. Το λέω αυτό γιατί αναβαθμίστηκε και το πλαίσιο. Γιατί στην αρχή δεν μπορούσε να κόψει κλίση σε ένα πατίνι, που δεν υπήρχε ας πούμε πινακίδα τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει και τα ποδήλατα να απαγορευτούν, διότι χθες ήμουνα παιδιά στην πλατεία Συντάγματος. Εντάξει, πάρα πολύ κίνηση. Υπήρχε ένα κύριος με ένα ποδήλατο, ο οποίος διέσχιζε την Πανεπιστημίου, κατέβαινε, φόραγε και ακουστικά. Το λέω αυτό θα σου πω γιατί εννοείται ότι οι οδηγοί πρέπει να είμαστε 150 φορές προσεκτικοί για τα μηχανάκια, για τις μηχανές, για όλους. Αλλά είσαι ένα ποδήλατο, κυκλοφορείς χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα στο κεφαλάκι σου και αποφασίζεις να διασχίσεις την Πανεπιστημίου με τα ακουστικά, τα AirPods στο αυτί. Συγγνώμη τώρα που θα το πω, δεν φταίνε μόνο οι οδηγοί, φταίνε και οι ποδηλάτες, παιδιά. Με συγχωρείτε. Όλοι φταίμε, όπως και οι πεζοί. Όταν, ας πούμε, περνάμε έναν δρόμο, πρέπει να κοιτάμε. Πες ότι ο άλλος είναι ένας τρελός. Και εμείς πρέπει να κοιτάμε. Πρέπει να έχουμε όλοι τα μάτια μας 14.
0: Γεια σου, φίλε Αλιτάμπουρα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής όμως. Με τα ποδήλατα, η διαφορά είναι, για να τα βλέπουμε και όλα ψύχρεμα, η διαφορά είναι ότι δεν έχουν σημειωθεί τόσο έντονα περιστακτικά και σε, τέτοιο, και σε τέτοια πυκνότητα.
1: Γιατί
0: είναι, και πιο, είναι πιο παραδοσιακό
1: αυτό.
0: Μέσο.
1: Και είναι και πιο δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο. Θέλει και μια κούραση για να το πάρεις. και να το οδηγήσεις. Ενώ το πατίνι κάθεσαι, στρογγυλοκάθεσαι, ωραιότατα
0: κομπλέ. Τον καζώνεις όσο θες στο ποδήλατο, ναι. Παρά το γεγονός ότι επίσης δεν έχουμε ποδήλατο δρόμους όπως υπάρχουν στο εξωτερικό.
1: Είναι η πανεπιστημία για ποδήλατο
0: δρόμου. Όχι, αλλά η οδηγία εκεί πέρα εκ προημίου, επειδή είναι πιο παραδοσιακό μέσο, επαναλαμβάνω, είναι πιο προσεκτική. Δεν μπορεί να αγκαζώσει όσο πολύ όσο το πατίνι. Με τα πατίνια εδώ πέρα έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι σε καθημερινή βάση. Φαινόμενα
1: είναι
0: normal τα οποία...
1: να ανεβαίνει σε ποδήλατο στην πανεπιστημία χωρίς να έχεις το κεφάλι σου κάτω.
0: Δεν είναι normal, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο συχνά τα ατυχήματα και τα τραγικά όπως βλέπουμε τις εικόνες αυτές που είναι πια, επαναλαμβάνω, καθημερινότητα με τα πατίνια. Τα πατίνια, η μόνη λύση είναι να απαγορευτούν και να πάρουν και την ευθύνη εκείνη που πρέπει. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να λέγαμε ότι θα έρθουν τα πατίνια, α, τι ωραία, για κάποιο λόγο μας έπιασε η χαρά. Δηλαδή τα είχαμε όλα, γίναμε Ευρώπη, τα πατίνια μας έλειπαν για να συμπληρωθεί το κάδρο, να πούμε. Και αφού είδαμε τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνουν και να λένε «Ουά, θα αυστηροποιήσουμε τις ποινές, τα ακούσαμε, μα το ένα, μα το άλλο». Εδώ πέρα η λύση είναι μία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, τα είδαμε όλα. Η λύση είναι απαγόρευση των πατινιών. Τέλος. Διαφωνούμε σε αυτό?
1: Συμφωνούμε.

0: θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο.
1: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με ένα 70. Τώρα είναι ένα 220. Ελπίζουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
2: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
3: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
4: Ενώ παλιότερα.
3: 150.
5: Όπου μπορώ να, πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
6: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
7: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.

0: Είμαι σίγουρος ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, σαν νιάτα του, όπως και όλοι.
1: Γιατί τώρα τι είναι μεγάλος ο άνθρωπος.
0: Όχι, ρε, σαν ακόμα πιο νιάτα του.
1: Έτσι,
0: άκουγε Μάικλ Τζάξον, έτσι. Ήταν. Δεν ξέρω αν είχε πάρει και αυτό, όταν είχε βγει το βίντεο κλιπ αυτό. Όλοι οι νέοι ανά την Ιφίλιο είχαν μπει στη διαδικασία να πάνε να βρούνε ή το ίδιο ή κάτι αντίστοιχο. Το ίδιο ήταν επανάκριβο.
1: Το τζάκετ.
0: Ναι, το τζάκετ. Τεράστια επιτυχία τότε. Ακόμη και σήμερα τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε, το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ever στον κόσμο. Ακόμα και σήμερα. Το Thriller του Michael Jackson. Ωστόσο.
1: Το Thriller το ζούμε στην τσέπη.
0: Το Thriller το ακούσατε. Τι Thriller ζουν και οι Έλληνες, υπουργέ. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από αυτόν τον παραλληλισμό νομίζω δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Τι να πείτε τώρα κι εσείς.
2: Πρέπει να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να αποχωρήσω.
1: Όχι, μην αποχωρήσετε. Δεν υπάρχει λόγος τόσο σύντομα. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ περισσότερο, εμένα μου άρεσαν οι Duran, θέλω να πω.
0: Α, ίσως σαν προχωρημένος δηλαδή.
2: Να είμαι ειλικρινής.
0: Είχατε αφήσει και μαλλί αντίστοιχο τότε, γιατί τώρα είμαστε σε άλλη φάση.
2: Όχι,
0: γι' αυτό λέω.
1: Τώρα, χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, ο κόσμος που του πέφτει το μαλλί όταν κάνει μια στάση σε ένα πρατήριο ή του σηκώνει τη τρίχα κάγκελα. Τώρα αναλόγως.
0: Τι τα βλέπετε, υπουργέ, τι φαρμάκι είναι αυτό να πούμε.
1: Επειδή η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 16 λεπτά και από ό,τι άκουγα σήμερα τους πρατηριούχους, κύριε Μαρκόπουλε, έλεγαν ότι προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε την τιμή σε αυτό το επίπεδο για να μπορεί να έρχεται και κόσμος, γιατί και εκείνοι θέλουν προφανώς επισκεψιμότητα. Επειδή εξετάζονται πολλά σενάρια στο τραπέζι, θέλω να μας πείτε, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στις τελικές αποφάσεις ή ακόμη περιμένετε να δείτε πού θα διαμορφωθούν οι τιμές?
2: Οπωσδήποτε, κυρία Γκαντώνα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με την άνοδο των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο, και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινητοποιεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες και στο οικονομικό επιτελείο αλλά και στο κεντρικό επίπεδο, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει κινητικότητα. Μην γελιόμαστε. Είναι σαφές λοιπόν ότι η κινητοποίηση αυτή θα παράξει αποτελέσματα ελάφρυνσης για τους πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά θα εξειδικευτούν. Όμως είναι καθαρό ότι αυτή την περίοδο το πρόβλημα έχει περάσει κυρίαρχα στο θέμα της κίνησης, γιατί είναι πιο επιτακτικό. Θα θυμίσω ότι έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Είχαμε και τον Αύγουστο παρεμβάσεις στο ντίζελ, συνεχίστηκαν και το Σεπτέμβριο. Όμως είναι σαφές ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα κατάσταση, την οποία και προφανώς εξετάζουμε διεξοδικά για να προκύψει λύση. Από εκεί και πέρα.
1: Θα είναι κάτι αντίστοιχο τα σενάρια που εξετάζεται, οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Θα είναι μέσα σε άκρες παρεμβάσεις, όπως ας πούμε τώρα η επιδότηση στο ντίζελ, τέτοιου τύπου.
2: Η κατεύθυνση περίπου έχει δοθεί στην Αντλία. Είναι η κατεύθυνση παρέμβασης στην Αντλία. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως σας αφήσουμε να εξειδικευτούν με όποιες ανακοινώσεις θα προκύψουν. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν θέλω όμως, να μας πείτε.
2: Το μόνο, είναι,
1: θέλω λίγο
2: το μόνο, το μόνο δεδομένο είναι ότι θα προκύψουν παρεμβάσεις, καθώς είναι σαφές ότι οι πολίτες δοκιμάζονται και δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να φύγει.
0: Είπε και ο υπουργός εχθές εδώ, ο κ. Πιερακάκης, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και το ερώτημα είναι, εάν με δεδομένο ότι πάμε σε μια χρονίζουσα, από ό,τι φαίνεται, κατάσταση κλιμάκωσης και όχι αποκλιμάκωσης, εάν πέραν της επιδότησης στην Αντλία που λέμε, η οποία θα κρατήσει από τότε μέχρι τότε, εάν μπαίνετε στην συζήτηση να υπάρξουν πιο μόνιμα μέτρα για όσο διαρκεί η κρίση, η οποία φαίνεται ότι έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Εκεί είναι το θέμα τώρα.
2: Καταρχάς να τονίσουμε ότι η κρίση έχει συγκεκριμένα επίπεδα. Το ένα είναι η κίνηση, να το πω έτσι πολύ σχηματικά. Το δεύτερο είναι η θέρμανση, το οποίο κυρίαρχα έρχεται μετά τις 15 Οκτώβριο, που πλέον γίνονται και οι βασικές προμήθειες. Και το τρίτο είναι συνολικά η ενέργεια. Η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι έκανε παρεμβάσεις, κυρίαρχα στην κίνηση, θα θυμίσω, με τον ντίζελ. Τώρα, επειδή το θέμα έχει περάσει στην κίνηση, υπάρχει αυτή η κινητοποίηση. Πολύ σωστά και το ρεπορτάζ το αποδίδεται. Δεν έχω λόγο αμφισβήτησης της δύσκολης κατάστασης. Σίγουρα το θέρμανσης είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα θυμίσω ότι πέρσι είχε γίνει μια επιδοματική προσέγγιση 165 εκατομμυρίων ευρώ που συμπεριέλαβε πάνω από 850.000 ελληνικές οικογένειες. Και είναι σαφές ότι θα επικεντρώσουμε και προς τα εκεί το ενδιαφέρον. Και προφανώς παρεμβάσεις γίνονται και με τα τιμολόγια της ΔΕΗ για να μην πιεστεί παραπάνω ο Έλληνας πολίτης.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι και εσείς, ό,τι μπορείτε να απαντήσετε το απαντάτε, ό,τι δεν μπορείτε δεν το απαντάτε. Η συζήτηση, η πρόταση να επιβληθεί νέος έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη στις πετρελαϊκές εταιρείες υπάρχει στο τραπέζι ή είναι κάτι που το απορρίπτουμε εξ αρχής?
2: Μην βιαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή η μάχη γίνεται στο τι θα ελαφρύνουμε τον πολίτη κυρίαρχα στην Αντλία. Θα υπάρξουν οι τοποθετήσεις. Αυτό το οποίο όμως νομίζω ότι είναι σαφές είναι ότι η προσέγγιση θα είναι βήμα-βήμα. Mm-hmm. Η κατάσταση, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας ως δημοσιογράφη, είναι δυναμική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυξητική τάση σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο, η οποία παρασύρει τα πάντα. Από την άλλη, μέχρι να πάμε και στην Αντλία.
1: Η κόκκινη γραμμή ποια είναι όμως? 2,5 ευρώ έχει φτάσει αμόλυβη στις
2: σκεπάδες. Σενάρια σε όλα τα επίπεδα επεξεργαζόμαστε. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται όλα τα σενάρια.
1: Όχι, άλλο ρωτάω. Για εσάς, κύριε Υπουργέ, για εσάς σήμερα, ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Υπάρχει δηλαδή να πείτε ότι αν φτάσουμε εδώ, πρέπει τώρα να δράσουμε ακόμα περισσότερο? Όπως είπατε, υπάρχει ήδη επιδότηση στο ντίζελ. Αλλά ξαναλέω, όσο υπάρχει επιδότηση στο ντίζελ, άλλο τόσο βλέπουμε καθημερινά να ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Κόκκινες γραμμές μπορούν να υπάρξουν σε πολλαπλά επίπεδα. Mm-hmm. Γιατί βλέπετε ότι η συζήτηση έχει αρχίσει και πάει και για μεγαλύτερες ανόδους όσο υπάρχει αυτή η κρίση. Από εκεί και πέρα εμείς είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε μια σειρά γραμμών. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε είναι να παρακολουθούμε την κατάσταση διεθνώς, οι παρεμβάσεις να είναι άμεσες. Θεωρώ ότι το κρίσιμο μέγεθος είναι προφανώς η κίνηση, αλλά είναι και η επόμενη περίοδος όσο μπαίνουμε στο χειμώνα, γιατί μην ξεχνάμε έρχεται η θέρμανση που είναι απαραίτητη για τα ελληνικά νοικοκυριά.
0: Βασικό.
2: Και υπόθηκε κάτι, θα ήθελα να το σημειώσω, ναι, αυτό, υπόθηκε κάτι πολύ σημαντικό χθες σε εσάς από τον Κυριάκο τον Πιερακάκη. Η κρίση αυτή πλέον είναι μια κρίση ευρωπαϊκή, δεν είναι μια κρίση της Ελλάδας ή κάποιας άλλης χώρας.
1: Μα αυτό το ξέρουμε, εδώ δεν έχει πάρει πρωτοβουλία ο Μέρτς. Αυτό λέμε τώρα, τι θα γίνει.
2: Τα εργαλεία λοιπόν εδώ είναι σαφές ότι θα κρίσει της Ελλάδας ή κάποιας άλλης χώρας.
1: Μα αυτό το ξέρουμε, εδώ δεν έχει πάρει πρωτοβουλία ο Μέρτς. Αυτό λέμε τώρα, τι θα γίνει.
2: Τα εργαλεία λοιπόν εδώ είναι σαφές

0: Επισημάνουμε, γιατί έχουμε δεχθεί και κριτική. Η χρηστή οικονομική, δημοσιονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει μας δίνει περιθώρια να κάνουμε παρεμβάσεις και στην Αγγλία και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χώρες των οποίων η επιτοκιακή καμπύλη δημοσιονομική έχει πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο ανθίστανται σε ευρωπαϊκή λύση. Ναι. Και αυτό γιατί η Ελλάδα.
1: Ανθίστανται, αλλά μπορεί να μην έχουν φτάσει οι τιμές εκεί που έχουν φτάσει οι δικές μας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ή θα σας πω κάτι. Παρακολουθήστε την αντιπολίτευση. Τόσο καιρό μας μιλούσε για την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι Πορτογάλοι σήμερα είναι στους δρόμους.
2: Ναι. Κύριε Μαρκόπουλε, μας τώρα εδώ δεν μας νοιάζει η αντιπολίτευση. Μας νοιάζει ο κόσμος.
0: Σας λέω, θέλω να πω ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει με τη χρηστή διαχείρισή μας και τη στρατηγική μας προσέγγιση το απόθεμα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες πήγανε σε αλόγιστες δαπάνες και αυτή τη στιγμή είναι προβληματική η διαχείριση της πετρελαϊκής κρίσης, ενώ η Ελλάδα έχει το απόθεμα. Δεν λέω όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι
1: για
0: σοβαρό.
1: Για να κάνουμε μια γέφυρα
0: δεν πανηγυρίζουμε.
1: Καλά, για να κάνουμε και μια γέφυρα με τα πολιτικά, λέγαμε ότι θα υπάρχει εφιάλτης, το λέγαμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη και θα πάμε να ψηφίσουμε. Τώρα βλέπουμε ότι θα πληρώνουμε κανονικότατα 3 ευρώ τη βενζίνη, μην την πληρώνουμε και 4 έτσι όπως πάει το πράγμα, πριν πάμε να ψηφίσουμε. Και θα έχουμε και φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Δεν θα φτάσουμε.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς θα πάμε στις κάλπες.
0: Δεν θα φτάσουμε σε τέτοια μεγέθη, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, τρόπο σου λέγει τώρα, δεν είπα εγώ θα πάμε στον και καλά στα 4. Το 3 πάντως εδώ είναι. Το 3 πάντως εδώ είναι.
0: Η κυβέρνηση θα δηλώσουν εμφαντικά την παρουσία του στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα απλωθεί δίχτυ ασφαλείας και ανάλογα με την πορεία αυτής της κρίσης θα εξειδικεύονται διαρκώς μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την κατάσταση.
1: Είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς και της ακρίβειας, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς?
0: Όχι, δεν είμαστε αυτή η κυβέρνηση. Και δεν πιστεύω ότι ένας πολιτικός με το διαμέτρημα του Αντώνη Σαμαρά να παρέμεινε επί 5 περίπου χρόνια βουλευτής μιας κυβέρνησης τέτοιου είδους. Δεν νομίζω να κάνει τέτοιο λάθος. Νομίζω ότι αδικεί για μια.
1: Σας λέει, μετά βγήκαν εσύ φορά τα πράγματα.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Τότε παρακολουθήσεις και τον Αντάλλο.
0: Νομίζω ότι κάνει λάθη ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι μια αλληλουχία λαθών, μια σειρά λαθών η οποία έχει ξεκινήσει. Σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι οι παρέες του είναι αυτοί οι οποίοι τον έβριζαν το 2012-2013-2014. Κάποιοι πήγαν μάλιστα και σε κόμματα του κυρίου Καμένου και ήταν απέναντί του. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλη η στρατηγική προσέγγιση είναι λάθος και είναι και μια στενάχωρη συνθήκη για τους ανθρώπους που υπερασπιστήκαμε τις πολιτικές και τον ίδιο.
2: Είναι υπολογίσιμος αντίπαλος όμως?
0: Κοίταξε, ας κάνει πρώτο το κόμμα. Mm-hmm. Γιατί βλέπω ότι. Δεν ξέρω, μια μεγάλη κουβέντα. Δεν βλέπω όμως τελικά το κόμμα. Ας το κάνει και να τα δούμε. Εγώ νομίζω ότι υπολογίσιμος αντίπαλος για την κυβέρνηση είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο αντίπαλος μας.
2: Πάντως
0: και να σας πω και κάτι. Ψάχνουμε διαρκώς αντιπάλους. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιπολιτεύεται το 2015, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ο Μητσοτάκης μιλάει για το 2030 και έρχεται το κόμμα του Τσίπρα, κλασική φιγούρα του 2015. Το κόμμα της Κωνσταντοπούλου, κλασική φιγούρα του 2015. Το κόμμα του Βαρουφάκη, κλασική φιγούρα του 2015. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ουσιαστικά αντιπολιτεύεται το 2015. Mm. Εμείς μιλάμε για το 2030. Ο Μητσοτάκης μιλάει με το μέλλον.
1: Πεδίο προσέγγισης.
2: Με το παρόν τι θα κάνουμε? Αυτό είναι το θέμα, καταλάβω.
1: Πάμε στο νούπο παρόν, δηλαδή, γιατί είναι κοντινό μέλλον, γι' αυτό το λέω. Εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που δεν σας βγάζουν αυτοδύναμους, πεδίο προσέγγισης με το Σαμαρά ή με άλλη πολιτική δύναμη, θέλω να μου πείτε, υπάρχει για να κυβερνηθεί η χώρα με ομαλότητα? Ή Μητσοτάκης ή χάος είναι, λέτε κι εσείς?
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει προσέγγιση. Είναι τέτοιο το επίπεδο της κριτικής, της ρητορικής και των επιθέσεων που νομίζω ότι καθίσταται σχεδόν αδύνατο να υπάρξει τέτοιου είδους σύγκληση. Και προφανώς είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο αδιαπραγμάτευτος ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, θεωρώ αυτές τις συζητήσεις εντελώς άκερες. Πάμε για την αυτοδυναμία με αδιαμφισβήτητο το Κυριάκο Μητσοτάκη. Επομένως, νομίζω ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, σαν κάποια πρόσωπα και σας ανέφερα, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, του 2015 να θέλουν να μας θυμίσουν τη χώρα που παραλάβαμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να πάμε τη χώρα ακόμα πιο μπροστά.
1: Τώρα, επειδή είστε και πατριώτης του αείμνηστου πια Γιώργου Μαζονάκη, από τον Κορυδαλό εσείς, από την Νίκαια ο ίδιος, από τη Β' Πειραιά, που θα είσαι και πάλι υποψήφιος, να τα λέμε αυτά γιατί έχουμε και κάλπες, αισθάνεστε άσχημα ως υπουργός της κυβέρνησης και ως πολιτικός γενικά στη χώρα που ακόμα και σε ζητήματα κομβικά όπως είναι

0: υγεία δεν έχουμε καταφέρει, δεν λέω να το πείσουμε τους πάντες, αλλά να έχουμε το μίνιμουμ των σοβαρών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως φάνηκε στην πορεία.
1: Ζήτησε, έκανε μια σαφή τοποθέτηση και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, με την οποία συμφωνώ απόλυτα.
0: Πέραν το ζήτη, συγγνώμη σου.
1: Θα έπρεπε σε αυτά τα πράγματα να είναι πιο θωρακισμένα. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Απλά το θέμα του Γιώργου του Μαζονάκη εμένα με κινητοποιεί, γιατί υπάρχει και μια σχέση με την οικογένειά του. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι μηχανισμοί δεν λειτουργήσαν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κινητοποιήσει το κράτος.
2: Αναφέρεστε τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είναι δικής μου.
2: Ποιοι είναι οι μηχανισμοί, αυτό ρωτώ. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί.
1: Εκεί που πρέπει να υπάρξουν οι έλεγχοι όμως και ο καταλογισμός ευθυνών να υπάρξει. Δεν γνωρίζω όμως αν είναι ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Παρενέβη δικαιοσύνη, να δούμε και τυχόν εμπλοκή και του Ιατρικού Σύλλογου.
1: Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Το λέω γιατί είναι και αίτημα της οικογένειας με την οποία σχετίζομαι, της οικογένειας Μαζονάκη, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βρουν δικαίωση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα χρέος της πολιτείας σε αυτή την οικογένεια που τόσο ταλαιπωρήθηκε και τόσο στεναχωρήθηκε, να δοθεί σύντομα και γρήγορα μια απάντηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και επειδή χρωστάμε τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέμε.
1: Χρωστάμε και τις Μιχαλούς γενικά.
0: Ακριβώς. Στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία στην Μπαλ, στο 31% στην Opinion Poll. Έτσι. Τώρα θα δούμε αυτό κατά πόσο είναι αρκετό για να μπορέσει να. Όντως να δώσει, ας πούμε, αυτοδυναμία. Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Υπάρχουν κάποια σενάρια που γίνονται και για την κατανομή των αναποφάσεων τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Αυτό που σας είπα είναι η εκτίμηση ψήφου επί των εγκύρων. Έτσι. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία στην Μπάλς χαρακτηριστικά είναι στο 26,5. Λέω την πρόθεση. Mm-hmm. Στο 15 είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μεγάλη διαφορά. Το Πασόκ είναι στο 10,5. Στο 7,5 η Ελληνική Λύση, τέταρτο κόμμα δηλαδή ο κύριος Βελόπουλος, στο 6 το ΚΚΕ και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 5 και οριακά στη Βουλή μπαίνει η κυρία Λατινοπούλου με 3%, ξαναλέω είναι η πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2%. Την Μπάλς,
1: άρα είναι κάτω από το όριο εισόδου σε Βουλή.
0: Ναι.
1: Σταθερός ο Βελόπουλος.
0: Σταθερός, πολύ σταθερός.
1: Γίνεται ένας χαμός εκεί στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Ανεβασμένος κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, φεύγοντας, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr. Θέλω να πω μονάχα γιατί το σκεφτόμουν στην κουβέντα που κάναμε τον κύριο Μαρκόπουλο, επειδή όλα τα ρίχνουμε σε αυτή τη χώρα στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Μέρτς, που είναι ο καγκελάριος στη Γερμανία, είχε εφαρμόσει για 2 μήνες έκπτωση φόρου στα καύσιμα για τους αυτοκινητιστές. Δεν είναι ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε τίποτα άλλο. Ούτε κανένας τίποτα λαϊκιστής. Λέω, δεν συγκρίνω την οικονομία της Γερμανίας με την δική μας, έτσι. Λέω ότι ίσχυε μέχρι το πρόσφατα στο Βερολίνο.
1: Να δούμε και τι αποτύπωμα έχει. Γιατί είχε δίκιο ο Μαρκόπουλος που σου είπε για την Πορτογαλία. Ναι, είναι έτσι η κατάσταση.
0: Ένα αποτύπωμα σίγουρα θα έχει, όπως και σε εμάς έχει ένα αποτύπωμα το μέτρο για τον ντίζελ, που είναι ένα πάρα πολύ σωστό μέτρο. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτό το μέτρο που εφήρμοσε ο Μέρτς, το εφήρμοσε για 2 μήνες. Δηλαδή το έδωσε σε ένα πλαίσιο. Και μετά τέλος. Έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι δυνατότητες έχουμε και για πόσο καιρό. Λοιπόν. Φεύγουμε, παιδιά. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, στη μία η Ελληνοφρένεια.
1: Εμείς αύριο πάλι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!
2: Μπράβο, Στέλλα!
3: Αγαπάω, Στέλλα!

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ιερή Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ποιες παρεμβάσεις εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα πετρέλαιο θέρμανσης και ρεύμα μετά την κυβερνητική σύσκεψη με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις αυξημένες τιμές. Αποφάσεις το επόμενο 15ήμερο. Καλπάζει για τα 2,20 η βενζίνη. Ξεπερνά τα 2,5 ευρώ το λίτρο στα νησιά. Σε ασφυξία οι μεταφορές και οι επαγγελματίες οδηγοί. Παρέμβαση στην Αντιλία προανήγγειλε πριν από λίγο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Ποια μέτρα εξετάζουν οι άλλες χώρες? Σε προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, στο 7% προσανατολίζεται η Γερμανία. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης βλέπει η Κροατία. 10% ΦΠΑ στο ρεύμα και 30 λεπτά στα καύσιμα στο τραπέζι για τους Ισπανούς. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών προκρίνει η Ρουμανία. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία μπορεί να γίνουν συνδεδεμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τον Καναδά, δηλώνει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, στο Euronews. Την ίδια ώρα απειλεί να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη ο Τραμπ στη σκιά των δηλώσεων της Φόντερ Λάιεν για σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα δικαιούται να λάβει όλα τα μέτρα για να διασφαλίσει την νόμιμη αμυνά της, διαμηνύει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις αιτιάσεις του Χακάν Φιντάν για την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα ξημερώματα οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναστάτωση στη γυναική απτέρυγα και η τοποθέτηση της γάκας σε κοντινό κελί με τη Μουρτζούκου, σε ειδική πτέρυγα του Κορυδαλού, ο γιατρός. Τι απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Μαζονάκη και τι αναφέρει ο υπνοθεραπευτής που παραδέχθηκε πως έλαβε φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό την κρίσιμη ώρα. Παρακμιακό και άκρος αντικοινοβουλευτικό ντουέτο, η Δουδονής Κωνσταντοπούλου, είπε νωρίτερα στα παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μετά τη χθεσινή κόντρα στη Βουλή. Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου στο σταθμό μας, χαρακτηρίζοντας πολιτικά ορθό τον τρόπο που στάθηκε το Πασόκ. Συμφωνήθηκαν αυξήσεις στα κόμι στρατών ταξί για τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης για δικαίωση, μιλά το ΣΑΤΑ. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδώνος, 3 νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 είναι τραυματισμένοι όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί λύση με τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Δεσμεύτηκε στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπεριφερειάρχης Έρικα Πρεσεράκου μετά τις καταγγελίες στο σταθμό μας για παιδιά από τη Νέα Μάκρη και τον Μαραθώνα που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο τους στο Νέο Βουτζά. Σε ένα παιχνίδι θρίλερ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με τρομερή ανατροπή 2-1 της Γιαγκελόνιας στο καυτό Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Όφη κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 8 παρατέταρτο. Βελτιώνεται το καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Εξαίρεση η Κρήτη, όπου συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Με τη βοήθεια της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου, λοιπόν, θα δούμε ποια μέτρα προκρίνει η κυβέρνηση, ποιες παρεμβάσεις για να έρθει μια ηρεμία στην αγορά την ώρα που οι τιμές στην ενέργεια καλπάζουν, έτσι και βεβαίως στις αντλίες της βενζίνης. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι, νομίζω είναι πυρετώδης οι σκέψεις στην κυβέρνηση και τρέχουν πλέον διάφορα σενάρια προκειμένου να οριστικοποιήσουν το νέο πακέτο μέτρων στήριξης ενάντια στο ενεργειακό κόστος, καθώς όλες οι ενδείξεις είναι ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος και το ράλι, ειδικά τα καύσιμα, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με την αμόλυβδη να κινείται αυτή τη στιγμή στα 2,16 ευρώ ανά λίτρο με την επιδότηση που εφαρμόζεται το τελευταίο δίμηνο, και το πετρέλαιο κίνησης επίσης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, το πράγμα το οποίο προκαλεί πληθωριστικό σπιράλ και σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας και τις τιμές το μεταφορικό κόστος, το οποίο περνάει και στις τιμές των προϊόντων. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία εξετάζονται, έγινε χθες μια διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου υπό τον κύριο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας του κ. Κυριακάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τελικές αποφάσεις δεν ελήφθησαν. Ναι. Το κεντρικό μήνυμα που εστάλει ήταν ότι ήταν μια προπαρασκευαστική σύσκεψη, όπου αποτιμήθηκε η κατάσταση, εξετάστηκαν όλα τα δεδομένα, έχουν τρέξει διάφορα σενάρια. Πάντοτε λαμβάνοντας το κουμπαρά ο οποίος υπάρχει, που προσδιορίζεται γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και από εκεί και πέρα, οι τελικές αποφάσεις φέρει αναμένονται προς το τέλος του μήνα, το τέλος Σεπτεμβρίου, αναλόγως με το πού θα βρίσκονται τα πράγματα. Τι έχει πέσει πάνω στο τραπέζι.
1: Ναι.
2: Καταρχάς,
1: το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι έτσι μια καυτή πατάτα, διότι σε ένα μήνα από τώρα ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης και αν υποθέσουμε ότι σήμερα άνοιγε, θα ήταν στο 1,97. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο, γύρω στο 1,10, αν θυμάμαι
2: είναι
1: καλά.
2: Είναι πράγματι η καυτή πατάτα το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά της τιμής σε σχέση με το αν άνοιγε σήμερα η διάθεσή του. Όμως, επειδή θα ανοίξει σε ένα μήνα και όχι σήμερα, θα περιμένουν μέχρι να δουν πού θα έχει κάτι μπύλια μέχρι τότε. Αυτό πάντως που εξετάζεται είναι να αλλάξει η ηλεκτρονική και να γίνει πιο γενναιόδωρο το επίδομα θέρμανσης. Με αλλαγή των συνοδικών κριτηρίων και με διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μία άλλη σκέψη όσον αφορά την ίδια την τιμή, να υπάρχει ένα είδος επιδότηση στην Αγγλία, ένα σχήμα δηλαδή αντίστοιχο με αυτό που βλέπουμε τώρα για το ντίζελ και την αμόλυβδη, πιθανότατα με το ίδιο σχήμα που βλέπουμε τώρα, δηλαδή με συνδρομή του κράτους και των δηληστήριων. Συζητήσεις με τα δηληστήρια έχουν ξεκινήσει, ακόμα απόφαση δεν έχει ληφθεί.
1: Λαρέλα, βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας, για το θέμα αυτό.
3: Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση με την άνοδο των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο και αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κινητοποιεί. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες και στο οικονομικό επιτελείο αλλά και στο κεντρικό επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει κινητικότητα. Μην γελιόμαστε. Είναι σαφές λοιπόν ότι η κινητοποίηση αυτή θα παράξει αποτελέσματα ελάφρυνσης για τους πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά θα εξειδικευτούν. Όμως είναι καθαρό ότι αυτή την περίοδο το πρόβλημα έχει περάσει κυρίαρχα στο θέμα της κίνησης, γιατί είναι πιο επιτακτικό.
4: Θα είναι μέσα σε άκρες παρεμβάσεις όπως ας πούμε τώρα η επιδότηση στο ντίζελ, τέτοιου τύπου.
3: Η κατεύθυνση περίπου έχει δοθεί στην Αντλία. Είναι η κατεύθυνση παρέμβασης στην Αντλία. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως σας αφήσουμε να εξειδικευτούν με όποιες ανακοινώσεις θα προκύψουν, καθώς είναι σαφές ότι οι πολίτες δοκιμάζονται και δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να φύγει.
1: Τώρα λέει, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζουμε ότι αύριο είναι το κρούσιμο Eurogroup. Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης, ο οποίος είπε ότι εκεί θα τεθούν και πανευρωπαϊκά θα προσπαθήσουν να βρεθεί μια πανευρωπαϊκή λύση. Τι προκρίνουν λοιπόν οι άλλες χώρες, τι είναι στο τραπέζι?
2: Στις άλλες χώρες εφαρμόζεται ένα μενού διαφορετικών λύσεων. Δεν έχουν μια ενιαία, θα έλεγα, αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί και αυτό συναρτάται πάντοτε και με το δημοσιονομικό χώρο που έχει η κάθε μία. Στη Γερμανία, ας πούμε, χθες δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ότι προκρίνεται μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την επιβάρυνση εκεί που γίνεται άμεσα αισθητή στην αντλία του κρατηρίου καυσίμων και θα είχε άμεση ισχύ, όπως είπε και ο κύριος Μαρκόπουλος πριν από λίγο. Εδώ
1: στη Γερμανία, βέβαια, να πούμε και αυτό ότι στη Γερμανία ήδη η τιμή της βενζίνης πετάει προς τα 2,40. Έτσι, είναι αρκετά υψηλότερη σε σχέση με εμάς, αλλά και αυτό που εξετάζεται είναι μια γενναία μείωση του ΦΠΑ. Θα έχει μεγάλη απόδοση.
2: Είναι γενναία μείωση, από την άλλη είναι 2,40 η τιμή στην Γερμανία, αλλά είναι και άλλο το κόστος στη Γερμανία και άλλο στη Γερμανία. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι και η σύγκρουση εντελώς δόκιμη. Ναι. Από εκεί και πέρα, στην περίπτωση της Κροατίας, η κυβέρνηση ενέκρινε μόλις την περασμένη εβδομάδα ένα μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εστιάζει στη διατήρηση σταθερών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο φυσικό αερίο και τα νοικοκυριά. Και μικρές επιχειρήσεις. Εδώ έχουν μπει και οι επιχειρήσεις στο κάδρο. Η χώρα είχε ήδη προβεί νωρίτερα σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Που να πούμε εδώ είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο το αποκλείει στην Ελλάδα, παρότι υπάρχουν σχετικές πιέσεις. Το δήλωσε και ο κύριος Κερακάκης χθες στα Παραπολιτικά που μίλησε. Ναι. Είπε ότι οι επιδοτήσεις στην Αγγλία που δίνονται έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα και οι μειώσεις των ειδικών φόρων δεν αποτελούν ευρωπαϊκή γραμμή. Στην Ισπανία το κυβερνητικό πακέτο που ανακοινώθηκε είναι ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνει μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος στο 10%, μείωση της τιμής των καυσίμων έως και κατά 30 λεπτά το λίτρο, καθώς και ειδική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο για αγρότες και επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών. Αναλόγως έχει κινηθεί και η γειτονική Ρουμανία βάζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τριών καυσίμων, κάτι το οποίο να πούμε έχει κάνει και η Πολωνία, περιορισμούς εξαγωγές αλλά και ανακοίνωσε πρόσφατα και πρόγραμμα 147 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει μέρος του κόστους των καυσίμων στον χώρο των οδικών μεταφορών. Έρη.
1: Μάλιστα, όλα αυτά λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι του Eurogroup. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λελένα Χρυσανθοπούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά. Έτσι, έχουμε μια έκρηξη στα καύσιμα. Στενάζουν και οι επαγγελματίες οδηγοί και όσοι βρίσκονται στο κομμάτι των μεταφορών. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζονται οι υψηλές πτήσεις στις διεθνές τιμές της ενέργειας και μαζί τους αναβαίνει και ο λογαριασμός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Brent, να πούμε ότι παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα κινείται γύρω από τα 104 δολάρια. Έχοντας υποχωρήσει από τα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, αλλά παραμένοντας όμως αρκετά υψηλά, που εξακολουθούν να δημιουργούν ισχυρές πιέσεις στα καύσιμα. Να θυμίσουμε ότι μόλις τις προηγούμενες συνεδριάσεις το Brent είχε ξεπεράσει τα 108 δολάρια. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι, όπως είπαμε, το φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, που είναι ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για το φυσικό αέριο, έφτασε στις προηγούμενες μέρες στα 84,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ σήμερα κινείται περίπου στα 77 με 78 ευρώ. Η υποχώρηση όμως δεν σημαίνει ότι η αγορά έχει επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αντίθετα, η μεταβλητότητα παραμένει πολύ ψηλή και οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα ανησυχίας. Και εδώ, Έρη, βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Ναι. Η διεθνής άνοδο του πετρελαίου έχει ήδη περάσει την Αγγλία. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυντης έχει φτάσει περίπου στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ σε ορισμένα πρατήρια ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά. Το ντίζελ κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2 ευρώ και 14 λεπτά ευρώ το λίτρο. Όμως η πραγματική εικόνα αποκαλύπτεται όταν κοιτάξει κανείς έτσι τα νησιά. Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή της ακρίβειας έτσι.
1: Περισσότερα από 5-6 τιμή... νησιά που κοιτούσα νωρίτερα έχουν τιμή πάνω από 2,50.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Ρε, έτσι ακριβώς. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φτάνει τα 2 ευρώ και 35 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή πλέον υπάρχουν πρατήρια με τιμές πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, Έρη, στις 12 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε στη Σαντορίνη τιμή 2 ευρώ και 59 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε ότι τέτοιες τιμές είχαμε να δούμε από το Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή από την προηγούμενη μεγάλη έξαρση των τιμών, όπου η μέση τιμή στις Κυκλάδες είχε φτάσει τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο.
1: Μάλιστα.
5: Τώρα, στα Δωδεκάνησα, Έρη, η μέση τιμή είναι περίπου στα 2 ευρώ και 25 λεπτά, ενώ πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά κινούνται στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και στα Ιόνια νησιά. Μιλάμε δηλαδή για μια βενζίνη που πλέον δεν είναι απλώς ακριβή, γίνεται πλέον απαγορευτική για ένα μεγάλο κομμάτι των οδηγών.
1: Και σωστά αναφέρει στα νησιά, όπως επίσης είναι άξιο αναφοράς σε το τι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα, διότι οι θερμοκρασίες ήδη είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ο κόσμος δεν έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά προσπαθεί να προμηθευτεί η ξύλα και είναι λίγοι εκείνοι που θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης στις ποσότητες που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αν η τιμή έναρξης είναι απαγορευτική, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Ασμάτογλου εδώ στα Παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
6: Και 2,80 υπάρχει στο νησί, στις Κυκλάδες υπάρχει και 2,80, γιατί η Αλόνηση είναι χαμηλότερο το μεταφορικό κόστος από τις Κυκλάδες. Οι απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Αμοργός, επιβαρύνονται πάρα πολύ.
7: Εδώ στην Αθήνα είναι 2,20, πια. 2,20.
6: Εδώ είναι το 2,20, πλέον έχουμε φτάσει το 2,20. Το πετρέλαιο και αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του, είναι και αυτό στο 2,20, το πετρέλαιο κίνησης. Και βέβαια, αν μην συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα, θα ήταν 2 ευρώ και 10 λεπτά. Οι ανωδικές τάσεις του πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για 1 ευρώ και 90 λεπτά. Όμως, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και η σημερινή μέρα έχει πάρει 14 λεπτά το λίτρο. Ανωδική είναι η πορεία του. Βλέπετε ότι ανεβαίνει συνεχόμενα. Φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσει και στο 2,5 ευρώ να αρχίσουμε να το βλέπουμε, όχι στο άμεσο διάστημα, αλλά ίσως και λίγο μετά από ένα μήνα, αν πάει έτσι.
1: Το κόστος των καυσίμων είναι απαγορευτικό για πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονται να πάνε και με τα πόδια στη δουλειά τους. Αυτό λένε στον Αντένα.
8: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή θα ανέβει κι άλλο?
9: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220. Ελπίσουμε να γίνει κάτι, να πέσει το πετρέλαιο και να πέσει και η βενζίνη.
10: Όλα ανεβαίνουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
11: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
12: Ενώ παλιότερα.
11: 150.
12: Όπου μπορώ να, παίρνω, να πηγαίνω με τα πόδια, πηγαίνω με τα πόδια. Αλλά στη δουλειά.
13: Πάρα πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται με γκρουπάκια πλέον.
14: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Την ώρα που η κυρία Φόντερ Λάιν έδινε μια ομιλία σημαντική και μάλιστα μίλησε για τη σύνδεση του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγες ώρες μετά μία ακόμη κυρία, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, κάνει και αυτή μία δήλωση που έχω την αίσθηση ότι θα συζητηθεί πανευρωπαϊκά και όχι μόνο. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς είπε η κυρία Μέτσολα στο Euronews πριν από λίγο.
15: Mm-hmm. Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροτές των παραπολιτικών. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, λοιπόν, άνοιξε κι άλλο το παράθυρο για αυτό το πλαίσιο το οποίο περιέγραψε χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για μια νέα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά υπό την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Είπε ότι θα μπορούσε αυτή η ιδιότητα, αυτό το καθεστώς, να επεκταθεί και σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ακολουθώντας ουσιαστικά τον δρόμο του Καναδά, να επιλέξουν δηλαδή την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους. Δίνοντας κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες αναφορικά με το πώς ουσιαστικά θα μπορούσε να λειτουργεί αυτή η ιδιότητα, πώς είναι δηλαδή το συνδεδεμένο μέλος, είπε ότι είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο η διαδικασία. Ουσιαστικά όμως έδωσε το μήνυμα ότι θα αφορά σε βαθύτερες εμπορικές σχέσεις, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, ιδίως και με την ενεργειακή κρίση, την οποία βέβαια βιώνουμε, την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά και σε κοινωνικούς κανονισμούς, κανονισμούς, σε ζητήματα που ενδιαφέρουν τις ομονοούσες, τις ομόφρονες χώρες. Ναι. Είναι όρος που έχουμε δει πολλές φορές και στο ΝΑΤΟ, οι like-minded countries, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την προστασία των ανηλίκων και σε κάποια άλλα κοινωνικά και όχι μόνο πλαίσια. Όπως είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, σε καιρούς αβεβαιότητας οι φίλοι έχουν σημασία. Είναι ένα μήνυμα, νομίζω, Έρη, το οποίο δείχνει ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να ανοίγει εντός εισαγωγικών βηματισμό, αρχίζει να απλώνει τη δίκτυα και να απλώνει ουσιαστικά να ανοίγει μάλλον την προσέγγιση της και σε άλλες χώρες στο δυτικό μπλοκ, πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον απόϊχο της χθεσινής πολύ σημαντικής, όπως είπες, αναφοράς της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορές οι οποίες, να πούμε, Έρη, εξόργησαν τον Αμερικανό Πρόεδρο.
1: Γιατί μπορεί να χειροκροτήθηκε η Φόντερ Λάιεν μέσα στο Στρασβούργο, αλλά ότι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε έντονες αντιδράσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ.
15: Ακριβώς, απείλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, είτε να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές. Είπε χαρακτηριστικά ότι την πρόταση Φόντερ Λάιεν τη βρίσκει γελία. Ενώ απείλησε ότι θα μπορούσε να διακόψει ακόμα και εντελώς το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν μας κάνει εντύπωση, νομίζω, κάτι τέτοιο. Έρη, είχαμε και τις αναφορές επιμέρους για την Ισπανία, μεταξύ άλλων, θυμίζουμε, και σύνοδο του ΝΑΤΟ νωρίτερα το καλοκαίρι στην Άγκυρα. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξανακούσει από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος, βέβαια, πάρα πολύ συχνά έχει αναφερθεί πολύ υποτιμητικά στον Καναδά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία, αναφερόμενος πολύ συχνά υποτιμητικά στον Μαρκ Κάρνεϊ και τον προκάτοχό του στην Τριντό, λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι ούτε λίγο ούτε πολύ κυβερνήτες πολιτείας και, και όχι πρωθυπουργός, βέβαια, όπως είναι το αξίωμά του. Οπότε, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε βέβαια να πούμε και την πολύ σημαντική κίνηση εν ώψη της ανακοίνωσης Φόντερ Λάιεν, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε γραφείο στην Οτάβα, άνοιξε γραφείο στον Καναδά, κάτι το οποίο δείχνει ότι ίσως και day by day εντός εισαγωγικών, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας και της επαφής του Ευρωπαϊκού με το Καναδικό Κοινοβούλιο, υπάρχει πλέον ένας άμεσος διάβλος που μπορεί να διευκολύνει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στα δικά μας, διότι ο Χακάν Φιντάν τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και έκανε κάποιες δηλώσεις. Ασχολήθηκε δηλαδή περισσότερο με την Ελλάδα παρά ότι με το Αζερμπαϊτζάν. Ενώ βρισκόταν εκεί, είπε λοιπόν για το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, είπε ότι απειλείται η Άγκυρα. Είχαμε όμως άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα μας την πει τώρα η κυρία Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
16: Καλό μεσημέρι, Έρημη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι επιλέγουν να ανεβάσουν τους τόνους με την παλιά συνταγή της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν αυτό το οποίο είπε είναι ότι ο εξοπλισμός των νησιών που έχουν, κατά την Άγκυρα, έτσι, αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, αποτελεί απειλή για εμάς. Και αυτό πρέπει να σου πω, Έρη, γιατί πέρασε στα ψηλά.
1: Ναι.
16: Το είπε ενώ οι Τούρκοι κομμάντος απειλούν ξεκάθαρα την Ελλάδα, διότι πρέπει να σου πω ότι ήδη από χθες χιλιάδες Τούρκοι κομμάντος αναπτύχθηκαν απέναντι από τη Σάμμο. Πρόκειται για την 51η ταξιαρχία καταδρομών,
4: Πολύ όπως σημαντικό.
16: Μαθαίνουμε με, βεβαίως, όπως μαθαίνουμε με την καταστάθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Σοκέ, αριθμεί 2.500 άμερες και μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στην νοτιοανατολική Τουρκία, με στόχο κυρίως τους Κούρδους του PKK που χαρακτηρίζουν τρομοκράτες οι Τούρκοι. Ενώ λοιπόν οι ίδιοι προκαλούν και εγκαθιστούν Τούρκους κομμάντος απέναντι από τη Σάμο, παραπονιούνται και λένε ότι απειλούν οι Έλληνες τους Τούρκους, επειδή εμείς εξοπλίζουμε αμυντικά, το τονίζουμε αυτό, τα νησιά μας. Επόμενο ήταν να απαντήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα ο εμπειρότατος εκπρόσωπος, ο κύριος Γιανακούλιας, ο οποίος είπε ότι ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, δηλαδή το Κάζλ Μπέλ. Ακόμα πιο προκλητικός από τον Φιντάν ήταν ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, που θυμάστε είπε με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο ότι η Τουρκία είναι ισχυρή και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο πεδίο και ότι δεν υπάρχει μήνυμα που να μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύως ή μέσω προκλητικών ενεργειών. Μέσα σε όλα να τονίσουμε ότι το παράλογο της τουρκικής ρητορικής και της επιχειρηματολογίας περί απειλής επειδή εξοπλίζουν αμυντικά τα νησιά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρη του ΟΗΕ. Τι λέει ότι όταν υπάρχει ευθεία απειλή κατά μιας
11: χώρας
16: έχει το απόλυτο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Είναι ανθύπαρκτο και εγγενές σε κάθε χώρα.
11: Σωστά. Σωστά. Τώρα τον ερχόμενο μήνα έρχεται στην Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
16: Ναι, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως πρώτη είπαμε από τη συχνότητα των παραπολιτικών, αναμένεται για το πρώτο δεκαήμερο, να το πω απλά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, όχι στις 3 Οκτωβρίου, όχι το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά την πρώτη εβδομάδα που έπεται του πρώτου Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, τι γίνεται, είναι καθόλου έτοιμη και στην Πρεσβεία και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Εθνοτυπία για την άφηξή του, όμως δεν έχουν ακόμα ημερομηνία. Δεν τους έχει δώσει ο κύριος Ρούμπιο ημερομηνία, διότι πρέπει να δει πώς εξελίσσεται το πρόγραμμά του, το οποίο είναι πολύ βεβαρημένο αυτόν τον καιρό, διότι θυμίζω ότι οδεύουν και προς τις ενδιάμεσες εκλογές οι Αμερικανοί του Νοεμβρίου. Όμως θέλει να έρθει και θέλει να έρθει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το στρατηγικό διάλειμμα.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν τα ξημερώματα οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Υπάρχει μια αναστάτωση στις γυναικείες φυλακές και υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός γύρω από την κράτηση των δύο αυτών γιατρών. Θα μας τα εξηγήσει όλα η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Στις φυλακές Κορυδαλού οδηγήθηκαν σήμερα τα ξημερώματα Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί από το Κολωνάκι που προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να υπενθυμίσουμε πως οι δύο κρατούμενοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αναμένεται να κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα όπου κρατούνται και προφυλακισμένοι αστυνομικοί. Ιδιαίτερα φορτισμένο ωστόσο είναι το κλίμα στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Εκεί θα κρατηθεί η Ιωάννα Γάκα και αυτό γιατί αρκετές κρατούμενες είχαν γνωρίσει προσωπικά τον Γιώργο Μαζονάκη και έτρεφαν ιδιαίτερη αδυναμία στο πρόσωπό του. Ορισμένες τον είχαν συναντήσει στη συναυλία που είχε δώσει ο τραγουδιστής στο σοφρονιστικό κατάστημα το 2023, ενώ κάποιες τον γνωρίζουν και από την Νίκαια. Ναι. Τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μάλιστα λένε χαρακτηριστικά δεν πιστεύω να τη φέρετε στο κελί μου. Και να πούμε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί η Ιωάννα Γάκα στο κελί που κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.
11: Ναι.
17: Γιατί το συγκεκριμένο κελί πρόκειται να αδειάσει γιατί εκείνη θα μεταφερθεί σύμφωνα με πληροφορίες στις φυλακές Ελαιώνα.
11: Μάλιστα. Ισχύει ότι ο γιατρός και αυτός βρίσκεται σε μια ειδική πτέρυγα του Κορυδαλού, δηλαδή σε μια κτέρυγα έτσι, με μεγαλύτερη προστασία.
17: και οι δύο θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά, ναι, μακριά από το γενικό πληθυσμό των φυλακών. Και εκείνος, ο γιατρός, αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα και εκεί κρατούνται και αστυνομικοί που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση που έλαβε χώρα στο Άργος για μια θανατηφόρα καταδίωξη, να υπενθυμίσω.
1: Ναι.
17: Οπότε και οι δύο θα.
1: Ναι, με το 20χρονο το παλικάρι τότε στο Άργος.
17: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτή την, μαζί στην ίδια πτέρυγα δηλαδή.
17: Mm-hmm,
1: με ναι, εκείνους. Τώρα φυσικά έχουμε και την υπόθεση του υπνοθεραπευτή, η Άννα. Δηλαδή, ο υπνοθεραπευτής που δέχθηκε τη φωτογραφία που mm-hmm. του έστειλε η γιατρός, η κατηγορούμενη, η προφυλακιστήσα, παραδέχεται ότι του εστάλει.
17: Το παραδέχεται. Ναι. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι θεωρεί ότι δεν ήταν νεκρός εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μοζονάκης, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
17: Και φυσικά κατέθεσε. Mm-hmm. Κλείθηκε να καταθέσει. Και θα δούμε.
1: Και θα δώσει και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία την ερχόμενη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Λυκούδης. Αναφέρθηκε στους κατηγορούμενους και στους μάρτυρες της υπόθεσης, την υπάλληλο που βρισκόταν στο ιατρείο, και είπε ότι επιμένουν στην αρχική τους τοποθέτηση, στο αρχικό τους αφήγημα.
18: Σωρία εγκλημάτων. Νομίζω ότι είμαστε στην αφετηρία ακόμη της ανάκρισης. Αυτά που θα δούμε θα εντυπωσιάσουν ακόμη περισσότερο. Θεωρώ, και αυτό είναι ένα σχόλιο σε σχέση με την προσωρινή κράτηση, ότι η επιμονή τους στο αρχικό αφήγημα, παρά τον καταιγισμό των αποδεικτικών στοιχείων που ουσιαστικά το κάνουν αυτό το αφήγημα να καταρρεύσει, είναι και ακατανόητη και προκλητική και εξοργιστική και δικαστικά αυτοκτονική. Μια τελευταία έκκληση στους εργαζόμενους του ιατρείου αυτού να ανοίξουν στόματα, να πούν αλήθεια.
1: Παραδέχθηκε ο κύριος Κομπανός, ο υπνοθεραπευτής, ότι σε αυτόν εστάλει η φωτογραφία την κρίσιμη ώρα. Για να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
19: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
20: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία
19: Γκράτη? Έχω, βεβαίως, στο παρελθόν, ναι. Ναι,
21: τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
19: Δεν μπορώ να σας το πω, αυτό είναι μέρος της ανάκρισης.
20: Έλα, Άννα.
21: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
20: Λοιπόν.
19: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη
20: ωραία
19: θέση.
20: Σας έχουν καλέσει για τη Δευτέρα, ωραία.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Τα στοιχεία και τη συνομιλία που είχατε την επίμαχη ώρα, το έχετε καταθέσει ή θα τα καταθέσει?
19: Όχι, δεν τα έχω καταθέσει. Αλλά είναι ήδη στη δικογραφία.
1: Τώρα, τι απαντώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση, θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρώτο και κύριο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πρώτη στιγμή έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία δηλώνει ότι θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις στην προανάκριση, την κύρια ανάκριση και την συνολική διαλεύκανση της υπόθεσης.
1: Ναι.
22: Θα δηλώσει παρουσία πολιτικής αγωγής και φυσικά διαψεύδει το γεγονός ότι έχει δώσει άδεια για αυτά τα μηχανήματα. Οι κατηγορούμενοι έχουν πει οι δύο γιατροί έχουν πει στην κατάθεσή τους, στην απολογία τους, ότι έχουν δηλώσει τα μηχανήματα, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,
1: ναι,
22: και ότι έχουν σχετική άδεια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι έχουν σχετική άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο και μάλιστα υπάρχει μια καταγραφή ημερομηνιών όπου βρίσκουν το μηχάνημα οι ελεγκτές του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, του ζητούν να το αποσύρουν και την επόμενη φορά που πάνε να διαπιστώσουν αν έχει αποσυρθεί το μηχάνημα, βρίσκουν την πόρτα κλειστή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μάλιστα, είπε σε συνέντευξή του ότι μας κλειδώσαν απ' έξω. Από πού να μπούμε, από την καμινάδα?
1: Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο πατέρας του Γιώργου Μαζονάκη στο Σταρ.
23: Δεν μπορώ. Όλη μέρα στην τηλεόραση με κοιτάω το παιδί μου.
24: Θέλω να μου πείτε μόνο αν αισθάνεστε έτσι μια μικρή δικαίωση που προφυλακίστηκαν οι γιατροί.
23: Βέβαια, δικαιώθηκε ο θάνατος του παιδιού μου, θα σώσει πολλά παιδιά και θα αναγκάσει το κράτος να τα ψάχνει τέτοιες περιπτώσεις, να τις ψάχνει καλά.
11: Το ενεργειακό κόστος είναι και παραμένει ψηλά στην ατζέντα και του κυβερνητικού επιτελείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΣΕΛΠΕ, είπε ότι υπάρχουν εφεδρίες για το ενεργειακό κόστος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Να πούμε καταρχάς ο Πρωθυπουργός σε λίγη ώρα ετοιμάζεται να μιλήσει στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Και περισσότερα για αυτό ακριβώς που είπες, αναμένει να ακούσουμε σήμερα, δηλαδή, για τι περιθώρια υπάρχουν, τι σκέψεις κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και ο Πρωθυπουργός για στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσα σε αυτό το ενεργειακό αρμαγεδόνα που προειδοποιούν πολλοί διεθνείς αναλυτές τι ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε. Απόγευμα λοιπόν 6 ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη. Χθες μίλησε στο ΣΕΛΠΕ, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Είχε πολιτικές αναφορές. Είπε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τους πολίτες δεδομένους και να θεωρούμε απριόρι τους εαυτούς μας αναντικατάστατους. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Και η δύναμη της προσαρμοστικότητας και ταχύτητας είναι απολύτως κρίσιμη, είπε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω αναφερόταν και σε. Και στους υπουργούς, στους βουλευτές, του γενικότερα μηνύματα, αυτά τα οποία έστειλα από εκεί πέρα. Είπε ότι είναι προτεραιότητά μας η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μίλησε για την πολιτική, όπως η Λαρεμπόρη είπε, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Και είπε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το κράτος είπε δεν πρέπει να λειτουργεί ως αντίπαλος των επιχειρήσεων, αλλά ως αρρωγός της ανάπτυξης. Περισσότερα τώρα, σχετικά, είπαμε, με τις εφεδρίες που έχει η κυβέρνηση, με το σχέδιο και τις απαρατές σκέψεις που γίνονται, όπως αυτή που έγινε χθες, ναι, το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακούσουμε το απόγευμα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Earth News.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΣΕΛΠΕ.
2: Μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει να αισθάνεται ότι όταν η οικονομία συνολικά πηγαίνει καλά, αυτό αντανακλάται και στα δικά του προσωπικά οικονομικά.
11: Τώρα στη Χαριλάου Τρικούπη, παρά τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως και εμφανίζουν το Πασόκ ως τρίτο κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του σήμερα είπε ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες, επιμένει ο πρόεδρος του Πασόκ στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, ο οποίος, όπως είπε, περνάει αποκλειστικά μόνο αν το δικό του κόμμα, το Πασόκ δηλαδή, είναι πρώτο. Σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του Sky, χαρακτήρισε προϋπόθεση για να υπάρχει πολιτική αλλαγή την δική του πρωτιά. Εκτίμησε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη θα βρει τρόπο να κάνει κυβέρνηση. Κάτι όμως που τον ίδιο και το κόμμα του σε καμία περίπτωση δεν τον αφορά και αυτό είναι ξεκαθαρισμένο και από την συνέντευξη, από την συνέντευξη που έχει δώσει ο πρόεδρος Πασόκ, αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο από την συνεδριακή απόφαση. Θεωρεί ο πρόεδρος Πασόκ έρημο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια ως στόχο την επανάληψη των όσων έκανε το 2023, ότι δεν έχει πια κάτι άλλο να προσθέσει ή να προσφέρει και ότι αυτό που επιδιώκει συνεχώς είναι να συγκρίνεται με την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάτι τέτοιο είναι που βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη και αναφέρει και από εκεί και πέρα διεξοδικά και στις δικές του προτάσεις, ιδίως αυτές που αφορούν έρη, τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, στη στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων και έτσι περιέγραψε αναλυτικά και πώς το είναι το κοστολόγιο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα στον Sky.
5: Το θέμα της ακυβερνησίας, της έλλειψης σταθερότητας, είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσες θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Είδαμε τα χαέρια μας. Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, η Νέα Δημοκρατία έχει τον πρώτο λόγο να είναι στην επόμενη κυβέρνηση με τον οποιοδήποτε ρόλο. Αν έχει ειδικά πάνω από 25%, πιθανότατα να είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση με κάποια συμμαχία. Πάμε στο επόμενο σενάριο. Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο το Πασόκ. Διότι αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο λαός θα ψηφίσει τη μέρα των εκλογών. Εμείς ζητάμε την πρώτη εντολή για να κάνουμε κυβέρνηση πολιτικής αλλαγής. Θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας με το ποιους, με αυτούς που θα επιλέξει ο λαός.
11: Πάμε τώρα στο κοινοβούλιο, που εκεί συζητείται και έγινε ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά βεβαίως πρωταγωνίστησε η κόντρα των πολιτικών αρχικών ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Ερέθα, από τη Βουλή. Η πρώτη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, το φθινόπωρο, έλαβε χώρα εχθές. Υπήρξε ένα σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα στους δύο πολιτικούς αρχηγούς, με φόντο και τις εκλογές της άνοιξης του 27. Ενώ η κόντρα αυτή είχε και ισχυρό αποτύπωμα στους κεντρώους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιθυμούν να δουν μεγάλες αλλαγές στη δομή του κράτους. Ο Πρωθυπουργός έβαλε με έμφαση στο τραπέζι το δίλημα Ελπίδα ή Περιπέτεια, με βάση το οποίο οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν πίσω από το αυτοεκλογικό παραβάν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον κατηγορεί ότι επενδύει στο φόβο και τον Πρωθυπουργό να το απαντά ότι επιλέγει το δρόμο της εθνικά επικίνδυνης ανευθυνότητας. Ως προς την ψηφοφορία τώρα, οι προτινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία διατάξεις έλαβαν από 158 σε 161 ψήφους, με αποτέλεσμα καμία από αυτές να μην καταφέρει να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, ώστε στην επόμενη Βουλή να μπορεί να αναθεωρηθεί με απλή πλειοψηφία 151 ψήφους. Το Πασόκ, όπως και στην πρώτη ψηφοφορία, έτσι και τώρα δήλωσε παρόν στα άρθρα που θεωρεί εκείνο ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
11: Μάλιστα.
6: Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο μέρος των εξάρτητων βουλευτών καταψήφισαν, ενώ απουσίαζαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Αλμάς, ο Γιάννης Κόντης, αλλά και ο Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη ψηφοφορία.
11: Λοιπόν, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την κόντρα μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και αμέσως μετά να μας πεις τι ακριβώς συνέβη, διότι δεν ήταν η μοναδική κόντρα τελικά αυτή.
7: Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, την άλλη μία ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Τη δικιά σας, κύριε Ανδρουλάκη, στη λογική του πάρε κόσμο, υπήρξε βέβαια και μία δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει σήμερα ως απάτη. Είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Κοστολογημένα, όχι όπως εσείς. Ο φετινός χειμώνας θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά στο όνομα αυτής της συγκυρίας, η επιλογή μου είναι μία. Δεν θα βάλω το κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.
11: Έλα Γιάννη, υπήρξε και άλλη μια κόντρα λοιπόν, ανάμεσα στην κυρία...
6: Ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδωνή, ναι, και στον Γιώργο Φλωρίδη. Όπως είπαμε και χθες, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ έθεσε ζήτημα θεσμικής τάξης, σημειώνοντας ότι η τελική ουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποχωρήσει από την αίθουσα, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Ο κύριος Φλωρίδης βρέθηκε στην αίθουσα για να πει τις αρλούμπες του, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δουδωνής, με τον τελευταίο να το απαντά δέσποτ κατά της στο κόμμα σου. Την ώρα της σύγκρουσης παρενέβη και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Ζήκος Αντοπούλου, η οποία ζητούσε μετεπιτάσεως από τον κύριο Φλωρίδη να βρεθεί εκτός της αίθουσας.
11: Και βεβαίως ο κύριος Φλωρίδης μίλησε νωρίτερα εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
8: Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο εχθές, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό σαφώς, γιατί ξέρετε το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης. Τι εννοώ, κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του, αυτές που κατέθεσε. Λοιπόν, αυτό τους οδήγησε σε μια γελιοποίηση. Αυτή η γελιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα το οποίο ακούσαμε όλοι. Εκτός από και αντικοινοβουλευτικό, ήταν και ανιστόρητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ετοιμό σήκω και φύγει από εδώ, ρε. Τι δουλειά έχει εσύ εδώ μέσα, ρε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχει το Φλωρίδη. Αλλά ξέρετε τώρα, ποια είναι η διαφορά, για να το κλείσω, ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό? Ότι στην αναθεώρηση του 98-2007, γενικό εισηγητή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδωνής. Λοιπόν, και σταματάω εδώ.
11: Τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και είπε ότι αν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, υπάρχει πρόβλημα και από τις δύο πλευρές. Για να την ακούσουμε.
9: Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες, μπορεί να έχουν και διάρκεια. Θέλω όμως να σταματήσω στο πολύ ουσιαστικό που υπόθηκε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή για το θέμα του συντάγματος. Γιατί εκεί βασίστηκε όλη η φρασιολογία. Λοιπόν, για το σύνταγμα, το Πασόκ έχει κάνει εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αρνητικό καθόλου. Ναι. Το Πασόκ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία, κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και τις παραγράφους του και τις έχει καταθέσει. Πολλές από αυτές συμπίπτουν ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η Νέα Δημοκρατία.
11: Τώρα, Γιάννη, στη Βουλή σήμερα συζητείται και η υπόθεση της άρσης ασυλίας του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
6: Ακριβώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια. Να πούμε στους ακροατές μας ότι και οι δύο ζήτησαν αναβολή της σημερινής συζήτησης, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό από τη διάσκεψη των Προέδρων. Η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου αφορά την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην Επίτροπος και νυν βουλευτής Ηλίας έστειλε υπόμνημα στους βουλευτές του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η εθελοντική προσέλευσή μου δεν συνιστά αναγνώριση ή αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας, ενώ προσθέτει ότι δεν είχε εκτελεστική, διοικητική, οικονομική ή διαχειριστική αρμοδιότητα στον οργανισμό, ούτε συμμετείχε στη διαχείριση των οικονομικών του ή στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Από την πλευρά της επικεφαλής πλαίσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε αναβολή της διοίκησης Άρης Ασυλίας της, επειδή θα βρίσκεται ως συνήγορος υπεράσπισης στη δίκη Βαλιράκη. Ωστόσο, πριν από λίγο εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να τοποθετηθεί τόσο για την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, όσο και για τη δική της.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αλλαγές έρχονται σε συγκεκριμένα κόμιστρα στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε αλλαγές λοιπόν στα ταξί το επόμενο διάστημα. Στις διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Να επισημάνουμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η βασική ταρήφα, μονή δηλαδή και διπλή χρέωση, παραμένει αμετάβλητη σε όλη την επικράτεια, όπως επίσης και ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ αναδιαδρομή. Για παράδειγμα, έχουμε στην Αθήνα.
11: Ναι,
10: έχουμε αύξηση 10 ευρώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, σταθερή χρέωση δηλαδή για τη διαδρομή μεταξύ του κέντρου της πόλης και του αεροδρομίου. Αυξάνεται κατά 10 ευρώ. Στη μονή ταρήφα
11: και διαμορφώνεται
10: στα 50 από τα 40 που το είχαμε νωρίτερα. Και στη διπλή ταρήφα δηλαδή τη νυχτερινή, στα 65 ευρώ από τα 55. Ανάλογη προσαρμογή βέβαια καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, με την αύξηση να ανέρχεται σε 3 ευρώ αναδιαδρομή. Δηλαδή, στη μονή ταρήφα θα έχουμε από τα 25 ευρώ μέχρι τώρα στα 28 και από τα 35 στη διπλή ταρήφα, την νυχτερινή δηλαδή, στα 38. Και αυτές είναι στιγμές έρχονται ως απάντηση στην επιβάρυνση του λειτουργικού κόστου των επαγγελματιών του κλάδου, ναι, με αιχμή την άνοδο άλλωστε και στις τιμές των καυσίμων.
11: Και νομίζω ότι ήταν και ένα πάγιο αίτημα του ΣΑΤΑ και
10: αίτημα,
11: χαιρετίζουν την απόφαση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Τώρα κλιμακώνει την πίεση στους μεγαλοφυλέτες η ΑΔΕ, καθώς η ανταπόκριση στη ρύθμιση των 72 δόσεων παραμένει περιορισμένη. Συνολικά, πολύ λίγα ακίνητα έχουν μπει στη λίστα των πληστηριασμών έως το τέλος του 2026, με τα πρώτα να βγαίνουν ήδη στο ηλεκτρονικό σφυρί. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια, και πάλι.
12: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Μπορεί η αγορά να ζητάει ρυθμίσεις και μάλιστα 120 δόσεις, όμως το ενδιαφέρον για τις 72 είναι εξαιρετικά χαμηλό, με τους οφειλέτες να έχουν γυρίσει την πλάτη. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, καθώς η ρύθμιση αφορά θεωρητικά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο οφειλέτες, ωστόσο οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα είναι μόλις μερικές χιλιάδες. Στο πλαίσιο αυτό αναζητούνται τρόποι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στη ρύθμιση πριν εκπνεύσει η προθεσμία και δεν αποκλείεται μάλιστα ανάλογα με την πορεία των αιτήσεων να εξεταστούν και διορθωτικές παρεμβάσεις. Τώρα, βασικό εμπόδιο είναι τα νεότερα χρέη, καθώς για να ενταχθούν οι παλιές οφειλές σε 72 δόσεις θα πρέπει πρώτα να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Δηλαδή, τα νεότερα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Και όσο το ενδιαφέρον, Έρη, για τις 72 δόσεις παραμένει χαμηλό, η ΑΔΕ προχωρά παράλληλα στην ενεργοποίηση των άλλων όπλων που είναι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, κλιμακώνει την πίεση με τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, διευρύνοντας τη λίστα των ακινήτων που θα βγουν σε πληστηριασμό έως το τέλος του έτους. Συνολικά, Έρη, 56 ακίνητα μεγαλοφυλετών βρίσκονται στο στόχαστρο, με το ηλεκτρονικό σφυρί να χτυπά από σήμερα για τα πρώτα 7, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Μύκονο. Έρη.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. τα ξημερώματα.
22: Από σήμερα για τα πρώτα 7, από τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στην Μύκονο.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.

0: νεκροί επί τόπου ακαριέα, ο ένας νεκρός ακόμα όταν μπήκε σφεσμένος στο χειρουργείο του Ασκηπίου της Βούλας, μήπως τον σώσουν οι γιατροί, έκανε διπλή ανακοπή και πέθανε. Και αυτή τη στιγμή δύο 18χρονα παιδιά, επιβάτες, νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, ο ένας διασωληνωμένος με βαρκές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ναι, σε κρίσιμη κατάσταση, και ο άλλος πολύ πιο ελαφρά, με ορθοπαιδικά χτυπήματα, τραύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα του σοβαρού αυτού τροχαίου που έγινε στη Λιφάδα.
2: Γύρω στις 2 η ώρα περίπου ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός, σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε φύγει, είχε γίνει αποκόλληση από το αυτοκίνητο, και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το αυτοκίνητο από μακριά, και από ό,τι είδα πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι μάλλον οι δύο δεν πρέπει να είναι εν ζωή. Μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική, έκανε απεγκλώβηση στους υπόλοιπους που ήταν μέσα και γινόταν ένας πανικός και ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη για να βλέπεις τέτοια πράγματα.
1: Παρολίγων τραγωδία στη Νέα Σμύρνη. Ένα 45χρονος άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία, έχοντας πάνω του περίστροφο και φυσίγγια, βρισκόταν έξω από το σπίτι της συζύγου του. Τι έχει συμβεί, Άννα Εμεή? Καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη, όταν μια 35χρονη γυναίκα από τη Γεωργία κάλεσε την άμεση δράση και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της επιχειρούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει, στην οδό Σταδίου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 45χρονο, επίσης υπήκοο Γεωργίας, σε μικρή απόσταση από την πολυκατοικία. Ο άνδρας προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Και προσέγγισαν τον άνδρα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε κρυμμένο κάτω από το πουκάμισό του ένα μαύρο τσαντάκι. Τώρα, τι υπήρχε στο εσωτερικό του?
1: Ναι.
3: Βρέθηκε ένα περίστροφο, το οποίο έφερε 6 φυσίγγια, ενώ στην προστινή θήκη εντοπίστηκαν ακόμη 11 φυσίγγια. Συνολικά δηλαδή 17 φυσίγγια είχε μαζί του και ένα περίστροφο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε μια γυναικοκτονία ακόμα.
1: Ναι, είναι τρομερό.
3: Ο άνδρας οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης μιας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Θα είχαμε μια γυναικοκτονία ακόμη, όπως όλα δείχνουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για πάρα πολλούς μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στο νομό Αττικής, παρακαλώ, όχι σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, και δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σχολεία τους. Μιλάμε για μαθητές που φοιτούν στη Νέα Μάκρη, στον Μαραθώνα και στη Ραφίνα, που πρέπει να φτάσουν στο σχολείο τους που βρίσκεται στο Νέο Βουτζά. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας το πει τώρα η Κατερίνα Πλατή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι αυτή η καταγγελία βγήκε στην εκπομπή του κυρίου Ξενάκη και του κυρίου Σκούρη. Πάμε να την ακούσουμε πρώτα για να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι έχει υποθεί και θα πούμε εμείς το όλο το ρεπορτάζ.
5: Τα σχολικά από πέρσι εγκριθήκαν από την περιφέρεια 3, λειτουργήσε πέρσι το 1 και φέτος δεν έχει κανένα. Ώρα κρυθήκανε άγωνα. Η απάντηση από την περιφέρεια είναι κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως και πέρσι και φέτος, ότι πάνε σε διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς να αυξάνουμε το ποσό για τις μεταφορές των μαθητών. Επομένως, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων δεν δέχονται να πάρουν
6: τα
5: δρομολόγια και καταλήγουμε συνεχώς σε αδιέξοδο. Οι γονείς που δεν στείλανε χτες και σήμερα, αλλά δεν θα στείλουν και τις επόμενες μέρες τα παιδιά τους, δεν είναι ότι διαμαρτύρονται. Δεν μπορούν να λείψουν άλλο από τις εργασίες τους. Το κάνανε πέρσι.
6: Τι αποστάσεις?
5: Οι αποστάσεις είναι από 3 έως 7 χιλιόμετρα. Είναι από τη Νέα Μάκρη, Ζούμπερη, Μάτι και Ραφίνα,
6: ναι,
5: και Νέο Βουτζά. Αυτό ξεκίνησε πέρσι, την πρώτη εβδομάδα βρέθηκε το πρώτο δρομολόγιο και μετά μας είχαν από εβδομάδα σε εβδομάδα για τη διαπραγματεύση.
6: Και τι έγινε?
5: Τίποτα. Ό,τι και φέτος.
1: Έλα, Κατερίνα μου.
4: Αυτό λοιπόν που ακούσαμε, μιλάμε για το Δήμο Μαραθώνα, μιλάμε για την Ανατολική Αττική. Ακριβώς όπως είπες και εσύ, δεν μιλάμε για μια περιοχή άγωνη. Ναι. Αυτό που έχουμε ακούσει και έχουμε μιλήσει και με τους ανθρώπους από την Ένωση Γονέων, ουσιαστικά λένε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Όπως επισημαίνουν, δεν μιλάμε για τα άγωνα δρομολόγια. Υπάρχουν τα άγωνα δρομολόγια γιατί λόγω της μορφολογίας της χώρας μας. Εδώ

0: πέρα, λέει, είχαν βρεθεί ανάδοχος. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δρομές οι οποίες έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η ίδια η διαδικασία, καθώς έχει περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχει υπογραφή της σύμβασης και έχει κατατεθεί και εγκυτιατικές επιστολές.
1: Απλά λένε ότι επειδή αυτό το κονδύλι βγαίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι τα χρήματα είναι λιγότερα της αποζημίωσης, άρα δεν υπάρχει και λόγος επί της ουσίας να δίνω περισσότερα λεφτά. Έρχονται λοιπόν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων και τι λένε, δεν μας συμφέρει η διαδρομή. Τι γίνεται, φτάνουμε λοιπόν 17 του Σεπτέμβρη, τα παιδιά να μην έχουν τρόπο να φτάσουν.
0: Θέλω να σου πω λιγάκι ότι οι γονείς υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπήρχαν ενδείξεις πιθανών προβλημάτων από 10 Αυγούστου. Έτσι. Γιατί είχε κατατεθεί η δήλωση του αναδόχου, βλέπανε το πρόβλημα, ενώ η εταιρεία στις 20 Αυγούστου υπογράφηκε η σύμβαση από την περιφέρεια, συνένεσε στην αντικατάσταση των βασικών εφεδρικών οχημάτων. Αυτή τη στιγμή όμως, σήμερα το πρωί, ακούσαμε την κυρία Μπρεζεράκου, η οποία μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά και το πρωί σε εσένα, η οποία υποστήριξε ότι από πλευράς της η περιφέρεια δεσμεύτηκε μάλλον για την κάλυψη των δρομολογίων.
1: Ότι θα κάνει ένα νέο διαγωνισμό, ναι. Την Παρασκευή.
0: Και μάλιστα
1: δηλαδή
0: ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί μια έκτακτη διάσκεψη στην Ανατολική Αττική, εκφράζοντας έτσι την αισιοδοξία της ότι τα δρομολόγια θα καλυφθούν.
1: Και πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν
0: αλλά
1: είναι λίγα τα παιδιά.
0: Τα σχολεία.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν πολύ σωστά το θέτης.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν, δηλαδή γνώριζαν ότι θα υπάρχει το πρόβλημα. Ο μήνας έχει 17. Αύριο θα γίνει ο διαγωνισμός, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για ένα μικρό σχολείο. Το σχολείο αυτό είναι χωρητικότητας 190 παιδιών. Έτσι.
0: Κύριε Μπρεζεράκου, μάλιστα υποστήριξε ότι ξέρουν, ότι γνωρίζανε ότι το πρόβλημα στην Ανατολική Αττική είναι μεγάλη της έκταση. Ναι. Δεν φαντάζομαι όμως ότι μεγάλωσε φέτος, γιατί θυμάμαι εγώ ότι και πέρσι κάναμε αυτή ακριβώς την κουβέντα και είχα μιλήσει και εγώ με την κυρία Μπρεζεράκου. Και μίλησε για τις διαδικασίες για να ενταχθούν ακόμα 100 εταιρείες στο Μητρό.
1: Ναι. Ναι, λίγο πιο γρήγορα.
0: Λίγο πιο γρήγορα για να γίνει. Ναι, αλλά ξαναλέω. Ναι. Τα σχολεία ξεκίνησαν.
1: Τα σχολεία ξεκίνησαν και το θέμα είναι, Κατερίνα, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς λένε πρώτον, εγώ άντε να πάω το παιδί μου, να μην πάω στη δουλειά μου, να καθυστερήσω.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορώ όμως να παίρνω και τα παιδιά των άλλων. Έτσι, είναι και θέμα ευθύνης. Δεν μπορεί ένας παππούς ηλικιωμένος να μεταφέρει το εγγόνι του, αλλά να μεταφέρει και άλλα παιδιά, ξένα παιδιά. Είναι πολλά τα θέματα που
0: το ανοίγουν. Πρόβλημα επίσης να πούμε στην Ανατολική Αττική, και αυτό που υποστηρίζουν η Ένωση Γονέων, είναι ότι εδώ το θέμα δεν είναι μόνο η απόσταση, δεν είναι μόνο 3, 4, 5 χιλιόμετρα. Γιατί έχουμε κάνει και αυτή την κουβέντα, θυμάσαι που λέγανε οι παλιοί, εγώ προχώραγα βουνά για να πάω σχολείο. Είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, δεν είναι εύκολη η πρόσβαση. Δηλαδή
1: μπορεί κάποιος να διασκεδάσει. Τη λεωφόρο μαραθώνος.
0: Μπορεί να διασκήσει τη λεωφόρο μαραθώνος. Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση, κυρία Έρικα Πρεζεράκου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, υπάρχει δρομολόγιο να πάει τα παιδιά στο σχολείο?
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, αλλά αυτή την Παρασκευή πάλι έχουμε διαγωνισμό και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δηλαδή, ας κάνω μια υπομονή 3 μέρες, λίγο μέχρι να στρώσει το κομμάτι των διαγωνισμών. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Πέρυσι ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά ας δώσουμε λίγες μέρες ακόμα μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε το ρυθμό. Αλλά είμαι αισιόδοξη περισσότερο ποτέ, γιατί εργαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην περιφέρεια. Γι' αυτό είναι, πώς να σου πω, είναι στοίχημα και για μένα και την περιφέρεια. Έχει τον Νίκο του Χαρβαλιά. Χρειάζεται να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα. Αν γίνουν διαγωνισμοί και γίνονται άγωνοι, υπάρχει δυνατότητα του γονικού επιδόματος. Δηλαδή μπορεί ένας γονιός, επειδή δεν έχει υπάρξει αυτό, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο και να πει: είμαι ένας γονέας που μεταφέρω εγώ το ίδιο στο παιδί μου και ζητάει να βγει ένα αγωνικό επίδομα. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα από την Υγεία. Απλά εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε όλα τα δρομολόγια ώστε τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο σχολείο κανονικά με το λεωφορείο.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη. Έρχεται συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες του κόλπου. Τι θα αφορά?
3: Ακριβώς, Έριο, αυτό είναι ένα δημοσίευμα του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος με φόντο την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την επόμενη Τρίτη. Προγραμματίζεται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και ηγετών του κόλπου. Η ατζέντα, το επίκεντρο, θα είναι τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν, γιατί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει εκπονηθεί από το επιτελείο του Τραμπ μια μεταπολεμική στρατηγική για το τι θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή και προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να το συζητήσει με τους εταίρους του στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιθυμεί και αυτός να συναντήσει τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Αναφερόταν τις τελευταίες μέρες ότι θα κάνει κανονικά το ταξίδι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Την αναφορά δεν την κάνουν μέρη, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ζόραν Μαμντάνι, ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, είχε απειλήσει μεταξύ άλλων θα μπορούσε να συλλάβει ακόμα και τον Νετανιάχου, εκτελώντας ουσιαστικά το συγκεκριμένο έντελο. Ο Νετανιάχου λοιπόν επιθυμεί να συναντήσει τον Τραμπ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση, όπως αναφέρει το ιστότοπος Άξιος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και όπως με ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα πάρθουν πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας και θα υπάρξουν ανακοινώσεις στην σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο Earth News. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τη Σοφία Καρακασίδη. Στο τελευταίο θρίλερ, έτσι ήταν ο αγώνας χθες του Ολυμπιακού. Σοφία μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη μου.
1: Με την ψυχή στο στόμα που λένε.
4: Ναι, αλλά με ιδανικό τρόπο. Τελικά εξελίχθηκε η βραδιά για τον Ολυμπιακό και η πρεμιέρα του στη League Face του Europa League με ανατροπή. Πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Γιαγκελόνια. Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ για τον Γκονζάλες, ο οποίος έγινε πάλι πρώτο θέμα στην πατρίδα του. Ο Γιάρεμτσουκ επιτέλους έκανε αυτό που τόσο πολύ έψαχνε, να συνδεθεί δηλαδή ξανά με τα δίχτυα μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού. Το πανηγύρισε και έξαλα, πήρε αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός, κάτι το οποίο να πούμε ότι είχε και πολύ σημαντικό βαθμολογικό αντίκτυπο και για την Ελλάδα, γιατί πέρα από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ανέβηκε και στο ranking, να πούμε ότι χάρη σε βαθμούς στη χώρα μας, η οποία κυνηγά την δεκάδα, πλέον βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά. 400 πόντοι χάρισαν χθες οι Πειραιώτες στη χώρα μας και μάλιστα αυτό ήταν και ένα διπλό πλήγμα για την Πολωνία, που σημαίνει Γιαγκελόνια.
1: Για πες μας τώρα, έχουμε με τον Όφη σήμερα τι ώρα, 8 παρατέταρτο είναι ο αγώνας?
4: 8 παρατέταρτο, πολύ σωστά. Είναι η πρώτη φορά να πούμε που Όφη συμμετέχει σε ΛΥΚΦΕΙΣ Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Πάμε να γράψει ιστορία λοιπόν.
4: Πάμε να γράψει ιστορία σε ένα γεμάτο παγκρίτιο στάδιο. Σε αυτό στέκονται όλοι.
1: Ναι.
4: Ότι αναμένονται χιλιάδες φίλαθλοι, δηλαδή να δει Όφη και να ζήσει επιτέλους ατμόσφαιρες που τόσο πολύ θέλει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε σίγουρα να πούμε ότι πρόκειται για ιστορικό παιχνίδι. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Χρήστος Κόντης για τον Όφη που...
1: Μάλιστα.
4: Βλέπουμε να ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο και δεν σταματά να ονειρεύεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
5: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Η ώρα είναι 1.

0: τρέλουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
1: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
2: Ενώ παλιότερα...
1: 150.
3: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.

0: Είναι μουσική σύμβολο.
1: Ναι,
0: το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου που σαν σήμερα το 1982 έφευγε από τη ζωή για να παραμείνει και από τότε αυτό το ζεϊμπέκικο και αν έχει...
1: Και ο ίδιος βέβαια στην ιστορία, έτσι.
0: Ναι, και αν έχει δώσει βηματισμό σε άπειρους χορούς, σε άπειρα τραπέζια, γλέντια, χαρές.
1: Είναι στο πέτσι μας, ενώ είναι μέρος DNA το συγκεκριμένο ζεϊμπέκικο.
0: Ναι, έχει καταγραφεί.
1: Αυτό είναι βαθιά μέσα και στους Ολυμπιακούς είχε μια ωραία εκτέλεση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Θυμάσαι, έχει κάτι με τα μπουζούχια εκεί, κάτι.
0: Όχι, αυτό ήταν εξαρχάκος. Στην αρχή, αν εννοεί, ήταν εξαρχάκο.
1: Όχι του ξαρχάκου.
0: Τα πολλά μπουζούκια.
1: Δεν είχαν βάλει και στο τέλο το ελίξι.
0: Για το τέλο δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω,
0: η αρχή πάντω ήταν εξαρχάκο.
1: Ναι, όχι, τα πολλά και τα νταούλια.
0: 200 μπουζούκια. Και τα νταούλια των αγορών που θα χορεύαμε τον Τζίπρα. Αυτά.
1: Ναι, προάγγελο.
0: Προάγγελο δεν θα πει τίποτα. Έχουμε κι άλλο Λοΐζο στην συνέχεια. Πολύ μελωδικό έτσι κι αλλιώ. Πολύ τραγουδιστικός, γενικός, τα κρατάνε ακόμα και έχουν μια φρεσκάδα τα τραγούδια του.
1: Και πολύ ουσιαστικός.
0: Ναι, ναι, είχε και πολιτική άποψη που ναι. Βοηθούσε στο να είναι ουσιαστικός.
1: Όπως και να έχει.
0: Γιατί ένας ωραίος διαχωρισμός στη ζωή είναι τα ουσιαστικά και τα άλλα.
1: Ναι. Ναι. Επειδή έχουμε κατακλειστεί από τα άλλα.
0: Τα άλλα είναι το 95%.
1: Τα ξεχωρίζουν γενικώς, όποτε ναι. Βλέπεις κάτι ουσιαστικό.
0: Θέλει και... κόπο και σε αυτόν που εκπέμπει το ουσιαστικό και σε αυτόν που καταναλώνει το ουσιαστικό. Κόπο, τρόπο, θέλει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
1: Τα άλλα γι' αυτό υπάρχουν πολύ, επειδή είναι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν σε πληθώρα.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλουμε και πάνω τους καταναλωτές που βλέπουν τα καύσιμα να εκτοξεύονται και όπως λένε οι ειδικοί, λόγω του ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν και ξανακλείνουν κτλ. Θα εκτοξευθεί λίγο η τιμή της βενζίνης και των καυσίμων.
1: Εντάξει, μαθημένοι είμαστε. Δεν τρέχει και τίποτα.
0: 2 ευρώ.
1: Λίγο θα στριμωχτούμε από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Το λίγο από εδώ και το από εκεί ποιο είναι.
1: Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Στα νησιά έβλεπα και κλάδες χθες 2,20.
1: Τσάμπα.
0: Στην Αθήνα είναι τσάμπα. Ναι,
1: τσάμπα.
0: Και πού να πας τώρα, αν είσαι στην
1: Εντάξει,
0: Τίνο.
1: Να σου πω όμως.
0: Βάζεις βενζίνη, πού να πας. Από τον χαμιό στο άλλο.
1: Σε πάει που πήγαινε με τα γόνατα.
0: Ναι.
1: Στην Τίνο είσαι. Δεν γεσαι
0: τίποτα. Και αυτό.
1: Ναι.
0: Τάμα.
1: Τάμα.
0: Μπας και μειωθεί
1: η
0: βενζίνη.
1: Τάμα να πέσει η τιμή.
0: Για
1: τα στενά του ορμούς να πάψουν να είναι τόσο στενά. Ο Τραμπ τι κάνει, γιατί δεν βομβαρδίζει τα στενά να μην είναι στενά, να είναι ορμούς. Στα ορμούς τα πηγαίνει.
0: Με το ονομασία κάνει.
1: Στα φαρδιά του ορμούς.
0: Είπε θα τα πούμε στενά Τραμπ.
1: Α.
0: Έτσι είπε.
1: Εντάξει. Σαν το μυαλό του.
0: Ναι, περίπου.
1: Κάπως.
0: Στενό. Στενό μυαλό.
1: Όπως το Νιου Μέξικο που είναι η Νέα Αμερική.
0: Ποιος?
1: Δεν αλλάξει το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι το Μεξικό.
1: Τι.
0: Τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή τον κόλπο Αμερικής.
1: Ναι. Κόλπο γκρος, ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει.
0: Προφανώς.
1: Τραμπ είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω και τα στενά. Τι είναι, μια απόφαση είναι. Να πάψουν να είναι στενά, τα ορμούς.
0: Τα ανοίγουμε.
1: Τα ανοίγουμε.
0: Διάνοιξη.
1: Αμβλύνουμε τα ορμούς.
0: Των στενών. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι τα επακόλουθο αυτού, είναι το ρεύμα, οι λογαριασμοί ρεύματος.
1: Ναι,
0: είχαν το πρωί σήμερα στο Μέγκα, ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός σύμβουλος, ο οποίος μας περιγράφει περίπου τι ακριβώς θα συμβεί.
2: Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, επειδή τα παρατηρείτε, ναι. Να κάνετε μια εκτίμηση φέτος, ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο. Πόσο της εκατό πιο ακριβό θα είναι το ρεύμα?
3: Πάνω από 60% σε σχέση με την αρχή του χρόνου.
4: Πάνω από 60%
3: σε σχέση με την αρχή του 26.
4: Με τον Ιανουάριο του 26.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα νοικοκυριό πληρώνει 200 ευρώ στο ρεύμα.
3: Ναι.
2: Πώς θα πληρώσει δηλαδή
3: 320.
5: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Έλα μου για 120 τώρα παραπάνω.
1: Δεν είναι
0: το πράγμα. Το
1: 120, μοίρασε
0: το. Θα έχουμε φως, θα ανάβεις και θα είναι όλα ωραία. Θα έχεις ψυγείο να ψώνεις μέσα στα τρόφιμα.
1: 120, Ζάμπα, 10 ευρώ το μήνα είναι το 120.
0: Τίποτα τώρα.
1: Βέβαια είναι κάθε μήνα, αλλά, ναι.
0: Τι κάθε μήνα, κάθε μήνα. Αφού ο μήνας είναι κάθε μήνα, υπάρχει ένας μήνας που δεν έχει συνέχεια έναν άλλο μήνα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα νομίζω εκεί. Αυτά είναι που δεν έχουμε αλλάξει.
0: Συνεχίζονται
1: την ώρα την αλλάζουμε. Ας αλλάξουμε και τους μήνες.
0: Να πάμε.
1: Να πηδάμε ένα μήνα.
0: Εκεί που είναι Αύγουστος, να ξαναπάει Αύγουστος.
1: Δεν βγαίνει ρε παιδί με 12 μήνες ο χρόνος, δεν το βλέπεις.
0: Όχι, κάνουν 18.
1: 12 μισούς, 12 μήνες δεν βγαίνει.
0: Το θέμα είναι ότι. Ναι, ξέρεις πώς μπορεί να γίνει.
1: Μήνες.
0: Επειδή στις 20 του μήνα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στα πορτοφόλια, κάτι τελειώνει. Να τελειώνει ο μήνας 20. Και ό,τι περισσεύει να γίνει άλλος μήνας.
1: Ή να γίνει. Να
0: έχουμε λύσεις, θέλω να πω.
1: Να έχουμε λύσεις. Ή να μαζευτούν στο τέλος του έτους αυτά τα περισσεύματα. Να μαζευτούν στο τέλος του έτους και τίποτα. Να μπούμε στο ψυγείο για λίγο καιρό.
0: Ψυγείο.
1: Στην κατάψυξη. Κάπου, σαν το Walt Disney. Ξέρω εγώ κάτι. Να μην χαλάμε. Ελεύθερο κάμπινγκ. Κάτι, ξέρω εγώ.
0: Ιδέες.
1: Λέω τώρα, πρόχειρα, έτσι, εδώ ανοιχτά σκέφτομαι. Μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μα πάμε στο διάλογο, να τελειώνουμε και να μην χαλάσει εκεί.
0: Αυτό, γι' αυτό φροντίζει.
1: Μια φωτίτσα να καζάνει έχει.
0: Γι' αυτό φροντίζει το παγκόσμιο σύστημα. Γιατί για εκεί πηγαίνουμε κανονικά, φαίνεται από όλες τις πλευρές.
1: Πάντως νομίζω ότι θα είναι καλή περίπτωση τώρα και προεκλογικά. Γάντι του έρχεται το Μητσοτάκη, ξαναβγάλετε τον, παιδιά, τσάμπα είναι ιδέα.
0: 300-320.
1: Α, τι είναι τώρα. Καλύτερη διαφήμιση για το Μητσοτάκη είναι αυτή.
0: Εντάξει, και τι θες να κάνει, μην έχουμε ρεύμα, δεν σας καταλαβαίνω.
1: Όχι, να έχουμε ρεύμα, αλλά να μάθουμε να εκτιμούμε το ρεύμα. Γιατί το φθηνό ρεύμα δεν το εκτιμήσαμε. Όπως και το νερό που έλεγε ο Μπάβης παλιά.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα επιχειρήματα τα επόμενα του Άδωνη. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Ότι έχουμε ρεύμα και έχουμε φως. Αντί να το εκτιμήσει αυτό στο σπίτι σου, μέσα στη μαύρη νύχτα με τα κεριά θα κεγόμασταν. Αντί να το εκτιμήσετε, γκρινιάζετε.
1: Τι είχαν οι προπαπούδες? Είχαν οι προπαπούδες μας τίποτα? Τα καντήλια είχαν. Πάρε καντήλι. Το καντήλι μου δεν μπορώ να ανάψει εκεί πέρα μετά σε φταίει η ΔΕΗ. Ερκονίζω δεν έχεις το χειμώνα.
0: Ναι, έχεις.
1: Έχεις, άμα δεν έχεις πετρέλαιο. Πετρέλαιο δεν έχεις γιατί είναι ακριβό.
0: Δεν θα έχεις και ερκονίζω γιατί είναι ακριβό και τώρα.
1: Ωραία, δεν μπορούμε να χνοτίζουμε τα χέρια μας όλο το χρόνο.
0: Κουβέρτες.
1: Κουβέρτες.
0: Θυμάσαι μια κουβέρτα που έντεινε όλο τον άνθρωπο σε μια διαφήμιση από πάνω κάτω. Όχι.
1: Α, οι άλλοι.
0: Οι άλλοι που κινείσαι.
1: Ναι, ήταν οι άλλοι που κινείσαι. Ναι, που
0: μπορείς
1: έχει...
0: να κινηθεί.
1: Μπράβο, που σαν κράκεν, ας πούμε, και περιμένεις να βγουν χέρια από μέσα.
0: Μπαίνουν όλα μέσα. Μπαίνει ναι. Μόνο το κεφάλι να παίξω. Και κυκλοφορείς μες στο
1: τίποτε.
0: Σπίτι.
1: Τίποτα. Και σεξ αν θες να κάνεις, όλη χώρα από εκεί κάτω. Και παρτούσε σου. Εγώ, άμα θες. Μεγάλη.
0: Κατά την κουρική να δει ζέστα.
1: Έχει και μεγέθη. Ναι.
0: Οπότε λύνεται έτσι το θέμα. Αφού τα λύσαμε.
1: Άμα θες να κάνεις οικονομία, κάνεις.
0: Ναι, αυτό θέλω
1: λοιπόν,
0: να πω.
1: Το είδαμε και με το, η πλατφόρμα του Πρωθυπουργού το πόσο υπάρχει αυτή η επιτυχία.
0: Τέλειωσε.
1: Έκλεισε το πόσο κάνει.
0: Τέλειωσε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Επίσης, διάλεγες την ακρίβεια. Διαλέγεις την ακρίβεια.
0: Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω?
1: Ναι, γιατί άμα πας στο κοντινό επειδή σε βολεύει και ενώ μένεις στην Ηλιούπολη δεν πας στο Εγάλεο να πάρεις το φθηνό, ποιο σου φταίει? Εσύ που θες να πας στην Ηλιούπολη.
0: Αν ξεκινήσω από Ηλιούπολη να πάω στο Εγάλεο, θέλω δύο ώρες να πάω και δύο να έρθω.
1: Και βάλει και τις βενζίνες.
0: Οι βενζίνες, αλλά και ο χρόνος.
1: Είναι και ο χρόνος.
0: Το με τα μπουτιλιαρίσματα που υπάρχουν τώρα είναι δύο ώρες ακριβώς. Τόσα πάω με το μετρό που είναι η ίδια γραμμή, οπότε αλλάζει το πράγμα.
1: Βάλει ραδιοφωνάκι όμως, κάτι να αξιοποιήσει, να μιλήσει το τηλέφωνο, να σε γράψει αστυνομία, να κινηθεί το κράτος.
0: Bluetooth στα αυτοκίνητα. Που δεν μας γράφει η αστυνομία και πάνε όλα καλά. Τέλος σε αυτά τα πολύ ωραία και τις προτάσεις, τις γόνιμες που κάναμε.
1: Ναι, που χρειαζόντουσαν να τις κάνουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη ο δημόσιος λόγος από αυτές τις προτάσεις.
1: Να σου πω, και ο κόσμος περιμένει να ακούσει.
0: Κυρίως αυτά. Πάμε να ακούσουμε. Χθες στη Βουλή είχαμε Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη για το Σύνταγμα. Έγινε μια συζήτηση. Δεν ψήφισαν τίποτα. Τα παραπέμπουν όλα στη νέα κυβέρνηση. Όποτε βγει μετά τις εκλογές.
1: Έγινε ένα σοου με το Φλωρίδη εκεί, δεν ξέρω αν
0: τα
1: είδες.
0: Ναι, τα είδαμε το Βαλιοδοδονής να σηκωθεί να φύγει ο Φλωρίδης.
1: Και η ζωή αμέσως από προς, κάτω. Μην η ζωή δεν θα πει.
0: Μην αφήσει κανένα.
1: Καλά, δίκιο είχαν. Τώρα μιλάμε.
0: Καλά, ναι. Αλλά διάλεγε ο Βορύδης. Σκασίλα του Γιώργου.
1: Φλωρίδης, καλέ.
0: Ο Φλωρίδης, ναι. Και ο Βορύδης θα διάλεγε. Δεν τον είδαμε, αλλά είμαι σίγουρος θα διάλεγε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι αυτοί.
1: Τι είναι, ο Φλωρίδης τώρα θα κατέρει και υποψήφιος με Νέα Δημοκρατία. Μια χαρά.
0: Δεν μυρλιάζουν όλοι αυτοί.
1: Αυτό που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Μπράβο.
1: Η μιζέρια της αριστεράς.
0: Ο Ανδρουλάκης λοιπόν εκεί είπε.
6: Ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα και τι δεν έχετε κάνει. Από το Μητσοτάκηση χάος πήγατε στο Μητσοτάκηση Ερντογάν.
0: Το λέει αυτό ο Ανδρουλάκης που είναι... καλό είναι ως λογοπαίγνιο. Ναι. Γιατί ο Φλωρίδης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε ακούσει και από εδώ και από παντού ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι απέναντι. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ανδρουλάκης ότι από το Μητσοτάκηση χάος πήγατε στο Μητσοτάκηση Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Το ακούει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σου λέει είναι εθνικό θέμα, δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε, ναι. Και βγαίνει να εγκαλέσει.
1: Είναι και αυτός ο μεστός λόγος του Ανδρουλάκη κάθε τόσο που δεν μπορεί.
0: Αυτό ήταν σωστό όμως, χθες. Sorry.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ωραία το διατύπωση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Α, είπε μια φορά κάτι καλό.
1: Ο Τσίπρας μας χαλάει. Ο Ανδρουλάκης όμως καλά τα λέει. Αν το έλεγε ο Τσίπρας αυτός, πόσες ήταν οι πιθανότητες να πεις. Καλά τα λέει ο Τσίπρας τελικά, ορίμασε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Τσίπρας κάτι τέτοιο.
1: Πες ότι το έλεγε αυτό. Ένας λογογράφος το έγραφε, σήμερα δουλεύει στο ένα μαγαζί, αύριο στο άλλο μαγαζί μπορεί να πάει.
0: Και οι λογογράφοι
1: πόσες πιθανότητες να το έλεγες.
0: Επιλέγονται και οι λογογράφοι από τους αρχηγούς, άστο. Όποιος ακουμπήσει εκεί, παθαίνει κάτι, μια χρηστίαση. Γενικώς και μια. Μην το χαρακτηρίζουμε αλλιώς.
1: Να σου θυμίσω τη δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης πριν.
0: Τι δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης?
1: Δεν ήταν λογογράφος του Παπανδρέου, του Γιώργου?
0: Δεν το ξέρω.
1: Ήταν στο επιτελείο, τι ήταν? Πού ήταν, στο Γιώργο Παπανδρέου?
0: Ο Βαρουφάκης λογογράφος. Αλλού. Δεν το ξέρω. Αφού είναι οικονομολόγος.
1: Παλιά.
0: Πολύ επιτυχημένος οικονομολόγος. Με τα συστήματα, τα παράλληλα νομίσματα και τα υπόλοιπα.
1: Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Από το μυαλό μας λέμε διάφορα. Ενώ δεν αποκλείεται, μην περιμένεις τώρα περιστατωμένο. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά.
0: Εγώ ξέρω.
1: Ραδιόφωνο ακούει ο κόσμος, δεν περιμένει να ακούσει σοβαρή άποψη.
0: Ωραία. Ακούσαμε τον Ανδρουλάκη. Πώς απάντησε και καλά να του την πει ο Μητσοτάκης.
1: Να.
7: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα.
0: Μα ο Φλωρίδης το έκανε. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
1: Εξωτερικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
0: Ναι, όχι. Ο Φλωρίδης το έφερε όμως και το είπε έτσι. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
1: Πάλι σε Πασόκους το λέγε. Απευθύνεται σε Πασόκους.
0: Φλωρίδης ήταν δίπλα του που δεν έπρεπε να είναι κιόλας. Αλλά ήταν δίπλα του, δηλαδή γιατί εγκαλεί τον Ανδρουλάκη.
1: Το δικό του εγκαλέσει. Τα λέει, είναι στην Νύφη, ακούει πεθερά.
0: Ναι, αλλά αν κάπως ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα, ξεκίνησε από τον ίδιο το Φλωρίδη, να θυμηθούμε τι είχε πει.
8: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
0: Ποιος μπλέκει τα εθνικά με τα υπόλοιπα?
1: Χαμηλά την μπάλα, Φλωρίδης, ε. Ούτε να τρομοκρατήσει τίποτα. Ψηφίστε ανεπηρέαστη, παιδί μου. Δεν είναι δημοκρατία, έχουμε. Αλλιώς πόλεμο. Αν δεν μας ψηφίσετε, πόλεμο.
0: Ο Βορύδης είναι ο σοβαρός πολιτικός. Συγγνώμη.
1: Του μπερδεύει συνέχεια.
0: Είναι το ίδιο.
1: Και υπάρχει τέτοια διάσταση στις απόψεις.
0: Ο ένας είναι σοσιαλιστής και ο άλλος είναι ακραίο δεξιός.
1: Εθνικός σοσιαλιστής.
0: Ναι. Αυτό μάλλον. Οι καταλήξεις.
1: Ναι, οι καταλήξεις.
0: Ο Φλωρίδης είναι αυτό ο σοβαρός πολιτικός που έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε γερανούς πάνω εκεί, γιατί από κάτω περνούσε ο αγωγός.
1: Το αέριο και θα βούλιαζε και θα σπάγανε η αγωγή.
0: Η μισή χώρα.
1: Και μισή χώρα.
0: Ο Άδωνης είχε πει Λάρισα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Φλωρίδης είχε πει μισή χώρα.
1: Το άνοιξε λίγο, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: τι είναι η Λάρισα, μικρή είναι η Λάρισα, νομίζεις?
0: Όχι.
1: Η μισή χώρα είναι.
0: Όχι.
1: Η Λάρισα πιάνει. Πολύ εννοώ. Εννοούσε τον κάμπο γενικότερα, ξέρω και αυτά. Θα κοπεί η χώρα στην
0: αυτή η πολιτική, αυτή η τόσο σοβαρή. Που λέγαμε τα
1: γερμανικά. Η μετρημένη, ρε παιδί.
0: Για τα μπάζα έχει πει διάφορο.
1: Μετρημένου θε του ανθρώπου.
0: Πολύ. Αν κάτι είναι ο Φλωρίδης.
1: Και ελπίζω οι Θεσσαλονικείς να τον τιμήσουν με την ψήφο του οι δεξιοί.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα είναι.
1: Νομίζω εκεί ήταν, ναι.
0: Α, οκ. Εντάξει. Μπράβο.
1: Κάπου α, β, κάπου εκεί δεν ξέρω.
0: Έχουν να επιλέξουν πολλού εκεί πάνω. Βεραπούλου και λοιπού.
1: Καλά μα έχουν κεράσει πολλού όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ό,τι
1: να πρωτοθυμηθεί.
0: Τσοχατζόπουλο.
1: Τσοχατζόπουλο, Βενιζέλου, α, ό,τι και να πει.
0: Παπαγεωργόπουλο. Ψωμιάδη. Τα καλύτερα παιδιά. Φυλακή τρει από του τέσσερι που είπαμε έχουν πάει φυλακή.
1: Όχι ότι και οι άλλοι δεν θα έπρεπε, απλά δεν πήγαν.
0: Δεν έχουμε στοιχεία.
1: Δεν έχουμε στοιχεία. Υπάρχει, ναι.
0: Υπάρχουν δεσμοί στον τόπο, δεν θα λέμε έτσι.
1: Για ποιον τόπο μιλάμε τώρα?
0: Τον Χλωερό. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ιατρικός Σύλλογος, Πατούλης.
1: Από θεσμό σε θεσμό με πας πια. Δεν αντέχω.
0: Το γνωστό θέμα των ιατρείων σε διαμερίσματα. Και μόνο ότι όλα αυτά είναι σε διαμερίσματα. Κάνουν σοβαρές επεμβάσεις που έχουν κόστος στη ζωή τελικά. Και μόνο ότι είναι σε διαμερίσματα του Κολονακίου. Με κάτι ασανσεράκια που χωράνε δύο άτομα όρθια. Και πας εκεί και κάνεις.
1: Που μπορεί να έχει βλάβει ανά δύο μέρες.
0: Ναι. Και πας και μπαίνεις στο διαμέρισμα και εκεί παίζει τη ζωή σου κοροναγράμματα. Και μόνο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση. Γιατί αυτά πρέπει να είναι κλινικές, κανονικές, με υποδομές.
1: Ειδικά με τέτοια, ναι. Δεν είναι, ναι, τώρα να δει είναι με το στιθοσκόπιο ένας παθολόγος. Ο παθολόγος με το στιθοσκόπιο είναι σε διαμέρισμα. Δεν πειράζει.
0: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τον είχε χθες το βράδυ ο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Πατούλη και συζητούσαν για όλο αυτό το θέμα την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου για αυτά τα ιατρία.
9: Υπήρχαν διάφοροι.
10: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία, αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από το τίτλο
9: τη
10: ανειδίκευτη ιατρού. Ναι. Ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει.
9: Ναι, αλλά φανταστείτε
10: εσεί. Μηχάνημα πλασμαφέρα.
9: Τώρα...
10: Και ήταν εκεί ο ιατρικό σύλλογο.
9: Είστε σε ένα κανάλι εσεί.
10: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεση και σφυρίζει να διάφορα.
9: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχη και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν δύο μέρε να παρακολουθώ τι είπαν από του 100 που ήταν παρεμπισκόμενοι.
10: Που ήταν εκεί
9: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
0: Ακριβώς.
1: Και ίδιο κίνδυνο έχει τώρα. Ξέρεις πού μπορεί να σε σύρει αυτή η διαφήμιση.
0: Μια διαφήμιση τη βλέπεις, μπορεί να παραπατήσεις. Μπορεί να παραπατήσεις, να πέσεις κάτω βλέποντας την διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Διαφημίσεις σκοτώνουν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Σε αντίθεση. Ωραίο επιχείρημα πάντως αυτό
1: του Παντούλη. Ναι, έχει καλά τελευταίες μέρες και στη Γιάμαλη πολύ ωραία επιχειρήματα.
0: Είσαι Σιριζέα,
1: μην μιλάς. Ναι, γυναίκα, είσαι γυναίκα.
0: Ναι, ναι, προφανώς όλα αυτά είναι επιχειρήματα τράνταχτα, δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι και ο Πατούλης είναι αρσενικό παλιάς κοπής.
0: Εν τω μεταξύ, την είπαν εδώ, είπε ο Χατζηνικολάου ότι δεν είχε αυτή η γιατρός. Απατεώνες τους λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη γιατρό και τον γιατρό που κάνει και απεργία πείνας, δεν ξέρω.
1: Ποιος ξέρει πόσα του έχουν πάρει για θεραπείες.
0: Του
1: Άδωνη.
0: Στο απέναντι πήγε αλλού. Και διαβάζω το βιογραφικό της κυρίας γιατρού.
1: Ναι, που της Χαβάης, αυτή της Χονολούλου που έχει τα πτυχία της Χονολούλου.
0: Ναι, όλα αυτά. Το άλλο της Φλωρεντίας ήταν καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Το Ινστιτούτο Φλωρεντίας.
1: Πιο ευρωπαϊκό.
0: Ωραία, η Χαβάη. Διαβάζω τι ακριβώς κάνει. Στο βιογραφικό της, τι γράφει? Το έργο μου έχει ως στόχο την εξορρόπηση και την αντινάμωση του ασθενούς, τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειακό, πρώτο. Γιατρός, πρώτο.
1: Το γυμνάστηκε.
0: Σωματικό, νοητικό και ψυχολογικό. Το σωματικό, που είναι υποτίθεται το πιο ιατρικό, είναι δεύτερο.
1: Μήπως είναι life coach και μας κοροϊδεύει?
0: Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ποιες είναι αυτές?
1: Το έχουμε δει σε ταινία αυτό, στην κυρία μας τη μαμή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι ματζούνια.
1: Ναι.
0: Ποιες είναι αυτές? Τις αναλύει εδώ η κυρία γιατρός. Κβαντική βιοανάδραση. Έχεις κάνει κβαντική βιοανάδραση?
1: Είναι ακριβή, δεν είναι. Δεν μου βγαίνει.
0: Θα έχεις κάνει τα υπόλοιπα, είμαι σίγουρος. Εντοπισμός τοξικότητας. Καλά, αυτό είναι εύκολο σε κάτι γνωστού, μπορεί να το εντοπίσει.
1: Μπορεί να το πει και εδώ και στα κέντρα. Θυμάσαι που λέει φακ τοξικότητα.
0: Μπράβο. Τέτοιο, ναι. Οζωνοθεραπεία έχει κάνει?
1: Το έχω ακούσει όμω, όχι, δεν έχω κάνει.
0: Και τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Πού ρουφά όζων?
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το σνιφάρι, το σπά με τηλεκάρτα, πώ είναι? Είναι με παραδοσιακέ μεθόδου ή κάτι?
0: Δεν έχω κάνει.
1: Σαν και αυτό που πουλάνε αυτοί με τα νερά, με τα όζοντα και τα.
0: Πώ το λέγανε?
1: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
0: Ο γιατρό, μωρέ, ο εκείνο που έκανε τα.
1: Μπράβο, αυτό, ναι.
0: Φικιόρη.
1: Ο Φικιόρη. Του Φικιόρη εκεί με τα όζοντα, αυτό, τι, όζον που λέγε.
0: Όζον, μπράβο.
1: Φικιόρη είναι η κυρία. Το Φικιόρη πήγε και εμπιστευτήκανε και κάνανε και δώσανε άδειε.
0: Δεν απέχει. Μετά τα υπόλοιπα που κάνει. Υδροθεραπεία παχαίου εντέρου.
1: Τι σου βάζει το πιεστικό που πίσω και. Τι υδροθεραπεία είναι αυτή του παχαίου εντέρου και θα πάει γύρω-γύρω το νερό να κάνει βόλτες?
0: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι λέει εδώ. Προσδιορισμός θεραπευτικών εθέριων ελαίων.
1: Πώς προσδιορίζονται τα εθέρια ελαία? Προσδιορισμός.
0: Α, τώρα αυτό είναι Χαβάη.
1: Sorry, εντάξει. Με πιάνει άσχετο, δεν είμαι και Άδωνης να τα ξέρω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης καταπιάνεται με κάτι κρέμες και κάτι τέτοια.
0: Επιγενετικό τεστ τρίχας.
1: Τη τρίχα που λέμε, ναι. Τη τέτοια, οι τρίχε τι φταίγανε.
0: Εσύ έχει κάνει επιγενετικό τεστ τρίχα.
1: Τρίχα από πού όμω, πού την πιάνει?
0: Δεν λέει.
1: Α, δεν λέει.
0: Αυτό μπορώ... συζητούσαμε και μέσα.
1: Από όποιο σημείο θέλω τρίχα.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι από το κεφάλι που.
1: Δηλαδή αυτό λέμε είναι μια τρίχα από τα τέτοια. Αλλά από εκεί μπορώ να πω. Είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάνε μου ένα υπογενετικό τεστ.
0: Ενδοφλέβιε φυσικέ θεραπείε. Αποτοξίνωση. Θεραπεία με πεπτίδια. PRP προσώπου και μαλλιών.
1: Τι είναι τα πεπτίδια? Το PRP είναι το πιο αθώο μέχρι τώρα.
0: Ναι, το ξέρω, χρησιμοποιείται και για ιατρικούς πραγματικούς. Εδώ λέει προσώπου και μαλλιών. Χρησιμοποιείται, ναι, ναι,
1: ναι. Και. Μα έχουν ξεφύγει όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν ξεφύγει.
0: Και εμένα
1: στα...
0: αυτό που μου αρέσει και θα ήθελα να πάω, γιατί το καταλαβαίνω.
1: Εγώ
0: και...
1: μέχρι τώρα ήθελα το παχαίο σεντέρου με το πλυστικό.
0: Όχι, όχι.
1: Που πα βγαίνει άκρη και στο κάνει αντί να σου κάνει τα μάξι τι κουτσουλιέ. Σου κάνει τι κουτσουλιέ με το έντερο μέσα.
0: Λοιπόν. Εγώ θα πάω για τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Δεν ακούγεται
1: το πιο ψαγμένα.
0: Πού ήσουν, α?
1: Εμένα έκανα... το σκοτεινό μου πεδίο έχει μικροσκοπηθεί που το βλέπεις έτσι. Μη με βλέπεις εμένα έτσι.
0: Αυτό. Θέλω να το σκοτεινό μου πεδίο να μικροσκοπηθεί. Δηλαδή, τι βάζει ένα μικροσκόπιο, πού είναι το σκοτεινό
1: πεδίο? Ποιο είναι το σκοτεινό πεδίο?
0: Πραγματικά.
1: Ξέραμε το σημείο G, τώρα θα ψάχνουμε κι άλλα για να μας έρθει η όρεξη.
0: Όλα αυτά.
1: Μέχρι το σημείο G είχαμε φτάσει και αυτό ήταν την ταλαιπωρία ήδη να βρει το σημείο G. Τώρα θα ψάχνουμε το σκοτεινό πεδίο, δεν θα μπορούν να κάνουν ένα σεξ άνθρωποι.
0: Για να πας για αυτές τις παπαριές.
1: Σε παρακαλώ
0: ευρώ,
1: πάρα πολύ τώρα.
0: 300
1: θα
0: ευρώ.
1: Το λίγο.
0: Η
1: δεν
0: η
1: έχει καταδικαστεί. Μπορεί να είναι αθώα και.
0: 300 ευρώ. Τους είπα πατεώνες ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τους λέμε. Και
1: αυτός μπορεί να έχει ποινικές.
0: Αν δεν έχει, αυτός θα έχουμε και εμείς. Είχε 300 ευρώ για αυτά εδώ. Τα μισά από αυτά είναι.
1: Όχι για αυτά. Ένα από αυτά. Σε παρακαλώ, μην νομίζω ότι είμαστε στο τσάμπα τίποτα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά μαζί με 300 ευρώ όσο μιλάω, εσύ παραγγέλλεται.
0: Γιατί όπως λέει στο βιογραφικό νωρίτερα, σε προηγούμενο σημείο, λέει, συνέχισα τις σπουδές μου στη φυσική ιατρική. Παρένθεση. Βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμός.
1: Δεν μπορεί να είναι ένα σοβαρό, δεν έχει ένα σοβαρό.
0: Σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευροθεραπεία, σαμανική ιατρική.
1: Σαμαρική θα ήθελα.
0: Σαμανική. Σπουδάζει ο Μητσοτάκης. Σαμαρική. Τώρα εδώ έχουμε τη σαμανική ιατρική.
1: Μάγια κάνει.
0: Και μετά το δεύτερο.
1: Τι σημαίνει εκεί, παιδί μου, ο μάγος της φυλής είναι, κυρία.
0: Ναι. Στο Κολονάκι είναι φυλή.
1: Άμπρα, κατάμπρα. Φύγε χτυκιό.
0: Αυτό,
1: κάτω. Βάζουμε και ένα πεντάρικο μπροστά γιατί έχω σύννεφο. Όλα
0: μαζί. Το, το σκοτεινό πεδίο. Κατοστάρικο, λέγει.
1: Τα ταρότα λέει.
0: Μπορεί.
1: Γιατί να μην τα λέει, αυτό έλειπε. Απλά επειδή είναι μαύρα δεν το γράφει, μην μπλέξει.
0: Ενώ αυτά είναι άσπρα.
1: Τα ταρό δεν μπορεί να φορολογήσει, είναι γνωστό.
0: Ενώ η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι ΚΑΔ. Τώρα... έχει ανοίξει ΚΑΔ. ΚΑΔ διάβαση τώρα. Έχει ανοίξει ΚΑΔ τέτοιο του σκοτεινού
0: ξέρεις,
1: πεδίου.
0: Γιατί χαίρομαι σε αυτά.
1: Γιατί.
0: Πέρα τώρα από το τραγικό
1: γιατί
0: του μαζί.
1: Γιατί δεν τα γράφαμε ποτέ, γι' αυτό χαίρομαι.
0: Εμείς το ζηλεύω. Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ αυτές τις ανοησίες. Και σκέφτομαι.
1: Εγώ δεν έχω στο λεξιλογιό μου αυτές τις λέξεις για να τις γράψω, να τις κάνω θεραπεία.
0: Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Δεν ήξερα το σκοτεινό πεδίο.
0: Αυτό προφανώς κάτι σου κάνει αυτό. Άμπρα κατάμπρα.
1: Θα αρχίσω να ψάχνω, να κολοχαιριάζουμε να δω που είναι το σκοτεινό πεδίο.
0: Επειδή πολλές χαζοπλούσιες και χαζοπλούσιοι θα τσίμπησαν και θα πήγαν εκεί και καλά τους κάνανε.
1: Και υπουργοί και χαζοϊπουργοί. Μην βάζει μόνο
0: χαζοδημοσιογράφοι. Έχουν πάει. Βγαίνουν ένα-ένα και λέει πήγα κι εγώ. Και δεν τον τολμούν να πουν όλα αυτά τις ανοησίες. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και το πλάσμα. Η πλάσμα
1: ήταν και τα πλάσμα τα τσάκρα κάπου διάβασα. Ο υπνοτιστής, ο άλλος.
0: Θα
1: κούναγε το ρολόι. Περίμενε. Όλα θα γίνανε αυτά.
0: Για όλα αυτά λοιπόν
1: που
0: ρωτάει.
1: Πού είναι ο Κούκος, να το πουλάκι.
0: Ρωτάει ο Χατζηνικολάου να συνεχίσουμε τον. Όλα αυτά δεν τα βλέπανε στις διαφημίσεις. Εμείς τα τυπώσαμε από το ίντερνετ. Δεν τα βλέπανε να ξέρουν τι γίνεται εκεί μέσα. Την καλούσαν και στα συνέδρια να βγει να μιλήσει. Που ήταν στα συνέδρια 5 υπουργοί και 8 ιατρικοί σύλλογοι από κάτω. Όλο αυτό συνέβη.
1: Αυτό.
0: Ελλάδα.
1: Ναι, Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Που βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: πού είναι το κακό που τον πήρα τηλέφωνο αμέσως.
0: Κανένα
1: μετά.
0: Κακό.
1: Πάρε καλέ, σιγά. Για να πάρει, θα μπορούσε να σε κάνει, να σε πάρει σε λίγο.
0: Και βγαίνει λοιπόν ο Πατούλης χθες να πει πώς θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο ιατρείο.
11: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο. Γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
10: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
11: Όχι, δεν
10: και
11: μπορούμε.
10: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
11: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
10: Χτυπάω. Και αν δεν
11: σου ανοίγει, θα πα από το μπαλκόνι.
10: Δεν κάνω τίποτε.
11: Τι θα κάνει.
10: Θα ειδοποιήσω να πα.
0: Εν τω μεταξύ στο μπαλκόνι βγάζανε το μηχάνημα.
1: Πώς θα πας στο μπαλκόνι, να γίνουμε ρεζίλοι.
0: Όταν το μηχάνημα αυτό το βγάζανε έξω, όταν ερχόταν ο έλεγχος που είναι με ραντεβού έλεγχος. Ωραία, δηλαδή.
1: Όχι, θα πάει να χτυπάει τα κουδούνια, λες και είναι φαρσέρ.
0: Όχι, δεν χτυπάμε κουδούνια, γιατί μπορεί να είναι το παιδί που μου μοιράζουν τα έντυπα. Πολλές πολυκατοικίες λένε μη μοιράζει τα έντυπα. Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, θα το ανοίξεις, δεν θα τα
0: μπορεί να είναι τελιβεράδες, ξέρω εγώ. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, τις ταμπελίτσες έξω από τα ιατρία που λέει ιατρικό σύλλογο, το έχουν κάνει ένα υπάλληλο και δύο γιατροί.
1: Ποιο λέει.
0: Λέει εδώ τώρα ότι εμείς δίνουμε τις άδειες.
1: Ναι.
0: Και ήμουν δύο υπάλληλοι, ιατρικό, όλα τα ιατρία έχουν ιατρικού συλλόγου, ναι, ναι, ταμπελάκια απ' έξω. Με αριθμό κτλ. Αυτό όλο το κάνουν και ο έλεγχος μετά, υποτίθεται. Δύο υπάλληλοι και ένας υπάλληλος και δύο γιατροί. Τα
1: μάλλον,
0: κάνουν όλα αυτά.
1: Ξέρω εγώ. Μην το στέλνουν εκεί σε φορτυπία και σου λένε εκτύπωσέ το, κόλλα το μόνο σου.
0: Δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν αμφισβητούμε. Προφανώς
1: αν είναι δυνατόν.
0: Χιλιάδες
1: τι θα αμφισβητήσει. Τη σοβαρότητα του Πατούλη ξεκινάμε
0: όχι,
1: από αυτό.
0: Όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Δυνατόν.
0: Για τους γιατρούς, αλλά. Και γενικώς.
1: Γιατρός δεν είναι και ο Πατούλης.
0: Ναι.
1: Τι γιατρός είναι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μην είναι κανένας Χονολουλούς κι αυτός.
0: Όχι, το πανεπιστήμιο Χαβάης.
1: Κάτι, Χαβάη, δεν ξέρω τι.
0: Και μετά τελευταίο.
1: Μπορεί να είναι.
0: Τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη χτες είναι για αυτό το μηχάνημα. Ρωτάει ο Χατζηνικολάου και απαντάει αφοπλιστικά, είναι η αλήθεια, ο Πατούλης.
10: Μήπως υπήρχε ανοχή οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
11: Όχι.
10: Μήπως ακούστε. Επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
11: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
10: μήπως
11: ρωτήσετε.
10: Υπήρχε ανοχή.
11: Ακούστε.
10: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα εννοείτε, και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
11: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
10: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
11: Ναι, ένα
10: μηχανήματα αυτά.
11: Όχι, ένα λεπτό.
10: Συγχωρείτε, επειδή τα
11: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Μα πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
10: Γουμούτσες είναι
11: αυτά. Κύριε Χατζηνικολάου.
10: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
11: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες.
1: Πες του και δεν σέρνεται.
0: Είναι με ρόδες το μηχάνημα.
1: Εγώ νόμιζα ήταν ερπετό.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, μην παραποιούμε, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Να είμαστε ακριβείς.
1: Άρα έχουν τρόπο να μπουν.
0: Και να βγουν στον
1: μπαλκόνι.
0: Δεν το σηκώνανε
1: τέσσερις.
0: Όχι, και να βγουν στον μπαλκόνι. Βγήκαν με ρόδες.
1: Drone είναι. Εγώ θα σου πω. Χειριστής υπάρχει και τα πηγαίνει μέσα έξω.
0: Και τι κάνει.
1: Λίγα είδαμε με τα όπλα των drone που ήταν στη Λευκάδα. Όχι. Που ήταν πριν.
0: Στη Λευκάδα.
1: Ωραία. Το αυτό καλύτερο. Δεν μπορεί να είναι πλασμαφαίρεση. Πρέπει να έχει μόνο όπλα πυρηνικά, τι είχε μέσα, δεν ξέρω τι.
0: Δηλαδή είσαι εξαπλωμένο και έρχεται από πάνω τον drone.
1: Το πλασμαφαίρεση σου έρχεται.
0: Σίγουρα εκεί σου κάνει.
1: Και σου ρουφάει το αίμα.
0: Αυτό σου κάνει μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, τον drone.
1: Νομίζω. Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να τον μετανομάσουν σε πλασμαφαίρεση. Ίδιο πράγμα δεν κάνει. Δεν σου ρουφάει το αίμα με έναν τρόπο.
0: Δεν έχει ρόδες.
1: Δεν σου καθαρίζει τις τοξίνες, βέβαια.
0: Δεν έχει ρόδες.
1: Δεν έχει ρόδες, ναι. Εντάξει.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι. Και η γιαγιά μου αν είχε ρόδες που λέγαμε.
0: Κάπως έμπλεξε όλη αυτή την ιστορία και όπως συμβαίνει πάντα πίσω από ένα τραγικό γεγονός, στην Ελλάδα, αν κρατήσει την επικαιρότητα 2 ή 3 μέρες, αρχίζει και γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα φοβερό.
1: Ναι, ξεχυλίζει πάρα πολύ. Ωραία.
0: Μπήκε και ένας υπνοθεραπευτής από χτες.
1: Αυτός που πήρε τη φωτογραφία.
0: Ο οποίος βγαίνει, ο άνθρωπος λέει.
1: Τελειώσαμε με τον Πατούλη. Και τη σοβαρότητα του ανδρός με τα επιχειρήματα. Μας έπεισε. Τελειώσαμε.
0: Δεν θέλουμε κάτι
1: άλλο. Και δεν τρέπεται ο Πατούλης, ούτε σκέφτεται να αυτοπροστατευτεί κάπου, κάπως. Μήπως να μην βγαίνω τόσο, μπορεί να γίνουμε ρόμπα.
0: Και τι να κάνει και ο ιατρικός σύλλογος, αυτό σου λέει. Τι να κάνει, μπορούμε, δεν έχουμε να τα ελέγξουμε.
1: Σωστό, δεν,
0: τα
1: ελέγξει. Δεν έχει και τη Μαρίνα να τον κρατήσει.
0: Υπάρχει
1: πια.
0: Και ένα κενό εκεί, όπως έχει αναγνωρίσει και το Υπουργείο,
1: να.
0: Ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε τι γίνεται.
1: Καλά, είναι και άφηρα τα ιατρία, βέβαια.
0: Από
1: μάλλον
0: διαφημίσεις, από εδώ, αν έβλεπε την εικόνα με τις εικόνες, τη φωτογραφία, το γραφείο του γιατρού.
1: Ναι.
0: Με τις χίλιες εικόνες, όχι μία-δύο, χίλιες εικόνες από πίσω. Και αν διάβαζες αυτά
1: μόνο
0: εδώ.
1: Όχι, χίλιες εικόνες, δεν είχε κάτι πανοπλίες, κάτι τέτοια.
0: Ναι, γενικώς. Αν διάβαζες και αυτά που λέει εδώ.
1: Κάτι κατάνα, σπαθιά είχε μέσα. Ναι. Το Kill Bill εκεί γυρίστηκε.
0: Και αν διαβάζεις αυτά που λέει στο βιογραφικό ή γιατρός, αυτά είπα, πας και τους λαμβάνεις επί τόπου.
1: Τα μισά να διαβάσεις.
0: Ναι.
1: Τα δύο πρώτα, στις δύο πρώτες.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Εσύ είσαι για μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν χρειάζεται. Ναι. Καταλαβαίνω, είσαι από τη Χαβάη, πολύ αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Η ίδια εντωμεταξύ λανσαριζόταν, αυτό που έλεγε ήταν μευτήρας γυναικολόγος. Αλλά στον ιατρικό σύλλογο είναι χωρίς καταχωρημένη ιατρική ειδικότητα.
1: Που μόνη της έλεγε ότι είναι μευτήρας ή έχει κάποιο τύπο. Καλά, με το AI όλα τα έχεις πια.
0: Μόνος, γιατί χρειάζεται.
1: Και εγώ είμαι μευτήρας γυναικολόγος.
0: Και εσύ.
1: Από γούστο.
0: Α, okay.
1: Ως Μερακλής.
0: Έπαιρες και εσύ στον γιατρό μικρός.
1: Ναι. Και εγώ έχω ψάξει πολύ την περιοχή.
0: Της Χαβάη, να φανταστώ.
1: Ας πούμε, ναι. Τη ειδικότητά μου θα έλεγα.
0: Ή τη Χονολούλου. Και σίγμα. Βγαίνει λοιπόν ο ψυχο.
1: Στη Χιλιαδούγο το πολύ να μου, να έχει
0: Χονολούλου. Βγαίνει ο υπνοτιστής, λέει τα δικά του. Ναι, έχουν βγει και κάτι βίντεο που άμα τα δει, αρχίζει η κωμωδία μετά την τραγωδία.
1: Τα είδα, σοβαρό κύριο φαίνεται.
0: Ναι, και βγαίνει τώρα, βγαίνουν πελάτες του υπνοτιστή.
1: Ξυπνεί.
0: Τώρα που μιλάνε, ναι. Θα ακούσουμε μία κυρία τι ακριβώς είπε.
12: Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος, υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνοτισμό παρουσία των κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Τότε το οποίο όταν ξύπνησα μου είπε ότι είδα το... ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε πριν και τα πιο παλιά.
13: Αυτό ήταν κάτι που σας πόναγε εσάς προσωπικά.
12: Εννοείται. Πάρα πολύ.
4: Του το είχατε πει αυτό.
12: Όχι, όχι. Ήταν η πρώτη με επαφή. Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι.
4: Τι σας... Δηλαδή όταν ήρθε στο σπίτι, σας λέει γεια σας, είμαι ο... Πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι.
12: Νίκος Κουμιανός.
4: Ναι, είμαι ο κύριος Κουμιανός. Τι σας ρώτησε, θυμάστε?
12: Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασία, αν θυμάμαι καλά. Έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Βέβαια, φυσικά και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετανσάρκωσης. Το οποίο εκεί ήμουν και μικρή, με συγκλώνησε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί.
4: Τι εννοούσε με τη μετανσάρκωση, ότι εσείς έχετε μετανσάρκωση?
12: Ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου να έχει μετανσαρκωθεί σε μένα.
1: Ναι, όλα μπορεί να συμβεί. Είδος μετανσάρκωση. Δεν
0: πιο πιθανό.
1: Υπάρχουν ήδη και ήδη.
0: Το πιο πιθανό.
1: Τι, κάτω να τα βάλεις. Τι θα σκεφτείς?
0: Βλέπει δηλαδή ο υπνοτιστής μία κυρία που του πάει εκεί ως πελάτησα, που είχε χάσει τον πατέρα της πρόσφατα από ό,τι λέει ίδια. Και αρχίζει τι της είπε και καταλήγει στο τέλος σε έναν άνθρωπο. Τώρα όταν έχεις χάσει άνθρωπο δικό σου, είσαι λίγο πιο ευάλωτος για τον πρώτο καιρό κτλ. Και αρχίζει να λες τέτοιες ανοησίες.
1: Ναι, ανοησίες.
0: Ναι, πώς εγκλειοβίζει.
1: Επιστημονικά πορίσματα θα λέγαμε.
0: Σαν τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Τέτοια.
0: Τέτοιο πράγμα.
1: Τόσο επιστημονικά.
0: Και αρχίζει και λέει τέτοια.
1: Ναι.
0: Και κάθεσαι εκεί λίγο στην αρχή, λες Προφανώς, μήπως είναι με τενσάρκωση.
1: Πρέπει να κάνει και φωνές. Μπαμπά, μπαμπά. Ότι είναι από μέσα και μιλάει, αλλά είναι διπλό. Είναι σαν το dual sim. Πώς έχουν τα κινητά, έχει μπορεί να βάλεις δύο. Έτσι, αυτή είχε μέσα και τον μπαμπά και αυτήν.
0: Ρε παιδί μου.
1: Τα έχουμε δει στον εξορκιστή, άνοιγε το σιρτάρι. Εντάξει, τα έχουμε δει. Εφέ ήταν. Εδώ τα κάνει αυτό έργο, κανονικό.
0: Αυτόν τον αρχίζουμε από τώρα αυτόν και τον παραλαμβάνουμε. Είναι καινούργιο.
1: Αυτό, ελάτε.
0: Θα βγάλουμε 10 μέρες νομίζω. Η επικαιρότητα θα βγάλει κατά 10 ημέρα.
1: Τώρα έχει και ωραίο στήσιμο σε μια πολυθρόνα, είδα εκεί. Για να φαίνεται με κύρος, όχι ότι είναι τίποτα σκητσίδες.
0: Εικόνες είχε από πίσω.
1: Δεν είδα εικόνες, όχι.
0: Όλοι αυτοί κάνουν και μια δουλειά και παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν.
1: Έχουν πολλά λεφτά να δώσουν, μάλλον. Δεν σκέφτονται τα καύσιμα. Το 2,20 της βενζίνης δεν το σκέφτονται αυτοί.
0: Ναι, και σου λέει για κβαντική βιοανάδραση, σου λέει για σαμανισμούς, σου λέει για μετενσαρκώσεις. Δεν λέω μόνο για τον υπνοτιστή, λέω γενικώς. Όλη αυτή η κατηγορία. Σου λένε για ζώδια, σου λένε για χάρτες. Σου λέει τώρα πολλοί ακροατές που όχι τα ζώδια. Να συζητάω πολλούς και λέει τα ζώδια.
1: Άμα να αμφισβητήσουμε όλα, βέβαια. Σε λίγο θα λες και ο καιρός, ότι είναι οι μετεωρολόγοι οι απατεώνες.
0: Εγώ θα βάλω και τις θρησκείες μέσα. Όλες. Θα τα βάλω όλα τα μεταφυσικά δημιουργήματα του ανθρώπου στην προσπάθειά του να με εξορκίσει το θάνατο. Όλα θα τα βάλω μέσα. Καταφεύγουν σε όλα εκτός από το μυαλό τους.
1: Και την επιστήμη.
0: Σε οτιδήποτε είναι. Και την επιστήμη είναι μυαλό.
1: Που είναι κάτι που δεν είναι.
0: Ναι, προφανώς είναι από την αποδόμεριά. Ναι. Γιατί πιστεύουν τα πάντα όλα αυτά και έχουν την ανάγκη να πιστεύουν σε οτιδήποτε βλακεία σου πει ο άλλος, αρκεί να την αμπαλάρει ωραία, εκτός από το ίδιο το δικό σου το μυαλό.
1: Είναι ζώρικο νομίζω, γιατί πρέπει να σε αντιμετωπίσει με την αλήθεια. Αλλά θα πάει βαθιά η κουβέντα τώρα με την αρχή σου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Αλλά με όλα
1: τώρα,
0: αυτά.
1: Να είσαι αντιμέτωπο με το μέσα σου το πραγματικό, αυτό είναι κάτι μια ώρα, ξεφεύγει από αυτό. Πιστεύει την παπάτσα που σου λέει αυτό, θύρει και το πεντάρικο, κατοστάρικο, τι θα είναι. Αυτό σε υπνοτίζει, κυκλοφορεί με το τσουτσούνι έξω, σίγουρα κάνει το κοπανάει στα έπιπλα, σίγουρα τέτοια κανένα ανομάλια. Αυτό ό,τι ακούω εγώ, όργιο είναι όλο.
0: Δεν είναι.
1: Αυτά
0: δεν
1: γίνονται είναι. Για όργια μόνο.
0: Είναι υδροθεραπεία.
1: Ναι, υδροθεραπεία, ξέρω πώ είναι. Το παχαίο σεντέρου, ξέρει πώ καθαρίζεται το παχαίντερο.
0: Λοιπόν.
1: Δεν γίνεται με ενδοσκόπηση.
0: Πάμε σε
1: με την καμερούλα που πάμε εμεί να ψαχτούμε αν έχουμε κανένα τέτοιο.
0: Διαφημίσει πάμε. Πάμε σε διαφημίσει. Α, όχι, Κύρκο.
1: Τι έχουμε. Άλλον.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, θα πάμε σε διαφημίσει γιατί βλέπω την ώρα έτρεξε πολύ και θα μπούμε με αυτό που ήταν να το βάλουμε τώρα, θα το βάλουμε αμέσως μετά.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ.
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή.
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά. Σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βεβαίως το καράβι αλήτες, Μάνος Λοΐζος, εδώ από εκτέλεση με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο, πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, 15 πόσο ήτανε, η στίχνη του Φόντα Λάδη. Ναι. Αυτό γράφτηκε σε ένα πατσατζίδικο το τραγούδι, ήτανε το πατσατζίδικο του Νόντα, στέκει εκείνη στην δεκαετία 60 είναι, ναι. Εκείνη τη εποχή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ήταν ο Λοΐζος με το Φόντα Λάδη. Δεν είχαν συνεργαστεί ξανά. Εκτιμούσαν ένα τον άλλον και κάτσανε κάπως, βρέθηκαν σε μια παρέγγλη. Έγραψε μου ένα τραγούδι τώρα όμως, λέει ο Λοΐζος.
1: Στον Παλτσά.
0: Ναι, τώρα του λέω, τώρα. Και έγραψε αυτό. Και το μελοποίησε με αυτή την τόσο ωραία μουσική ο Λοΐζος.
1: Και πολύ ωραία εκτέλεση εδώ.
0: Και πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι. Όλη αυτή η συναυλία ήταν πολύ ωραία.
1: Έχει χορογραφηθεί.
0: Τη Αλεξίου έχει. Ναι, υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχει και σε.
1: Κασέτα.
0: Και σε κασέτα για όποιον θέλει να ακούει. Λέει εδώ τώρα, άκου προβοκάτορα.
1: Ποιο, τι.
0: Θα καταλάβει. Καλησπέρα, κουνούμαλα.
1: Καλησπέρα.
0: Εξαιρετική παράσταση χθες.
1: Η δικιά μου.
0: Ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλα καλά.
1: Αλλά.
0: Όμως δεν είπες μια κουβέντα για το γραμματέα. Μια απορία είχα μόνο και ήρθα με την ελπίδα μήπως κυλιθεί. Το αν θέλουν δηλαδή όντως να κυβερνήσουν ή απλά τους φτάνει να παίζει ίδια κασέτα 40 χρόνια συμπληρώνοντας κάποιες ατάκες.
1: Αυτό είναι δύο θέματα τώρα.
0: Αυτό είναι.
1: Τελειώνει το αν είπα κάτι για τον γραμματέα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το γραμματέα εννοεί το Χαλβατζή.
0: Όχι, τον Κουτσούμπα.
1: Α.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Mm. Προφανώς μπορεί και να μην έχει έρθει ο συγκεκριμένος. Ήθελε να δει, μπορεί και να έρθει, δεν είναι εκεί το θέμα. Και επειδή έχω ακούσει και τους λαούς που θα παίξουν αύριο, τους άκουσα από σήμερα γιατί τους ετοιμάζουμε, είναι ο Ταρίφας, ο φίλος μας.
1: Αυτός το γράφει.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Τελεία.
0: Τσάκι υπογράφει εδώ, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ίδιοι είναι αυτοί, ένα εμπότ είναι.
0: Αύριο έχει τον Ταρίφα και λέει. Επειδή χτες λέγαμε για τον Τσίπρα το 1% που είχαν βγάλει το στέλεχος και λέει θα πάρουμε από τους πλούσιους που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό. Και λέει καλά, οκ, λέει μπιπ ο Τσίπρας με το 1%. Εσείς όταν έρθετε, τι θα πάρετε, εννοεί το κουκουέ, τι θα πάρει. Είναι παρόμοια αντίληψη.
1: Ίδια λογική,
0: δηλαδή απαιτούν, ζητούν κυβερνησιμότητα από το κουκουέ. Αυτό ακριβώς, απάντηση τώρα, η δική μου, αυτό ακριβώς. Σας λέμε πολλά χρόνια και λένε πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις από τους πλούσιους λεφτά. Γιατί θα φύγουν οι πλούσιοι? Γιατί απαγορεύεται από την Ευρώπη να πάρεις λεφτά από τους πλούσιους? Μπορείς να παίρνεις μόνο από τους φτωχούς? Δεν υπάρχει διάταξη προστασίας συνταξιούχων στην Ευρώπη.
1: Σε
0: διάταξη προστασίας
1: σύστημα.
0: Κεφαλαίων, αυτό λέω. Διάταξη προστασίας κεφαλαίων, προσφυγές κτλ. Υπάρχει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Όχι, το κουκουέ δεν θα κυβερνήσει με αυτούς τους νόμους. Έχει τους Τσιπραίους, τους Ανδρουλακαίους, τους Μητσοτακαίους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και να σας παίρνουν τους φόρους.
1: Και θα το υπηρετήσουν μια χαρά.
0: Τι λέει?
1: Από ότι την πλευρά.
0: Όταν και, όποτε, όταν και όποτε, ναι, ξέρω, μπορεί να αργεί, αλλά δεν χρειάζεται. Αν βιάζεσαι, ψήφισε αυτούς. Όταν και όποτε δεν θα υπάρχουν αυτοί. Χωρίς αυτούς. Άρα ναι, το 100% θα δοθεί τότε. Γιατί δεν θα υπάρχουν. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Όλα τα άλλα να κοροϊδευόμαστε. Να λέμε ότι θέλουμε.
1: Θέλουμε τώρα λύσεις, κύριε.
0: Τώρα
1: τι θα περιμένουμε.
0: Επειδή θες τώρα 40 χρόνια.
1: Και ο Χαλβατζής περίμενε, έφυγε ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε να δει αυτό που ήθελε.
0: Έζησε μια χαρά ο Χαλβατζής. Ήταν μια χαρά ζωή και ήταν μέσα στην χαρά ο ίδιος.
1: Θα πεθάνει ο Ταρίφας, σου λέει.
0: Και άφησε παρακαταθήκη ο Χαλβατζής. Ναι, κάτι που δεν το κάνουν όλα αυτά τα παρτάλια του αστικού συστήματος που φεύγουν. Δεν αφήνουν τίποτα απολύτως και τους ξεχνάνε. Εδώ υπάρχει κόσμος και πατάει στα ίδια βήματα του Χαλβατζή και ο Χαλβατζής πάτησε στα βήματα των παλιότερων και είναι υπερήφανοι που πατάνε σε αυτά τα βήματα. Δεν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και τους απέναντι και το λαό. Κοροϊδίες θες και ο Ταρίφας και τούτος εδώ.
1: Αυτές
0: ότι
1: θέλουν.
0: Τι είναι κριτική, ότι δεν είπε το κουκουέ να κυβερνήσει. Όχι, δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αν είναι να γίνει κυβέρνηση, να σου κόβει συντάξεις, προφανώς δεν θα γίνει. Το 12 δεν, στις εκλογές, δεν μπορούσε να, με το 8% να κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς δεν μπορούσε.
0: Είπε όχι.
1: Τα μισά υπουργεία θα έχει.
0: Είπε όχι και σε ένα μήνα είχε 4%. Έχασε το 50% της δύναμής του. Δεν ήθελε καρέκλες. Γιατί αυτές οι καρέκλες είναι κατά του λαού. Τόσο απλό.
1: Ματωμένες καρέκλες. Ξέρουμε πολύ καλά
0: προφανώς,
1: τι θα
0: δηλαδή,
1: και είδαμε
0: να έρθει ο υπουργός του ΚΚΕ να τα βάλει με το Χρηματιστήριο Ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, για πες μου. Ας μου πει κάποιος από αυτούς. Ας μπούμε στη λογική. Τι θα κάνει τώρα για αυτά. Ότι δεν θα έχει κέρδος υπάροχη. Δεν θα έχουν κέρδος. Γιατί είχαμε μια ΔΕΗ και τώρα έχουμε 5 ΔΕΣ. Έχετε σκεφτεί γιατί έγινε αυτό? Δεν είχαμε ρεύμα και με τις προηγούμενες?
1: Είχαμε.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Δεν σήκωνε.
0: Τι δεν σήκωνε? Η ασφάλεια έπεφτε.
1: Ναι, έπεφτε.
0: Και έπρεπε να έχουμε 5 για να υπάρχει και καλά ανταγωνισμός για καλύτερες τιμές.
1: Ναι,
0: και θησαυρίζουνε.
1: Άκουσες τις καλύτερες τιμές. 60 ευρώ πάνω.
0: 120 ευρώ πάνω. 120. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τη λογική.
1: Δηλαδή, εσύ θες να πεις ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών, ας πούμε, και των αδυνάμων. Εντάξει.
0: Ποιος.
1: Οι πολιτικές αυτές. Απ' έξω, δηλαδή, θες να πεις ότι δεν προστατευόμαστε όλοι, ας πούμε, και προστατεύονται οι φίλοι τους και οι δικοί τους που έχουν τις ενέργειες, τις ΔΕΕΣ, τις ΟΤΕ. Τώρα μπορούμε να λέμε ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει, το λέμε.
0: Έγινε αλλιώς. Όχι απ' έξω απ' έξω, το λέω μέσα-μέσα.
1: Έλα μου, στον τόπο. Έλα.
0: Κανονικά, τι, δηλαδή, επειδή λέγαμε πριν για τους αμάνους και για τα ισχαβάες.
1: Ναι, έχουμε και σε άλλους τομείς απατεώνες.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχουμε και σε άλλους τομείς καταναλωτές.
1: Εμένα μου αρέσει που λέγαμε πριν. Ποιοι λένε απατεώνες ποιους. Αυτό το αφήνω έτσι, αμένσιο.
0: Θα σου πω εδώ τι είναι. Γιατί βγαίνει ο Άδωνης και λέει απατεώνες αυτούς τους δύο.
1: Συγγνώμη, ήταν αυτό που πήγε το
0: αλλά και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη. Από την οικογένεια Μαζονάκη, αλλά δύο μέρες πριν στην Αίγινα, άλλη μία, πάλι στην Αίγινα, μια γυναίκα 50 χρονών έχασε τη ζωή της γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Συγγνώμη για εκεί.
1: Δεν είχε εκεί, όχι. Γιατί δεν είχε τόση αγάπη από τον κόσμο.
0: Δεν ήταν
1: Μαζονάκης. Θα έβγαινε στα κανάλια για την κυρία.
0: Θέλω να πω. Πολύ επιλεκτικά είναι όλα αυτά και πολύ εύκολα λέγονται χαρακτηρισμοί από εδώ και από
1: εκεί. Όλο θα το καταλάβεις, όλο το παικτικό, το παίξιμο αυτό θα το καταλάβεις από το ύφος του Άδωνη όταν πηγαίνει στην κηδεία του Μαζονάκη, ναι. Μόλις δει την κάμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς αλλάζει όλο το σώμα, όλη η στάση, από εκεί θα καταλάβεις όλο το ψεύτικο του πράγματος. Αν και δεν καταλαβαίνεις πλέον με αυτά που έχει πατήσει στη μούρη, λες τώρα τι έκφραση έχει. Δηλαδή, νευρίασε, δεν νευρίασε, γέλασε.
0: Φταίει και τον Botox τώρα.
1: Είναι και μου φταίει και δεν μπορώ να καταλάβω με τον Botox.
0: Τι να καταλάβω.
1: Σου κρύβει τις εκφράσεις.
0: Γιατί τι εκφράσεις είχε.
1: Ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Γι' αυτό είναι μυστικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε ακροατή, που και καλά κάνεις αυτή την ερώτηση για να στριμώξεις. Όχι, αν είναι να κυβερνάνε όπως κυβερνάνε όλοι αυτοί, ποτέ να μην κυβερνήσει. Ας είναι και κάποιος έξω στον δρόμο με τον κόσμο και ας θέτει κάποια θέματα και ουσιαστικά να έχουμε να κουμπίσουμε και να πιστέψουμε και να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχεις 15.000 που θέλουν να σε κυβερνήσουν. Λατινοπούλου, Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, Τσίπ και τους μεγάλους, Κυριάκους, Τσίπρα. Δηλαδή θες και το κουκουέ να μπει στην ίδια σαβούρα. Στα ίδια σκουπίδια να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία, ας μείνει ένα κόμμα εκτός. Δεν πειράζει.
1: Και επίσης, επειδή αναφέρεται στην παράσταση, ας είναι και ένα μετερίζει που δεν είναι αντικομουνιστικό.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παράσταση που λέει, δεν είπες για τον γραμματέα. Ας είναι και κάτι που δεν είναι αντικομουνιστικό. Κάτι που λέει για την κυβέρνηση, όχι αυτά που γλύφουν την κυβεστικό.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παράσταση που λέει, δεν είπες για τον γραμματέα. Ας είναι και κάτι που δεν είναι αντικομουνιστικό. Κάτι που λέει για την κυβέρνηση, όχι αυτά που γλύφουν

0: Να.
1: Αριστεράς, έτσι ονομάζεται το ηχητικό που θα ακούσουμε.
0: Που αυτή πριν λίγο ήταν στον Κασελάκη. Αυτοί που γράφουν τώρα αυτά ήταν με τον Κασελάκη που ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης.
1: Όλοι αυτοί όταν μιλάνε για το ΚΚΕ, εγώ τους καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Πραγματικά όταν λένε τέτοια επιχειρήματα για το ΚΚΕ, ότι δεν κυβερνάτε και είστε απ' έξω εκ του ασφαλούς και. Θαυμάζουν το ΚΚΕ που καταφέρνει και είναι απ' έξω. Και θα θέλανε να γίνει τα ίδια σκατά και το ΚΚΕ. Και επειδή δεν γίνεται, το βγάζουν σαν αντίδραση και το χτυπάνε έτσι. Στους καθρέφτες σας πηγαίνετε, κοιταχτείτε, μιλήστε και μετά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Όλες οι επιλογές σας τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί είναι και μεγάλοι περισσότεροι, πάνω των 50-60, τι ακριβώς και πού σας έχουν φέρει.
0: Δεν μου αρέσει η λεξιλογία όσο τελευταία έχει. Πολύ έχει πέσει.
1: Είπα για επιλογές.
0: Όχι, είπες, λες λέξεις. Τώρα δεν μου αρέσει.
1: Αυτές είναι νόμιμες. Περνάνε.
0: Περνάνε, αλλά δεν ξέρω. Σε είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Κάπως λίγο πιο προσεκτικό, πιο μετρημένο σε αυτά. Ξεφεύγει, δεν ξέρω.
1: Θα πάω να πολύ κάνω παρέα μαζί μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Σου λείπει λίγο κβάντο.
1: Κβάντο.
0: Θες λίγο κβάντο για να
1: ακούσουμε έναν αριστερό τώρα που είχε πιστέψει και ο Ταρίφας, νομίζω.
0: Αυτό σου λέει. Εκεί ήταν. Όσο ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη, εκεί ήταν αυτή η ώρα.
1: Τώρα είναι με τον Τσίπρα. Θα ακούσουμε λίγο Κασελάκη.
2: Τι είναι αριστερά σήμερα? Αυτή τη λέξη, ξέρετε, πάρα πολλοί την έχουν καπηλευτεί για να κάνουν καριέρες. Ναι. Εγώ από το πολιτικό κέντρο επέλεξα αυτό το χώρο βάσει των αξιών. Έχω την πολιτισμική μου ταυτότητα, πιστεύω την κοσμοθεωρία μου για το ποιος χώρος έχει αδικηθεί στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.
3: Και αυτός ο χώρος είναι η αριστερά.
2: Είναι αριστερά που έχει αδικηθεί. Ναι. Και με εμπνέουν οι αξίες του χώρου. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τον σταλινισμό, τον μαρξισμό, τον τρόπο με τον οποίο είχαν αυτές τις αγγυλώσεις. Να θυμίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφιζε εξοπλιστικά. Ναι. Όταν έγινε πρόεδρος, τα ψήφισε.
1: Μπράβο, μπράβο. Έχει αξίες αριστεράς, αλλά όχι σταλινισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά. Και γιατί έχει αξίες αριστεράς, γιατί τις σέβεται και τις υπολείπτεται. Διότι έχει βιώσει, θα το πει ο ίδιος, αλλά θέλω να το πω κι εγώ.
0: Την αριστερά στο πετσί του.
1: Όχι, την αδικία. Την αδικία στο πετσί του.
3: Τι είναι αυτό που σας έφερε στην Ελλάδα και μήπως κατά βάθος το έχετε ψιλομετανιώσει?
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Ούτε κατά βάθος, ούτε επιφανειακά το έχω μετανιώσει. Κοιτάξτε, έχω μια τεράστια πολυτέλεια. Θα σας απαντήσω απόλυτα ειλικρινά, διότι είναι μια σωστή ερώτηση αυτή. Ακριβώς επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τόσοι επαγγελματίες πολιτικοί.
3: Όχι, εγώ δεν το βάζω στη λογική των επαγγελματικών πολιτικών. Το βάζω σε μια λογική που βλέπω ότι ένας άνθρωπος ήρθε εδώ, χωρίς να ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, κακά τα ψέματα τώρα, πήγε σε ένα κόμμα που δεν του τέριαζε, έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Σε αυτό το κόμμα δεν τον καλοδέχτηκαν, παρότι τον εξέλιξαν αρχηγό. Μετά ψάχνει να βρει το δρόμο του με κάτι δικό του πολιτικά και αναρωτιέμαι, κάνετε δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως τζάμπα έχασα το χρόνο μου?
2: Όχι. Όχι, γιατί βλέπω ότι έχουμε ήδη αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω, αυτό το οποίο κάνω, είναι επειδή υπάρχει ένας ίσως και εγωκεντρικός ή αυτοαναφορικός λόγος.
3: Ναι.
2: Είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάω, αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει νόημα. Τι μεγαλύτερη πολυτέλεια από το να μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου.
1: Τι ρομαντικό.
0: Πολύ. Αυτό το πιστεύει και μετά που έφυγε η Τζάκρη, ότι έχει νόημα η ζωή του.
1: Ναι, εντάξει. Βλέπω τώρα παρένθεση.
0: Γιατί χωρίς αυτήν η ζωή θα είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά.
1: Ναι. Στο Earth News έχει έναν ειδικό και γράφει από κάτω το σουπεράκι 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης στο Στρασβούργο.
0: Στο Στρασβούργο.
1: Μακριά.
0: Καταρχάς, πόσα λεφτά έχει να πας μέχρι εκεί?
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν σε συμφέρει να πας.
1: Αλλά όχι, όταν κάτι έρχεται σαν σουπεράκι στα κανάλια, μετά έρχεται
0: όχι,
1: και στη
0: μετά
1: ζωή.
0: Έρχεται και με το αεροπλάνο.
1: Κανονικά.
0: Κατεβαίνει σιγά σιγά.
1: Και τώρα η αδικία του Κασελάκη.
2: Από εκεί και πέρα, όπως μπορεί να θυμάστε, όταν ήμουν έφηβος, νέος έφηβος, έγιναν μερικά πράγματα στην οικογένειά μου. Είδα τους γονείς μου να καταστρέφονται. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Άλλαξα χώρα. Έπρεπε να πάρω υποτροφίες, να σταθώ όρθιος. Δεν θέλω να ζητήσω οποιαδήποτε, ξέρετε, λύπηση.
3: Ναι.
2: Ή δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπή αδικία. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπή αδικία. Και είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί βαθιά.
1: Εντάξει. Όχι, εδώ.
0: Δύναμη στο
1: έγινε αριστερό.
0: Αυτά τον δυνάμωσαν όμως. Τον έκανα.
1: Η αχάριστη εκεί του Τσίπρα.
0: Αριστερό εφοπλιστή.
1: Η αχάριστη Σιριζέη τον πέταξαν έξω σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
0: Τίποτα, μπουζούκια με λογική μπουζούκια.
1: Πραγματικά. Έναν αριστερό καλό βρήκαμε. Λοιπόν, φτάσαμε. Τον είχαμε ξεχάσει τον Κασελάκη. Καλά, πρώτο κουβαρά και τον νέο καλή συνέντευξη.
0: Το βάζω κάτι δημοσκοπήσει και 1%. Τι να κάνει. Με το όνομα του Λοβέρντου, πόσο μπροστά να πας.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Χρησιμοποιημένο όνομα. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό.
0: Δεν το έχουμε

0: Από κόμμα. Δεύτερο χέρι.
1: Δηλαδή Βεντόρα το πήρε. Δεύτερο χέρι στα used αμερικάνικη αγορά.
0: Με Λοΐζο σας αποχαιρετούμε. Αμέσως μετά, κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παρέμβαση στην Αντλία προανήγγειλε, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κινητοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο και η κινητικότητα αυτή θα παράξει αποτέλεσμα. Σημείωσε πως η κυβέρνηση επικεντρώνει στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα τιμολόγια ρεύματος. Επισήμανε ότι η κρίση αυτή είναι ευρωπαϊκή και όχι της Ελλάδας, ενώ είπε πως τα εργαλεία ασφαλεία θα αναζητηθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ανέφερε πως η κυβέρνηση με χρηστή χρήση έχει το απόθεμα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Το ενδεχόμενο σε ένα μήνα η μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, είπε πως με σημερινά δεδομένα η τιμή θα είναι στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα ανήλθε στο 3,2%. Βάρητα τους χαρακτηρισμούς κατά του Πασόκ, με αφορμή τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε, το Πασόκ επέλεξε τον δρόμο της αυτογελιοποίησης, καθώς κατέθεσε προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του. Με αφορμή το βραστικό επεισόδιο εναντίον του από τον βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή, έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα, ανιστόρητο και ηταμό ύφος. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας. Δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμιαίες, αλλά έχουν και διάρκεια, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σημείωσε πως για το Σύνταγμα το Πασόκ έχει κάνει σοβαρή τοποθέτηση και στάση και σοβαρή επεξεργασία. Να έρθει η ασυλία της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Στη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 265 βουλευτές, εκ των οποίων υπερτάχθηκαν 175 και κατά 90. Όσον αφορά τώρα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψήφισαν 266 βουλευτές, εκ των οποίων 264 ψήφισαν υπέρ, ενώ 2 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος στο κόμμα Ελλήνων Συμμαχίας, το οποίο όμως θα έχει ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως με τον νέο φορέα συνδέονται τρεις ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Γιάννης Δημητροκάλης, μάλιστα, έχει υποβάλει πιθανότητα από το 2023 ακόμα αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Αριοπάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και οι άλλοι δύο βουλευτές. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα θα καταθέσει στις αρχές γνωστός υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην ανακρίτρια Χανίων, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου του βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ίδια φέρεται να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη. 14χρονος αλλοδαπός από το Ιράκ ή το Ιράν απείλησε με μαχαίρι μαθητές του σε γυμνάσιο στο χωριό Λαγκαδίκια της Θεσσαλονίκης. Ο ανήλικος, ο οποίος διαμένει σε δομή της περιοχής, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 15 τραυματίες, ανάμεσα τους και παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο και Οδυσσό. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Όφη Χόφενχάιμ για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, την ίδια ώρα, Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ, και στις 10, Μπεσίκτας Μαρσέγη, Σέλτικ Φρεντσβάρος, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντόμο Μπόρνμουθ, Βικτόρια Πλέζεν, Ουόνιον Σεν Σιλουάζ, Λιλέστρομ, Τορένσε, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόσναν.
14: Τα νέα των αγορών.
13: Απόλυες 0,42% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Υποχωρεί για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου με το Brent να κινείται κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία του κρίσιμου αγού East-West.
14: Ο καιρός.
13: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
17: αλλά καλό στη δική τους.
18: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
16: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Και ενώ η Καραμίχαλου κατεβάζει τα ρολά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, έλα,
19: Έρεσε, παιδιά, δεν χρειαζόμαστε υπνοτιστή εμείς. Μας έχουν υπνοτίσει όλοι οι πολιτικοί. Είμαστε σαν υπνοτισμένοι.
16: Άρε μάνα μου,
19: τάζουν, τάζουν, τάζουν και υπνοτιζόμαστε και μετά πάμε και ψηφίζουμε. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω.
16: Λοιπόν,
19: λέγε.
16: Έχουμε και ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό γιατί. Πού είναι το ηχητικό, πού είναι το ηχητικό.
19: Τι ηχητικό για τον.
16: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
19: Ποιο,
16: τι
19: για τον, ήταν αυτό. Η προθεραπευτή, λες τώρα.
16: Δηλαδή,
19: εσύ.
16: Αυτό ήταν το κλου στην ιστορία, έτσι.
19: Δεν σου πω κάτι. Ύστερα από αυτά που έχουν βγει με τη Γάκα.
16: Όλα είναι πιθανά.
19: Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.
16: Αχ, Θεέ μου.
19: Εν τω μεταξύ, δεν λέει ούτε εκείνο ούτε εκείνη γιατί στάθηκε
16: εδώ. Έλα. Στάλθηκε, λέει, και είπε ο υπνοτιστή. Ότι όχι, όχι, όχι, δεν πέθανε. Είναι ζωντανός.
19: Μάλλον λέει, από ό,τι βλέπω.
16: Δεν είμαι γιατρός.
19: Όπως στη φωτογραφία λέει αυτή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο Μαζονάκης ξαπλωμένος με μια κουβερτούλα από τη μέση και κάτω. Γιατί το κρατάνε ζεστό, από ό,τι καταλαβαίνω. Με τα τέτοια, με τις πεταλούδες και στα δύο χέρια. Και τα μαλλιά του κλειστά. Πώς θα κατάλαβε αυτός ότι μάλλον είναι ζωντανός. Πες με εσύ.
16: Κάνει λέει υπνοθεραπείες, πάει σε άλλη ζωή, σε ταξιδεύει.
19: Με τα
16: φτερά του υπνοτιστή, βρε.
19: Σε πηγαίνει, λέει, στα παιδικά σου χρόνια, σε πηγαίνει αλλού. Σου λέει, μια κυρία λέει που είχε πάει εκεί, τη είχε πει, πέθανε ο πατέρας της, τη είπε ο υπνοτιστής, ότι μπορεί να έχει μετασαρκωθεί, λέει, μέθα
16: του.
19: Δηλαδή είναι δύο θένα. Είμαι και ο μπαμπάς μου και ο τέτοιος, βέβαια.
16: Α, ωραία. Μπορεί να μιλάς με τον εαυτό σου, έτσι, να κοιτιάσει τον καθρέφτη, να κάνει παρατηρήσει και τέτοια.
19: Ναι, και μιλάς με τον μπαμπά σου, α πούμε. Όχι εσύ, έτσι τη είχε πει. Βέβαια μετά
16: κουκούτσα, έρχεται ο κύριος με την άσπρη μπλούζα μετά και σε μαζεύει.
19: Μετά από τη Γάκα η αλήθεια είναι ότι είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή ο Μαζονάκης.
16: Άρα τον προετοίμασε.
19: Και αυτό έχει αποδειχθεί από το ταξί που τον. Γιατί το ταξί του είχε πει ότι περίμενε με να τελειώσω από τη Γάκα και μετά θέλω να με πάρει στην Κηφισιά.
16: Παιδιά, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Μιλάμε με πάρα πολλά πλοκάμια.
19: Καλέ, αυτό θα γίνει σειρά.
16: Σίγουρα.
19: Η σειρά ή θα γίνει ντοκιμαντέρ τρελό. Που βλέπουμε ντοκιμαντέρ με διάφορα ατυχήματα, με φόνους, με τέτοια. Θα δούμε και αυτό.
20: Σαλάμ αλέχ. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
21: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού. Και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
20: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
22: Κοιμάμαι.
20: Κοιμάσαι.
22: Κοιμάμαι.
20: Κοιμάσαι.
22: Το είπαμε, κοιμάμαι.
21: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
22: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
21: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
20: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
22: Βρίσκομαι.
20: Τα βλέπεις.
22: Τα βλέπω.
20: Τι κάνουν.
22: Παίζουν τάβλη.
16: Παίζουν τάβλη. Ρένα Βλαχοπούλου, για να δεις βρε πόσο πιο μπροστά είναι ο ελληνικός κινηματογράφος.
19: Αυτό με το σύννεφο είχε πολύ πλάκα, διότι ήταν νομίζω με τη Βασιλιάδου, ήταν με το σύννεφο. Που ήταν τη Χαρτού. Όχι τη Χαρτού.
16: Με τη Βλαχοπούλου ήταν. Ή με τη Βασιλιάδου. Με τη Βλαχοπούλου. Ναι, και.
19: Και έλεγε. Δώσε μου. Δεν βλέπω, λέει καλά. Είναι ένα σύννεφο. Βγάλε ένα εκατοστάρικο. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Ένα εκατοστάρικο λέει και διώξε, λέει το σύννεφο. Και ρίχτω, λέει μέσα στο.
16: Έτσι έκανε ο υπνοτιστής. Βγάλε ένα εκατοστάρικο. Τι εκατοστάρικο.
19: Δεν ξέρουμε. Ο υπνοτιστής βγήκε και είπε, παιδιά. Εγώ λέει γιατρός δεν είμαι.
16: Ναι,
19: να τα λέμε αυτά.
16: Τα
19: εγώ λέει έχω σπουδάσει, λέει.
16: Υπνοθεραπεία.
19: Υπνοτισμό. Υπνοτισμό, υπνοθεραπεία και ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο.
16: Ναι.
19: Όχι τον ύπνο όμως, πώς να κοιμηθείτε καλά. Πώς να σας υπνώσω και να μπορέσετε να λύσετε, λέει, θέματά σας. Σε πάει στα παιδικά σου χρόνια που μπορεί η μαμά σου να σου είπε δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει και να το κουβαλάς πάνω σου.
16: Και τι θα μου κάνει, αξίζει.
19: Να μην είναι. Το έβαλα καλά ο Βάλλος Λόρος. Μπορεί να σε πήγαινε σε προηγούμενη ζωή και βλέπεις εκεί πώς ήσουν και τι ήσουν και γιατί έχεις έρθει στο σήμερα. Και σου έλεγε, λέει, αν έχεις μετασαρκωθεί, τι ήσουν να πει.
16: Παιδιά, με φοβίζουν αυτά. Ανατριχιάζω, δεν μπορώ.
19: Εγώ ξέρω άλλους που τα λένε αυτά χωρίς να σε υπνώσουν.
16: Τι.
19: Σου λένε ντάντζαλα μάντζαλα, μια ημερομηνία γέννης, κάνουν
16: και προθέσεις. Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
19: Δεν ξέρω.
16: Πολύ πιο φτηνά.
19: Δεν ξέρουμε τι συνεδρίες.
16: Καλέ, όλες οι συνεδρίες, λέει, μαζί η κυρία Γάκα που σου άλλαζε το αίμα, ο κύριος υπνοτιστής.
19: Α, μαζί ήταν πακέτο, ήταν αυτό.
16: Μάλλον ήταν.
19: Ήταν λεπακέ.
16: Ήταν λεπακέ, μάλλον ήταν εντύπωση στο Λίζ Νικοκυρεύει.
19: Ναι.
16: Υπό την αιγίδα της κυρίας Γάκα. Στον άλλο κόσμο που θα πας.
19: Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι εγώ είχα πάει, λέει, παιδιά, λέει, και ο άνθρωπος είναι γραμματιζούμενος, είναι επιστήμονας, έχει ένα καταπληκτικό λόγο, με κοίμησε, λέει, καταλάβαινε τα πάντα, λέει, που γινόντουσαν γύρω μου. Απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ αυτή η συνεδρία μαζί
16: σε του. Σε τι τη βοήθησε όμως?
19: Τη βοήθησε.
16: Έλυσε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας. Δεν
19: μπορεί αυτό.
16: Το στομάχι της του
19: λέει. Δεν πας για τέτοια. Πας γιατί πέπ. Ρε παιδί μου, και λίγη μόρφωση δεν βλάπτει.
16: Βάλε με στην τάξη.
19: Πας γιατί θες.
16: Κάνε καφέ να μου τα πεις.
19: Καταρχήν, γιατί. Άκου να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί να πας σε ψυχολόγο, σου λέει, γιατί να πας σε ψυχολόγο, να φάω εγώ τα νιάτα μου στην καρέκλα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου.
16: Καλά, δεν θα είναι χρόνια... καρέκλα, θα είναι κρεβάτι.
19: Ναι, χρόνια και ζαμάνια και θέλει αυτό διεργασία και αυτά. Ενώ τώρα σου λέει ο άλλος με έναν ύπνο,
16: ναι,
19: με μία τέτοια τόλισε, ξύπνησε και το λύσει.
16: Πώς ξυπνά και το ξύπνησε?
19: Κατάλαβε, γιατί πηγαίνει, λέει, και βρίσκεις την αιτία και έρχεσαι και... κατάματα με την αιτία, λέει, του θέματος. Όπως είπα, να βάλεις μοτίβα σου, ένα παράδειγμα, βρίσκεις μόνιμα τσιγκουνίδες γκόμενους.
16: Ναι.
19: Για να τους βρίσκεις μόνιμα, ναι, σου λέει ο ύπνο τέτοιος.
16: Θεραπευτής.
19: Πάει να πει ότι έχεις τραύμα ή από την παιδική σου ηλικία ή από προηγούμενη ζωή.
16: Ναι.
19: Κάτσε να σε πάω εγώ να δεις.
16: Ωραία, και θα το δω.
19: Και μόλις, λέει, γίνεται υπνοθεραπεία και ξυπνάς,
16: ναι,
19: μετά γίνεσαι, λέει, και γαμό της Gold Digger. Μόνο λεφτά.
16: Για μαγεία. Πώς γίνεται αυτό, κοιμάσαι?
19: Έτσι λέει.
16: Γι' αυτό λένε κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει. Αυτό εννοούν.
19: Το πιάσες.
16: Ναι.
19: Καταλαβες. Οπότε εφόσον σου πουλάνε ότι. Όπως και, ρε παιδί μου, και με την πλασμαφαίρεση, δεν λέμε τώρα για το συγκεκριμένο, για το μαζονάκι. Σου πουλάνε ότι αν έχεις πάρει ουσία, σου κάνουν μία αποτοξίνωση μπαμπάμ, γιατί η πραγματική αποτοξίνωση. Έτσι δηλαδή, που πρέπει να μπει σε όγκους, να ακολουθήσει πρόγραμματα, 12 βήματα κλπ. Είναι, πονάει. Δεν πονάει οικονομικά. Πονάει, θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά από σένα τον ίδιο. Οπότε όταν ο άλλος σου πουλάει ότι σε ένα λεπτό θα ξυπνήσει μετά από μία ύπνωση και θα το ξυλήσει. Παιδιά, λες, γιατί να μην πάω κανένα να το δω. Το πολύ πολύ να μην το λύσω. Τι
16: να
19: έχω
16: σε
19: να χάσω.
16: Ρωτήσω κάτι. Αυτό ισχύει και για τα κράτη. Αν κάνουμε, ας πούμε.
19: Για πει.
16: Συντονιστείτε όλοι με την τηλεόραση. Από το Μαξίμου υπάρχει ένας υπνοτιστής. Εμείς πονάμε γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε.
19: Ναι.
16: Ρε παιδί μου, να κάνουμε μία ύπνωση.
19: Και τι θα γίνει, θα έχουμε λεφτά? Δεν σου φέρνει λεφτά αυτό. Μπορεί να. Δεν θυμάσαι καλέ μία που ήταν κόουτσα όλης της κοσμικής Αθήνας και κάποια στιγμή που είχε πάει, γιατί είχε προσωπικά το Ρουβά, βέβαια κουκλάκι ζωγραφτό τον έβγαλε το Ρουβά, μπορώ και μιλάει. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το έκανε. Και είχε και το Ρουβά μέσα στους πελάτες. Θεωρείται καλή, πολύ καλή. Κάποια στιγμή τον Ρουβά είχε πάει στην Eurovision, είχε πει να συντονιστούμε όλοι, να του ρίξουμε καλή ενέργεια να πάρει την πρώτη θέση.
16: Και την πήρε.
19: Δεν πήρε την πρώτη.
16: Α, τι πήρε, την τρίτη.
19: Τη δεύτερη. Τη τρίτη.
16: Είναι και καλά, συντονιστήκαμε όλοι καλά.
19: Συντονιστήκαμε πολύ.
16: Ναι.
19: Αλλά σφίξε τον, ανεβάσαμε.
16: με το σφίξιμο και τα αέρια που αφήσαμε. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κάκα κορίτσια εδώ στα Παραπολιτικά.
1: Η ώρα είναι 2:15.
2: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. In the night.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνη.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
19: Ναι, και είναι, έχει
16: η, κυρία
19: στο, η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
16: Α, ωραία. Φρέ, καλό τα παιδιά, τραλαλα, τι έγινε.
19: Κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίζα τα μάτια μου ότι κάποια στιγμή την είδε η Μουρτζού και της είπε καλώς την. Αλλά δεν νομίζω.
16: Και άλλη πισωπάτησε.
19: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη της τη Γάκα, διότι και για την προστασία της, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενες, λέει, εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή τους με την Γάκα. Γιατί είχαν εκτίμηση τον Γιώργο Μαστονάκη. Αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές και είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
16: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνικό, κοινωνική προσφορά.
19: Παιδιά,
16: ο Μαστονάκης.
19: Και συνέχεια κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της πλανητικής πόρτας.
16: Και πόσα δεν ξέραμε.
19: Βέβαια.
16: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Είμαι.
16: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου, γιατί ακόμη δύο Cherry Tingo 4 σε περιμένουν στο Regency Casino Montparnasse. Να πούμε ότι θα πάτε, θα μπείτε στην κλήρωση για, με το που πατάτε το πόδι σας, για το αυτοκίνητο. Και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
19: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα
16: που είχε
19: που
16: βαβούρα.
19: Βρήκε ένα τεχνό, μια 49 χρονών ανενότατα είναι αυτή, η Μαριάν Φιλίππο,
16: η οποία είχε
19: ζητήσει ένα αγόρι να τη συνοδεύσει σε ένα γκαλάμπερο που να πάει. Και έτσι φέρανε λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Starr. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στη φωτογραφία. Αν είναι αυτό στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι.
16: Ναι.
19: Έχει κάνει γκέλ στον τοίχο και έχει ξαναμπεί τεστ του. Το συζητώ.
16: Επαγγελματίας το παιδί.
19: Λοιπόν, και της πούλησε έρωτα αυτό. Είπε πω μας βλέπω και τρελαίνομαι. Και της είπε ότι θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω να έρθω κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να δίνω. Λοιπόν, και τη είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να το δώσουμε, να του πληρώσουμε μία αποζημίωση 4,5-8, κάτι τέτοιο, 8 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
16: Είναι χαζή η ζωντοχείρα.
19: Εδώ η άλλη μίλαγε με τον τέτοιο, ναι, καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
16: Και
19: με τον Ρονάλντο.
16: Α, ναι,
19: η άλλη μίλαγε με τον Ρονάλντο.
16: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
19: στα ελληνικά.
16: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει
19: την
16: μερικά εκατομμύρια.
19: Την ερωτεύτηκε και της είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα γέρικα χέρια κουμπάρα αυτό το πολλόντιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζήλια
16: της. Συγγνώμη, αυτός ήταν επαγγελματία.
19: Ναι.
16: Α, American Gigolo.
19: Ναι, τρελάθηκε αυτή, λέει, από τη ζήλια. Και είμαι σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου, τη είπε αυτό και του έδωσε.
16: Α, επαγγελματία ο κύριο!
19: Και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει το. Ακόμα το ψάχνει.
16: Α.
19: Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή αγόρασε, έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό Beaux Arts, το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
16: Ναι.
19: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια.
16: Θα κάνει
19: 9 μπάνια. Σε 9 μπάνια. Κελάρι κρασιών,
16: ναι.
19: Ασανσέρ επενδεδημένο με ξύλα.
16: Είναι ο χαζός αυτός πάντως που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
19: Και κατά πισίνα κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
16: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τεκνό δεν θα μπορούσε να πάρει το μπάνιο.
19: Και φανταζόταν αυτός, το φανταζόταν αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
16: Ναι. Χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
19: Ναι, καλέ.
16: Και θα ήταν και φόρου ζωής, ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει. Πού να πήγανε τα χρήματα.
19: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται για υπηρεσία ανδροσυνοδών. Πάρα πολύ αργότερα.
16: Τι νόμιζε ότι είναι.
19: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
16: Παιδιά, από πού τον τσίμπησε.
19: Και εμάς μας αρέσουν τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
16: Και λίγο προσγειωμένες.
19: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος, Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά πηγούνια, βασίτρικα αστέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν να δω τι το λέει σε μένα.
16: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
19: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού πια.
16: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουν στον εαυτό του, στον έρωτα. Ότι κλείνουν το φως και ότι το δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
19: Και μετά με ανοίγει, τι γίνεται.
16: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη μαγειρική.
19: Τι παίρνει.
16: Τώρα τι θες.
19: Ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
16: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος
19: γιατί το καταλαβαίνω,
16: θέλει.
19: Ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα σου, δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πεις δηλαδή να το εγκαλιάσει το της ερωτευμένη. Ερωτεύτηκες ένα νεαρό, αλλά
16: να ξέρει.
19: Ήρεμα. Να ξέρεις τι σου γίνεται.
16: Και επίσης να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
19: Ναι, ή να έχεις κάνει διαθήκη ήδη και να την έχεις βάλει σαν υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
16: Είναι το λεγόμενο το τεκνό μετά, ναι, του ωφελήμου. Αχ. Λοιπόν.
19: Κάποιος προτείνει αντί να, όχι, στο καζίνο να κληρώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα κληρώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
16: Ωραίο!
19: Ωραία ιδέα!
16: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
19: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά,
16: θα δίνει όλα.
19: Αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
16: Ωραία,
19: καλά
16: μάνα
19: μιλάμε,
16: τσουτσούρεψες.
19: Τσουτσούριασα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
16: Άκου, θα τώρα μαζευόμαστε, ναι, παρεούλες,
19: ναι,
16: θα
19: που,
16: τρώμε.
19: Παρεούλες που, γύρω από το μπαγκάλι.
16: Ακριβώς, ναι, θα καίμε ό,τι έχουμε.
19: Τι ό,τι έχουμε.
16: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
19: Μας πήγαινε κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγη, 2-3.
16: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
19: Ναι.
16: Και θα ζεσθενόμαστε με το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
19: Παιδιά, πάντως, εν τω μεταξύ, τώρα οι δημοσκοπήσεις Οκ, υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις. Έβλεπα κιόλας ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα βρε που το είδα το παλικάρι καλοξυρισμένο. Το είδα βουτυράτο. Το είδα παφλαλιασμένο.
16: Λες να πήγε στη Γάκα
19: και αυτό. Είχε πει.
16: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώπατα.
19: Ναι,
16: και
19: καλέ.
16: Ότι πάει και γνωστός υπουργός.
19: Καλό πλεύρης δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα επισκεφτεί το γιατρό, λέει. Και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
16: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
19: Ναι.
16: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
19: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι μου σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς το δίκαμε.
16: Εγώ κόντευα.
19: Ναι, σε είχαν ψήσει.
16: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός διότι.
19: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ.
16: Τίποτα, για να
19: σου διαβάσει την αύρα.
16: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
19: Α, αυτοί πλένανε και το έντερο. Κάνανε το λάστιχο.
16: Παιδιά, αυτό, το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο.
19: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατροί που διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο, δεν κάνει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα.
16: Του εντέρου.
19: Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω.
16: Εγώ
19: μία έξω συνάδελφος μας είπε ότι μία φίλη της για να το κάνει, γιατί σου λέει δεν έχω και να πληρώνω και πού να τρέχω. Βγάζει, λέει, από το τηλέφωνο. Και κάνει μια τηλεφωνική κλίση.
16: Και λέει, η κλίση σας προωθείται. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
19: Παιδιά,
16: αυτή με το Σολίνα, τι πλένει δηλαδή, την αιμορρόιδα.
19: Απόξω.
16: Μπιτέ κάνει.
19: Όταν όμως ρε παιδί μου.
16: Μας δουλεύουν.
19: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
16: Τι να πω. Παιδιά, δηλαδή είμαστε τελείως χώρα και τελαμπόγκο.
19: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το
16: σήμερα
19: πρόβλημα.
16: Σήμερα άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
19: Καλέ, ναι. Μα δεν βγήκαν.
16: Με τα σακούλια λέει
19: δεν
16: τα φίλια.
19: Δεν βγήκαν τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη. Και ήταν 300 ευρώ.
16: Η ΑΔΕ που είναι,
19: δεν ξέρω,
16: που ψάχνει. Να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε.
19: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμ σε μια νύχτα.
16: Η γυναικολόγος που έμεινε ανεφηδικότητας. Γιατί υπήρχε, λέει, ταμπελίτσα που μετά εξυφανίστηκε.

0: παιδιά, δεν μπορώ. Το τηλέφωνο μου κολλάει συνέχεια. Κολλάει.
1: Πάρε και την προλογιασία. Έχουν διάφορες προσφορές τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα.
0: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί. Πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει: έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
1: Δεν είναι και. Πώς λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον Duo.
0: Τι είναι τον Duo.
1: Δεν έχεις δει τον Duo, το άπλο που ανοίγει να βλέπουμε τα χρέια μας ωραία όλα να γίνεται μικρό τάμπλετ.
0: Αυτό τι είναι, κινητό.
1: Ναι, κινητό είναι.
0: Σε ποιο μοντέλο τώρα, βγαίνει στο 18,
1: Apple,
0: βγαίνει στο 17.
1: iPhone Duo λέγεται.
0: Ναι. Και είναι ποιο μοντέλο.
1: Δεν ξέρω, Duo λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
0: Καινούριο.
1: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone σου.
0: Πόσο κάνει, πόσο κάνει.
1: Έκανα 2,5 δεν είναι τίποτα. Ναι, μωρέ, αφού είναι αναδιπλούμενο.
0: Και
1: το ανοίγεις και είναι σαν να έχεις ένα μικρό τάμπλετ.
0: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια που άκουσα την τιμή.
1: Γιατί έχει.
0: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
1: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο κινητό.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκουριτσάκια.
1: Έτσι λέγεται, δεν έχει. iPhone Duo. Δεν είναι μετά. Δεν είναι σειρά 17-18, είναι.
0: Τώρα
1: δική του κατηγορία. Ναι, καλέ.
0: Πόσο κάνει, είπαμε.
1: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
0: Τι?
1: 400 ευρώ. Ναι. iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
0: Θα μείνω με το μονό. Ας το διπλό.
1: Γιατί?
0: Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
1: Ανοίγει αυτό, λέει έτσι. Τάκι γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπεις και από εδώ και από εκεί. Και από εκεί
0: να
1: από εδώ.
0: Πήρα τέτοιο. Πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω
1: καλή
0: όλα.
1: Καλή, το προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι, σε θέλω update.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει βγει.
0: Κανά παπούτσι να πάω να πάρω. Γιατί περισσότερο σε παπούτσι θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ
0: τώρα
1: πρέπει να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι και διατηρήσει και εμένα.
0: Το καλοκαίρι έχει πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε τα νέα.
1: Καλά.
0: Τι έγινε.
1: Φτού, φτού, φτού, φτού, φτού.
0: Ήρθαν τα μηχανή.
1: Καταρχήν αυτό είναι πενδομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάβουν.
0: Έλα, δίσκο το έχει κάνει.
1: Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπει και τα φώτα. Είναι για να παίζει παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια. Αλλά είναι για να παίζει παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
0: Γρήγορο.
1: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα, καντιζαλίζομαι.
0: Τι εννοείς ανάποδα το έχεις βάλει.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπεις τα φώτα, το έχω βγάλει όπως είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προς το παράθυρο τα φώτα. Όχι προς τη μούρη μου.
0: Δεν είχε το ίδιο χωρίς φως. Το ήθελες και εσύ με φωτορυθμικό.
1: Είπα, μην μου βάλετε φώτα.
0: Είναι ολέα.
1: Του είπα, μην μου βάλετε φώτα. Και τα απαλά φώτα έχουν βάλει πάντως.
0: Ναι, έπρεπε να πεις.
1: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
0: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
1: Όχι, παιδί μου, δεν
0: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
1: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να βέρνει, ανοίξει, πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό που άδειε στο κουμπί
0: και πέρα ανοίξει.
1: Όχι. Και πήγαινε, πήγαινε τουαλέτα, έπαιρνε τα δόντια, με φτιάχνα τα μαλλιά μου. Αυτά κάνει από πήγαινε, είχα φτιάξει καφέ, βάζα ζάχαρη για το γάλα και μετά όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να ανοίγει η οθόνη. Και μετά είχε το. Πες το.
0: Γυρνούσε
1: εκεί πέρα το.
0: Γυρίζει το όγκρα.
1: Έτσι έκανα τεταρτάκι, άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ. Την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Κύριε Παναγία μου, τρόμαξα. Άνοιξε σε δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
0: Τώρα
1: για
0: να
1: την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
0: Τώρα να βάλεις οπτική να φεύγεις, μιλάμε.
1: Άσε μας καλέ, δεν
0: να
1: θέλω.
0: Να μην προλαβαίνεις να στείλεις το μήνυμα
1: δεν
0: και
1: βιάζει
0: να έχει φτάσει.
1: Όχι, καλύτερα να περιμένουν λίγο, να υπάρχει και μια αγωνία, δεν με πειράζει.
0: Ναι. Πόσο ζητάνε περισσότερο, όλους τους δρόμους τους κάβουν με τις οπτικές σύνδεσεις.
1: Τώρα παντού. Σε λίγο και εδώ, στη γειτονιά, εδώ.
0: Θα είναι υποχρεωτικό.
1: Τι εννοείς.
0: Θα μείνεις πίεσο.
1: Άμα είναι υποχρεωτικό, βλέπουμε.
0: Τώρα. Σήμερα πήγα λοιπόν.
1: Άστο να γίνει υποχρεωτικό, να το βάλουν και πολύ και μετά να πέσει και τιμή. Τώρα που είναι καινούριο κοσκινάκι μου και
0: πολύ. Όχι. Τι? Σου πληροφορώ ότι δεν είναι. Εγώ το βάλα εντελώς δωρεάν.
1: Το βάλεις δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώσεις τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τον έχεις δει το λογαριασμό σου.
0: Τίποτα.
1: Κάτι θα βάλουν. Αυτοί θα βάλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα μου λένε με κάτι παραπάνω.
0: Δεν κατάλαβες, πήγα σε ένα παράχο ρεύματος σήμερα και πλήρωσα και μετά μου λέει θέλετε σταθερό, ναι, θέλετε σταθερό, ναι. Ωραία, λέει, σας κάνουμε μία δωρεάν για 30 μέρες ένα πραγματάκι που δεν κατάλαβα τι είναι και μετά τις 30 μέρες χρεώνεστε. Λέω δεν θέλω, δεν το θέλω. Α, μου λέει είναι υποχρεωτικό με το σταθερό. Γιατί είναι υποχρεωτικό με το σταθερό, συγγνώμη δηλαδή. Δεν θέλω να το υπογράψω τότε, δεν μπορείτε να πάρετε το σταθερό. Λέω παιδιά, δηλαδή κοροϊδεύουν τον καταναλωτή. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή
1: Έχει σταθερό εσύ, δεν έχει.
0: Είπα, όχι για τηλέφωνο, για ρεύμα.
1: Α, για ρεύμα.
0: Σταθερό ρεύμα. Και του είπα, οκ, okay, 30 μέρες και 30. Με βλέπετε τα γαλάζια μου ματάκια, θα τα ξαναδείτε, γιατί θα έρθω να διακόψω αυτό που δίθεν τάχα μου για 30 μέρες. Μου το δίνετε δωρεάν. Έλα τώρα, ντροπή. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr έχει ανέβει η βενζίνη, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν όλα. Και εμείς θα ζεσθενόμαστε φορώντας μπουφάν μέσα στο σπίτι. Μπορεί όμως να είναι ζεστός ο χειμώνας. Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις τι να ευχηθείς. Να είναι ζεστός ο χειμώνας, το που δεν είναι normal να είναι ζεστός ο χειμώνας. Γιατί
0: εντείνεται
1: η κλιματική αλλαγή, ανεβαίνει η θερμοκρασία κάθε χρόνο και κάποιους βαθμούς. Ή για να μπορείς να πληρώνεις ή να χαμηλώσει, να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου και του πετρελαίου κίνησης και λοιπά, να μπορούμε να βγάλουμε ένα ωραίο χειμώνα, ο οποίος να είναι όπως πρέπει, ρε παιδί μου, σε χειμώνας, να είναι κρύος χειμώνας. Να μας το Φεβρουάριο να ανάψουμε ένα τζάκι, να πέσει ένα χιόνι.
0: Θα ανάψεις τζάκι.
1: Καλά, κάτσε να φτάσουμε στο Φεβρουάριο ζωντανή πρώτα, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπεις τι γίνεται. Κάθε μέρα που ξυπνάμε.
0: Υπνοτιστή να κλείσει την πόρτα.
1: Ενέρευνα. Κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι ένα θαύμα. Στη χώρα που ζούμε.
0: Να ρωτάμε τον υπνοτιστή, κοιμόμαστε ή στον άλλο κόσμο που θα πας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τι έκανε ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε.
6: Πήγε στο. Πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέας, Ρονέας, πώς την λένε αυτή, ναι. Και φοράει στολή παραλλαγής.
5: Μεγάλη επιτυχία.
6: Στην αρχή λέει ότι τον βρήκε, ρε παιδί μου, και φοράει στολή παραλλαγής. Ωστόσο.
5: Έχει να κάνει με την ταινία.
6: Ναι, υποδίεται έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων.
5: Καλά,
6: ναι.
5: Και επειδή υποδίεται, δηλαδή, αν ο άλλος είναι σερβιτόρος στην ταινία, θα πάει ντυμένος γκαρσόνι.
6: Εντάξει, το ίδιο, βέβαια, σε κακομοίρης
5: είναι.
6: Αυτή πάλι είναι αυτός η είναι... κυρά της λίμνης.
5: Μήπως δεν έχει ρουχαλάκια.
6: Όχι, ωραία,
5: μήπως αυτός... σου τα έχει κρατήσει η παλιοτζολίνα.
6: Αυτός η Τζουλίνα. Δεν έχει λεφτά να πάρει ρούχα ο τέτοιος. Ωραία είναι αυτή η γλυκιά, δεν
5: είναι
6: λέω.
5: Και λίγο χίπστερ αυτός. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτή κακόγουστη. Δεν θυμάσαι την άλλη που φορούσε στο τένις της Νταντέλες.
6: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι την είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Φοράει μια μπλούζα που δεν είχε
5: σαν
6: καμία.
5: Σαν την είχαν φάει τα σκυλιά εντωμεταξύ.
6: Ναι, δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, μια και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά της οικογένειας Τσουτσιπά που έχουν παγώσει το τίμηση γειτονιά.
5: Δάκωσαν κι άλλους, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουν, ε?
6: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει να. Δηλαδή, ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν. Οι δαγκωμένοι. Δηλαδή. Δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
5: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη μισή.
6: Δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
5: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη.

0: που λέει, το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ ζωντή και πάρα πολύ ευγενικό και δεν κάνει αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τα άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό, επειδή η κυρία είναι πολύ λουλού, περπατάει και χοροπηδάει και αυτά στους ρυθμούς της κυρίας.
1: Ναι.
0: Και προχθές βλέπει έναν και του βαράει μια μαγιά και λέει η κυρία, α, συγγνώμη, το σκυλάκι μου δεν έχει δαγκώσει ποτέ κανέναν. Για να δάγκωσε εσάς, κάτι κατάλαβε.
1: Μα αυτή τώρα, ας πούμε, είναι να της πάρεις και το σκύλο, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να τους φοράς, άμα ξέρεις ότι το σκύλι σου δαγκώνει, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Πώς έλεγε μια φίλη μου στο χωριό, μουστρούχα.
0: Έτσι τα λένε.
1: Ναι, για τα γαϊδουράκια το λέγανε.
0: Λοιπόν, αυτό το λένε και για τις γυναίκες που έχουν άσχημα δόντια.
1: Ότι έχουν πρέπει μουστρούχα.
0: Πρέπει να τους βάλουν μουστρούχα να μην φέρουν τα δόντια.
1: Σιγά, μωρέ.
0: Ρατσισμός.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν πάει να έχουν σκοτώσει, σκοτώσει και γάτα. Πας να το χαϊδέψεις και δαγκώνει και δαγκώσει χέρια. Θυμάστε την φορά που το είχε δέσει το στήλο.
0: Πιτμπουλ είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι ελικό. Νομίζω ότι είναι μελινουά, κάτι τέτοιο.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παίρνουν την προσωπικότητα του αφεντικού τους. Η μάνα Τσιτσιπά δεν είναι λίγο αγριοπή και αρχίζει και μιλάει με το γιο της και βρίζονται στα γήπεδα και γίνει χαμός. Δημιουργεί ένα εκνευρισμό.
1: Εν τω μεταξύ, άκου. Έχει γίνει και άλλη επίθεση. Το 2023 λέει όταν ο σκύλος πήδηξε το φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε ένα αγοράκι 13 ετών και το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και πόδια. Η δεύτερη έγινε που τη θυμόμαστε, νομίζω.
0: Με μια κυρία.
1: Ένα σκύλος, ναι. Είχε βγει βόλτα και ήταν δεμένο σε ένα στήλο και πέρναγε δίπλα όμως το στήλο και του όρμηξε.
0: Και είπε η Τσιτσιπού ότι ήταν η αδερφή μου η Ρωσίδα που δεν ήξερε, ναι. Και δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Είχανε κατασπαράξει και μία γάτα στην περιοχή.
0: Αυτά είναι σκυλιά δολοφόνη. Συγγνώμη, δεν τα έχουν κλεισμένα κάπου.
1: Αυτό, εντάξει, τώρα ότι το άλλο πήδηξε τη μάντρα, μου έχει τύχει και εμένα, το έχω ξαναπεί.
0: Παιδιά, ένα δηλαδή, καμιά φορά που, δηλαδή, που πουλάμε μαγιά, ενώ το σκυλί είναι πίσω από μάντρα.
1: Όχι, πουλάγε μαγιά ο δικός μου σκύλος εμένα. Εμένα είχα ένα τεργέ γουέστι, πολύ καλό το καημένο, απλά αυτά τα τεργέ γουέστι έχουν ένα θέμα. Νομίζουν ότι είναι pitbull, είναι μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι μεγάλα σκυλιά, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και η ουρά είναι στα σημαία. Και πηγαίνουν με την ουρά έτσι. Και όταν βλέπουν μεγάλο σκυλιά, είναι και κομπλεξικά, αλλά δεν είναι τόσο μικρά σαν τα κανείς, είναι το μεγάλα. Είναι 12 κιλά, ας πούμε, 10. Λοιπόν, εμένα λοιπόν άκουγα εγώ ένα θηρίο από μέσα από μία πόρτα, να χάνω βου, Παναγία μου λέω, και κάνει και το δικό μου. Και του τι έλεγε. Και να του λέω, μην μιλάς, πάμε να. Και κάνει μία και παιδιά, μιλάμε για ψηλή μάντρα, παιδιά.
0: Πώς πέρασε ο σκύλος.
1: Και περνάει για να πηδάει τη μάντρα ένα λυκό σκύλο και λέω, θα με πάρουν λωρίδες από εδώ πέρα. Και ήταν αυτή η κάδη που είναι τα μπάζα. Και για πότε. Άγιο
0: είχε πράγμα πάνω. Είχε
1: κάτι κλαδιά και κάτι πέτρες, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Και ανεβαίνω.
0: Πώς ανέβηκες, αυτό δεν ανέβηκε.
1: Είσαι καλά. Πώς ανέβηκα. Σε στήλο τη ΔΕΗ θα ανέβει.
0: Δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί. Δηλαδή,
1: δεν κατάλαβε.
0: Συγγνώμη.
1: Κινδύνευε η ζωή μου, έξτρα.
0: Πώς πήδηξες εκεί πάνω.
1: Δεν ξέρω πώς πήδηξα.
0: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανες επί κοντό αυτό. Τι λες καλέ.
1: Ανέβηκα για χαβαλέ, για πλάκα. Ανέβηκα.
0: Μετά κατέβηκες εύκολα.
1: Δεν θυμάμαι δηλαδή πως ανέβηκα, δεν με απασχόλησε καν αυτό, με απασχόλησε να σωθώ. Και ανεβαίνω και τραβάω και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ουρί πάνω. Και είναι ο σκύλος και μου γριλίζει γύρω-γύρω από αυτό. Και έχω πάρει από αυτά, γιατί είχαν, σου λέω, σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά. Και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου. Και φωνάζω, βοήθεια! Εντάξει, δεν γειτονιά. Η οποία ήταν τότε ψιλονεόθυμητη, δεν ήταν δηλαδή
0: πικροκατοικημένη.
1: Και να λέω βοήθεια! Βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μακριά να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην θέλω να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει: αχ, καλέ μου, λέει, έρχομαι να σα βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω: με τα αμάξια, ελάτε, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει: αχ, καλέ! Είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό! Τζακ! Αυτό σκουνέρει την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν ξέρω πώς τον λέγανε τώρα, δεν μας νοιάζει. Τζακ, ας πούμε.
0: Θα το ήξερε.
1: Λέει: Τζακ, κακό παιδί, κακό παιδί. Πήγαινε γρήγορα σπίτι σου και του κάνει
0: έτσι. Και
1: πήγε. Κάνει τα χλάμια, ξαναμπαίνει μέσα και δεν μπορώ.
0: Πόση ώρα έκανε.
1: Δεν το πιστεύω, λέω, αυτό που μου συνέβη.
0: Πες μου, πόση ώρα έκανε να συνέλθει και τι έκανε όταν πήγε σπίτι σου.
1: Τίποτα,

0: Εντάξει, με το που η γυναίκα είχε ένα smart, το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει: πάω να φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο, εγώ αγκαλιά, το δικό μου, και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου.
1: Καλά, σκύλο φοβήθηκε καθόλου.
0: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτό ήταν ικανό να σκοτωθεί για να δείξω ότι είναι μάγκα. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίζει αυτό, να ξέρει. Γενικά, έχω συναντήσει ανθρώπου τέτοιου. Που προκειμένου να δείξουν ότι είναι μάγκε μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό του. Ρε παιδί, με αυτό έχει πάθει ο σκύλο. Δεν χαμπάριαζε εκείνη, τον είχε αφρίσει.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού αυτή την ώρα, δυσκολίες σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου. Παρεμβάσει στην Αντλία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κινητοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο και η κινητικότητα αυτή θα παράξει αποτέλεσμα. Σημείωσε πως η κυβέρνηση επικεντρώνει στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα τιμολόγια ρεύματος. Επισήμανε ότι η κρίση αυτή είναι ευρωπαϊκή και όχι της Ελλάδας, ενώ είπε πως τα έργα θα αναζητηθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ανέφερε πως η κυβέρνηση με χρηστή χρήση έχει το απόθεμα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Το ενδεχόμενο σε ένα μήνα η μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, είπε πως με σημερινά δεδομένα η τιμή θα είναι στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat στην Ευρωζώνη, τον ίδιο μήνα ανήλθε στο 3,2%. Βαρύτα τους χαρακτηρισμούς κατά του Πασόκ με αφορμή τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως είπε, το Πασόκ επέλεξε τον δρόμο της αυτογελιοποίησης καθώς κατέθεσε προτάσεις και συνέχεια δήλωσε πως δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του. Με αφορμή το φραστικό επεισόδιο εναντίον του από τον βουλευτή του Πασόκ Παναγιώτη Δουδονή, έκανε λόγο για αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα ανιστόρητο και ηταμό ύφος. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει μόνο ένας, δίνονται αφορμές που δεν είναι στιγμίες, αλλά έχουν και διάρκεια, τονίσε τα παραπολιτικά 90,1 Ιάννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σημείωσε πως για το Σύνταγμα το Πασόκ έχει κάνει σοβαρή τοποθέτηση και στάση και σοβαρή επεξεργασία. Την άρση της ασυλίας επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Στη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 265 βουλευτές, εκ των οποίων υπερτάχθηκαν 175 και κατά 90. Όσον αφορά τώρα την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ψήφισαν 266 βουλευτές, εκ των οποίων 264 ψήφισαν υπέρ, ενώ 2 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος στο κόμμα Ελλήνων Συμμαχία, στο οποίο όμως θα έχει ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως με τον νέο φορέα συνδέονται 3 εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Γιάννης Δημητροκάλης, ο Γιώργος Μανούσος και ο Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Γιάννης Δημητροκάλης μάλιστα έχει υποβάλει πιθανότητα από το 2023 ακόμα αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και οι άλλοι 2 βουλευτές. Σε ειδικά διαμορφωμένους και απομακρυσμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά κρατούνται από το πρωί οι 2 γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα θα καταθέσει στις αρχές γνωστός υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην Ανακρίτη Αχανίων, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννη του βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ίδια φέρεται να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη. 14χρονος αλλοδαπός από το Ιράκι, το Ιράν, απείλησε με μαχαίρι οι μαθητές του σε γυμνάσιο στο χωριό Λαγκαδίκια της Θεσσαλονίκης. Ο ανήλικος, ο οποίος διαμένει σε δομή της περιοχής, συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Φωτιά σε εξέλιξη στο Παλαμά Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας την πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της εκτός Ευρώπης. Στα αθλητικά, για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στις 5 το απόγευμα Σλοβακία Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυση 0,49% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Υποχωρεί για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου με τον Brent να κινείται κάτω από τα $104 το βαρέλι, καθώς η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία του κρίσιμου οδού East-West.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ξανά μαζί σας τώρα, τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Τα κακά κορίτσια.
9: Λοιπόν,
8: τι?
9: Σου έχω θεματάρα. Σου έχω θεματάρα. Σου έχω θεματάρα. Αρχαιοελληνικό διαγωνισμό ομορφιάς διοργανώνει ο Δήμος Γαλατσίου. Βάλ τη χλαμίδα σου και πάμε.
8: Όλα αλλά, όλα αλλά.
9: Λοιπόν.
8: Αρχαιοελληνικό. Κιτσουίτα. Κιτσουίτσα.
9: Δεν θέλω να μου λες τέτοια. Δεν θέλω να μου λες τέτοια.
8: Το σεντονάκι σου σε στυλ χιτώνα. Πάρε το φαντοφλίδι σου. Βάλε και ένα στο μοναστηράκι. Παιδιά φοράνε, πουλάνε κάτι στεματάκια με.
9: Κοροϊδεύεις, το ξέρεις ότι αυτή η διοργάνωση είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται. Και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Να βάλουμε το σανδάλι μας, να βάλουμε το.
8: Συγγνώμη,
9: πώς τα λένε μια μάρκα σανδάλια που είναι πανάκριβα, λες και είναι χρυσάφι.
8: Έλα, είναι πάρα πολύ ωραία.
9: Αχ, πώς τα λένε. Εν τω μεταξύ.
8: Greek sandals.
9: Greek, ναι. Έχουν, όχι, δεν λέω αυτά, κάποια άλλα λέω. Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ότι έχουν βγει διάφορα μαγαζιά που λέγονται, ας πούμε. Το ένα λέγεται Καριάτιντα. το άλλο λέγεται, ας πούμε, το Άρμα. Το άλλο λέγεται η Κοραθίντα. το έχεις προσέξει. Το άλλο είναι η Στιφαλίντια Όρνητια.
8: Πρόσεξε, έχει και τέτοια μαγαζιά πάρα πολλά στην πλάκα. Παιδιά, τρελαίνουμε για αυτά τα μαγαζιά. Άλλα... Και οι κιτσαρίες, μου αρέσουν και οι φορκλόρ κιτσαρίες.
9: Εντάξει, εγώ λέω
8: δηλαδή
9: κάτι άλλο.
8: Θα μπορούσα να ντυθώ τσολιαδάκι, δεν με νοιάζει.
9: Ναι, εγώ λέω κάτι άλλο που έχουν κάτι που είναι σαν.
8: Ονόματα, ναι, ότι είναι
9: τέτοια,
8: και καλά.
9: Και καλά αυτά. Ναι. Και καλά γελάς εσύ. Και έχουν ένα υφαντό φορεματάκι, ας πούμε, που είναι αυτό, είναι για να βγεις να πλώσεις, δεν είναι για παραπάνω. Που κάνουν 400 ευρώ.
8: Δεν κατάλαβες.
9: 600 ευρώ.
8: Δεν κατάλαβες. Πήγα εγώ σε ένα αρχιελληνικό.
9: Ναι.
8: Ναι. Και μου είχαν κάνει δώρα ένα για τη γιορτή μου. Τη Παναγία και πήγα να τα αλλάξω, να πάρω, ρε παιδί μου, ένα χρώμα. Στα χρώματα πλήρωσα 67 ευρώ διαφορά.
9: Εντάξει, τίποτα, τζάμπα σε σχέση με αυτό. Τζάμπα το πλήρωσες.
8: Ναι, γιατί η αρχική τιμή ήταν 800 ευρώ. Να,
9: δεν είναι
8: ένα
9: καλά.
8: Ένα μπλουζάκι.
9: Ναι.
8: Ένα μπλουζάκι με τις εκπτώσεις μόνο 500.
9: Έλα!
8: Το άλλο το έχεις δει. Τα σιδερένια αυτά που βάζαν το τυρί παλιά. Που έχουν
9: τα γίνει. Τα χλουβιά, λες.
8: Παιδιά που έχουν γίνει απόλυτη μόδα.
9: Βέβαια.
8: Και λέω, μα είναι δυνατόν.
9: Δηλαδή,
8: το άλλο με, με την ντομάτα που είχε παλιά τον Μπελτέ και αυτό και βάζουν βασιλικό και είναι,
9: ναι,
8: το νέο
9: καλέ,
8: τρέντο,
9: ναι,
8: είμαστε,
9: το κάνεις, το κάνεις
8: αγαπάμε
9: βαζάκι.
8: Την παράδοση και ναι. Τέτοια.
9: Αλλά σου λέω, έχουν βγει πάρα πολλά μαγαζιά τέτοια. Μαγαζιά, εταιρείες δηλαδή. Η Κοραθίντα. τέτοια αυτά και έχουν, είναι λίγο έτσι από το αρχαιοελληνικό το στυλ των ρούχων τους, των σανδαλιών. Και είναι πανάκριβα. Θες τα καλά τους. Και έχουν, κοίτα, μερικά έχουν κάτι πολύ ωραία κομμάτια. Είναι άλλα που λες πραγματικά, είναι ένα σακί δηλαδή λινό, με δύο ράντες που δένει εδώ πέρα και κρέμεται και ένα σουράβλι από κάτω με ένα φιόγκο, όχι με φιόγκο, με ένα, πες το, με μία φούντα. Με μία φούντα και δύο.
8: Γιατί είμαστε λαός φουντωτός.
9: Άσε με καλέ.
8: Καμαρωτός.
9: Και δύο πέστα.
8: Είμαστε
9: και δύο,
8: με την πιέτα μας.
9: Και δύο χάντρες κόκκινες και το πουλάει αυτό τώρα και είναι αυτό γιατί είναι η Στιβαλίντα Ουόρνητα.
8: Πάντως έβλεπα, παιδιά.
9: Άσε μας κουκλίτσα.
8: Περνούσα από το προεδρικό μέγαλο και έβλεπα τα τσολιαδάκια. Δηλαδή έχουμε άντρες. Όχι αστεία. Είναι κακαβρακάτι που λέει
9: αυτό
8: και η
9: άλλο,
8: γιαγιά σου.
9: Άλλο
8: που
9: αυτό.
8: Χτυπάνε το τακουνάκι του.
9: Τι τακουνάκι, καλέ, δεν φοράνε τακουνάκι.
8: Φοράνε αυτό το τσολιαδάκι, το τσαρούκι.
9: Το
8: έχει
9: οποίο
8: και...
9: είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό το πράγμα, έτσι.
8: Γιατί
9: το τσαρούκι.
8: Φούστα,
9: όλο είναι βαρύ.
8: Πρέπει τα από αυτά του το καλοκαίρι να, να γίνονται γιαχνί.
9: Λέγατε και το καλοκαιρινό, γιατί υπάρχει καλοκαιρινή ενδυμασία.
8: Και φοράνε και
9: το καλσό. Ναι.
8: Πω, πω.
9: Εντάξει, φαντάζομαι τους χωρίς καλσόν όμως. Καλύτερα με το καλσόν.
8: Τι.
9: Φαντάζομαι τώρα αυτή τη φορεσιά που είναι υπέροχη, η αλήθεια είναι. Χωρίς καλσόν.
8: Καλέ, περνάνε λέει οι διεθνείς σχεδιαστές και λένε να τα τα μοντέλα.
9: Καλά.
8: Πρέπει... Θα κάνω shopping τα μοντέλα.
9: Κάνε εικόνα τον Γκοτιέ.
8: Ναι.
9: Να είδε τον Γκοτιέ που τον ξέρουμε τώρα με το χαρακτήρα που έχει. Να είδε πρώτη φορά live τσολιά τι πρέπει να τον βρήκε.
8: Γεια σου τσολιά μου.
9: Πρέπει
8: γεια
9: να
8: σου,
9: πήρε. Εντάξει, καταρχήν εμπνεύστηκε και... πάρα πολύ και έκανε τόσα ωραία πράγματα. Αλλά,
8: όχι μόνο αυτό. Πήρε τσολιά. Πήρε έναν τσολιά. Εγώ είχα βγάλει ένα μοντέλο και εσύ.
9: Τι εννοείς πήρε ένα τσολιά.
8: Να τον, μετά αφού έληξε η θητεία του, του έκανε πρόταση
9: και
8: τον έντυσε.
9: Τσολιά.
8: Αφού τον έντυσε φαντάζομαι πρώτα και τον πήγε βρε στα τελιέ του και μετά τον ανέβασε στις πασαρέλες και είπε γεια σου τσολιά μου, γεια σου τσολιά.
9: Μάλιστα.
8: Και ήταν πολύ ωραίο παιδί θυμάμαι, του είχα κάνει συνέντευση.
9: Ωραίος ε.
8: Ναι.
9: Τι θα περνά, άσχημο θα περνούν Γκοτιέ.
8: Ψηλό,
9: μα πρέπει να είναι από ένα ύψος και πάνω, παιδί μου. Ούτως ή άλλως δεν τους παίρνουν. Δεν παίρνουν τώρα πάρουν μια λατιέρα να είναι εκεί. Πρέπει
8: μερικοί
9: να είναι
8: βέβαια,
9: ψηλά, παιδιά.
8: Μερικοί βέβαια. Γιατί ποιος θα πάει από την Αθήνα, η αλήθεια είναι, παιδιά. Αυτό βγάζει κυρσούς, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο
9: βέβαια.
8: Τώρα να είσαι βρέξης.
9: Γι' αυτό κάνουμε και πολύ μειωμένη θητεία. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ωραία παλικάρια να τα λέμε αυτά.
8: Αλλά φαντάζομαι. Πα
9: να είσαι στο Περιστέρι και σου βλέπει το καλαμπόκι και μπορεί να τα είσαι.
8: Τι?
9: Ό,τι και άνθρωπο μπορεί να τα είσαι. Να του βάλει στο στόμα ένα καλαμπό γιατί
8: κοιτάς
9: αλλού.
8: Τώρα.
9: Γιατί κοιτάς αλλού. Πολύ ωραία παλικάρια.
8: Είχα ένα φίλο που πήγαινε μπροστά και του έκανε. Τώρα είναι σωστά πράγματα.
9: Το τι ακούν αυτοί οι καημένοι που δεν μπορούν να μιλήσουν, να κινηθούν, πηγαίνει κάθε μία και του κάνει ερωτική εξομολόγηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
8: δεν λέει και χαρτάκια, λες τσέπες.
9: Δεν επιτρέπεται. Εσύ. Λοιπόν, πάντως, στο θέμα μας τώρα.
8: Τους έχεις δει που κατεβαίνουν και στο δρόμο και κάνουν παρέλαση.
9: Ναι, λοιπόν.
8: Τους έχεις
9: πετύχει. Κάνουν την αλλαγή εννοείς.
8: Σταματάνε, βέβαια.
9: Παιδιά, είναι και πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία η αλλαγή.
8: Έχει
9: πολύ ωραία η θυματισμή.
8: Είναι
9: υπέροχη. Έχει κάτι. Έχει κάτι πατριωτικό και σεξι αυτό το πράγμα.
8: Ναι, ναι.
9: Εκείνη την ώρα δηλαδή νιώθεις μια εθνική ανάταση. Νιώθεις μια μπουμπουλίνα να ξυπνάει μέσα σου, να ξεφρίσκει κάτι. Λες στάρματα, στάρματα, ο Μερβριώνει.
8: Δεν θες να δοθείς στον αγώνα κι εσύ.
9: Να δοθώ.
8: Εκείνη την ώρα.
9: Ψυχείτε και σώμα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας.
8: Πάμε στο θέμα.
9: Γαλάτσι.
8: Τι γαλάτσι.
9: Λοιπόν. Γίνεται λοιπόν η καλυστή αρχαιοελληνική ομορφιά. Απλά δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που, τι είναι αυτό που διαγωνίζεται. Η εμφάνιση,
8: η εμφάνιση,
9: η ενδυμασία.
8: Τι θα πει κανένα ποίημα, τι είναι,
9: δεν ξέρω.
8: Προφανώς η ομορφιά απλά αντί να φοράνε οίκον μόδας, φοράνε αρχαιοελληνικά αιτήματα.
9: Τέταρτη για τέταρτη χρονιά γίνεται.
8: Μόνο γυναίκες.
9: Άνδρες-γυναίκες.
8: Α.
9: Άνδρες-γυναίκες. Αυτά. Εμένα μ' άρεσε, εμένα μου κάνει κούκου αυτό. Θα με ενδιαφέρει να το χαζέψω.
8: Αυτό το διοργανώνει ο Δήμος.
9: Νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Νομίζω
8: ότι. Το παρακλάδι του κύριου Πρεβελάκη.
9: Ναι, το διοργανώνει ο Δήμος Γαλατσίου, ναι.
8: Αυτές είναι πρωτοβουλίες, ναι. Βρε. Πού είναι ο δικός σας ο Δήμαρχος.
9: Γιατί σου λέει, δεν είναι γαλιστείο, είναι αρχαιοελληνική. Μπαίνει η λέξη αρχαιοελληνικής, οπότε αλλάζει όλο. Πρέπει δηλαδή να έχουν συγκεκριμένη κατατομή προσώπου, να είναι συγκεκριμένη μύτη κλπ. Γιατί υπάρχει αρχαιοελληνική ομορφιά. Ή αυτό αναρωτιέμαι εγώ, ποια είναι τα κριτήρια της που θα πάρει άλλη το στέμμα.
8: Έχεις παρατηρήσει κάτι σε όλα τα αρχαιοελληνικά αγάλματα αντρών? Ότι είναι μπαμπάτσικα τα πράγματα.
9: Δεν είναι.
8: Τι είναι, δεν είναι.
9: Ίσα ίσα δεν είναι, δεν είναι, είναι μικρά.
8: Σε άλλες εποχές παιδί μου δεν ήταν και πανύψηλοι.
9: Στα αγκία λες τώρα ή στα γάλματα?
8: Στα γάλματα, εσύ λες στα αγκία ότι είναι καλύτερα.
9: Στα αγκία επειδή έχουν παραστάσεις που είναι και σεξουαλικές και λοιπά. Γιατί δεν είχαν
8: ναι,
9: τα μπούς.
8: Ναι, αλλά σε πολλά γάλματα είναι σπασμένα.
9: Ναι, απλά είναι σπασμένα, αλλά είναι μικρά τα γεννητικά όργανα και υπάρχει λόγος για αυτά. Γι' αυτό, γιατί μου είχαν και εμένα εντύπωση. Λέω ρε παιδί μου.
8: Α, για πες τι έβγαλες από τη μελέτη. Στον ChatGPT,
9: ναι, το είχα δει παλιά αυτό. Δηλαδή ήθελα να αναρωτιόμουν γιατί είναι μικρά.
8: Μ' αρέσει τα γεννητικά όργανα. Η αρχαιολογία.
9: Γιατί υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να εστιάζει εκεί ο καλλιτέχνης και ο οποίος έβλεπε το άγαλμα, γιατί το σημαντικό είναι το πνεύμα και όχι αυτό. Υπήρχε δηλαδή εξήγηση γύρω από αυτό γιατί το έδειχναν το πιπίον μικρών στα γάλματα, μικρό και τενταφυλένιο. Κοιτάξτε, φαντάζω τώρα να ήταν ένα άγαλμα και να είχε κανένα.
8: Κανένα κρεμάστρα.
9: Δηλαδή και αισθητικά να το πάρεις, όταν μιλάμε για άγαλμα είναι ωραίο και έτσι που είναι. Άμα μιλάμε για πραγματικότητα, εντάξει, πάμε αλλού.

0: Η ώρα είναι 3:15
1: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
8: Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, διάβαζα για Άντε πάλι με το με τέτοιο.
15: Όλο λοιπόν, το μικρόφωνάκι πέφτει.
14: Λοιπόν, καταρχήν ο Νίκος ακροτής μας λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές κάνουμε ερωτήσεις στο AI που δεν θα τολμούσαμε ποτέ να ρωτήσουμε ανθρώπους γιατί θα ντρεπόμασταν? Το έχετε κάνει κι εσείς?
15: Έχεις κάνει τέτοια?
14: Ε, βέβαια.
15: Τι περίεργο.
14: Εδώ λέμε τα ντρεπόμαστε, το πες, άλλο το πω εγώ τώρα δημοσίως. Έχω ρωτήσει διάφορα.
15: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, άκου τώρα. Διάβαζα για μία άλλη απάτη που κάνουν, όχι μόνο σε ηλικιωμένους, ύστερα από 800 βήματα και όλα αυτά, που είναι η εξής. Σου βάζω στο λογαριασμό σου 3.000 ευρώ. Και σε παίρνουν τηλέφωνο. Σε έχουν βρει, έτσι. Και σου λένε, αχ, τα βλέπεις το λογαριασμό στα 3.000, τα βλέπεις ότι υπάρχουν. Και σου λένε, αχ, ξέρεις, κάναμε λάθος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, μπορείτε να μου τα βάλετε πίσω τα χρήματα. Και λες εσύ, βεβαίως να σας τα βάλω πίσω. Θα σας δώσω όμως έναν άλλο λογαριασμό να τα βάλετε τα χρήματα. Όχι στο δικό μου.
15: Α, και είναι link.
14: Άκου. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί από κάπου έχουν κλέψει τα τρία χιλιάρικα.
15: Σε βλέπω να κάτι σου συμβεί. Μήπως δεν αιματώνεται καλά.
14: Έλα! Λοιπόν, κάτσε να το τελειώσω. Από κάπου έχουν πάρει αυτοί τρία χιλιάρικα παρανόμως ψηφιακά.
15: Εγώ, παιδιά μου, τα βάλετε.
14: Περίμενε, τα βάζουν και σου δίνουν ένα άλλο λογαριασμό. Παράνομο κι αυτόν. Για να τα βάλεις εσύ και δεν φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος που έχουν κάνει. Και φαίνεσαι εσύ ότι έχεις κάνει την κατάθεση.
15: Μάλιστα.
14: Αυτά.
15: Λοιπόν. Έχουμε για τις νέα από τον Κορυδαλό. Έτσι, ναι. Και έχουμε εδώ την συνάδελφο, την
16: Άννα Εμεϊ.
14: Δεν θα το λέγαμε μόνο μας ποτέ, Άννα, έτσι να ξέρεις.
16: Κάτι κατάλαβα. Ναι, θα σας μεταφέρω τα νέα τα τελευταία για την υπόθεση
15: Μαζόνα. Να μας τα πεις πικάντικα, καλέ. Έγινε, είδα εκεί τη Μουρτζούκο, είχε πάρει τα σακούλια της. Δύο σακούλια είναι όλα και όλα. Το dress code της στη φυλακή.
14: Τι γκάγκα είναι, θα είχε Louis Vuitton με παπούτσια.
16: Ας ξεκινήσουμε λίγο. Ωραία. Το ότι οι δύο κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα, στις φυλακές Κορυδαλού. Και αναμένεται να κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών. Είναι τα λεγόμενα VIP κελιά. Είναι πτέρυγες αυξημένης προστασίας ουσιαστικά και διαθέτουν και δικό τους προάβλιο. Δηλαδή οι κρατούμενοι που είναι στα συγκεκριμένα κελιά προαυλίζονται μόνοι τους για να είναι πιο προστατευμένοι. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα όπου κρατούνται μεταξύ άλλων και προφυλακισμένοι αστυνομικοί. Είναι προφυλακισμένοι για την υπόθεση της θανατηφόρας καταδίωξης στο Άργος που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούλιο.
14: Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι. Κάνει απεργία πείνας που είπε και ισχύει?
16: Σταμάτησε
14: αυτό,
16: σύμφωνα με πληροφορίες, την απεργία
14: πείνας.
16: Πείνασε μάλλον αρκετά, ναι. Τώρα να πάμε στη Ιωάννα Γάκα, που φέρεται ότι θα κρατηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, γιατί η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα.
14: Αυτές οι δύο συναντήθηκαν ποτέ?
16: Σύμφωνα με πληροφορίες, όχι.
14: Okay.
16: Όχι, όχι. Γιατί στην ουσία δεν ξέρουμε και αν έχει ακόμα μπει στο κελί της η Ιωάννα Γάκα. Να πούμε τώρα ότι είναι έντονες οι αντιδράσεις στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, γιατί πριν 3 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει συναυλία εκεί, οπότε οι κρατούμενες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον τραγουδιστή και δεν θέλουν να μεταφερθεί εκεί, δεν ήθελα να μεταφερθεί εκεί η Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα κάποιες είπαν δεν πιστεύω να τη φέρετε στο κελί μας.
15: Έτσι μας για ξεμάλιασμα ήταν αυτές.
16: Ναι. Γι' αυτό μάλλον θα την μεταφέρουν και στη VIP πτέρυγα για να είναι πιο προστατευμένη.
15: Μάλιστα.
14: Δηλαδή, άρα θα προαυλίζεται μόνη της και όσον αφορά.
16: Με
14: το...
16: τις υπόλοιπες κρατούμενες που είναι στη συγκεκριμένη πτέρυγα.
15: Okay. Ξέρουμε στα VIP κελιά τι ιδιαίτερες συνθήκες, δηλαδή έχουν αυξημένη προστασία?
16: Ναι, προαυλίζονται μόνες τους, που είναι πολύ βασικό αυτό.
15: Έχουν ειδικό φαγητό ή όχι?
16: Ειδικό φαγητό δεν νομίζω ότι έχουν, όχι. Απλά ίσως τρώνε μόνες τους. Γενικά δεν έρχονται σε επαφή
14: είναι
16: με
14: τις υπόλοιπες.
16: Ναι.
15: Πάντως, παιδιά μας.
14: Έχουν τηλεόραση, μας είπες.
16: Έχουν σε κάποια, ναι, σε κάποια.
14: Επιτρέπονται κινητά?
16: Όχι. Κανονικά δεν επιτρέπονται και κινητά. Στη φυλακή, στις φυλακές δεν επιτρέπονται κινητά.
15: Νομίζω όμως ότι έχουν ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο που κάποιες ώρες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους.
16: Όλοι οι κρατούμενοι έχουν αυτή τη δυνατότητα κάποιες ώρες να παίρνουν κάποια τηλέφωνα.
15: Πάντως για το προφίλ που είχα είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
16: Γιατί
15: ήταν λίγο εκτός πραγματικότητας και είχαν λίγο έτσι πάρει σιλάνο να μάθουν.
14: Και μέχρι τις τελευταίες μέρες συνέχιζαν να δείχνουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας.
15: Είχες πάει
14: τώρα.
15: Στη Γαδά.
16: Στη Γαδά δεν είχα πάει.
15: Του συνάντησες καθόλου?
16: Όχι, αλλά βλέπουμε τόσες μέρες, κυκλοφορούν εικόνες, μαθαίνουμε πολλά, έχουμε μάθει πολλές πληροφορίες για τους συγκεκριμένους γιατρούς. Είχαν πάρει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και ακόμα και στο εξωτερικό. Και
14: είχαν αγοράσει και στην Αρμιώνη.
16: Ακριβώς, ακριβώς.
14: Μία έκταση για να φτιάξουν κέντρο. Mm-hmm.
16: Και είχαν και πάρα πολλούς VIP πελάτες.
14: Πάρα πολλούς.
16: Ναι. Και τώρα αυτό που ξεσκονίζουν οι αρχές είναι το πελατολόγιο και η ΑΔΕ, έτσι, γιατί έχει μπει και αυτή στο παιχνίδι.
15: Το περίεργο είναι η είδηση που έσκασε, παιδιά, χθες με τον υπνοτιστή.
16: Ναι.
15: Δηλαδή εκεί είναι λίγο περίεργο. Περίεργο παρακλάδι της υπόθεσης,
16: ναι,
15: αυτό.
16: Ναι, να υπενθυμίσουμε ότι η Ιωάννα Γάκα του έστειλε μια φωτογραφία, ναι, του Γιώργου
14: Μαζονάκη.
16: Και δεν
14: έχει αποσαφινιστεί για ποιο λόγο του την έστειλε.
16: Όχι. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι θεωρεί ότι δεν ήταν νεκρός αρχικά εκείνη ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης.
14: Μια φωτογραφία τώρα που άρχισε να βάζουμε κλειστά μάτια.
16: Το θέμα είναι γιατί του την έστειλε αυτή τη φωτογραφία και ποια σχέση υπήρχε. Αν, ας πούμε, ο υπνοτιστής ήταν αυτός που γνώρισε τον Γιώργο Μαζονάκη με τους συγκεκριμένους γιατρούς. Θα αποσαφινιστεί στην πορεία της έρευνας.
15: Υπάρχει περίπτωση να ψάξουν και τον ίδιο τον υπνοτιστή περισσότερο?
16: Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Όχι γιατί εμπλέκεται με κάποιον τρόπο στο περιστατικό που συνέβη και οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά πως, ποια σχέση υπήρχε με τους δύο γιατρούς. Είναι αντικείμενο της έρευνας.
15: Πάντως κάθε μέρα βγαίνουν και νέα στοιχεία.
14: Βέβαια. Μα είχε ραντεβού και μετά. Θα βγαίνουν. Θα πήγαινε εκεί ο Μαζονάκης μετά την Γάκα. Θα πήγαινε εκεί, είχε ραντεβού με τον.
15: Άρα ήταν κάτι σαν θεραπεία πακέτο κατά κάποιο τρόπο.
14: Είπε αυτός ότι συνεργαζόταν με τη Γάκα και του έστελνε πελάτες ο υπνοτιστής.
16: Θα εξακολουθήσουν να βγαίνουν και τις επόμενες μέρες νέα στοιχεία. Η δικογραφία δεν συμπληρώνεται.
15: Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι βγαίνει εκπρόσωπος της αστυνομίας πλέον σαν γραφείο τύπου και δίνει στοιχεία που δεν ήταν αυτό, δεν συνέβαινε παλαιότερα. Ήταν δηλαδή πολύ φιδωλή η αστυνομία στα στοιχεία που παραχωρούσε στον τύπο. Τώρα υπάρχει υπεύθυνος τύπου που είναι αστυνομικίνα η οποία δίνει στοιχεία.
16: Ναι, εντάξει, δίνει στοιχεία που μπορεί βέβαια να δώσει. Είναι και πολλά άλλα που δεν τα δίνουν στη δημόσια.
14: Ακριβώς,
16: ναι.
15: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: χωρίς Δημήτρη Αλεξάνδρου σε κάποιο event.
1: Χωρίς την εταιρεία.
0: Χωρίς τον Αλεξάνδρου.
1: Α, αυτή χωρίς τον Αλεξάνδρου.
0: Η Ρία Ελληνίδης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, να τον στέρνει μαζί, τι είναι, κανείς.
0: Κανείς είναι.
1: Εντάξει,
0: και... είναι ο κανείς.
1: Έχει αυτός τις δουλειές του.
0: Είναι ο κανείς που παίρνει λίγο λάμψη.
1: Είναι ο κανείς,
0: ναι. Είναι ο κανείς που παίρνει λίγο λάμψη από το εκάστοτε γυναικάκι του.
1: Εντάξει, πάντως, ρε παιδί, έχει αυτός τις δουλειές του.
0: Τι έχει?
1: Να πάει ένα γυμναστήριο, να πάει ένα σούπερ μάρκετ, να
0: δει
1: τι θα βάλουμε στο τσουκάλι αύριο. Είναι αυτά.
0: Τι κάνει την οικογένεια? Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
1: Όταν ήμασταν παιδιά,
0: ναι.
1: Αυτό δεν ήταν ένα σημαντικό θέμα που απασχολούσε το σπίτι. Εμένα δηλαδή.
0: Τι θα φάμε?
1: Εμένα η μαμά μου με τη γιαγιά μου. Πώς έχεις δει σε κάτι εταιρείες που είναι ο CEO και κάνουν κάθε μέρα ένα meeting. Τι θα κάνουν, τα site, τι θέματα θα βγάλουν ειδησιογραφικά. Εμείς είχαμε. Εδώ πέρα είχαμε, ο Τσίο ήταν η μαμά μου,
0: ναι.
1: Η γιαγιά ήταν ο Σούσεφ και καθότσε και βγάζαν το πρόγραμμα τι θα μαγειρέψουν την εβδομάδα. Όλο το πρόγραμμα. Για να πάει μετά η μαμά μου σούπερ μάρκετ, λαϊκή δεν ξέρω τι, να φέρει όλη την πρώτη ύλη και να χωθεί η γιαγιά στην κουζίνα.
0: Ήταν ένα θέμα πάντως. Ήταν ένα θέμα.
1: Γιατί η μαμά μου ήταν όταν έκανε τραπέζι σπίτι σε φίλες της, που ήταν τα γκουρμέ, ήταν η μαμά μου που μαγείρευε. Όταν τα καθημερινά, το everyday, ήταν η γιαγιά.
0: Ναι, αλλά η μαμά της έκανε το πρόγραμμα. Σαν διαιτολόγος, ναι, ας πούμε,
1: γιαγιά,
0: του σπιτιού.
1: Τα γαδερά της γιαγιάς και τα εμπεριά.
0: Περίμενε, ήταν όμως η διαιτολόγος του σπιτιού. Η γιαγιά μαγείρευε κάτω ή πάνω. Στο δικό της ή στο δικό σας?
1: Όταν έμενε μαζί μας στο δικό μας, όταν έμενε μόνη κάτω στο δικό της.
0: Και σας τα έφερνε πάνω.
1: Θα έμενα εγώ με τη γιαγιά. Μετά
0: περίμενε και τα έφερνε πάνω.
1: Όχι, τρώγαμε κάτω στη γιαγιούλα.
0: Όλοι.
1: Όλοι, εύκολα. Στην
0: κάθε
1: μεγάλη
0: μέρα.
1: Κουζίνα, εύκολα. Ναι, εγώ έμενα με τη γιαγιά μου, καλέ. Που θα
0: καλά, κοιμώ. Εσύ με τη γιαγιά σου, ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπάς μου του πήγαινε η μαμά μου να πιάτο πάνω και η μαμά τρώγε κάτω μαζί μας.
0: Α. Τον είχα τον μπαμπά.
1: Όχι, παιδί μου, κάτω ήταν ο γυναικονιέτιας.
0: Α. Εγώ επειδή είχα μπαμπά και λιόδουλο, εκείνος έλεγε τι θα φάμε αύριο. Και του έλεγε η μάνα μου, κάτσε ρε Δημήτρη, ακόμη δεν σηκωθήκαμε το τραπέζι. Τι χιλιοδουλεία είναι αυτή. Να πούμε, λέει, για τα φρύανα. Τι θα φάμε αύριο.
1: Ναι.
0: Και πήγε ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου, ο οποίος είχε μια κοιλιά και ήταν σαν το Λάμπρο Κωνσταντάρα η κοιλιά του, ήταν τόσο φαγούδικο. Που το καλοκαίρι στη θάλασσα, το έχω ξαναπεί, έπιανε κουβέντα εκεί με τις κυρίες τις μεγάλες και έλεγε εσείς τι μαγειρέψατε σήμερα. Και ξέραμε κάθε μέρα όλα τα σπίτια τι τρώνε.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Ναι. Όχι. Αφού του λέγανε, κύριε Δημήτρη, κάνουμε για μισθά, θέλετε να σας φέρουμε ένα πιάτο, σου λέει αυτός είναι μπελιχούδης.
1: Πάντως ήταν θέμα το τι θα φτιάξουμε αύριο, τι θα βάλουμε στο τσουκάλι. Ήταν θέμα.
0: Τι θα βάλουμε
1: ναι,
0: στο τσουκάλι.
1: Ναι, αυτό ήταν θέμα. Τι θα φτιάξουμε αύριο.
0: Μαγείρευε ποτέ μεγάλες ποσότητες η μαμά σου?
1: Μαγείρευαν, η γιαγιά μου, μαγειρική μαμά, μαγείρευαν μεγάλες αφού πηγαίναμε το. Κάτι, δεν έχω φάει πιο ωραίο μπριάμ στη ζωή μου. Δεν υπάρχει πιο
0: κατσαρόλα
1: ωραίο μπριάμ.
0: Κατσαρόλα ολόκληρη.
1: Όχι, ταψί, το οποίο το πηγαίνω. Πηγαίναμε σε φούρνο τη γειτονιά, δεν χώραγε στο δικό μας.
0: Αχ, τι ωραίο στο φούρνο το μπριάμ.
1: Και ερχόταν γιατί, αυτό από το φούρνο μετά το πέρναμε και ήταν ξεροψημένο από πάνω. Όπως και οι ντομάτες γεμιστές που τους έβαζε όπως έκλεινε. Και τριμμένη φρυγανίτσα και αυτό άραπαζε.
0: Η γαλέτα.
1: Ναι, από πάνω από το καπάκι που έχει ντομάτα γεμιστή και πιπεριά, έριχνε και τριμμένη γαλέτα και αυτή άρπαζε και έκανε μια κρούστα, παιδιά.
0: Ποιος το
1: τέλεια.
0: Πήγαινε στο φούρνο? Ήταν κοντά
1: εγώ,
0: φούρνο.
1: Εγώ το πήγαινα. Μια φορά το είχα πάει με τη μαμά μου, ήμουνα μικρή εγώ τότε. Πόσο να ήμουν, 8. Και ήταν σε κάτι τις καλωσιές, κάτι μάστορες και λέγανε, τι λένε, γεια σας κορίτσια. Και η μαμά με έκανε σαν τρελή. Άκλη, μας είπανε κορίτσια.
0: Τι?
1: Αχ, ναι, μας είπανε κορίτσια. Όταν είχα μεγαλώσει, ήμουνα ξέρω εγώ 15-16. Και ήμουνα πιο. Είχα γίνει κοριτσάκι, ρε παιδί μου. Και με κοιτάγανε, έλεγε η μάνα μου, το μόλις περνάγαμε. Και με κοιτάγανε, έλεγαν, πού να στραβωθείς.
0: Τώρα ντροπή. Τι ήταν αυτό?
1: Το ψιθύριζε, με το έλεγε σε εκείνον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει. Έγινε μία κλοπή στη Μινεζότα. Και πιάσαν από μία γυναίκα. Την έπιασαν λοιπόν τη γυναίκα αυτή και είδαν, εγώ έχω μείνει δηλαδή άφωνη, εδώ με τον Νικολίτη λέμε, ότι είναι ίδια. Όταν λέμε ίδια, η Τζένιφερ Λόπες. Μιλάμε για ίδια. Σοκαριστικά ίδια. Η οποία αυτή, πώς το λένε, η γυναίκα, τη βλέπουμε άβαφη και λοιπά στις φωτογραφίες που παίρνουν και όταν σε συλλαμβάνουν, που σε φωτογραφίζουν προφίλ, αμφάς και λοιπά πριν σε χώσουν μέσα. Λοιπόν, και τώρα, επειδή είναι τρομακτική η ομοιότητα, σκαρδαλώδης μπορώ να πω, θα γίνει, λέει, ζητείτε τεστ DNA. Τι? Για να εξηχνιαστεί η υπόθεση, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι τέτοια η ομοιότητα.
0: Τι πιστεύουν δηλαδή, ότι μπορεί,
1: ότι
0: να,
1: μπορεί
0: είναι...
1: να είναι. Όχι Τζένιφερ Λόπες, ότι μπορεί να υπάρχει, να έχει η Τζένιφερ Λόπες, λέω εγώ, μια δίδυμη αδερφή.
0: Μα.
1: Η ομοιότητα, παιδιά, δεν είναι. Ίδια μύτη, ίδιο στόμα, ίδια μάτια. Είναι ολόιδιες.
0: Μάλιστα. Λες να ήταν ολόιδιος και ο Κομωτής που πήρε τα γυαλιά και τέτοια από το κατάστημα στη Μύκονο. Να ήταν ο δίδυμος αδερφός του και να μην ήταν
1: τώρα,
0: ο ίδιος.
1: Εντάξει.
0: Έμαθα πώς έγινε.
1: Για πες.
0: Ήθελε ένας φίλος του, λέει, να του πάρει τα καλούδια. Ο φίλος του δεν του πήρε τα καλούδια. Αγόρασε πάρα πολλά καλούδια ο φίλος
1: δεν
0: του.
1: Δεν κατάλαβα. Ήθελε ένας φίλος του.
0: Πήγανε μαζί.
1: Ωραία.
0: Ο Κομωτής και ένας φίλος του.
1: Ναι.
0: Κολλητό σε ένα μαγαζί, σε μια γνωστή μπουτίκ της. Ένα μπραντ της
1: Μυκόνου.
0: Της
1: Μυκόνου. Ναι, της
0: Μυκόνου. Αγόρασε ο φίλος του πράγματα αξίας 35.000 ευρώ και του λέει: αλλά μωρέ, πάρε μου ένα ζευγάρι γυαλιά. Όχι, του λέει: σου έχω πάρει πολλά, δεν θα σου πάρω άλλο.
1: Δώρο πάρε μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει αυτό: εντάξει, μα το δίνει δώρο το μαγαζί. Κάτσε να το τσούρνεψω, τέτοιο λογαριασμό κάναμε. Αλλά όταν.
1: Και το φυλαχτό.
0: Το φυλαχτό είναι κάποιο να με φυλάει για αυτό που έκανα, τι να σου πω.
1: Α,
0: και το φυλαχτό ήθελε.
1: Ναι. Α, δηλαδή είπα από μόνο του ο Κομωτής ότι αφού ο φίλο με έκανε 5.000 λογαριασμό, να μην κλέψω και δύο πραγματάκια μπόνου.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα αυτό δεν είναι λογική. Αλλά
0: μετά,
1: είναι ενδιαφέρον που
0: μετά
1: μας
0: από
1: έγινε.
0: Λίγο καιρό άνοιξαν τι κάμερε και είδαν ακριβώς ποιο είναι, γιατί στην καταμέτρηση λείπανε πραγματικά.
1: Και τα επέστρεψε.
0: Όχι. Ζητάει από το φίλο του να τα πληρώσει, να κάνουν κάτι, να έρθουν σε ένα διακανονισμό τέλος πάντων ή να τα πληρώσει.
1: Ο φίλος
0: για να
1: τα πληρώσει ή έβγαλε καμούρια.
0: Γελούσε όταν του το έπανε. Του λένε ιδέες, δεν του τα έπαιρνες, τα τσούρνεψε. Και λέει και είπε
1: μάλιστα.
0: Πάντως πάνε να το κουκουλώσουν για να μην βγει ποτέ το όνομα στη δημοσιότητα, βέβαια από όλοι.
1: Εντάξει, όλοι το ξέρουν, αλλά δεν το λένε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Γεια!
10: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
9: Ναι, κάποια προτίμηση?
10: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Χάινριχ φον Κλάιστ, Ο Σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η Μικρή Προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Προβλέμα, πολλά προβλέμα, Μεγάλη Βρετανία.
20: Τι?
19: Σκωτία, α, ναι. Ουαλία, Ισλανδία,
20: Ιρλανδία
19: και Νεοζηλανδία θέλουν ανεξαρτησία.
20: Παιδιά.
19: Πάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μείνει μόνο το Βασίλειο, χωρίς ένωση. Παιδιά, Δριός Πεσούσης, έφυγε η Βασίλισσα, πάρτα κάτω.
3: Εντάξει, μόνο η Βασίλισσα μόνο είναι τώρα.
19: Τους κρατούσε.
3: Τι τους κρατούσε.
19: Είχανε σεβασμό και αυτά. Σεβασμό και υποκλεισμό που έλεγε η Άντζελα Δημητρίου.
3: Δεν μιλούνται τώρα. Έχουν πρόβλημα στο παλάτι. Δεν μιλάει ο Βίλιαμ. Έχει μουτρώσει, έχει γυρίσει η μούτρα από την άλλη. Θέλει
19: παιδιά,
3: να μιλήσει
19: σοβαροί.
3: Ο Χάρη. Το ψάχνει ο Χάρη. Ο Βίλιαμ δεν μπορεί. Μία ο τέτοιο του πονεί. Υπάρχουν θέματα.
19: Ναι.
3: Σοβαρά. Καλά, εντάξει, μιλάμε για τρελό κουτσομπολίκι εκεί πέρα το παλάτι. Έχει
19: ναι,
3: γίνει.
19: Ναι, ναι. Έχασε ρε παιδί μου το πρεστής του. Δηλαδή,
3: Ανίτα έχει... Πάνια έχει γίνει. Γιατί είναι η βάση.
19: Θυμάσαι τις φοβερές εκπομπές Ανίτα
3: ναι,
19: Πάνια.
3: Άστο.
19: Πού είναι ο Πουτσίνι,
3: πού είναι ο Μότσαρτ,
19: πού είναι ο Πουτσίνι, τι άλλα τραγούδια.
3: Αχ, παιδιά, είχε ο Καρβέλα είχε... τα κέφια του τότε.
19: Παιδιά, πού του έβρισκε όλου αυτού του λωρού,
3: αυτό είναι δύσκολο. Βγαίνει στο μπαλκόνι τώρα, δεν βλέπει τι γίνεται και μαζεύει 10 από κάτω.
19: Η Λολή, ναι, αλλά αυτή η Λολή ήταν ωραία η Λολή.
3: Πίστευαν ότι ήταν. Ήταν περιορισμένη ευθύνη όμω. Έτσι.
19: Νόμιζαν ότι ήταν καλλιτέχνη.
3: Ναι, θυμάστε ένα που τραγουδούσε και είχε πάει και στα μπουζούκια να τραγουδίσει και γινόταν χαμό. Που έγραψε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, η Μαρία Ντονάζου γονέα.
19: Ο Καρβέλα έβγαινε με κουκούλα.
3: Ναι.
19: Ήταν στην επιτροπή και έβγαινε με κουκούλα, αλλά του έγραφε τραγούδια, παιδιά. Κάνε τρελό.
3: Λοιπόν, η Μαρία Ντονάζου γονέα.
19: Ο Καρβέλας έβγαινε με κουκούλα.
3: Ναι.
19: Ήταν στην επιτροπή και έβγαινε με κουκούλα, αλλά του έγραφε τραγούδια, παιδιά.

0: Αντένα,
1: τώρα δεν είναι σωστό. Αυτό θα πάει εκεί που είναι ο Αντρούλης.
0: Μιλούν για οι τηλεθεατές, λέει, την περιμένανε.
1: Τι?
0: Ποιος Αντρούλης, στον Αντένα δεν είναι ο Λιάγκας?
1: Την περιμένουν στον Αντένα.
0: Δεν πήγε στον Αντένα. Τελικά ο Λιάγκας έμεινε αυτό και θα είναι στο Μέγκα.
1: Πήρε κανένα τηλεφωνάκι εκεί, το μαλέλι και το διεκπαιρέωσε.
0: Και όλα καλά. Θα το ζήσουμε και αυτό φέτος. Απ' την άλλη, η Lady Gaga θεάβει στο Los Angeles αγκαλιά με το μωρό της.
1: Αχ, μωρέ, γλυκούλη.
0: Γλυκούλη και αυτό, η αλήθεια είναι. Η Kim Kardashian και ο ένας εκεί πέρα κακομοίρης που έχει, που είναι σαν να φοράει την κουκούλα του Άι Βασίλη, τι τον έχει βρει και αυτόν? Το Lewis Hamilton έκανα ρομαντική πόρτα με σκάφος, τη λέμε κόμο.
1: Τώρα πες μου. Δεν την έχουν δει και αυτοί λίγο κουκούτσα?
0: Δεν είναι καλά και αυτοί καημένοι, μωρέ, οι διάσημοι. Έχουν και αυτά προβλήματα.
1: Τώρα ξεκινάνε και εβδομάδες μόδας. Έχουμε το Μιλάνο. Ξεκινάει το Μιλάνο. Θα δούμε.
0: Έχουμε να δούμε πάλι ό,τι του φανεί.
1: Του Λολοστεφανή.
0: Η Ντακότα Τζόνσον τα έφτιαξε με έναν απολυφαδιασμένο που τους τον γνωρίσανε άλλοι και είναι εξτρελαμένοι ο ένας για τον άλλον. Ένας που του κρέμεται ένα σκουλαρίκι, το μαλλί το έχει πιάσει με ένα κλάμερ. Έχει σκουλαρίκι στα αυτή τη μύτη.
1: Άντρας και έχει κλάμερ στο κεφάλι.
0: Κάτι το έχει πιάσει τα μαλλιά του περίεργα. Ο Μάισιν Γκάν Κέλλη είναι αυτός, λέει. Αυτοί είχαν πάει στο γάμο της Taylor Swift και ήταν εκεί πέρα, πες το, στην δεξίωση και ήρθανε κοντά και μιλήσανε για τα δικά τους, τα προσωπικά τους, τον μπαμπά τους, τη μαμά τους, γνωριστήκανε και ξετρελάθηκε ένας, λέει, με τον άλλον. Δεν το πίστευαν.
1: Λοιπόν, φοβερή κακοκαιρία, λέει, στην Ευρώπη.
0: Και πήγανε σε ένα ξενοδοχείο μετά τη συνάντησή τους. Έπεσε και...
1: Κατευθείαν. Μία που την είδε, μία που την βάντεψε.
0: Σιγά μωρέ κι εσύ. Μην έβγαζε και το σεντόνι, κοπέλα.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά αυτός κάτσε, μαντάμ, κάνει και λίγο τη δύσκολη.
0: Αυτός έχει το vibe του προηγούμενου, του Έλα.
1: Ναι, ζητάς από μένα.
0: Αποκλείεται, ε.
1: Ναι, ούτε πόσο χρονών είμαι, δεν θυμάμαι.
0: Αυτό είναι το πιο, καλό από όλα. Έλα, μωρέ, που είχαν έρθει και εδώ πέρα, που της Gwyneth Paltrow, ο πρώην άντρας, έχω κολλήσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Ο μουσικός.
0: Ναι, καλέ.
1: Ο Μάρτιν.
0: Μπράβο, κατοχή.
1: Ας μείνουμε στο Μάρτιν.
0: Ο Κρις Μάρτιν.
1: Κρις Μάρτιν.
0: Ο Κρις Μάρτιν. Μοιάζει με. Δεν μοιάζει με αυτόν, είναι το ίδιο vibe. Αυτός είναι λίγο πιο. Πώς να το πω τώρα. Πιο ντελούλου είναι αυτός.
1: Είναι απεριποιητός.
0: Είναι το μαλλί επιμελώς ανακατωμένο. Φοράει τρεις κρίκους από το ένα αυτή, πέντε από το άλλο. Φοράει ένα τσόκερ εδώ πέρα, μια λεμαριά, λες και είναι ροτβάιλερ. Έχει τατουάζ, βγαίνουν από το λαιμό. Αλλά είναι αδύνατος πολύ. Τις αρέσουν οι κοκαλιάριδες αυτήνης.
1: Πω πω.
0: Ωραία μου.
1: Να βλέπεις τα παίδια του άλλου. Δεν αρέσει.
0: Είναι τυπάς όμως. Τις αρέσουν οι τυπάδες αυτήνης. Γράφουν από κάτω, ωραίο ζευγάρι, λέει, η Λίθια και το πτώμα.
1: Με τον καλό το λόγο, παιδιά, ο κόσμος, έτσι.
0: Ο άλλος λέει, άμα, εντάξει, λέει, αυτή τρώει, λέει, τα μποφάγια της Μέγαν Φόξ. Ήτανε με τη Μέγαν Φόξ αυτός πριν. Άλλος, μπράβο, τέτοιοι άντρακλες δεν πρέπει να είναι μόνοι τους. Εντάξει, δεν είναι μετροσέξουαλ, έχει και κάτι θηλυκό πάνω του.
1: Ναι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, με τη μόδα, τα πολύ φαρδιά παντελόνια των ανδρών που πέφτουνε και φαίνεται και το βρακάκι από μέσα, δηλαδή και είναι λαφουφουλασιό.
0: Αυτό, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα παντελόνια, αρκεί να πηγαίνουν στον άλλον.
1: Σε όποια ηλικία, δηλαδή.
0: Αυτός εδώ πέρα τώρα είναι, δεν είναι 35, 40, δεν είναι παραπάνω, του πάει. Είναι και πολύ αδύνατος.
1: Εγώ τα βλέπω και σε 50.
0: Αυτός που είναι κοκαλιασμένος, του δίνει όγκο, του πάει το παντελόνι. Ωραία, μ' αρέσει το στυλ του πάντως, του σήματος.
1: Από σένα είναι ηλικία, ναι, δηλαδή. Του λέει,
0: δεν θα βγαίνω εγώ με έναν που θα ήταν τώρα, πόσο να σου πω, 50 κάτι και να μου έρθει έτσι. Θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά μπορεί να σου πει εδώ για το μπέρες, ρε παιδιά. Είδες το γιατρό με το κόκκινο το μπαντελονάκι.
1: Σαν
0: το μπαντελονάκι ήταν εντυμένο.
1: Αυτό μάλλον είδε ο μπαντελονάκι και πήγε. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Regis Casino Montparnasse. Γίνονται πολύ ωραίες κληρώσεις. Κληρώνουν αυτοκίνητα. Να πούμε ότι αν πάτε θα περάσετε ωραία, γιατί θα έχει ωραίο φαγητό. Θα πάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Έχει ωραίο γλέντι, παιδιά, και απέξετε με σύνεση. Μπορείτε να φύγετε και με γεμάτες τις τσέπες. Βέβαια, θα πρέπει να παίζετε με σύνεση, όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια. Τέλος, ραντεβού αύριο. Τη μέρα είναι, πες το δυνατά να τα ακούσω.
0: Παρασκευή.
1: Γιουπί. 2 με 4, μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
0: θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, δυσκολίες στην κάθοδο της Πειραιώς και στην παραλιακή στο ύψος Σαλήμου. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα για την άρση ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση δημοσιογράφου εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σε σύνολο 265 παρόντων βουλευτών, υπέρ ψήφισαν 175 βουλευτές, ενώ 90 την καταψήφισαν. Για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, που αναφέρεται σε ευρωπαϊκό ένταλμα των βελικών αρχών στο πλαίσιο της διερεύνησης για το Qatar Gate, σε σύνολο 266 παρόντων βουλευτών, 264 ψήφισαν υπέρ, ενώ δύο βουλευτές δήλωσαν παρόν. Παρεμβάσει στην Αγγλία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μακόπουλος. Όπως είπε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κινητοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο και η κινητικότητα αυτή θα παράξει αποτέλεσμα. Σημείωσε πως η κυβέρνηση επικεντρώνει στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα τιμολόγια ρεύματος. Επισήμανε ότι η κρίση αυτή είναι ευρωπαϊκή και όχι της Ελλάδας, ενώ είπε πως τα εργαλεία θα αναζητηθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ανέφερε πως η κυβέρνηση με χρηστή χρήση έχει το απόθεμα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα ανήλθε στο 3,2%. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος στο κόμμα Ελλήνων Συμμαχίας, το οποίο όμως θα έχει ρόλο, αναφέρουν πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως με το νέο φορέα συνδέονται τρεις ενεργοί ανεξάρτητοι βουλευτές, ο Γιάννης Δημητροκάλης, ο Γιώργος Μανούσος και ο Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Γιάννης Δημητροκάλης, μάλιστα, έχει υποβάλει πιθανότητα από το 2023 ακόμα αίτημα δημιουργίας κόμματος στον Άριο Πάγο, στο οποίο φέρονται να συμμετέχουν και άλλοι δύο βουλευτές. Σε ειδικά διαμορφωμένους και απομακρυσμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά κρατούνται από το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα θα καταθέσει στις αρχές γνωστός υπνοθεραπευτής, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε γιατρός στον Γιώργο Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στην ανακρίτρια Χανίων, η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ενδιαφέρεται να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη. Φωτιά σε εξέλιξη στον Παλαμά Καρδίτσας. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Τα πρώτα rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας προσφέρει στους πολίτες δωρεάν αύριο ο Δήμος Βάρης Βουλές Βουλιαχμένης. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη δράση που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη του ιού. Αύριο από τις 9 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι στην πλατεία της Βούλας θα βρίσκεται κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ για κάθε διαφερόμενο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο αστικός μύθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρία Σόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα σειράγγων συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. Στα αθλητικά για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Στις 5 το απόγευμα Σλοβακία Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,75% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Υποχωρεί για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η τιμή του πετρελαίου με τον Brent να κινείται κάτω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, καθώς η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει σταδιακά τη λειτουργία του κρίσιμου ουγού East-West.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6, καλώς ήρθατε εμείς οι Έλληνες. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και για το επόμενο 2ωρο εδώ στα παραπολιτικά έχουμε πολλά να πούμε. Θα κάνουμε συνδέσεις με Μέση Ανατολή, με Γαλλία, με Ηνωμένες Πολιτείες για όλες τις εξελίξεις. Τα γεωπολιτικά, τα οικονομικά, τα ευρωπαϊκά ζητήματα και βέβαια τα δικά μας εννοείται. Χθες είχαμε την ομιλία της Φόντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το State of the Union όπως λέγεται, μια ομιλία που γίνεται, το λέγαμε χθες και με τον Άβαρχο, τον Ευστάθιο Κυριακίδη, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια θλιβερή ομιλία, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε στα επιμέρους. Έχουμε πολύ παρασκήνιο και για την Τουρκία με τη μεταφορά της ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από την Σάμο. Φοβηθήκαμε τώρα και όλα τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε όμως από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάβρο. Θα ξεκινήσω λίγο με το Αμερικανικό Κογκρέσο. Όπως χθες αργά χθες το βράδυ, πέρασε η περίφημη τροπολογία μετά από περίπου 16 μήνες τεραστίων προσπαθειών του αείμνηστου γερουσιαστή της Ρεπουμπλικανού της Νότιας Καρολίνα, Λίντσι Γκράχαμ. Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία, το ψηφίσαν και πολλοί Ρεπουμπλικανοί. Κάποιοι βέβαια από τη μια πλευρά και από την άλλη δεν το ψήφισαν, αλλά η διαφορά είναι τεράστια. Και τώρα αυτή τη στιγμή μετά το
0: 81. Για ποιο θέμα?
1: Για το θέμα αυτή τη στιγμή των μεγάλων κυρώσεων, του υπερπακέτου κυρώσεων και των δευτεροκαιρών κυρώσεων στην Ρωσία. Mm. Τώρα εδώ το θέμα είναι το εξής, Λαμπρό. Είναι τεράστια επιτυχία. Δεν το συζητάμε, είναι επιτυχία για την Ουκρανία και επιτυχία για Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, οι οποίοι και οι μεν και οι δε τη στηρίξαν. Αυτό είναι δεδομένο. Τη στιγμή παρόλο που ο Λίντσι Γκράχαμ, όπως ξέρεις, έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο από καρδιακό επεισόδιο. Αλλά τώρα θα πάει στον Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν προσωπικός φίλος του Λίντσι Γκράχαμ και είχε υποσχεθεί ότι θα περάσει. Αν τα δύο σώματα, θα η Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων, το υποστηρίξουν. Τώρα το έχουν υποστηρίξει. Κύκλοι είπε τον Τραμπ, λένε αυτή τη στιγμή ότι θα το υπογράψει. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίσουν και κάποια δύσκολα τώρα. Γιατί όπως το είδα και το μελέτησα σήμερα το πρωί, Λαμπρό, το 113 τμήμα, μάλλον παραγράφει περί το 113 τη συνολική τροπολογία του Λίντσι Γκράχαμ, λέει το εξής, ότι αφορά κυρίως ξέρεις κυρώσεις σε χώρες οι οποίες πουλάνε πετρέλαιο στη Ρωσία ή παίρνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία ή φυσικό αέριο. Δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε γιατί για Κίνα, ένα, Ινδία, δύο, να μην σου πω και την Τουρκία μέσα.
0: Και Τουρκία, γιατί, και η Τουρκία βέβαια.
1: Βέβαια, γιατί η Τουρκία τι να παίξω, γιατί
0: βλέπω. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι από χθες υπάρχει ένα μεγάλο σελόφ στο χρηματιστήριο της Τουρκίας, υπάρχει τεράστια εκροή κεφαλαίων και πτώση ακόμα μεγαλύτερη βουτιά της τουρκικής λίρας. Θα τα πούμε
1: ναι,
0: στην πορεία.
1: Σωστό. Αλλά το θέμα τώρα είναι το εξής, ότι να δούμε πώς θα περάσει. Εγώ βλέπω να το υπογράφει ο Τραμπ. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως είχε πει και στην εξόδιο τελετή για το Λίντσι Γκράχαμ, ήταν και προσωπικοί φίλοι και μη ξεχνάμε.
0: Προσωπικοί φίλοι, αλλά θα συνυπολογίσει τις αντιδράσεις της Κίνας και της Ινδίας.
1: Η Κίνα και η Ινδία όμως είναι τώρα. Δηλαδή. Και η Ινδία τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν, ξέρω,
0: δεν είναι εύκολο.
1: Επίκειται και το επίσκεψη όπως ξέρεις του ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σχέσεις με την Ινδία είναι έτσι κι αλλιώς. Και αλλιώτικα, να το πούμε απλώς, γιατί με το Μόντι συζητάει, αλλά και έχουν επιβληθεί και δασμοί. Δεν είμαι τόσο για το θέμα των δασμών, γιατί ο Τραμπ μιλάει για δασμούς του 100% και πάνω που πρέπει να επιβληθούν.
0: Δύσκολο.
1: Είναι ιδιαίτερα σε έτσι, αλλά και έχει άλλες χώρες. Και σύμμαχες χώρες, η Ιαπωνία για παράδειγμα δεν είναι, είναι. Παίρνει πετρέλαιο από εκεί. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση η Ιαπωνία και η Τουρκία, αυτή βάλλον την Τουρκία, είναι σύμμαχοι των Αμερικανών. Άρα, ας πούμε, θα φυγούν και άλλες χώρες. Πάντως, το γεγονός είναι ότι είναι σκληρό πακέτο, δεν το συζητάμε. Έχει μέσα καταγεγραμμένο, όπως το βλέπω τώρα, Λάμπρο, κάποια 417 πλοία, τα οποία είναι στον περίφημο σκιώδη στόλο των Ρώσων που ξέρει κάνουν παράνομες μεταφορές πετρελαίου ή οτιδήποτε άλλο και δεν υπάγονται στις κυρώσεις. Οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Προφανώς, αν το πούμε έτσι και ψυχολογικά για την Ουκρανία, είναι επιτυχία. Δεν το συζητώ, αλλά από εκεί και πέρα, να δούμε πώς εξελίχθηκε. 279 με 159 Λάμπρο είναι απλώς για να κλείσω το θέμα των ανθρώπων.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, στην Ουκρανία υπάρχει διαφθορά της αρκούδας. Έχουν βρει μια τρύπα 56 δισεκατομμύρια. Να πούμε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας για την διαφθορά στην Ουκρανία έφυγε από τη χώρα, την κοπάνισε, κατηγορούμενος για διαφθορά. Οι Αμερικανοί από κάποια στιγμή και μετά θα αρχίσουν να ψάχνουν τα χρήματά τους. Και θα έχει θέμα ο Ζελένσκι.
1: Τον αντικατέστησε ο Ζελένσκι. Mm. Είναι πάνω σε ένα θέμα το οποίο αφορά την εσωτερική πλευρά της Ουκρανίας. Μια και λέω τώρα εδώ για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Λάμπρο, 100.000 είναι οι Βορειοκορεάτες, αυτό είναι η είδηση, Βορειοκορεάτες το τονίζω, οι οποίοι εργάζονται τάχα ως φοιτητές, ενώ αυτή τη στιγμή εργάζονται προφανώς και επαγγελματικά και βγάζουν χρήματα στην Κίνα και στη Ρωσία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ρωσία είναι περίπου 36.400. Και οι πιο πολλοί από αυτού είναι στην περιοχή του Ταταρστάν, κοντά που, εκεί που στην Κασπία θάλασσα, την Αλαμπούγκα που λένε, όπου αυτοί κατασκευάζουν drones, άντρες, γυναίκες, βόρειο-κορεάτες, το τονίζω αυτό. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια ειδική οικονομική ζώνη, στην οποία εμπλέκονται οι Ιρανοί, ενώ στην περιοχή αυτή του Ταταρστάν είναι η Ρωσική Δημοκρατία. Έτσι, είναι μέσα στην Ομοσπονδία της Ρωσίας. Και εκεί βεβαίως οι συγκεκριμένοι βοηθάνε, έχουν πάρει πολλές βίζες, οι οποίες βγαίνουν, όπως είδα από μια ανάλυση, σαν students, σαν φοιτητές, αλλά δεν φοιτητές, αυτοί εργάζονται κανονικά. Λάμπρο έχουμε στην Αρκτική. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε πολύ σημαντική, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, διάσκεψη κορυφής, όχι όλοι, από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρόσκληση στη Φιλανδία, στο Ροβανιέμι, στα βόρεια στη Λαπωνία. Συζητήσαν αυτή μια σειρά σχεδίων. Υπήρξε μια, όπως μου είπανε, παρουσίαση εκ μέρους του αρχηγού του Φιλανδικού Ναυτικού και του αρχηγού του Σουηδικού Στρατού για το πώς βλέπουν τις απειλές. Ήταν και ο Μέρτς εκεί, ήταν και η Μελόνι κτλ. Και, πώς ακριβώς πηγαίνουν οι απειλές από τη Ρωσία, τι έχει κάνει η Ρωσία στον αρκτικό κύκλο, τι έχει κάνει σε χερσαίες δυνάμεις, τι έχει κάνει σε ναυτικές δυνάμεις, τι έχει κάνει σε αεροπορικές δυνάμεις και το πώς είναι η κατάσταση, γιατί η Ρωσία, όπως ξέρεις, λόγω Ουκρανίας έχει μεταφέρει δυνάμεις από κάποιες περιοχές που συνορεύουν με τη Σκανδιναβική για να πάνε πολεμήσουν στην Ουκρανία. Υπάρχει θέμα με το ρωσικό στρατό, ενώ από πλευράς ποσοτικής. Άρα κατόπιν τούτου έγιναν επίσης συζητήσεις για το ότι η Ευρώπη θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στον αρκτικό κύκλο. Έγινε αναφορά στο ρόλο της Κίνας. Στη Ρωσία κάπως πεσμένα τα πράγματα, στο ρόλο των Αμερικανών λόγω Γρυλανδίας κτλ. Υπήρξε δηλαδή μια συζήτηση πάνω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρουσιάστηκε μια μελέτη 52 σελίδων.
0: Ποιοι ήταν εκεί, η Θανάση, ποιοι ήταν?
1: Μέρτς, Μελόνι, οι Σκανδιναβοί όλοι. Ενώ αυτή τη στιγμή και ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Κρίστερσον, γιατί όπως ξέρεις έχουμε νέα κυβέρνηση στη Σουηδία.
0: Η Σουηδία αυτοκτόνησε. Η Σουηδία κατέστη όμηρο των λαθρομεταναστών. Η Σουηδία σήμερα αυτοκτόνησε. Θα τα πούμε στην πορεία, για πες.
1: 176 ψήφοι είναι της κεντροαριστεράς στη Σουηδία. Προφανώς επανέλθει η Μαγδαλένα Άντερσον, αυτή βλέπω εγώ, σοσιαλδημοκράτη, αφού είναι το πρώτο, το ισχυρότερο κόμμα είναι το σοσιαλδημοκράτη.
0: Θα τα πούμε,
1: 175 είναι του Κρίστερσον, αλλά πριν από λίγο είδα από Στοχόλμη, από την Σβέσκα Ντάχλα, που πλέον σημαίνει ότι παρετείται γιατί παραδέχεται. Λάμπρο είναι 52.307 οι ψήφοι παραπάνω, γιατί προσθέθηκαν και οι Σουηδοί που ζουν στο εξωτερικό. Τα Σουηδία δεν έχει τεράστιες κοινότητες στο εξωτερικό, αλλά και κάποια άλλη από τα νησιά εκεί, τα γύρω, τα οποία συγκεντρώθηκαν οι ψήφοι. Είναι οριστικά, είναι στο 100%, δεν αμφισβητείται στην προηγούμενη περίπτωση. Να κλείσουμε δύο τέσσερις τελευταίες πληροφορίες, Λάμπρο, έτσι πιο πολύ ονομαστικά. Έχουμε εκλογές, όπως ξέρεις, μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την Ντούμα στην Ρωσία, έτσι, τη Ρωσική Δούμα. Βέβαια, εκεί δεν τίθεται θέμα θα κερδίσει ο Πούτιν, γιατί αυτά είναι προκαθορισμένα, αλλά αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν αυτή τη φορά και όσοι είναι στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δηλαδή σε Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, όσο είναι από τον Ντόνετσκ, σε Χερσόνα, όσοι είναι κατεχόμενοι και Ζαπορίζια.
0: Άρα είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν αυτοί που είναι στα καταληφθέντα από τη Ρωσία εδάφη.
1: Ναι, σε εκλογές οι οποίες είναι για την Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, έτσι, γιατί η Ρωσία όπως ξέρεις είναι 86 κομμάτια. Λοιπόν, τώρα αυτοί προσθέτουν και αυτά εδώ τα τέσσερα.
0: Θα αναστάσω κάτι, παρένθεση. Ναι. Επιστράτευση εξετάζει ο Πούτιν για τις ανάγκες του μετόπου.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ακόμα, παρόλο που έχω δει μελέτες σε ρωσικές που δείχνουν ότι ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παίρνει τέτοια απόφαση, ιδιαίτερα όπως ξέρεις δεν την πήρε τώρα και εν όψει των εκλογών του τριημέρου, γιατί αυτή τη στιγμή θα αφορούσε και πάρα πολύ κόσμο που θα πρέπει να επιστρατευθεί. Πάντως συζητείται, ο Μετβέντεφ, ο οποίος είναι από τους πιο σκληρούς και του πουτινικού καθεστώτος, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος, λέει αυτή τη στιγμή ότι λυγούνται πολύ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά εξετάζεται. Εγώ όμως, Λάμπρο, θα σου πω δύο πράγματα τα οποία με πέρασαν στο έτσι και τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τη Ρωσία. Ο Νικολάη Πατρούσεφ δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ήταν μαζί με τον Πούτιν στην αλή του μνήμης, όπως τη λέω εγώ, Ανατολική Γερμανία, ένα από τα χειρότερα κομμουνιστικά καθεστώτα του πλανήτη. Ήταν μαζί με τον Πούτιν με την ΚΑΚΕΜΠΕ. Λοιπόν, αυτός προχθές επιτέθηκε στην Πολωνία και είπε αυτή η Πολωνία να μην μιλάει. Λέει ότι σε 2-3 μέρες δεν μπορεί να την εξαφανίσουμε. Mm. Γιατί έγινε όλο αυτό? Αυτό έγινε γιατί μιλώντας ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, το άκουσα αυτό με τα αυτιά μου τα ίδια, στη σύνοδο της Γιάλτας που έγινε στο Κίεβο, γιατί η Γιάλτα είναι κατεχόμενη στην Κρυμαία, είπε αυτή τη στιγμή ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ υπερτερούν κατά πολύ των ρωσικών. Ναι, και αν αυτή τη στιγμή γίνει τίποτα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, να δούμε και η Ρωσία λέει τι ζημίες θα πάθει. Αυτά τα είπε ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα τον απάντησε ο Πατρούσεφ, δεν το απάντησε η Ζαχάροβα ή κάποιος άλλος ή ο Μετβέντεφ. Και είπε ο Πατρούσεφ, που είναι πολύ σκληροπυρηνικός, και μάλιστα ο γιος του Πατρούσεφ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος αυτή τη στιγμή τώρα του είπε ότι η Πολωνία λέει ότι θα πάθει λέει, από εμάς. Βέβαια, ο Πολωνός είπε ότι εγώ του είπα ΝΑΤΟ Ρωσία.
0: Λοιπόν, εδώ ώρα μας κάνεις πάσα για το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε.
1: Και τελειώνω, αλλά ναι. Γερμανικά, συγγνώμη. Ναι, γερμανικά. Γερμανικά F30 Tornado και Eurofighter πηγαίνουν στην Λετωνία για κάποιο διάστημα, γιατί έχουν εκλογές στη Λετωνία, όπως ξέρεις, κρίσιμες, βουλευτικές. Καλά, εκεί δεν υπάρχει με Λετωνία με τη Ρωσία, αλλά λέμε τώρα. Και επίσης, Λαύρο, ότι τα πρώτα τρία F-35, το τονίζω, τα πρώτα τρία F-35 της Φιλανδίας απογειώθηκαν χθες από το Τέξας και κατευθύνονται στη Φιλανδία. Αυτό μπορώ να πω τώρα στα όρια του εφικτού. Είναι τα τρία αεροσκάφη έχουν σταθμεύσει στην αεροπορική βάση Λάχες στις Αζόρες. Τα πετάνε Αμερικανοί πιλότοι και μεταφέρονται στη βάση του Ροβανιέμι στην Φιλανδία, στη Βόρεια Φιλανδία, που είναι κλειδί για τον ΝΑΤΟ. Άρα καταλαβαίνει στο σημείο ότι η Φιλανδία παίρνει ήδη, έχει F-18 επί χρόνια. Ναι. Παίρνει F-35 και βέβαια έχει παραγγείλει πιο πριν από εμάς. Μαζί με κάποιες άλλες χώρες και συνεπώς αρχίζουν και παραλαμβάνουν νέα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση, τον Τούρκο, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι σε σχέση με αυτό που Θανάσης για την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης με Ρωσία. Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο τον Αθανάσιο Πλατιά. Θα έχουμε μια συζήτηση για το πώς όλος ο πλανήτης οδεύει σε κλιμάκωση. Τα μέτωπα, κατά τη γνώμη μας, θα εκραγούν. Δεν θα μείνουν σε αυτή την ερμαφρόδιτη κατάσταση. Θα πάμε σε περαιτέρω εκρήξεις. Σε λίγο μαζί.
2: Η ώρα είναι 4:15.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, αυτό από τις πληροφορίες από τον Θανάση Ιδρούγο και με σχέση με την Ρωσία. Πάμε να δούμε τώρα τα μέτωπα. Όλος ο πλανήτης είναι γεμάτος μέτωπα. Έχουμε κλιμάκωση και οριζόντια και κάθετη σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε διάχυση των μετώπων αφενός, αύξηση της έντασης παρά τις επιμέρους αυξομοιώσεις. Η γενική φορά είναι αύξηση της έντασης. Πάμε να τα δούμε. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
19: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίκη.
0: Σε σχέση με τα μέτωπα, έχουμε τα δύο μεγάλα θέατρα της Ουκρανίας, το ρωσοουκρανικό που εξελίσσεται σε ευρωρωσικό, και της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε από το ρωσικό. Τι βλέπετε εκεί? Έχουμε ένα τέλμα. Έτσι, κανείς η πλάστικα δεν έχει γύρει αποφασιστικά υπέρ του ενός ή του άλλου και μια παράταση ενός πολέμου φθοράς. Τι βλέπετε εκεί?
19: Κοιτάξτε, μετά από 5 χρόνια ουσιαστικά έχουμε μπει σε ένα πόλεμο φθοράς, όπως λέτε. Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα κλιμακώνοντας. Αν παρακολουθήσετε το τελευταίο διάστημα τι έχει γίνει, η Ουκρανία χτυπάει όλο και πιο βαθιά στόχους μέσα στη Ρωσία, επικεντρωνόμενη κυρίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και όχι μόνο, ενώ ταυτόχρονα η Ρωσία κλιμακώνει. κλιμακώνει τόσο στην Ουκρανία όσο και γεωγραφικά λίγο πιο κάτω από το κατόφλι του συμβατικού πολέμου, ουσιαστικά έχοντας μπει σε ένα υβριδικό σκιώδη πόλεμο εναντίον των Ευρωπαίων. Οπότε η κλιμάκωση είναι εμφανή σε όλους. Η λογική της κλιμάκωσης από πλευράς Ρωσίας είναι η εξής. Η Δύση, οι Ευρωπαίοι, μέσω της Ουκρανίας, παρέχοντάς της όπλα, οικονομική βοήθεια, πληροφορίες εγκλαμβανομένου και πληροφορίες στόχευσης, μπορεί και χτυπάει ουσιαστικά σε βάθος τη Ρωσία, σε απόσταση 3.000 χιλιόμετρων. Η Ρωσία όμως μπορεί να χτυπήσει μόνο την Ουκρανία. Γιατί? Και δεν μπορεί να χτυπήσει το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας.
0: Που είναι η Ευρώπη.
19: Είναι η Ευρώπη. Mm. Αν χτυπήσει ευρωπαϊκούς στόχους, αμέσως εμπλέκεται το ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 και πιθανότητα συμβατικού πολέμου, που περικλεί πάντοτε το κίνητο κλιμάκωσης σε πυρηνικό πόλεμο.
0: Άρα το πραγματικό κέντρο βάρους επιμελητίας logistics της Ουκρανίας είναι εκτός ουκρανικού εδάφους, άρα απρόσιτο και απρόσβλητο μέχρι στιγμής από την Ρωσία.
19: Απολύτως. Mm. Και αυτό φέρνει τη Ρωσία σε δύσκολη θέση, που θέλει να δώσει το μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι το κατόφλι της κλιμάκωσης είναι πάρα πολύ κοντά. Της κλιμάκωσης τόσο της συμβατικής όσο και της πυρηνικής. Άρα βλέπουμε να κάνει κινήσεις που μας φέρνουν όλο πιο κοντά στο κατόφλι. Παράδειγμα, την 1η Σεπτέμβρη βγήκε η γερμανική κυβέρνηση και είπε ότι ουσιαστικά η Ρωσία με drones προσπάθησε να δημιουργήσει πρόβλημα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πριν κάποιο διάστημα, πέρσι, ρωσικά drones είχαν ακινητοποιήσει για 2 μέρες στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης. Έχουμε κινήσεις όπως στόχευση ενός τρένου που πήγαινε προς την Πολωνία ουκρανικού, το οποίο βρισκόταν μεταξύ του πρώτου τρένου που ήταν ο Μπόρις Τζόνσον και του τρίτου τρένου που ήταν ο στρατηγός Πετρέου.
0: Ήταν μήνυμα,
19: όπως και αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, που ουσιαστικά ρωσικό ντρόουν ήρθε πολύ κοντά στο αεροπλάνο του Ζελένσκι και όταν έφευγε από τη Μολδαβία να πάει στην Νορβηγία. Όλα αυτά λοιπόν, συν σαμποτάζ, συν κυβερνοπόλεμος, δείχνουν ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται γεωγραφικά.
0: Χθες μάλιστα, χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, στην ομιλία της για το State of the Union, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιέγραψε, χαρακτήρισε και έδειξε την Ρωσία ανοιχτά ως τον κύριο εχθρό και την κύρια απειλή για την Ευρώπη. Με κάποιο τρόπο επισημοποίησε πλέον το ευρωρωσικό μέτωπο.
19: Κοιτάξτε, το κλίμα στην Ευρώπη είναι άγριο. Πριν 10 μέρες ήμουν σε ένα συνέδριο για ευρωπαϊκή ασφάλεια στη Ρουμανία. Κυριαρχούσαν, αν θέλετε, ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες, κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες. Το μήνυμα ήταν ότι το ΝΑΤΟ, όντας παθητικό, κατευνάζει τη Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργητική στρατηγική. Εδώ τίθενται όμως πολλά προβλήματα. Αν αρχίσει ήδη το ΝΑΤΟ, αν θέλετε, εμέσως, μέσω της Ουκρανίας, χτυπάει στόχους στη Ρωσία και μάλιστα σε βάθος και πολύ κρίσιμους στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Και λέω και στρατιωτικούς, γιατί πέρσι, τον Ιούνιο, είχε γίνει, αν το θυμόσαστε, επιχείρηση εναντίον των στρατικών βομβαρδιστικών της Ρωσία που βρισκόταν στη Σιβηρία. Spider Web, στις αρχές του Ιουνίου. Αυτό τι σήμαινε? Ότι η Ουκρανία κατέστρεψε αεροσκάφη του Πόλερ, τα οποία αποτελούν κομμάτι της στρατικής τριάδος της Ρωσίας. Αν λοιπόν η Μόσχα νιώθει ότι κρίσιμοι στρατιωτικοί στόχοι απειλούνται μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω της βοήθειας που δίνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που στην πράξη είναι ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων, και το ίδιο δεν μπορεί να κλιμακώσει άμεσα, θα κάνει, θα συνεχίσει να απειλεί και ότι θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα, και αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη συζήτηση μέσα στη Ρωσία, τουλάχιστον από τον κύριο θεωρητικό του καθεστώτος, τον Καρακάνοφ, ουσιαστικά κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το απόλυτο όπλο της και ότι η αποτροπή που δίνει το πυρηνικό όπλο στην πράξη λειτουργεί. Άρα υπάρχει πίεση προς τον Πούτιν να κλιμακώσει και πυρηνικά. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα δείχνει και οι δηλώσεις της Φόντερ Λάιν και οι δηλώσεις γερμανικής κυβέρνησης ότι κλιμακώνουν τα πράγματα. Επίσης, αν είσαι στην πλευρά της Ρωσίας, βλέπεις ότι οι Ευρωπαίοι εξοπλίζονται. Το τελευταίο διάστημα, από χρόνο σε χρόνο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης είναι στην τάξη του 14%. Κάθε χρόνο που περνάει, η Ευρώπη θα γίνεται πολύ πιο ισχυρή απέναντι στη Ρωσία. Συνεπώς, οι Ρώσοι έχουν κάθε κίνητρο να προσπαθήσουν να πετύχουν με άλλους τρόπους αποφασιστικό αποτέλεσμα. Και λέω με άλλους τρόπους, γιατί ο παραδοσιακός συμβατικός μετά από 5 χρόνια δεν τους έχει οδηγήσει πουθενά. Συνεπώς κλιμακώνουν.
0: Αλλά λέτε ότι μπαίνει στον πειρασμό των πυρηνικών.
19: Κοιτάξτε, δεν προβλέπω ότι θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Για να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά, πρέπει πρώτα να έχει αρχίσει συμβατικός πόλεμος. Όμως περιμένω η Ρωσία να δώσει πολύ μεγαλύτερα σήματα ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά, όπως με αλλαγές στο δόγμα, στρατιωτικές ασκήσεις που ουσιαστικά μετακινούνται πυρηνικά όπλα, χρήση πυράβλων που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές για να φανούν πια ότι τα όρια είναι ρευστά. Δηλαδή περιμένω μεγαλύτερη σηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
19: Και κοιτάξτε, το περίεργο τώρα ποιο είναι, ότι και το ΝΑΤΟ και η Ρωσία έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό τους δίνει μια ομπρέλα να αισθάνονται ασφαλείς ότι κανείς δεν πρόκειται να κλιμακώσει. Αυτό τι τους κάνει? Τους επιτρέπει σε ένα επίπεδο πιο κάτω από το πυρηνικό να κλιμακώνουν. Και η Ρωσία με τον σκιώδη πόλεμο που κάνει εναντίον της Ευρώπης, ένα υβριδικό πόλεμο σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα και το ΝΑΤΟ να νιώθει ότι μπορεί, βοηθώντας την Ουκρανία, να αποδυναμώνει τη Ρωσία και να χτυπάει στόχους σε βάθος είτε στρατιωτικούς, είτε οικονομικούς, ή κυρίως ενεργειακούς. Και λέω το ενεργειακούς γιατί σε συνδυασμό με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται μια τρομερή έλλειψη ενέργειας σε διεθνές περιβάλλον που βλέπει πέρα των Αμερικανών που το καλύπτουν. Και όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από πλευράς Μόσχας, όπως έχει κάθε λόγο να κλιμακώσει, και βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση το τελευταίο μήνα, να μην σας πω τις τελευταίες 15 μέρες.
0: Μάλιστα. Τώρα τα θέατρα είναι συγκινούντα δοχεία και της Μέσης Ανατολής, διότι εν πολλής και στο ένα και στο άλλο βρίσκουμε τους ίδιους δρόντες, είτε φαίνονται είτε δεν φαίνονται, είτε εμφανώς είτε αφανώς. Και έχουμε και εκεί μια κλιμάκωση, και μάλιστα εκεί και οριζόντια. Έχουμε διάχυση των μετόπων. Στην Μέση Ανατολή αναφέρομαι.
19: Κοίτα, μια που μιλάμε για την Ουκρανία και το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ένας από τους τρόπους που κλιμακώνει η Ρωσία είναι δίνοντας τεχνογνωσία υπερηχητικών πυράβλων στο Ιράν. Και ταυτόχρονα δίνοντας στόχους στο Ιράν. Άρα ουσιαστικά προσπαθεί μέσω του Ιράν να κάνει το ίδιο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: με την Ουκρανία
19: εναντίον της Ρωσίας. Ακριβώς, στην Ουκρανία. Όπως βλέπετε λοιπόν, και τα μέτωπα συνδέονται, γιατί κινήσεις το ένα επηρεάζουν στο άλλο. Ταυτόχρονα συνδέονται γιατί ουσιαστικά η Δύση βλέπει ότι υπάρχει ένα τρίγωνο ευρασιωτικών δυνάμεων που είναι Κίνα, Ρωσία, Ιράν, που ουσιαστικά συνεργάζονται εναντίον της Δύσης. Οπότε το πραγματικό μέτωπο είναι Δύση εναντίον Ευρασίας, δηλαδή ωκεάνιες δυνάμεις εναντίον των ευρασιωτικών, και αυτό υπάρχει σε πολλαπλά μέτωπα. Υπάρχει στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και όχι, η Ουκρανία επηρεάζει τη Βαλτική. Επηρεάζει την Αρκτική. Επηρεάζει τη Μαύρη Θάλασσα. Επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσω του προβλήματος του Ιράν, όπως βλέπετε, επηρεάζεται η Ανατολική Μεσόγειος, η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος, και μέσω της Κίνας και της επεκτατικότητας της τάξης επηρεάζεται η Νότια Συνική, η Ανατολική Συνική, Και βέβαια ο ανταγωνισμός έχει πάει και στην Αττική. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι έχει πάρει φωτιά η περιφέρεια της Ευρασίας. Και ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι ο συνδυασμός των ωκεάνιων δυνάμεων εναντίον των ευρασιατικών. Η Κίνα κρατάει πιο χαμηλό προφίλ, ταυτόχρονα όμως ενισχύει τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν. Και η ίδια προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Συνική και στην Νοτιοανατολική Συνική. Συνεπώς, τα επίπεδα του ανταγωνισμού είναι πολλαπλά. Μιλάμε για πολυκρίση, που δεν είναι μόνο γεωπολιτική, γιατί μέχρι στιγμής έχω αναφερθεί μόνο στα γεωπολιτικά. Υπάρχει τεχνολογική κρίση με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει περιβαλλοντολογική κρίση που τα βλέπετε, υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει επισητεστική κρίση, δηλαδή στην πράξη βρισκόμαστε σε μια φάση πολυκρίσεων που όμως δεν είναι εξαίρεση, έχουν γίνει μόνιμες. Λοιπόν, ο πλανήτης χαρακτηρίζεται από τρομερή αστάθεια αυτή τη στιγμή.
0: Κάθε μέτωπο που ανοίγει δεν είναι προσωρινό, έχετε απόλυτο δίκιο. Μένει και προστίθεται στα υπόλοιπα. Ακόμα και στο υποθέατρο της Μέσης Ανατολής προστίθενται ψηφίδες, οι οποίες ανοίγουν και δεν κλείνουν. Μπορεί να βρίσκονται σε ύφεση ή μαζευτώσει, αλλά δεν κλείνουν. Ακριβώς. Έχουμε τη Γάζα, τον Λίβανο, το Ιράν, την Συρία, την Ιεμένη και τη, μάλιστα με σιγά σιγά να κλείνουν και τα διάφορα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, τα choke points, η αγωγή να καταστρέφονται.
19: Βλέπετε, αν τα πάρουμε όλα αυτά, τι σημαίνει? Ότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχει διευρυνθεί τόσο γεωγραφικά με τις χώρες τις οποίες αναφέρατε, αλλά αν θέλετε και επί της ουσίας, γιατί όταν κλείνουν δύο σημαντικά θαλάσσια περάσματα, στην Ερυθρά θάλασσα περνάει το 12% του παγκοσμίου εμπορίου. Μέσω του Χορμούς περνάει πάνω από το 20% της παγκόσμιας ενέργειας, τόσο σε φυσικό αέριο όσο και σε πετρέλαιο. Όταν λοιπόν οι θάλασσες βρίσκονται σε τέτοια αναταραχή, σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε αναταραχή. Και εδώ έχουμε ένα ευρύτερο, αν θέλετε, πρόβλημα. Ότι ακριβώς μετά την παγκοσμιοποίηση οι οικονομίες όλων των χωρών είναι διασυνδεδεμένες. Και αυτό δημιουργούν ικανότητα οπλοποίησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οπλοποιούν τη δυνατότητά τους να ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη διακίνηση χρημάτων. Κάνουν sanctions, κυρώσεις εναντίον χωρών όπως Ρωσίας και Ιράν. Απ' την άλλη η Κίνα απειλεί μέσω, και όχι μόνο απειλεί, έχει κάνει και την απειλή πράξη, μέσω rare earths, μέσω κρισίμων σπάνιων γεών. Λοιπόν, κάθε πλευρά, και κυρίως μέσω του ελέγχου της εφοδιαστικές αλυσίδες. Λοιπόν, αυτό που παλαιότερα συνέδε τη Δύση με την Ανατολή, τις ωκεάνικες δυνάμεις με τις ευρασιατικές, αυτή τη στιγμή βρίσκεται αυτές οι σχέσεις, αυτή η αλληλεξάρτηση να οπλοποιείται. Ναι. Συνεπώς διαχέεται η κρίση όχι μόνο στα γεωπολιτικά και γεωγραφικά μέτωπα τα οποία συστήσαμε πριν, αλλά
0: οικονομικά, τεχνολογικά, σε όλα αυτά.
19: Θαλάσσιες διαδρομές. Θαλάσσιες διαδρομές σημαίνει θαλάσσιο εμπόριο, γιατί το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της θάλασσας. Αν λοιπόν διαταράσσονται οι θαλάσσιες διαδρομές, στην πράξη διαταράσσεται το εμπόδιο. Αν διαταράσσεται η Μέση Ανατολή και μόνο τα στενά του Ορμούς που δίνουν πάνω από το 20% της παγκόσμιας ενέργειας και βγαίνει ένα μεγάλο μέρος της Ρωσίας εκτός ενεργειακών αγορών, γιατί ουσιαστικά η Ουκρανία έχει χτυπήσει στην πράξη λιμάνια και ενεργειακές υποδομές στη Δυτική Ρωσία και τώρα φτάνει πια και στην Ανατολική Ρωσία. Προχτές χτύπησε ένα στόχο, ενεργειακό στόχο, 3.200 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενεργειακά όλος ο πλανήτης είναι σε κρίση. Η ενέργεια όμως σχετίζεται με τη γεωργία, με την παραγωγή τροφίμων. Αυτό φέρνει επισητιστική κρίση. Λοιπόν, όλα αυτά αλληλοσυμπλέονται. Η οικονομική κρίση. Χθες αυξήθηκαν τα επιτόκια της ΗΠΑ.
0: Ναι, ναι.
19: Άρα τι σημαίνει αυτό? Πληθωρισμό. Όλα αυτά διαπλέκονται σε ένα συνδυασμό που λέω ότι έχεις πολυκρίσεις, τεχνολογικές, οικονομικές, γεωπολιτικές, περιβαλλοντολογικές, που όμως γίνονται μόνιμες.
0: Μάλιστα.
19: Όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή αστάθεια.
0: Για την οποία, η οποία δεν φαίνεται να έχει ορατή τουλάχιστον ημερομηνία λήξης ή έστω προσωρινής διευθέτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα.
19: Όχι μόνο αυτό. Mm-hmm. Το επιχείρημά μου είναι ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει.
0: Ναι, ναι.
19: Εμέσως σας το φωτογράφησε αυτό στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να κάνει το επόμενο βήμα αν δει ότι κάποια στιγμή το κόστος της φθοράς θα της δημιουργήσει και εκείνη εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα. Ο Πούτιν θα πιεστεί περαιτέρω σε
19: αυτό. Γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
19: Κύριε Καλαρίτη, γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι αν θα γίνει. Mm. Αυτά που λέμε ήδη γίνονται. Mm. Κάποια είναι ορατά, κάποια δεν είναι. Mm.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλατεία. Ευχαριστούμε πολύ. Αθανάσιος Πλατεία, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
22: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
24: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
23: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
25: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
23: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
25: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
23: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
27: Ρωμαίος.
28: Ιουλιέτα.
27: Από του Μπόστ την Πένα.
28: Έργο παλιό.
27: Ασύγχρονο.
28: Που αφορά και σένα.
27: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
28: Ρωμαίος Σακελαρίου.
27: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
28: Σε ρόλο παραμάνας.
27: Χωρίς καμιά ντροπή.
28: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
27: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
28: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
29: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνη.
30: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
31: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
32: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
31: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Για πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στον τομέα της άμυνας. Φέδων Καραϊσουφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι λέει το πολεμικό ναυτικό?
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει στη μέση τη γνωστή ιστορία η οποία πάει.
0: Την Περγαμίνη, τη Φρέμ.
1: Τη Περγαμίνη. Εκεί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία το καθένα από αυτά θα μας απασχολήσει. Θα το κάνω, το υπόσχομαι, θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Να πούμε όμως λίγα πράγματα σήμερα για το τι γίνεται με τις FDI, τις ελληνικές, με την Πελαρά, διότι είναι και η ώρα.
0: Να, για πες.
1: Και λέω ότι εντάξει, η Κίμων βρίσκεται εδώ. Είναι κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή το σημείο που εστέλεσε το πολεμικό ναυτικό για την αξιοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση του πλοίου. Και θα μιλήσω στη συνέχεια για το τι πρόκειται να συμβεί. Εδώ τα νέα όμως αφορούν τη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, την Έρχους, η οποία βρίσκεται στη Λορεάν, βρίσκεται σε δοκιμές πρακτικά από τον Απρίλιο. Άρα πλησιάζουμε, κρίνοντας και από την πρώτη γαλλική και από την Κίμων την πρώτη ελληνική, πλησιάζουμε πλέον στο ορόσημο το ότι το πλοίο θα παραδοθεί. Και πράγματι οι πληροφορίες λένε ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχει ένας πλού. Οι πρόες αυτοί γίνονται αποκλειστικά με ελληνικό πλήρωμα, πέραν των επιτηρητών που υπάρχουν και από το γαλλικό ναυτικό και από το ναυπηγείο, διότι το πλοίο δεν έχει παραδοθεί ακόμη και ολοκληρώνονται αυτές οι δοκιμές. Είναι τεχνικές δοκιμές και έχουν γίνει, ήταν μία την προπροηγούμενη εβδομάδα, μία ήταν στο τέλος αυτής, έχει επεκταθεί στο τέλος προηγούμενης και έχει επεκταθεί και σε αυτή, και υπάρχει ακόμη μία, και μετά υπάρχει η είσοδος της φρεγάτας στην Δεξαμενή για τελικούς ελέγχους, με προοπτική το πλοίο να παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό είναι το επόμενο ορόσημο. Δεν ξέρω αν θα γίνει η ίδια τελετή. Η περηφάνεια είναι ένα πλοίο δεύτερο το οποίο θα έρθει να συνδράμει μαζί με τον Κίμωνα στο Αιγαίο, αλλά το επόμενο στάδιο μετά την παράδοση είναι φόρτωση όπλων και έλευση στην Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή εκεί στο Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου θα δούμε τον νέαρχο. Νέα για τον Φορμίωνα. Τρίτη ελληνική FDI βγήκε από τη Δεξαμενή στις 9 Σεπτεμβρίου. Είχε γίνει η τεχνική καθέλκυση προηγουμένως, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει στη Δεξαμενή. Έχει ήδη κάνει κάποιες δοκιμές, αλλά το πλοίο θα κάνει τον κύκλο, δηλαδή βρίσκεται σε δοκιμές από τον Ιούλιο. Άρα το εξάμηνο είναι κάπου στο τέλος του χρόνου. Παρόλα αυτά, ακόμη και αν παραδοθεί ή το Δεκέμβριο ή τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, αυτό το πλοίο θα παραμείνει κάποιους μήνες στη Γαλλία, διότι εκεί υπάρχει ένα άλλο ορόσημο για το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο πλοίο θα ενσωματώσει όλες τις προβλέψεις για αυτό που λέμε έκδοση στάνταρ 2 των ελληνικών FDI, δηλαδή υπάρχει μια σειρά από βελτιώσεις και από προσθήκες αναβαθμίσεις λογισμικού και ενημερώσεις του εξοπλισμού και στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου. Όλο αυτό το πακέτο πρόκειται να ολοκληρωθεί.
0: Στον Φορμίωνα αυτό.
1: Αυτό είναι για το Φορμίωνα, για την Τρίτη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι αναβαθμίσεις που είναι το στάνταρτ 2, μετά θα γίνουν αναδρομικά και στα άλλα δύο πλοία, τα πρώτα, στον Κίμωνα και στον Νέαρχο.
1: Και μάλιστα κατά πάσα.
0: Γίνουν αναδρομικά και στα άλλα δύο πλοία, τα πρώτα, στον Κίμωνα και στον Νέαρχο.
1: Και μάλιστα.

0: Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μπορούν να γίνουν και στην Ελλάδα, διότι αφορούν λογισμικό και τέτοιες διαδικασίες και όχι απέτηση εισόδου σε ναυπηγείο. Αλλά αυτή η βολή δεν ήταν προγραμματισμένη. Το είχαμε πει πολλές φορές τότε, ήταν και ένα εντός εισαγωγικών παράπονο που είχαμε ακούσει από το ναυτικό, ότι δεν είχε, όταν είχαν υπογραφεί οι συμβάσεις και παρόλη την αναθεώρηση με την τέταρτη, δεν υπήρξε καμία πληροφορία ιδιαίτερα με την αναθεώρηση για την τέταρτη ότι θα υπήρχαν προγραμματισμένες βολές. Ούτε για τα όπλα επιφανείας-επιφανείας τα αντιπλοϊκά, δηλαδή τους πυράβλους εξωσέτ, ούτε όμως και για το αστέρ που είναι ένα καινούργιο όπλο για το ναυτικό. Φαίνεται όμως ότι τελικά θα γίνει βολή και μάλιστα οι Γάλλοι προσπαθούν να κάνουν μια πραγματική επίδειξη του τι πρόκειται να γίνει, διότι προβλέπεται συνδυασμένη βολή με την πρώτη φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού, την Admiral Ronald, η οποία παρόλο που τώρα βρίσκεται τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την παράβαση του κύμωνα, δηλαδή βρισκόταν σε θάλασσα περίπου 6 μήνες νωρίτερα και όλο αυτό το καιρό βρίσκεται σε προσπάθεια επιχειρησιακής αξιοποίησης με πλώες οι οποίοι την πηγαίνουν σε διάφορα σημεία και αρκετά από αυτά αφορούν υποψήφιους ή ήδη οι πελάτες που έχουν υπογράψει όπως η Σουηδία. Εδώ πρόκειται να γίνει μια βολή που κύμων και γαλλική φρεγάτα θα βρεθούν στη Νότιο Γαλλία. Περίπου στην Κυανή Ακτή, αν να το σκεφτεί κανένας. Έχω πάει παλιότερα σε αυτό το πεδίο βολής, αλλά για ραντάρ εκείνη την εποχή που μας είχαν επιδείξει οι θάλες, είναι μια απομονωμένη περιοχή, μπορούμε να το σκεφτούμε.
1: Και θα γίνει διπλή βολή.
0: Κάτι στο πεδίο βολής Κρήτης.
1: Και θα γίνει διπλή βολή από την ελληνική και την γαλλική φρεγάτα.
0: Με δύο πλοία τα οποία πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν ένα συνδυασμένο σενάριο με στόχους, είτε έναν υπερηχητικό είτε ένα υποχητικό, είτε μια αέρια επιλή η οποία έρχεται από ψηλά και μια που έρχεται χαμηλά.
1: Άρα τα δύο πλοία, το ελληνικό και το γαλλικό, θα αντιμετωπίσουν μια διπλή απειλή.
0: Σενάριο δυσκολίας, αλλά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη γαλλική πλευρά να διαφημίσει αυτό το πράγμα. Δεν αφορά τη δοκιμή Αστέρ. Ο Αστέρ έχει δοκιμαστεί πολλές φορές. Θυμάμαι μια περίπτωση εντυπωσιακή που και το γαλλικό αεροπλανοφόρο, ξεχνάμε ότι το Σάλτεγκολ έχει πάνω 32 Αστέρ. Είναι κάτι που πάντοτε το προσπερνάμε. Κάποια στιγμή είχε γίνει βολή από τους εκτοξευτές του Σαλντεγκόλ και από τα πλοία συνοδείας, που ήταν ένα άλλο σενάριο υψηλής δυσκολίας με λιγμούς στόχων που προσέγγιζαν σε προστασία του αεροπλανοφόρου. Κάτι τέτοιο σχεδιάζουν οι Γάλλοι και αυτό προβλέπεται να γίνει σε ένα πεδίο βολής της γαλλικής διεύθυνσης εξοπλισμών. Βρίσκεται κάπου στην Νότια Γαλλία, όπως είπα. Γιατί πρέπει να γίνει εκεί? Πρώτα απ' όλα γιατί οι Γάλλοι θέλουν να κάνουν την επίδειξη εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στο πεδίο Βουλής Κρήτης. Εκτός αυτού, οι Γάλλοι έχουν εκεί πέρα κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις παραμέτρους ελέγχου που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη βολή, η οποία θα γίνει μια φορά. Δηλαδή, δεν πρόκειται να ξοδεύεις βλήματα για να επικυρώνεις κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση τι ζητάμε να επικυρωθεί.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι.
0: Όλη η αλυσίδα βολής.
1: Ναι, κατάλαβα. Όλη η διαδικασία, το πρωτόκολλο, έτσι.
0: Από το εκεί που αποκαλύπτεται η απειλή, στο πώς παρακολουθείτε, στο πώς λαμβάνετε η απόφαση για να εκτοξευθεί το βλήμα, σε πώς αναχαιτίζεται η απειλή και εξουδετερώνεται από τον αστέρ.
1: Άρα θα δοκιμαστούν όλα τα συστήματα, ραντάρ...
0: Όλα. Εδώ, όπως είπα μόλις, δεν δοκιμάζεται ο πυραυλός, δοκιμάζεται η αλληλουχία και κυριότερα το νέο ραντάρ, διότι εφόσον ούτε η γαλλική έχει κάνει βολή, το ραντάρ των FDI είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί σε όλες τις παραμέτρους. Και είναι κάτι το οποίο τοποθετείται πιθανότατα την άνοιξη. Ήταν να γίνει, απλώς με όλα αυτά που υπάρχουν και με την κρίση και με το γαλλικό ναυτικό να μετακινεί τα πλοία του λόγω κρίσης, πολέμου και απαιτήσεων επίδειξης ισχύω σε διάφορα σημεία του κόσμου, δεν έγινε. Για μας

0: πιθανότητα συνδυαστεί με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης στον Κίμωνα και μετά θα γίνει και η ίδια αναβάθμιση στην...
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση τώρα και τα τέσσερα πλοία, τα τρία μάλλον, έτσι, και το άλλο που είναι η κατασκευή, θα έρθουν με 32 αστέρ μετά, δεν θα έρθουν με Silver 70, έτσι, με την δυνατότητα εκτόξευσης πυράβλων κρούζ. Το ξέρουμε αυτό?
0: Εδώ είναι κάτι που όχι, δεν το ξέρουμε. Εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν Silver 70, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια πλοία. Δηλαδή θα γίνουν και στα τέσσερα πλοία. Διότι εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες δημόσιες δηλώσεις για το πόσα και ποια.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, το πολεμικό ναυτικό θέλει δυνατότητα κρούσης ή προτιμά να έχει 32 αστέρα? Γιατί από εκεί ξεκινάμε από τον χρήστη. Αν το θέλει το πολεμικό ναυτικό, τι θέλουμε εμείς?
0: Το πολεμικό ναυτικό έχει μια αποστολή, έτσι. Τα πλοία αυτά υπηρετούν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων των ναυτικών. Η στρατηγική κρούση δεν είναι κομμάτι αυτού του ρόλου, του διευρυμένου ρόλου, μάλλον όλου του φάσματος των ρόλων που εξυπηρετεί. Είναι σε επίπεδο στρατηγικό γεφά.
1: Άρα το ναυτικό τι θέλει? Προτιμά να έχει 32 αστέρια για να καλύπτει απειλές ή θέλει να έχει όντως και δυνατότητα κρούσης ή τα δύο πλοία τουλάχιστον?
0: Να το θέσω διαφορετικά. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και για την Περγαμίνη, και μια που το ανοίξαμε ισχύει και για την Περγαμίνη. Όταν είχα στο παρελθόν πάει 2 ή 3 φορές στα γαλλικά ναυπηγεία, είχα ανέβει και σε γαλλική φρέμ και μάλιστα στην γαλλική φρέμ την πρώτη αντιεροπορική άμυνα, που εκεί υπάρχουν σε κάθε φρέμ γαλλική υπάρχουν 4x8 σιλβέρ. Στις πρώτες υπάρχουν σιλβέρ μικροί, 43 άριδες, και σιλβέρ 70. Οι σιλβέρ 43 παίρνουν μόνο αστέρ 15.
1: Εδώ να πούμε για τους ακροατές, το ξέρουν βέβαια, είναι εκπαιδευμένοι, ότι οι σιλβέρ 70 είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να φέρουν τους scalp naval.
0: Είναι η πλήρως μεγέθους.
1: Ναι, που μπορούν να φέρουν τους πυράβλους κρούζ.
0: Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση scalp. Οι επόμενες τέσσερις, δύο είχαν φορέσει Silver 50 και Silver 70, και υπάρχουν και οι δύο τελευταίες που είναι αντιεροπορικής άμυνας, οι οποίες έχουν μόνο πυράβλους αστέρα. Δεν έχουν τους όπλα στρατηγικής.
1: Άρα εμείς ξέρουμε οι δύο, γιατί υποτίθεται ότι οι δύο από τις τέσσερις, οι δύο τελευταίες, δηλαδή ο Φορμίων και ο επόμενος, ο Θεμιστοκλής, θα είναι, ποιος θα είναι ο επόμενος?
0: Το θέμα είναι το ότι και μια άλλη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που μιλούσε για 3 από 4 πλοία.
1: Α, 3 από 4.
0: Το ναυτικό τι λέει? Το ναυτικό δεν πρόκειται ποτέ να βγει επίσημα και να αντικρούσει.
1: Καλά, επίσημα δεν
0: θα
1: πει, ναι.
0: Αλλά τι λένε προηγούμενες διοικήσεις και άνθρωποι του ναυτικού, οι οποίοι σήμερα μπορεί να μην βρίσκονται στα πλοία, αλλά τα υπηρέτησαν πιστά και υπηρέτησαν το ναυτικό. Λένε το εξής, ότι για μας, εάν τοποθετηθούν επάνω όπλα στρατηγικής κρούσης, δεν αφορούν το δικό μας ρόλο, δεν αφορούν τις δικές μας απαιτήσεις, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Αφαιρούν ένα κομμάτι από την δυνατότητα αντιεροπορικής άμυνας στην οποία
1: είναι
0: περιορισμένη στα 32 βλήματα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο άπτεται και τον Περγαμίνη. Όπως είπα, όταν είχα μπει στις φρεγάτες αυτές, υπήρχε αυτός ο χώρος ο οποίος υφίσταται σε όλα τα πλοία φρέμ. Δηλαδή ένας χώρος μπροστά από τη γέφυρα, ανάμεσα στο πυροβόλο και στη γέφυρα, που ήταν χώρος για μελλοντική αύξηση των δυνατοτήτων. Οι Ιταλοί δεν προχώρησαν πέρα από από τους 2 οχταπλούς...
1: Από τους 16,
0: Α50.
1: Μάλιστα. Άρα εμείς εκεί μπορούμε να βάλουμε ένα από τα δύο. Ή να βάλουμε επιπλέον αστέρι.
0: Το θέμα είναι το εξής. Αρκεί να δει κανένας τη διαρρύθμιση των δύο φρεγατών, δηλαδή των γαλλικών φρέμ και των ιταλικών φρέμ, για να προσέξει κάτι. Οι Ιταλοί πρώτα έχουν βάλει στις 4 από αυτές έχουν βάλει το μεγάλο πυροβόλο των 127 χιλιοστών.
1: Ναι.
0: Όταν είχα ρωτήσει και πήρα μια απάντηση, μάλλον χαμόγελο παρά απάντηση, αν υπάρχει εκεί πέρα ο χώρος, η απάντηση είναι το ότι εκεί πέρα υπάρχουν κελιά. Ένα από αυτά τα κελιά, ένας από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετηθεί το πυροβόλο των 127.
1: Άρα λείπει από εκεί, μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο, όχι Όχι μόνο στο ότι υπάρχει πάνω από το κατάστρωμα.
1: Στο τύπο από κάτω, το σύστημα από κάτω, ναι. Κατά ποια
0: χώρα από κάτω. Η τροφοδοσία από κάτω είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την τροφοδοσία του πυροβόλου του Ότο Μελάρα των 76 χιλιοστών. Άρα
1: ναι.
0: Υπάρχει ο χώρος. Θα το δούμε.
1: Ιταλικό γρίφο. Θα το δούμε με εσπρεσάκι τη Δευτέρα. Έγινε. Ευχαριστούμε, Φέτον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Φέτον Καροσηφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, δυσκολίες στην παραλιακή στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Την αρσεσιλία της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ελεμέλεια της Βουλής. Ειδικότερα για την αρσεσιλία της κ. Κωνσταντοπούλου που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση δημοσιογράφου εναντίον της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, σε σύνολο 265 παρόντων βουλευτών υπερψήφισαν 175 ενώ 90 την καταψήφισαν. Για την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου που αναφέρεται σε Ευρωπαϊκό Έντελμα των Βελγικών Αρχών στο πλαίσιο της διερεύνησης για το Qatar Gate, σε σύνολο 266 παρόντων βουλευτών, 264 ψήφισαν υπέρ, ενώ 2 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Παρεμβάσει στην Αντλία, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κινητοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο και η κινητικότητα αυτή θα παράξει αποτελέσμα. Σημείωσε όπως η κυβέρνηση επικεντρώνει στο πετρέλαιο θέρμανση αλλά και στα τιμολόγια ρεύματος. Επισήμανε ότι η κρίση αυτή είναι ευρωπαϊκή και όχι της Ελλάδας, ενώ είπε πως τα εργαλεία θα αναζητηθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ανέφερε πως η κυβέρνηση με χρηστή χρήση έχει το απόθεμα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα ανήλθε στο 3,2%. Παραιτήθηκε σήμερα από το Πασόκ η πρώην βουλευτής Ρόζα Βρετού. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του Πασόκ, τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλίων και επιφανειακή πολιτική σύνθεση. Σε ειδικά διαμορφωμένους και απομακρυσμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού και σε ξεχωριστά κελιά κρατούνται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στην ανακρίτρια Χανίου, 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις, σήμανε εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλη νοσοκομείου Ηρακλείου. Ενδιαφέρεται να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν δήλωσε σήμερα πως η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Σε συνέντευξή της στο Αλτζαζίρα, σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια αναμονής και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα, κατέληξε. Στα αθλητικά, για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, εξέλιξε ο αγώνας Καλαμάτας Λάρισας που βρίσκεται στο 0-0 στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός στο Allwyn Arena. Πρώτο σερβίς αυτή την ώρα για τον αγώνα Σλοβακίας Ελλάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυση 0,54% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Next Step Media Group ανακοινώνει την απόκτηση του κορυφαίου αθλητικού site www.sportdog.gr. Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος επεκτείνει το δημοσιογραφικό του αντικείμενο στον αθλητισμό, ολοκληρώνοντας το φάσμα της ενημέρωσης που προσφέρει στο κοινό του πολιτική, οικονομία, αυτοδιοίκηση, ενέργεια, lifestyle και πλέον αθλητικά. Η απόκτηση εντάσσεται στο αναπτυξιακό πλάνο της Next Step Media Group και έρχεται σε συνέχεια σταθερά ανωδικής οικονομικής πορείας με αύξηση των μεγεθών του ομίλου.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 17 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λαμπροσέ Καλαρίτη. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Γαλλία. Επειδή μιλάγαμε για τι FDI και για τον Κίμωνα, ο οποίο είναι ήδη εδώ, για τον Νέαρχο, ο οποίο θα έρθει και για τον Φορμιώνα, η τρίτη FDI, και για τι βολέ που θα γίνουν στην Γαλλία τον επόμενο χρόνο, που καταλαβαίνω, τι δοκιμαστικέ με του πυράβλου Αστέρ, συνδυαστικά από ελληνική και γαλλική φρεγάτα. Πάμε στη Γαλλία να δούμε τι γίνεται και με τα εσωτερικά του. Γιώργο Τασιόπουλο, γεωστρατηγικό αναλυτή, καλησπέρα, έδρα το Παρίσι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι νεότερα έχουμε από την Γαλλία, δημοσκοπήσει κλπ.
1: Έχουμε δύο γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες τελευταία στιγμή, οι οποίες ενδιαφέρουν ίσως και την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε στο Ελιζέ τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον βασιλιά της Ιορδανίας, τους οποίους κάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Δεν αρέσει το ότι στα νότια του Λιβάνου δεν υπάρχει δύναμη του ΟΗΕ. Υπάρχει φόβος ότι η Χεζμπολά θα το εκμεταλλευτεί και υπάρχουν ζυμώσεις για να δημιουργηθεί μια δύναμη από Γαλλία, Αγγλία, ΗΠΑ, ίσως σε κάποιες αραβικές χώρες.
0: Στο νότιο του Λιβάνου υπάρχει ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος πιέζει τη Χεζμπολά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κανένας άλλος εκεί.
1: Ναι. Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή στο Παρίσι υπάρχουν ζυμώσεις με τον πρόεδρο του Λιβάνου, με τον βασιλιά της Ιορδανίας. Μήπως δημιουργηθεί κάποια στρατιωτική δύναμη η οποία θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο εκεί.
0: Τι ρόλο να παίξει? Γιατί μέχρι στιγμής οι Ισραηλοί είναι που χτυπάνε τη Χεζμπολά. Δεν είναι κανένας άλλος εκεί. Ούτε οι Γάλλοι είναι, ούτε οι Άγγλοι είναι, ούτε οι Αμερικανοί είναι, ούτε οι Σαουδάραβες. Καλά, οι Σαουδάραβες έχουν άλλα θέματα.
1: Αυτό που φοβάται, αυτό που φοβούνται οι Γάλλοι είναι ότι η Χεζμπολά θα ενισχυθεί κάποια στιγμή πάρα πολύ. Άρα προτείνουν και αυτοί κάποια δική τους παρέμβαση. Το έχουμε ξαναπεί. Η Γαλλία θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι του Λιβάνου. Θα το πετύχει, όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν προσπαθεί να μπει με κάποιο τρόπο να επανέλθει, όπως είναι στη Συρία, να επανέλθουν στα πράγματα του Λιβάνου. Αν θα το πετύχουν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και μάλιστα μια δεύτερη γεωπολιτική είδηση.
0: Άρα ο Αούν και ο Αμπτάλα στο Παρίσι σήμερα. Έτσι,
1: στο Παρίσι, και μάλιστα αύριο το πρωί, 10:30, ο Μακρόν κάλεσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τους υποψήφιους στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σύσκεψη στο Ελιζέ για την εξωτερική πολιτική. Άρα κάτι ψήνεται. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Υπάρχει παράδοση στη Γαλλία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι ο αποκλειστικός τομέας του Γάλλου Προέδρου. Άρα το αφεντικό μέχρι την 1η Μαΐου του 2027 παίρνει ο πρόεδρος Μακρόν. Το ότι καλεί πολιτικούς αρχηγούς και υποψήφιους στις προεδρικές εκλογές, ίσως κάτι είναι σημαντικό. Ενημερώνει όλο τον κόσμο για να είναι όλοι οι αρχηγοί, όλα τα κόμματα να ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί. Στη Γαλλία υπάρχει πολύ μεγάλη συνένεση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και ακόμα μία φορά το λέμε ότι ο μόνος που αποφασίζει είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ξεκίνησε ο Ντεγκόλ αυτό, άρεσε πολύ στο Μιτεράν, είναι ένας απαράβατος κανόνας που ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει. Αν θέλετε, περνάμε στα των εκλογών.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά να πούμε.
0: Σημαντικό αυτό που για να μην βγάλει, ναι. Άλλο.
1: Λοιπόν, έχουμε μια δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών του Παρισιού, στο οποίο έκανα το εξής, έκανα το άθροισμα όλων των υποψηφίων, των συντηρητικών υποψηφίων. Λεπέν, Φιλίπ, Ρεταλιό και Ζεμούρ. Φτάνουμε στο 63%. Εάν αφαιρούσουμε τους αριστερούς υποψήφιους, Μελονσόν, Κλουσμάρ, Μοντελιέ, φτάνουμε στο 32%. Άρα λοιπόν καταρρύπτεται ο μύθος μιας Γαλλίας όπου κυριαρχεί αριστερά. Εάν επιβεβαιωθεί στις 18 Απριλίου αυτή η δημοσκόπηση, πάμε για ένα λόγο δύο συντηρητικοί ψηφοφόροι προς ένα. Άρα σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας, φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι και στη Γαλλία στρέφονται κυρίως στη δεξιά, στα στερητικά κόμματα, για λύση. Δυστυχώς η αριστερά είναι φόρη. Ο κεντροδεξιός Φιλίπ και ο στερητικός Ρεταγιό αντιτίθεται στην αύξηση του φόρου κληρονομιάς που πρότεινε ως την ύφος η αριστερά. Προσπαθώ να καταλάβω εάν με προεκλογικό πρόγραμμα την αύξηση των φόρων και μόνο αυτό θα πείσουν τους ψηφοφόρους. Υπάρχει και μια άλλη είδηση που πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Ο Μελανσόν δήλωσε ότι αν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως το έχουμε ήδη πει, αυτό μπορεί να γίνει αν γίνει πόλεμος, πανδημία, μεγάλη καταστροφή. Φυσικά προβλέπει το γλυκό.
0: Συγγνώμη, ο Μελανσόν μου φαίνεται ότι έχει ξεφύγει τελείως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τι επιχείρημα να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης?
1: Αυτό θα να σας πω. Αυτό που συζητήθηκε ήδη σε συντηρητικό έντυπο στη Γαλλία, με ποια δικαιολογία, ακριβώς την ίδια ερώτηση, θα κηρύξει την έκτακτη ανάγκη? Δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει πανδημία, δεν υπάρχει κάποια τεράστια μεγάλη φυσική καταστροφή. Κάτι δεν πάει καλά, όπως είπατε, πάρα πολύ εύστοχα, και ήδη έχουν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες. Ήδη είχαμε τη φαϊνή ιδέα του Μελονσό να διαγράψει το γαλλικό χρέος. Λες και μπορεί να γίνει κάτι.
0: Κάτι μας θυμίζει αυτό, ναι.
1: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι με τέτοιο πρόγραμμα κάνει δώρο στη Λεπέν. Μετά συζητάμε γιατί στις δημοσκοπήσεις η Λεπέν προηγείται, γιατί εμφανίστηκε για πρώτη φορά ένα άλλο κόμμα, ένα άλλο υποψήφιο, ο οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο εντό εισαγωγικών σε σχέση με τη Λεπέν. Πάμε λίγο στη γαλλική οικονομία. Το χρηματιστήριο έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανησυχεί, όχι μόνο για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, αλλά γιατί μπαίνουμε, όπως πριν μερικούς μήνες, στο περίφημο γαϊτανάκι ψήφισης προϋπολογισμού χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο καημένος ο Σεμπαστιάν Λεκορνιού, πολύ συμπαθής πρώην υπουργός άμυνας, το θυμόμαστε με τα Ραφάλ στην Αθήνα, και πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή έχει ένα τιτάνιο έργο. Γιατί δεν υπάρχει η συνένεση, η διακομματική συνένεση που είχαμε πριν ένα χρόνο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κανείς δεν θέλει να ευχαριστήσει κανένα. Κανείς θέλει να λάβει πολιτικό κόστος. Άρα λοιπόν, μάλιστα ένας κεντρός υποψήφιος, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γκαμπέλ Ατάλ, έριξε ένα καρφί στον Μακρόν. Είπε ότι όσο υπήρχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η γαλλική οικονομία είχε αριθμό ανάπτυξης 2%, ίσως και παραπάνω. Με το που έγινε το λάθος, διάλυση της Βουλής, πρόορες εκλογές, όπου δεν δίκαιη πλειοψηφία, η γαλλική οικονομία έχασε το ρυθμό της. Άρα πέφτουν και καρφιά.
0: Έχει εκτοξευθεί και το επιτόκιο των γαλλικών ομολόγων, ναι, έτσι, που σημαίνει ότι θα έχει θέμα να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της.
1: Θα το αναχρηματοδοτήσει, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ανησυχία, γιατί πάμε καινούργια μεγάλη πρόκληση, ο νέος προϋπολογισμός εντός προεκλογικής περίοδου. Έχουμε ένα άλλο πολύ παράξενο φαινόμενο. Ενώ είμαστε εκλογές του 27, έχουμε υποψηφίους από το 32. Δηλαδή, μετά τον Μπαρντελά που έχουμε ήδη μιλήσει, εμφανίστηκε ένας δεύτερος, ο Γεράρ Νταμανάν. Αυτός είναι 44 ετών. Είναι συντηρητικός πολιτικός, έχει δεξιό πολιτικό προφίλ, έχει μεγάλη κυβερνητική εμπειρία. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, υπουργός εσωτερικών, τώρα είναι υπουργός δικαιοσύνης. Μιλάμε για ένα παλιό που λένε του Σαρκοζή. Και μάλιστα, όπως έχουμε πει στη Γαλλία, είναι πολύ σημαντικό, υπήρξε και δήμαρχος. Λέμε ότι στη Γαλλία για να εκλεγεί πρόεδρο πρέπει να γίνει και δήμαρχος. Προς το παρόν, ο Νταμανάν υποστηρίζει τον Φιλίπ, τον Εντουάρ Φιλίπ ανοιχτά. Αλλά και αυτός ετοιμάζεται για το 2032. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να ετοιμάζονται δύο υποψήφοι για τις επόμενες εκλογές, ο Μπαρντελά και ο Νταμανάν. Οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν συνέχεια και φυσικά όλα είναι ρευστά. Είδα μια μικρή πτώση της Λεπέν στο 33%. Έχει αυξηθεί λίγο ένας μικρός συντηρητικός υποψήφιος, ο Ζεμούρ, και ο Μελονσόν στο 16-17. Αυτό είναι, αλλά θα αλλάξουν πολλά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν σενάρια ότι τρεις υποψήφοι, ο Φιλίπ κεντροδεξιός, ο Ατάλ κεντρός και ο Ρεταγιός συντηρητικός, θα συζητήσουν να κάνουν προκληματικές εκλογές, δηλαδή το κέντρο, κεντροδεξιά και η δεξιά. Εάν συμφωνήσουν να κατεβάσουν ένα μόνο υποψήφιο, αυτόματα θα λάβουν 19-20% και περνάνε δεύτερο γύρο. Ήδη φαίνεται ότι ούτε ο Ατάλ θα περάσει δεύτερο γύρο, ούτε ο Ρεταγιό.
0: Ποιος περνάει, δεύτερο γύρο περνάει ο Μελανσόν.
1: Αυτή τη στιγμή το τελευταίο γκάλο που βγήκε περνάει ο Μελονσόν.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν τρελαθεί, μου φαίνεται.
1: Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, γιατί ίσως να υπάρξει μια συσπήρωση του κέντρου κεντροδεξιάς-δεξιάς. Αν κατεβάσουν μόνο το Φιλίπ σαν υποψήφιο, αυτομάτως περνάει αυτός, περνάει στο ίδιο.
0: Πάντως, αν περάσει δεύτερο γύρο η Λεπέν με τον Μελανσόν, θα βγει η παμψηφή η Λεπέν. Θα τη ρίξουν με χέρια και με πόδια όλοι.
1: Εννοείται, γιατί αυτά που προτείνει ο Μελονσόν, όπως είπατε κι εσείς, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί η Λεπέν, κάποιοι μου λένε, γιατί κερδίζει πόντους. Υπάρχει μεγάλη σύγκριση με τη Μελόνι στην Ιταλία. Πολλοί λένε, κοιτάξτε, στην Ιταλία ψήφισαν ένα παρόμοιο προφίλ, η οικονομία πηγαίνει καλά. Και θα σας πω και ένα ανέκδοτο, μιλάμε για φόρους. Διάβαζα πάλι στο γαλλικό τύπο, συνεχίζουν η φυγή Γάλλων ευκατάστατων, πλούσιων Γάλλων, που πηγαίνουν πού, στην Ιταλία. Γιατί, στη γειτονική Ιταλία, γιατί η Μελόνι χαμηλώνει τη φορολογία. Και έτσι πηγαίνουν πλούσιοι Γάλλοι και εγκαθίσταται στην Ιταλία.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να σας πω ότι η κυρία Λεπέν κερδίζει κάποια ποσοστά διατριταφυλασμένης λόγω της Μελόνι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σε εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Για ακόμα μια φορά. Γιώργος Στασιόπουλος από Παρίσι, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε λίγο θα πάμε, όχι τώρα αμέσως, μετά σε λίγο αργότερα θα πάμε Αμερική να δούμε τι γίνεται με την οικονομία. Μετά θα πάμε Μέση Ανατολή.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Καλημέρα σας.
14: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
13: Κάτι συγκεκριμένο?
14: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
15: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
18: Διζυγλικινικό.
17: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
18: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1. Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες επιστρέψαμε. Πάμε, πριν πάμε Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε τι γίνεται και πριν πάμε στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ, να δούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί πάμε να δούμε τι γίνεται στο δικό μας πόλεμο, τον εσωτερικό. Σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα και να ρίξουμε μια ματιά για το πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί τώρα, μετά την ΔΕΘ. Και εφόσον έχουμε μπει πλέον, όχι στην τελική ευθεία, αλλά είμαστε εσείς στην στροφή για τις εκλογές. Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είχατε την καινούρια δημοσκόπηση για το Action. Τι βγαίνει?
23: Ουσιαστικά κάποια δομική αλλαγή δεν έχουμε. Mm. Δηλαδή να έχουμε μια θεματική αύξηση, αλλαγή τη σειρά κατάταξη των κομμάτων. Έχουμε όμως μικρές αλλαγές που έχουν μια αξία. Η Νέα Δημοκρατία στη μέτρησή μας στην εκτίμηση ψήφου φτάνει το 31, αυξάνει μισό τα 100. Φαίνεται να μένει περίπου στα ίδια, κάτι να εισπράττει πολύ λίγο ο κύριος Τσίπρας. Περισσότερο μοιάζει με την επίδοσή του τον Ιούνιο, και το Πασόκ είχε μια πιο αισθητή άνοδο γύρω στο 1,5, αλλά αυτό το οδηγεί στο 12%.
0: Ατσίμπησε κάτι.
23: Ναι, ναι. Κάτι ξανακινήθηκε, ωστόσο θυμίζω ότι επί 2 χρόνια και πριν την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ είχε ένα 13-13,5, θυμάσαι, ναι. Που λέγαμε Βέλανζε, και εμείς δεν μιλάγαμε για αυτά τα ποσοστά.
0: Πάντως η εικόνα, ακόμα και πριν το κόμμα Τσίπρα, όταν ήταν στη δεύτερη θέση το Πασόκ, όταν ήταν, ξέρω εγώ, είναι ίδια. Το πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσια ποσοστά από τον δεύτερο, και συνήθως είναι το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου. Αυτό έχει κολλήσει εκεί πέρα. Δηλαδή, πάνω
23: είναι ακριβώς όπως το λες, και να πούμε ότι δεν είναι κάτι το συνήθως. Δηλαδή στη μεταπολίτευση, αν δούμε, και μάλιστα για ένα κόμμα το οποίο έχει μπει στην 8η χρονιά της θητείας της, να προηγείται με 14-15 μονάδες, να έχει διπλάσιο ποσοστά από το δεύτερο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι από μόνο του πολύ σημαντικό.
0: Από εκεί και κάτω βλέπω σταθερότητα Βελόπουλου. Η ελληνική λύση μένει σταθερή, μετών.
23: Από εκεί και πέρα συμβαίνει το εξής. Η μεγάλη πτώση που εμφανίζει το κόμμα
0: Καρτιανού,
23: την οποία τη βρίσκαμε 11 και 12 σε κάποιες μετρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ο μέσος των δημοσκοπήσεων ήταν 11, τη βρίσκουμε τώρα στο 4,5.
0: Μεγάλη πτώση.
23: Μιλάμε για πολύ μεγάλη πτώση, μιλάμε για το απόλυτο 70% των δυναμεών της. Αυτό λοιπόν το 7 περίπου τα 100 που χάνεται, μοιράζεται σε κόμματα από τα οποία είχε φύγει. Έτσι για παράδειγμα βλέπουμε να εισπράττει ο κύριος Βελόπουλος, να εισπράττει πάλι Φωνή Λογικής, αλλά και άλλα κόμματα, γιατί τότε παρατηρούσαμε ότι το κόμμα αυτό παρουσίασε εκείνη τη φάση μια πολυσυλλεκτικότητα ενδιαφέρουσα, και από τα κεντροαριστερά αριστερά και από τα πιο δεξιά, ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Πέφτοντας αυτό βλέπουμε διάφορα κόμματα να εισπράττουν λίγο.
0: Επαναπατρίζονται αυτοί που είχαν φύγει για να πάνε εκεί, έτσι.
23: Ακριβώς. Και βέβαια η εικόνα συμπληρώνεται με το ότι υπάρχουν 5-6 κόμματα μακριά πολύ από το 9%, και δεν βλέπουμε ειδικά να αναφέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια
0: πλεύση ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
23: Η πλεύση ελευθερίας φαίνεται να φρενάρει την πτώση που είχε τους τελευταίους μήνες. Είναι σε ένα 5,5 περίπου τα 100, εισπράττει κάπου εκεί μισή μονάδα. Έχει σταματήσει πάντως. Δηλαδή, ωφελήθηκε και αυτή από την
0: πτώση της
23: κυρίας Καριστιανού. Αυτό χαρακτηρίζει. Σύν ότι αυτό αυξάνει και ένα, τουλάχιστον στη δικιά μας μέτρηση, ένα κομμάτι δεν πάει αλλού, και αυξήθηκαν οι αναποφάσεις κατά 2%.
0: Αυτό τώρα σε έδρες, γιατί είδα ότι κάνατε και την αναγωγή σε έδρες. 126 έδρες σημαίνει, αν πάρει αυτό το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. 126 έδρες, σωστά, αν θυμάμαι καλά.
23: Αυτό αφορά και με αυτό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με το ίδιο άθροισμα κομμάτων που να μένουν εκτός. Γιατί και τα δύο παίζουν ρόλο.
0: Πώς θα είναι μέσα,
23: η κατανομή.
0: Ναι.
23: Πάντως, εάν άνοιγαν οι κάλπες αυτή την Κυριακή και τα αποτελέσματα ήταν τη δημοσκόπηση που.
0: Οκτακομματική, έτσι.
23: Θα μιλάγαμε για οκτακομματική, δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία και δεν θα υπήρχε κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, σαν βασικό κορμό. Τώρα, η συμμαχία που θα δίνει μια πιο κάπως ισχυρή κυβέρνηση θα ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
0: 38 έχει το Πασόκ με την αναγωγή, θυμάμαι πώς έχει.
23: Ναι. Δηλαδή θα μάζευαν 164 βουλευτές περίπου. Λοιπόν. Η άλλη περίπτωση, εάν συνεργαστεί με, αν και το έχει αποκλείσει από τη μεριά του ο Πρωθυπουργός, με κόμματα από πιο δεξιά του, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, δεν θα αρκούσε ένα κόμμα. Mm. Δηλαδή το άθροισμα Ελληνικής Λύσης π.χ. με τη Νέα Δημοκρατία είναι 150. Mm. Δεν είναι.
0: Είδα ότι μετέσατε και το κόμμα Σαμαρά. Δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα, με ό,τι επισφάλεια έχει αυτό, αλλά καταγράφεται ποσοστό.
23: Όχι, μετρήσαμε τη δυνητική του ψήφο.
0: Δυνητική ψήφο, ναι.
23: Πρόσεξτε, βλέπουμε τουλάχιστον το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο στις μετρήσεις οπινοπόλ μια, θα έλεγα, σταθερότητα γύρω στο 12. Είναι γύρω στο 3,5, καμιά φορά λίγο πιο πάνω ή πιο κάτω. Αυτοί που είναι πιο, το δηλώνουμε πιο σιγουριά
0: όταν ψηφίσουν,
23: ότι θα ψηφίσουν και το υπάρχει ένας χώρος από 7-8% το οποίο λέει θα μπορούσα να το ψηφίσω. Προφανώς ξεκινάμε, δεν είναι πρόθεση ψήφου, ξεκινάμε όμως την προσέγγιση από το ότι 1,3,5 ας πούμε ότι είναι σίγουρο και από εκεί πέρα είναι η ικανότητα που μπορεί να δείξει ο ηγέτης ή το νέο κόμμα πόσο θα τραβήξει εδώ θα εμφανιστεί να πάρει κομμάτι από αυτούς που λέει πολύ πιθανό. Θυμίζω ότι για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας είχε 20-21% δυνητική ψήφο όταν ήδη εμφανίστηκε στο 15-15,5 πήρε το 70% της δυνητικής. Η κυρία Καριστιανού που είχε και μεγαλύτερα ποστά εμφανίστηκε με 11 για παράδειγμα μέσω όρο. Δηλαδή το μισό, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας ότι τόσο περίπου είναι. Θα έλεγα ότι σε μια μέτρηση θα μπορούσε να εμφανίζεται σαν ένα 5-5,5% περίπου.
0: Αυτός που είναι άγνωστος στο σχήμα και ενδεχομένως να αλλάξει πολύ τους συσχετισμούς δεξιά της Δημοκρατίας είναι αν κατέβει με κάποιο τρόπο κόμμα Κασιδιαρή, είτε ευθέως είτε μέσως είτε ιδιαίτερα της τεθλασμένης, έτσι.
23: Αυτό το πιστεύω ακράδαντα, το είδαμε το 23 με τους Σπαρτιάτες που ουσιαστικά ενταξιρίχθηκαν από τον κύριο Κασιδιάρη, έχει πάει και στα δικαστήρια υπόθεση και τα λοιπά. Και πήραν 4,5%, δεν είναι. Τώρα θα δίνει το παρόν και ο Original.
0: Και θα φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
23: Νομίζω ότι δεν θα είναι κάτι αμεληταίο και θα φέρει ανακατατάξεις προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, κύριε Ζούμπη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη, πότε είναι η επόμενη μέτρηση?
23: Θα αφήσουμε λίγο καιρό να κατασταλάξει κι άλλο κούρνια αυτός. Γιατί ξέρετε, μια τελευταία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ,
23: εάν μετρούσαμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, τη δεύτερη μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και τη τρίτη τώρα, αφού μίλησαν όλοι, βλέπουμε αλλαγές, μην νομίζετε. Δηλαδή, ειδικά μέσα στην πρώτη εβδομάδα, πολλά κόμματα που μετά έδωσαν άνοδο ήταν σε πτώση. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν ακόμα σε μια, σαν να γύρισε από τις διακοπές και να επανέρχεται να σκεφτεί. Είχαν αυξηθεί πολύ και είχαν αποφάσει την εχθές.
0: Και λοιπόν, τώρα κάθεται πιο
23: ομαλοποιημένο. Σε ένα ρυθμό ζωής, σε μια κανονικότητα, κοιτάνε τα λεφτά τους. Γιατί ακρίβεια είναι που απασχολεί και το οικονομικό.
0: Το είδα, είναι πρώτο στήρις.
23: Και όχι μόνο πρώτο. Έχει αύξει 5 εκατοστήρες μονάδες στην ιεράρχηση των πολιτών από τον Ιούνιο. Που του δίνει ένα ακόμα πιο εκρηκτικό χαρακτήρα.
0: Ακρίβεια καθημερινότητα. Μάλιστα.
23: Βέβαια.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε για τα ποιοτικά. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
23: Ζαχαρία
0: Ζούμπη, Opinion Poll, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα της οικονομίας. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα πάμε και μέσα Ανατολή. Θα πάμε Ισραήλ. Μόλις γυρίσουμε να κάνουμε και εκεί συνδέσεις για το τι γίνεται στο μέτωπο, να δούμε παρασκήνιο. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον διπλωματικό παρασκήνιο από εκεί. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο, το οικονομικό παρασκήνιο, γιατί έχει αρχίσει και καταγράφεται μια ρευστότητα και μια ομίχλη στις αγορές με φόντο την αύξηση των επιτοκίων για τα ομόλογα. Ηλίας Αρβανιτάκης, οικονομολόγος, χρηματιστηριακός αναλυτής της Morgan Stanley. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι γίνεται, τα ομόλογα έχουν αρχίσει και ασκούν πιέσεις σε όλη την αγορά, σε όλο το φάσμα των αγορών.
1: Ναι, τα ομόλογα ασκούν πιέσεις σε όλο το εύρος της αγοράς. Όπως έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, τα κρατικά ομόλογα έχουν ξεπουλήσει πάρα πολύ. Το δεκαετές για την ακρίβεια έφτασε και ξεπέρασε το 5%. Το οποίο είναι αντιθεώρητο ύψος. Τέτοια επίπεδα έχουμε να δούμε από εποχές πριν από το 2007. Και όλο αυτό το μεγάλο ξεπούλημα προέρχεται κυρίως από την αύξηση του πληθωρισμού, από τον πόλεμο, από τις προσδοκίες ότι τα στενά του ορμού μπορεί να συνεχίσουν να είναι κλειστά και να δούμε τιμές ενέργειας ακόμα πιο πάνω. Αλλά επίσης υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κρατικού χρέους που εκδίδεται από τις ΗΠΑ για την κάλυψη των ελλειμμάτων με τα data centers. Φέτος έχουν εκδοθεί πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρικά ομόλογα για την κατασκευή data centers, οπότε αυτές οι δύο αγορές ανταγωνίζονται.
0: Συγγνώμη, 300 δις έχουν εκδώσει οι Big Tech για την κατασκευή data centers. 300 δις.
1: 300 δις μέχρι και τον Αύγουστο. Οπότε μέχρι τον Δεκέμβριο υπολογίζεται ότι μπορεί να εκδώσουν ακόμα 200 με 250 δις.
0: Δύο φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Οπότε όλη αυτή η υπερπροσφορά χρέους δημιουργεί ανταγωνισμό προφανώς στην αγορά ομολόγων. Γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να δανείσει το αμερικανικό δημόσιο με 5% μπορεί αντίστοιχα να δανείσει μια Big Tech εταιρεία η οποία είναι πολύ ασφαλής. Με ενέχειρο ένα data center με μια απόδοση 6,5%. Οπότε όλη αυτή η υπερπροσφορά χρέους οδηγεί τα επιτόκια προς τα πάνω. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη Fed, η οποία χθες ανέβασε τα επιτόκια. Οπότε αυτή τη στιγμή οι αγορές αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα, όπου εκεί πέρα που λέγαμε για δύο πτώσεις επιτοκίων το 2026, τώρα μιλάμε για δύο ή τρεις ανόδους επιτοκίων. Οπότε όλο αυτό μπορεί να φέρει μια ευρύτερη αλλαγή στις τιμολογήσεις και των μετοχών, το οποίο μένει να φανεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Με τέτοια επιτόκια που δανείζονται οι εταιρείες, 6-6,5% είναι βιώσιμες, δηλαδή μπορούν να το αποπληρώσουν, γιατί υπάρχει η συζήτηση για το ότι οι μεγάλες εταιρείες που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν ακόμα τα αντίστοιχα έσοδα. Μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιο ύψος δανεισμού?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε πει και άλλες φορές σχετικά με τη φούσκα γύρω από την κατασκευή των data centers. Αλλά καλώς ή κακώς οι Big Tech είναι εταιρείες οι οποίες έχουν κερδοφορίες πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων και εκατοντάδων δισεκατομμυρίων το χρόνο. Έχουν ρευστά διαθέσιμα τα οποία αγγίζουν πολλές φορές και τα 100 δισεκατομμύρια. Οπότε μία μονάδα αύξηση στο κόστος δανεισμού τους πρακτικά δεν τους δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Επίσης, οι υπολογισμοί γύρω από τον data centers είναι ότι όταν ένα data center βγει πλέον στην παραγωγή, έχει ένα rate of return, μία απόδοση, η οποία ξεπερνάει το 20%. Οπότε αν ξαφνικά το κόστος δανεισμού πάει από το 5,5% στο 6,5% ακόμα και στο 7%, αυτό δεν πειράζει ιδιαίτερα τους επενδυτές. Τώρα το τι θα γίνει αν εν τέλει αυτές οι προσδοκίες πραγματοποιηθούν είναι μια άλλη συζήτηση, όπου κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και από το προφίλ των δανείων των ίδιων δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα με μια αξία 1,5%.
0: Είναι κερδοφόρες...
1: Εκεί πέρα βέβαια που...
0: Συγγνώμη, πείτε και θα ρωτήσω μετά. Πείτε.
1: Ναι, το πρόβλημα το βασικό βρίσκεται κυρίως στην υπόλοιπη οικονομία. Δηλαδή όταν αυξάνεται το επιτόκιο 1,5% στο δεκαετές, αυξάνονται κατ' επέκταση οι αποδόσεις των δανείων, των υποθηκών, των στεγαστικών δανείων, οπότε η αγορά ακινήτων θα βρεθεί υποπίεση. Εταιρείες οι οποίες δεν είναι τόσο κερδοφόρες και πρέπει να χρηματοδοτήσουν τα χρέη τους θα βρεθούν υποπίεση. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί τις εταιρείες τεχνολογίες και γενικότερα την κατασκευή του data center προς το παρόν.
0: Έχουν κερδοφορία ή δανείζονται με την προσδοκία της κερδοφορίας, δηλαδή η εμπιστοσύνη των δανειστών προς εταιρείες είναι η προσδοκία ή έχουν ήδη κάποια, έχουν αρχίσει να καταγράφουν κάποια κέρδη?
1: Οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, μιλάμε δηλαδή για Apple, Amazon, Google κλπ, ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Η κερδοφορία τους αυξάνεται τρίμηνο με τρίμηνο. Οι προσδοκίες για τα κέρδη τους αυξάνονται συνεχώς. Είδαμε βέβαια ένα ξεπούλημα στην αρχή του χρόνου, το οποίο συνδεόταν με το φόβο των επενδυτών ότι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά αυτές οι εταιρείες για την κατασκευή data centers. Αλλά με τους ισολογισμούς που εκδίδονται κάθε τρίμηνο, βλέπουμε ότι τα κέρδη τους στο τέλος της ημέρας δεν επηρεάζονται. Οπότε, κατ' επέκταση, και οι επενδυτές έχουν αρχίσει να παίρνουν τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις ότι όλη αυτή η κατασκευή που παρατηρείται είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει αυτές τις μεγάλες εταιρείες και θα τους κάνει ακόμα πιο κερδοφόρες στο μέλλον.
0: Τώρα, όπως είπατε, αυτό όμως πιέζει τα κράτη. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είδαμε και το ομόλογο των Γάλλων κλπ. Εκεί τι θα γίνει? Γιατί εδώ αυξάνεται το χρέος το κρατικό. Εκεί θα έρθει πίεση από αλλού.
1: Ναι. Αυξάνεται με υψηλότερη επιτόκια, σημαίνει ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους είναι πιο δύσκολη. Τα έξοδα προς τόκους για κάθε κράτος ανεβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να στραφούν σε ομόλογα μικρής διάρκειας, δηλαδή να στραφούν σε μονοετή ή διετή ομόλογα κλπ. Οπότε γενικότερα τα financial conditions, η κατάσταση με την οποία λειτουργούν τα κράτη, θα γίνει πολύ πιο δύσκολη. Αυτό καλώς ή κακώς δεν απασχολεί τόσο πολύ τη ΕΥΠΑ. Οι ΕΥΠΑ έχουν μέσα σε όλα αυτά έχουν μια ανάπτυξη πάνω από 2%. Ο πληθωρισμός επίσης βοηθάει την κάλυψη των ελλειμμάτων και ευρύτερα τα φορολογικά έσοδα. Αλλά εκεί πέρα που θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα είναι στην Ευρώπη. Όταν η Γαλλία δανείζεται με 4,5% και έχει μηδενική ανάπτυξη και πληθωρισμό, εκεί πέρα το πρόβλημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Και τώρα μιλάμε και για μια χώρα η οποία έχει ένα χρέος γύρω στο 110%, έχει πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα, είναι μια υπερφορολογημένη χώρα, οπότε εκεί πέρα το διέξοδο είναι κάτι το οποίο οι αγορές το βλέπουν πάρα πολύ έντονα.
0: Και αυτό δεν περιορίζεται στην Γαλλία. Η Ευρώπη γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση δημοσιονομικά, τουλάχιστον οι περισσότερες χώρες, έτσι. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει... να πυροδοτήσει ευρύτερη κρίση στην Ευρώπη στις αγορές.
1: Είναι πολύ πιθανόν, ειδικά χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, να πυροδοτήσουν μια κρίση χρέους. Για να είμαστε ακριβείς, βέβαια, η Ιταλία δεν είναι τόσο επισφαλής δανειστής, γιατί έχει μικρά ελλείμματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά μια κρίση ξεκινώντας από τη Γαλλία θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γενικά μιλώντας για την διεθνή αγορά, αφενός λόγω της γεωπολιτικής ρευστότητας, αφετέρου λόγω αυτών των οποίων περιγράφεται με τα ομόλογα, με το επιτόκιο των ομολόγων κλπ, υπάρχει ο φόβος μιας γενικότερης κρίσης, ακόμα και αν οι εταιρείες έχουν καλά εταιρικά αποτελέσματα κλπ?
1: Αυτή τη στιγμή, άμα κάποιος επικεντρωθεί στη ΕΥΠΑ, δεν βλέπει το ενδεχόμενο μιας κρίσης. Αν τώρα κάνουμε zoom out και δούμε την ευρύτερη οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο, υπάρχει η Ιαπωνία, η οποία αντιμετωπίζει πληθωρισμό και πρέπει να ανέβουν εκεί πέρα τα επιτόκια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το γεν δεν θα συνεχίσει να υποτιμάται. Και μετά, όπως σας είπα, είναι και το πρόβλημα της Ευρώπης, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία και στην ανάπτυξη της Γαλλίας και στην εξυπηρέτηση του χρέους μόνο μιας χώρας, αλλά είναι και η Ευρώπη έχει ένα ευρύτερο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο θα πλήξει την ανάπτυξή της όσο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράκ.
0: Άρα, για να το πω τώρα, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά έτσι, επειδή είναι το ερώτημα στο πίσω μέρος του μυαλού, όλοι αυτό έχουμε. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει ξαφνική επιδείνωση, ένα κράχ, ας πούμε?
1: Είναι πολύ πιθανό. Να σας δώσω ένα στοιχείο. το οποίο είναι ενδεικτικό της κατάστασης της Ευρώπης. Το φυσικό αέριο στη ΣΥΠΑ η κιλοβατόρα κοστίζει 1 λεπτό, ενώ στην Ευρώπη το αέριο η κιλοβατόρα κοστίζει 10 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι ενεργειακό κράχ βρίσκεται η Ευρώπη με αυτές τις κολοσσιαίες τιμές ενέργειας. Mm-hmm. Και τι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν οι ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη. Οπότε μια βαθιά κρίση στην Ευρώπη δεν είναι ένα σενάριο το οποίο θεωρείται απίθανο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανιτάκη, για ακόμα μια φορά καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλίας Αρβανιτάκης, χρηματιστηριακός αναλυτής Morgan Stanley, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε Μέση Ανατολή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Γαβρίλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε και καλησπέρα σας από την Ιερουσαλήμ.
0: Λοιπόν, τι εξέλιξε, είχαμε μια κινητικότητα. Είχαμε τον Μπιν Σαλμάν να πηγαίνει στην Αίγυπτο, είχαμε διάφορες διαρροές για προσπάθεια επαφής με το Ισραήλ. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Λοιπόν, την Τρίτη, πριν από δύο ημέρες, είχε μεταβεί εκτάκτως στο Κάιρο ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας, στο Κάιρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπτέλ Φατάχ Ασίση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη ακριβώς την ημέρα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για τους Σαουδάραβες, καθότι ηχούσαν οι σιρήνες στην Μέκα και στη Τζέντα από τις επιθέσεις των Χούθη. Και ήταν λοιπόν πολύ περίεργο το γεγονός ότι ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν αποφάσισε εκείνη την ημέρα να φύγει από την Αίγυπτο και να φύγει από τη Σαουδική Αραβία για λίγες ώρες στο Κάιρο. Και οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν τυχαίο αυτό, παρά το γεγονός ότι η επίσημη ανακοίνωση από το Προεδρικό στο Κάιρο ήταν γενικόλογη, όπως κάθε ανακοινώσεις που γίνονται ανάμεσα σε ηγέτες των αραβικών κρατών, που τέλος πάντων επαναδιαβεβαιώνουν τις καλές σχέσεις, και η Αίγυπτος να δηλώνει ότι είναι υπέρ της εθνικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, και μοιραίως οι διαρροές που ακολούθησαν μετά και που έγιναν γνωστές και δεν έχουν διαψευστεί, λένε ότι και οι δύο ηγέτες είχαν μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Ο Μπιν Σαλμάν από την πλευρά του έχει ζητήσει να εισχωρήσει η Αίγυπτος στη συμφωνία της Μέκας και με αυτόν τον μηχανισμό να αποστείλει ακόμα και στρατεύματα υπέρ της Σαουδικής Αραβίας για να αντιμετωπιστούν οι Χούθη.
0: Ναι, σιγά μη στείλουν. Εντάξει, ναι. Okay, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό που αντιπρότεινε ο Σίση, το πρώτο είναι ότι όλα δείχνουν ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συμφωνία της Μέκας. Και μάλιστα η αιτία και έτσι η αιτιολογία που έχει δοθεί είναι η στάνταρ αιτιολογία της Αιγύπτου, ότι παραδοσιακά η Αίγυπτος είναι υπέρ των δικτύων συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά φτάνει να μην υπάρχει μια στρατιωτική δέσμευση για την Αίγυπτο, και έτσι λοιπόν αυτό τουλάχιστον σε μεσανατολικό επίπεδο είναι αυτό το επιχείρημα που προβάλλεται από τους Αιγυπτίους. Και έχει σημασία να το επισημάνουμε αυτό, ότι δεν θέλει η Αίγυπτος να δεσμεύεται σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά. Αλλά έχοντας πλέον την εμπειρία η αιγυπτιακή η διπλωματία από τις διαμεσολαβήσεις, που είναι εξπέρ ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την Γάζα όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που πρότεινε η αιγυπτιακή η διπλωματία από τις διαμεσολαβήσεις, που είναι εξπέρ ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την Γάζα όλα αυτά τα χρόνια,

0: εκπρόσωποι των Χούθη με τους Αμερικανούς στο Ομάν. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι τελικές αποφάσεις ουσιαστικά της Σαουδικής Αραβίας ύστερα από το όχι της Αιγύπτου να μπει στη συμφωνία της Μέκας. Έτσι λένε οι διαρροές. Mm. Και οι διαρροές αυτές, έτσι για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, για να μην γενικολογούμε, η Ισραηλινή τηλεόραση, η κρατική, επικαλείται αυτές τις πληροφορίες έναν διπλωμάτη αραβικής χώρας που είναι γνώστης των επαφών που έχουν γίνει στο Κάιρο, αλλά και γενικότερα. Το πιο πιθανό είναι να προέρχεται από τα Εμιράτα. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, όπως θα δούμε, ίσως αν προλάβουμε να πούμε.
1: Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί πώς ήταν τη συνάντηση?
0: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, όπως αποκαλύφθηκε από πηγές και εδώ στο Ισραήλ αλλά και από την Αμερική, μετέβησαν στο Ισραήλ αξιωματούχοι της CENTCOM, δηλαδή της διοίκησης των Αμερικανικών δυνάμεων της περιοχής, για ένα σκοπό, να μεταφέρουν ένα αίτημα, το αίτημα των Σαουδαράβων προς τους Ισραηλινούς, να προσφέρουν οι Ισραηλινοί πληροφορίες στους Σαουδάραβες σε σχέση με τις θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Σαουδάραβες θεωρούν ότι επειδή οι Χούθη είχαν ανοίξει ένα μέτωπο με τους Ισραηλινούς ήδη εδώ και πριν μία τριετία, ότι οι Ισραηλινοί είναι γνώστες άλλων λεπτομεριών που ίσως οι Σαουδάραβες δεν γνωρίζουν. Οι Ισραηλινοί φέρονται να μην έδωσαν μία τελική απάντηση στους Αμερικανούς που είχαν έρθει την περασμένη εβδομάδα. Όμως φαίνεται ότι από την περασμένη εβδομάδα έως τη συνάντηση του Μπιν Σαλμάν με τον Σίσι στο Κάιρο, φαίνεται πως οι Ισραηλινοί αποφάσισαν να δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι Σαουδάραβες εναντίον των Χούθη, και για τον λόγο αυτό έχει διαρρεύσει από τις ίδιες πηγές, ναι. Έχει διαρρεύσει από τις ίδιες πηγές ότι κατά τη συνάντηση του Μπιν Σαλμάν με τον Σίσι στο Κάιρο ήταν παρόντες και αξιωματούχοι της CENTCOM που ουσιαστικά μετέφεραν και κλείδωσαν ουσιαστικά την υπόσχεση των Ισραηλινών, οι Ισραηλοί να δώσουν πληροφορίες προς τους Σαουδάραβες για να αντιμετωπίσουν πιο έξυπνα το μέτωπο της Ιεμένης εναντίον των Χούθ.
1: Ωραία, επειδή
0: αυτή είναι η βασική. Πολύ διάφορα.
1: Αυτή είναι πολύ διάφορα. Αυτό είναι είδηση, όντως. Αλλά επειδή δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει, τι ανταλλάγμα ζητούν οι Ισραηλοί?
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ακόμα. Λίγες
1: ώρες. Να υπενθυμίσουμε τη Σαουδική Αραβία ήθελε να υπογράψει, ήταν να υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ. Μετά μεσολάβησε η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Η Σαουδική Αραβία έκανε στροφή 180 μοιρών. Τώρα έχει καταλήξει η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Οι Ισραηλοί τους λένε ότι αν είχατε υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ, σήμερα θα σας προστατεύαμε με κάτι περισσότερο από πληροφορίες. Τώρα, τι ζητάνε από το ανταλλάγμα οι Ισραηλοί?
0: Οπωσδήποτε θέλουν αντάλλαγμα, αλλά αυτό όμως που είναι σαφές ότι δεν μπορούν να ζητάνε ένα αντάλλαγμα που δεν μπορεί να δοθεί. Δηλαδή μια εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική πλευρά, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Αλλά ζητούν από ό,τι φαίνεται κάτι παράπλευρο. Είναι εξίσου σημαντικό. Λοιπόν, είναι μια εκτίμηση αλλά που τη βασίζω στη συγκεκριμένη είδηση. Δύο ή τρεις ώρες μετά το τέλος της συνάντησης του Μπιν Σαλμάν με τον Σίσι στο Κάιρο, όπου συναντήθηκαν και με τους Αμερικανούς, εμφανίζεται ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα να μιλάει από το κρατικό το κανάλι εδώ στο Ισραήλ και να λέει ότι, χωρίς να διασυνδέει οτιδήποτε, να λέει ότι κατά την εκτίμησή του από 4 με 6 μήνες από τώρα είναι πολύ πιθανόν να υπογραφεί ακόμα μία συμφωνία Αβραάμ με άλλη μία αραβική χώρα της περιοχής και συμπληρώνει πιθανότατα αυτή η χώρα να είναι το Κουβέιτ.
1: Που το Κουβέιτ
0: ήταν το πρώτο, ήταν η χώρα που όταν υπεγράφει η συμφωνία της εξομάλυνσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Εμιράτα τον Σεπτέμβριο του 20, ήταν η χώρα που είχε πει ότι εμείς θα είμαστε η τελευταία χώρα στην περιοχή που θα εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ, και αν θα γίνει αυτό θα γίνει μόνο εάν έχει συσταθεί ήδη ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ. Τώρα, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Αυτό είναι το στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει πλέον η σαουδαραβική πλευρά, η οποία θα πρέπει να δώσει αυτό το αντάλλαγμα. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Η εκτίμησή μου

0: είναι ότι το αντάλλαγμα που έχουν ζητήσει οι Ισραηλινοί είναι να πιέσει η κυβέρνηση του Ριάντ, να πιέσει τον εμίρη του Κουβέιτ, να υπογράψει συμφωνία εξομάλυνσης με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα,
0: και αυτό
1: μισό,
0: δεν είναι
1: αυτό
0: απλό.
1: Πολύ σημαντικό, αυτό πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να το κάνει το Κουβέιτ, φαντάζομαι. Αλλά μισό λεπτό, να το βάλω σε μία τάξη για τους ακροατές. Οι Σαουδάραβες λένε στους Ισραηλινούς μέσω των Αμερικανών, παιδιά, δώστε μας πληροφορίες για τους Χούθη, γιατί έχουμε το ζόρι που έχουμε. Λένε οι Ισραηλινοί, ωραία, αλλά θέλουμε αντάλλαγμα. Γι' αυτό. Ναι. Η Σαουδική Αραβία. Το αντάλλαγμα που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί είναι υπογράψτε την συμφωνία του Αβραάμ στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία προφανώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό τώρα. Έχει τη συμφωνία της. Δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά λέτε εσείς ως υποκατάστατο αυτό ή ως προήμιο να πιέσει η Σαουδική Αραβία του Κουβέιτ να υπογράψει αυτό τη συμφωνία του Αβραάμ.
0: Τουλάχιστον μπορεί... αυτό προκύπτει από την δήλωση του πρέσβη του Ισραήλ στα Εμιράτα, που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι ξαφνικά εμφανίζεται και λέει αυτά που λέει, και μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι τυχαίος. Πριν από το πόστο του αυτή τη στιγμή που είναι στο Αμπουντάμπι, ο Γιώση Σέλη, έτσι ονομάζεται, ήταν και το νούμερο 2 στο πρωθυπουργικό γραφείο εδώ στην Ιερουσαλήμ του Νετανιάχου.
1: Είναι πιθανό.
0: Πολύ κοντινό στην
1: Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς δεν το επιτυχία. Άρα είναι πιθανό το Κουβέιτ να κάνει τέτοια κολοτούμπα?
0: Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο για πολλούς λόγους. Υπάρχει ένα θεσμικό μπέρδεμα στο Κουβέιτ. Και να υπενθυμίσω ότι όταν τον Αύγουστο του 1990 είχε καταληφθεί μέσα σε ώρες από το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, έκτοτε όταν αναστήθηκε το Κουβέιτ από τις τάχτες του, έχει δημιουργήσει νέους θεσμούς. Ένα κοινοβούλιο με κόμματα, με ελευθερία άποψης, με μια κυβέρνηση που εξαρτάται και που διορίζεται από τον εμίρη, αλλά θα πρέπει να κερδίσει και την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου, και δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Μια παλαιστινιακή μειονότητα πολύ ισχυρή, ίσως η ισχυρότερη από όλες τις χώρες που είναι στον κόλπο, και ένα Κουβέιτ που έχει μόνιμα το άγχος του σιητικού κινδύνου, γιατί το Ιράκ είναι από πάνω του και σιητοκρατείται, και το Ιράν φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σύνορα, είναι στη μέση το Κουβέιτ. Με αυτά τα άγχη είναι που πορεύεται αυτή η χώρα, παρά τον πλούτο της και τα πετρέλαιά της. Και τώρα θα πρέπει να ζυγίσει σε εσωτερικό επίπεδο πια τι θα πρέπει να κάνει. Έχει μια νομοθεσία πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά τη μη επικοινωνία οποιοδήποτε παράγοντα από το Ισραήλ με ποινή φυλάκισης, και δημοσιογράφοι έχουν τιμωρηθεί όταν είχαν δώσει μια συνέντευξη σε ένα από τα Ισραηλινά κανάλια και άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, αλλά και άλλο πλαίσιο και ιδεολογικό και επικοινωνιακό που θα πρέπει ο εμίρης του Κουβέιτ να αλλάξει τις ισορροπίες. Είναι δύσκολο εγχείρημα.
1: Δύσκολο,
0: αλλά εκεί βρισκόμαστε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Αν έτσι είναι, δύσκολα τους βάζουν οι Ισραηλοί, τους έχουν βρει στην ανάγκη. Καλά κάνουν, γιατί οι Σαουδάραβες αποχώρησαν από τη συμφωνία του Αβραάμ και τώρα οι άλλοι τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Πολύ ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Ωραία. Δύσκολη κολοτούμπα, θα δούμε. Δύσκολη στροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Όντως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γαβρίλ Χαρίτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Ιερουσαλήμ. Τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο, εδώ στις 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Δυσκολίες στην παραλιακή στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου στο ρεύμα προς Πειραιά και στη Συγκρού προς Αθήνα από Λαγκουμιτζή. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος. Όπως προβλέπει ο νόμος, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η ανεξάρτητη αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων όπως είναι τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα κτλ. Και θα αποστείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Στο 3,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στην Ευρωζώνη τον ίδιο μήνα ανήλθε στο 3,2%. Την άρση ασυλίας της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς και του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου που αφορά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση δημοσιογράφου εναντίον της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σύνολο 265 παρόντων βουλευτών υπερψήφισαν 175 ενώ 90 την καταψήφισαν. Για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου που αναφέρεται σε Ευρωπαϊκό Ένταλμα των Βελγικών Αρχών στο πλαίσιο της διερεύνησης για το Qatar Gate σε σύνολο 266 παρόντων βουλευτών 264 ψήφισαν υπέρ, ενώ δύο βουλευτές δήλωσαν παρόν. Παρέμβαση στην Αγγλία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει κινητοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο και η κινητικότητα αυτή θα παράξει αποτέλεσμα. Σημείωσε πως η κυβέρνηση επικεντρώνει στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα τιμολόγια ρεύματος. Επισήμανε ότι η κρίση αυτή είναι ευρωπαϊκή και όχι της Ελλάδας, ενώ είπε πως τα εργαλεία θα αναζητηθούν και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Ανέφερε πως η κυβέρνηση με χρηστή κρίση έχει το απόθεμα να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Παραιτήθηκε σήμερα από το Πασόκ η πρώην βουλευτής Ρόζα Βρετού. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγγυλώσεις του Πασόκ. Τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλίων και επιφανειακή πολιτική σύνθεση. Επίσκεψη στο Τωρόντο του Καναδά πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατηδίαν συναντήσεις με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ενώ έχει προγραμματιστεί και ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τωρόντο. Επίσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών, εκκλησιαστικών και επιχειρηματικών φορέων. Στην ανακρίτη Αχανίου, 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννη του βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ίδια φέρεται να ανέφερε σε αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχιο κατάθλιψη. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν δήλωσε σήμερα πως η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα. Σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια αναμονής και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα, κατέληξε. Στα αθλητικά, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος εξέλιξε αγώνες Καλαμάτα Λάρισα 0-1 στο 65 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 στο 15. 1-0 σετ προηγείται και η εθνική μας αυτή την ώρα με τον αγώνα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών με την Σλοβακία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απολύσεις 0,40% στις 2.687,91 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Nextep Media Group ανακοινώνει την απόκτηση του κορυφαίου αθλητικού site www.sportdog.gr. Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος επεκτείνει το δημοσιογραφικό του αντικείμενο στον αθλητισμό, ολοκληρώνοντας το φάσμα της ενημέρωσης που προσφέρει στο κοινό του πολιτική, οικονομία, αυτοδιοίκηση, ενέργεια, lifestyle και πλέον αθλητικά. Η απόκτηση εντάσσεται στο αναπτυξιακό πλάνο της Nextep Media Group και έρχεται σε συνέχεια σταθερά ανωδικής οικονομικής πορείας με αύξηση των μεγεθών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 17 ως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλό απόγευμα, δροσερό επιτέλους απόγευμα εδώ στην πρωτεύουσα, συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Κάθε μέρα είμαστε μαζί για 3 ώρες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε.

Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80.

Σήμερα Πέμπτη και από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε καθιερώσει εβδομαδία η επικοινωνία. Προσπαθώ κάθε μέρα να έχουμε για διαφορετικό θέμα κάθε εβδομάδα θέματα καθημερινά, πρακτικά, χρηστικά. Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη. Είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Με τον κύριο Κασίμη θα συζητάμε ζητήματα τεχνολογίας και πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Και μου ζήτησε και ο ίδιος να σας μεταφέρω το εξής. Έχετε κάποιες απορίες για θέματα τεχνολογίας? Έχετε κάποια κενά? Έχετε κάτι για το οποίο δεν είστε σίγουροι? Απλά θέματα έτσι που μπορούν να απαντηθούν στο πλαίσιο ενός ραδιοφωνικού χρόνου και διαλόγου. Όχι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Να μου τα στέλνετε, να του τα μεταφέρω και εφόσον είναι κάτι που μπορεί εκείνη τη στιγμή να το απαντήσει, να το κάνει, να σας το διευκρινίζει. Το βασικό ερώτημα που μπαίνει στους καλεσμένους στα θέματα, με τα θέματα για τα οποία έρχονται είναι τι με βολεύει, τι με εξυπηρετεί εμένα.

Τα ερωτήματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο πολύ σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται για το, με τους οποίους συνεργάζομαι για το σημερινό ανεμολόγιο. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6 απογευματάκι, εδώ η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Μυρίδης Χρήστος στη ρύθμιση του ήχου. Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο. Επειδή με ρωτάτε για τη βενζίνη, μου έστειλε χθες ένας ακροατής την απόδειξη. Έβαλε 96 ευρώ. Από αυτά τα 96 ευρώ, μόλις τα 43 ευρώ ήταν καύσιμα. Τα υπόλοιπα 53 ευρώ ήταν φόροι. Δικαιολογημένα ο κόσμος νιώθει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους τόσους πολλούς φόρους στα καύσιμα. Τα 53 από τα 96 ευρώ να είναι φόροι. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Πένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την κυρία Γιώτα από την Πάτρα να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Γεια σας κυρία Γιώτα.
1: Χαίρομαι, η χαρά μου είναι περίγραφτη που σας ακούω πάλι.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Και μην το παίρνεις έτσι, απλά πώς θα περάσατε, καλά, καλό χειμώνα να έχουμε, καλώς ορίσατε.
0: Βεβαίως, να είστε
1: και
0: καλά κύριε.
1: Και κρίνω και από εσάς και από τη τηλεφωνήτριά σας, καταλαβαίνω ότι όλο το επιτελείο σας είναι κόσμιο και ευγενικό. Και είναι μεγάλη μου χαρά και πιστεύω ότι όταν μικρύνει η μέρα θα σας ακούει και πιο πολύ κόσμος. Γιατί έχεις ένα επίπεδο.
0: Α, λόγω του συσχετισμού.
1: Έχετε ένα επίπεδο.
0: Εντάξει, να είστε καλά που το λέτε.
1: Όπως δεν υπάρχει επίπεδο στην τηλεόραση. Με τις φρασιολογίες και τη βία που υπάρχει.
0: Τι έγινε, τι είδατε και το λέτε.
1: Μα βλέπω φρασιολογίες άσχημες. Εγώ δεν βλέπω πολύ τηλεόραση. Ένα κανάλι συγκεκριμένα έχω και ένα έργο που είναι τα παιδάκια εκεί βλέπω. Αλλά όταν γυρίζω κάπου εμείς δεν κοτάγαμε να πούμε το όνομά μας. Και τώρα φρασιολογίες άσχημες να βλέπουμε στην τηλεόραση και βία. Μα η οικογένεια έχει γίνει σκορπουχώρη, Κωνσταντίνε μου. Είναι ποτέ δυνατόν να είναι ο γονιός πάνω κατευθείαν από το παιδί που με τις δραστηριότητες που έχουν οι γονείς και με τις δραστηριότητες που έχουν οι απαιτήσεις της ζωής είτε στα κινητά είτε στην τηλεόραση και με ανησυχεί αυτό με τη νοητική νοημοσύνη.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι.
1: Τέλος πάντων, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Με ανησυχεί, δεν ξέρω αυτό. Το λέει μόνη της η λέξη, ότι είναι τεχνική.
0: Είναι τεχνητή.
1: Είναι κάτι παραπάνω.
0: Προς το παρόν είναι τεχνητή. Τώρα αν καταφέρει, θα δούμε.
1: Θα είναι πολύ άσχημο, ας πούμε. Ελπίζω, δεν τα βλέπω τα πράγματα και με τις κυβερνήσεις, κάτι να γίνεται, κάτι έλεος.
0: Πείτε μου κάτι πιο συγκεκριμένο, για σας ας πούμε,
1: ναι,
0: και την καθημερινότητα.
1: Λέω,
0: έτσι.
1: Γιατί του Κατρούγκαλου είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα αλλάξει τους νόμους, δεν τους άλλαξε.
0: Δεν έχετε δει.
1: Είναι θέμα επιβίωσης, η ακρίβεια, τώρα το διβενζίνα. Είναι πώς σε άλλα κράτη, συγγνώμη, ανταπεξέρχονται, παίρνουν μισθούς παραπάνω. Εμείς γιατί δεν
0: μπορούμε. Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτι δεν λειτουργεί καλά και στην κοινωνία και στους θεσμούς και μεταξύ μας. Τι να πω.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή να κάτι να γίνει. Τόσοι βουλευτές πια μέσα εκεί να έρθει μια ισορροπία στη χώρα και μια επιβίωση καλύτερη τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Αυτό είναι και βλέπω ότι και συγχαρητήρια στον κύριο που μίλησε χθες το βράδυ τελευταία, εγώ τώρα λέω να πάρουν από τι.
0: Όχι βέβαια, ο καθένας μας και κάθε μία μας έχει κάτι να πει και να προσθέσει. Εντάξει, μην το βλέπετε έτσι.
1: Εντάξει, ίσως έχει δίκιο.
0: Μεταφέρετε εσείς από την προσωπική εμπειρία ότι
1: ναι,
0: τις δυσκολίες με τις συντάξεις που κόπηκαν.
1: Η επιβίωση οπωσδήποτε, η επιβίωση είναι δύσκολη. Τι να λέμε τώρα. Και οι συντάξεις έπρεπε να παίρνουν όλοι, το είπα και τις προάλλες, τουλάχιστον την τρίτη σύνταξη, πώς τη λένε αυτή, όχι την τρίτη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το δώρο.
0: Ναι, τη 13η
1: Γιατί δηλαδή, οι μισοί έχουν ψυχή, άλλοι μισοί.
0: Α, την επιστροφή τη λέτε, κατάλαβα. Εντάξει, κυρία Γιώτα μου, πρέπει να κάνουμε και έναν επίλογο.
1: Χάρηκα.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Πάντα ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
1: Όλους τους ειδοκρατές, όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Γιώτα.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Είναι σε εξέλιξη. Δίνει συνέντευξη αυτή την ώρα πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Τώρα διαβάζω στους τίτλους, βγαίνουν τίτλοι με αναφορές που κάνει, ότι θα είναι στο 1,75 το επίδομα θέρμανσης. Να κάνουμε μία μικρή σύνδεση με τη δημόσια τηλεόραση, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: Στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μία πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη Χοντρική ή στα Βενζινάδικα?
2: Σε όλη την Αλυσίδα.
3: Σε όλη την Αλυσίδα.
2: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
3: Και στα
2: πρατήρια. Αλλά παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης. Τι θα κάνουν τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα, για να δούμε τι εννοεί όταν λέει ενδεχόμενο παρέμβασης, ενδεχόμενο έτσι το γράφει η ΕΡΤ, παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, τον επόμενο ακροατή μας, προφανώς το ζήτημα της θέρμανσης, καθώς πλησιάζουμε, θα μπούμε σε λίγο, αν πείτε τώρα ξεκίνησε ακόμα το φθινόπωρο. Ναι, αλλά προσπαθεί όλος ο κόσμος να προμηθευτεί το πετρέλαιο έτσι λίγο νωρίτερα. Προφανώς απασχολεί πάρα πολύ. Προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι διεθνές, οι τιμές της ενέργειας, που επηρεάζει το πετρέλαιο, το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη, το φυσικό αέριο. Βλέπεις όμως ότι από χώρα σε χώρα η αύξηση διαφέρει και το τελικό κόστος διαφέρει και η αγοραστική δύναμη διαφέρει. Δεν γίνεται να μου λέει πολύ δικό μου πρόσωπο που επισκέφθηκε την Κύπρο ότι πήγανε στο καφέ ή σε ένα από τα καφέ στο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας, πήραν οι δύο καφέδες, ένα κρουασάν, μία ελιόπιτα. Στην Κύπρο τρώνε ελιόπιτα, ταχυνόπιτα είναι εξαιρετική. Ελιόπιτα δεν μου άρεσε ποτέ άλλη, ταχυνόπιτα είναι σούπερ. Τέλος πάντων, δύο καφέδες, ένα κρουασάν, μία ελιόπιτα και να μου λέει ότι πλήρωσαν 8 ευρώ στο καφέ εμπορικού κέντρου. Στην Κύπρο που πιστέψτε με, οι μισθοί τους είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι είναι οι μισθοί μας εδώ. Άρα υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, οι οποίες μία οι στρεβλώσεις, μία και η λογική κοινοτροπία, κάτσε να ανεβάσω εγώ γιατί ανέβασε ο προηγούμενος και ο προηγούμενος γιατί ανέβασε ο πιο προηγούμενος και όλο αυτό μετά, πια 8 ευρώ. Οι δύο καφέδες μόνο θα ήταν στην... μπορεί και να έχει πάει και παραπάνω από 8 ευρώ. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
4: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Καλώς το να.
4: Πονηρές δηλώσεις πονηρού πρωθυπουργού. Αντί
0: για
4: να πει
0: το...
4: ότι θα μειώσει...
0: Κερδός. Ναι.
4: Βέβαιος. Αντί να πει ότι θα μειώσει το κέρδος της εφορίας που παίρνει από κάθε λίτρο, μας λέει θα μειώσω το κέρδος της αγοράς. Η αγορά δεν μπορεί να μειώσει άλλο το κέρδος, γιατί ήδη έχει ανεβεί το προϊόν στο δηληστήριο, όχι μόνο στο δηληστήριο, και από εκεί που έρχεται. Λόγω μη ευκολίας να έρθουν τα πετρέλαια στην Ελλάδα και να γίνει διήλυση.
0: 53 στα 96 ευρώ κύριε Γιώργο.
4: Άρα θα μπορούσε να μειώσει, να πει ότι χρειάζομαι από τα καύσιμα φέτος 500 εκατομμύρια παράδειγμα, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται, τα παίρνω ήδη και μάλιστα στο τριπλάσιο βάσει της εφορίας και της άνοδος της τιμής, ας μειώσω την εφορία μου ώστε να μειώσει το τέτοιο. Αλλά είπαμε πονηρές δηλώσεις πονηρού πρωθυπουργού. Για άλλο σε πειρά, μια που θα έχεις αυτόν τον κύριο ειδικό για την κυβερνοασφάλεια.
0: Κυβερνοασφάλεια, ναι.
4: Ναι. Θα τον ήθελα να το ρωτήσει μια πονηρή ερώτηση, γιατί και εγώ είμαι πονηρός σαν τον πρωθυπουργό. Αν μπορεί το τραπεζικό σύστημα να προστατευτεί από επιθέσεις είτε hacker, είτε ελληνικού δημοσίου, είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του. Αν έχει αυτή τη δυνατότητα μόνο του, όχι από το, με το, σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο, αν έχει τη δυνατότητα μόνο του να προστατευτεί από αυτές τις επιθέσεις.
0: Θα τον ρωτήσω, ακόμα και αν δεν το γνωρίζει, είμαι σίγουρος ότι θα το κοιτάξει για να μου απαντήσει πιο λεπτομερώς.
4: Και γιατί σου το λέω αυτό τώρα?
0: Γιατί?
4: Έγινε ένα συνέδριο τώρα στην Ελβετία για τεχνητή νοημοσύνη, επειδή στο πεδίο της Ουκρανίας πλέον έχουν γίνει ανεξέλεγκτα η τεχνική νοημοσύνη. Δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε αυτοί οι ίδιοι που στέλνουν, ας πούμε, τα ντρόουν να χτυπήσουν κάποιους ανθρώπους, γιατί έγινε μια επίθεση προχτές σε ένα βιζινάδικο, αν είδες, που η τεχνική των ντρόουν, βάσει τεχνικής νοημοσύνης, αποφάσισε να χτυπήσει, το θεώρησε εχθρό, κάτι αποθήκες προπανίου που είχε το βιζινάδικο. Και σκοτώθηκαν και πολλοί πολίτες, καμιά 5-6 πολίτες. Και βάσει αυτού συγκεντρώθηκε ο ΙΕ στην Ελβετία, δύο μέρες είχαν συνέδριο, για το αν μπορούν να ελέγξουν την τεχνική νοημοσύνη και να γίνουν προσπάθειες να την ελέγξουν, ώστε να μην είναι τόσο αυτόνομοι. Και εντάξει, και για να μην επεκταθώ, γιατί ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, κάντε αυτή την ερώτηση σε αυτόν τον κύριο τον υπεύθυνο της κυβερνοασφάλειας.
0: Την έχω ήδη σημειώσει, αγαπητέ.
4: Αν μπορεί μόνο του το τραπεζικό σύστημα,
0: μόνο
4: σε συνεργασία.
0: Χωρίς συνεβοήθεια από κάποια άλλη, από κάποιον άλλο φορέα.
4: Γιατί ούτως ή άλλως οι άλλοι μπορούν να, αυτοί οι ίδιοι να χτυπήσουν το τραπεζικό σύστημα.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι ίδιοι?
4: Το δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
0: Εντάξει.
4: Γι' αυτό είναι πονηρή ερώτηση.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος από την Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που μία που το ανέφερα νωρίτερα, μία που γρήγορα έχουμε ερώτημα για τον κύριο Κασίμη. Κάθε Πέμπτη στις 7 θα τον φιλοξενούμε. Σύμβουλος κυβερνοασφάλειας, θέματα τεχνολογίας και πώς έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά μας. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο 15 Σεπτεμβρίου, προχθές. Πρώτες πρωινές ώρες για την ακρίβεια, της Τρίτης. Τραυματίστηκε σοβαρά ένας άντρας. Η επίθεση καταγράφηκε, όπως διαβάζω, λίγες ώρες μετά τη δήλωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν αμοιβαία τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Από την πλευρά του, το Κίεβο δεν επιβεβαίωσε καμία τέτοια συμφωνία. Ο Ντόναλντ είναι ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ το λέει και σου λέει, αφού το είπα εγώ, είναι υποχρεωμένοι οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν. Δεν πάει πρώτα να συζητήσει και αφού βγει μια απόφαση τελικώς να την ανακοινώσει. Ανακοινώνει τι θέλει να συμβεί. Και εκ των υστέρων πηγαίνει άγρια δύση, ρε φίλε.

Billy the Kid, Jesse James και δεν σημαδεύεται. Όχι Ντάλτον. Σας είδα μερικούς που πήγε το μυαλό σας στους Ντάλτον.

Καλησπέρα και στους ακροατές που έχετε στείλει τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα email. Καλησπέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Πού βρήκε τόσο φθηνή βενζίνη ο κύριος, μόλις 43 ευρώ η βενζίνη και 53 ο φόρος. Μάλλον έβαλε σε βενζινάδικο της Μόσχας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βενζίνη την έβαλε με τιμή 1,9, 11 Αυγούστου, επειδή θυμάμαι την απόδειξη που μου έστειλε. Του έλεγα μάλιστα εδώ στην εκπομπή ότι αν πηγαίνατε τώρα και βάζατε την ίδια ποσότητα, σε καμία περίπτωση, γιατί έχει πάει 2,13, 2,14, δεν θα έφτανε για να γεμίσει. Αλλά είναι ένα ενδεικτικό. Το κράτησα διότι πλησιάζεις το 100 και είναι ένας εύκολος δείχτης για να μπορείς να θυμάσαι και να υπολογίζεις. Τώρα κάθεσαι να υπολογίζεις πόσο είναι η βενζίνη και πόσο ο φόρος στα 62 ευρώ και στα 36 ευρώ και ούτω καθεξής, πρόβλημα και μπέρδεμα. Στα 100 ευρώ χονδρικά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι γύρω στα 56 ευρώ είναι ο φόρος και μόλις 44 ευρώ είναι η αξία του καυσίμου στα 100 ευρώ. Καλησπέρα και στο Θανάση από το Εγάλαιο. Καλησπέρα στο Θωμά, και αυτός θέλει να στείλει ερώτημα για τον κύριο Κασίμη, αν μπορεί στις μέρες μας να καταργήσω εντελώς το κινητό αφής που έχω και να έχω μόνο ένα απλό κινητό χρήσης με πλήκτρα, με δεδομένο γράφει ότι ακόμα και στην τράπεζα για να νεώσω την κάρτα μου χρειάζεται κινητό που να δέχεται μόνο SMS, ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα άλλο ιντερνετικό. Δεν μεγάλο το μήνυμα, μια χαρά. Θέλει να μάθει ο άνθρωπος αν είναι ανάγκη να χρησιμοποιώ έξυπνο τηλέφωνο. Πάρα πολύ ωραία, σημειώνω αγαπητέ κύριε Θωμά και το δικό σας μήνυμα για να τον ρωτήσω τον κύριο Κασίμη στις 7 που θα τον έχουμε. Βεβαίως και έχει επίπεδο ο κύριος Λαβίθης, γράφει ο κύριος Βαγγέλης και υψηλό μάλιστα. Αρκεί να το δείτε στην καφετέρια όταν παίζει ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό. Ο κύριος Βαγγέλης με έχει δει και εγώ δεν το ξέρω, δεν έχει έρθει να συστηθεί. Και πρέπει να έχω γίνει ρεζίλια. Όχι βέβαια, χειροκροτάω. Ακόμα και την προσπάθεια του αντιπάλου αν είναι καλή. Καλησπέρα και στην κυρία Πηγή. Να είστε καλά κυρία Πηγή. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.

0: 2-11-10-80-80 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός επικοινωνίας για να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για κάποιο θέμα που εσείς έχετε επιλέξει, για κάτι που ακούσατε από κάποιον συνακροατή και θέλετε να το σχολιάσετε, έχετε κάποια διαφωνία, κάτι που θέλετε μαζί να συζητήσουμε. 2-11-10-80-80 και όλο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα από την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Μαζονάκη δεν είναι μία περίπτωση, επειδή εμένα μου αρέσει να παρατηρώ και να μελετώ συμπεριφορές και τάσεις των ανθρώπων, δεν είναι μία συνθήκη η οποία πηγάζει από τα πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή τα μέσα ασχολούνται και, και πάρα πολλοί κόσμος λέει τι είναι αυτό το θέμα τώρα που ασχολείστε. Είναι μία ακόμη περίπτωση που δουλεύει ακριβώς ανάποδα, γι' αυτό και έχω πει ότι πρέπει να επανεξεταστεί, να επανεξετάσουν όλοι οι θεωρητικοί των μέσων ενημέρωσης τις θεωρίες τους, διότι βασίστηκαν στον 20ο αιώνα και με το εργαλείο του διαδικτύου που έχει μπει στον 21ο αιώνα είναι ήδη ξεπερασμένες και παροχημένες. Όλη αυτή η ενασχόληση προκύπτει επειδή πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται, το βλέπουν τα μίντια και σου λέει είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει τον κόσμο. Είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης πάντα, μίντια και κοινωνία. Και δεν είναι λίγες, είναι πάρα πολλές οι φορές όπου απλώς την τάση των πολλών από τον κόσμο ακολουθούν τα μίντια για να ασχοληθούν με ένα ζήτημα και όχι το ανάποδο. Τώρα σε περίπτωση, επειδή είναι και λίγο νωρίς, που είστε στο αυτοκίνητο και μαζί ενώ μας ακούτε υπάρχει μικρός ηλικία παιδί, θα αναφερθώ σε ένα δυσάρεστο περιστατικό, οπότε δεν ξέρω αν κάποιος γονιός πει δεν θέλω τώρα, το παιδί είναι πολύ μικρό για να ακούει κάτι τέτοιο, να αλλάξει συχνότητα, να συντονιστεί σε λιγάκι. Θα αναφερθώ στην 16χρονη μαθήτρια στην Κοζάνη, η οποία βρέθηκε δυστυχώς νεκρή, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι. Έσπευσε στο σχολείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την ανήλικη, τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω ποιοι μας ακούτε από την Κοζάνη, αλλά φαντάζομαι σήμερα θα υπήρχε ιδιαίτερη αναστάτωση και θλίψη στην πόλη. Όλες οι προσπάθειες επαναφοράς στη ζωή, ανάνυψης, δεν δυστυχώς πέτυχαν. Διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Ιωάννης Κοκαλιάρης, δήλωσε και αυτός εξέφρασε την βαθιά του θλίψη. Τη βρήκε, φανταστείτε, η καθαρίστρια του σχολείου την νεαρή και κάλεσε βοήθεια. Έχει κληθεί η ίδια να καταθέσει και στις αστυνομικές αρχές. Είχαμε δήλωση και από την κυρία Ζαχαράκη. Από αύριο, είπε, θα βρίσκονται υπουργός παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού, έτσι η κυρία Ζαχαράκη. Από αύριο θα πάνε στο σχολείο εκεί της πόλης ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, να είναι δίπλα στους συμμαθητές της, στις συμμαθήτριές της και στους εκπαιδευτικούς. Οι πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ λένε ότι έβαλε η ίδια τραγωδία τέλος στη ζωή της. Αυτοκτόνησε και ότι είχε και στο παρελθόν κάνει απόπειρα. Έχω μια αίσθηση ότι τα περιστατικά παιδιών σε αυτές τις ηλικίες, τις τόσο νεαρές, τρυφερές και ευαίσθητες και πνευματικά, ψυχολογικά και σωματικά, το σώμα βρίσκεται ούτως ή άλλως από μόνο του σε αυτές τις ηλικίες σε μια υπερδιέγερση, σε μια αναταραχή με τη χημεία του σώματος, με τις ορμόνες, αυτό που λέμε εφηβεία, έχω μια αίσθηση ότι είναι ένας δείκτης που έχει δυστυχώς αυξηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Βάζω διάφορα θέματα έτσι ώστε να σας δίνω και κίνητρο για να καλέσετε και να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε. Εννοείται ότι το καλό με την εκπομπή είναι ότι μπορείτε και εσείς, από τη στιγμή που δεν έχουμε ένα θέμα συζήτησης, όταν καλέσετε να διαλέξετε και να βάλετε με τη δική σας παρέμβαση το θέμα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθεί, που πιστεύετε ότι δεν έχει σχολιαστεί τόσο, που πιστεύετε ότι δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε. Δεν είναι απαραίτητο να μείνετε σε κάτι που εγώ αναφέρω. Οι ίδιοι μπορείτε να διαμορφώσετε τη ροή της κουβέντας, εφόσον το θέμα που θα πείτε θα απασχολήσει και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Προς το παρόν ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μάλλον πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Στο Regency Casino Mon Parnes συνεχίζονται κληρώσεις και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Δύο ακόμη Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Regency Casino Mon Parnes είναι η κλήρωση στις 25 Σεπτεμβρίου. Τα δελτία συμμετοχής είναι με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι, ακούτε Ανεμολόγιο και συνεχίζουμε. Επόμενος ακροατής μας από Ελβετία μας καλεί ο κύριος Ηλίας. Τι κάνετε?
1: Α, καλά, σαν ο Νικό Κουσταντίνη.
0: Γεια σου Ηλία, καλησπέρα.
1: Γεια σου και σαν, χαίρομαι που μιλάμε πάλι μαζί. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω στο κοινό.
0: Αλήμον. Μήπως προτιμάς να κλείσεις να καλέσουμε εμείς, έχεις κάποιο θέμα με αυτό?
1: Όχι, κανένα θέμα.
0: Εντάξει, αν έχει κάποιος μας το λέει γι' αυτό.
1: Κανένα θέμα.
0: Να είσαι καλά. Γιατί καλούμε εμείς για να μην χρεώνεται ο...
1: Το ξέρω, κανένα πρόβλημα.
0: Τέλεια.
1: Ξέρω. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, την τελευταία φορά που είχα μιλήσει δημοσίως μαζί σου, είχα αναφερθεί, είχα

0: μέτωπα. Πήρε ένας φίλος ο οποίος συνεχώς κλείνει την τοποθέτησή του με τραγούδι, δεν θυμάμαι το όνομά του, και μας έκανε ένα πολύ ωραίο ταξίδι τότε στο Σαλονικό. Μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο. Με συνεπήρε και να του πω ότι ήταν και πολύ συναισθηματικό, δηλαδή με συγκίνηση κιόλας, λόγω καταγωγής φυσικά, αλλά πρέπει να του πω κιόλας ότι ξύπνησα από το όνειρο που μας περιέγραψε. Έχω ξυπνήσει. Και φαντάζομαι ότι και αυτός ξυπνάει κάθε φορά που είναι έξω από το σπίτι του στα πρώτο δεκάλεπτο. Κάτι θα του συμβαίνει που τον ξυπνά από το όνειρο, αλλά τέλος πάντων. Πάντως να τον ευχαριστούμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι του και είναι, πάντα μιλάει έτσι με τρόπο γραφικό και όμορφο και το απολαμβάνουμε φανταστά. Χωρίς καμία τόνο ειρωνίας σε αυτό που είπα τώρα. Μετά πήρε ένας φίλος τον οποίο τον είχες αποκαλέσει Μαϊντανό, που δεν συμφωνώ.
1: Δεν τον αποκάλεσα τον ίδιο, έκανα μια γενική.
0: Ναι, με ευκαιρία αυτό. Ναι, έχει δίκιο, συγγνώμη που σα δίνω.
1: Αλλά όντως ήταν.
0: Αποκάλεσε Μαϊντανού αυτού που βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές. Με το οποίο δεν συμφωνώ. Και θα σου πω γιατί. Γιατί επιλέγουμε να ακούμε σένα πολλοί από εμάς για συγκεκριμένους λόγους. Θα μίλησε για μένα. Εγώ το πρώτο πράγμα που εντόπισα στο λόγο είναι η δημοκρατικότητά του. Και αυτό με τράβηξε να γίνω ακροατής. Και το δεύτερο. Ήταν αυτή η αένα η προσπάθεια που κάνεις με μεγάλη επιμονή εδώ και χρόνια να μας μάθεις να μιλάμε, ρε φίλε. Να είμαστε διαλεκτικοί. Να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, να είμαστε αντικειμενικοί στις απόψεις μας και να μην έχουμε την άποψή μας, ταυτότητά μας. Ούτε να πούμε ότι την έχει γράψει πλάκα.
1: Σε ευχαριστώ που το αναγνωρίζεις.
0: Αυτό,
1: γιατί αυτό
0: το κάνει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αλλά βάρα στην κουφού την πόρτα όπως βλέπεις, αλλά δεν το βάνεις κάτω και καλά κάνεις. Γι' αυτό σε επιλέγουμε και ακούμε. Αλλά αν κάποιες φωνές λοιπόν που ταυτοποιούνται με όλο αυτό που μεταφέρεις και το οικειοποιούνται και το μαθαίνουν, ρε άνθρωπε, μπορούν να τοποθετηθούν και σε άλλες εκπομπές που γίνεται το έλα να δεις του φασισμού, καλό θα ήταν να ακουστεί και κάτι διαφορετικό.
1: Καλό θα ήταν.
0: Οπότε γιατί να μην παίρνουμε και σε άλλες εκπομπές. Ναι.
1: Έχω καταλάβει. Έχω καταλάβει. Να μην κλείσει, να την κρατήσεις λίγο ανοιχτή. Κατάλαβα και εγώ από το. Όχι από τις αντιδράσεις, αλλά από τα επιχειρήματα, καλή ώρα από το δικό σου, της διαφωνίας, ότι ναι, έκανα μία γενίκευση και αδίκησα πολύ κόσμο. Οπότε,
0: δεν υποστηρίζω τον συνακροατή σε καμία περίπτωση.
1: Το κατάλαβα.
0: Με αφορμή το λέω.
1: Αλλά έχω καταλάβει
0: ότι. Σίγουρα δεν είναι μία από τις φωνές που θα εκπροσωπούσε μια τέτοια φιλοσοφία.
1: Κατάλαβα. Αλλά κατάλαβα επίσης ότι γενίκευσα με έναν τρόπο που αδίκησα πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είναι καλή ώρα όπως και εσύ, τα επιχειρήματα με τη διαφωνία ήταν πολύ, τα βρήκα πολύ σωστά. Οπότε είναι μια φράση που έχω ανακαλέσει.
0: Είδες τι ωραία. Λοιπόν, και έρχομαι στο φίλο αυτό.
1: Ναι, αλίμονο, όταν λέει κάποιος κάτι οποίος... και επιμένει, δεν πάει να του λένε οι υπόλοιποι ότι. Και με επιχειρήματα κιόλας, όχι να του λένε και να μην τον πείθουν. Και να λέει, όχι, εγώ μένω σε αυτό που πιστεύω. Εντάξει, με αυτό τον άνθρωπο, τι να συζητήσει πλέον. Λες,
0: τι να συζητήσει, πε τη γάτα να πει γάβ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έρχομαι λοιπόν σε αυτόν τον ακροατή, ο οποίος κάτι μου λέει ότι μπορεί να έχει διαβάσει και την απολογία του Σοκράτη και άλλα αρχαία κείμενα και πάρα πολύ, δηλαδή ότι αγαπάει την αρχαία, τον πολιτισμό του. Και βγαίνει μετά στο ραδιόφωνο και η απάντησή του σε μια άποψη με την οποία δεν συμφωνεί είναι βούλωσε το. Τι ωραία, ρε παιδί. Πολύ ωραία. Έκανε όλη την εφαρμογή των αρχαίων ρητών και κληρονομιάς που έχει ως απόγονος των αρχαίων Ελληνίων, την έκανε πράξη δηλαδή με το βούλωσέ το. Αυτή είναι η διαλεκτική που έμαθα από τον Σοκράτη. Αρχαιοκαφιλία, κανονική. Από πάρα πολλούς. Το λέω με αφορμή το σκηνικό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, ωραίος, και συμφωνώ με τον προφεσιονό ακροατή που είπε τον ζηλεύω κιόλας. Στο απλό βρίσκει κανείς τα όμορφα και τη χαρά με εύκολο τρόπο. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων από ανθρώπους οι οποίοι αξιώνουν κάτι που έγινε πριν 2000 χρόνια χωρίς να έχουν καμία αξία γι' αυτό. Σαν να έρχεται ένας Αιγύπτιος εργάτης να θέλει να τον βάλουμε στην ομάδα μηχανικών του επόμενου αερογραμμιξίστη επειδή οι πρόγονοι του έκτισαν τις πυραμίδες πριν 3.000 χρόνια. Δηλαδή τρελογωμείο. Και έρχομαι στον τελευταίο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Να σου καλά. Που δεν θυμάμαι, το οποίο ήταν το πιο τρομερό, ρε φίλε. Το πιο τρομερό. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω μιλήσει πουθενά για οικονομικούς λόγους. Δεν έχω φέρει πουθενά οικονομικό παράδειγμα. Συσχετίζοντας, συγκρίνοντας κτλ. Πάντα μιλάω για νοοτροπίες. Πάντα μιλάω για νοοτροπίες. Και τα έβαλε με όλους τους εξελιζομένους. Προκειμένου.

0: Προκειμένου να αντιφέρει ένα επιχείρημα απέναντι σε αυτό που είπα, συγμένο στάχα και εκπροσωπώντας το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν είναι ρατσιστές, ότι δεν είναι έτσι, ότι δεν είναι αλλιώς, τα έβαλε, μίλησε για, ότι φύγαμε για να πάμε βρούμε λεφτά κτλ. Και τα έβαλε με όλους τους ξεριζωμένους. Αυτό το πόσο άσχημο είναι, αν χρειάζεται να το εξηγήσει κανείς,
1: δεν χρειάζεται. Είναι από μόνο του...
0: Έλεος δηλαδή. Έλεος. Και δεν ήθελα να τα αφήσω. Σκεφτόμουν πολλούς τρόπους να τα πω έτσι ευγενικά.
1: Μια χαρά τα είπες.
0: Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου είναι να λέω κάποια
1: τόσο...
0: πράγματα και να τα εξηγώ, ας πούμε.
1: Εχμηρός όσο έπρεπε. Εντάξει. Δεν ήσουν και... πώς το λένε, μαζεμένος, αλλά δεν ήσουν αυτό που είπες πριν, άντερε από εδώ. Είναι συγκεκριμένα τα επιχειρήματά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία, χάρηκα που τα πάμε μετά από καιρό.
0: Και
1: ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά, καλή συνέχεια. Περιμένει ο Σπύρος από Ασπρόπυργο, αλλά είναι 2 λεπτά τώρα που μένουν για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, κύριε Σπύρο. Οπότε να σας καλέσουμε τώρα για 2 λεπτά, να πρέπει να σας κλείσω για το δελτίο. Μετά είναι ο καλεσμένος της εβδομάδας, ο Θεοφάνης Κασίμης. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει η δυνατότητα. Καλύτερα μετά τον καλεσμένο μας, μόλις επιστρέψουμε και μπούμε για τα καλά στην δεύτερη ώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν δεν απαντάμε στην άποψη που ένα πρόσωπο εκφέρει, αλλά γενικεύουμε με χαρακτηριστικά που έχει αυτό το πρόσωπο. Τσαντίζομαι εγώ με κάποιον που είναι από την Κρήτη και αντί να απαντήσω στον ίδιο για κάτι που είπε, λέω άντερε η κριτική που θα μας πείτε. Και μετά ακούει ο υπόλοιπος κόσμος από την Κρήτη και λέει κάτσε ρε εσύ Κωνσταντίνε, και εγώ είμαι από την Κρήτη αλλά και εγώ διαφώνησα με εκείνον. Επειδή είμαστε από το ίδιο νησί, σημαίνει ότι πρέπει να μας βάζει στην ίδια κατηγορία.

Ήδη βρίσκεται εδώ στον Ράδιο Θάλαμο ο συνάδελφος Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει για όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτήν την ώρα με το δελτίο των ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1 στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Αμέσως μετά το δελτίο, επαναλαμβάνω, το είπα και νωρίτερα, θα συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο της Πέμπτης, τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας. Ήδη έχει θέμα που θέλει να μας παρουσιάσει. Έχετε στείλει και δύο ερωτήματα και έχω ζητήσει, μου το προτείνει ο ίδιος ο κύριος Κασίμης, απορίες που έχετε για θέματα που αφορούν την τεχνολογία και πρακτικά ζητήματα που συνδέουν την τεχνολογία με την καθημερινότητά μας. Μπορείτε να τις στέλνετε και στο βαθμό που είναι εφικτό εκείνη την ημέρα που μιλάμε μαζί του να τις απαντάει, να τα απαντάει τα ερωτήματα. Αλλιώς κανονίζουμε να τα συγκεντρώνουμε και την επόμενη Πέμπτη, κάθε φορά που θα βγαίνει, θα τα έχει ήδη υπόψη του για να μπορεί να τα απαντήσει. Να έχει και έναν πιο χρηστικό χαρακτήρα για εσάς, όπως γίνεται και με τον κύριο Ρίζο τη Δευτέρα για τα εργασιακά, όπως γίνεται και με τον κύριο Χατζησαλάτα την Τετάρτη για τα οικονομικά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρέχον προς αεροδρόμιο της λεωφόρου Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω κινητοποιημένου οχήματος. Δυσκολίες στην παραλιακή στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου στο ρέχον προς Πειραιά και ανατήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο του Earth News. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το νέο ενεργειακό σοκ και ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίας των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση δημοσιογράφου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, ενώ θα αξιολογηθούν και όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά. Σε περίπτωση που έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ο νόμος προβλέπει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την αποστολή αυτών στον εισαγγελέα. Στόχος έως το τέλος του 2027 να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου νωρίτερα για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του. Επίσκεψη στο Τορόντο του Καναδά πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατηδίαν συναντήσει με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Απόστολο, ενώ έχει προγραμματιστεί και ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Επίσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών, εκκλησιαστικών και επιχειρηματικών φορέων. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγγυλώσεις του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών και επιφανειακή πολιτική σύνθεση. Στην Κοζάνη, 16χρονη μαθήτρια Λεκύρια έφυγε από τη ζωή. Η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν κατέληξε. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών η 18χρονη μητέρα στα Χανιά μετά την απολογία της για την κατηγορία κακοποίησης του νογέννη του βρέφους της. Στην νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας να ξαναδεί το βρέφος, της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίασης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Στη διεθνή ενημέρωση, η πτώση θασμάτων μετά την αναχέτηση ενός ντρόουν που εκτοξεύθηκε από μαχητές Χούθη της Ιεμένης σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο σήμερα στην επαρχία Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, 2-1 σετ προηγείται μέχρι στιγμής η εθνική μας στον αγώνα με τη Σλοβακία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, Καλαμάτα Λάρισα 1-1 τελικό και ΑΕΚ Πανσερραϊκός 6-0 στο 55ο λεπτό του αγώνα. Στις 8 παρατέταρτο, Όφη Χόφενχάιμ για το Europa League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 17 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: δεύτερη ώρα. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, οι τηλεφωνικές μας γραμμές στο δημόσιο βήμα του σταθμού της εκπομπής ανήκει σε εσάς. Καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Θέματα που έχουν ακουστεί στην εκπομπή, θέματα που εσείς έχετε επιλέξει, θέματα που θέλετε να αναδείξετε διότι πιστεύετε ότι δεν έχουν ακουστεί τόσο. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπα και στην αρχή, είναι και συζητήσεις μεταξύ ακροατών. Ο Ηλίας νωρίτερα ήθελε να απαντήσει σε κάτι που σχολίασαν άλλοι ακροατές σε μια αρχική του τοποθέτηση. Ωραίο είναι αυτό. Να δημιουργούνται δηλαδή συζητήσεις από τους ίδιους τους ακροατές, όχι από κάποιο θέμα που υπάρχει ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις με βλέπετε να μην παρεμβαίνω, ενώ σε άλλες παρεμβαίνω, διότι προσπαθώ και εγώ να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στο να σχολιάσω ένα θέμα και στο να μην το σχολιάσω για να αφήσω κίνητρο σε κάποιον που ακούει να καλέσει. Είναι τόσο απλό. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80 για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80 και φιλοξενούμε κάθε Πέμπτη στις 7, είναι η δεύτερη εβδομάδα που έχουμε ξεκινήσει αυτήν την καινούρια ενότητα, τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη. Είναι σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας και θα μας ενημερώνει κάθε Πέμπτη για ζητήματα τεχνολογίας και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Τι κάνετε, κύριε Κασίμη?
1: Καλησπέρα, κύριε Λαβίθη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς τον, χαίρομαι που τα ξαναλέμε και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ενότητα, επειδή έχουμε μιλήσει εμείς και εκτός αέρα για την εξέλιξη και τη συνέχειά της, θα συνεχίσει πολύ πιο δυναμικά. Τώρα, να ξεκινήσουμε με το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει να μας παρουσιάσετε σήμερα.
1: Ναι. Υπάρχει πλέον μία νέα τεχνική phishing που ονομάζεται Indirect Prompt Injection.
0: Να πω απλώς ότι έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν εννοείται. Έρθει πάλι ερωτήματα. Σχεδόν όλα πλέον θα έχουν να κάνουν με αυτή, ναι.
1: Ακριβώς. Με πολύ απλά λόγια,
0: τι είπατε ότι είναι αυτή, μια πρακτική phishing?
1: Είναι μία τεχνική που ονομάζεται, την έχουν αποδώσει ως Indirect Prompt Injection. Θα το πω πολύ απλά. Οι hacker δεν προσπαθούν αυτή τη φορά να ξεγελάσουν εμάς. Προσπαθούν να ξεγελάσουν το ίδιο το AI και με τις απαντήσεις. Και θα σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Λαβίτη.
0: Ναι, πείτε.
1: Χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, ναι. Αυτές που ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, τις χρησιμοποιώ. Αρκετά.
1: Για θέματα ερευνητικά, για οτιδήποτε.
0: Για οτιδήποτε. Έτσι, από τη δουλειά μου μέχρι προσωπική απορία που έχω για κάτι και...
1: Ακριβώς.
0: Ρωτάω εκεί την πληροφορία για να είναι συγκεντρωμένη.
1: Αν στην απάντηση οποιαδήποτε θέματος είχατε ζητήσει να σας απαντήσει το AI,
0: ναι.
1: Σας έβγαζε στο τέλος της απάντησης ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας και τη συνδρομή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Θα το κάνατε, ναι ή όχι?
0: Θα το έκανα. Θα έλεγα τι έπαθε τώρα, τι έχουν τα στοιχεία μου.
1: Αυτό ακριβώς είναι αυτή η τεχνική, η οποία επιβεβαιωμένα δεν έχουμε κάποια επίθεση τέτοια στην Ελλάδα. Βέβαια η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας τον Ιούνιο του 2026 προειδοποίησε για τέτοιες τεχνικές και θα πω πολύ απλά πώς γίνεται.
0: Πολύ επικίνδυνο ακούγεται πάντως, αγαπητέ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Γιατί εκεί δεν είναι ότι μου στείλε το gov.gr ή κάποια δημόσια κυβερνητική υπηρεσία ένα email, άρα να μην το ανοίξω, ή ένα SMS που βλέπω ότι έχει έρθει από το Αφγανιστάν. Εκεί πιο εύκολα παρασύρεσαι.
1: Εκεί μου το είπε το AI. Εκεί
0: ακριβώς.
1: Είναι το άρα το εμπιστεύομαι.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε πώς. Οι hackers φτιάχνουν για παράδειγμα μια ιστοσελίδα που εξωτερικά φαίνεται φυσιολογική. Πολύ φυσιολογική.
0: Ναι.
1: Μέσα όμως το περιεχόμενό της μπορεί να υπάρχουν οδηγίες προς ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι ώστε όταν ο κύριος Λαβίθης ζητήσει «Βρες μου πληροφορίες για αυτό το θέμα», το AI ψάχνει, διαβάζει αυτή την ιστοσελίδα και μαζί με τις πληροφορίες μπορεί να διαβάσει και την κακόβολη οδηγία του hacker. Και εκεί είναι το επικίνδυνο. Και εκεί θεωρητικά μπορεί να προσπαθήσει να επηρεάσει την απάντηση που θα σας δώσει και να εμφανίσει κάτι όπως σας είπα πριν. Υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας, παρακαλώ επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας. Και το θύμα σκέφτεται. Μου το είπε το AI, άρα είναι ασφαλές. Ενώ στην πραγματικότητα, καθώς κάνετε το κλικ, θα σας οδηγήσει στην πλαστή σελίδα phishing που θεωρητικά μπορεί να είναι και της τράπεζας. Άρα οι απαντήσεις που θα δίνει το AI με αυτή την τεχνική ενδέχεται να είναι παραπλανητικές, παραποιημένες, με σκοπό να σας οδηγήσουν πλέον σε μια ψεύτικη σελίδα. Άρα καταλαβαίνετε κύριε Λαβίθη ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Ο απατεώνας δεν προσπαθεί μόνο να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Προσπαθεί πρώτα να εξαπατήσει την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει άθελά της ο μεσάζων της απάτης.
0: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε τώρα, πραγματικά είναι
1: εντυπωσιακό. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, νομίζω, σε ραδιόφωνο.
0: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά.
1: Και φαντάζομαι έχω και φωτογραφία.
0: Πρέπει μόνο κάποιος, καλή ώρα από εσείς, να ασχολείται, να εξειδικεύεται σε αυτά τα ζητήματα για να τα έχει υπόψη του. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πληροφορία. Και είναι τρομερά εντυπωσιακή.
1: Ναι, και έχω, αν θέλετε, κύριε Λαβίθη, να σας στείλω μία φωτογραφία να την ανεβάσετε στα social media.
0: Βεβαίως να το
1: δείτε ακριβώς πώς δίνεται μέσα από το συγκεκριμένο GPT που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε. Στο τέλος μιας απάντησης δείχνει αυτό που σας είπα. Υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας. Παρακαλώ, πατήστε εδώ να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Το ίδιο το AI έδωσε αυτή την απάντηση.
0: Τι συμβουλεύουμε λοιπόν τον μέσο χρήστη αυτών των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης? Να μην πατήσω. Εγώ, ας πούμε, τώρα το άκουσα από εσάς. Δεν θα πατήσω αν προκύψει κάτι τέτοιο πάνω στον σύνδεσμο. Να είναι προσεκτικοί, να αρχίσουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να αρχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί να έχουν δηλητηριαστεί πολλές σελίδες εκεί έξω και άφελα μας να πατήσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: στο κλικ να είμαστε λίγο καχύποπτοι ότι αυτό που μας λέει πρέπει και εμείς να κάνουμε από τη δική μας μεριά τη δική μας έρευνα. Μην εμπιστευόμαστε τυφλά. Ξέρετε κάτι, ήμουνα μάρτυρας ενός περιστατικού που μια γνωστή μου κάτι είχε το σκυλάκι της, το έβγαλε φωτογραφία και το έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και της λέω, δεν παίρνει στον κτηνίατρο. Μου λέει, για πιο γρήγορα. Εκεί δεν μπορείς να αρχίσεις να εμπιστεύεσαι τα πάντα την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πρέπει να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα. Γιατί να τα αποτελέσματα ότι οι hacker πλέον εκμεταλλεύονται και την τεχνητή νοημοσύνη για να μας παρασύρουν.
0: Πολύ ενδιαφέρον και πολύ εντυπωσιακό. Πάμε στα ερωτήματα. Μου ζητήσατε πριν και το είπα στους ακροατές ότι μου το ζητήσατε, να ξεκινήσουν και οι ίδιοι να στέλνουν ερωτήματα που μπορούν έτσι μέσα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου να απαντηθούν, να μην είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα. Mm-hmm. Και εφόσον εσείς εκείνη την ώρα τα γνωρίζετε, μας τα απαντάτε, αλλιώς το επεξεργάζεστε λιγάκι, το ψάχνετε λιγάκι και απαντάμε σε επόμενη εκπομπή αν είναι κάτι λίγο πιο δύσκολο να απαντηθεί. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που έχει έρθει, δεν ξέρω, ως ερώτημα είναι απλό. Τώρα η απάντηση δεν είμαι σίγουρος, είναι από τον κύριο Θωμά. Με λίγα λόγια, ο κύριος Θωμάς θέλει να ξέρει αν μπορεί πλέον να λειτουργήσει στη σημερινή κοινωνία το 2026 και για τα επόμενα χρόνια, χωρίς να έχει έξυπνο κινητό. Να έχει ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά το παλιό, το παραδοσιακό, με πλήκτρα. Ή αν πλέον χρειάζονται όλες οι εφαρμογές, οι συναλλαγές, το ένα το άλλο, ότι κάποια στιγμή δηλαδή χωρίς. Το ερώτημα του είναι, θα μπορεί κάποιος χωρίς έξυπνο κινητό, smartphone, να λειτουργεί κανονικά και να μην έχει θέματα στην καθημερινότητά του με υπηρεσίες, με το δημόσιο, με.
1: Θα απαντήσω σε πολύ ωραία ερώτηση.
0: Πολύ ωραία ερώτηση, πραγματικά.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Έχω πολλές.
0: Γι' αυτό σας
1: φορές
0: είπα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολη όμως η απάντησή σας, το είπα.
1: Θα πω γιατί χρειάζεται ένα έξυπνο τηλέφωνο, όμως. Το έξυπνο τηλέφωνο έχει την εξής ιδιότητα. Έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Τα μειονεκτήματα είναι όλα αυτά που ξέρουμε ότι περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, με τις εφαρμογές, με τα social media. Βέβαια αυτό είναι στο χέρι μας να μπορούμε να το σταματήσουμε. Αλλά σε έναν κόσμο που εξελίσσεται τόσο γρήγορα και όλα είναι ψηφιοποιημένα, εγώ νιώθω, επειδή το είχα σκεφτεί και εγώ πριν κάποια χρόνια να το κάνω αυτό, να πω την αλήθεια, άνθρωπος της τεχνολογίας, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω, νιώθω λιγότερο ασφαλής,
0: ναι,
1: όταν δεν ξέρω στους λογαριασμούς μου τι γίνεται, ενώ με το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ανά πάσα στιγμή ενημερώνομαι μέσω push notification, μέσω ενημερώσεων, μέσω email, για το αν υπάρχει μια παραβίαση στο λογαριασμό μου, αν υπάρχει στο κοινωνικά δικτύα, στην τράπεζα.
0: Ξέρετε, το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι.
1: Αυτό
0: είναι η άλλη πλευρά, ναι.
1: Ναι, είναι το μόνο που σκέφτομαι, ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε, ναι. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω, π.χ., αν στο σπίτι μου που έχω κάμερες, λογικά να έχω κάμερες, πώς θα τις δω. Ή αν έχω μια εφαρμογή που έχω το αυτοκίνητό μου, ή αν έχω την τράπεζά μου. Εκεί η τράπεζα ενημερώνει ότι κάποιος προσπάθησε να συνδεθεί. Σίγουρα μας παίρνουν και τηλέφωνο, αλλά όταν όλα αυτά είναι ψηφιοποιημένα και οι ενημερώσεις έρχονται μέσω αυτών των έξυπνων συσκευών, τότε νομίζω ότι όλο αυτό μας χρειάζεται και για τη δική μας ενημέρωση και ασφάλεια.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι.
0: Αλλά βάζετε...
1: Θεωρώ... Ναι. Ναι.
0: Ωραία, ελπίζω να ακούει ο κύριος Θωμάς την απάντησή,
1: ναι,
0: σας.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο ερώτημα, το έκανε πριν λίγο στον αέρα ένας ακροατής μας, ο κύριος Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, το χαρακτήρισε πονηρό ο ίδιος το ερώτημά του. Ήθελε να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε και μπορείτε έτσι με δύο λέξεις να απαντήσετε, αν είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, το αφήνουμε για άλλη εκπομπή. Εάν έχει τη δυνατότητα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μόνο του και χωρίς καμία βοήθεια από το δημόσιο ή από κάποια άλλη υπηρεσία να προστατευθεί ψηφιακά από ενδεχόμενη επίθεση, είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε το ίδιο το δημόσιο να επιτεθεί στα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών και αν μπορούν μόνες τους να προφυλαχθούν αν γίνει κάτι τέτοιο. Και σας το μεταφέρω έτσι όπως μου το είπε.
1: Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι τράπεζες καθημερινά δέχονται χτυπήματα από hackers. Καθημερινά. Το ότι δεν ακούγονται δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται.
0: Μόνες τους τα αντιμετωπίζουν ή έχουν βοήθεια από κάποια δημόσια υπηρεσία, από κάποια άλλη αρχή.
1: Έχουν συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν συμβόλαια. Δηλαδή δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να... Δεν έχει τέτοια λειτουργία,
0: κατάλληλα.
1: Δεν έχει τέτοια ιδιότητα. Οι τράπεζες όμως γίνεται. Πριν λίγες μέρες, προχθές νομίζω ότι χακαρίστηκε η Revolut. Διέρευσαν δεδομένα και οι hacker ζητούν 3 εκατομμύρια ευρώ, είναι public αυτή τη στιγμή αυτή η είδηση στα μέσα, για να μην διαρρεύσουν κάποια δεδομένα της τράπεζας.
0: Και την είχαν πολύ ψηλά τώρα τελευταία αυτή, και
1: ναι,
0: τι καλή και τι έτσι, να τα όμως.
1: Ναι. Και όμως έχει δεχτεί επίθεση hacking, μάλλον έχουν κρυπτογραφήσει αρχεία και έχουν κλέψει και ζητούν ως λίτρα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα μπορούν μόνες τους οι τράπεζες μέσω των συμβολέων που έχουν με ιδιωτικές εταιρείες να... Μπορεί το δημόσιο να επιτεθεί ψηφιακά στο ψηφιακό περιβάλλον των τραπεζών, σε ένα θεωρητικό σενάριο, κύριε Κασίνη?
1: Είχε θεσπιστεί κάποια στιγμή από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και για τον κανονισμό, τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τον NIS2, που υποχρεούνται και οι τράπεζες και μεγάλες υπηρεσίες να έχουν συμμορφωθεί. Είχαν πει ότι θα εξαπολύουν ελεγχόμενες επιθέσεις για να βλέπουν την αντιμετώπιση που έχουν. Yeah. Αυτό βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Το είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Μπλέτσας ότι θα αρχίσουν να το κάνουν. Βέβαια αυτό καταλαβαίνω ότι θέλει πόρους, θέλει ανθρώπινο δυναμικό, yeah, θέλει μια συγκεκριμένη οργάνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή οι τράπεζες, όπως και το ελληνικό δημόσιο, το Gov, δέχεται καθημερινά χιλιάδες χτυπήματα από hackers που σκοπό έχουν τη διαρροή. Αλλά απλά δεν ακούγονται, όπως και οι ενοπλές δυνάμεις.
0: Κατάλαβα.
1: Απλά δεν ακούγονται για προφανείς λόγους και συνήθως ακούγεται όταν γίνεται το κακό αργότερα. Αλλά κάθε μέρα αυτές οι οργανισμοί δέχονται επιθέσεις, απλά επειδή δεν ακούγεται δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται.
0: Σας είπα, κύριε Κασίμη, η ενότητα αυτή θα εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές. Χάρηκα πολύ.
1: Το εύχομαι. Και εγώ.
0: Και με το καλό την επόμενη Πέμπτη να σας έχουμε και πάλι. Κάθε Πέμπτη με τον κύριο Κασίμη θα τα λέμε στις 7. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Σύμβουλος Κυβερνοασφάλειας Θεοφάνης Κασίμης. Και πώς να μην έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ δυναμική μια ενότητα που έχει να κάνει με την τεχνολογία, που έχει τόση μεγάλη εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Ξέρετε, δεν σκέφτομαι μόνο, επειδή είπε ο κύριος Κασίμης, το περιβάλλον, να μην μάθουμε μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμένα ο γιος μου είναι 10 ετών. Εγώ στην ηλικία που είμαι, και εσείς και ο Χρήστος απέναντί μου, και έχουμε ζήσει και μια προηγούμενη εποχή. Όχι που δεν υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, που δεν υπήρχε διαδίκτυο. Ο γιος μου δεν έχει ζήσει κάτι τέτοιο. Και τα παιδιά αυτής της ηλικίας στα 10 ετή. Πώς να του πω εγώ ότι μην εξαρτάσαι από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα με κοιτάει και θα μου λέει. Υπάρχει πόσο, 3-4 χρόνια τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει μάθει έναν κόσμο χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Να του πω να μην εξαρτηθεί από τι, από κάτι το οποίο το θεωρεί μέρος της καθημερινότητάς του.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, 25 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα 5ης 17 Σεπτεμβρίου, ακούτε το Ανεμολόγιο. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 9, για 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας για τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Καλησπέρα και στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που ακούσατε το ερώτημά σας να απαντιέτε, κύριε Θωμά. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, με βοηθήσατε ακόμα και χωρίς καθόλου social media που δεν έχω, μόνο για το Gmail θα κρατήσω το αφής. Η αλήθεια είναι ότι με γλιτώσατε από ένα περιττό έξοδο. Σας εύχομαι πολύ να είστε καλά, κύριε Θωμά. Ό,τι καλύτερο και για εσάς. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από το κάτω Νευροκόπη. Ο άντρας μου έχει πάντα απλό τηλέφωνο. Εγώ έχω smartphone. Το χρησιμοποιώ για να ακούω ραδιόφωνο. Δεν μου χρειάζεται να χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη ή να περνάω λογαριασμούς ή άλλες βλακίες, γράφει, που μας επιβάλλει το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ και για το ότι δεν με ξεχνάτε ποτέ, κυρία Δήμητρα. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Κασίμη, γράφει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Γεια σου, Κώστα. Παλιότερα που δεν είχαμε κινητά, δεν υπήρχαν τέτοια κρούσματα. Αυτή καθε αυτή η τεχνολογία έφερε και αυτές τις κομπίνες. Απλά σήμερα την πατάμε οι πελάτες της κάθε τράπεζας, ενώ παλιά την πατάγανε οι τράπεζες με τις ληστείες. Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα? Άντε και καλή τύχη, μάγκες. Στη ρύθμιση του ήχου Μυρίδης Χρήστος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, να ακούσουμε και λίγη μουσική. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, πάντα ο Θανάσης επιλέει, μου στέλνει μια λίστα με τραγούδια ελληνικά και ξένα και με αφήνει εμένα να επιλέξω. Ποια θα ακουστούν στη διάρκεια του τριώρου. Του Θανάση συνέχεια του λέω ότι εγώ δεν παίζω πολύ μουσική την ώρα της εκπομπής. Δεν χρειάζεται να μου στέλνεις τόσα πολλά. Αλλά επειδή του αρέσει πολύ η δουλειά του και είναι και σωστός επαγγελματίας, πάντα μου στέλνει πολλά περισσότερα. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο τη δεκαετία του 90 έγραψε ιστορία στο χώρο της μουσικής. Και παραμένει ακόμα και σήμερα, από ό,τι βλέπω κατά καιρού στο διαδίκτυο, στο YouTube, τα βίντεο τους εξαιρετικά δημοφιλή. Το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Smells Like Teen Spirit, έχει 2,2 δισεκατομμύρια προβολές. Χοντρικά, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων, αλλά το έχουν δει περίπου ο ένας στους 5 ανθρώπους, ο ένας στους 4 ανθρώπους, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν θα ακούσουμε το συγκεκριμένο. Θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι από τους Nirvana, το οποίο όμως και αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό.

0: Πριν τον ακούσουμε, υπενθυμίζω, επαναλαμβάνω, τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Θα ανεβάσω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται, που έχει το ανεμολόγιο η εκπομπή, την φωτογραφία που μας είπε ο κύριος Κασίμης, με το σημείο που σε ρωτάει και καλά η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ είναι hackers από πίσω, αν θέλετε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και ούτω καθεξής. Το ανεμολόγιο το βρίσκεται είτε στο X, κάτω παύλα ανεμολόγιο, είτε στο Instagram, το ανεμολόγιο, η ονομασία στο λογαριασμό. Αλλιώς, είτε στο X είτε στο Instagram, γράφετε το όνομά μου, Κωνσταντίνος Λαβίθης, και θα σας βγάλει τον λογαριασμό. Πάμε στον κύριο Σπύρο. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς.
0: Να είστε καλά.
1: Βήμα είναι κάτι σπάνιο και στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση, νομίζω ότι είναι και ανύπαρκτο. Επί της ουσίας τώρα, μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία, ως Έλληνας πολίτης, ως απλός πολίτης, ως φορολογούμενος πολίτης, διότι κάθε μέρα το ακούμε και έχει πλέον, το έχουμε συνηθίσει, έχει περάσει πλέον στο σαν να είναι κάτι αυτονόητο, ενώ δεν είναι τόσο αυτονόητο. Κάθε μέρα η ελληνική αστυνομία εξαρτώνει εγκληματικές οργανώσεις.
0: Έχετε δίκιο.
1: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Παραδείγονται στα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτό όσοι στο ένα το άλλο, αυτό είναι σε συνδυασμό και με τις φυλακές, με το τεράστιο πρόβλημα του όγκου των κρατουμένων στις φυλακές.
0: Τεράστιο πρόβλημα.
1: Το οποίο το βλέπει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το είχε υποσχεθεί. Βέβαια, τι να πρωτοκάνει μέσα. Λένε τι να κάνει μέσα σε 7 χρόνια. Μα ήταν ένα κράτος το οποίο είχε περάσει μια χώρα μέσα από. Με μια υπερδεκαετή κρίση χρέους, μια κρίση την οποία ευμάρειας και αστακομακαρονάδας, όπως λέμε σε εισαγωγικά, δεν σημαίνει ότι τρώγαμε όλοι αστακομακαρονάδας.
0: Όχι, εννοούμε, δεν τρώγαμε όλοι.
1: Εννοούμε ότι αυτοί που το λένε και το πράγματι έτσι είναι, ή το όπως όλοι μαζί τα φάγαμε του Πάγκαλου, δεν σημαίνει ότι όλοι μαζί τρώγαμε. Σημαίνει ότι υπήρχε μια ευμάρεια και μια ξεγνιασιά. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ και ξεφεύγω από αυτά που θέλω να σας πω.
0: Μέχρι στιγμή συμφωνώ με τις αναφορές που έχετε κάνει πάντως. Και το θέμα των φυλακών είναι.
1: Είμαι παλιός ακροατής από την εποχή του, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, που με τον κύριο Λάμπρο Καλαρίτη, εμείς οι Έλληνες, που έδινε και αυτός βήμα τότε στους ακροατές του.
0: Να είστε καλά, και τώρα θα του το μεταφέρω.
1: Ευχαριστώ που δίνετε και εσείς βήμα στους απλούς ανθρώπους όπως εμείς, να πούμε ορισμένα πράγματα. Πέρα από την ελληνική αστυνομία, λοιπόν, μην κατηγορούμε τόσο εύκολα και μην τσουβαλιάζουμε. Το είπαμε και προηγουμένως, που λέγατε για τους κριτικούς, ότι εγώ είμαι κριτικός.
0: Επειδή τσαντίζομαι με κάποιον που είναι από την Κρήτη και αντί να το απαντήσω εκείνου.
1: Το άκουγα.
0: Γενικεύω και λέω εσείς οι κριτικοί. Και μετά με ακούει ο άλλος που είναι κριτικός και μου λέει: Κωνσταντίνε, εγώ τι φταίω.
1: Στους αστυνομικούς. Κάθονται, λέει, και πίνουν στο Everest. Εγώ δεν είμαι αστυνομικός, έτσι, προσέξτε. Ούτε έχω
0: πάει. Δεν θεώρησα ότι είστε.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Όμως αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία και την ηγεσία της και την πολιτική ηγεσία, γιατί κάνουν αποτελεσματική δουλειά. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανένας άλλο, δηλαδή όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση, καλύτερη δουλειά δεν πρόκειτο να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι επί Τσίπρα οι αστυνομικοί τρώγανε σφαλιάρες από τους αναρχομπαχάλους και από τους αναρχοτέτοιους που τα εξάρχεια και τους πετάγανε μολότο και αυτά είναι υποχρεωμένοι να σκύβουν το κεφάλι για να φεύγουν.
0: Πυροδοτείτε την κουβέντα. Για να απαντήσουμε άλλοι ακροατές τώρα πάνω σε αυτό.
1: Ας απαντήσουν.
0: Τρώγανε σφαλιάρες επί Τσίπρα οι αστυνομικοί.
1: Οι αστυνομικοί τρώγανε σφαλιάρες, το Τσίπρα όμως τον φυλάγανε 15 κλούβες στο Μαξίμου, στο δρόμο αυτό που περνάει μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα δεν υπάρχει ούτε μία κλούβα. Αν δείτε στην τηλεόραση, περνάνε αυτοκίνητα μπροστά την ώρα που είναι Μητσότα. Ενδεχομένως να σταματάνε για κάποια λεπτά. Περνάνε αυτοκίνητα όμως.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν επί Τσίπρα. Σίγουρα ήταν τις εποχές του μνημονίου.
1: Όχι.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν και.
1: Επί Τσίπρα έβαλε παρόλο που κατηγορούσε τους αστυνομικούς. Διαλύσαν την αστυνομία. Δεν είχαν τα περιπολικά, οι άνθρωποι δεν είχαν στολές. Πυρομαχικά. Τα περιπολικά δεν κάνανε συντηρήσεις. επισκευές και συντηρήσεις, όμως το Τζίπρα ήθελε να τον φυλάνε 15
0: Τα πρώτα πλούμες. Χρόνια του μνημονίου ήταν πολύ εκρηκτικά, αν θυμάστε. Εδώ πήγαν στη Θεσσαλονίκη να ορμήξουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Παπούλια. Ο Χατζηδάκης είχε, θυμάστε τη φωτογραφία του Χατζηδάκη μέσα στα αίματα. Τότε ήταν πιο.
1: Πάνω και κάτω πλατεία. Ναι, αλλά κάποιοι ενδεχομένως.
0: Οπότε δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον Τζίπρα, αυτό εννοώ. Ή αν έχει να κάνει με το ότι μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα και λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν.
1: Εκτός από την αρχή των μνημονίων και προηγουμένων κυβερνήσεων, επί κυβέρνηση Τσίπρα, καθαρά Τσίπρα, πλέον ο Τόσκας, υφυπουργός, ήταν εθνική προστασία του πολίτη, τον φυλάγαν τον Τσίπρα 15 κλούβες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ με το συγκεκριμένο.
0: Μετά ήταν ο Πανούσης, αλλά ο Πανούσης έφυγε με παράπονο.
1: Και όπως έτσι και ο Κοντολίδης
0: θεωρούσε
1: παράπονο,
0: ναι, ότι δεν είναι.
1: Και δεν συμμαζεύεται. Και άλλοι πολλοί. Μην ξεχνάμε επίσης ότι είχε και υπουργό δικαιοσύνης, γιατί βρίζανε το Φλωρίδη. Ο Δοδονής του Πασόκ έβρισε το Φλωρίδη χθες στη Βουλή και του έλεγε διάφορα πράγματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Τσίπρας, όταν άλλαξε τους κώδικες και έβγαλε όλο το βαρύ έγκλημα από τις φυλακές, ο υπουργός δικαιοσύνης ήταν ο συνήγορος των πυρήνων της φωτιάς. Να σας πω, για να σας πω πέντε πράγματα που θέλω. Να πούμε για την κατάσταση στην Ευρώπη. Είδατε χθες που έκανε το Union State η κυρία Ursula von der Leyen.
0: Ναι,
1: είναι εκλεγμένη, δεν έχει σημασία. Όμως εκλέγεται από εκλεγμένους. Οπότε νομιμοποιείται, είναι νόμιμη.
0: Εκλέγεται από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Από Ευρωκοινοβούλιο, εγώ δεν αμφισβητώ την νομιμότητά της. Όμως, δυστυχώς, πολύ λίγο. Δεν θα έλεγα too late, αλλά too little. Δηλαδή, καμία έμπνευση, καμία προοπτική, κανένα όραμα που το χρησιμοποιούν εδώ οι δικοί μας πολιτικοί, το όραμα, κανένα όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά, ένα μαύρο χρήμα από το Ισλάμ, το οποίο έχει διαποτίσει, το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, εγώ είμαι στον αέρα, ένα μαύρο χρήμα από το Ισλάμ που έχει διαποτίσει και έχει διαβρώσει και έχει διαφθείρει πάρα πολλές υπηρεσίες και θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όταν εμείς είμαστε κάτω από την ομπρέλα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άσχετα από τη διοίκηση Τραμπ, με οποιαδήποτε διοίκηση, είμαστε κάτω από την προστασία και την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανήκουμε σε αυτό το μπλοκ. Είδατε, ο ίδιος ο Τσίπρας στο βιβλίο του είπε ότι πήγανε στον Πούτιν, ο Μελ Λαφαζάνης τον έλεγε σύντροφο και του λέγανε ο Μετβέντεφ ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Δεν είμαστε κομμουνιστές. Δεύτερον, ότι εμείς δεν πρόκειται να σας δώσουμε λεφτά, γιατί εσείς ανήκετε σε άλλο μπλοκ. Δεν ανήκετε, δεν μπορείτε να έρθετε σε εμάς. Τα είχαν μοιράσει είχαν μοιράσει τον κόσμο σε διάφορες ζώνες επιρροής. Τρίτον, ο Ομπάμα, αν θυμάστε, είχε δημιουργήσει war room στον Λευκό Οίκο, όταν ήταν να βγει η Ελλάδα, να γίνει το Brexit, και πιέζανε όλους τους εδώ τους Ευρωπαίους, κυρίως τη Μέρκελ, τον Ολάν και τον Σαρκοζή και διάφορους άλλους μεγαλοπαράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικούς πρωθυπουργούς και προέδρους, να μην βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη. Έπαιρνε συνέχεια ο Ομπάμα τηλέφωνο, έστελνε αντιπροσώπους για να μην βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη και να μην γίνει Brexit. Αυτά τα ξεχνάμε. Ξεχνάμε και νομίζουμε με την πολυδιάστατη, όπως διαφημίζουν και οι μονίμως ανησυχούντες υπερπατριώτες και οι ψευτοπατριώτες. Και ψευτο αντί μην πω τι άλλο, ότι ανήκουμε σε αυτό το μπλοκ. Έχουμε λοιπόν μια συμμαχία Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ με την αιγίδα και την ομπρέλα των ΗΠΑ. Με τη σημερινή διοίκηση Τραμπ, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα βήματα στο να μας βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Ο κάθετος διάδρομος του LNG να γίνουμε χώρα που να... Διοχετεύουμε το αεροδρόμιο, να μην πω σε λεπτομέρειες. Το νέο λιμάνι στην Ελευσίνα που θα προχωρήσει. Ο ΆΙΜΕΚ, το καλώδιο. Και γενικά είμαστε υπό την προστασία αυτή. Τώρα ο θόλος του Αχιλλέα. Ξεκίνησα να λέω για την Ευρώπη και ξέχασα να σας πω για την κατάδεια.
0: Και να κάνετε έναν επίλογο.
1: Για την κατάδεια της Σουηδίας. Που ακριβώς αυτό είναι που επιζητούν και κάποια αριστερά και ακροαριστερά κόμματα μέσα στην Ελλάδα, να δώσουν ψήφο σε μετανάστες, κυρίως μουσουλμάνους, Ισλάμ, θα έλεγα εγώ, ούτως ώστε αυτοί να επηρεάζουν τις πολιτικές καταστάσεις. Η Σουηδία πλέον δυστυχώς διολυσταίνει προς την. Πώς να σας πω, προς την. Και γενικά όλη η Ευρώπη. Και η Γαλλία έπεται, η Ισπανία πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Διολυσταίνει προς την Ισλαμοποίηση. Όπως ξεκίνησα να λέω από την αρχή, πολύ μαύρο χρήμα κυκλοφοράει από το Ισλάμ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πλέον έχουν αρχίσει και, αποδυναμώνονται τα Ισλαμικά κράτη. Είδατε το Κατάρ, με όλο αυτό το πόλεμο που έγινε στο Ιράν, το ίδιο και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή θα υπάρξουν, πιστεύω, γεωπολιτικές εξελίξεις. Όμως για να πάμε στην κατάσταση στην Ελλάδα και να τελειώσω με αυτό.
0: Κάντε επίλογο, είμαστε πολύ ώρα τώρα.
1: Με συγχωρείτε, δεν θέλω να ξεφύγω. Οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες, να ξέρετε, σε καμιά δεκαπενταριά με τεράστιες επιχειρήσεις, όπως είναι στο χρηματιστήριο, οι οποίες όμως από την κρίση, από την ενεργειακή κρίση, κινδυνεύουν να έχουν προβλήματα. Πρέπει λοιπόν εδώ στην Ελλάδα να προσέχουμε πάρα πολύ, να έχουμε σταθερότητα, να μην καταντήσουμε αυτό που ξεκίνησα να λέω στην αρχή, πάνω και κάτω πλατεία, να πετάμε πέτρες, να θέλουμε κλούβες ματ, να λέμε εμείς θα σας αυτό και το ένα και το άλλο, αυτά που λένε τώρα, να μην κινδυνεύουμε να γίνουμε ή αυτά που θέλει ο Χάρης Δούκας με τον Τσίπρα. Να,
0: κύριε Σπύρο μου, δεν προλαβαίνετε να τα πείτε όλα σε μια παρέμβαση.
1: Αυτό που κάνει με έντονο
0: κύριε
1: τρόπο,
0: Σπύρο, δεν προλαβαίνουμε όλα σε μια παρέμβαση.
1: Λοιπόν,
0: εδώ είμαστε και την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη.
1: Θα ξαναμιλήσουμε άλλη μέρα.
0: Με χαρά, με χαρά. Θα χαρώ πολύ.
1: Με συγχωρείτε για την.
0: Μην ζητάτε συγγνώμη, κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά, κύριε Σπύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο κύριος Πέτρος από Γλυφάδα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
12: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπνη. Όταν ξημερώσει, κανείς δεν θα είναι πια ο ίδιος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας και παρουσιάζει τη σύγχρονη αγρυπνία «Μεσοτυχίες» ή «Μικρή προσευχή» στις 3:46 π.Μ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: ΚΒ νωρίτερα μου γράφει το συγκλονιστικά εξωφρενικό στην υπόθεση Μαζονάκη είναι πόσο κρίμα και άδικα χάθηκε ένας άνθρωπος εξαιτίας τυχοδιωκτών τσαρλαντάνων. Επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Πέτρος από την Γλυφάδα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Χαιρετώ από την όμορφη Γλυφάδα.
0: Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσείς.
1: Λοιπόν, καταρχήν συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο προηγούμενος. Αυτό με έκανε και αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο.
0: Συνήθως παίρνει κάποιος επειδή διαφωνεί, όχι όταν συμφωνεί.
1: Όχι. Εγώ συμφώνησα πλήρως και ίσως είμαστε και από τους τελευταίους. Δηλαδή που δεν ήρθε σε ρήξη με τη λογική.
0: Τι τελευταίοι, αφήστε το. Απλώς οι πιο πολλοί βγαίνουμε για να διαμαρτυρηθούμε. Κάθε εκατομμύρια ψήφους παίρνουν τα.
1: Μα ναι, αλλά όταν συγκρούεσαι με τι.
0: Τι τελευταίοι, αφήστε το. Απλώς οι πιο πολλοί βγαίνουμε για να διαμαρτυρηθούμε. Κάθε εκατομμύρια ψήφους παίρνουν τα.

0: σύστημα που έχει αναπτυχθεί και η χώρα μας και έχει μεγαλώσει, θέλει το χρόνο για να αποδώσει ένα μέτρο. Αυτό να το καταλάβετε, αλλά ότι υπάρχει σταθερότητα και γενικά δεν υπάρχει, ας το πούμε...
1: Πρέπει να το κλείσετε. Όσο...
0: Ναι.
1: Κλείστε το λίγο όσο είστε στον αέρα.
0: Ναι, ναι, το κλείσαμε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Παίρνει και το άλλο, αυτό ήταν. Αλλά ότι υπάρχει σταθερότητα είναι δεδομένο. Ότι χωρίς πολιτική και οικονομική σταθερότητα δεν μπορείς να πας μπροστά. Και καλός ή, κακός, με καλός ή κακός αυτή την περίοδο υπάρχει. Κοίταξτε, κοιτάξτε τι βγάζουν οι ξένοι, τι διθύραμβους, αν θα μπείτε και γνωρίζεις λίγα αγγλικά να ξέρεις, δεν χρειάζεται πολλά και πάρεις όλες τις αυτά θα καταλάβεις. Δηλαδή θα καταλάβεις τι παίζει. Πες ότι ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει ένα μέρος των χρημάτων του. Είτε σε ακίνητα, είτε σε δουλειές, είτε σε οτιδήποτε. Θα το καταλάβεις δηλαδή που, γιατί να έρθει η Ελλάδα. Γιατί να επενδύσει την Ελλάδα. Δεν λέω ότι δεν έχει προβλήματα. Το ότι πρέπει να γίνουν συνεχώς βελτιώσεις, εννοείται.
1: Δεν είπα, ναι. Εντάξει.
0: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά ότι είμαστε πολύ καλύτερα με πριν μια δεκαετία είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή είμαστε η μέρα με τη νύχτα. Είναι σαν να έχει κοιμηθεί και να έχει σηκωθεί σε ένα άλλο κράτος. Σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Σε όλους τους τομείς. Δεν σου αναφέρω εγώ. Δηλαδή είτε οικονομικούς, είτε κοινωνικούς, είτε αυτά δεν είμαστε η ίδια κατάσταση. Ό,τι και να λέμε τώρα. Στην αστυνομία, σε ό,τι και να λέμε τώρα. Δεν είναι έτσι. Τα οικονομικά. Εντάξει, υπάρχει ας το πούμε πληθωρισμός. Είναι στο 3,7 και η Ευρώπη είναι στο 3,5. Το 3,2. Πόσο, μισό τη εκατό είναι παραπάνω. Ποια η Ευρώπη που έχει τις δυνατότητες να πούμε για ευελιξίας και έχει έναν καπιταλισμό που λειτουργεί εκεί τουλάχιστον 100 χρόνια. Εμείς εδώ τον καπιταλισμό το γνωρίσαμε, ζήτημα τον έχουμε γνωρίσει τα τελευταία 20 χρόνια. Τι σημαίνει καπιταλισμός. Καταρχήν καπιταλισμός σημαίνει οι Έλληνες να επενδύουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο και να έχουμε εμπιστοσύνη. Να κάνω μια ερώτηση. Πότε έχει αποκτηθεί εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματιστήριο γενικά?
1: Πότε έχει?
0: Πότε έχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό χρηματιστήριο? Πότε έχει αναπτυχθεί εμπιστοσύνη του ελληνικού χρηματιστήριου? Με βάση τα νούμερα, τι βλέπεις?
1: Πρόσφατα.
0: Όταν λέμε πρόσφατα, πόσο πρόσφατα?
1: Μετά την κρίση.
0: Όχι μετά την κρίση, μετά το 19. Γιατί τα νούμερα αυτό λένε. Το 19
1: εγώ
0: ήταν...
1: δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας κινήθηκε εκτός, κυρίως μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Δεν θεωρώ ότι δεν κινήθηκε μέσα στο πλαίσιο. Και από το μνημόνιο βγήκαμε επί Τσίπρα και 37 δις μαξιλάρι άφησε ο Τσίπρας.
0: Μα αυτό, ο Μητσοτάκης το διατηρεί τα 37, δεν τα έχει φάει.
1: Τα διατηρεί, αλλά όταν τότε του έλεγε δεν έχει αφήσει τίποτα. Μετά έλεγε άφησες κάτι.
0: Και έχει κάνει και ένα κάρο. Ναι, αλλά με τι φορολογίες και με τι αυτά.
1: Μα δεν παίρνω κομματική θέση. Απλώς προσπαθώ και εγώ να συντονίσω λίγο τη συζήτηση.
0: Αν είναι 37 δις με αυξανόμενο φορολογικού συντελεστές είτε στην Αίμπια, θα ξέρουμε.
1: Ο Τσίπρας έχει πει, αυτό είναι το παραπονό του, δεν μας αφήσανε να κυβερνήσουμε με το πρόγραμμά μας. Δεν μας δώσαν τη δυνατότητα, δηλαδή... Έχει ευτυχώς. Πει ότι το παράπονο του. Όχι, ευτυχώς ηρεμή.
0: Ευτυχώς που δεν τον άφησε να λειτουργήσει με το πρόγραμμά του.
1: Έχει
0: το
1: πει ότι είχαμε μόνο την εποπτεία. Ήθελε άλλη. Ευτυχώς. Αυτό το παράπονο του. Άλλη, το ακούσαμε το ευτυχώς. Εντάξει.
0: Όχι, ήθελε... ευτυχώς ήταν. Το ευτυχώς είναι η κολοτούμπα που έκανε. Για το ένα που του έχω μεγάλη. Του λέω πράγματι. Ο άνθρωπος, το μόνο ένα καλό ήταν η κολοτούμπα που έκανε. Που λέει θα προχωρήσουμε και θα ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Ναι. Τότε λέω respect. Το ένα ήταν αυτό. Εάν δεν το έκανε αυτό, τώρα θα σου έλεγα τι θα τρώγαμε.
1: Το άλλο που έχει πει είναι αυτό που έχει πει λοιπόν, ότι ήθελε 4 χρόνια χωρίς την τρόικα από πάνω.
0: Όχι, ευτυχώς που υπήρχε η Τρόικα και ευτυχώς σώθηκαν. Μα γι' αυτό μείναν τα 37 δις.
1: Εντάξει. Γι' αυτό μείναν.
0: Μα γι' αυτό μείναν τα 37 δις. Δηλαδή τα άρπαξες, αλλά σου λέει μεσοφορίας. Και σου λέει stop. Θα τα βάλεις στην άκρη. Αλλά και στο Μητσοτάκη, μην νομίζεις, δεν τον αφήνει ελεύθερο. Τα 37 δις δεν πάνε που κουστάρει. Και η πολιτική, όταν εφαρμόζονται βάσει του κανόνε πλέον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σου λέει τόσα πρέπει να είναι τα έσοδά σου, τόσα πρέπει να είναι τα έξοδά σου. Δεν σε αφήνει να κάνεις τρέλες. Δηλαδή είναι αυστηρά ελεγχόμενο το πρόγραμμα. Το στέλνεις και ελέγχεται. Δεν είναι έτσι κουκουρούκου που γινόντουσαν παλιότερα.

0: η Ευρώπη φταίει σε αυτό. Τώρα ελέγχονται. Υπάρχουν αυτό που λέμε, είναι όπως οι ελεγκτές, ενώ πρέπει να υπάρχουν για να ελέγχουν, δεν ελέγχανε για δεκαετίες. Όχι μόνο εμάς, και άλλες χώρες δεν ελέγχανε. Αλλά σε εμάς φάνηκε το πρόβλημα γιατί χρωστούσαμε ήδη αρκετά. Έσκασε δηλαδή στη χέρια μας.
1: Λοιπόν, να κάνετε έναν επίλογο.
0: Λοιπόν, εν ολίγης θέλω να πω ότι μακάρι να μην καταστραφούν αυτά που μέχρι στιγμής με δυσκολίες έχει πετύχει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός έχει πετύχει να τον σέβονται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Γιατί σε όλες τις βαθμίδες τον σέβονται. Και στρατιωτικά έχουν γίνει επενδύσεις στο στρατό. Ο στρατός έγινε άλλος αιώνας. Πήγαμε σε άλλον αιώνα πλέον με το στρατό και την προστασία. Δεν τολμάει να σου πει. Οι συμφωνίες που κάναμε με το Ισραήλ, δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία από αυτή που κάναμε με το Ισραήλ. Την ξεκίνησε ο Τσίπρας, πράγματι τουλάχιστον όχι την ξεκίνησε, δεν την άφησε να καταστραφεί. Γιατί δεν είναι αυτό. Αλλά τουλάχιστον με Μητσοτάκη καθάρισε το θέμα.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το Τσίπρα, βλέπετε, δεν τον βγάζετε και τόσο έξω. Λίγο ναι και αυτό, λίγο ναι και εκείνο. Μετά μου πετάτε τα ευτυχώς, αλλά.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι, να πείτε ό,τι θέλετε.
0: Από τους λεγόμενους αριστερούς, ο Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να τον καθοδηγήσει, ο ξένος δάσκαλος. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι τον λούσανε τρέλα. Κάτι λαφαναζάνιδες, κάτι αυτή ιστορίες. Αυτή ήταν για. Δηλαδή δεν θα βοηθούσαν σε αυτό το περιβάλλον, γιατί καλός ή κακός είμαστε σε έναν περιβάλλον. Είμαστε σε ένα περιβάλλον που λέμε ότι είμαστε με τη Δύση.
1: Μάλιστα. Τελείως. Αυτά. Πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να πάω σε δελτίο. Έγινε,
0: λοιπόν,
1: κύριε Πέτρο.
0: Κάνουμε το σταυρό μας, αυτά που έχουμε πετύχει να μην τα χάσουμε, να φροντίσουμε. Γιατί αλλάξαμε, δεν το λέω ψέμα, δεν το λέω δηλαδή με την έννοια της δικιάς μου. Τα νούμερα, αυτό λένε.
1: Έγινε,
0: έχουμε αλλάξει αιώνα σε σχέση με μια δεκαετία πριν.
1: Να είστε καλά.
0: Καμία σχέση η Ελλάδα με μια δεκαετία πριν.
1: Καλή συνέχεια, κύριος.
0: Καλή δύναμη και υγεία να έχουμε.
1: Μείνετε στην ακρόαση να ακούσετε τι θα απαντήσουν άλλοι ακροτές σε λιγάκι. Να είστε καλά, κύριε Πέτρο, υγεία πάνω απ' όλα. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα για το σημερινό μας ανεμολόγιο.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλυση της συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία με συμμετοχή και των δηληστηρίων, ενώ αναφέρθηκε και στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει είπε χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Την παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, ενώ θα αξιολογηθούν και όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά. Σε περίπτωση που έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ο νόμος προβλέπει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την αποστολή αυτών στον εισαγγελέα. το νέο ενεργειακό σοκ και ακρίβεια που απειλεί τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιαρακάκη. Επίσκεψη στο Τορόντο του Καναδά πραγματοποιεί αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει κατηδίαν συναντήσεις με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Καναδά Σωτήριο και με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Απόστολο, ενώ έχει προγραμματιστεί και ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Επίσης θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ομογενειακών, εκκλησιαστικών και επιχειρηματικών φορέων. Σε επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγγελίες του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα. Επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλίων και επιφανειακή πολιτική σύνθεση. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί από μήνυση δημοσιογράφου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τις βελγικές αρχές, αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Στην Κοζάνη, 16χρονη μαθήτρια Λυκείου έφυγε από τη ζωή. Η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, κατέληξε. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, 18χρονη μητέρα στα Χανιά μετά την απολογία της για την κατηγορία κακοποίηση του νοικοκυρίου του βρέφου της. Στην νεαρή μητέρα απαγορεύτηκε με απόφαση της εισαγγελίας να ξαναδεί το βρέφος, επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίασης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Στην τεχνή ενημέρωση, η πτώση θρασμάτων μετά την αναχέτηση ενός ντρόνου που εκτοξεύθηκε από μαχητές Χούθη της Ιεμένης σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο σήμερα στην επαρχία Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας. Στα αθλητικά, με 3-1 σετ κέρδισε η εθνική μας την αντίστοιχη της Σλοβακίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών. Πλέον η Ελλάδα περιμένει την αποψινή αναμέτρηση της Φιλανδίας με την Εστονία προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό της στους 16. Για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος σήμερα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Σέντρα πριν λίγο και στον αγώνα Όφη Χόφενχάιμ για το Europa.
2: Ο καιρός.
6: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 17 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο, καθώς μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος για τη σημερινή μας εκπομπή και έχουμε αλλαγές στην ρύθμιση του ήχου. Πλέον αναλαμβάνει η Παπαλεξίου Παναγιώτα. Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στην μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Ξέρω ότι παρεμβάσεις όπως αυτές του κυρίου Σπύρου, πόσο μάλλον όταν συνοδεύονται και από παρεμβάσεις όπως αυτές του κυρίου Πέτρου, δημιουργούν, το βλέπω και στα μηνύματα, διαφωνίες, αλλά όπως έχω πει, στόχος μου είναι σιγά σιγά να σας δίνω κίνητρο, λόγω και της νέας ώρας, της καινούργιας ώρας φέτος και αρκετά διαφορετική σε σχέση με το ανεμολόγιο μετάδοσης της εκπομπής, να καλείτε και να βγαίνετε στον αέρα για να ακουστεί ο αντίλογός σας. Το καταλαβαίνω μόνο σε περίπτωση που δεν έχετε την δυνατότητα να καλέσετε και να βγείτε. Μόνο αυτό μπορώ να δεχθώ. Κατά τα λοιπά, ο τηλεφωνικός μας αριθμός είναι στη διάθεσή σας. 2-11-10-88-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-88-80.

0: Γελάω με μηνύματα όπως αυτά του. Γελάω, αλλά το λέω θετικά, όχι αρνητικά. Του κυρίου Νίκου από την Πάτρα, ο οποίος μας χαιρετάει όπως γράφει από το ησυχαστήριό του. Τηγανίζει πατάτες με αυγά και πράσινη σαλάτα. Δηλαδή, φανταστικό φαγητό τώρα. Να στείλεις, γράφει, ένα μπον φιλέ στην κυρία Γάκα στον Κορυδαλό. Και χρέωσε εμένα. Μπήκε στο κρατητήριο, γράφει, και ζητούσε να παραγγείλει delivery. Ελλάδα, χώρα των θαυμάτων, καλή συνέχεια. Delivery. Τη γνώμη μου την έχω πει, τα αδικήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ούτε με πρόστιμα, ούτε. Πρέπει να υπάρχει στέρηση ελευθερίας. Το σοκ που παθαίνει κάποιος, και ίσως το μοναδικό που μπορεί να καταλάβει, διότι του αλλάζει πραγματικά την καθημερινότητά του, είναι η στέρηση της ελευθερίας, σε περίπτωση που έχει βρεθεί, εννοώ, κάποιος ένοχος. Διότι θα μου πείτε, μην κάνουμε λαϊκά δικαστήρια, εδώ ακόμα η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνω ότι η φράση «δημιουργήστε και άλλες, φτιάξτε και άλλες φυλακές» ακούγεται πάρα πολύ συντηρητική. Ακούγεται οπισθοδρομική, ακούγεται ολοκληρωτική, αυταρχική. Το καταλαβαίνω, αλλά με όρους προηγούμενων ετών. Για να μην πω με όρους προηγούμενων δεκαετιών. Αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε περίπου 4.000 υπεράριθμους κρατούμενους. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται εδώ και καιρό ασφιχτική. Τα ρεπορτάζ που μιλάνε για τον υπερβολικό αριθμό κρατουμένων στις φυλακές, όπου εκεί που θα έπρεπε σε ένα κελί να είναι δύο άτομα είναι πέντε ή έξι ή δεν ξέρω εγώ τι, πάνε πίσω πάρα πολύ καιρό, πάνε πίσω χρόνια. Το να αναγκάζονται σε έναν χώρο που είναι για δύο ή για τρία άτομα να μείνουν διπλάσια άτομα, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, από μόνο του αυτό δημιουργεί ένταση. Εδώ με δικούς σου ανθρώπους, με φίλους σου, πηγαίνεις να συγκατοικήσεις, να συμβιώσεις στη διάρκεια των διακοπών, και αν δεν είστε και πολύ καλά, πολύ καλοί φίλοι και με γνωρίζεστε πολλά χρόνια, δημιουργούνται μικροπαρεξηγήσεις. Φανταστείτε τώρα άγνωστοι, μεταξύ αγνώστων, να πρέπει να είστε οι διπλάσιοι σε έναν χώρο. Η δημιουργία νέων φυλακών αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε οπισθοδρομικό, ούτε παροχημένο, ούτε αναχρονιστικό, ούτε συντηρητικό, ούτε. Είναι μια αναγκαιότητα. Πρώτα απ' όλα θα βοηθήσει τους ίδιους τους κρατούμενους που δεν θα είναι στιβαγμένοι, 4.000 οι υπεράριθμοι. Ο αριθμός των εγκλήστων στη χώρα μας για πρώτη φορά ξεπερνά τις 14.000. Πρόσφατα είχαμε συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού, τώρα το βράδυ της Δευτέρας. Η χωρητικότητα των φυλακών στη χώρα μας είναι 10.763 κρατούμενοι και έχουμε 14.055 κρατούμενους. Στον Κορυδαλό, που είναι η μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, μπορούν να εγκλειστούν 1.222 κρατούμενοι. Βρίσκονται 1.825. 1.825. Είναι σχεδόν το 50% πάνω. Αυτό από μόνο του δημιουργεί κακές συνθήκες για την συμβίωση και για τα δικαιώματα, αν θέλετε, των κρατουμένων. Στην Κομωτινή μπορεί να είναι και χειρότερη κατάσταση. Ναι, μεν είναι μικρή φυλακή, δηλαδή 162 άτομα, βρίσκονται εγκλειστοί και εκτείουν ποινή 325 από τους 162 στην Κομωτινή. Αντίστοιχα, σε Δράμα, σε Αλικαρνασό, στη φυλακή Νέων Αυλώνα, έχουμε δήλωση αρμόδιου αξιωματούχου στην εφημερίδα Καθημερινή, κρατούμενοι κοιμούνται στα πατώματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στα πατώματα. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα σημαντικό, διότι μεταξύ των 14.000 εγκλήστων συγκαταλέγονται εκατοντάδες αλλοδαποί με βασική κατηγορία την παράνομη είσοδο στη χώρα. Δεν είναι ότι έχουν διαπράξει κάποιο άλλο αδίκημα, ότι είχαν μια ληστεία, μια διάρρηξη, μια συμπλοκή. Είναι οι συλλήψεις που γίνονται στα σύνορα. Χαρακτηριστικά, όπως διαβάζω, είναι μάνι-μάνι 500 από την Αίγυπτο, 500 άνθρωποι από την Αίγυπτο που κρατούνται με αυτήν την κατηγορία, παράνομη είσοδο στην χώρα. Και έχουμε και άλλους 1.600. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, από τους 10.000 θα ήμασταν υπεράριθμοι, θα ήταν υπεράριθμος ο αριθμός κρατουμένων, θα ήταν 12 όμως χιλιάδες, δεν θα ήταν 14. Θα μου πείτε, από τις 4.000 περισσότεροι, καλύτερα 2.000 περισσότεροι. Αλλά όπως και να έχει, κανένας δεν θα έπρεπε να είναι, σε καμία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφορά. Και αν θέλετε να το δείτε και μελλοντικά, αν έτσι όπως πιστεύω εγώ, πρέπει να υπάρξει στέρηση ελευθερίας για να διότι θεωρώ είναι το μόνο που καταλαβαίνει κάποιος. Γι' αυτό, και δεν αναφέρομαι τώρα απλώς σε εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Υπόθεση ο ΠΚΠ. Μέσα. Φυλακή. Υπόθεση Μάτι. Φυλακή. Υπόθεση αυτό, υπόθεση εκείνο. Μην θεωρείτε, δεν το διευκρίνησα στην αρχή, ότι πηγαίνω μόνο στη ληστεία, στη διάρρηξη, στην κλοπή, στην συμπλοκή και ούτω καθεξής. Τρέχουν διάφορες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με πολιτικά σκάνδαλα, ευθύνες, κυκλώματα πολιοδομίας. Φυλακή. Φακελάκι. Φυλακή. Για να μην πλατιάζω περισσότερο, θεωρώ απαραίτητη την δημιουργία νέων φυλακών. Όσο και αν είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται περίεργο. Το 2026 τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Μπορεί να ακουγόταν περίεργο πριν από κάποιες δεκαετίες, αλλά πλέον πιστεύω ότι το βλέπουμε και είναι πολύ διαφορετικό. Τώρα, αν κάποιος έχει ένσταση, αν κάποιος έχει διαφωνία, αν κάποιος θέλει να έχει κάτι άλλο να προτείνει, με πολύ χαρά να καλέσει και να βγει στον αέρα και να το συζητήσουμε μαζί. 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Καλέστε να βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Προς το παρόν διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
7: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Σε Eclat Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Καλησπέρα στο Βαγγέλη από την Θεσσαλονίκη. Να του το μεταφέρω σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές του κυρίου Κασίμη. Το θέμα με τους κβαντικούς υπολογιστές και τα συστήματα κρυπτογράφησης προσπαθούν να προσαρμοστούν τα σημερινά στα νέα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο κβαντικός έχει τέτοια δύναμη που δεν μπορεί ο συμβατικός να τον αντιμετωπίσει.

Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί και απόψε, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μας καλέσετε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε θέματα που έχουν προκύψει στην τρέχουσα επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, θέματα που εσείς θέλετε να τα σχολιάσετε, που πιστεύετε ότι δεν έχουν ακουστεί τόσο ή κάτι που εσάς σας συνέβη, θέματα τα οποία έχουν προκύψει εδώ στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι που ανέφερε ένας άλλος συνακροατής. Και συνήθως όταν καλεί κάποιος σε αυτή την περίπτωση είναι επειδή διαφωνεί, που και που συμβαίνει και το ανάποδο, όπως πριν που κάλεσε ο κύριος Πέτρος επειδή συμφώνησε με τα όσα έλεγε ο κύριος Σπύρος. Καλή τύχη και στον Όφη που ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην φάση των ομίλων για το Europa. Αμέ. Τα μηνύματα ηλεκτρονικά, τα email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Καλησπέρα κυρία Μαντενίδη. Δεν μπορώ τώρα, σας το έχω πει, να διαβάζω έτσι λίγο τα μηνύματά σας. Θερμή παράκληση, καλέστε και βγείτε στον αέρα και αναφερθείτε σε αυτά και για το δημόσιο χρέος της χώρας και για το μαξιλαράκι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω ότι σε μια εκπομπή που δίνει τη δυνατότητα να καλέσει ο ακροατής και να πει στον αέρα και να τον ακούσουν όλοι οι υπόλοιποι την άποψή του, το να παραπονιέται κάποιος ότι δεν διάβασα το μήνυμά του είναι το λιγότερο ειρωνικό. Μόνο και εκτός, επαναλαμβάνω, αν κάποιος έχει κάποια δυσκολία, κάποιο θέμα υγείας και δεν μπορεί να καλέσει και να μιλήσει. Σε μια τέτοια περίπτωση βεβαίως να το καταλάβω. Σε οποιαδήποτε άλλη όμως με συγχωρείτε, αλλά όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας θα πάμε σε ένα τραγούδι, το δεύτερο για το σημερινό ανεμολόγιο, και συνεχίζουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο και τώρα για να καλέσετε να δηλώσετε συμμετοχή θα προλάβουμε μια χαρά και με το παραπάνω να σας φιλοξενήσουμε. Το λέω διότι άλλες φορές καλείτε, δεν το μοιράζετε και έτσι όπως πρέπει άθελά σας. Σε κάποιες εκπομπές καλείτε περισσότεροι ακροατές και δεν προλαβαίνουμε να σας φιλοξενήσουμε όλους. Σε κάποιες άλλες που υπάρχει αυτό το περιθώριο μένει χρόνος κενός. Οπότε ας μην το σκέφτεται κάποιος, άστο, ας καλέσω αύριο, άστο, ας... Αύριο αν καλέσει μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα. Αύριο αν καλέσετε μπορεί μαζί με εσάς να περιμένουν άλλοι 4 νωρίτερα. Και να πάμε μετά πάλι από εβδομάδα. Αν κάποιος μπορεί, την ώρα που μπορεί, την ώρα που έχει τη δυνατότητα, ας καλέσει για να βγει στον αέρα και ας μην περιμένει σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Διότι μπορεί πολύ απλά να μην προλάβουμε.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα ακούτε το ανεμολόγιο σε λίγο με την κυρία Αρετή από Αγία Παρασκευή και μετά με τον κύριο Νίκο από Πάτρα. Λάθος δικό μου κύριε Μαντενίδη, καθώς όπως με ενημέρωσε η Ειρήνη από το τηλεφωνικό μας κέντρο που σας είπα καλύτερα να βγείτε στον αέρα να τα πείτε από το να διαβάζω το μήνυμά σας, είχατε καλέσει την Δευτέρα. Δεν το θυμόμουνα. Νόμιζα πραγματικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει. Και όπως ξέρετε, επειδή υπάρχει, για να ακούγονται περισσότεροι ακροατές, αυτός, όχι περισσότεροι, διαφορετικοί. Γιατί αν είναι κάθε μέρα ίδια, έτσι είναι περισσότεροι. Αλλά για να μπορούν να ακούγονται διαφορετικοί ακροατές, να καλούν και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τόσο συχνά και τόσο τακτικά, μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μιλήσει κάθε ακροατή στο ανεμολόγιο. Λάθος δικό μου λοιπόν, κύριε Μαντενίδη. Θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα.

0: Quantum University είναι το κβαντικό πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκε το 2002 από έναν Καναδό. Αρχικά λειτουργήσε στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια, για να ταιριάζει μάλλον και με τον τίτλο του το πανεπιστήμιο, πήγε την έδρα του στην Χονολουλού της Χαβάη. Στην Χαβάη της Χαβάης. Προσφέρει προγράμματα Bachelor, Master, Doctorate και PhD σε πεδία που σχετίζονται με τη φυσική, ολιστική και συνδυαστική ιατρική και διαδικτυακά μαθήματα, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κτλ. Βεβαίως όμως οι ίδιοι λένε, και το λένε ξεκάθαρα στην ιστοσελίδα τους, δεν είναι διαπιστευμένη από φορέα πιστοποίησης που να τον αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχουν αναγνώριση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, τον είπα, ότι το πτυχίο τους είναι όντως bachelor, είναι όντως master, είναι όντως είναι doctorate και PhD. Η τίτλη μας επίσης λέει στην ολιστική, στην εναλλακτική, στη φυσική και συνδυαστική ιατρική δεν είναι ισοδύναμη, λέει, με πτυχίο ιατρική. Δεν μπορώ ρε εσείς. Έχω πτυχίο από το Quantum University με έδρα τη Χονολουλού στη Χαβάη. Δεν γίνονται αυτά ρε εσείς. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, και ο καθένας ρε παιδί μου που πάει, τι γίνεται, συμπαρασύρω ένας τον άλλον. Α, πήγε αυτός εκεί, αφού πήγε αυτός καλά θα είναι, κάτσε να πάω κι εγώ. Και μετά, α, πήγαν αυτοί οι δύο εκεί, αφού πήγαν αυτοί οι δύο καλά θα είναι, κάτσε να πάω κι εγώ. Εντάξει από ένα σημείο και μετά, θα μου πεις, οι άνθρωποι είμαστε καλοί σε ένα αντικείμενο, δεν σημαίνει ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Απλώς κλωτσάμε καλύτερα μια μπάλα. Συνήθως για την ακρίβεια πάει το ανάποδο. Όσο καλύτερα κλωτσάμε μια μπάλα, τόσο λιγότερο μας κόβει. Ξέρει η βιολογία τι κάνει, τα μοιράζει. Δεν θα είσαι και superstar και Einstein. Διάλεξε. Ή αυτό, ή η μπάλα, ή θα καταλαβαίνεις τι θα πει κβαντικό πανεπιστήμιο Χονολουλού Χαβάη. Μπάλα θα διαλέξουν οι περισσότεροι. Σου λέει σιγά μην είναι, με ενδιαφέρει να είμαι έξυπνος. Παίρνω 1 εκατομμύριο το χρόνο, τι με νοιάζει αν είμαι έξυπνος. Και θα με αποθεώνουν και τα πλήθη και θα με έχουν για Θεό. Πάμε, κυρία Αρετή από την Αγία Παρασκευή. Γεια σας, κυρία Αρετή.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Καλώς την.
1: Πώς είστε?
0: Καλά, εσείς? Εδώ διαβάζω για τα πανεπιστήμια στη Χονολουλού. Τα Quantum University στη Χονολουλού.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και είναι και αστείο όνομα προς την.
0: Είναι όλο. Αν δεν είχε χαθεί ένας άνθρωπος τώρα και υπήρχε αυτό το τράπεζο, θα ήταν για γέλια όλο αυτό το πράγμα. Για γέλια και πραγματικά.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω, κύριε Κωνσταντίνε, εμένα μου εκμεύεται πολλά πράγματα τα οποία ναι, μεν θέλω να τα λέω, αλλά και είναι πολύ πικρά να τα λέω. Αλλά στα λέμε για να ακούγονται.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα απαντήσω εν μέρη σχετικά με αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος σχετικά με την καλοσύνη της τωρινής καταστάσεως της ελληνικής οικονομίας και εν τέλει του πολιτικού μας συστήματος.
0: Ναι.
1: Το 2009 αναγκάστηκα να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή εγχείρηση στο μάτι. Είχα αποκόλληση αμφίβλησης του οειδούς. Ήταν τρίωρη εγχείρηση με ολική νάρκωση. Πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά μετά ως προς το θέμα της εργασιακής καταστάσεως άρχισε ο κατήφορος. Όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν έπαιρνε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε προβλήματα οράσεως και γενικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να λυθούν και ούτε ποτέ θα λυθούν. Το 2011 με συμβούλεψε μία φίλη η οποία δούλευε στον ΟΕΔ τότε επί της Μεσογείων να πάω να βγάλω μία κάρτα ανεργίας. Τότε οι κάρτες ανεργίας ήταν σαν μικρά φυλάδια, ας πούμε, πολύ μικρά, και έβαζες κάθε χρόνο, βάζανε στη γραμματεία κάτι πολύ μικρά πάνω αυτοκόλλητα που έγραφε την, γιατί αυτά ανανεώνονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, στον ΟΕΔ ουδέποτε πήρα κάποιο επίδομα, ουδέποτε ψάξαν πραγματικά να βρω κάποια εργασία. Ήμουν τότε 59-60 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά συνεχίστηκαν πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, έκανα πάρα πολλές δουλειές, φύλαξα ηλικιωμένους, παιδάκια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι μια δουλειά η οποία θα διαρκέσει πάνω από 1, 2, 3 χρόνια το πολύ. Λοιπόν, αναγκάστηκα πλέον να θέλω και φάρμακα για τα μάτια μου. Γιατί άρχισε καταράκτης, έγινε πρώτη εγχείρηση το 12, μετά γίνεται άλλη μία στο άλλο μάτι και προκύπτει γλαύκωμα. Το 2013, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, μου βγάζει η νομαρχία βιβλιάριο απορίας. Τότε πηγαίναμε στο νοσοκομείο για να μας γράψουν τα φάρμακα οι αρμόδιοι γιατροί και ειδικά σε μένα οι οφθαλμίατροι. Δεν πληρώναμε συμμετοχή στα φάρμακα λόγω απορίας. Αυτό διήρκησε μέχρι το 2016. Και από τότε αναγκαζόμασταν να πληρώνουμε το 25% της αξίας των φαρμάκων. Δηλαδή ένα κοσόπτ και λατάς, τα οποία αυτά θα μπαίνουν σε ίσο όλη μου τη ζωή στα μάτια μου. Λόγω τώρα και του γλαυκόματος, το οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης είχα και στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, ήμουν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Το 2018 έρχεται μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ και μια ειδοποίηση ότι βγαίνεται από το τιμολόγιο της ΔΕΗ, διότι είχαν οι γονείς μου την ανοησία να μου αφήσουν ένα σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς είμαι πάρα πολύ πλούσια και δεν το ξέρω. Επίσης, το 2012 γράφομαι και στο κοινωνικό παντοπολείο της Αγίας Παρασκευής και από τότε κάθε μήνα πηγαίνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι να πάρουμε μερικά πράγματα προς το ΖΙΝ. Λοιπόν, και αναγκάζομαι τώρα εδώ και 13 χρόνια να δουλεύω, γιατί αν σταματήσω δεν θα έχω να βάλω τα φάρμακα στα μάτια μου, γιατί πρέπει να πληρώνω συμμετοχή. Χθες πήγα και πήρα 2 λατάζ και 2 κοσόπ, τα οποία έχουν 11 ευρώ συμμετοχή.
0: Τι δουλειά αν επιτρέπετε?
1: Παρακαλώ.
0: Αν επιτρέπετε τι δουλειά?
1: Βεβαίως και επιτρέπετε. Δουλεύω σε ένα σπίτι εδώ και 13 χρόνια. Λοιπόν, στα 72 χρόνια πόσο θα αντέξω να δουλέψω, εννοούμε βιολογικά.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μπορούμε να θέτουμε όλους τους ανθρώπους στην ίδια κατηγορία. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι χιλιάδες άνθρωποι. Έχω μία γνωστή, η οποία δεν έχει ρεύμα εδώ και 2 χρόνια, όχι ότι είναι τεμπέλα. Απλώς δεν μπορούσε και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή. Και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, ας μην τοποθετούμε όλα τα πράγματα εκεί που εμείς περνάμε καλά και καλά κάνουμε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά με την οικογένειά μου, με τους γονείς μου, με τους συγγενείς μου. Δεν στη ζωή του ανθρώπου που μπορεί να περάσει μια δοκιμασία ή μπορεί να του τύχει κάτι πολύ πιο άσχημο από τη δοκιμασία. Ένα πρόβλημα υγείας δύσκολο και μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε φιδωλοί στο εγώ μας. Να μην το προβάλλουμε πάρα πολύ.
0: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές πριν, ο Σπύρος, ο Πέτρος, μιλούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
1: Δεν αμφιβάλλω.
0: Και δεν θεωρούν. Τώρα, αν κάνω λάθος και δεν το λένε γενικά, αλλά το λένε για όλους, ναι, και έχετε κάθε δικαίωμα να τους πείτε μισό λεπτάκι. Εγώ ζω μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Και τα οπτικά πεδία του αριστερού οφθαλμού είναι. Δηλαδή λίγο ακόμη και δεν θα έχω καθόλου όραση. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν πήρα επίδομα και θέλετε να σας πω και το πιο φοβερό. Δεν μου χορηγούν γυαλιά διότι είναι άπολοι. Αυτό λοιπόν το λέω εν κατακλείδη, να το ακούσουν όλοι και να το ξαναπώ. Δεν μου χορηγούν γυαλιά διότι είναι άπολοι. Μπορούσα από 8,5 χρονών γυαλιά, τους καλύτερους σκελετούς, τους καλύτερους γιατρούς με πήγαινε ο μπαμπάς μου. Λοιπόν, ας μην γινόμαστε κριτέ για όλους.
0: Εντάξει κυρία Αρετή, είναι πολύ ωραία η απάντηση που δίνετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, σταματήστε, μην ζητάτε ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα. Μετά, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες λόγω χρόνου, αλλά υπήρξε κάποια αλλαγή με τις μονοδρομήσεις που μας λέγατε και τις αλλαγές κατευθύνσεων.
1: Άχου, πάλι μου εκμεύεται να μιλήσω. Είπα να μην το πω καθόλου, να το πω αύριο. Απολύτως τίποτα. Και γύριζα με τη φίλη μου αυτή που σας είπα προηγουμένως από τη Θεμιστοκλέους. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε, δεν μπορούσαν τα καροτσάκια των κυριών με τα μωρά, γιατί διασταύρωση Θεμιστοκλέους και Σμακοπούλου είναι μια τεράστια παιδική χαρά. Τα αυτοκίνητα πρέπει να ήταν περισσότερα από τη Μεσογείο. Α, και κάτι άλλο. Ο Δήμος μπορεί να δίνει εντολή στους κατοίκους της Θεμιστοκλέους να πάρουν τα αυτοκίνητά τους αύριο από τις 8 μέχρι τις 1, γιατί θα ρίξουν μπετά, κάτι τέτοιο, σε μια πολυκατοικία, η οποία εδώ και 2 χρόνια ανεγείρεται ως συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτό είναι δουλειά του ή της αστυνομίας. Και το συζητάγαμε μάλιστα με πολλούς ανθρώπους έτσι που περνάγανε στον δρόμο.
0: Νομίζω της αστυνομίας, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω της αστυνομίας, αλλά αν ξέρει κάποιος καλύτερα να μας πει.
1: Ακριβώς. Και πάλι χίλια συγγνώμη για τον χρόνο σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Αρετή.
1: Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνη. Ευχαριστώ.
0: Αλκέτ Ριζάη, γεννημένος το 78, Αλβανός. Έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ομηρίες. Είναι γνωστός για 2 πολύ θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο. Είναι του σχεδιασμού, της στρατηγικής, του κόβει μεταξύ μας. Τώρα δεν μπορεί να σχεδιάζει τέτοια πράγματα και να είσαι χαζός. Από πολύ μικρός διαβάζω παθιαζόταν με τα ηλεκτρονικά. Οτιδήποτε ηλεκτρονικό, δηλαδή από συναρμολόγηση, επανασυναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών. Θα λέγανε, το παιδί μου έχει μέλλον, είναι έξυπνο. Έξυπνο, αλλά τη χρησιμοποίησε την ευφυΐα για άλλα πράγματα. Υποθέσεις ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Έχει σκοτώσει με εντολές όμως, ας πούμε, στις 26 Αυγούστου του 2006 σκότωσε τον 43χρονο Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και τον 36χρονο Ιωάννη Κάτσιο έπειτα από εντολή του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν ένας από τους νόνους στην ελληνική μαφία, ο οποίος επίσης κάποια στιγμή, το 18 αν θυμάμαι καλά, δολοφονήθηκε. Δεν είναι πλέον ο Στεφανάκος στη ζωή, ο Βασίλης Στεφανάκος. Συνελήφθη, δραπέτευσε, τέλος πάντων. Είχε λάβει μια άδεια από τη φυλακή για 5 μέρες τον Ιανουάριο του 2021. Ήταν μαζί με 2 επικίνδυνους κακοποιούς, συνελήφθη γιατί δεν είχε επιστρέψει, έχει κατηγορηθεί 2 φορές σε ισόβια. Θεωρείται δραπέτης από τις 14 Σεπτεμβρίου. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού, έπειτα από άδεια. Τι γίνεται τώρα? Από ό,τι διαβάζω, είχε λάβει άδεια από τον Ιανουάριο του 2021 που είναι εκεί στις φυλακές, 16 φορές. Δεν είναι η πρώτη του και αμέσως. Και τις 16 φορές επέστρεφε μετά από την άδεια κανονικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι αλλού σε άλλες χώρες αυτή η λογική της άδειας για τους κρατουμένους. Ούτε θέλω να την ακυρώσω επειδή ένας θα δραπετεύσει να καούν οι υπόλοιποι 9. Θα πει κάποιος, κάτσε ρε εσύ. Αλλά δεν ξέρω γενικώς αν το έχουμε για να είναι λίγο πιο ανθρώπινο το σύστημά μας. Έχει όπως και αυτό το κενό. Τι γίνεται όταν ο άλλος δεν επιστρέψει? Παίρνει λοιπόν την άδειά του 14 Σεπτεμβρίου και πηγαίνει στην Ανάβησο. Ξημερώματα λοιπόν Κυριακής, σε κατάστημα διασκέδασης στην Ανάβησο, βρίσκεται σε μαγαζί μαζί με άλλα άτομα και ξεσπάει ένταση με τον ιδιοκτήτη. Αυτά τα ξέρουμε, είναι και από στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει αστυνομικοί, καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό. Στη διάρκεια του επεισοδίου, και εδώ αρχίζει η ταινία Guy Ritchie, 2 καπνισμένες κάνες. Στη διάρκεια του επεισοδίου εμφανίζεται όπλο, νεαρός Αφγανός, που από ό,τι φαίνεται εργαζόταν ως πορτιέρης στο μαγαζί στην Ανάβησο, ο οποίος επίσης ο συγκεκριμένος νεαρός Αφγανός, όπως διαβάζω, αναζητείται. Είναι ασύλληπτος και έχει το προσωνύμιο Ουμίτ. Δεν ξέρω τι σημαίνει Ουμίτ. Γίνεται λοιπόν η φασαρία, η ένταση, και ο συγκεκριμένος Αφγανός που εργάζεται ως, μάλλον εργάζεται εκεί ως πορτιέρης, πυροβολάει προς την πλευρά που ήταν ο Ριζάη και η παρέα του. Από τα πυρά μάλιστα τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι. Η αστυνομική έρευνα λέει ότι στη συνέχεια ο Ριζάη βγάζει όπλο, αλλά δεν πυροβολεί προς τον Αφγανό, πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Έχει δύο φορές ισόβια. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πλέον τι άλλο να κάνουν. Τρεις φορές ισόβια, τέσσερις φορές ισόβια. Ευτυχώς πυροβόλησε στον αέρα. Μέσα στην αναστάτωση, ο Ριζάη πλέον είναι 48 ετών. Πιάνεται στα χέρια με τον ιδιοκτήτη. Καταφέρνει, δεν ξέρω πώς και τι, ο ιδιοκτήτης. Μπορεί να ήταν στον αναβησιακό σύλλογο Τζούντο και να έχει γνώση ειδικών πολεμικών τεχνών. Καταφέρνει λοιπόν και το αποσπάει το όπλο ο 48χρονος, ο ιδιοκτήτης. Στη συνέχεια λέει αυτό που έγινε προκαλεί εντύπωση. Δεν προκαλεί εντύπωση, παιδιά, είναι πολύ λογικό. Μαθαίνει ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν ήξερε μάλλον, γιατί ίσως αν ήξερε από την αρχή να μην ξεκινούσε καν η ένταση. Από ποιον πήρε το όπλο? Ότι αυτός από τον οποίο πήρε το όπλο είναι το και το. Είναι μέσα, έχει σκοτώσει δύο. Και πάει ο ιδιοκτήτης και του το επιστρέφει. Η Παναγιώτα που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου γελάει, αλλά εγώ μπαίνω λίγο στη θέση του ανθρώπου. Σου λέει, εγώ τώρα τα έχω πάρει το όπλο του Ριζάη, θα φοβάμαι όχι τη σκιά μου, μη με πυροβολήσουν, θα φοβάμαι μη βάλουν βόμβα, θα φοβάμαι και για την οικογένειά μου. Μπαίνει ο Ριζάη στο αυτοκίνητο, φεύγει, μετά γίνεται ένα επεισόδιο λίγο πιο κάτω προς το Σούνιο στα Λεγκρενά, γιατί πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ο Ριζάη και του έκανε παρατήρηση ένας διερχόμενος. Ποιος είσαι εσύ ρε μάγκα και τέτοια. Κατεβαίνει ο Ριζάη κάτω, τον πλησιάζει, του δείχνει το όπλο από το παράθυρο του συνοδηγού. Ο άνθρωπος κατάλαβε αν είναι δυνατόν σε ποιον έτυχε να κάνω παρατήρηση. Πάλι καλά που δεν πυροβόλησε και προς τα εμένα. Ευτυχώς πάλι ο Ριζάη δεν πυροβόλησε. Του έδειξε το όπλο και τον απείλησε. Και από τότε το ίχνος του κάπου εκεί χάνεται. Και προσπαθεί τώρα η αστυνομία τρεις μέρες να τον εντοπίσει. Αυτά με τον διαβόητο Αλκέτ Ριζάη. Περιμένει ο Νίκος από την Πάτρα υπομονετικά, κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνει το λόγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περιμένει, όπως σας είπα, υπομονετικά ο κύριος Νίκος από την Πάτρα με τους υπόλοιπους ακροατές, με τις υπόλοιπες ακροάτριες από αύριο. Καλό είναι, αν έχετε τη δυνατότητα, να καλείτε όσο μπορείτε νωρίτερα να δηλώνετε συμμετοχή. Με βοηθάει και εμένα να ξέρω για να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Αν και νομίζω θα έχετε παρατηρήσει ότι η διαχείριση έχει βελτιωθεί αρκετά, ενώ ο χρόνος τον οποίο έχει κάθε ακροατής διαθέσιμο είναι πιο μαζεμένος. Και δεν είναι πιο μαζεμένος τόσο λόγω της ώρας. Να πει κάποιος το απόγευμα θέλει λίγο πιο έντονο ρυθμό και ροή. Είναι πρακτικό το ζήτημα. Το απόγευμα έχει πολύ περισσότερες διακοπές. Έχει το δελτίο των ειδήσεων, έχει τα διαφημιστικά, έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει το ένθετο του Βαγγέλη Κιούση με την μηχανοκίνηση. Άρα αυτομάτως ο διαθέσιμος για ακροατές χρόνος περιορίζεται. Οπότε έπρεπε και εγώ να λειτουργήσω ανάλογα. Πάμε στον Νίκο από την Πάτρα, με τον οποίο θα κάνουμε επίλογο για το σημερινό ανεμολόγιο. Κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Τελευταίος και τυχερός.
0: Τελευταίος και τυχερός, ναι.
1: Τέλειωσα το μαγείρεμα, εντάξει, μαγειρέψα.
0: Μια χαρά ήταν το φαγητό, μια χαρά.
1: Εδώ πάνω το φτιάχνω, εντάξει, γιατί έχει λίγο ατσαλιά και στο σπίτι φωνάζει η σύζυγος. Έρχομαι εδώ πάνω και το φτιάχνει. Ωραία σαλατούλα, κόψα και αδράχλα και αγκουράκι και ντοματούλα. Λίγο ατσαλιά και στο σπίτι φωνάζει η σύζυγος. Έρχομαι εδώ πάνω και το φτιάχνει. Ωραία σαλατούλα, κόψα και αδράχλα και αγκουράκι και ντοματούλα.

0: έχει σκοτώσει, ναι.
1: Ναι, τι σου λέει, τι δύο, ισόβια, τι τέσσερα, τι πέντε. Έτσι αλλιώ καμένα. Αλλά αυτό
0: τι του κάτσε του οδηγού τώρα στα Λεγκρενά, τι του κάτσε. Να κάνει παρατήρηση γιατί έκανε επικίνδυνους ελιγμούς. Τι του κάτσε του ανθρώπου.
1: Και τρίτος εκείνος μπορεί να μπορούσε να.
0: Αυτό λέω, τι του κάτσε. Νόμιζε ότι είναι κανένας πιτσιρικάς και του έκανε παρατήρηση και κατέβηκε.
1: Δεν πρέπει τη νύχτα, δεν πρέπει να ασχολείσαι με τέτοιες πράξεις. Να κοιτάς, να οδηγήσεις τη σύνταγμα. Γιατί κυκλοφορεί η Σάρα και η Μάρα τη νύχτα. Με ένα σωρό επικίνδυνα.
0: Καταρχάς κυκλοφορώ εγώ, που ξέρει κάποιος θα μου κάνει εμένα παρατήρηση.
1: Εσύ να σου πω την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε αρέσει το ποδόσφαιρο. Ένας Κωνσταντίνο Λαβίθης στον ΠΑΟΚ, ένας σεντερφόρ δεκαετία του 90 εσύ ήσουνα.
0: Όχι.
1: εμένα μ' άρεσε το βόλεϊ, μ' άρεσε και θυμάμαι το 87-97 ήμουν διαιτητής στο βόλεϊ και είχαν βγει απάνω στον Αστέρα Βουλιαγμής να δώσει εξετάσεις για Α1, αλλά με φάγανε.
0: Ωραίος λέω, αλλά τι έγινε.
1: Αλλά με φάγανε οι Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικοί, γιατί εγώ είχα πάει, μου είχε στείλει εδώ ο πρόεδρος. Μόνο την προηγούμενη χρονιά είχε στείλει τους δικούς τους και πέρασαν. Εμένα με φάγανε δηλαδή στο παραένα. Αλλά θυμάμαι, είχε ένα γάμο τότε το Σάββατο, ήταν τριήμερο, και είχε ένα γάμο εκεί στον Αστέρα Βουλιαγμένη, ξέρεις, με συναγρίδες, να σταγούν με κάτι γαρίδες, 20 άποντες, και κατεβαίνω κάτι, λέω σε ένα καφέ, τι γίνεται, έμπα, μου λέει, πάρε πιάτο και έμπα. Και είχα κάτι σε ένα τραπέζι και μου λέγανε από ποιο σοί είσαι, από το σοί της νύφης του γαμπρού. Εδώ εσείς είσαστε, του λέω, από το γαμπρού μου λέγανε, έτσι λέω, από την νύφη με.
0: Σε κάναν ταινία μετά από λίγο καιρό. Δεν θυμάμαι τους πρωταγωνιστές τώρα. Οι γαμομπελάδες πηγαίνανε και στους γάμους και κάνουν ανάλογα ποιος τους ρώτησε γιατί είναι του άλλου.
1: Και θυμάμαι με ρωτάγα, τη λέω, εσύ από πού είσαι, από την ίδια το γαμπρό, από την ύφη μα. Ήταν έτσι άγνωστο. Άντα, ωραία, εντάξει, τουλάχιστον πέρασα στο τριήμερο, ωραία, αλλά μετά δεν πέρασα Α1 και σταμάτησα το 97 και με εκεί πιτσιρικά στο τόσο με 33 χρόνο. Μπορούσα, ήμουν πολύ καλό στο διαιτητή στο βόλε. Αλλά εντάξει, ήταν και η δουλειά μου τέτοια που με πέτρεψε. Τώρα, όσο είπε η κυρία η προηγούμενη, ότι περνάει καλά ο ελληνικός καλός. Τι περνάει καλά ο ελληνικός καλός, όταν οι συντάξεις τελειώνουν, Κωνσταντίνε, από τις 10
0: αντίθετο και 15. Είπε, απαντούσε σε άλλους ακροατές, το αντίθετο.
1: Ναι, κάποιος ακροατής βγήκε και λέει, πάει όλα καλά, τι όλα καλά να έχω να αντιβώ. Το 80% του ελληνικού λαού υποφέρει, Κωνσταντίνε μου, το 20% περνάει καλά, μη σου πω και λιγότερο.
0: Θα το δω στην κάλπη αυτό, το ακούω που το λέτε, θα σας πω στην κάλπη αν έχετε δίκιο.
1: Και το σούπα και την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάρει πότε την προηγούμενη Παρασκευή, αυτό είναι αδικία μεγάλη που δίνει το 400 στους συνταξιούχους πάνω από τα 65 χωρίς κάποιο αντικειμενικό κριτήριο. Είναι σαν να είσαι δύο παιδιά και να δίνεις χρήματα στο ένα παιδί στο μεγάλο και το μικρό να μην του δίνεις φράγκο. Γι' αυτό να κοιτάξουν να τα δώσουν σε όλους τους συνταξιούχους. Δηλαδή, τι υπόθεση είναι, γύρω στα 12 εκατομμύρια είναι αυτή, γύρω στις 300.350, πώς είναι συνταξιούχοι κάτω από 65. Αυτό είναι αδικία. Ποιος το σκέφτηκε, ποιος ο Δήμος το σκέφτηκε αυτή τη βλακεία. Να δώσουν, λέει, πάνω από 65 και όσοι είναι κάτω από 65 να μην τα πάρουν. Εδώ πήγαν και επιστρέψανε 13,5 δις, αν ξέρεις, δανειστές μας στους τοκογλύφους σε επιστρέψεις. Και δεν μπορούν δηλαδή για μια υπόθεση 12 εκατομμύρια να δίνουν δήλους στους μισούς και στους άλλους μισούς να σας αφήνουν αδικημένους. Όσο σου γράψαμε για την κυρία Γάκα, άμα μπορεί να συζητήσεις μακά από φίλε.
0: Το άκουσα με τα delivery, το διάβασα κιόλας.
1: Είναι, χτες ναι, ζήταγε από το κρατητήριο να τις παραγγείλουν delivery, λέει, για να φάει. Είναι, αυτό το πανεπιστήμιο στη Χονολούλου είχε τελειώσει,
0: ναι,
1: η κυρία Γάκα.
0: Quantum University,
1: ναι,
0: με έδρα τη Χονολούλου.
1: Κωνσταντίνη μου, κυκλοφορούν γιατροί με τέτοια
0: λίγο και εμείς όμως δεν πρέπει να έχουμε το νου μας όταν
1: αυτό,
0: βλέπουμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Όχι, γι' αυτό σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα να προσέχουν, κυρίες που κάνουν αυτά επεμβάσεις καλαισθησίας προσώπου, δηλαδή, να μην πηγαίνουν όπου να πηγαίνουν στο. Είσαι ιδιωτική κλινική, δηλαδή αναγνωσμένη, είστε σε δημόσια νοσοκομεία που μπορούν. Δηλαδή. Δεν είδες τώρα, τα ρίξανε όλα, λέει, ότι φταίει το ΕΚΑΒ, άρχισε να φταίει το ΕΚΑΒ.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: καλά θα πούνε διάφορα.
1: Ναι, δηλαδή δεν τρέπονται, θέλω να λέω, ρε Κωνσταντίνε, ναι, μου, ναι. Που το ΕΚΑΒ τώρα ιδίως έχουν και τις μηχανές. Και αυτοί
0: οι
1: διασώστες με τις μηχανές τρέχουν κατευθείαν και έχουν απάνω στις μηχανές, έχουν όλα. Και,

0: και απεινιδωτεί, όλα δηλαδή να προσθέσουν. Έχουμε σώσει πάρα πολλές ζωές. Ένα αφήσει αχλαμάρε απεινιδωτή, λέει, ήταν χαλασμένο. Και του έκανε, λέει, από ό,τι άκουσα, του έκανε κάρπα με το ένα χέρι.
1: Με το ένα χέρι, έλεγε, ναι, γιατί ναι.
0: Έλα, είμαστε.
1: Αυτά, κύριε Νίκο μου, πρέπει να κλείσω.
0: Ναι, να μην σου τρώω.
1: Δεν τρώτε χρόνο, κλείνουμε, αλλάζει η εκπομπή.
0: Την άλλη εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
0: Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Πρώτα δελτίο ειδήσεων, μετά Μάνος Τσιλιμίδης. Και εμείς μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο, αύριο Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλη σύλλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ που έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα από τα συναρμόδια Υπουργεία με συμμετοχή και των δηληστηρίων, ενώ αναφέρθηκε και στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά, διαχωρίζοντας την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Τις νέες ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό μετά τη ΔΕΘ καταγράφει η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στο 31% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, έχοντας διαφορά 15 μονάδες από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 16%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 3,5%, το ΜΕΡΑ25 στο 3,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,6%. Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός κρίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%, έχοντας διπλάσει το ποσοστό από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συγκεντρώνει 14,9%. Στο 8% βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική συμφωνία στον τομέα των ενώσιμων πηγών ενέργειας υπέγραψε η Άκτορ Ανανεώσιμες 100% θηγατρική του ομίλου Άκτορ με την ΔΕΠΑ Εμπορίας. Πρόκειται για δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης που αφορά την απόκτηση του 51% ενός στρατηγικού χαρτοφυλακίου πράσινης ενέργειας και αποθήκευσης, ενώ το υπόλοιπο 49% παραμένει στη ΔΕΠΑ. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι όροι σύνδεσης, η συνολική επένδυση εκτιμάται στα 370 εκατομμύρια ευρώ με ορίζοντα υλοποίηση 18-24 μήνες, ενισχύοντας καθοριστικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Άκτορ στον ενεργειακό τομέα. Η παρέμβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε υπόθεση με τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινά άμεσα έρευνα στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, ενώ θα αξιολογηθούν και όλα τα στοιχεία που έχουν γίνει ως τώρα γνωστά. Η επιστολή παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ έστειλε σήμερα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη πρώην βουλευτής Ρόζα Βρετού. Η κυρία Βρετού κάνει λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγγελώσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι λειτουργεί ως κόμμα και όχι ως κίνημα, επιδεικνύει ατολμία, έλλειψη πρωτοβουλειών και επιφανειακή πολιτική σύνθεση. Σκληρή απάντηση δίνουν πηγές της Καραλέου Τρικούπη, χαρακτηρίζοντας πιόνι την κυρία Βρετού στο σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι ενώ έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες και δεν ήρθε καν στο συνέδριο, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σήμερα την αποχώρησή της μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο κόμμα που την τίμησε. Την άρση βουλευτική ασυλία τη πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση δημοσιογράφου και του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου και τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που ερευνάται από τι βελγικέ αρχέ, αποφάσισε σήμερα η ολομέλεια τη Βουλή. Ελεύθερη με περιοριστικού όρου, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών η 18χρονη μητέρα στα Χανιά μετά την απολογία τη για την κατηγορία κακοποίηση του νεογέννητου βρέφου τη. Στη διεθνή ενημέρωση, ο φυλακισμένο ηγέτη του εργατικού κόμματο του Κουρδιστάν, ΠΚΚ Αμπντουλάχο Τσαλάν, θα λάβει μέρο τη εργασία μια υποεπιτροπή που έχει απομειστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού τη κουρδική ένοπλη οργάνωση, όπω ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμο στέλεχο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στα αθλητικά, με 3-1 σετ κέρδισε η εθνική μα την αντίστοιχη τη Σλοβακία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, πλέον περιμένει να μάθει τον αντιπαλό τη στου 16. Για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος σήμερα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, 1-0 προηγεί το όφι τη Hoffenheim για το Europa League. Στα άλλα παιχνίδια τη διοργάνωση που ξεκινούν στι 10, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Σέλτινγκ Φερεντσβάρος, Γιουβέντους Νεϊμέγγεν, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόσναν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 28 βαθμούς στη θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλινίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλινίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Εμείς πάντα εδώ είμαστε, σας περιμένουμε. Πρώτα ο Θεός να έρθετε και να ακούσουμε και τις φωνές των ανθρώπων που δυσκολεύονται να μπουν στην κουβέντα. Βέβαια για αυτούς έχουμε πάντα και ένα ερώτημα, αλλά μπορεί να μας πούνε με άνεση αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Δεν χρειάζεται να απαντήσουν στο ερώτημα. Αλλά πριν από αυτό να σας πω κάτι πολύ περίεργο. Δεν το γνώριζα, με πληροφόρησε η Χαρά Γκαμπέση, η ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια καινούρια αλητεία στην επικράτεια του Ελλαδιστάν. Υπάρχουν κάτι τύποι οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια, αλλά δεν κλέβουν τίποτα, απλά μετακινούν τα έπιπλα. Αναποδογυρίζουν τα κάδρα στους τοίχους, μόνο και μόνο για να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, στην εγκληματολογία, όπως διαβάζω, και την ψυχολογία, αυτή η συμπεριφορά συνδέεται με δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτον, ψυχολογική, ακόμα καλύτερα, παρενόχληση. Ο στόχος είναι, ο δράστης δεν επιδιώκει οικονομικό όφελος, αλλά τον ψυχολογικό έλεγχο, μετακινώντας αντικείμενα, δηλαδή γυρίζοντας, όπως είπαμε, ένα πίνακα ανάποδα, αλλάζοντας θέση σε ένα έπιπλο. Θέλει να κάνει το θύμα να αμφιβάλλει για την ίδια του τη λογική και τη μνήμη. Να λέει δηλαδή, μήπως τα έβαλα εγώ εκεί και δεν το θυμάμαι. Τώρα ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά? Συνήθως πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη πρόσβαση στο σπίτι, οι πρώην σύντροφοι, οι αιμονικοί γνωστοί ή κάποιος που έχει καταφέρει να βγάλει αντικλείδη. Υπάρχουν βέβαια και ιατρικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Πολύ συχνά όταν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο χωρίς ίχνη παραβίασης της πόρτας ή των παραθύρων, η εξήγηση κρύβεται σε εσωτερικούς παράγοντες, δηλαδή υπνοβασία. Άτομα που υπνοβατούν μπορούν να εκτελέσουν πολύπλοκες δραστηριότητες, όπως να αναδιοργανώσουν τα έπιπλα του χώρου ή να μετακινήσουν αντικείμενα μέσα στη νύχτα και το πρωί να μην θυμούνται απολύτως τίποτα. Και θέματα μνήμης ή γνωστικές διαταραχές. Ορισμένες καταστάσεις, έντονο στρες, έλλειψη ύπνου, πρώιμα στάδια άνοιας ή παρενέργειες φαρμάκων προκαλούν κενά μνήμης. Το άτομο μετακινεί και αυτό το κάτι που μετακινεί το κάνει ασυνείδητα και αργότερα είναι πεπισμένο ότι κάποιος άλλος μπήκε στο χώρο του. Τώρα, αν βιώνετε εσείς ή κάποιος δικός σας αυτή την κατάσταση, είναι σημαντικό να αποκλείσετε τις πιθανότητες μεθοδικά. Τοποθετήστε μια φτηνή εσωτερική κάμερα ασφαλείας, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να μάθετε τι συμβαίνει, μια οικονομική κάμερα με ανίχνευση κίνησης που καταγράφει στο κινητό σας ό,τι συμβαίνει και θα σας δείξει αμέσως αν μπαίνει ξένος στο χώρο, αν υπνοβατείτε ή αν πρόκειται για λάθος της μνήμης σας. Και βέβαια οι μεσίτες προτρέπουν να αλλάξετε κλειδαριά στην κύρια είσοδο, αν υπάρχει υπόνοια ότι κάποιος έχει αντικλείδη ή άμεση αντικατάσταση της κλειδαριάς με μια νέα τεχνολογία η οποία θα αποτρέψει την πρόσβαση. Τα ζώα μου αργά δηλαδή. Δεν μας φτάνανε, ήρθαν και από την Πέργαμο. Και να σας πω και ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, αλλά λέω να το πραγματοποιήσουμε αμέσως μετά το πρώτο άσμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Είπαμε λοιπόν ότι είμαστε και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να σχολιάσει αυτό που έχει στο νου του, αλλά έχω και ένα ερώτημα και θα σας το πω τώρα. Απόψε θα μιλήσουμε για τη ζήλια. Εκείνο το συναίσθημα που προκαλείται όταν φοβόμαστε ότι χάνουμε την προσοχή, την αγάπη, την εύνοια ή τη σχέση κάποιου προς όφελος κάποιου άλλου. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων και η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και η κυρία Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου Αθηνά μου.
6: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
5: Καλώς την.
6: Πάλι ωραίο ενδιαφέρον. Ιντριγκαδόρικο θέμα έβαλε σήμερα.
5: Ναι.
6: Για τη ζήλια. Η ζήλια είναι πολύ διαδεδομένο μειονέκτημα και υποφέρει πάρα πολύς κόσμος από αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται ήδη ότι υστερούν από τους διπλανούς τους σε κάτι. Εμέσως αυτός που ζηλεύει και φθονεί ταυτοχρόνως, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά η ζήλια με το φθόνο, πολύ κοντά, είναι γιατί έχει αναγνωρίσει την ανωτερότητα του άλλου. Κάπου είναι καλύτερός του, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Αισθάνεται δεύτερος ή τρίτος και αυτό το πράγμα τον κάνει και υποφέρει.
5: Ναι.
6: Υποφέρουν αυτοί που ζηλεύουν, μην νομίζω ότι περνάνε καλά. Υποφέρουν, δεν ξέρουν πώς να διοχετεύσουν τη ζήλια τους.
5: Και τους τρώει από μέσα, ναι.
6: Τους τρώει από μέσα και δεν γίνονται και εκδικητικοί. Και όταν ξέρεις γίνεσαι εκδικητικός, βάζεις το μυαλό σου να παίρνει ανάστροφες στροφές, δηλαδή ανάποδες στροφές, και ουσιαστικά κάνεις κακό στον εαυτό σου. Γιατί μπλέκεσαι σε άλλα γρανάζια. Δηλαδή φεύγεις από την καθημερινότητα και σκέφτεσαι την επιβουλή με επιβουλή των άλλων. Επομένως ας πούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο συνέστημα. Ξεκινάει από τα μικρά χρόνια. Μπορεί να είναι και ανάμεσα στα αδέλφια, δεν σου λέω.
5: Ναι, βέβαια.
6: Ανάμεσα σε φίλους. Βλέπεις μια γομολάστιχα καλύτερη του συμμαθητή σου και τον ζηλεύεις γιατί αυτός μπορεί να την πάρει, ενώ εσύ δεν θα μπορούσες, και αν ακόμα τη ζήταγες από τους γονείς σου. Και αισθάνεσαι ήδη μια διαφορά. Διαφορά επίπεδου, και αυτό σε ρίχνει σε όλα, Μάνο. Δεν σε ρίχνει μόνο γιατί δεν έχεις να πάρεις μια γόμα ή ένα φουστάνι ή ένα κοκαλάκι στα μαλλιά. Σε ρίχνει σε όλα. Σε όλες τις επιδόσεις. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Αυτό και εντάξει, βέβαια είναι ζήτημα παιδαγωγών. Ευτυχώς που υπάρχουν παιδοψυχολόγοι σήμερα και να μπορούν να διορθώσουν τέτοιες αδυναμίες, τέτοια προβλήματα των παιδιών. Αλλά αν δεν διορθωθεί αυτό εγκαίρως, παραμένει. Και δεν είναι τραύμα που επουλώνεται εύκολα. Απλώς αλλάζει προσωπία. Μπορεί να φθονείς γιατί ο άλλος ξέρει πιο πολλά γράμματα από σένα. Έχει μεγαλύτερη ευχέρεια. Έχει καλύτερο φίλο ή φιλενάδα. Έχει πιο χαρισματικούς γονείς. Έχει ωραιότερο σπίτι που μένει, που δεν μένει. Και όλο αυτό το πράγμα γυρίζει γύρω από το πώς να το υπονομεύσεις όλο αυτό το οικοδόμημα. Πράγμα που δεν γίνεται.
5: Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι υπερτερεί κάποιος άλλος απέναντί του, γιατί ταυτόχρονα δεν έχει τη συνειδητότητα, με συγχωρείς, να σκεφτεί ότι και εκείνος υπερτερεί σε κάτι έναντι του άλλου?
6: Δεν μπορεί, Μάνο, είναι πολύ με βαθιά και μεγάλη η πληγή. Ανοίγει έναν ασκό του αιώλου, δηλαδή ανοίγει ένα πηγάδι, ουσιαστικά ένα τούνελ, και μπαίνει μέσα ο ίδιος. Το μόνο που τον απασχολεί γίνεται κέντρο ενδιαφέροντός του. Δεν μπορεί να σε αδιαφορήσει. Καλό θα ήταν αυτό και μακάρι. Αλλά βλέπεις συνήθως ότι οι άνθρωποι που φθονούν, ζηλεύουν, περιστρέφεται ο νους τους, η φαντασία τους, οι επιθυμίες τους, η βούλησή τους, όλα γύρω-γύρω από το πώς να υπονομεύσει αυτό που έχει καταφέρει.
5: Και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο θέλω αυτό που έχεις και στο δεν θέλω να έχεις αυτό που έχεις?
6: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Συνήθως είναι το δεν θέλω να έχεις αυτό που έχεις, γιατί...
5: Να πεθάνει η γίδα του γείτονα, που έλεγε ο Άινστον.
6: Ακριβώς, φαίνεται η διαφορά μας.
5: Ναι.
6: Κατάλαβες, αυτό είναι. Εκεί πέρα φαίνεται η διαφορά. Θέλει να εξαλείψει τη διαφορά. Πρέπει να είναι όλα στο ίσωμα. Δεν είναι τίποτε ίσιο.
5: Ναι.
6: Ούτε τα δαχτυλά μας είναι ίσια. Τίποτε δεν είναι ίσιο. Όλοι έχουμε τη μοναδικότητά μας. Τίποτα. Και καμιά φορά οι γονείς που λένε, μα εγώ και έχω 4 παιδιά σας αγαπάω, 3 παιδιά σας αγαπάω, το ίδιο όλα.
5: Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται. Όχι. Κάπου έχεις μεγαλύτερη αδυναμία και κάπου έχεις λιγότερη αδυναμία.
5: Σωστό.
6: Περισσότερη ή λιγότερη αδυναμία. Το παιδί το διαισθάνεται αυτό. Και είναι καρφί στην καρδιά του. Διαισθάνεται πολύ περισσότερα πράγματα έξω. Είναι μέσα από την εξολεκτική επικοινωνία. Με το βλέμμα, με τον τρόπο που θα το χαϊδέψεις, με τις κουβέντες που θα του πεις, με το πόση ώρα θα καθίσεις κοντά του και πόση ώρα θα καθίσεις κοντά στον άλλο αδερφό, ξάδερφο, φίλο, δεν ξέρω τι κτλ. Δεν είδες ακόμη τα μωρά παιδάκια που έρχονται στο κρεβάτι της μαμάς και του μπαμπά και θέλουν να είναι στη μέση για να τους χωρίσουν?
5: Ναι.
6: Να γίνουν τα ίδια παράγων. Κατάλαβες, ένας παράγων που ελέγχει την κατάσταση. Γιατί ζηλεύει πότε τη μάνα του, πότε τον πατέρα του. Γιατί να μην είμαι εγώ πρώτη στην καρδιά της μάνας μου ή του πατέρα μου και να είναι κάποιος άλλος?
5: Μπορεί κάποιος να
6: δεν
5: ζηλεύει...
6: Δεν έχει σύνορα η ζήλια. Δεν έχει σύνορα η ζήλια, ούτε λογική.
5: Δεν μου λες, Αθηνά, μπορεί κάποιος να ζηλεύει χωρίς να φθονεί?
6: Κοίταξε, ο φθόνος πάει, είναι ένα σκαλάκι ακόμη περισσότερο. Και αυτό γίνεται με τα χρόνια, με τη δεύτερη αφορμή, την τρίτη αφορμή, όπου μεγαλώνει η τρύπα, το τούνελ.
5: Ναι, και καταστρέφεται η αυτοεκτίμηση, βέβαια.
6: Βεβαίως, πάρα πολύ. Και σου λέω ότι καταστρέφεται σε όλα τα επίπεδα σταδιακά.
5: Ναι.
6: Δεν σε αφήνει να ησυχάσει.
5: Ναι. Υπάρχει όμως και μία, θα το έλεγα τώρα και εσύ θα μου πεις αν συμφωνείς, ότι υπάρχει, ναι, και μία θετική πλευρά στη ζήλια. Δηλαδή μπορεί ένας που ετοιμάζεται να γίνει συγγραφέας και να ζηλεύει, ναι, να ζηλεύει, ξέρω εγώ, τον Ισίδωρο Ζουργό και να, ναι, προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι ο μηχανισμός που κάνει αυτό το συγγραφέα τόσο εκλεκτό, για παράδειγμα.
6: Κοίταξε, αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ναι, όπως και μυστιχουργοί, αχ, γιατί έγραψε ο Μαζονάκη, ο Τάδε, αυτά τα στιχά, αυτού του στιχού. Μάλλον του τα γράφανε, δεν ήταν δικά του βέβαια.
5: Καλά.
6: Γιατί ο στιχουργός του Τάδε έκανε αυτό και αυτό έγινε επιτυχία και εγώ δεν μπορώ να κάνω επιτυχία. Άλλο και αυτό το μαράζει.
5: Ναι.
6: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι, όπως λες πολύ σωστά, και στον κόσμο της τέχνης.
5: Ναι.
6: Το έχουμε και στη λογοτεχνία, το έχουμε και στα εικαστικά και στο παντού.
5: Βέβαια.
6: Γιατί εγώ που έχω αυτή την ευχέρεια. Και τελικώς ο άλλος τον παίρνει ζουμπουλάκι, γκαλερί ζουμπουλάκι και εμένα δεν με παίζουν.
5: Ναι,
6: και αυτό,
5: ναι,
6: δεν είναι μικρός καημός, μεγάλος, ναι, καημός, ναι, είναι. Αλλά κοίταξε, δεν λειτουργεί έτσι, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι μόνον ο τρόπος, δεν είναι οι λέξεις, δεν είναι το story που θα πεις, είναι ο τρόπος που θα το πεις.
5: Είναι το ύφος, ναι.
6: Το ύφος, η εκφραστικότητα, η σιωπή. Ο ρυθμός, ο εσωτερικός, είναι πίσω και πέρα από τις γραμμές. Αυτό καταφέρνει η εκφραστικότητα. Να υποβάλει όχι μόνο αυτό που εννοεί, αλλά 3 και 4 επίπεδα πολύ περισσότερα από αυτό που μόνον εννοούν οι λέξεις.
5: Δηλαδή αποκλείεται να γίνει κινητήρια δύναμη η ζήλια.
6: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ψυχίατρος βέβαια, όπως κατάλαβες.
5: Καλά,
6: εντάξει, λέω από το τι έχω διαπιστώσει,
5: ναι, αυτό ρωτάω,
6: στη γειτονιά και γενικότερα στο επαγγελμά μου και γενικά αυτά. Κοίταξε, δεν αποκλείεται τίποτε, αλλά εκείνο η ευγενής άμυλα.
5: Ναι.
6: Πανταγωνισμός. Είδες, ας πούμε, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Πες μου το παιδί που πηδάει σε ύψος και έχει χρυσό μετάλλιο, έχει πάρει.
5: Ο Μανόλο.
6: Ο Μανόλο, μπράβο.
5: Ναι.
6: Είδες πώς αγκάλιαζε πραγματικά τον πρώτο.
5: Τον πρώτο, ναι.
6: Με πόση αγάπη, με πόση έννοια. Με
5: το και ο άλλος το ίδιο. Είναι φίλοι.
6: Και
5: καλή.
6: Ο άλλος το ίδιο. Είναι φίλοι, αλλά δεν πάβουν να είναι και ανταγωνιστές.
5: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι ο ένας παίρνει κίνητρο από τον άλλον.
6: Από τον άλλον, αλλά ναι. Εντάξει, παίρνει κίνητρο, αλλά ουσιαστικά θέλει να τον φτάσει και να τον ξεπεράσει.
5: Ναι, βέβαια.
6: Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι ζήλια, δεν γίνεται φθόνος. Είναι λίγο ζήλια. Δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς.
5: Ναι.
6: Αλλά είναι καλυμμένη γύρω από το είμαστε στο ίδιο αγώνισμα. Έχουμε τις ίδιες παρεμφερείς δυσκολίες. Τη χαρά που έχω κάποιον πολύ αξιόλογο δίπλα μου και δεν έχω κανένα σκουπιδενεκέ. Τι χαρά που μου δίνει κίνητρο και βάζω λίγα εκατοστά παραπάνω στο κάθε άλμα μου. Αλλά και τι μεγάλος πόνος και απογοήτευση όταν χάνω, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι καλυμμένο και ήπιας μορφής. Υπάρχει βέβαια να σου δίνει κίνητρο να γίνεσαι καλύτερος, αλλά ναι. Κυρίως είναι αυτό που είχαν οι αρχαίοι, η ευγενής άμυλα. Όταν αγωνίζεσαι μόνο για ένα στεφάνι ελιάς,
5: ναι,
6: ας πούμε, δε. Σήμερα
5: ξέρεις πόσα
6: παίρνουν οι αθλητές.
5: Ναι.
6: Ξέρεις πόσο παίρνουν αν φέρουν πρωτιές. 150.000.
5: Ναι, το λιγότερο.
6: Ένα ολόκληρο σπίτι, διαμέρισμα.
5: Το λιγότερο.
6: Το είδες, ας πούμε, και από τους ποδοσφαιριστές.
5: Ναι.
6: Το είδες και από αυτούς που βραβεύονται.
5: Mm-hmm.
6: Είδες, ότι παίρνουν 200.000. Δηλαδή ξαφνικά αλλάζεις και βιωτικό επίπεδο. Τα χρήματα τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
5: Mm.
6: Αλλά όχι μόνο. Και η ψυχολογία ίδια. Δηλαδή όταν δεν προσέξεις το παιδί από τα μικρά του χρόνια, ο δάσκαλος, ο γονέα, ο συγγενής, πρέπει να είσαι σε πάνω κατά πάνω, γιατί το παιδί έχει πολύ ευαίσθητα αντανακλαστικά και δεν ξέρεις πώς θα το εκλάβει. Mm. Λέμε τώρα, μα τον πείραξε τώρα, μωρέ, που έδωσα σε σένα πρώτα τη μαρμελάδα. Αφού του είπα αυτού, πάρει το κουτάλι και φάει ό,τι όσο που μαρμελάδα θέλει. Όχι, εκεί πέρα τον τάισε η μαμά. Mm. Ενώ εμένα μου έδωσε το κουτάλι να φάω μόνος μου.
5: Mm.
6: Δεν με ενδιαφέρει να φάω 2 κουταλιές μαρμελάδα. Με πονάει γιατί εκεί τον τάισε η μαμά. Ενώ εμένα, λέει, δεν με τάισε. Δεν ξέρεις πώς θα το εκλάβει. Mm. Τρελαίνεται. Δεν ξέρεις, ας πούμε, πώς θα... Τι ανταπόκριση, τι αντανάκλαση θα έχει στον ψυχικό του κόσμο το παραμικρό. Το οποίο σιγά σιγά συνδέεται με πάρα πολλά άλλα πραγματάκια γύρω τριγύρω και να και τσουκ πέφτει η ζήλια. Φοβερό.
5: Ενώ εάν καλλιεργήσει κανείς την ευγνωμοσύνη, την εστίαση στα πράγματα και τις ικανότητες που έχει ήδη, αυτά που διαθέτει δηλαδή,
6: ναι,
5: μπορεί να θεραπευτεί από τέτοια...
6: Κοίταξε, να σου πω και κάτι άλλο. Όταν λες, ας πούμε, μπράβο, λένε οι γονείς, πες παιδί, για να τους μάθουν. Ευχαριστώ πολύ. Το λέει μηχανικά για να σου κάνει το χατήρι. Δεν το μαθαίνει. Αν δεν το σκουντήσει η μάνα του να πει πες ευχαριστώ, πες ευχαριστώ. Οπότε το λέει μηχανικά για να ανοίξει το πακέτο με τα παιχνίδια ή τη σοκολάτα ή οτιδήποτε.
5: Ναι.
6: Δεν είναι πάντοτε κανόνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα έπρεπε να μας δώσουν και τα φώτα τους οι ψυχαναλυτές, ας πούμε, εδώ. Πραγματικά,
5: ναι,
6: χρειάζεται.
5: Ναι.
6: Αλλά από ό,τι έχω παρατηρήσει, δεν λειτουργεί και πολύ αυτό. Δηλαδή να σε μάθει να ευγνωμονεί. Όχι, θα πρέπει να πάρεις, όχι τον ίδιο, σαν παράδειγμα εμένα. Ξέρεις τι, πάμε μαζί να αγοράσουμε ένα φίλο, να σου πω τι με πρόβλημα. Βρες τι, η φίλη μου έκλαψα και μου έδωσε το μαντιλάκι της και σκούπισε τα δάκρυά μου. Δεν είναι τίποτα, αλλά τι καλή, μωρέ. Πόπο, τρέξει και κανένα δάκρυ από το δικό σου μάτι, έστω και θεατρικά. Το παιδί το βλέπει αυτό, αλλά να μην είναι και τόσο ψεύτικο.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, πω, τι χρυσός άνθρωπος. Πάμε να του πάρω κάτι. Έλα και εσύ μαζί μου. Έλα να το προσφέρουμε μαζί, να τη δει όλη την πράξη της ευγνωμοσύνης. Όχι ο ίδιος τι οφείλει απέναντι, γιατί θα το επαναλάβει για να σου κάνει το χατήρι. Πώς εσύ θα αντιδράσεις απέναντι σε ένα τέτοιο γεγονός. Ότι βρε παιδί μου, και εκείνη την ώρα μου λέει, δεν πειράζει, πάρε το δικό μου το μολύβι. Τι καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ με συγκινεί, βρε Γιωργάκη μου. Εσύ τι λες, να πάμε να του πάρουμε κάτι. Πάμε να του πάρουμε 3 μολύβια. Δεν πειράζει, εγώ δεν θέλω τίποτα. Τι χαρά θα μου δώσει αυτό. Πόσο χάρηκα που με συντρόφευσες να διαλέξουμε το δώρο του. Σαν να είσαστε ένας άνθρωπος. Θέλει πολύ μαεστρία.
5: Η πιο αβάσταχτη ζήλια είναι η ερωτική.
6: Αλλά εκεί άστα.
5: Η πιο αβάσταχτη, ναι.
6: Είναι αβάσταχτη, είναι πόνος βαθύς, γιατί ο άλλος έχει επενδύσει απάνω στη σχέση. Έχει επενδύσει απάνω στο αύριο. Έχει επενδύσει ένα κομμάτι της ζωής του, και όταν ο άλλος σε παρατάει γιατί βρίσκει μια φούστα καλύτερη, ένα παντελόνι καλύτερο, ένα κούνημα καλύτερο στην άλλη είναι και σηκώνεται και φεύγει. Εκεί είναι φοβερό πράγμα, σου διαλύεται το σύμπαν.
5: Ναι.
6: Εντάξει, είναι μεγάλος πόνος. Μεγάλος πόνος. Και πρέπει πραγματικά μέχρι να γίνει αυτό να έχει στήσει μια δική σου προσωπικότητα. Με τα διαβάσματά σου, τα ενδιαφέροντά σου, τα μικροκατορθωματάκια που θα έχει κάνει στη ζωή για να μην σε διαλύσει. Γιατί πολλές φορές σε διαλύει αυτή η ζήλια. Σε κάνει καταθλιπτικό μετά,
5: εκπληκτικό,
6: σε κάνει ιστερικό καταρχήν. Η ιστερία που τη βάζει, λίγο πράγμα είναι.
5: Όχι.
6: Ναι, ναι.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε δεν ξέρεις πώς θα γυρίσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανθρώπινη συμπεριφορά και πώς να τη χειριστείς όταν μαθαίνεις νέους ανθρώπους. Και για τον εαυτό μας, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, να γυρνάμε πίσω, να λέμε αυτό το πράγμα, να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου. Αυτή η περίφημη ενσυναίσθηση που τη λέμε, τη μασουλάμε, αλλά δεν την κατανοούμε. Έχει πολλά επίπεδα.
5: Και δεν μου λες, Αθηνά, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα στους εικαστικούς, που λες ότι κάποιος τον προτιμάει η γκαλερί Ζουμπουλάκη για παράδειγμα, και κάποιον άλλον δεν τον προτιμάει. Εάν ένας είναι πραγματικά σπουδαίος ζωγράφος, θα πάει χαμένος?
6: Όταν είναι πραγματικά σπουδαίος δεν θα πάει.
5: Ναι.
6: Αλλά πρόσεξε τώρα, δεν θα πάει. Όπως και δίποτε δεν θα πάει. Αλλά πρέπει να πετύχει και στον κατάλληλο άνθρωπο. Όταν είσαι σπουδαίος και είσαι κλεισμένος στο ατελιέ σου, εντάξει, πόσο άλλος να μυριστεί τι κάνεις ή δεν κάνεις. Πρέπει κάπου να εκθέσεις τα πράγματά σου.
5: Ναι.
6: Πρέπει κάπου, ας πούμε, να το κοινοποιήσεις αυτό που κάνεις.
5: Ναι,
6: να σε δει ο άλλος. Και πρέπει να έχεις και την αντοχή να πεις, πες μου την αλήθεια.
5: Ναι.
6: Μη με κολακεύεις. Πιο πολύ θα εκτιμήσω ότι δεν τάδε. Εμένα μου το είπε κάποια κοπέλα που την έφεραν από το Δήμο Αθηναίων, δουλεύει στο Δήμο Αθηναίων. Τι γλυκό καλό κορίτσι. Και δεν ήταν καλή ζωγραφική της, έτσι. Ήθελε πάλι να με γνωρίσει, με ήξερε ένας γνωστός της, πηγαίνε με λύσαξε, ξέρω εγώ, την έφερε στο σπίτι. Της είπα, κοίταξε να δεις, είσαι χαριτωμένη. Έχεις, δόξα τω Θεώ, κάνει οικογένεια, δηλαδή έχεις κάποιες βεβαιότητες. Θες να αποκτήσεις κι άλλη μία. Έχεις κάνει μαθήματα, έχεις κάνει φροντιστήρια, όλα αυτά, και φυσικά εκτονώνεται πάνω στη ζωγραφική. Μπορώ να σου πω με ένα χαμόγελο, πολύ συμπαθητικά τα πράγματα είναι, απαλά δηλαδή, να πω, κοίταξε να δεις, εντάξει, είναι πολύ ωραίες αυτές όλες οι προσπάθειες και έχεις πάρα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Θέλεις να σου μιλήσω έτσι ή θες να πούμε τη σκάφη-σκάφη? Θα το δω βέβαια.
5: Ναι.
6: Στην αρχή της λες, κοίταξε να δεις, δεν ελέγχει τη σύνθεση. Γιατί δεν την ελέγχει? Πού είναι τα κέντρα βάρους? Έλα εδώ, πάμε αυτό. Είναι εκείνο και είναι και το άλλο. Ναι, ναι, άσε τι το έκανες, μη δικαιολογείσαι. Τώρα ακούσε εμένα. Λοιπόν, της λες 3 πράγματα. Εμένα μου έκανε νόημα η Ελένη να κλείσω την κουβέντα, γιατί τη λυπότανε. Λοιπόν, είναι τώρα, έχουν περάσει 4 χρόνια. Έρχεται, με βλέπει, με αγαπάει, έχει καλυτερέψει. Μου λέει, μου ανοίξατε τα μάτια.
5: Ναι, έτσι.
6: Ευτυχώς. Λέω, γιατί κατάλαβα ότι είσαι πανέξυπνη. όταν έχει τελειώσει τη νομική. Έχει βρει δουλειά στο οικονομικό επιτελείο του Δήμου Αθηναίων, του ξέρω εγώ τάδε. Σε εκτιμούν οι συναδελφοί. Έχει βρει έναν καλό σύντροφο, σύζυγο. Έχει κάνει παιδιά, δηλαδή έχει πολλές βεβαιότητες. Είσαι και όμορφη και όλα αυτά. Εγώ το φοβήθηκα, λέω, ο πανάρχισος. Αλλά είδα ότι είσαι και έξυπνη. Λοιπόν, όταν διαισθάνεσαι ότι ο άλλος είναι έξυπνος, τολμάς και του λες λίγο την αλήθεια για να καλυτερέψει. Εγώ δεν κερδίζω τίποτα. Εντάξει, για να καλυτερέψει εκείνος. Λογίτε, δηλαδή, και οι αρετές σου ποιες είναι. Βρίσκω και 3-4 αρετές κάπου, να πούμε. Δηλαδή χρυσώνω και λίγο το χάπι. Αλλά ουσιαστικά θα του πεις εμέσως πλην σαφώς τα ελαττώματά του. Αν το ζητήσει ο ίδιος. Αν καταλάβεις ότι με την πρώτη παρατήρηση αρχίζει να μείνεται και να λέει «Μα ξέρεις ότι» λες καλά καλά εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες και το υποδέχομαι. Και σταματάς. Αλλάζεις στροφές.
5: Μία ερώτηση
6: 45
5: έχω. 45
6: στροφές πας στις 33. Κατάλαβες.
5: Κατάλαβα. Έχω ένα ακόμα ερώτημα να θέσω. Στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου είχαμε μία φοιτήτρια η οποία ήταν τόσο εξαιρετική ζωγράφος που την ώρα του μαθήματος παρακολουθούσε το μάθημα και σχεδίαζε σε ένα μπλοκ. Όταν έβλεπες αυτό που σχεδίασε ήσουν εσύ. Έφτιαχνε τα πρόσωπα των μαθητών. Όταν έδωσε εξετάσεις στη σχολή καλών τεχνών δεν την πήραν ούτε την πρώτη φορά ούτε τη δεύτερη.
6: Τη δεύτερη, ναι.
5: Ο Πικάσο έλεγε, όταν ήμουν μικρό παιδί, ζωγράφιζα σαν Πικάσο. Αλλά έπρεπε να γίνω πρώτα, έπρεπε να γίνω πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί.
6: Βέβαια. Ναι.
5: Αυτό πώς το εξηγείς ότι μια ταλαντούχα γυναίκα, δηλαδή εγώ έχω στο σπίτι μου ένα έργο της.
6: Ναι.
5: Έτσι, και αν βάλω μια φωτογραφία της εποχής δίπλα, είναι ίδια.
6: Ναι.
5: Με χρώματα.
6: Κοίταξε. Το ένα είναι σχεδιαστική δεξιότητα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή θέλει οξία παρατηρητικότητα να δει που πέφτουν οι σκιές, πόση ένταση έχει η γραφή η σχεδιαστική, που είναι η ύφεση, που είναι η εντάσταση, η βαρύτητα, τα καταφέρνει. Αλλά είναι τελείως άλλη η δεξιότητα. Πρόσεξε, η επιδεξιότητα, να το πούμε έτσι, ναι. Η δεξιότητα είναι και επιδεξιότητα, το λένε.
5: Ναι, ναι.
6: Και άλλη η εκφραστικότητα.
5: Κατάλαβα.
6: Δηλαδή, μπορεί να μην είσαι τόσο επιδέξια, αλλά ο τρόπος που θα υποβάλει ένα φύλλο δέντρου να είναι όλα τα λεφτά που λένε. Να είναι δηλαδή πραγματικά όχι μόνο το φύλλο, αλλά και μέρη από την ψυχή σου που κάθονται πάνω σε αυτό το φύλλο. Κατάλαβες. Δηλαδή. Να είναι πέρα από την επιδεξιότητα. Όλοι λοιπόν κρίνουν και όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, κρίνουν και θαυμάζουν την επιδεξιότητα. Ναι. Εγώ μου ήρθε μια τέτοια κοπέλα και της είπα δεν θα βρεις γαλερί, ξέχασέ το. Κάνει εξαιρετικά πορτρέτα. Φρόντισε να πας σε ένα σχολείο, σε ένα νηπιαγωγείο, μακάρι να σε πάρουνε και αν το δείξεις έτσι θα έρθουν σαν πελάτες για βιοπορισμό όλοι οι γονείς των μαθητών σου. Αυτό είναι σίγουρο.
5: Ναι.
6: Βιοποριστικά θα τη βγάλεις καθαρή. Όμως θα σου μείνει ο καημός γιατί είναι τελείως άλλος ο προβληματισμός. Του εκφράζομαι μέσα από αυτό που κάνω και άλλο παρατηρώ και κάνω μιμούμε ό,τι βλέπω. Άλλη μίμηση του πρωτοτύπου αυτό που βλέπεις. Η ψευδέστηση δηλαδή της αληθοφάνειας, άλλη αληθοφάνεια και άλλη εκφραστικότητα. Τελείως άλλο, είναι βαθύτερο πολύ.
5: Να σου πω και κάτι άλλο. Είναι φίλος μου ο Πέτρος, περίμενε. Με συγχωρείς πνίγηκα. Είναι φίλος μου ο Πέτρος Ζουμπουλάκης, ο ζωγράφος.
6: Ναι.
5: Πριν από 20-30 χρόνια ξέρω εγώ, είχα πάει να τον επισκεφθώ στο στούντιο,
6: ναι.
5: Στο ατέλειο του. Η μόνη ελεύθερη καρέκλα που καθόταν ο επισκέπτης και χωρίς να έχει χρώματα επάνω και τα λοιπά,
6: ναι.
5: Κάθισα εκεί σταυρώνοντας τα χέρια μου με τους αγκώνες απάνω στα πόδια μου.
6: Ναι.
5: Και μου λέει μπορείς να κάτσεις 5 λεπτά έτσι,
6: ναι.
5: Ακίνητος. Και κάθομαι. Ζωγράφη. Με ζωγράφισε με τα δάχτυλά του.
6: Απίθανο, ε.
5: Ναι, δεν χρησιμοποίησε πινέλα. Απίθανο. Χρησιμοποίησε μόνο τα δάχτυλά του. Απίθανο. Όταν τελείωσε, το κοίταξα και ήταν σαν να είχα καθίσει εκείνη τη στιγμή στην καρέκλα.
6: Είδε.
5: Μου λέει, θα το κρατήσω εδώ μερικές μέρες να στεγνώσει και μετά έλα να το πάρεις.
6: Σωστά.
5: Και το έχω. Το έχω.
6: Ναι.
5: Απίστευτο. Δηλαδή ταλέντο. Με τα δάχτυλά του, ναι. Εσύ. Δεν το είχα ξανά.
6: Και πρόσεχε, βέβαια. Και πρόσεχε στο Μουλάκι, υπήρξε και δάσκαλο και καθηγητή ζωγραφική.
5: Ναι.
6: Διδίδαξε, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Ή στη Βακαλό ή σε κάποια άλλη σχολή. Πάντως,
5: ναι.
6: Ήσατε ή δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά υπήρξε και δάσκαλο.
5: Αλλά τα μάτια, τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Όλα, ήταν... όλα τα μαλλιά, όλα τα πάντα με τα δάχτυλα.
6: Σε υπέβαλε σε αυτό το πνεύμα. Γιατί είδε την εκφραστικότητα, είδε βαθύτερα πράγματα. Δεν είδε μόνο, ας πούμε, συσχετισμούς φωτός, σκιάς, χρώματος, τονικότητας, τα λοιπά. Ναι, τα μαθαίνουν όλα αυτά, αλλά πρέπει να τα ξεχάσεις, να τα μάθεις καλά και να πάνε χαμηλά κάτω στο βυθμένα. Να μην είναι σε πρώτη ζήτηση. Γιατί σε πρώτη ζήτηση θα κάνεις κάτι πολύ σωστό, αλλά ξύλινο.
5: Κατάλαβα.
6: Κάπως ευαισθητικά.
5: Άδειο,
6: ναι.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Αθηνά μου.
6: Αυτό. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και δεν ξέρω, το φώτισα.
5: Με απολύτως μας φώτισες. Και όλες τις φωτοσκιάσεις.
6: Τα λίγα που μπορώ να καταθέσω έτσι, εντάξει. Για αυτή τη βραδιά, εντάξει.
5: Να είσαι καλά.
6: Μακάρι να ακούσουμε και τους άλλους και εσύ να είσαι καλά.
5: Γεια σου.
6: Γεια σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
5: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr, μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι παρατέταρτο 10. 2-11-10-80-8-8-0. Κουβεντιάζουμε για τη ζήλια σήμερα, αλλά και για ό,τι άλλο έχει καλώσει τη μνήμη κάποιου ανθρώπου που μας ακούει και θέλει να αναφερθεί σε αυτό. Κύριε Δημήτρη Θωμά, καλώς τον.
8: Καλησπέρα, τι κάνετε?
7: Καλά, το Δημήτρη.
8: Καλά.
7: Ναι, μια χαρά.
8: Ωραίοτατα. Λοιπόν, άκουσα την κουβέντα που είχατε με την κυρία. Δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι από αυτά τα οποία είπε ότι μάλλον είναι ζωγράφος.
7: Όχι, είναι ιστορικός της τέχνης, τεχνοκριτικός και πανεπιστημιακός.
8: Πολύ ωραία.
7: Ναι.
8: Δεν την γνωρίζω, ναι, σαν άτομο. Okay. Δεν ξέρω αν έχει γράψει βιβλία. Δεν έχει.
7: Πολλά άρθρα ατελείωτα. Ναι.
8: Ωραίοτατα. Μ' άρεσε και συμφωνώ πολύ. Θέλω να σας πω και γι' αυτό σας πήρα.
7: Παρακαλώ.
8: Ήταν από τις πιο ωραίες κουβέντες που έχω ακούσει. Κυρία, είναι πάρα πολύ ενημερωμένη.
7: Mm.
8: Ειδικά αυτό που έλεγε για τα παιδιά, συμφωνώ σχεδόν απόλυτα, αν και εγώ ίδιος δυστυχώς δεν έχω την τύχη να έχω παιδιά δικά μου.
7: Mm-hmm.
8: Δεν έχω μεγαλώσει παιδιά, έχω μεγαλώσει όμως ανήψια, έχω μεγαλώσει, πώς το λένε, βαφτιστήρια. Θεωρώ ότι είμαι επιτυχημένος γιατί έχω βγάλει καλούς ανθρώπους πρώτα.
7: Mm-hmm.
8: Και δεύτερον, άξιους. Θέλω να πω κάτι όμως.
7: Παρακαλώ.
8: Και αυτό γιατί. Στο τέλος, όπως είπατε, είναι ιστορικός τέχνης, τεχνοκριτικός και τα λοιπά.
7: Ναι.
8: Εγώ σαν παιδί από την Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, επειδή ένας συμμαθητής μου το χέρι του έπιανε πάρα πολύ καλά και έκανε πραγματικά ωραίες ζωγραφιές, δηλαδή έχω δει σχέδιά του που έκανε τότε παιδικά,
7: ναι,
8: να είναι ακριβώς αντίγραφο καραβιού που είναι αργότερα ιστιοφόρου κτλ.
7: Ναι.
8: Μου μπήκε μέσα η διάθεση να ζωγραφίζω και ζωγραφίζω, έχω φτιάξει αρκετά
7: έργα.
8: Αρκετά, ναι, ας το πούμε έργα, δεν ξέρω αν είναι σωστό γιατί είμαι τελείως ερασιτέχνης. Δεν πήγα ποτέ σε κάποια σχολή. Η μόνη σχέση που έχω με τα χρώματα και τα λοιπά είναι γιατί είμαι χημικός και έχω μάθει να ξεχωρίζω τα χρώματα, τα πραγματικά, μέσα από αυτά που μας δίνανε για να κάνουμε ασκήσεις χημίας ή αργότερα για να κάνω ασκήσεις αναλύσεων. Γιατί πραγματικά όταν μέχρι να φτάσουμε σε κάποιο σημείο βλέπουμε κάποια χρώματα.
7: Mm.
8: Δεν ξέρω γιατί, αλλά αισθάνθηκα ότι ναι. εγκλώβησε κάποιους ανθρώπους ή μέσα από τις ιδέες σας μίλαγε για εκφραστικότητα, μίλαγε για... Εγώ φαντασιώνομαι κάτι, παίρνω το μολύβι και το χαρτί, παίρνω στο ίδιο χαρτί, μπορεί να μπερδέψω, πώς το λένε, ξυλομπογιά, με νερομπογιά, με παστέλ. Βγάζω κάτι που έχω φαντασιωθεί. Δεν έχω την αξίωση ποτέ και καμία γκαλερί στον κόσμο να δει τα έργα μου. Ναι. Ούτε έχω την αξίωση να γίνω μεγάλος ζωγράφος.
7: Okay.
8: Ούτε θέλω. Απλώς, γιατί πρέπει να βάλουμε, αυτό ήταν το ερώτημα που θέτω, και γιατί πρέπει να βάλουμε τους ανθρώπους την έκφραση που θέλουν να δώσουν μέσα σε πλαίσια.
7: Δεν έκανε τέτοια προσπάθεια. Απλά περιέγραψε το γεγονός ότι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι τη ζήτησαν τη γνώμη της. Και αν είσαι ειλικρινής με τους ανθρώπους, λες αυτό ακριβώς που πιστεύεις. Εάν θες να τους χαϊδέψεις, κακό τους κάνεις. Δεν έχει να κάνει με σένα αυτό πάντως, το Δημήτρη μου. Εσύ
8: όχι,
7: καλά
8: δεν
7: κάνεις.
8: Το είπα για μένα. Εγώ ναι. δεν το είπα. Εγώ ειλικρινά σας το λέω. Σε μια συζήτηση που είχα προσφάτως, σχετικά με το αν είμαι ικανός για κάτι, τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, είμαι χημικός. Έχω κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο, δεν θα τα πω τώρα γιατί δεν θέλω να παρουσιάσω το βιογραφικό μου.
7: Σύμφωνα.
8: Αλλά αυτό το οποίο στα 35 χρόνια δουλειάς που έχω κάνει ανά τον γύρο της Ελλάδος, ναι. της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας, μπορώ να σας πω μέσα από την καρδιά μου, είπα στο συνάδελφο που συζητάγαμε, ότι έχω πραγματικά αληθινούς φίλους.
7: Ναι.
8: Έχω φτιάξει φίλους.
7: Ωραία.
8: Δεν έμεινα ο απλός πολιτής που χτυπάει την πόρτα του εργαστηρίου σας, κύριε καθηγητά ή κύριε συνάδελφε, συντάδε βιομηχανία. Με εκτίμησαν, τους εκτίμησαν και πολλούς από αυτούς τους έχω κάνει φίλους.
7: Πολύ ωραία.
8: Λοιπόν, δίνω την ψυχή μου σε ό,τι κάνω.
7: Ωραία.
8: Και γι' αυτό δεν ξέρω... Αυτό το κορίτσι που πήγε και της είπε, που το έκανε μια ψυχανάλυση, μια μικρή ψυχανάλυση και της είπε ότι ξέρεις δεν.
7: Δεν της είπε δεν ακριβώς, την καθοδήγησε γιατί αργότερα η κοπέλα της είπε σε ευχαριστώ για αυτά που μου είπες κάποτε. Γι' αυτό είναι οι δάσκαλοι, για να σου διορθώσουν αυτό που κάνεις λάθος.
8: Οι δάσκαλοι μας σε αυτή την περίπτωση, εγώ κατάλαβα ότι η κοπέλα δεν ήθελε να πάει να αντιμετωπίσει ένα δάσκαλο, ήθελε να πάει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο ο οποίος θα την οδηγούσε με μεγαλύτερη ευκολία να μπει σε κάποια γαλαρή.
7: Όχι, ακούστε με, αν υποθέσουμε ότι γράφετε στίχους για τραγούδια και πάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παραγωγός σε μια εταιρεία με την πρόθεση να σας οδηγήσει στο πλευρό των τραγουδιστών και να βγουν τα τραγούδια σας στην επιφάνεια. Εάν τα τραγούδια είναι λατωματικά, ο παραγωγός που είναι έμπειρο μάτι θα σας υποδείξει που κάνετε λάθος. Και αυτή η υπόδειξη μπορεί να σταθεί σωτήρια. Εγώ για παράδειγμα, ο Αντώνης ο Βαρδής, με τον οποίο έχω γράψει περίπου 50 τραγούδια, ήταν μεγάλος δάσκαλος. Ναι, ήταν μεγάλος δάσκαλος και την πρώτη φορά που συνεργάστηκα μαζί του, του είπα, Αντώνη μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεις κάτι που δεν σου αρέσει πες το μου, γιατί εγώ δεν είμαι κομπλεξικός, να μάθω θέλω. Και μου είπε, καλά που μου το είπες, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό θα έκανα. Είναι απαραίτητο δηλαδή να σου υποδείξει αυτός που, στον οποίο απευθύνθηκες, τι κάνεις σωστά και τι κάνεις λάθος. Κατά τη γνώμη του πάντα.
8: Συμφωνώ.
7: Ναι.
8: Συμφωνώ.
7: Αυτό έκανε και η Αθηνά για την κυρία, η οποία δεν μπορείς να μην θέλεις να σου υποδείξει πράγματα και να πηγαίνεις να δείχνεις τα έργα σου. Να τα δείξεις γιατί δηλαδή. Για ποιο λόγο. Για να σου βρω γκαλερί και τι είμαι εγώ. Για να σου βρω γκαλερί. Αν είσαι ο Van Gogh θα σου βρω γκαλερί. Αν δεν είσαι, θα σου πω ότι έχεις προσόντα, αλλά κάνεις αυτά τα λάθη κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου. Αν δεν σ' αρέσει η γνώμη μου, πας έναν άλλον. Για να έχεις επιλέξει την κυρία Σχοινά, για παράδειγμα, ή εμένα ή οποιονδήποτε άλλο, πάει να πει ότι κάτι τρέχει με τη συνειδητοποίηση ότι είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για σένα. Αυτό.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
7: Έτσι.
8: Συμφωνώ
7: απόλυτα. Και ούτε με τη συνειδητοποίηση ότι είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για σένα. Αυτό.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
7: Έτσι.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
7: Και ούτε,

0: Δεν ανεβάζω, δεν κατεβάζω, δεν
1: ξέρω. Όχι, όχι, δεν είναι το ραδιόφωνο μπορείτε να ακούτε.
0: Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί.
1: Ναι. Έχετε Wi-Fi?
0: Στο σπίτι, ναι.
1: Ωραία. Συνδέετε το κινητό με το Wi-Fi και μετά ακούτε ραδιόφωνο χωρίς να χρεώνεστε data. Καταλάβατε.
0: Δεν χρεώνομαι ούτως ή άλλως γιατί έχουμε μια εταιρεία τέλος πάντων.
1: Ωραία. Ακόμα καλύτερα.
0: Πάντα έπαιρνα το απεριόριστο σε όλα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Οπότε δεν έχω θέμα. Να φανταστείτε ότι όταν μου στέλνουν διαφήμιση σας δίνουμε για μια εβδομάδα απεριόριστο, εγώ γελάω.
1: Ναι, γιατί τα έχω ήδη.
0: Τα έχω ήδη. Χίλια ευχαριστώ.
1: Εγώ, Δημήτρη,
0: χίλια ευχαριστώ που μου δώσατε το δικαίωμα.
1: Καλή δύναμη και καλές εμπνεύσεις.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τώρα ετοιμάζομαι να έχω φαντασιωθεί δύο έργα και ετοιμάζομαι να ξεκινήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης. Γεια σας.

Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211-10-80-880. Το radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα email σας. Κουβεντιάζουμε για τη ζήλια απόψε. Πως έλεγε ο πατέρας μου, να ήταν η ζήλια ψώρα, θα είχε γεμίσει όλη η χώρα.

0: όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά?
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία?
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, άλλαξε και η βάρδια στα μηχανήματα των ήχων. Είναι ο αγαπητός φίλος και θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής, Παναγιώτης Χάλαρης. Και η Σταυρούλα ή Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγός της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Οι κάτοικοι, οι κάτοικοι της Κερατέας πώς λέγονται?
1: Θα σου λέγα. Θα δεν πρέπει να πω δημόσια.
0: Κερατούκλιδες.
1: Κερατούκλιδες ακριβώς. Τι χαριτωμένο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλησπερίζω όλη την παρέκη, όλο το στούντιο.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε έκπληξη η Σταυρούλα. Περίμενα την Ειρήνη να βγει και μου βγήκε η Σταυρούλα.
0: Ναι. Μόλις είχε φύγει η Ειρήνη.
1: Ναι, μόλις αλλάζουν βάρδια στις 10.
0: Ναι.
1: Τώρα θα περιμένω να αλλάξεις την ώρα, να πεις την ώρα.
0: Όχι, γιατί. Την είπαμε.
1: Α, την είπαμε.
0: Yes.
1: Δεν άκουσα να την είπατε. Είπατε απλώς την πήγα.
0: Την είπαμε, παιδί μου. Δεν την έβαλες, Παναγιώτη μου. Την έβαλε.
1: Ο
0: Παναγιώτης είναι μέτρο, δεν πρόκειται να ξεχάσει κάτι.
1: Είχα το ακουστικό, αλλά δεν το άκουσα.
0: Ναι, γιατί είχε στο νου σου αλλού.
1: Είχα στο νου μου να μαζέψω τα μπιφτέκια που έψει ο άντρας μου.
0: Και γιατί να τα μαζέψει, σκορπίσανε.
1: Σκορπίσανε, ήτανε στρογγυλά και κυλάγανε.
0: Δεν κατάλαβα. Και τα φτιάνει ωραία.
1: Πολύ ωραία, είναι ψήστης πρώτης.
0: Και πού την έχετε την ψησταριά, στο μπαλκόνι?
1: Όχι, δεν ψήνουμε έτσι. Ψήνουμε σε γριλέτα μέσα, με σχάρες που είναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Το σπίτι. Τι να βγουν, να βγεις έξω.
0: Όχι ρε, έξω να βρωμάει η γειτονιά.
1: Μωρέ, δεν βρωμάει, αλλά...
0: Never mind.
1: Δεν γίνεται. Έξω έχουμε ένα barbecue, αλλά απαγορεύεται τώρα.
0: Και πολύ καλά...
1: Ναι. Δεν, καθόλου, όλο το καλοκαίρι δεν ανάψαμε καθόλου. Μα ούτε και το χειμώνα, γιατί είχε λιακάδες και έχω ένα μεγάλο λιόφυτο δίπλα και φοβάμαι. Φύγει καμιά σπίθα.
0: Όταν λέμε λιόφυτο, τι εννοούμε?
1: Ένα μεγάλο κτήμα με ελιές.
0: Α, όχι. Ξέχασέ
1: το. Στην Κρήτη λιόφυτο.
0: Το που και να το λέμε δεν μου ήρθε ακριβώς.
1: Μα εσύ δεν είσαι κριτικός τελικά.
0: Βέρος όχι.
1: Βέρος όχι.
0: Όχι, γιατί έχω γεννηθεί στην Οδό Πατησίων.
1: Ναι.
0: Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων.
1: Πολύ ωραία.
0: Και από δίπλα είναι και η Κρήτη, από τον πατέρα μου και τη μάνα μου.
1: Έτσι, έτσι. Και εγώ δεν γεννήθηκα σε νησί, σε χωριό. Όμως επειδή πηγαίνω ερχόμαστε Κύθυρα, εκεί πέρα τα λένε λιόφυτα. Και οι Κρητικοί με τους Κυθύριους έχουν μεγάλη συγγένεια.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Και είναι και κοντά τα Κύθυρα με την Κρήτη.
1: Ναι, βέβαια. Τα Αντικύθυρα ειδικά είναι στη μέση και. Από βεντέτες και τέτοια που γινόντουσαν στην Κρήτη, μεταφερόντουσαν η Αντικύθυρα ή η Κύθυρα για να γλιτώσουν κάποιοι. Έτσι,
0: στα Κύθυρα έχω πάει με την κυρία Λέκα. Mm. Στα Αντικύθυρα δεν έχω πάει. Είναι ωραία.
1: Είναι ωραία. Είναι όμορφα.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τα Κύθυρα. Είναι πολύ μικρός τόπος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά για κάποιον που θέλει ησυχία, ηρεμία. Είναι όμορφα. Mm. Εξαρτάται τι ζητάει κανείς. Γιατί και στα Κύθυρα θα πάει ένας και θα πει τι υπέροχος τόπος να τον ερωτευτεί, και να πάει άλλος είναι τα δύο άκρα και να πει πω, δεν ξαναπατάω. Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην ξαναπατάει, τι θα και τον.
1: Όμως έτσι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά τι θα τον ενοχλήσει, αυτό εννοώ.
1: Δεν του αρέσει, ξέρεις. Δεν ξέρω. Εγώ τα λατρεύω, τα αγαπάω πάρα πολύ. Mm. Και η μητέρα μου που ήταν Σαμιώτησα χρόνια μας παρακαλούσε, πάρτε με βρε παιδιά μια φορά στα Κύθυρα. Και που πήγαινε στη Σάμο συνέχεια εκείνη κάθε καλοκαίρι. Και της έλεγα, μαμά, δεν θα σου αρέσει. Η Σάμος πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Και δεν έχει καμία σχέση. Και μα πάρε με, πάρε με. Την παρέα σε θέλω, μου έλεγε. Την πήραμε λοιπόν μια χρονιά. Και από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της και άρχισε να βλέπει, μου λέει, δεν τρέπεσε λίγο? Να μην τόσα χρόνια να μου στερήσεις αυτή την ομορφιά.
0: Ορίστε.
1: Τρελάθηκε. Που δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι είναι, πως τη ζητάει ο καθένας από τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Έτσι τη ζητάει, και τη ζητάει και από τον άλλον να του είναι πιστός, να αφιερώνεται σε αυτόν. Δεν ξέρω, και αν δεν το κάνει ζηλεύει. Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Και πως αντιμετωπίζεται η ζήλια αυτή?
1: Κοίταξε να σου πω τώρα, αν πρόκειται για ζήλια μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι ζευγάρι.
0: Ερωτική ζήλια αυτό.
1: Ερωτική ζήλια, ναι, είναι, έχει τις διαβαθμίσεις της. Το να είναι και κανείς εντελώς αδιάφορος και να μην τον νοιάζει καθόλου, το να βγω εγώ ας με τον άντρα μου έξω και να αντιληφθώ ότι είναι μια ομορφούλα πια εκεί και ρίχνει ματιές. Κάτι θα νιώσω με, τώρα το λέω παράδειγμα, δεν θα νιώθω γιατί πια η ηλικία μου δεν εντάξει, αλλά θα νιώσω ένα τσίμπημα στην καρδιά. Αλλά μέχρι εκεί δεν θα διαμαρτυρηθώ, δεν θα δείξω τίποτα. Σε άλλη περίπτωση όμως, όταν αυτό γίνει, διαρκώς γίνεται, είναι ένας άνθρωπος που δεν κοιτάει τι τρώει, αλλά γυρίζει το κεφάλι του σαν φάρος γύρω-γύρω.
0: Τι μπορεί να φάει από γύρω-γύρω.
1: Ναι, αυτό πια είναι προσβάλλει τον άλλον που τον έχει παρέα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι ωραίο. Εκεί πια δεν είναι ζήλια, αλλά είναι έντονη διαμαρτυρία, ότι εν πάση περιπτώσει, αν ήθελες να κάνεις αυτό, να κάνεις καμάκι όπως λένε οι νέοι, ας ερχόσουν ο μόνος σου. Εμένα τι με έχεις μαζί. Γι' αυτό σου λέει, εξαρτάται πώς θα γίνει. Είσαι ζευγάρια, σε απιστίες και τέτοια πράγματα. Εντάξει, όλα έχουν, όλα συγχωρούνται, αλλά και όλα έχουν το μέτρο τους, βρε παιδί μου. Μη φύγει στην αξιοπρέπεια του άλλου. Οι άνθρωποι δεν είναι που κάμισα να τους αλλάζουμε. Δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν μ' αρέσει αυτό, το πετάω και παίρνω ένα άλλο. Θέλει να είσαι όριμος, σοβαρός. Και ας καταπιεστείς και κάποια στιγμή στο κάτω-κάτω. Επιλογή σου ήταν αυτός ο άνθρωπος. Χωρίς αυτό βέβαια να σε δεσμεύσει τόσο, να είσαι ειλικρινής όμως. Φτάνει σε ένα σημείο που κάτι δεν σου αρέσει, αλλά όχι με το παραμικρό. Άντε, ξέρεις, εγώ τώρα βαρέθηκα και παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν φτάσει σε κάποιο σημείο να είσαι ειλικρινής, να μην κοροϊδεύεις τον άλλον και έχεις μια διπλή ζωή. Αυτό γίνεται αντιληπτό κάποια στιγμή, τίποτα δεν μένει κρυφό και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Μπορεί εγώ ας μην να μην το αντιληφθώ σαν σύζυγος, που πάντα ο σύζυγος και η σύζυγος τελευταίοι τα παίρνουν είδηση.
0: Όμως, ναι, ο κερατάς τα παίρνει.
1: Τελευταίο. Όμως ο περίγυρος το παίρνει αμέσως είδηση.
0: Ναι.
1: Στο χώρο της δουλειάς, κυρίως εκεί, γιατί εκεί συνήθως γίνονται οι απιστιούλες. Και τώρα όλοι να συζητάνε αυτό το θέμα και μία σύζυγος, γιατί όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, έχουν κοινωνικές σχέσεις. Και να ανακαλύπτει ξαφνικά η σύζυγος ότι ήταν το επίκεντρο των σχολείων, αυτή ξέρεις, και ο άντρας της αυτό και αυτό και αυτή κοιμάται όρθια. Και συνήθως οι σύζυγοι που κάνουν τη κουτσουκέλα τους είναι πολύ τρυφεροί με τις γυναίκες τους, ειδικά στους τρίτους μπροστά.
0: Δώρα και τέτοια, λουλούδια, ναι. Οι ενοχές.
1: Οι ενοχές για να καλύψουν αυτό που κάνουν. Λοιπόν, και όταν το ανακαλύψει η γυναίκα, αυτό την καταρακώνει. Είναι προσβολή πια. Δεν είναι ζήλια πια ακριβώς. Τον άλλον τον απορρίπτεις. Τον ακυρώνεις εντελώς.
0: Σωστά.
1: Και έχουν πολλές περιπτώσεις που γυναίκες και άντρες διώχνουν, φεύγουν από το σπίτι. Εντάξει, να το διαλύσουμε, βρε παιδί μου. Δεν μπορώ εγώ να είμαι ο περίγελος, ας πούμε, των φίλων εδώ πέρα. Κάνε και εσύ τη ζωή σου και να δω και εγώ τι θα κάνω. Και επιστρέφουν μετά οι ένοχοι και ζητούν συγχώρεση. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό εγώ. Γνωρίζει ένας άντρας μια πιο φρέσκα γυναίκα, δεν τη βλέπει με τα μαλλιά χτένιστα όπως θα τη δει ο σύζυγος μέσα στο σπίτι που θα κάνει τις δουλειές της. Θα είναι παρφουμαρισμένη, περιποιημένη και είναι κάτι καινούργιο και θελκτικό. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμως συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ότι όλοι καταλήγουμε στο ίδιο. Κάποια στιγμή το ίδιο θα βαρεθεί και μαζί της, θα τη δει και χτένιστη και ντυμένη όχι τόσο καλά και επιστρέφουν πολλές φορές. Γενικά η ζήλια αυτή, εντάξει, να δει πω συγχωρητέα, δεν ξέρω. Εκείνο που είναι πολύ άσχημο είναι η ζήλια, η γενική. Υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν, δεν εξηγούν τι είναι αυτό. Λέει, είμαι, μου έτυχε εμένα τέτοιο πρόσωπο και επειδή το έδιωξε από το σπίτι μου, είπα δεν θα ξαναπατήσεις εδώ, έδειξε μια ζήλια.
0: Εννοείς πριν παντρευτείς?
1: Όχι, όχι.
0: Α.
1: Έδιωξα γνωστό, παντρεμένη, πριν λίγα χρόνια εδώ. Ναι, λέω η ζήλια, όχι πια η συζυγική, κοινωνική ζήλια, φίλων, γνωστών κτλ. Αυτή είναι πολύ άσχημη και επικίνδυνη, γιατί πια καταλήγει στο φθόνο. Mm. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να ζηλέψει, ζηλεύει τα πάντα. Ναι. Και που σε βλέπει και που βήχεις, ζηλεύει και το βήχα σου. Πώς να σου πω, είναι αρρώστια αυτό.
0: Να
1: το
0: σε
1: πράγμα.
0: Κολλήσω, έλα.
1: Αλλά είναι σαράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να βλάψει και τον υποψήφιο, ας πούμε, που τον ζηλεύει, αλλά κυρίως βλάπτει τον ίδιο. Τον τρώει αυτό το πράγμα. Και είναι ένας άνθρωπος δυστυχής. Πήραμε κάποτε ένα αυτοκίνητο, αλλάξαμε το αυτοκίνητό μας πριν 20 χρόνια και πήραμε το αυτοκίνητο, την ώρα που το φέραμε έξω από το σπίτι μας εμφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μακρινός συγγενής,
0: ναι.
1: Φίλος θα έλεγα, αλλά υπήρχε μια συγγένεια. Και εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά μας, ήξερε ότι θα αγοράζαμε αυτοκίνητο, το είχαμε συζητήσει. Και μόλις το είδε, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπον σαν χαμελέον. Άλλαξε όλο το χρώμα του. Ξαφνικά ναι. Έγινε κίτρινος. Και κοίταγε, μίκριναν τα μάτια του αφού μου δημιούργησε ένα ρίγο. Δεν έχω συναντήσει, αυτό είναι. Και στάθηκε μπροστά και είπαμε.
0: Κάνε κάτι γιατί κάνει διακοπές στο τηλέφωνο.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πήγαινε πιο κοντά στην κεραία αν είναι δυνατόν.
1: Είμαι κοντά.
0: Ωραία,
1: είμαι.
0: Συνέχισε τώρα.
1: Ακούς τώρα?
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι. Και λέμε, δεν θα ανέβουμε στο σπίτι, ήμασταν στο δρόμο μόλις παρκάρουμε. Θα πάμε μία βόλτα έτσι να το στρώσουμε, είπαμε. Όπως παλιά λέγανε να στρώσουν το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Θέλεις να έρθεις μαζί μας? Λέει, όχι, γιατί βιάζομαι. Και κάνω να μπω εγώ στη θέση του συνοδηγού και τον κοίταξα για να χαιρετήσω και έπιασα το στόμα του να λέει ψιθυριστά μεν, αλλά μου ήρθε στα αυτή καρφωτό. Στα τσακίδια να πάτε. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ανατρίχεσα και ενώ δεν είμαι προληπτική, είδα τέτοια κακία που λέω στον άντρα μου πάμε να κάνουμε το τετράγωνο του σπιτιού για να φύγει.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε αύριο για να το στρώσουμε. Δεν θέλησα δηλαδή αυτό. Την κακή ενέργεια, την αρνητική, τη φοβήθηκα.
0: Ναι.
1: Να σου πει ο άλλος τα τσακίδια. Και όταν βέβαια ήρθε κάποια μέρα σπίτι επίσκεψη, άνοιξα την πόρτα και λέω, εδώ δεν θα ξαναπατήσεις.
0: Mm. Α, του την είπες κιόλας. Α, τέλεια.
1: Ναι,
0: τώρα τάπεξε το τηλέφωνο τελείως.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνεις, μην εκεί που είσαι τώρα.
1: Καλά, δεν κάνω τίποτα.
0: Καλά, σου λέω ότι ακούω, δεν σε βλέπω κιόλας.
1: Δεν κάνω τίποτα. Ακίνητη είμαι. Τέλος πάντων, εμείς σε ταλαιπωρώ.
0: Μία φορά, σε μια ανηφόρα, αρκετή ανηφόρα, δηλαδή 20% κάτι τέτοιο, είμαι παρκαρισμένος και σκέφτομαι πώς να βγω, επειδή ήταν πολύ στενό στο χώρο που μου είχαν αφήσει για να βγω, να ξεπαρκάρω.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα ανεβαίνανε δύο αυτοκίνητα την ανηφόρα.
1: Μάλιστα.
0: Ξαφνικά ο μπροστινός κοκαλώνει, ανοίγει την πόρτα, πάει στον από πίσω, που ήταν ένα πολύ τσίλικο αυτοκίνητο,
1: ναι.
0: Και αποδεικνύεται, γιατί τους άκουγα,
1: ναι.
0: Ότι ήταν γνωστή από παλιά. Και άρχισε να του εκθιάζει το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, τι ωραίο, συγχαρητήρια που το αγόρασες και τα λοιπά. Και μετά του λέει ο άλλος ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, του λέει, όμως γιατί έχω να πάω στη δουλειά. Μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, βγάζει το χειρόφρενο και πέφτει με όλη του τη δύναμη επάνω στο καινούριο αμάξι.
1: Σόπερ, παιδί.
0: Το οποίο έκανε επίτηδες, δεν γίνεται.
1: Ναι, βέβαια. Τρομερό.
0: Ναι, δηλαδή και οδηγός της μιας μέρας να είσαι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι πρώτα βάζεις μπρος, βάζεις ταχύτητα και ύστερα σιγά σιγά το χειρόφρενο για να...
1: Ναι. Τραγικό, τραγικό.
0: Εν τω μεταξύ όταν έρθουν οι ασφάλειες θα σου πούνε εσύ φταίς, ο τρακαρισμένος, γιατί δεν κράτησες απόσταση από τον πρώτο.
1: Ναι, πληρώνει ο πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, υπάρχουν δυστυχώς πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
0: Οι οποίοι το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μασίσουν τη γλώσσα τους, να δηλητηριαστούν και να καθαρίσουν την κοινωνία.
1: Δεν διορθώνονται.
0: Μα δεν θέλω να διορθώνονται.
1: Δεν διορθώνονται.
0: Να ψοφολογήσουν.
1: Είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνει διακοπές, Μάνο.
0: Κάνει, ναι.
1: Κάνει. Εντάξει, να μην συνεχίσω τότε.
0: Για πες τώρα το τελευταίο. Ναι.
1: Το τελευταίο είναι για τα παιδιά που είπε η Αθηνά. Τα θαυμάσια πράγματα η Αθηνά. Είναι στα παιδιά, όντως πρέπει να προσέχουμε. Εγώ δύο κορούλες που έχω,
0: ναι.
1: Τώρα πια είναι γυναίκες, όταν ήταν μικρά πρόσεχα πάρα πολύ, είχαν μικρή διαφορά, 1,5 χρόνο. Λοιπόν, πρόσεχα πάρα πολύ, δεν είχαν εκδηλώσει ζήλια ούτε η μία ούτε η άλλη. Ναι. Όμως, μεγαλώνοντας πια γυναίκες, είπε κάποια στιγμή η μικρή κόρη ότι καλά, την αδελφή μου την αγαπούσατε πιο πολύ. Τι λες βρε παιδί μου, λέω, γιατί, για άλλη να μου το εξηγήσεις. Εγώ λέω ότι φωτογραφίες βλέπω τώρα, βλέπω ότι φορούσα, εκείνη πάντα φορούσε καινούργια ρούχα, ενώ εγώ φορούσα τα δικά της. Άκουσε να δεις τώρα, ποιος να το σκεφτεί, που αγόραζα και σε εκείνη ρούχα, δεν ήταν ότι, αλλά δεν τα πέταγα της μεγάλης.
0: Ναι, γιατί περίμενες να μεγαλώσει και η μικρή.
1: Τα φόρεγε και εκείνη, ναι. Εκείνη πρόσεξε, όχι τα δικά της τα ξεχωριστά. Αυτά που φόραγε η αδελφή της, λέει, αυτό το φόραγε και η αδελφή μου και μετά το φόραγα κι εγώ. Ναι. Άρα αγαπούσα την εκείνη πιο πολύ. Ναι. Έτσι νόμιζε δηλαδή από μικρή.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Θέλει μεγάλη προσοχή πραγματικά.
0: Ναι. Πώς σκέφτονται τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, βέβαια μου.
1: Και εσείς όλοι να είστε καλά. Σας φιλώ. Γεια σου, Μάνο.

0: παραπολιτικά εν 90,1.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
5: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Ορθοπραξία και Ανάσταση. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης για τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας. Μαρτυρίες όσων τον γνώρισαν. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
8: Γεια σου θείο Μάνο.
7: Γεια σου ανιψιέ μου.
8: Τι κάνει βρε.
7: Καλά είμαι.
8: Όλα καλά πάνε. Δόξα τω Θεώ. Δροσές έχουμε.
7: Ναι, ωραία ήταν χτες.
8: Στο καλύτερο, στο καλύτερο πάει. Εντάξει, σιγά σιγά διορθώνεται εις των καιρών.
7: Ήτανε το πρώτο βράδυ μετά από τον Ιούλιο που κοιμήθηκα χωρίς air condition. Το πρώτο βράδυ, το πρώτο.
8: Χωρίς την αγάπη σου πώς τα κατάφερες, ρε.
7: Έλαντε. Της μίλαγα από μακριά.
8: Με τα αρκουδίσια.
7: Μα βέβαια είμαι. Τι, άμα κάνει τόση ζέστη.
8: Βέβαια. Τι γίνεται με τη ζήλια, βρε.
7: Εσύ θα μου πεις τι γίνεται.
8: Μια περίπτωση. Όταν πρωτοπήγαμε στη Σύρο, θυμάμαι την πρώτη μου μετάθεση που με εξόρισε τότε η Χούντα. Στην ίδια πολυκατοικία, σε ένα διπλανό διαμέρισμα, ήταν μια μικρή οικογενειούλα. Ήταν ένα ζευγαράκι, ναι, ήταν, και είχαν δύο πισιρίκια. Το ένα πρέπει να ήταν γύρω στο 3 ετών και το άλλο να ήταν ενός έτους. Το μίσος που είχε και τη ζήλια που είχε ο τριετής προς τον πιτσιρίκο ήταν άλλο πράγμα. Και μια μέρα τους πιάνω, εγώ τον πιάνω, κρατάει το μικρό, βγαίνει στον μπαλκόνι και ετοιμάται να το ρίξει κάτω.
7: Άντε.
8: Ορμάω και το πιάνω, πήγαν σε ψυχίατρο μετά. Ψάξανε γιατρούς και ιστορίες, γιατί και είναι κάτι παρατηρημένο σε πολλές οικογένειες. Τα δυο παιδιά, το ένα μισή το άλλο, μισή γιατί νομίζει ότι το είναι το πιο έξυπνο. Το άλλο είναι πιο όμορφο, είναι πιο μιλητικό από το ένα το άλλο. Και δημιουργούνται κάτι συμπλέγματα το ένα έναντι του άλλου που κάνει το σταυρό σου και λες, ρε, αφού οι γονείς είναι δυνατόν ποτέ να διαχωρίσουν την αγάπη τους με το ένα παιδί με το άλλο το παιδί. Mm-hmm. Πώς διάβολο γίνεται στα παιδιά τέτοιο πράγμα. Και παρατηρημένο με πολλές και φίλοι μας και οικογένειες και άλλες και τα λοιπά. Ναι, τέτοια. Και ειδικά μεγαλώνοντας. Γιατί πολλές φορές υπολανθάνεται όλη αυτή η ιστορία, να πούμε, της αντιπάθειας, της ζήλιας που τη λέμε απλοελληνικά, το μεγαλύτερο ή το μικρότερο προς το μεγαλύτερο παιδί. Και βλέπεις όταν μεγαλώνουν ξαφνικά, ναι, λέει, για μένα δεν νοιαζόσουν ποτέ, πάντα έλεγε εσύ έπαιρες ολομόδες, να πούμε, για τον Νίκο και για μένα έγινες ό,τι ήταν από τα παζάρια και από τα δεξιά και αριστερά. Και τα ακούσα από 20, από 25. Και κοίταξε να δεις τι έμενε μέσα στην ψυχούλα.
7: Ναι.
8: Και τι και πόσο διατηρήθηκε τόσα χρόνια και πόσο έχει μείνει πλέον στη ζωή αυτό μέσα στην καρδιά. Δεν φεύγει με τίποτα.
7: Ναι.
8: Και λίγο τώρα ευτράπελο το έχανα και εγώ στη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου ήταν πολύ όμορφο κορίτσι. Όταν πήγαμε στη Σύρο ήταν 27 χρόνια εκείνο, εγώ ήμουν 30. Όταν πήγαμε λοιπόν σαν καινούργοι υπάλληλοι να πούμε του κράτους εκεί πέρα, γνωριστήκαμε πολύ κόσμο δεξιά και αριστερά. Όταν πήγαμε σε καμιά ταβέρνα και τα λοιπά και έβλεπα ότι νεαροί άντρες και ξέρω εγώ να καρφώνουν το μάτι τους απάνω στην όργα μου.
7: Ναι.
8: Και με είχε ενοχλήσει και τι έκανα. Την έβαζα και καθόταν με την πλάτη προς το κέντρο της πίστας και το πρόσωπό του να κοιτάει τον τοίχο.
7: Ναι.
8: Και στο τέλος το κάναμε καλαμπούρι, αλλά μεταξύ τυρού και αχλαδίου λέω ας φυλάμε τα ρούχα μας, γιατί βλέπω εδώ πέρα το κορίτσι το που σε πολλούς αρέσει να μην έχουμε καμιά ιστορία. Γινόταν τέτοια πλάκα με αυτό το πράγμα.
7: Ναι,
8: ήταν λίγο ζήλια, ήταν. Ήταν το μου κορίτσι. Αλλά ειδικά στις οικογένειες η ζήλια, ναι. Η ζήλια διατηρείται και έχουν δημιουργηθεί πολλά περιστατικά και πολλά ψυχικά τραύματα και ιστορίες. Είναι ένα πράγμα που είναι ενστικτόδες, ρε παιδί μου. Μπαίνει έτσι ξαφνικά στα διάβολο μέσα στην ψυχή και δεν φεύγει με τίποτα. Και το εκπληκτικό είναι ότι μπαίνει μέσα στις οικογένειες, ειδικά με τα παιδιά.
7: Ναι.
8: Είναι κάτι που δεν μπόρεσα να το χωνέψω ποτέ και να το κατανοήσω, που δεν είναι δυνατόν οι γονείς, όσο αμόρφωτοι ή όσο πολυμορφωμένοι είναι, να διαχωρίζουν το ένα παιδί από το άλλο. Γιατί ξέρουν ότι στην πραγματικότητα ό,τι θα διαφοροποιήσουν θα μείνει στο παιδί,
7: ναι.
8: Τα παιδιά θα είναι ιστορία και προσπαθούμε κάθε τρόπο να ισοζυγίζουν τη συμπεριφορά. Πώς γίνεται, ρε Μάνο, όμως τι ενστικτόδες κακό κίνητρο βγαίνει από μέσα τους και μισεί το ένα παιδί από το άλλο.
7: Ξέρεις κάτι, Βασίλη, εγώ είμαι περίπου πέντε χρόνια παρά κάτι μήνες μεγαλύτερος από την αδερφή μου. Θυμάμαι ακόμα όταν ήμουν μικρό παιδί που μου έβαζε την αδερφή μου στην αγκαλιά η μάνα μου και μου εξηγούσε ότι εγώ είμαι αυτός που προστατεύει τη μικρή. Και αυτό μου έμεινε, ξέρεις.
8: Ναι.
7: Δηλαδή ποτέ δεν αισθάνθηκα ζήλια. Ξέρεις, ποτέ. Όχι, μία φορά μόνο που επειδή δεν πήρα καλό βαθμό σε ένα μάθημα του δημοτικού, τώρα μιλάμε, δεν με άφησε να πάω σε ένα αποκριάτικο πάρτι στο οποίο είχε αφήσει να πάει η αδερφή μου και γύριζα γύρω γύρω το οικοδομικό τετράγωνο και παρακαλούσα να πεθάνω για να τιμωρηθούν οι γονείς μου. Το θυμάμαι ακόμα αυτό. Έκλαιγα και παρακαλούσα να πεθάνω.
8: Τι λες?
7: Ναι.
8: Είχα και εγώ κάτι ανάλογο με την αδελφή μου.
7: Ναι.
8: Με την αδελφή μου είχαμε 8 ή 9 χρόνια διαφορά.
7: Ναι.
8: Μεγαλύτερος εγώ, να πούμε, που όταν γνωρίστηκα με την Όλγα και του ανήγγυλα ότι εγώ αποφάσισα να παντρευτώ και βρήκα νύφη και τα ρέστα και τα λοιπά, η αδελφή μου είχε την απέτηση, όχι, λέει, εμένα θα παντρέψεις πρώτα, θα νοιαστείς για μένα και μετά για τον εαυτό σου. Και δημιουργήθηκε μεταξύ μας μια τέτοια κακή συμπεριφορά από πλευρά της. Κόψαμε καλημέρες, ιστορίες και τα έρευνα, γιατί προηγήθηκα εγώ και δεν ακολούθησε και δεν προηγήθηκε εκείνη. Και τα χαλάσαμε για χρόνια. Και εξηγούσα, εγώ είμαι ανεξάρτητος, εγώ δεν ζω στο πατρικό το σπίτι εδώ και χρόνια. Λόγω της δουλειάς γυρίζω όλη την Ελλάδα. Δεξιά και αριστερά έχω οικογένεια. Δεν ήταν δυνατόν πώς να διαφερθώ για σένα, σε παντρέψω και να σε κάνω. Ναι, και σώνει και κάπου τη σιγοντάρεσε και η μαμά. Και κάπου να πούμε εκεί σκίσαμε γάτες. Πώς μερικά είναι περίεργα πράγματα μέσα σε οικογένειες. Ο ψυχισμός του ανθρώπου πώς διαβολογυρίζει πέρα δόθε. και βλέπεις εκεί που ήταν αγαπημένα, μεγαλώνουν μαζί και τα λοιπά. Στο τέλος τι γίνεται, γίνεται και μίσος, γίνεται και κακία, γίνεται και χίλια δυο πράγματα. Τόσο πολύ που ακόμα δεν μπόρεσα να χωνέψω στην ηλικία που είμαι ρεμάνο. Πώς γίνεται να μισούνται αδέρφια, πώς γίνεται, δεν μπόρεσα, που μεγαλώσανε 20, 25, 30 χρόνια μαζί, τρώγαν, πίνανε, κλαίγανε, αρρωσταίνανε, κάνανε. Και στο τέλος δεν μιλιώνται. Μίσος, κακία, ιστορίες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τι διάβολο να πούμε. Το μητρικό φίλτρο, το πατρικό φίλτρο, ξέρω εγώ. Αυτά δεν παίζουν ρόλο. Δεν διαχέονται, να πούμε, στις ψυχές των παιδιών. Δεν βλέπουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά υπάρχει κοινή φροντίδα και για το ένα και για το άλλο και για το άλλο για το άλλο. Περίεργα πράγματα. Τώρα βέβαια οι ψυχολόγοι έχουν λύσεις απάνω από την επιστήμη τους και τα ρέστα, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω πώς γίνεται όταν μοιράζονται τώρα μέχρι 10-15 χρονών, μοιράζονται κάθε στενοχώρια και κάθε χαρά και τα λοιπά στο σπίτι και βλέπεις υποβόσκη. Υποβόσκη να πούμε μια αντιπάθεια και μια κακότητα.
7: Και τώρα μια ερώτηση σχετική με την εμπειρία που έχει στη ζωή. Ποια είναι η προϋπόθεση για να βάλουν έναν που δεν είναι ακόμα κρατούμενος, ας πούμε, είναι υπόδικος, αν το μπορώ να το πω έτσι, στο κελί των VIP.
8: Δεν το κατάλαβα την ερώτηση.
7: Δηλαδή, εκείνα τα κελιά που δεν είναι σαν τα κελιά που είναι οι κρατούμενοι, αυτά που είναι λίγο καλύτερης ποιότητας, για ποιο λόγο κάποιον τον βάζουν σε ένα τέτοιο κελί?
8: Διότι η θεία έχει πέσει γραμμή από το κόμμα των απατεώνων και των λαθεπιβατών της εντιμότητος. Έχει πέσει γραμμή, τους νόμους ποιοι τους κάνουν, οι βουλευτές.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, από εκεί υπάρχουν κανάλια όπου υπάρχει η διάχυση του ενδιαφέροντος για τον τάδε, κοίταξε, φροντίστε τον. Δυο κουβέντες.
7: Ναι.
8: Δυο κουβέντες.
7: Ωραία.
8: Γι' αυτό και βλέπεις ότι έχουμε ένα σωρό διατάξεις που μειώνουν την ποινή, έχουμε ένα σωρό διατάξεις που του λέει η φόρον απόλυση, άλλη σαχλαμάρα.
7: Ναι, και τώρα κυνηγάνε τον Αλβανό.
8: Διατάξεις πάλι που το λένε και ξύλο τώρα και το μάτι να το βγάλεις και το λέει πλημέλημα.
7: Ναι.
8: Να γιατί μάλλον.
7: Επίσης μια ερώτηση. Διαβάζω εδώ στο Άι Εφημερίδα ότι στο κελί που μέχρι πριν από λίγες ώρες διέμενε η Ειρήνη Μουρτζούκου, ξέρεις ποια είναι αυτή, μεταφέρθηκε η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί πήγανε τη Μουρτζούκου στον Ελαιώνα. Ερώτηση. Ήταν η Μουρτζούκου σε κελί VIP.
8: Μπα.
7: Τι μπα. Αφού λέει ότι η εφημερίδα λέει ότι και ο συμπέθερος με το κόκκινο παντελόνι και η γυναίκα του με το πτυχίο από τη Χονολουλού είναι σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλό. Λοιπόν, σε ειδικό κελί VIP. Και το ερώτημα είναι, η Μουρτζούκου τι έκανε στο κελί VIP?
8: Μυστικά.
7: Τόσα παιδιά έφαγε. Δηλαδή, μόνο που δεν τα μαγείρεψε κουφιά η ώρα.
8: Μυστικοί δρόμοι επικοινωνίας που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε ούτε να ξέρουμε, και δεν μπορεί να ξέρουμε και τι πολιτικές διασυνδέσεις υπήρχαν, οι κομματικές, οι συμπέθεροι κομματάρχες και ιστορίες.
7: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
8: Εγώ σερσέλε πολιτικ.
7: Ναι.
8: Εκεί πάει το μυαλό μου όταν βλέπω τέτοιες διαφοροποιήσεις.
7: Ναι, ρε παιδί. Και
8: το δόντι, εκεί είναι το δόντι το σοβαρό, το μεγάλο.
7: Χαβλιόδοντος.
8: Δεν είναι με κάποιον τιματάρχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή κάποιες άλλες υπηρεσίες. Όπως ήταν με το ΠΚΠ. Ποιος υπέγραφε μάλλον αυτές τις άθλιες επιχορηγήσεις?
7: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
8: Ο Γενικός Διευθυντής, ο Γραμματέας.
7: Αυτοί όλοι.
8: Λοιπόν. Δεν υπέγραφε ο τιματάρχης ή ο πρωτοκολάρχης, ρε γαμώτο.
7: Αυτό το πρωτοκολάρχης το κόμε ωμέγα.
8: Το κόνε. Είχε βρωμοκολάρχης.
7: Ακριβώς.
8: Να σε καλά.
7: Να σε καλά. Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
8: Υπάρχουν αυτά τα μυστικά κανάλια που δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς διάολο υπάρχει η επικοινωνία. Πώς γίνεται η μυστική, να πούμε, μεταβίβαση των επιθυμιών του υπόδικου στον προστάτη.
7: Έλατε. Με ταχυδρομικό περιστέρι.
8: Προφανώς και τέτοιο. Ή δια κάποιου Αγίου παλιάς μάρκας. Αυτά, αγαπητέ Θεέ.
7: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
8: Καλό βράδυ, για χαρά. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Ο Παναγιώτης Χάλαρης θα μας δώσει τώρα τον κύριο που επικοινωνεί για πρώτη φορά, τον κύριο Αναστάση από τη Χαλκίδα. Γεια σου Αναστάση μου.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον. Καλά, καλά Αναστάση μου, εσύ.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω γενικώ σε εκπομπές, όχι μόνο του σταθμού σας, παντού.
0: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
1: Σήμερα χτυπήσατε φλέβα για το θέμα ζήλια.
0: Για πες.
1: Τι να πρωτοπώ, να πούμε για γυναικεία ζήλια.
0: Να
1: έχουν
0: πούμε...
1: πάει να μου βγάλουν τα μάτια.
0: Ναι, γιατί τι έκανες, τι έκανες.
1: Την συγκεκριμένη φάση που ήταν, ήμουν μια κοπέλα, τώρα μιλάμε για την εποχή το 97-98.
0: Ναι.
1: Θα σου μιλήσω για την τρομερή ζήλια. Λοιπόν, και είχαμε πάει σε ένα κλαμπ να διασκεδάσω. Εγώ, γιατί ήταν, ξέρεις, και τα φροντιστήρια τότε κάνανε τις χωρεσπερίδες. Δεν συνείδα που ήταν μαζί, της λέω κατά τις 2 η ώρα, κοπέλα μου, πάμε να φύγουμε, εγώ αύριο δουλεύω. 8 η ώρα πρέπει να έχω σηκωθεί και να πάω να δουλέψω. Όχι, όχι, περιμένω ακόμα μισή ώρα, το ξαναλέω. Λέω, εντάξει, κανένα πρόβλημα, μείνε με τις φίλες σου και τους φίλους σου και ρίζω σπίτι. Να μην μακρηγορώ, μέσα σε 15 λεπτά είχε φτάσει σπίτι, δεν ξέρω πώς, τι έκανε. Ανεβαίνει πάνω, σπάει μια κορνίζα που είχαμε, πάει να μου βγάλει τα μάτια, πάει να κόψει τις φλέβες. Λάμε για τρελά πράγματα σε αυτό τον τομέα.
0: Τι την έκανε να νιώσει έτσι τόσο επιθετική συμπεριφορά, ας πούμε.
1: Όπως των περισσότερων ανθρώπων και καταστάσεων, όταν δηλώνεις ευθαρσός ότι δεν μπορείς να είσαι σύμφωνος με κάποια πράγματα, από εκεί πέρα βγαίνει ζήλια, βγαίνει θυμός, βγαίνει τα πάντα.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν είπες ότι φεύγω να πάω σε εφεδρικό πάρτι. Είπες πάω να τσεραθώ στον ύπνο.
1: Είναι και ζήλια. Είναι και ζήλια.
0: Μάλιστα.
1: Αφήνουμε. Αυτό είναι ένα από τα συμβάντα.
0: Δεν της είχες δώσει δικαιώματα. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, όσο ήμασταν σε σχέση, δεν της είχα δώσει δικαιώματα. Ναι. Πριν αυτή τη σχέση, γιατί γνώριζε κάποια άλλη κοπελιά, μπορεί να είχα δώσει κάποιο δικαίωμα. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι... Σημειωτέων ήταν πραγματικά η τότε μεγάλη μου αγάπη και όχι, δεν ξεπεράστηκε ποτέ, άργησα πάρα πολύ να την ξεπεράσουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν πειράζει, να είναι καλά εκεί πέρα που είναι. Τώρα μιλάμε για πολλά χρόνια, εμείς τώρα έχω φτάσει 52, ήμουν 22 τότε, 23.
0: 50 χρόνια δηλαδή.
1: Λοιπόν, άκουσα και την πρώτη κυρία και τη δεύτερη από την Κερατέα.
0: Ναι.
1: Για τη ζήλια μεταξύ αδερφών και πώς τη δημιουργούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος που εκτός από τη διάσταση προσοχής που γενικώς ξέρεις, φεύγει το μυαλό σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Λοιπόν, προσπαθείς να παρατηρήσεις καταστάσεις. Ναι. Όταν τρέχεις όλη μέρα, όταν τρέχεις με ένα αυτοκίνητο με 200, δεν μπορείς να δεις τι γίνεται γύρω σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ρίξεις ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Εγώ από τα 20 μου μέχρι πρότινος έτρεχα συνέχεια με 200. Γιατί είχα στόχο τα επαγγελματικά, να καταλαβαίνεις κάποιους στόχους που μπορεί και να μην ήταν και δικοί μου. Λοιπόν, εμένα με μεγάλωσαν, λες και ήμουνα το, πώς να σου πω, ο δούλος της οικογένειας. Τον αδερφό μου τον μεγαλώσα.
0: Ο δούλος.
1: Ο δούλος, ναι.
0: Ναι.
1: Μέσα σε παρένθεση δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, δεν, το να προσφέρεις στην οικογένειά σου δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Απολύτως.
1: Και ειδικά όταν δουλεύεις και με τον πατέρα σου στο ίδιο επάγγελμα και μπορείς να καταλάβεις το τι γίνεται. Λοιπόν, με είχαν για όλα τα τρεξίμενα, τα πάντα. Τα πάντα. Και ακόμα τρέχω. Λοιπόν, ο αδερφός μου από την άλλη μεγάλωσε στην κυριολεξία στα πούπουλα. Τι θα πάθει το παιδάκι, να πάμε να το πάρουμε. Αχ, δεν πήγε στην κατασκήνωση, δεν έκανε κακουλάκια, να πάμε να το πάρουμε. Εμένα σου λένε με πετάγανε και λέει βγάλε τα πέρα μόνος. Έχω τσακωθεί για τον αδερφό μου, έχω πλακώσει άνθρωπο στο ξύλο γιατί απείλησε τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου και ως μεγαλοαναρχικός, γιατί μιλάμε για μεγαλοαναρχικό, μια ζωή να με υποσκάπτει. Δηλαδή τα βλέπει σιγά σιγά. Βεβαίως αυτή η ζήλια του οδήγησε το αυτοάνωσο που έχει και το ανακάλυψε μετά το στρατό στα 25 του 26 του.
0: Τι αυτοάνωσο.
1: Έχει σκλήρυνση.
0: Α, κατά πλάκας δηλαδή.
1: Λοιπόν, και από τη στιγμή που διαγνώστηκε με αυτό το πράγμα τελείωσαν τα πάντα. Δεν υπήρχε εγώ πουθενά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, εν μέρη να είχα πει στη μάνα μου, μαμά, δημοσιλεύτρια μαμά, μην τον λυπηθείς με την έννοια να του δείξεις λύπηση. Θα με δημιουργήσει πρόβλημα. Ήτανε που ήταν προβληματικό με όλα αυτά που έκανε με τους αναρχικούς από εδώ από εκεί, ήρθε αυτό και έδεσε. Δηλαδή, έχει τη σκλήρυνση, πας και χτυπιάσαι με την αστυνομία ή με τους χρυσαυγίτες για να σώσεις ποιον. Άλεγες και πριν για το γιατρό και το Ιμαρτζούκου.
0: Ναι.
1: Καθόμενος γιατί έκλεισα την επιχείρηση, έχω μείνει άνεργος και πολλά άλλα που αρχίζω και παρατηρώ συμπεριφορές και γυρίζω πίσω το μυαλό μου και θυμάται καταστάσεις, θυμάται πράγματα για τον αδερφό μου, για το πώς συμπεριφερόντουσαν και πώς συμπεριφέρονται ακόμα. Και βλέπω ότι πάρα πολύ απλά μας χωρίσαν από μικρούς. Ο αδερφός μου με ζήλευε για τον ΑΒ λόγο, δεν ξέρω. Βεβαίως κάποια στιγμή σε μια κρίση αδυναμίας, ειλικρίνειας, κάτι, γύρισε και μου είπε, μα εσύ είχες, λέει, πολλές κοπέλες. Και του λέω, αγόρι μου, εσύ του λέω, με το μυαλό που έχεις, γιατί ήταν βιβλιοφάγος, με το ύψος που έχεις, γιατί με περνάει και περίπου 10 πόντους που λέει ο λόγος, και με την, πώς το λένε, γιατί ξανθοί είμαστε και με γαλανά μάτια, θα έπρεπε να σε κυνηγάνε και να σε παρακαλάνε. Το ότι εσύ επέλεξες να νομίζεις ότι θα βρεις μία και θα περάσεις το υπόλοιπο της ζωής μαζί, εσύ το επέλεξες, εγώ δεν επέλεξα κάτι τέτοιο. Εγώ δοκιμάζω, αν μπορέσω να προχωρήσω τη ζωή μου με κάποια, πηγαίνω. Αν δεν είναι, άντε γεια. Πιστεύω να είναι λογικά μέχρι στιγμής αυτά.
0: Πολύ λογικά, ναι.
1: Λοιπόν, εκδηλώθηκε σε αυτό. Νόμιζε ότι έπαιρνα υπέρογκα ποσά, δηλαδή με πλήρωνε ο πατέρας μου, που δεν με πλήρωνε γιατί ήμουνα με προμήθειες εγώ, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος από την κακία του, το στραβό του το κεφάλι και όλα, είναι κατάκητος. Αυτή είναι η όλη εξέλιξη της ζήλιας και της ασθένειας.
0: Πάντως,
1: δυστυχώς,
0: τα αρνητικά αισθήματα σίγουρα τα επιδεινώνει η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
1: Ναι, δηλαδή,
0: είναι σε αναπηρικό.
1: Είναι κατάκητος, δεν κουνιέται σχεδόν καθόλου.
0: Ναι.
1: Σε ένα κρεβάτι. Δυστυχώς. Έτσι είναι και το φαντάσου τον κυνηγάω και τον κυνηγάνε και τον παρακαλάμε, κάνε παραδείγματος χάρη την αίτηση για αυτό ένα πρόγραμμα που βγήκε τώρα. Ευτυχώς, δόξα σε ο Θεός, την έκανε για να μπορέσει, πώς το λένε, αργότερα να έχει κάποιον άνθρωπο να τον περιποιείται. Γιατί η μάνα μου έχει φτάσει σε πολύ μεγάλη ηλικία.
0: Βοήθεια στο σπίτι, ναι.
1: Ναι, αυτά είναι άλλα θέματα που σημειωτών μου έχει πει δεν θέλει να με έχει αδερφό, δεν θέλει να έχει καμιά σχέση μαζί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ μέχρι να φύγει η μητέρα μου, Βοηθάω τη μητέρα μου σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω. Και από εκεί και πέρα, όταν θα φύγει για το ταξίδι, από εκεί και πέρα θα καταλάβει ο Θοδωρής ότι είναι πραγματικά όχι η εκδίκηση. Δεν θα πάμε για εκδίκηση. Δεν είναι θέμα εκδίκησης. Είναι θέμα επιβίωσης από εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Η ζήλια
0: πριν
1: του
0: το
1: αδερφού.
0: Κλείσουμε να πω κάτι. Ναι. Όταν εκδηλώθηκε ή εν πάση περιπτώσει έγινε αντιληπτό το η πάθηση, το, ναι, η σκλήρινση κατά πλάκας,
1: ναι,
0: το ότι επικεντρώθηκε ακόμα περισσότερο η προσοχή της μάνας και του πατέρα είναι κάτι λογικό, ναι. Δηλαδή είχατε έναν ο οποίος σε κάποιο διάστημα θα ακινητοποιούνταν σε ένα κρεβάτι.
1: Ναι. Να το πω ξανά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Η οποιαδήποτε ασθένεια και οτιδήποτε και να έχουμε,
0: ναι,
1: από κρυολόγημα μέχρι καρκίνο, με το που διαγνωστεί, παίρνεις κάποια μέτρα για να ηρεμήσεις. Σίγουρα μια τέτοια ασθένεια, επειδή δεν είναι η άσημη, ηρεμήσεις. Σίγουρα μια τέτοια ασθένεια, επειδή δεν είναι η άσημη

0: συνειδητοποιούσα 5 πράγματα μέχρι το 52 μου, δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι ό,τι τους λέω έχει βγει. Mm. Αυτά θα αφήσουμε. Έχουν okay. πάρει το δρόμο τους.
1: Okay.
0: Μετά, ξέρεις, πηγαίνοντας αρχίζεις και βλέπεις. Κάτσε ρε φίλε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος, δεν θα το θέσω έξω καρδιά.
1: Ναι.
0: Θα το θέσω ειλικρινής και κοινωνικότατος.
1: Ναι.
0: Βλέπει, δεν ξέρω αν ο τρόπος που μιλάω πιστεύω να το καταλαβαίνεις. Δεν, ναι. δεν κάθομαι να κρυφτώ.
1: Σύμφωνοι, για πες μου.
0: Σίγουρα όλοι έχουμε κάνει χαζομάρες. Λοιπόν, αρχίζω και μετά παρατηρώ. Λέω, ωραία, πέρασε ο COVID από εδώ, από εκεί. Έχω έρθει στη Χαλκίδα και δεν έχει έρθει κανένας φίλος μου να με πάρει ένα τηλέφωνο ή γνωστός μου να με πάρει ένα τηλέφωνο να δω τι κάνω. Και αρχίζεις και ψάχνεις τώρα μέχρι και τους, πώς το λένε, τους φίλους στη γειτονιά. Και συνειδητοποιώ ότι δηλαδή οι πράξεις τους γυρίζει ο άλλος και του λέω πώς και δεν μου έχεις γνωρίσει καμία από τις κοπές που του είχα βρει εγώ 2-3 κοπέλες.
1: Ναι.
0: Πώς και δεν μου έχεις γνωρίσει καμία από τις κοπέλες που ήσουν. Σιγά ποιες ήταν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Λέει, μα θα γυρίσεις να την πέσεις. Λέω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Το να κάνεις ένα κοπλιμάν για, πώς το λένε, σε μια γυναίκα που την γνωρίζεις, ένα πει ότι της την πέφτεις. Ναι. Το να πειράξεις έναν άνθρωπο ωραία λεκτικά χωρίς να τον προσβάλλεις του την πέφτεις. Και βεβαίως καταλαβαίνω μετά από αυτό που είπε ότι αρχίζει, το νιώθω και αρχίζει και ζηλεύει.
1: Ναι.
0: Όχι αρχίζει, ζήλευε μάλλον.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, έχω αποτραβηχτεί. Γιατί είμαι γειτονά σας εκεί κάτω.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς τώρα είμαι στη Χαλκίδα. Έχω mm-hmm. αποτραβηχτεί και σχεδόν δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο.
1: Κατάλαβα. Δύσκολα πράγματα.
0: Δύσκολα, ξεδύσκολα. Αυτό είναι μέσα σε παρένθεση η μικρή μου ιστορία περί ζήλιας.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν και άλλα που δεν μπορώ ξέρεις, να καθίσω να τακτοποιήσω στο μυαλό μου να καθίσω. Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται και δεν τα βλέπω σιγά σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πειράζει. Προχωράμε και όπου μας βγάλει.
1: Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με την σκλήρνηση κατά πλάκας. Γνωρίζω έναν άνθρωπο, δύο, όχι έναν, δύο. Ο ένας είναι περίπου 27-28 χρονών και ο άλλος είναι 60.
0: Ναι.
1: Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχουν πάρει ποτέ το παραμικρό φάρμακο για την αρρώστια. Αρνούνται. Και περίμενε όμως. Και ο ένας και ο άλλος σκάβουν στον κήπο. Ο μεγάλος ανεβαίνει ένα λόφο για να φτάσει στο σπίτι του. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Κύριε Μάνο μου,
1: ναι.
0: εγώ θα πω ένα πραγματάκι που θα με βάλει σε μια κατηγορία που τη λέτε ψεκασμένη. Επειδή έχω μείνει άνεργος και ψάχνουμε λίγο από το ίντερνετ, λίγο κάνω ένα βιβλίο, λίγο μιλάς, ακούς κάποιον ειδικό από την άλλη πλευρά.
1: Μπορείς να περιμένεις ένα λεπτό, μην το ξεχάσεις αυτό που έχεις να πεις, περίμενε.
0: Ναι.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
5: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?

0: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες, σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
1: Σε ακούω τώρα, φίλε.
2: Λοιπόν, λέω θα μπω στην αντίπερα όχθη.
1: Να πει.
2: Θα μπω στην όχθη των ψεκασμένων, όπως τους αποκαλείτε οι περισσότεροι.
1: Ναι,
2: λοιπόν, κακά τα ψέματα. Από το 80 και μετά, με τα βαρέα μέταλλα που έχουν όλα τα εμβόλια, δημιουργούν αυτοάνοσα. Είναι de facto.
1: Ναι.
2: Δεν θα σου μιλήσω για το τελευταίο εμβόλιο αυτό για τον COVID. Αυτό είναι τελείως επιστημονική φαντασία που δεν θέλουν να την πιστέψουν κάποιοι. Και είναι πραγματικότητα βεβαίως.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή το πώς χειριστήκανε τις μάζες. Και εγώ το όταν βγήκε ο COVID καθόμουν μέσα, έστερνα το μήνυμα, κόλλησα από τους πρώτους COVID, ήμουνα στην κυριολεξία σε καραντίνα 2 εβδομάδες, απλώς ήταν ένας πυρετός. Βεβαίως χτυπάει παραπάνω το αναπνευστικό. Κολλήσανε 3 και 4 φορές. Και 4 φορές τα πέρασα, λες και ήμουνα απλώς με ένα πυρετό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: αν μπορείς, πες το μου πιο συμπυκνωμένα, γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν.
2: Ναι. Απλώς ότι μετά το 80, ειδικά μετά το 80, εκτός ότι στα παιδιά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι δόσεις των εμβολίων, και άκουσα και μάλιστα σε μία φίλη μου που η κόρη της πήγε να γεννήσει, της επέβαλε ο γιατρός να κάνει εμβόλιο στο αγέννητο παιδί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ,
1: πώς θα το κάνει το εμβόλιο στο αγέννητο παιδί?
2: Δεν το γνωρίζω, μπορεί να το κάνει μέσω της
1: Τέλος
2: της γυναίκας.
1: Για πάμε προς το φινάλε όμως, γιατί είναι
2: λοιπόν,
1: πολύ που περιμένουν.
2: Ναι. Για το συγκεκριμένο. Ναι. Θεωρώ ότι τα αυτοάνοσα νοσήματα από το 80 και μετά, επειδή μπήκανε πάρα πολύ βαρέα μέταλλα και πάρα πολύ έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, ευθύνονται για τα αυτοάνοσα.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Και υπάρχουν και μελέτες. Γι' αυτό βεβαίως πρέπει να ψαχτούν κάποιοι πιο ειδικοί από μένα, ναι, και που τα ψάχνουν καλύτερα, γιατί εγώ απλώς τα κοιτάω, τα βλέπω, τα αποθηκεύω ένα κομμάτι στον εγκέφαλό μου και μετά προχωράω παρακάτω.
1: Σύμφωνοι. Αναστάση, χάρηκα πολύ, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστώ κύριε Μάνο.
1: Καλό υπόλοιπο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Εννοείται ότι αυτό που λέγαμε πριν δεν είναι μια υποδειγματική κατάσταση, το να αποφεύγει κανείς αυτό που του λέει ο γιατρός και να κάνει του κεφαλιού του. Όλοι οι κανόνες έχουν μια εξαίρεση, αλλά μπορεί να είναι μια και μοναδική εξαίρεση. Οπότε δεν μπορεί να ρισκάρει κανείς, επειδή ανέφερα την ιστορία που, του ανθρώπου αυτού που έλεγα πριν, δεν χρειάζεται να θεωρήσει κανείς ότι είναι θέσφατο. Δηλαδή εγώ τα 5 εμβόλια που έπρεπε να κάνω για τον COVID τα έκανα. Άκουγα κι εγώ να λένε διάφορα από εδώ και από εκεί, αλλά εγώ πίστευα αυτό που έλεγαν οι γιατροί και το έκανα. Και το 1 και το 2 και το 5. Και αν μου έλεγαν να κάνω κι άλλο θα το έκανα. Δηλαδή τους γιατρούς ακούω. Δεν ακούω το ράδιο Αρβίλα, ας πούμε. Αντρέα Μωρίκη, καλώς τον.
1: Εντάξει.
0: Πώς είστε, αγαπητέ?
1: Είμαι πολύ καλά. Αισθάνομαι πολύ καλά. Δεν ξέρω αν είμαι. Το αν είμαι το ξέρουν οι γιατροί. Εγώ πάντως αισθάνομαι καλά. Λοιπόν, κάθε φορά εμάνω που ακούω έναν άνθρωπο να λέει ζηλεύω, τη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αντί της λέξης καμαρώνω. Λέμε τον ζηλεύω αυτό, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίος, μπράβο του. Τον ζηλεύω, το ζήλεψα αυτό. Δίνουν στην έννοια του ζηλεύω ένα θετικό πρόσημο. Αν δεν εκφραστεί σε πρώτο ενικό ο άνθρωπος και πει αυτό ζηλεύει, το πρόσημο εδώ είναι αρνητικό. Δηλαδή ίσον φωνή. Το ζηλεύω λοιπόν καλύπτει και από τη θετική πλευρά του καμαρώνω, γιατί έτσι δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Τον ζήλεψα. Το ζήλεψα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Πώς το έκανα αυτό? Ποια είναι η διαφορά τώρα του ζηλεύω, με την καλή έννοια δηλαδή, το καμαρώνω, από το ζηλεύω με την αρνητική έννοια, ίσον φωνώ? Όταν ζηλεύω θετικά, τι κάνω μετά? Στρέφομαι στον εαυτό μου και λέω, δεν μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό, το καταφέρω. Τον είδα, ρε παιδί μου, δυνάτησε 30 κιλά και τον ζήλεψα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ακόμα χοντρός και πρέπει να χάσω βάρος και για λόγους υγείας. Τι κάνω, γυρνάω στον εαυτό μου και κοιτάζω να μιμηθώ το θετικό στοιχείο που βλέπω. Αυτό που καμάρωνα. Όταν φωνώ, δεν στρέφομαι στον εαυτό μου. Στρέφομαι στον άλλον εις βάρος του. Να του κάνω κάτι κακό. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η γλώσσα το αποκαλύψει το ότι είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαν ερωτήσει, λένε κάτι για το Διογέννη, το φιλόσοφο. Ο Διογέννης είδε κάποιον να είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος και εκνευρισμένος μαζί και ρώτησε, ρε παιδιά, τι έγινε? Του συνέβη κάτι πάρα πολύ κακό του ίδιου? Συγγνώμη, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Βλέπει ότι δίνει κάποιον πάρα πολύ χαρούμενο. Και λέει, τι του συνέβη? Κάτι πάρα πολύ καλό, τι του συνέβη? Κάτι πολύ κακό, καλό? Όχι, συνέβη κάτι κακό σε κάποιον άλλον.
0: Mm.
1: Είναι νοσηρότητα. Αντί να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, εκνευρίζεις, στενοχωριέσαι με τη χαρά του άλλου. Και ο Ροίδης, ο υπέροχος αυτός πνευματικός άνθρωπος, είχε πει ότι στην Ελλάδα όλα τα ζώα που έχουν νύχια αγωνίζονται πώς θα ξεπουπουλιάσουν όλα εκείνα που έχουν φτερά. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας φόνος πάρα πολύ έντονος, εκδηλωμένος. Γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη παιδεία πίσω από εκεί να πάρει το θετικό παράδειγμα για μίμηση και όχι να το υποβλέπει. Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Μποστ, ο γελιογράφος και θεατρικός συγγραφέας και τα λοιπά. Είχε πει, είναι κανόν των ανικάνων των ικανών να κάνουν νάνων.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί υπάρχουν, είδες, έχει παρήχηση του νη εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι κανόν των ανικάνων των ικανών να κάνουν άνων. αυτό λέγεται παρήχηση το φαινόμενο. Υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργήσω απόσταση ανάμεσα σε κάποιον άλλον. Ή να εξυψώσω τον εαυτό μου ή να κατεβάσω τον άλλον παρακάτω. Και επειδή η βαρύτητα βοηθάει στο να κατεβαίνει κάτι παρακάτω και είναι και πιο εύκολο, διαλέγουν αυτή τη μέθοδο πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς. Το κακό είναι ότι εκείνοι βλάπτονται, γιατί αντί να παραδειγματίζονται καμαρώντας μια επιτυχία του άλλου και προσπαθώντας οι ίδιοι να βελτιώσουν τον εαυτό τους, να τον κάνουν καλύτερο, φτάνουν στο σημείο να φωνούν, να γεμίζουν οι ίδιοι μέσα στον εαυτό τους με τοξίνες. Τι να πω ρε παιδί μου, όταν αισθάνεσαι αρνητικά συναισθήματα για τους άλλους ανθρώπους, δηλητηριάζεσαι, δεν μπορεί να μην δηλητηριάζεσαι, και θυμάμαι και πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για τη ζήλια. Θυμάμαι ένα παλιό, ένα ρετρό που έλεγε «Ζηλεύω τον αέρα που αναπνέεις, τον ήλιο που σε βλέπει από ψηλά, ζηλεύω τα αστεράκια που αγναντεύεις και ό,τι με σένα νεκρυφομιλά». Αυτά είναι λυρικές εκφράσεις ερωτευμένων της παλιάς εποχής, κατά δώρον και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά και το άλλο, ζήλια μου λέει, είσαι πιο δυνατή, δεν ξέρω πώς το λέει το τραγούδι. Ο Ηλίας ο Σελιμάς μπορεί να το ψάχνει και να το βρίσκει. Δεν ξέρει. Θέλω όμως να
0: πω... Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης είναι.
1: Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, την καλησπέρα μου.
0: Και από εκείνο.
1: Θέλω όμως να πω δύο λογάκια, αν με επιτρέπεις, για κάτι που άκουσα χτες, για τους σοφιστές, που πήρατε την κάκη πλευρά των σοφιστών. Πράγματι, έχει μείνει σήμερα και λέμε, πρόσεχε τον αυτόν είναι σοφιστή, θα σε τουμπάρει, γιατί λέγανε και οι σοφιστές μετά ότι επίουν τον ήτον αλόγο Κρήτο και τον Κρήτο αλόγο ήτο. Δηλαδή διαστρέφαν τα πράγματα και κάνανε το θετικό επιχείρημα αρνητικό και το αρνητικό θετικό όπως βόλευε. Πραγματικά. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και οι κακοί σοφιστές το κάνουν αυτό. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι αν πάει κανείς σε ένα από τα μεγαλύτερα γερμανικά πανεπιστήμια κλασικών σπουδών, του Τίμπιγκεν, της Χάιντελβεργης, του Βερολίνου, του Γκέτιγκεν, θα δει ότι όσο κράτης περιλαμβάνεται μέσα στη σοφιστική και εκεί διδάσκεται. Γιατί? Γιατί ο Σοκράτης δεν ήταν σοφιστής με την κακή έννοια, αλλά με τους σοφιστές αναμετρήθηκε. Ο περίφημος διάλογος του Πλάτωνα Πρωταγόρας έχει τον Πρωταγόρα εξιντάρι της εποχής να ασυγκρούεται πνευματικά με τον Σοκράτη 35 της εποχής και να μην κατατροπώνει ένας τον άλλον. Τόσο πολύ που σαν να φαίνεται σε κάποια μέρη του διαλόγου ότι αλλάζουν θέσεις. Γιατί ακριβώς ήταν πνευματικός άνθρωπος ο Πρωταγόρας, εξαιρετικά. Οι σοφιστές, μην ξεχνάμε, είναι οι πρώτοι φιλόσοφοι που έστρεψαν τα μάτια τους στον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί μέχρι τότε, από το 600 περίπου π.Χ. που γεννήθηκε λέμε η φιλοσοφία, οι φιλόσοφοι πρώτοι των 150 πρώτων ετών είχαν τα μάτια τους στραμμένα έξω από τον εαυτό τους στο σύμπαν και μιλούσαν για την κοσμογονία. Ήταν η κοσμογονική περίοδος. Ο Θαλής, ο Μιλίζιος, όλοι αυτοί, ο Αναξαγόρας, ο Αναξίμαδος, ο Αναξιμένης, ο Ηράκλητος, οι Ελεάτες, Παρμενίδες, Ξενοφάνης, όλοι αυτοί μιλούσαν για πράγματα έξω από τον εαυτό μας, για το πώς φτιάχτηκε ο κόσμος. Από τους σοφιστές και μετά που ακολούθησαν, η θεματολογία άλλαξε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μίλησαν για ψυχολογία, μίλησαν μετά για κοινωνιολογία. Έτσι λοιπόν η αρχική έννοια της λέξης σοφιστής είναι ένας σοφός άνθρωπος που κατήχε τη σοφία του κόσμου τότε. Επειδή είχαν όλη αυτή την ικανότητα, πολύ πονηροί εξ αυτών, ακριβώς την κακοποιούσαν, την κακομεταχειρίζονταν. Αντί να την μεταχειρίζονται για να οδηγηθούν στην αλήθεια, την μεταχειρίζονταν για να εξαπατήσουν τον κοινό λαό. Και βλέπαμε ακόμα ότι η μορφωμένη συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έκαναν θετικά το καθήκοντος. Πολλοί δικηγόροι της εποχής, ρήτορες, τι κάνανε. Επειδή απαγορεύονταν να πάει δικηγόρος στο δικαστήριο, πήγαινες εσύ και έλεγες την απολογία σου. Διάβαζες όμως κάτι που σου είχε γράψει ένας δικηγόρος, ένας λογογράφος. Άρα λοιπόν, ο λογογράφος που ήταν πολύ ικανός, έγραφε ένα λόγο για τον κατήγορο και ένα για τον κατηγορούμενο. Και τα έπαιρνε και τους δύο. Αυτό κάνανε οι κακοί ρητόρες. Άρα λοιπόν, οι σοφιστές είναι φιλόσοφοι παλιοί που τους χρωστάμε πάρα πάρα πολλά. Οι κακοί σοφιστές ήταν μπαγάσιδες. Και φυσικά πρέπει κανείς να προφυλάξει από αυτούς. Δίνω τη θέση στους επομένους να τους απολαύσω και για το υπέροχο αυτό θέμα το αποψινό, τη ζήλια. Αυτά μάνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Εγώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια.

0: Αθηνικά 90,1. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, Ορθοπραξία και Ανάσταση. Ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης για τη σημασία του Σταυρού στη ζωή μας. Μαρτυρίες όσων τον γνώρισαν. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: 11 και 23 πρώτα λεπτά, Παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τη ζήλια απόψε και πάμε στο Χαλάνδρη, στο φίλο μας τον Πέτρο. Γεια σου Πέτρο μου.
6: Γεια σου Μάνο μου.
5: Καλώς τον.
6: Τι κάνεις?
5: Είμαι καλά, εσύ?
6: Κι εγώ, μια χαρά είμαι.
5: Μπράβο.
6: Με δεδομένο ότι η σειρά μου ήρθε μετά την κυρία Σχοινά και μετά το Φίλτα το Ανδρέα, οπωσδήποτε έχει περιοριστεί λίγο το ρεπερτόριο, αλλά παρόλα αυτά κάτι έχω να πω.
5: Σ' ακούω.
6: Λοιπόν, οι φίλοι μας οι Βρετανοί έχουν διαχωρίσει με δύο διαφορετικές λέξεις την καλώς εννοούμενη ζήλια και την κακώς εννοούμενη ζήλια, όπου η κακώς εννοούμενη ζήλια είναι αυτό που λέμε jealous, η καλώς εννοούμενη ζήλια αποδίδεται με τη λέξη envy. Οπότε το έχουν ξεκαθαρισμένο αυτό. Εμείς τώρα, επειδή η λέξη φθόνος έχει μεγάλη αρνητικότητα και βάρος, αποφεύγουμε να τη χρησιμοποιούμε και αποφεύγουμε να χαρακτηρίζουμε και τη στάση μας απέναντι στα πράγματα και προτιμάμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη ζήλια. Όπου βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο φραστικό λάθος, καθότι ζήλια είναι ένας εκδηλούμενος φόβος για σε σχέση με απώλεια ενός κτήματος. Κινδυνεύουμε να χάσουμε κάτι που έχουμε.
5: Ναι.
6: Ενώ ο φθόνος είναι η μεγάλη μας επιθυμία, η καούρα ας πούμε, για κάτι που έχει κάποιος άλλος και δεν έχουμε εμείς. Είναι πολύ ξεκάθαρη η διαφορά. Επειδή έγινε αναφορά λίγο στην παιδική ηλικία και πώς τα παιδάκια ζηλεύουν και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως γονείς, με ευαίσθητους χειρισμούς, να αποφεύγουμε να δημιουργούμε καταστάσεις που θα κάνουμε τα παιδάκια να βιώσουν τη ζήλια, νομίζω ότι η γέννηση ανισορροπίας μέσα στην οικογένεια είναι νομοτελειακή και εγγενής βέβαια της ανθρώπινης υπόστασης. Και εξηγούμε. Είναι αδύνατον να μην βιώσουν δύο αδέλφια την αίσθηση του διαχωρισμού τους από μέρους των γονέων. Απόδειξη. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται πάρα πολλές φορές από αδέλφια σε αναδρομές. Οι γονείς σκίζουν τα ρούχα τους ότι δεν διαχωρίζουν τα παιδιά τους. Διότι μέσα από ένα πρίσμα ενοχής δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι συμπαθούν κάποιο από τα παιδιά λίγο παραπάνω. Το οποίο είναι και ανθρώπινο και φυσιολογικό. Απλά δεν μπορείς να ομολογήσεις ούτε στον εαυτό σου. Είναι δυνατόν να έχεις δύο ανθρώπους με διαφορετικούς χαρακτήρες και ψυχοσύνθεση απέναντί σου και να μην αισθάνεσαι πιο κοντά, πιο συμβατός, ότι τελικά συμπαθείς λίγο παραπάνω τον Α εναντί του Β, ακόμα και όταν αυτό τυχαίνει να συμβαίνει μεταξύ των ίδιων των παιδιών. Απλά επειδή το θεωρούμε ποινικά κολάσιμο και αυτόματα θα θεωρηθούμε ότι δεν είμαστε καλοί γονείς αν διαχωρίσουμε τα παιδιά μας. Αλλά δεν μιλάμε για διαχωρισμούς να αγνοώ το ένα και να κανακεύω το άλλο. Μιλάμε για λεπτές καταστάσεις, οι οποίες όμως φαίνεται ότι γίνονται αντιληπτές ακόμα και από τα μικρά παιδάκια. Εκεί λοιπόν χτίζεται σιγά σιγά ή μπολιάζονται, για να το πω καλύτερα, με αυτό το μικρό έτσι δηλητήριο της ζήλιας ή του φθόνου, οι παιδικές ψυχές. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι ίσως αναπόφευκτο να μας συμβεί. Στην τρυφερή ηλικία λοιπόν αυτό θα το βιώσουμε, από ό,τι φαίνεται. Τώρα τι θα γίνει, θα το κάνουμε ταγάρι και θα το σέρνουμε σε όλη μας τη ζωή, όπως χιλιάδες άλλα κουσούρια τα οποία πιθανότατα να έχουμε ή να έχουμε διαμορφώσει κατά την παιδική ηλικία, ή τραύματα τα οποία να έχουν δημιουργηθεί μέσα από ανισορροπίες στην οικογένεια. Όχι βέβαια. Σημασία έχει μέσα από μια διαδρομή συνειδητότητας να αμβλύνουμε τα παιδικά τραύματα και να αποφύγουμε το συνεχή ερεθισμό τους περαιτέρω. Έτσι, σιγά σιγά, οριμάζοντας, πρέπει να αρχίσουμε να συμφιλιωνόμαστε με τις αδυναμίες μας, να αναγνωρίζουμε και να εκτιμάμε τις ειδικές δεξιότητες που έχουμε και να αρχίσουμε να νιώθουμε όμορφα εκεί που μπορούμε να φτάσουμε και σε καμία περίπτωση συγκρινόμενοι. Είναι ιδιαίτερα απορριθμιστικό, ιδιαίτερα απογοητευτικό να βαδίζουμε συγκρινόμενοι συνέχεια. Όχι παραδειγματιζόμενοι, συγκρινόμενοι. Έχει μια διαφορά. Το να παραδειγματιστείς είναι ένα κίνητρο το οποίο πυροδοτεί την εσωτερική σου ορμή να επιδοθείς κι εσύ στο στίβο για αυτή την επιτυχία. Εάν είσαι φτιαγμένος για κάτι τέτοιο. Εάν δεν είσαι, θα το μάθεις, θα το συνειδητοποιήσεις πολύ γρήγορα. Και εάν δεν είσαι ξεροκέφαλος, πρέπει να στρίψεις το τιμονάκι, να αναζητήσεις άλλες περιοχές όπου θα επιδοθείς. Και θα επιδοθείς με επιτυχία, γιατί γι' αυτό είσαι φτιαγμένος. Απλώς δεν έχουμε την ευτυχία να γνωρίζουμε εξ αρχής γιατί είμαστε φτιαγμένοι. Και το ανακαλύπτουμε μέσα από λάθη ή μέσα από σωστές επιλογές. Η ξεροκεφαλιά και η επιμονή για λόγους πέρα από την αγάπη για τον εαυτό μας, μας οδηγεί σε λάθος στόχους, λάθος διαδρομές, οι οποίες είναι επώδυνες και καθιστούν τη ζωή μας κάθε άλλο παρά ευτυχισμένη.
5: Σωστό.
6: Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται.
5: Σωστό. Και έχει σημασία που τονίζεις ότι το δρόμο του κανείς στη ζωή τον βρίσκει είτε με θετικές επιλογές είτε με αρνητικές. Δηλαδή με λάθη.
6: Ναι, συγγνώμη.
5: Όχι, αν δεν κάνεις λάθη δεν μαθαίνεις.
6: Εκεί λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία του πώς βιώνεις τα λάθη. Γιατί μπορεί να τα βιώσεις σαν ήτες και να απογοητευτείς και να ματαιώνεσαι και να νιώθεις ότι δεν αξίζεις, ή μπορεί να σου γίνουν μαθήματα και σε τελική ανάλυση να αρχίσεις να αποφεύγεις συνθήκες και καταστάσεις που δεν είναι για σένα. Δεν είναι ήττα, ούτε εδώ υπάρχει μια παρανόηση ότι το να εγκαταλείψεις την διεκδίκηση ενός στόχου θεωρείται ήττα, θεωρείται η ίσον προσπάθεια, η φυγοπονία, ναι, να το πούμε. Το οποίο δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για να βασανιστούμε. Μπορούμε να πετύχουμε υπέροχα πράγματα αγωνιζόμενοι σε ένα στίβο που μας ταιριάζει και ο αγώνας να είναι ευχάριστος. Να μην είναι υδροκόπημα, λαχάνιασμα και τελευταία θέση. Αρκεί να έχουμε συνειδητοποιήσει πού βάζουμε τον εαυτό μας να τρέξει, σε τι τερέν, με τι εξοπλισμό. Τον εξοπλισμό, ο εξοπλισμός είναι οι αρετές και οι χάρες που έχουμε και τα ιδιαίτερα ταλέντα μας. Εκεί λοιπόν θα βοηθηθούμε, με την πρίκα μας, θα βοηθηθούμε να προοδεύσουμε σε ένα σωστό τερέν, κατάλληλο για μας. Αλλά άμα φθονούμε και βλέπουμε τι έχουν κάποιοι άλλοι που το έχουν πετύχει με βάση τις δικές τους δυνατότητες, εκεί ξεφεύγουμε. Εκεί αρχίζουμε να στοχεύουμε με λάθος τρόπο και ξεφεύγουμε από το δρόμο που θα μας κάνει και τη διαδρομή όμορφη και την επίτευξη του σκοπού μια δικαίωση.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
5: Να σε καλά, Πέτρο μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
6: Να σε καλά, Μάνο μου.
5: Στο καλό. Γεια χαρά.
6: Γεια χαρά.

0: Πάντα στα παραπολιτικά 90,1, πάντα στο 211 10 80 880. Η Άννα από την Αγία Παρασκευή μας ακούει, καλημέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Και στο σεβαστό ακροατήριό μας.
0: Καλώς την.
1: Κύριε Μάνο, με κάλυψαν όλοι όσοι μίλησαν για το θέμα της ζήλιας. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι που και διορθώστε με αν κάνω λάθος, όπως το έχω το νιώθω εγώ.
0: Παρακαλώ κύριε.
1: Εγώ τη ζήλια, κύριε Μάνο μου, τη νιώθω σαν θαυμασμό. Χωρίς να σας κάνω κομπλιμάν, θα θαυμάζω. Δεν σημαίνει ότι σας ζηλεύω. Θα ήθελα με την καλή έννοια
0: ναι,
1: να έχω τις γνώσεις σας, να έχω την εφράδια του λόγου σας, εσάς, της κυρίας Σχοινά, της κυρίας Βέρα, των ακροατών. Ίσως θα θαυμάσω ένα σπίτι, όχι το ζηλεύω, το θαυμάζω, μου αρέσει.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω αν είναι σωστή η εκδοχή αυτή.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και οι κακές εκδοχές, υπάρχει ο φθόνος. Mm. Ότι ναι, ζηλεύω, όπως είπαν οι ακροατές, ότι η κυρία Βέρα να είναι καλά η γυναίκα και να έχει καλά αποτελέσματα τις εξετάσεις. Ο άλλος καταράστηκε να πάθει κάτι κακό η γυναίκα. Αυτό είναι φόνος.
0: Mm.
1: Εγώ το νιώθω έτσι, κύριε Μάνο. Ειλικρινά σας μιλάω, με όλη μου την καρδιά. Αυτό νιώθω. Και σίγουρα είναι και οι άλλες εναλλακτικές. Η κακία, ο φθόνος, να ψοφήσει κάτι κατ' του γείτονα με λίγα λόγια. Και αν θα ήθελα την άδειά σας, επειδή βρέθηκα εχθές σε ένα σκηνικό, δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο.
0: Παρακαλώ,
1: να το
0: κύριε.
1: Αναφέρω και να μου πείτε τη γνώμη σας. Αν έπραξε καλά έτσι όπως το χειρίστηκα.
0: Για πείτε μου.
1: Ήμουνα στη θάλασσα να την αποχαιρετήσω, επειδή αναλαμβάνω την επιμέλεια της γονής της αδερφής μου.
0: Mm.
1: Στεκόμουνα όρθια και υπήρχε ένα εστιατόριο δίπλα και στην εξοχή, στην προεξοχή του πατώματος του εστιατορίου, το ξύλινο, καθόταν μία κυρία μεσόκοπη με μία παντούλα. Εκεί ήθελα να περάσει το λεωφορείο να το πάρω για να φύγω. Και ακούω κάποια κυρία να την πλησιάζει, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια, και με πολύ άσχημο τρόπο, κύριε Μάνο μου, της είπε να μην κάθεστε εδώ, να φύγετε, και αν θέλετε να καθίσετε, να ψωνίσετε κάτι από το κατάστημα.
0: Ναι.
1: Η κυρία καθόταν, επειδή ήταν λίγο σκιά,
0: ναι,
1: δεν άντεξε, κύριε Μάνο, με έπιασε θυμός και στεναχώρια και της είπα, κυρία, συγγνώμη που επεμβαίνω, όμως αυτό που κάνετε είναι και αντιεπαγγελματικό και απάνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Πήρα την κυρία, μου γύρισε την πλάτη και εμένα και της κυρίας, και πήρα την κυρία, την πήγα λίγο πιο πέρα, την έβαλε σε ένα σκερό μέρος. Πείτε μου, κύριε Μάνο, φέρθηκα άσχημα?
0: Όχι, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει συμπεριφορά το συγκεκριμένο.
1: Κύριε Μάνο, πιστέψτε με, θα έπαιρνα την κυρία να την βάλω σε μια καρέκλα, δεν εμπόδιζε κανέναν. Αφήστε που ήταν όλες οι ξαπλώστες ανοιχτές, χωρίς να υπάρχει κόσμος, δεν καθόταν ούτε σε καρέκλα, ούτε σε τραπέζι, ούτε ενοχλούσε. Θα ήθελα να την πάρω την κυρία, αλλά δεν άξιζε να δώσω έστω και 50 λεπτά για ένα νερό σε αυτή την κυρία που της μίλησε τόσο άσχημα.
0: Καλά, μα
1: και
0: ο καθένας κρίνεται.
1: Σεβάστηκε την ηλικία της. Την πήρα, την πήγα λίγο πιο κάτω που είδα μια καρεκλίτσα. Κάποιος την είχε αφήσει σε μια σκιά. Λέω, θέλετε να σας πάω στη στάση, θα πάρω το λεωφορείο να έρθετε μαζί μου? Όχι, λέει, ευχαριστώ, περιμένω. Κορίτσι μου, είπε, και κορίτσι μου που κοντεύω να γεράσω.
0: Ναι.
1: Μου κάνε κομπλιμά. Κύριε Μάνο, δεν νομίζω να ήταν θράσος αυτό που έκανα. Και που
0: μια
1: είπα.
0: Χαρά ήταν, μια χαρά. Απλούστατα η κυρία αυτή.
1: Και της είπα, της κυρία, δεν θα άξιζε. Και μου είπε η κυρία αυτή, η γιαγιά, μου λέει, ξέρετε, πριν από μένα είχε πάει μια κυρία και ζήτησε ότι είχε ανάγκη να πάει στο μπάνιο. Και δεν την άφησε, λέει, αν πάρετε κάτι από το κατάστημα να πάτε και στο μπάνιο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω, κύριε Μάνο, και με στεναχωρεί, και θα ήθελα αυτό να είναι η μειονότητα των ανθρώπων. Να μην συμπεριφερόμαστε έτσι στους ανθρώπους, και ιδιαίτερα στους ανήμπορους.
0: Να σας πω
1: αυτά
0: κάτι.
1: Αυτά είχα να σας πω.
0: Να σας πω κάτι
1: να
0: όμως.
1: Είμαστε καλά.
0: Με ακούτε, με ακούτε.
1: Σας ακούω.
0: Ναι. η γυναίκα αυτή που συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο έχασε δύο πελάτησες.
1: Μα τη το είπα ότι είναι αντιεπαγγελματικό και απάνθρωπο.
0: Μπορεί να ήταν τόσο αγράμματη που να μην ήξερε τι σημαίνει η λέξη αντιεπαγγελματικό. Χάσατε δύο πελάτες, είναι καλύτερη διατύπωση.
1: Μα δεν ενοχλούσε, κύριε Μάνο, μου σας
0: μα το κατάλαβα, μην μου το ξαναπείτε. Το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Εγώ σας λέω για το βούρλο τώρα.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Ναι. Πολύ λυπάμαι και πιστεύω να υπάρχει τέτοια μειονότητα. Και καταρχήν, ένα άλλο λάθος που έγινε και αυτό της πετσέτας, ενώ προχθές δεν είχε κόσμο, γιατί ο κόσμος τώρα με τα σχολεία και αυτά δεν πάνε πολύ στη θάλασσα. Ήταν όλη η παραλία γεμάτη ξαπλώσεις άδειες και δεν έπρεπε να κάτσει σε μια πετρούλα, σε ένα σκερό μέρος.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελες να ξοδέψεις γιατί δεν είχε ή γιατί δεν μπορούσε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα αυτή την κυρία να την πάρω, σας είπα, δεν άξιζε να δώσω ούτε για ένα νερό σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό, κυρία μάνα μου, να
0: και
1: είστε
0: ποια
1: καλά,
0: ήταν αυτή η παραλία. Ποια ήταν αυτή η παραλία.
1: Χαίρομαι που σας ακούω, μιλάω και
0: Άννα
1: με
0: μου.
1: Τους γνωστούς
0: Άννα,
1: και
0: Άννα
1: φίλους.
0: Άννα μου.
1: Ναι.
0: Βάλε το ακουστικό κοντά στο αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, κύριε,
0: πού ήταν ένα λεπτό καλή. Περίμενα να σε ρωτήσω κάτι, Χριστιανή.
1: Ναι, να με ρωτήσετε.
0: Πού ήταν αυτή η παραλία.
1: Μπορώ να την πω.
0: Γιατί δεν μπορείτε, τι έχετε.
1: Ναι, ήτανε στη Λούτσα, στο τέρμα της Λούτσας, στο 305 το λεωφορείο που σταματάει εκεί.
0: Okay,
1: αυτή ήτανε. Okay. Είναι το πρώτο μαγαζί.
0: Τέλεια.
1: Ήτανε μια κυρία καλοντημένη που ήρθε και πλησίασε την κυρία αυτή.
0: Εντάξει. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και στο σεβαστό μας ακροατήριο. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, Δανάη. Δανάη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Μάνου.
0: Μπράβο, καλησπέρα. Για 12 λεπτά ακόμα.
1: Ναι, ωραία. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
1: Χαιρετώ τον κύριο Χαλάρη.
0: Αμέ, και εκείνος σε χαιρετάει.
1: Λοιπόν, η ζήλια, πολύ κακό πράγμα, αρρώστια.
0: Ναι.
1: Είχε συμβεί στην οικογένεια του άντρα μου το εξής. Η κουνιάδα μου ήταν το πρώτο παιδί που ήρθε στην οικογένεια.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άντρας μου.
0: Ναι.
1: Όταν γεννήθηκε, φυσικά, λίγο πολύ έχουν μια αδυναμία όταν έρχεται ένα αγόρι στην οικογένεια.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει πάρα πολύ, πολύ συχνά αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και πέσατε όλοι επάνω
0: στο αγοράκι. Στο αγοράκι.
1: Ναι, πηγαίνθηκε. Εν τω μεταξύ, η κουνιάδα μου, που ήταν το πρώτο παιδί, εντόπισε ότι αδιαφορούσαν όλοι για αυτήν.
0: Ναι.
1: Και πράγματι έτσι είχε γίνει. Λοιπόν, μεγαλώνοντας ο άντρας μου, ήταν και πολύ πειραχτήρι μας περιπτώσει. Τσακωνότανε πάρα πολύ, πολύ, πολύ με την αδερφή του. Πολλές φορές η αδερφή του εδάγγωνε το μπράτσο της και έκλαιγε για να τιμωρήσουν τον αδερφό της.
0: Α, ότι την είχε δαγκώσει το αγόρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άκουρε.
1: Ναι, και πολλά τέτοια πράγματα. Μια φορά της είχε βγάλει ο άντρας μου τα μάτια της κούκλας με ένα στυλό. Μας ετώσει, να μην τα πολυλογώ, εκράτησε πάρα πάρα πολλά χρόνια, μάνα μου, αυτή η ιστορία. Ώσπου ήρθα εγώ στην οικογένεια και ο ένας αντιπαθούσε τον άλλον. Μια, δυο, τρεις, μου είχε πει ο άντρας μου τι είχε συμβεί και προσπαθούσα, ας πούμε, κάθε φορά όταν πήγαινα στην κουνιάδα μου να γίνουν τα πράγματα λιγάκι πιο ήρεμα.
0: Ναι.
1: Ομολόγω, μάνα μου, ότι τη χρόνια.
0: Ότι?
1: Για να μπορέσω να του συμφιδιώσω μετά από 50 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ μια φορά, το μόνο που είχα ζηλέψει, πολύ λίγο, για πολύ λίγο. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν ερχόταν ο αδερφός μου από τα χωράφια, έτρεχε η καημένη μανούλα μου να του σκουπίσει τον ίδρωτα, να του φέρει νεράκι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι έκανα κι εγώ? Λέω να παρευθεί μια φορά και μένα, έτσι θα μου πει έτσι όμορφα λόγια και αυτά. Τι έκανα? Πήγα και κάθισα 2 ώρες πάνω, επάνω σε μια μεγάλη κοτρόνα έξω, λίγο έξω από το χωριό, και περνώντας κάτω από το σπίτι που ήταν μια βρύση, μου σκέφτηκα. Πάω στο σπίτι, μου λέει έλεξεστε και Παναγιά, γιατί έχεις μαυρίσει έτσι? Και της λέω, καλά της λέω κι εγώ πια, μόνο ο Σωτήρης είναι εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα άλλο σου 50-60 να το φροντίσεις, να του σκουπίσεις τον ίδρωτα και τα λοιπά. Και μου λέει, μη στενοχωριέσαι αγαπή μου. Όλους σας αγαπάω το ίδιο. Εντάξει, έχω λίγο αδυναμία του αδερφού σου, γιατί έχει και το όνομα του αδερφού. Αλλά σας αγαπάω όλους με τον ίδιο τρόπο.
0: Mm.
1: Αυτά καλέ μου πάνω, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Η Βέρα έστειλε μήνυμα και λέει, πες παρακαλώ στην συμπαθέστατη και γλυκιά Δανάη την καλησπέρα μου.
1: Και μένα, και από μένα, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και ό,τι πιο όμορφο στη ζωή της και καλά αποτελέσματα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, το καλό.
1: Ευχαριστώ μάνα μου, γεια σας.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880 και radio@papaki-parapolitika.gr σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ένα email. Αυτό είναι που έχουμε, το email, αλλά καλύτερα μην το χρησιμοποιείτε, καλύτερα να μας παίρνετε τηλέφωνο να ακούμε την γλυκιά φωνή σας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο Αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή, κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ σας περιμένω. Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
4: Η ώρα είναι 12, μεσάνυχτα μεριά, που σημαίνει ότι άρχισε να αναμεταδίδει τώρα την εκπομπή και ο Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη. Ο αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων. Δεν ακουγόμαστε μόνο στην Θεσσαλονίκη, αλλά στην Κεντρική Μακεδονία, την ευρύτερη περιοχή δηλαδή. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη Βενιέρη που είχε την ιδέα για αυτή τη συνεργασία. 2 11 10 80 8.

0: 880 και radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Στάθης από τη Ραφίνα. Στάθη.
1: Κύριε Μάνο, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Στάθη μου, καλώς το.
1: Είχαμε μιλήσει πριν από το καλοκαίρι για τελευταία φορά.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Και καλώς. Τώρα γυρίσαμε και θα ξαναλέμε πάλι, ελπίζω.
0: Χαίρομαι.
1: Σχετικά με το θέμα το απόψινο, το συνδυάζω με στις αρχές της εβδομάδος με ένα παρεμφερές θέμα περί αλαζονίας, κάτι τέτοιο που ήτανε.
0: Ναι.
1: Είχατε εκφράσει και μία απορία, ερώτηση κατά κάποιο τρόπο σε μία συζήτηση με ένα Κροατή ερυβουδισμού και αν υπάρχουν σχολές που διδάσκουν το
0: βουδισμό. Εγώ δεν είπα αν υπάρχουν, είπα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Ναι, και είναι μία δίπλα στο σπίτι μου.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν έχω μία εμπειρία, διότι στα τέλη του έχει σχέση με το θέμα το σημερινό,
0: ναι,
1: γι' αυτό
0: παρακαλώ.
1: Το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Είχα λοιπόν την ευτυχία στα τέλη του 70 μέχρι τις δεκαετίες του 80, δεν θυμάμαι μέχρι πότε. Υπήρχε στο Ιπποκράτειο το νοσοκομείο στο στενό εκεί στον πύργο των Αθηνών το κέντρο θιβετανικών σπουδών.
0: Ναι.
1: Και το παρακολουθούσα.
0: Ναι.
1: Είχαν καλέσει λοιπόν το 1980 το Δαλάι Λάμα τον ίδιο σε μια...
0: Τρομερή εμπειρία.
1: Ναι. Και είχε κάνει δύο διαλέξεις, μία στον Παρνασσό και μία στο Κάραβελ, ερυσοφίας.
0: Ναι.
1: Και τις είχα παρακολουθήσει και τις δύο. Αυτός μίλαγε στα θιβετανικά και είχε Άγγλους και Έλληνες μεταφραστές και επικοινωνούσαμε. Το θέμα του λοιπόν, ερυσοφίας, στα διάφορα που είχε πει, είχε αναφέρει και ένα κάτι τετράστιχα, οι 8 στροφές της καλλιέργειας του πνεύματος, όπως τις ονόμαζε. Μία λοιπόν από τις στιχάκια, 8 στιχάκια. Μία λοιπόν από τις στροφές αυτές έλεγε, εάν συναντήσω ανθρώπους οι οποίοι ζηλεύουν, φθονούν, συκοφαντούν και όλα αυτά τα κακά που δω, ήθε να τους θεωρώ τους μεγαλύτερους διδασκάλους μου, και επεξήγησε αυτούς, γιατί μου δείχνουν τι δεν πρέπει να κάνω. Και ήταν μάλιστα και ένας Άγγλος δημοσιογράφος, ο Δαλάι Λάμα ήταν, τότε ήταν, πρέπει να ήταν νέος 30-35 ετών. Ήταν φοβερά μύωψ και είναι δηλαδή, φόραγε πολύ χοντρά έτσι γυαλιά μυωπικά και πετάγεται ένας δημοσιογράφος Άγγλος αφού τέλειωσε την ομιλία του και του λέει, θα σας ρωτήσω κάτι. Με τέτοια προσόντα που έχετε να επιβάλλεστε στο σώμα σας, στο πνεύμα σας, στην ψυχή σας, σε όλα αυτά, πώς δεν μπορείτε να θεραπεύσετε τη μυωπία σας? Και λέει αυτός, και πού να δεις, το χειρότερο, η μυωπία δεν είναι τίποτε, να δεις που θα πεθάνω κιόλας. Αυτή ήταν η απάντηση του Δαλάι Λάμα που τον γνώρισα, δηλαδή μέχρι και του μίλησα, πήγα μετά στα αγγλικά και επικοινωνήσαμε, ήταν μεγάλη εμπειρία.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλη μορφή, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πάει ο Λάλας και του είχε πάρει μια συνέντευξη,
1: ναι,
0: την οποία έχω διαβάσει, ναι.
1: Ναι, δεν την ξέρω,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά αυτή την ομιλία του περί σοφίας την είχε βγάλει σε βιβλιαράκι και την έχω.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, την είχε βγάλει σε βιβλιαράκι στα ελληνικά. Την
0: στα ελληνικά,
1: τα παιδιά εκεί των θιβετανικών σπουδών, την είχαν μεταφράσει στα ελληνικά και έχω μεταφρασμένη τι είναι αυτή, την ομιλία του περί σοφίας. Αυτή λοιπόν η συνεισφορά μου, ότι αυτό που είχε πει σε μία στροφή του, ότι εάν συναντήσω τέτοιους ανθρώπους που φθονούν, ζηλεύουν, συκοφαντούν, τέλος πάντων, ήθε να τους θεωρώ τους μεγαλύτερους διδασκάλους μου, γιατί μου δείχνουν τι δεν πρέπει να κάνω εγώ.
0: Πολύ σωστός.
1: Αυτό ήθελα
0: πολύ
1: να πω απόψε. Τα είπανε και πολύ ωραία οι υπόλοιποι ακροατές, οπότε...
0: Πώς περάσατε το καλοκαίρι, κύριε Στάθη μου?
1: Πέρασα καλά, πήγα Καλαμάτα, μετά στη Σύρο την αγαπημένη, γιατί είμαστε από εκεί, πάντα περνάω μια βόλτα. Και τώρα έχουμε έρθει και κάνουμε μια μετακόμιση εδώ και να
0: μετακόμιση στη Ραφίνα.
1: Έχουμε ένα σπίτι διόρροφο και μέναμε εμείς επάνω, τα παιδιά κάτω, και τώρα αλλάζουμε, πάμε εμείς κάτω και ανεβαίνουν τα παιδιά επάνω.
0: Για να είναι πιο προσβάσιμο.
1: Για να είναι, όχι, είναι μεγαλύτερο το επάνω και τα παιδιά που έχουν, κάναν και παιδιά, οπότε τώρα είμαστε, και είμαστε σε μια αναστάτωση. Αλλά αυτά που είναι περαστικά και...
0: Έτσι κι αλλιώς με ένα μικρό συνεργείο να μεταφέρει τα βαριά έπιπλα, όλα τα υπόλοιπα.
1: Τα μεταφέρθηκαν, τα δύσκολα είναι τα άλλα. Τέλος πάντων.
0: Τα σκατολοίδια που λένε.
1: Ναι, είναι πολύ. Τέλος πάντων, αυτά είναι εύκολα.
0: Okay, εύχομαι τον κόσμο καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά και εύχομαι καλές εκπομπές από εδώ.
0: Ευχαριστώ
1: και πέρα
0: πολύ,
1: και
0: σε περιμένω πάλι.
1: Τώρα.
0: Άντε, ναι. Γεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12 και 10, και είναι στην άκρη της γραμμής ο Δημήτρης, επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σου κύριε Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Πού θα πάμε σήμερα βαρκάδα?
1: Στη Ζήλια.
2: Θα πάμε.
1: Θα πάμε.
2: Ποιος από τους δύο μας θα τραβήξει κουπί, εγώ ή
1: εσύ? Εσύ, εγώ δεν ζηλεύω.
2: Πας. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ζηλεύει?
1: Εγώ.
2: Εντάξει, το έχεις ισορροπήσει δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και εγώ δεν ζηλεύω. Mm-hmm. Είναι άτιμο πράγμα, φίλε. Είναι. Εντάξει. Mm-hmm. Είναι ένα συνέστημα περίεργο. Είναι σύνθετο συνέστημα. Και πολλές φορές παρεξηγημένο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, αυτό για μένα. Καταρχήν, κοιτάξτε να δεις. Να το πάρουμε από την αρχή. Δεν γεννιέται κανένας άνθρωπος ούτε καλός, ούτε κακός, ούτε ζηλιάρης.
1: Mm-hmm.
2: Διαμορφώνεται.
1: Μάλιστα.
2: Διαμορφώνεται.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει από το θέλω. Τι θέλω? Δηλαδή, εγώ πιτσιρία, το παιχνίδι. Και γιατί το δικό σου το παιχνίδι να είναι καλύτερο από το δικό μου?
1: Ναι, γιατί έχει πιο πολλά λεφτά ο πατέρας μου.
2: Εκεί αρχίζει ο φθόνος μετά, έτσι.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ, ας πούμε, υπάρχουν πράγματα που μου λείπουν, ναι, δεν είμαι άφθονος, δηλαδή δεν έχω αφθονία πραγμάτων και τα λοιπά, και αρχίζω μετά, ξέρω εγώ, και με τρώει το μαράζι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχει διαχωρισμός τώρα στη ζήλια, στο φθόνο και στη ζηλοτυπία μετά, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Και άμα δεν το... Γιατί γίνεται θεριό μέσα, στουργεύει.
1: Ναι.
2: Άμα δεν το βουτήξεις από τα κέρατα, θα σε ξεκυλιάσει.
1: Mm.
2: Και όχι μόνο εσένα.
1: Πάντως εδώ που τα λέμε ζήλια, είναι ένα συνέστημα που είναι στενά συνυφασμένο με τον έρωτα.
2: Δηλαδή, όχι μόνο με τον έρωτα.
1: Ναι, λέω, δεν άκουσες, είπα είναι στενά συνυφασμένο με τον έρωτα.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι όπως το θέτεις, ναι, συμφωνώ.
1: Ναι.
2: Κοίταξα, να σου πω ένα περιστατικό. Εγώ είχα φίλο. Είχα φίλο. Μιλάμε για παθολογική ζηλιά τώρα, αρρώστια, έτσι.
1: Ναι.
2: Και είχε ένα μωρό δίπλα του, ένα κουκλί στην κυρία, έναν άγγελο. Ελεύθερο άνθρωπο, ελεύθερη ψυχή.
1: Ναι.
2: Τη ζήλευε αφόρητα, αφόρητα.
1: Ναι.
2: Φαντάσου τώρα σε κόσμο να χτυπάει το τηλέφωνο της κοπέλας και να τρέχει να της βουτάει το τηλέφωνο, να της λέει ποιος είναι και να του λέει η μάνα μου. Και να τον πιάνω μετά και να του λέω ρε ξεφτυλισμένε, τι είναι αυτά που κάνεις? Έχω πάει ένα βράδυ σπίτι, φίλε, πιωμένος, θα είχε πιήσαμε ένα μπουκάλι βίσκι.
1: Εκείνος είχε πάει πιωμένος, ε?
2: Εκείνος ήταν,
1: ναι,
2: πιωμένος,
1: ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: τον ευρώ, εγώ, και ήταν πιωμένος, ξέρω εγώ, και μέσα στο σακάκι του βότηξα το μαχαίρι, ρε φίλε.
1: Είχε πάει να τη φάξει, δηλαδή.
2: Ναι, θα τη σκοτώσω τι, με τον έτσι, δηλαδή, το κορίτσι δεν κοίταγε, δηλαδή, να, πώς να σου πω, δεν τόλμαγε. Κατάλαβες. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Έτσι, ένα λάθος, δηλαδή για μένα είναι θέμα σκέψης, άπαντα. Δηλαδή, εγώ αν σκεφτώ και το λογαριάσω ή το κάνω λόγο με μένα ή με σένα ή οτιδήποτε και το απλώσω, θα το κάνω πράξη. Μετά θα το κάνω συνήθεια. Και μετά αυτό θα είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Ναι.
2: Θα είναι το χάραγμα δηλαδή της δικιάς μου διαδρομής.
1: Το χάραγμα το 666.
2: Πες το όπως θες, άμα, ναι, το 666.
1: Πλάκα σου κάνω, λέγε.
2: Κοίτα, το 666.
1: Έλα, μην πάμε εκεί τώρα, πάμε στο συνέχεια εκεί που λέγαμε, ναι.
2: Ωραία. Ρε φίλε, έχει να κάνει με την κτικτικότητα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η δικιά μου γυναίκα, τα δικά μου παιδιά, η δικιά μου δουλειά, το δικό μου αμάξι, όλα δικά μου. Τελικά, ρε μάγκα μου, σε μένα. Δηλαδή, τι είναι δικό μου σε αυτή τη ζωή? Παίρνω τίποτα μαζί μου?
1: Όχι.
2: Λοιπόν, το παιδί είναι δικό μου. Είμαι δίπλα του για να του βοηθήσω να αναπτυχθεί, να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει τη ζωή. Η γυναίκα μου είναι δικιά μου. Την αγόρασα σε κανένα παζάρι. Βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε, ενώσαμε τις ζωές μας, αγαπηθήκαμε και τέλος το έργο. Τι είναι δηλαδή τελικά δικό μου? Εκεί είναι το πρόβλημα, φίλε. Εκεί γεννιέται η ζήλια. Και όταν εγώ νιώσω απώλεια σε αυτό που θεωρώ δικό μου, αρχίζω και τρώγομαι. Αγχώνομαι, φοβάμαι. Δηλαδή, είμαι σε μια δουλειά. Μπαίνεις εσύ μέσα, καταπληκτικός άνθρωπος, αξιό. Θα μου φάει τη θέση, και τι θα κάνω και τα λεφτά, κατάλαβες, και πάει λέγοντας.
1: Παρανοϊκοί γίνονται οι άνθρωποι με τη ζήλια.
2: Ναι ρε φίλε, βέβαια.
1: Αποστασιοποιούνται από τον εαυτό τους και καταλαμβάνονται από παράνοια.
2: Ναι, ναι, οδηγούνται εκεί αναγκαστικά.
1: Αυτοβούλος. Δηλαδή, δεν τους πρόχνει καμία πάθηση. Αυτοβούλος, μια χαρά άνθρωποι είναι, οι οποίοι γλιστράνουν στο μονοπάτι της ζήλιας και παρανοούν. Αυτό είναι.
2: Εντάξει, κοίτα, είναι ένα διαολάκι που το κάνεις παρέα.
1: Εντάξει, παρέα, ξεπαρέα.
2: Παρέα το
1: κάντο ξεπαρεού.
2: Μπορείς, εκεί.
1: Άμα δεν μπορείς, κοίτα, άμα δεν μπορείς.
2: Εκεί είναι μάγια.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι μάγια.
1: Σύμφωνοι, άμα δεν μπορείς, πήγαινε σε ένα νησί και ζήσε μόνος σου.
2: Ναι.
1: Να γλιτώσει η κοινωνία από την πάρτη σου.
2: Ναι.
1: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Τη ζήλια, ας πούμε, ένας φίλος μου ζήλευε πολύ η γυναίκα του. Την άφησε. Μία μέρα που του έκανε τη ζωή ποδήλατο, την άφησε. Δεν πήγε την άλλη μέρα σπίτι, δεν πήγε την παράλληλη μέρα και την πέμπτη μέρα πήγε ο δικηγόρος. Και τον έψαχνε και δεν τον έβρισκε. Είχε κρυφτεί κάπου και δεν τον έβρισκε μέχρι που βγήκε το διαζύγιο, γιατί τώρα τα διαζύγια είναι απλά. Ευτυχώς.
2: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, αν όμως δεν φτάσει εκεί στο διαζύγιο, θα υπάρχουν άλλα προβλήματα.
1: Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να γλιτώσεις από ένα ζηλιάρι άνθρωπο παρά μόνο να πάρεις διαζύγιο. Είναι απλό. Τι θα κάτσεις να τον τρως τη μάπα?
2: Εγώ ξέρεις τι έχω πει τη δικιά μου, χρόνια τώρα. Και την έχω κάνει αεροπλάνο, έτσι.
1: Ναι.
2: Της λέω, κοίταξε να. Ζηλεύει. Ρε φίλε, και εγώ ζηλεύω, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή το ισορρόπησα και θα σου πω πώς το αντιμετώπισα. Γιατί έβλεπα τον εαυτό μου ότι. Και λέω τώρα, μα είναι δυνατόν, ρε φίλε, να μπαίνω εγώ σε αυτό το τρυπάκι, να κατεβάζω επίπεδο? Δεν γίνεται. Και ας πω μια περίπτωση τώρα, δηλαδή ας πω τι έχω πει στη γυναίκα μου. Και θα σου πω και μια περίπτωση που μου είχε με ένα παλικάρι και με τον τρόπο του, κύριος μου όλη την έννοια της λέξεως, με έκανα ληφθεί. Του βγάλα το καπέλο δηλαδή.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, εγώ στη γυναίκα μου της έχω πει ότι, και την έχω την κάνω τούρπο, βέβαια, εντάξει, το έχει ισορροπήσει μέσα της και αυτή, οκ. Okay, και έχουμε πάει σε μια πλεύση ελευθερίας.
1: Για πες τι να καταλάβω τι λέμε. Κοίτα, η πλεύση ελευθερίας είναι ακόμα. Ο Θεός με φυλάει. Διαλέγει. Για λέγε τι της είπες.
2: Γιατί κοιτάς εκεί, το ένα τ' άλλο, γιατί λέω άκου να δεις. Εγώ θα κοιτάω γυναίκες της λέω. Και μ' αρέσουν όλες οι γυναίκες, προτιμώ εσένα. Θα πρέπει να ανησυχείς της λέω όταν δεν θα κοιτάω άλλες γυναίκες. Γιατί δύο πράγματα θα ισχύουν. Ή θα είμαι ανίκανος, θα σταματήσει να υπάρχει ο ανδρισμός μου, ή θα... Έχω γίνει, ξέρω, δεν θα μου αρέσουν οι γυναίκες, θα μου αρέσουν οι άντρες.
1: Μας.
2: Θα έχω γίνει κάτι άλλο.
1: Άντε, το καλό.
2: Ευχαριστώ κύριε Ούστε, ευχαριστώ.
1: Για λέγε, λοιπόν.
2: Και στο διαγεύση είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το άλλο, είμαι ρε φίλε πιτσιρικάς τώρα. Πιτσιρικάς θα είμαι το 22, είμαι με τη μηχανή. Και είμαι κάπου εκεί στην Ανάκαστα. Και ξέρεις τότε, ας πούμε, ήταν και λίγο ψηλό έπαιζε το καμάκι και έχω δει, να πούμε, ένα μωρό, έναν άγγελο, έτσι. Και πάω τώρα εγώ κοντά, της πιάνω κουβέντα, μπύρι και τα λοιπά. Η κοπέλα πολύ ευγενική, ξέρω εγώ, ναι, και εγώ, εντάξει, με ωραίο τρόπο, μιλάγαμε. σε μια φάση σκάει ο δικός της με τη μηχανή. Εγώ τώρα με το που τον βλέπω και τα καταλαβαίνω, ξέρεις, αρχίζουν και με ψιλοζούν τα αφίδια. Λέω τώρα εντάξει, την έκανα την πατατιά μου. Γιατί και γυρνάει ο τύπος και μου λέει, ρε φίλε μου λέει, δεν έχω ωραίο μωρό. Μένω παγωτό. Του λέω, ναι ρε μπάγκα, έχεις ωραίο μωρό. Σε ευχαριστώ που λέει που τις έκανες παρέα. Του λέω, δεν κάνει τίποτε. Τυπάς φίλε, έτσι, μιλάμε και λεβεντόπεδο.
1: Ναι.
2: Μου λέει, σε ευχαριστώ. Φίλε, δηλαδή, καταλαβαίνεις, πήρε να πούμε το κορίτσι.
1: Είναι μια στάση.
2: Ναι, είναι μια στάση. Πήρε το κορίτσι και έφυγε. Και εγώ λέω τώρα απ' την άλλη. Φάντασου τώρα να πάω σε ένα μπαρ μέσα και να είναι η γυναίκα μου να χορεύει, να κάνει, να τη γουστάρουνε 10, 15.
1: Ναι.
2: Και να πάω εγώ να την πάρω. Και να σου πω, παιδιά, δεν είναι για τα δόντια σας. Γεια σας.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβα.
2: Για ποιο λόγο δηλαδή να βάλω τον εαυτό μου, όχι ότι έχω μπει και εγώ ρε φίλε στο τρυπάκι, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ζηλέψει.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουμε ζηλέψει, απλά κάποιοι το έχουν ισορροπήσει, δηλαδή έχουν πατήσει εκεί πάνω και σου λέει κοίτα να δεις εδώ είναι βόθρος. Να πάω πέσω εκεί μέσα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εξαρτάται τι θες, δηλαδή η ζωή μας είναι γεμάτες επιλογές. Εσύ διαλέγεις και παίρνεις. Θες να είσαι μίζερος, ζηλιάρης, μονόχνοτος, να μην δίνεις ούτε στη μάνα σου νερό, να μπορείς. Εντάξει, δικαίωμα σου είναι.
1: Μάλιστα. Ωραία φίλε.
2: Αυτή είναι η άποψή μου με ένα φίλε.
1: Τι έγινε με τη δουλειά, πήγες?
2: Από εβδομάδα τώρα.
1: Από εβδομάδα, ναι.
2: Ναι,
1: άντε με το καλό.
2: Τώρα Δευτέρα, Τρίτη λογικά, ας δούμε τα προκαταρκτικά.
1: Πάρε μας να μας πεις τις εντυπώσεις σου.
2: Ναι. Εντάξει, είναι καλά μωρέ, ξαναδουλέψει εγώ από εκεί στο παρελθόν.
1: Τέλεια.
2: Εντάξει.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια σου.
1: Και εγώ, ωραία.

0: 2-11-10-88-80 radio@parapolitika.gr. Και η Άννα από το Χαλάνδρη. Γεια σου, Ανούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Μέρες είχαμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, είχαμε.
1: Ήρθε ο καιρός.
0: Άντε λοιπόν.
1: Ψύχρανε λίγο ο καιρός.
0: Μα τι ωραία που είναι.
1: Μα τι ωραία. Αλλά απόψε έκανε ζέστη το απόγευμα.
0: Όχι. Ναι.
1: Βέβαια. Και λέω πάλι αρχίσαμε τα ίδια. Και τώρα
0: τα ίδια είναι το τένις που παίζουν, ε.
1: Καλά, αυτό είναι πάγια κατάσταση. Ναι. Δεν αλλάζει. Και η σκόνη είναι ακόμα καλύτερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Όταν λέμε αρχίσαμε τα ίδια, τι εννοούμε?
1: Η ζέστη.
0: Άμα, μη μου λες τέτοια.
1: Γιατί ξαφνικά το απόγευμα έβγαλε μία ζέστη.
0: Ναι, πω, πω.
1: Που μέχρι τότε, σήμερα δεν άνοιξα το air condition.
0: Εγώ δεν το άνοιξα τη νύχτα, για πρωτοφανές δηλαδή.
1: Τίποτα, εγώ έχω το δίπλα μου στο κρεβάτι και ανοιγοκλίνω.
0: Μα και εγώ στο κρεβάτι το έχω δίπλα.
1: Είναι
0: από πάνω.
1: Είναι ένα αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, που λες και είναι κολλημένο μαζί μου.
0: Η καλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου είναι.
1: Ναι, το air condition.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τους Γερμανούς, τους Εγγλέζους και τους Γάλλους, και ειδικά τους Γάλλους, που αν πας στη Γαλλία καλοκαίρι μήνα χωρίς αυτό τον καύσωνα, είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα. Σου έρχεται, λες θα αφήσω τα
0: κόκαλά μου.
1: Ναι, ακριβώς, εδώ πέρα. Είναι
0: μα
1: τρομερό.
0: Δεν τους είδες, αγάπη μου, πως τρέχανε να βρουν air condition και τους τα πουλάγανε 5 φορές επάνω επειδή η ζήτηση κανονίζει την τιμή.
1: Και τι σου λέει ο πολιτισμός που πιανόταν στα χέρια, χτυπιόταν για να πάρουν έναν ανεμιστήρα, ποιος θα προλάβει να πάρει έναν ανεμιστήρα. Δηλαδή πρωτοφανή
0: πράγματα. Ας προσέχανε.
1: Πρωτοφανή. Το λέω και γελάω, αλλά δεν είναι καθόλου γελίο το πράγμα. Και σκέψω στην Αγγλία που χρειάζονται προδιαγραφές για να βάλεις και ένα air condition ή κάτι. Τέλος πάντων, δεν είναι και εύκολο. Όπως είναι τα σπίτια τους εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εμείς καλύτερα είμαστε. Δόξα τω Θεώ, να δούμε πώς θα πάει ο χειμώνας με τις βενζίνες και τα πετρέλαια.
0: Ναι, θα πάει όπου μπορεί.
1: Και εμείς όπου μπορούμε.
0: Ναι, και εμείς.
1: Και εμείς όπου μπορούμε, αυτό είναι. Πάντως, απόψε οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια για την
0: θεματική, ας πούμε.
1: Ακριβώς είναι περίπτωση αυτή η ζήλια και είναι πολύπλευρη. Είναι ένα θέμα που έχει πολλές πλευρές. Εγώ το έχω βιώσει, το έχω πει κι άλλος άλλη φορά, σε όλο το μεγαλείο της ζήλιας. Είναι ένα συνέστημα το οποίο πρέπει να είναι φοβερά δυστυχισμένοι οι άνθρωποι που το βιώνουν. Και η μεν και η δε.
0: Η δε πιο πολύ.
1: Μα είμαι παθούσα, δεν το
0: ναι.
1: Συζητώ.
0: Δηλαδή και πώς αντιδρούσε?
1: Είναι απίστευτα τα γεγονότα.
0: Δηλαδή
1: γινότανε
0: και βιαιός.
1: Δεν άφηνα εγώ να φτάσει εκεί.
0: Καλά, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά...
1: Διότι είναι θέμα πολιτισμού πλέον. Δηλαδή είχα βρει το κουμπί να πω και κάπου σταματούσε. Ένα περιστατικό θα πω. Ένα. Γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Κάποια Χριστούγεννα είχαμε πάει μαζί με την αδελφό του και την γυναίκα του αδελφού του. Δηλαδή δύο ζευγάρια. Εγώ, εκείνος και ο αδελφός του με τη γυναίκα του. Και η κόρη μου φυσικά που ήταν μικρό κοριτσάκι. Είχαμε πάει για Χριστούγεννα στο Πήλιο. Τι Χριστούγεννα ήταν αυτά. Αποκλειστήκαμε στα χιόνια, περιπέτεια, το ξενοδοχείο δεν ήταν τόσο, ήταν μέρες αποκλεισμένο. Δεν είχε τροφοδοσία σωστή. Ήταν ένα χάλι μαύρο.
0: Ναι.
1: Τελικά έφτασε η μέρα να φύγουμε. Φτάνουμε λοιπόν είχαν πάει στα Χάνια. Ήταν πολύ ψηλά εκεί που είχαμε πάει. Κατεβαίνουμε λοιπόν στην πορταριά. Βλέπω εγώ μαζί με τη συνυφάδα μου ένα μαγαζί που πουλούσε διάφορα υλικά του κουταλιού, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και λέω να πάμε μέσα και το παιδί μαζί μου να πάμε μέσα να πάρουμε κανένα γλυκό, τέλος πάντων.
0: Να πάρετε γλυκά κουταλιού, δηλαδή.
1: Ναι. Κάτι τέλος πάντων από αυτά τα παραδοσιακά του.
0: Ναι.
1: Όταν βγήκαμε έξω, ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε.
0: Γιατί?
1: Τι κατάλαβε, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχω εξηγήσει. Δεν το έχω ερμηνεύσει. Τον έπιασε ένα τέτοιο αμόκ.
0: Γιατί ήταν άντρας αυτός που τα πουλάγε?
1: Δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Πώς?
1: Για να μην ειλικρινείς. Ήταν... Όχι, δεν ήταν άντρας. Γυναίκα ήταν.
0: Τότε τι ζήλεψε τον εαυτό του?
1: Α, ζήλευε γυναίκες και άνδρες.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, λόγω τιμής.
0: Και τι λεσβία ήσουν εσύ, τι, γιατί?
1: Έλατε. Ζήλευε τη μάνα μου. Ζήλευε το θείο μου. Τους θείους μου όλους.
0: Φανάγια.
1: Ζήλευε το σύμπαν. Όπου υπήρχε ένα ζωντανό όν, ήταν εχθρός. Λοιπόν... δεν ξέρω τι τον έπιασε. Ξαφνικά τον βλέπω, βουτάει το αυτοκίνητο και σηκώνεται και φεύγει. Άκου τώρα περίπτωση. Πού από το πήγιο, από την άκρη τη. Να μην πω πού.
0: Από το διάολο τη μάνα.
1: Ναι, λέω κάπου θα πήγε εδώ. Μα δεν μπορεί. Αμέλα που δεν πήγε, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε φύγει βολίδα και ήρθε στην Αθήνα.
0: Και σας άφησε εκεί.
1: Μπράβο.
0: Άφησε και εσένα και τους άλλους.
1: Εννοείται. Καλά, ευτυχώς ο κουνιάδος, ο αδελφός του, είχε αυτοκίνητο. Δεν
0: πάλι
1: ήταν
0: καλά.
1: Θέμα. Λέω, με δύο αυτοκίνητα πήγα. Παίρνουμε λοιπόν, λέει ο αδελφός του, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, μου λέει, τρελάστηκε αυτός, πάμε να φύγουμε, δεν με σκοτώθηκε στον δρόμο. Έλεγα από μέσα μου, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά δεν το έλεγα βέβαια δυνατά. Πραγματικά είχα φτάσει στα όρια μου. Πραγματικά ήρθαμε εμείς σαν άνθρωποι στην Αθήνα. Φαντάσου όμως το σοκ που έπαθα. Και το παιδί μαζί, βέβαια τι κατάλαβε, τι δεν κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν ήταν χαζό, ήταν πανέξυπνο. Ήρθαμε στην Αθήνα, γιόρταζε μία γειτόνισσα και πού ήταν, πού δεν ήταν, εκεί που γιορτάζαν οι άνθρωποι. Εμείς ήρθαμε, με αφήσαν οι άνθρωποι στο σπίτι. Δεν του είπα τίποτα, αλλά από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε μία τέτοια ψυχρότητα. Είχα ένα τέτοιο συναίσθημα απέναντι του, το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω. Και ήταν ένα συναίσθημα το οποίο με ακολούθησε σε όλη μου τη μετέπειτα ζωή. Δεν του έδινα πλέον καμία σημασία. Μία διαφορία σε ό,τι έλεγε, σε ό,τι έκανε. Σαν να του έλεγα ή μιλάς ή δεν μιλάς, μίλα με τον Τουβάρη. Το κατάλαβε βέβαια. Τα καταλάβαινε. Καταλάβαινε πλέον και την αδιαφορία μου και γινόταν χειρότερος. Αλλά δεν με ενδιέφερε. Εγώ είχα βρει ένα μονοπάτι, γιατί είχα και μικρή, ήταν μικρό το παιδί, είχα τη μητέρα μου. Δεν είχα υποστήριξη από ανθρώπους του περιβάλλοντος. Το θεωρούσαν ότι ήταν δύσκολο, ας πούμε, με τρεις άνθρωποι, τρεις γυναίκες να είμαστε έτσι μόνες και να τον, αλλά πού να ξέρουν και τις λεπτομέρειες. Δεν ανοιγόμουν να λέω λεπτομέρειες από εδώ και από εκεί. Πηγαίναμε κάπου σε μία να φάμε. Στο τέλος είχα βρει τον τρόπο εγώ να μην κοιτάω προς τον κόσμο, προς τους καθόμουν με την πλάτη στον κόσμο. να κοιτάω τον τοίχο, τον ντουβάρι. Μην τυχόν και κοιτάξω, πάει το μάτι μου κάπου. Και μία φορά που φεύγαμε από ένα τέτοιο, από μία τέτοια βραδιά φαγητού, έβαλε το ραδιόφωνο τη συνεφιασμένη Κυριακή. Προφανώς ήταν και Κυριακή. Και άσα εγώ να σιγοτραγουδάω, παρόλο που τραγουδούσα όταν ήμουνα, όταν μπορούσα. Κόντεψε να σκοτωθούμε στον δρόμο.
0: Γιατί,
1: για τραγουδά, γιατί
0: ζήλεψε κάτι, το Τζιτσάνι.
1: Όχι, ζήλεψε το τραγούδι. Σου λέει αυτή κάτι θυμίζει το τραγούδι. Δηλαδή λεπτομέρειες.
0: Φλίπα δηλαδή. Και δεν μου λες, Μανούλα μου, τα χωρίσατε, όχι, ε?
1: Όχι. Όχι, γιατί πλέον ήμουνα τόσο μπλεγμένη και στα οικονομικά του. Ακόμα είμαι μπλεγμένη. Και μετά θάνατο. Δηλαδή είναι τρομερό. Τρομερό. Με είχε δέσει χειροπόδαρα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια τότε που δεν είχε δείξει τον εαυτό του αυτόν. Γιατί τον έδειξε μετέπειτα. Γιατί αν το ήξερα από την αρχή, δεν θα προχωρούσα παραπέρα.
0: Ναι, καλά, βέβαια. Τι.
1: Δεν είμαι ανόητη. Αλλά δυστυχώς, αφού έδεσε, όπου λένε, το γάιδαρό του καλά, με υπογραφές και με διάφορα αυτά, σου λέει, εδώ την έχω σίγουρη δε που θα πάει.
0: Μάλιστα.
1: Λέω τώρα. Ένα παράδειγμα ζήλιας, αρρωστημένη ζήλιας.
0: Ναι, τι θα ήταν.
1: Που δεν την έχω ζήσει εγώ στη ζωή.
0: Αλλά όλες οι ζήλιες αρρωστημένες είναι. Δηλαδή αυτά τα κουλά που λένε με ζηλεύει λιγάκι και δεν πειράζει.
1: Δεν υπάρχει λιγάκι.
0: Δεν υπάρχει λιγάκι. Λιγάκι υπάρχει αλάτι. Λιγάκι αλάτι.
1: Και να τον βλέπω να μου έρχεται να μου φέρνει λουλούδια, να μου φέρνει διάφορα αντικείμενα ακριβά κλπ. Μου ήταν αδιάφορα όλα. Δηλαδή τον ουρανό μετάστρα να μου κατέβαζε, πραγματικά δεν μου έκανε καμία εντύπωση όταν ήταν από έναν άνθρωπο που ξέρω ότι μου ήταν τη ζωή πατίνη που λένε. Άλλο να στα προσφέρει ένας άνθρωπος που τέλος πάντων δεν σου έχει δημιουργήσει.
0: Σταυρουλά, πάρ' την απαλή, έπεσε η γραμμή, κάτι έκανε εκείνη. Αν χρειαστεί να σταματήσουμε εμείς μια γραμμή, δεν κάνει έτσι. Σας το λέω για να μην νομίζετε ότι το κάναμε εμείς. Το κάνουμε καμιά φορά, το έχει τύχει. Αλλά το συνοδεύουμε πάντοτε με την ευχή καλό Πάσχα. 2-11-10-80-8-8-0 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Δεν βάζω τραγούδι τώρα για λίγο μέχρι ότου, εκτός και ήταν σημάδι ότι έπεσε η μπαταρία. Οπότε όχι, από ό,τι βλέπω αναβοσβήνει η οθόνη. Οπότε να ήρθε σάνα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Τι έγινε?
1: Δεν ξέρω, η γραμμή έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Έπεσε η γραμμή, προφανώς. Και δεν ξέρω πού ήμουν. Λέω,
0: ναι.
1: Λέω ότι θυμηθώ και που, σε ποιο σημείο ήμουνα, ότι όταν σου καταστρέφουν ό,τι όμορφο έχεις, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ήμουνα πολύ δυνατός χαρακτήρας και είχα βρει μονοπάτια να ξεφεύγω, και με τη δύναμη του Θεού πάντα, με προσευχή, για να μου δίνει δύναμη ο Θεός, κατάφερα να μην είμαι ο κακός άνθρωπος που θα μπορούσε να είχα γίνει. Ο στριμμένος άνθρωπος. Δηλαδή να μην χάσω την ευαισθησία μου, να επανέλθω όπως ήμουν. Και θα πω και μια άλλη περίπτωση ζήλιας. Από την άλλη πλευρά, σε συγκινικό μου πρόσωπο, που λένε ότι είναι τα παιδιά, από παιδιά και λοιπά μπορεί να ζηλέψουν. Αυτός ήταν τον είχαν στα όπα-όπα, ήταν τελευταίο παιδί της οικογένειας και ήταν μόσχανε θρεμένος που λένε. Και πλέον δεν ζήλευε ούτε τα αδέρφια του ούτε τίποτα. Εγώ ήμουν το αντικείμενο της ζήλιας.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν πάω στην άλλη πλευρά του παιδιού που ζηλεύει το αδελφάκι του.
0: Ναι.
1: Γεννιέται ένα παιδάκι, ένα αγόρι. Με αγάπη, με στοργή, γονείς και τα λοιπά. Αλλά μετά από μερικά χρόνια, 3-4 χρόνια, κάνουν ένα κορίτσι.
0: Ναι.
1: Τι έκανε αυτός ο οποίος ήταν, τον είχαν όπα-όπα και ξαφνικά έχασε τα πρωτεία. Εν αγνία τους βέβαια κάποια στιγμή που δεν τον είχα πάρει είδηση, είχε πάει στο κρεβατάκι του μωρού, είχε πάρει κάποια σπίρτα που είχε βρει, γιατί ήταν και ζωηρό παιδί, και είχε βάλει φωτιά στο κρεβάτι του μωρού.
0: Έλα,
1: το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί παραμορφώθηκε. Έπαθε δηλαδή τεράστια ζημιά το κορίτσι. Oh. Όταν μιλάμε για ζημιά, είναι αφάνταστη η περίπτωση που λέω. Χέρια, πόδια, πρόσωπο. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι.
0: Και πόσο χρονών ήταν το βλαμμένο?
1: Ήταν 4 χρονών. Ήταν μικρός. Αλλά το άλλο ήταν μωρό στην κούνια. Πού να αντιδράσει. Οι άλλοι ήταν σε άλλο δωμάτιο, δεν πήραν είδες, ήταν ξαφνικά τις πλόγες. Αλλά ήταν αργά. Είχε πάρει φωτιά όλο το η κούνια μαζί με το παιδί. Πόσες εγχειρήσεις έχει κάνει αυτό το δύστυχο πλάσμα, ούτε μπορεί να διανοηθεί.
0: Το οποίο γνωρίζει ότι ο αδερφός του.
1: Βέβαια. Και ήταν, παρόλο που είχε υποστεί αυτά που είχε υποστεί, μεγαλώνοντας το κορίτσι, μπαλώσαν βέβαια όσα μπορούσαν να μπαλώσουν. Σε ορισμένα σημεία φαίνεται, αλλά πάλι καλά, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και τότε δεν είχε εξελιχθεί η πλαστική χειρουργική όπως έχει γίνει σήμερα, αλλά μπορώ να πω ότι και καλύτερα ήταν, γιατί δεν τις έχει αφήσει και πολλά σημάδια, δηλαδή είναι εμφανίσιμη, είναι κρυφά τα σημάδια.
0: Πάλι καλά,
1: και το πρόσωπο διορθώθηκε, για το κεφάλι μπήκαν μαλλιά. Τέλος πάντων μαζεύτηκε η κατάσταση. Μετά γίνανε, τον αγαπούσε το παιδί, παρόλο που του έκανε τέτοια ζημιά, γιατί είναι και επώδυνες οι εγχειρήσεις αυτές, δεν είναι απλές.
0: Καλά στέφεσαι.
1: Και πολλά έξω, πολλά χρήματα και επώδυνες για το παιδί, γιατί έπρεπε να γίνουν σύντομα μία πίσω την άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαν τεταχτά χρονικά διαστήματα που γινότανε όλα αυτά. Τελικά ξεπεράστηκε βέβαια το θέμα, μεγάλωσαν, είναι μεγάλα τα παιδιά τώρα, αλλά είναι, δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν εξακολούθησε δηλαδή η ζήλια αυτή. Ήτανε της ηλικίας της παιδικής και δεν έδωσε συνέχεια. Δεν υπήρξε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αν άλλοι είναι παθολογικά άρρωστοι, έχω κι άλλη περίπτωση που μία κυρία η οποία ακόμα και σήμερα βρισκόμαστε πάντα σε αντιπαράθεση. Βέβαια της δίνω και καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι να καταλάβει, γιατί είναι εκ πεπιθήσεως ζηλόφρονος άνθρωπος.
0: Κατάλυ.
1: Και κακός είναι άνθρωπος. Λοιπόν, υπάρχουν τόσα είδη ζήλιας, κακή ζήλιας, για μένα είναι κακή η ζήλια, άλλο σε ζηλεύω και θέλω να γίνω καλύτερη ή να σε φτάσω, είναι η καλή έννοια της ζήλιας, η άμυλα. Άλλο η άμυλα που υπάρχει και ζήλια μέσα, γιατί να μην φτάσω κι εγώ εκεί, χωρίς να φθορνώ τον άλλον. Διότι είχατε φέρει ένα παράδειγμα προηγουμένως για τους αθλητές. Ναι, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι είναι αγαπημένοι ναι. και είναι πάρα πολύ κοντά και μπράβο τους. Και ο ένας συναγωνίζεται τον άλλο, ποιος θα πάει καλύτερα. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Εν αντιθέσει με το άλλο που έχω αναφέρει τώρα και είπα ένα-δύο στοιχεία για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της τρέλας που φτάνει μέχρι τρέλα ο άλλος. Μάλιστα. Και αυτό είναι και δεν γιατρεύεται. Μάλιστα. Με τίποτα. Ό,τι Άνα και μου. Να κάνεις δεν γιατρεύεται.
0: Να σε
1: και
0: καλά.
1: Να κάνεις το σταυρό του να μην ανήκεις σε αυτές τις κατηγορίες.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και σε περιμένω πάλι.
1: Καλό ξημέρωμα, καλό... Όχι καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα, ναι, καλό ξημέρωμα τώρα. Άντε. Έχω συνηθίσει από τα παλιά.
0: Στο καλό. Στο καλό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, Φωτεινή μου,
1: καλημέρα,
0: από το Πολύδρος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Ζηλιάρα?
1: Α, δεν είμαι.
0: Δεν είσαι καλά, σε συγχωρώ.
1: Δεν είμαι, δηλαδή, όχι. Δεν μπορώ να το πω ότι είμαι.
0: Μπράβο.
1: Καλό είναι αυτό, κακό είναι,
0: καλό
1: δεν
0: είναι,
1: ξέρω.
0: Καλό είναι, καλό.
1: Εγώ το θεωρώ ότι είναι χαμένος χρόνος.
0: Χαμένη ενέργεια.
1: Χαμένη ενέργεια.
0: Νεύρα κορδόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Έπειτα πιστεύω ότι επειδή από νεαρή ηλικία είχα παιδιά, δεν είχα και το χρόνο να... Αλλά άμα είσαι, άμα το έχεις στο νου σου και είσαι ζαβός, να το πω έτσι, γίνεται σε όλες τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε και ο σύζυγος μπορώ να πω, παρόλο που... διαισθανόμουν ότι μάλλον κατά βάθος, γιατί εγώ όταν βγαίναμε έξω συνήθως δεν έδινα σημασία σε κάποια καλέσματα που είχαμε και από την εταιρεία που δούλευε και αυτά.
0: Ναι.
1: Εκείνος τα παρατηρούσε, αλλά...
0: Τι εννοείς τα παρατηρούσε?
1: Έβλεπε, εκείνος εγώ δεν έβλεπα, ας πούμε.
0: Α, κοιτούσε τις γκόμενες γύρω του, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, και εγώ δεν το έπαιρνα είδηση, δεν έδινα σημασία, ας πούμε. Μάλιστα. Ήμουν επικεντρωμένη σε καμιά κουβέντα που λέγανε. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι δεν δημιουργεί το θέμα. Και αυτό είναι το πιο άσχημο.
0: Ποιο?
1: Το να δημιουργείς θέματα στην οικογένεια. Όταν βγαίνεις έξω και γυρίζεις, κοίταξε ο τάδε,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο άσχημο αυτό.
0: Ξέρεις, έχω παρατηρήσει πολλές φορές εκεί που πάμε και τρώμε, είναι μερικοί τύποι που κάθονται σε άλλα τραπέζια, οι οποίοι κοιτάνε μια γυναίκα, αλλά δεν ξεκολλάνε το βλέμμα από πάνω της. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ενοχλητικό, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Ρίξε μια ματιά, είναι μια ωραία γυναίκα, τι να πεις? Να κάνεις ότι δεν την είδες, δεν μπορείς.
1: Τώρα δεν είναι σωστό βέβαια αυτό που θα πω, γιατί έχω μεγαλώσει πλέον και ο άντρας μου δεν είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Είχαμε πάει σε έναν γιατρό και μου έδωσε το τηλέφωνο του.
0: Ο γιατρός?
1: Ναι. Μάνα μου, συγγνώμη, αλλά έπεσε από τα σύννεφα και δηλαδή δεν θράσος, ας πούμε, το θεώρησα.
0: Δεν του έλεγες, αντί να μου δώσετε τον αριθμό, δεν μου δίνετε τη συσκευή?
1: Όχι τη συσκευή, να μου χαρίσετε την αμοιβή. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή. Και ξέρεις, εγώ προσωπικά μπαίνω στη διαδικασία να πεις ότι ή είμαι εξόλης και προόλης, ας πούμε, τόσο εύκολα να κάνεις αυτή την κίνηση,
0: ναι,
1: χωρίς να προϋπάρχει κάτι,
0: ναι,
1: ή έχεις θράσος εσύ,
0: ναι,
1: και έχεις πολύ και εμπιστοσύνη και στον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και διάφορα άλλα, ας πούμε, δεν ξέρω, ας μην το προχωρήσω γιατί δεν είναι ωραίο να σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και διάφορα άλλα, ας πούμε, δεν ξέρω, ας μην το προχωρήσω γιατί δεν είναι ωραίο.

0: και ξέρω εγώ δεν μου δίνουν προσοχή τότε. Ναι, βρε παιδί μου, κάτι πρέπει να κάνω για να μου δώσουν προσοχή.
1: Ναι.
0: Και είναι λες και τα ξέμε, βρε παιδί μου, προσπαθώ, αναγνώριζε ας πούμε αυτή την προσπάθεια που κάνω. Γιατί δεν με προσέχεις ας πούμε. Τέλος πάντων η ζήλια έχει μεγάλη λίστα. Δηλαδή, ζηλεύω γιατί τα καταφέρνεις εσύ, μάνα μου, και εγώ δεν τα καταφέρνω ας πούμε. Εσύ γιατί είσαι αδύνατος και εγώ είμαι παχουλός, ξέρω εγώ.
1: Γιατί εγώ δεν σαβουρώνω εσύ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί εσύ τα καταφέρνεις ας πούμε στα δύσκολα και σχεδόν...
1: Γιατί προσπαθώ να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό μου, ναι, ναι, ακριβώς. Ακόμα και αυτό το εισέπραξα, ας πούμε, στις ατυχίες μου και στις μεγάλες μου στεναχώριες και βλέπω τη σκληρότητα των ανθρώπων. Και βέβαια το έχω δουλέψει μέσα μου, ας πούμε, και είμαι επικεντρωμένη σε διάφορα θέματα, δεν μένω άπραγη, ασχολούμαι και κανείς δεν κοιτάζει την ουσία.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν κανείς δεν βλέπει ότι περνάς ζόρια, ας πούμε, και είναι τόσο ατάραχος, βλέπεις ότι ο κόσμος είναι... απρόβλεπτος.
1: Μπορείς να περιμένεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Όχι, όχι, μου κάνει νόημα ότι δεν. Ναι, σε ένα λεπτό, σε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ναι, να συνεχίσω με.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην παιδική μου ηλικία δεν είχα την απαιτούμενη προσοχή. Αλλά από όταν κατάλαβα τον εαυτό μου, βέβαια. Okay. Αλλά ποιον να προσέξει εξάλλου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, πέντε παιδιά ήμασταν. Λοιπόν, όμως αυτά αφήνουν κάποια κατάλοιπα, δηλαδή τα ψιλοκουβαλάω ακόμη, αλλά...
1: Περίμενε τώρα, περίμενε τώρα, να μιλήσουμε για τα κατάλοιπα, μην το ξεχάσεις αμέσως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα, δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Έλα Φωτεινή μου.
4: Λοιπόν,
2: τα κατάλοιπα που αφήνουν.
4: Τα κατάλοιπα, αυτό αφήνουν κάποια κατάλοιπα, τα κουβαλάω ας πούμε ακόμη, αλλά τώρα μεγαλώνοντας τα διαχειρίζομαι. Και γιατί μεγάλωσα κι εγώ κάπως, έκανα κι εγώ παιδιά και παρόλο που είχα τρέξιμο προσπαθούσα πάρα πολύ να τα προλάβω όλα. Τώρα, έχω τη γνώμη ότι η ζήλια στις μεγαλύτερες ηλικίες μεταξύ παιδιών, δηλαδή δύο παιδιά να ζηλεύονται μεταξύ τους, γίνονται όταν μεγαλώσουν και όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη από τους γονείς. Δηλαδή εκεί όταν μπλέξουν, δηλαδή αν έχω λίγη αδυναμία στον έναν ή λιγότερη στον άλλον, μπαίνουν μέσα κληρονομικά θέματα. Εκεί όταν δεν υπάρξει δικαιοσύνη είναι ό,τι χειρότερο. Και στις μεγαλύτερες ηλικίες των παιδιών οι κινήσεις πρέπει να είναι όχι μόνο προσεκτικές, αλλά είναι και χειρουργικές, να είναι χειρουργικοί οι χειρισμοί για να αποφύγουμε τη ζήλια.
2: Κατάλαβα.
4: Μεταξύ των παιδιών ας πούμε.
2: Κατάλαβα.
4: Γιατί εγώ έχω δύο αγόρια και βλέπω ότι

0: όταν θέλει ο ένας κάτι τρέχει για τον άλλον, ξέρω εγώ κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Παρόλο που είναι τα δύο άκρα αντίθετα σαν χαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν επεμβαίνω, αλλά εδώ που κάθομαι μόνη μου, το μυαλό μου και τα αυτιά μου και τα μάτια μου είναι και σκέφτομαι διάφορα, πώς να χειριστώ το ένα, πώς να χειριστώ το άλλο. Τέλος πάντων, χωρίς αγωνία και χωρίς άγχος βέβαια, γιατί τώρα έχουν μεγαλώσει. Είναι ενήλικες και πολύ μεγάλη στην ηλικία. Λοιπόν, επίσης μάνο μου, σε καθυστερώ πολύ, δεν ξέρω.
1: Όχι, αυτό θα πεις και θα κλείσουμε.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει ζήλια και στο εργασιακό περιβάλλον.
1: Καλά, εκεί.
0: Ναι, και μάλιστα πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα, εντάσεις. Αντί να λέμε γιατί αυτός είναι καλύτερος από μένα, να κοιτάξεις τι έκανε αυτός. Μήπως έχει κάποια εκπαίδευση περισσότερη από σένα. Μήπως είναι συνεπής, ξέρω εγώ. Και όταν δίνει κάποιος προσοχή κάπου αλλού, δεν σημαίνει ότι την αφαιρεί από σένα, ας πούμε. Και όταν πρόκειται για μητέρα, αυτή πρέπει να προσέχει, ας πούμε, σχεδόν τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και έπειτα, σαν τα αποτέλεσμα τελική αυτή, είναι ότι δεν σκοτώνουμε ποτέ τα συναισθήματά μας.
1: Μάλιστα.
0: Τα μεταφράζουμε ανάλογα με τις περιστάσεις. Και να τα εκφράζουμε, ας πούμε. Αυτά μάλλον μου να μην.
1: Να είσαι καλά, Φωτεινή, λοιπόν, χάρηκα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, αγαπημένη,
0: και χαρά. Γεια.

0: Εδώ και 7 λεπτά έχουμε μπει στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, διότι όπως ξέρετε η εκπομπή κρατάει πλέον από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, ας πούμε. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κέτη.
1: Γεια σου και χαρά σου Εμμανουήλ.
0: Καλώς την.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά Κατερίνα.
1: Καλά, λοιπόν, επειδή απορούσατε πως αν πήγε αυτή η γιατρός η περίφημη,
0: ναι,
1: σε δωμάτιο πολυτελείας και τα λοιπά,
0: στις φυλακές, ναι.
1: Εγώ έχω κάνει 3 μέρες φυλακή.
0: Γιατί?
1: Γιατί με την εφορία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, και επειδή είχε αλλάξει ο νόμος, αυτοί με δίκασαν. Και πριν να αλλάξει ο νόμος, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ήξερα τίποτα, γιατί ο δικηγόρος μου ήταν. Τέλος πάντων, βρέθηκα για 3 μέρες μέχρι να κάνει αυτός.
0: Στον Κορυδαλό?
1: Ναι, ναι.
0: Α.
1: Λοιπόν, τώρα στο δεύτερο όροφο που πήγα, είναι χωρισμένο μέσα. Ανάλογα τους γύφτους τους έχουν χωριστά.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τις τέτοιες, τις γυναίκες που έχουν κάνει εγκλήματα,
0: ναι,
1: τις έχουν σε κάτι μόνες τους, σε κάτι δωμάτια στενόμακρα, δηλαδή είναι περίπου 2 επί... και έχει μέσα και ακόμη και την τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά είναι, δεν έχει τίποτα. Το μόνο, ας πούμε, που μπορείς να πεις είναι ότι... ότι είναι μόνοι τους, γιατί το να είσαι μαζί με άλλους είναι χάος εκεί μέσα. Αυτά είναι. Τώρα αν έχουν και τίποτα άλλο που εκεί που είχαν τους Απριλιανούς, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα είδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Μετά για τη ζήλια, τώρα η ζήλια... εγώ ζήλευα, ας πούμε, τον αδελφό μου.
0: Γιατί
1: με τον οποίο είχαμε 3 χρόνια διαφορά, ήμουνα μεγαλύτερη. Αλλά επειδή αυτός ήταν ο κακομοίρης όταν ήταν μικρός, όλο κάτι αρρώστενε. Μέχρι που στο τέλος έπαθε οστεοχονδρίτιδα στα 6 του χρόνια.
0: Το φουκαρά.
1: Ναι. Αλλά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω.
0: Δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι ένα παιδάκι... ξέρω εγώ 5, 4, 7 ετών τα καταλάβει τα πάντα.
1: Και επειδή εγώ, ας πούμε, ήμουν αγερό παιδί, δεν πάθαινα τίποτα, ας πούμε. Υπήρχε με το παραμικρό, εγώ έτρωγα ξύλο.
0: Ναι,
1: κατάλαβες, ήμουνα το...
0: Έτρωγες και τη δόση του αδερφού σου δηλαδή.
1: Αυτός ήταν πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Ήρεμο παιδί, μαλακό, αυτά. Εγώ ήμουνα λίγο αγρίμη.
0: Συνήλθε ο μικρός ποτέ?
1: Πώς?
0: Συνήλθε ο μικρός ποτέ?
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Αυτά κράτησαν μέχρι το γυμνάσιο. Μετά συνήλθε.
0: Α, okay.
1: Γιατί φόρεσε το μηχάνημα για 4-5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Εννοείς των ποδιών, αυτό που...
1: Στο ένα πόδι.
0: Στο ένα πόδι, μάλιστα.
1: Ναι. Και...
0: Ταλαιπωρία.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβουν ότι... Και εγώ ζήλευα, ας πούμε, γιατί το αγκαλιές, περιποιήσεις... εντάξει, αυτό είχα...
0: Είχανε τα... Έβλεπαν την ταλαιπωρία του παιδιού και... Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, δίκιο έχεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί, αλλά μετά είχα ζήλια πάλι εγώ, δηλαδή με ζήλευαν εμένα, το ΣΟΙ, από εκεί, είναι κάτι φοβερά πράγματα, δηλαδή γενικώς έχω φάει πολύ ζήλια και συκοφαντία και... Είναι πολύ άσχημο πράγμα.
0: Κατάλαβα.
1: Πολύ άσχημο πράγμα να ζηλεύει κανένας.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ζηλεύω εύκολα και άμα αισθανθώ ότι ζηλεύω κάτι, συνέρχομαι κατευθείαν.
0: Ναι. Έχεις αυτοέλεγχο, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να ζηλέψει, δηλαδή. Είναι Νιώθω ότι φύγομαι πολύ. Λέω, αφού τον άνθρωπο τον πρικίζει η φύση με τη λογική, θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό. Να πεις ότι γιατί να ζηλέψω. Είναι, αφού είναι πολύ, πολύ δυσάρεστο συνέστημα της ζήλιας. Νιώθεις μειονεκτικά, δεν ξέρω από πώς είναι. Εγώ πάντως όταν άμα τύχει και ζηλέψω, επαναστατώ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει γενικώς από την αρχαιότητα, υπάρχει σε μας ζήλια στους ανθρώπους.
0: Να είσαι καλά, Κέτη μου.
1: Και είσαι καλύτερα.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Επίσης. Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Φέα από την Κατερίνη.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Φέα μου, καλώς την.
3: Το θέμα σου τα απόψη με άγγιξε πάρα πολύ, με πόνεσε.
2: Γιατί καλή μου?
3: Με πόνεσε γιατί από αδελφό είδα μεγάλη ζήλια.
2: Ναι.
3: Ναι, από αδελφό.
2: Ναι.
3: Είχαμε 13 χρόνια διαφορά.
2: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο να ακούγεσαι,
3: ναι,
2: καλύτερα.
3: Καλά είμαι.
2: Καλύτερα.
3: Είχατε
2: 13 χρόνια διαφορά. Ποιο ήταν ο μεγάλο?
3: Μεγαλύτερο αυτό.
2: Ναι.
3: Εγώ ήμουν μικρότερη, μέσα σε 5 αγόρια.
2: Μάλιστα.
3: Ο πατέρα μου είχε δυναμία, εντάξει. Τέλο πάντων, σαν μικρό κοριτσάκι, πούλησε κάποιο κληρονομικό χωράφι με τα αδέρφια του πατέρα μου.
2: Ναι.
3: Και είπε θα με πάρει ένα σπίτι. Κράτησε κάποια λεφτά, του έδωσε όλου κάποια λεφτά κι αυτούς, αλλά εγώ σαν ένα κορίτσι θεώρησε σωστό να με εξασφαλίσει ένα σπιτάκι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο μεγάλος μου αδερφός δεν ήξερε από πού να με φάει, μικρό κορίτσι ήμουν, 15 χρονών, δεν ήξερε πώς να με χειριστεί με το χειρότερο τρόπο. Καταλάβαινα ότι δεν μ' άφηνε να πάω να παίξω, με χτυπούσε, με έβαζε να σιδερώσω, δηλαδή μια ζήλια. Θα σου πω, δηλαδή, τα θυμάμαι και με έρχεται να κλαίω.
2: Να σου ζητήσω μια χάρη, Φέα μου. Απομάκρυνε λίγο το τηλέφωνο από την αναπνοή σου, γιατί χτυπάει η ανάσα.
3: Καλά είναι τώρα.
2: Καλύτερα, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, φτάνει η ώρα και εγώ να παντρευτώ.
2: Ναι.
3: Τα λεφτά με τα χάλασε. Τα πήρε με τον πατέρα μου, με το μέρος τους, τα χαλάσαν τα λεφτά. Έρχεται σειρά, δεν θα μου σας τα πω όλα, είναι αναλυτικά, είναι πολλή ιστορία. Λοιπόν, φτάνει η σειρά να παντρευτώ, αραβωνιάζομαι. Δεν έρχεται στον αραβόνο.
2: Ναι.
3: Δεν με δίνει σημασία σαν αδερφή, γιατί δεν μεγαλώσαμε, δεν με πόνεσε, κυρία Μάνο, προφανώς. Τέλος πάντων, φτάνει η σειρά να παντρευτώ. Πάω να το ζητήσω κάποια χρήματα από αυτά, με λέει ο πατέρας μου, να δυνατούμε, Φανούλα. Φέα, Φανούλα, τέλος πάντων. Πήγαινε να ζητήσω τον αδερφό σου κάποια χρήματα να βοηθούμε για το γάμο. Πάω και με λέει δεν υπάρχει τίποτε. Τελειώσαμε. Δεν έρχεται στο γάμο μου. Και εκεί υπήρχε μια ψύχρα πάλι από μέρους. Εγώ πάλι έπεσα, πάλι ήθελα να μιλάω, πάλι τέλος πάντων. Είναι κάτι που είναι για μένα, δεν ήθελα να πονέσω. Δεν είχα δίκιο.
2: Ναι, είχες.
3: Είχα.
2: Είχες, ναι.
3: Ναι, αναλυτικά σας τα λέω τώρα τόσο γιατί συγχύστηκα. Λοιπόν, και μία άλλη περίπτωση. Δουλεύαμε με τον άνθρωπο σε εργοστάσιο που είχα ένα γείτονα προϊστάμενο. Και ήμασταν τόσο καλοί εργάτες που μας εκτιμούσαν τόσο πολύ τα αφεντικά. Που ο προϊστάμενος ο δικός μας, ο γείτονας, ήρθε σειρά με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία, ήθελα να διώξουν κάποια άτομα. Εμείς δουλεύουμε ζευγάρια πολλά και είπαν θα χωρίσουν τα ζευγάρια. Τέλος πάντων, ο προϊστάμενος θα μπορούσε να με κρατήσει εμένα. Αλλά από ζήλια, είπε τέλος πάντων ότι θα φύγει κι αυτή. Θα φύγει αυτή. Εν ολίγης, περνάει καιρός, πιάνει ο άντρας μου το αφεντικό και τον λέει γιατί λέει τη διώξατε τη Φανή, τη Φέα Φανή, τέλος πάντων εκεί με λέγαν Φανή.
2: Ναι,
3: λοιπόν, γιατί τη διώξατε, λέει, δεν τη διώξαμε εμείς, λέει, ο προϊστάμενος λέει την έδιωξε. Δηλαδή, κατάλαβα μια ζήλια και ήταν κοντινός άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος εδώ γύρω. Κάμναμε παρέα Και θέλω να σας πω, δεν μπορώ τώρα, επειδή συγχύστηκα, δεν μπορώ να σας τα πω, κύριε Μάνο, είμαι τόσο. Τη ζήτα την έχω καταλάβει τέτοιου είδους. Τα μικρά τα δεν καταλαβαίνει τόσο τη ζήτα, τους μεγάλους περισσότερο είναι. Είναι έτσι ή δεν είναι?
2: Συνέχισε.
3: Ε?
2: Συνέχισε.
3: Θα συνεχίσω να πω ότι η ζήτα για μένα είναι, βλέπω τον άνθρωπο και χαίρομαι και όπου πάω και ό,τι καλό βλέπω και στα αδέρφια μου αυτό που έβλεπα και στις φίλες μου. Χαίρομαι το καλό γιατί παιδεύτηκα να κάνω κάτι καλό. Δεν ζήλεψα ποτέ και δόξα ο Θεός με έφτασε σε ένα σημείο να είμαι τόσο καλό, να σπουδάσω τα παιδιά μου, να έχω ένα σύντροφο που κατάλαβε την αξία μου. Και αυτό δεν με ζήλεψε ποτέ, δεν το ζήλεψα ποτέ. Κάναμε μια πολύ σωστή οικογένεια και αυτό με γεμίζει, κύριε Μάνου. Είμαι γεμάτη. Όταν δεν σκορπά ζήλια, ο Θεός νομίζω σε δίνει αυθονία. Είναι έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
3: Έτσι, κύριε Μάνου, δεν μπορώ άλλο να μιλήσω.
2: Καλά, καρδούλα μου, θα τα πούμε. Ναι, σε περιμένω πάλι.
3: Γεια σας. Καλημέρα.

0: Καλώ την Άννα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Γεια σου, Άννα. Καλημέρα.
0: Καλώ την.
1: Λοιπόν, τι να πω για τη Ζήλια, τι να πρωτοπώ. Καταρχά, εντάξει, είναι σαράκι, είναι άλλο πράγμα. Είναι. Σαν αδέρφια, τα αδέρφια μου δεν τα ζήλεψα ποτέ. Μόνο εντάξει, τον αδερφό μου, το μετά από μένα, α πούμε, που είχαμε 4 χρόνια διαφορά. Και δεν τη ζήλεψα γιατί η μαμά αγαπάει περισσότερο τον αδερφό μου. Απλά ζήλευα τα μπιχλιμπίδια που του φέρνανε, βρε παιδάκι μου. Κάτι να δεις, κάτι έτσι που δεν είχα εγώ από τους νονούς, από κάτι τέτοια. Αλλά μετά όμως είχα, επειδή ήμασταν και μόνο στο σπίτι και ήμουν η μεγαλύτερη και αυτά, είχα παίξει το ρόλο της προστάτηδας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε ζήλια και ούτε υπάρχει, και δεν ήμασταν δηλαδή, δεν έχουμε ανταλλάξει κουβέντα με τα αδέρφια μου μέχρι τώρα, είμαστε φοβερά αγαπημένοι. Αλλά θα αναφερθώ σε μια άλλο είδος ζήλιας. Ξεκινάει από ζήλια μεταξύ δύο αδερφών και γιατί ο ένας θεωρεί και έχει αίσθημα κατωτερότητας, γιατί όντως είναι κατώτερος και ψυχικά δηλαδή και από όλα τα, με όλη την κάμα της κατωτερότητας, εν πάση περιπτώσει σαν άνθρωπος, ζηλεύει λοιπόν τον αδερφό του, αλλά το θέμα είναι ότι σαν η μάμα, η μάνα κάνει κόμμα με το ζηλιάρι αδερφό, γιατί τον θεωρεί ας πούμε αδύναμο, κρίκο και αδικημένο.
0: Ναι.
1: Και να αντιώνονται και οι δύο στο άλλο στο παιδί. Δηλαδή μάνα να κυνηγάει το ίδιο στο παιδί και να το ζηλεύει.
0: Αυτό δεν συνέβη στη δική σου οικογένεια.
1: Εντάξει, όχι στη δική μου.
0: Ναι, okay.
1: Όχι στη δική μου.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι. Δηλαδή η μάνα να ζηλεύει το ίδιο της το παιδί και να το κυνηγάει. Να το κυνηγάει η μάνα.
0: Φρίκι.
1: Πραγματικά είναι φρικτό.
0: Βέβαια είναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και το κυνηγημένο παιδί δηλαδή τι προβλήματα αντιμετώπισε μετά είναι το θέμα.
1: Το αδικημένο παιδί δεν σταματάει ποτέ να αντιμετωπίσει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν δημιουργεί προβλήματα. Ενώ ήταν πάντα ο προστάτης του σπιτιού. Σημειωτέων. Ναι. Ήταν πάντα ο προστάτης του σπιτιού. Πάντα πρόσφερε στο σπίτι. Με τους λογαριασμούς, με τα όλα και αυτά. Γιατί επειδή είχε περισσότερη αδυναμία η μάνα στο άλλο το παιδί, ήθελε ό,τι έχει αποκτήσει, ό,τι βλέπει δηλαδή σε αυτό το άλλο, στο γιο τον έναν, ήθελε να το να τα έχει κάνει ο άλλος για δυναμία της. Κατάλαβες. Επειδή δεν έγινε έτσι και έγινε αλλιώς, όσο δεν πιάνε άλλοι που τα κάνουν κρεμαστάρια που λέμε, πρόκειψε αυτή η ζήλια, η φοβερή και τρομερή ζήλια. Δηλαδή ζηλοφθονία ένα πράγμα σε βαθμό κακουργήματος. Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Η ζήλια σκοτώνει. Και να πω και ένα περιστατικό που συνέβη με αφορμή αυτό που είπες, ότι κάποιοι άντρες ήταν κάποιες κοπέλες, κάποιες γυναίκες, ας πούμε, τόσο έντονα που εντάξει.
0: Δεν ξεκολλάνε τα μάτια τους.
1: Αυτό έχει γίνει με αντίστροφα δηλαδή. Ήμασταν Χαλκιδικοί πριν κάποια χρόνια για διακοπές το καλοκαίρι. Και όπως κάναμε εκεί βερατζάδα στην παραλιακή εκεί πέρα. Είχε και μαγαζάκια, είχε και πώς θα λένε, καφετέρειες εκεί πέρα,
0: ναι,
1: στην άκρη. Γυρίζει λοιπόν μια συνοδευόμενη, τώρα είχε και το παιδάκι της, ένα μικρό πιτσιρίκι, και αυτή ο άντρας της εκεί δίπλα, γυρίζει μάνα το κεφάλι μέχρι που μας έχασε από την οπτική γωνία, ας πούμε.
0: Ναι, από το οπτικό πεδίο, ναι.
1: Ναι, από το οπτικό πεδίο. Εν τω μεταξύ, μου λέει ο Νίκος, πάει καλά αυτή. Το εγώ δεν πήρα χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια. Τι έγινε, του λέω. Μου λέει, γύρισε το κεφάλι μου, λέει. Σοπαρ, του λέω, ιδέα σου, αφού είχε πει, εντάξει, αφού μου λες ότι είχε το σύζυγο και το παιδάκι σου. Τέλος πάντων, πάμε καθόμαστε κάπου να φάμε λουκουμάδες και κατά σύμπτωση έρχεται και αυτή εκεί. Το σύζυγο, πάει και το παιδί. Ξεκολλημό δεν είχε. Σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μου λέει ο Νίκος, σήκω να φύγουμε, μου λέει. Μην αγωτώ, μου λέει. Εδώ πέρα περιστατικό και βρεθούμε και μου λέει μπλεγμένη με την τρελή, μου λέει. Και μια παρεξήγηση. Και δηλαδή το πουθενά να βρεθείς και μπλεγμένος.
0: Έλατε.
1: Ναι. Συμβαίνουν δηλαδή και αυτά, όχι οι άντρας. Η γυναίκα, να πει και η γυναίκα.
0: Καλά, γιατί ο αλίμονο, άνθρωποι.
1: Φυσικά, ναι, άνθρωποι. Αλλά μια διακριτικότητα, ρε παιδάκι μου, στο ωραίο πάντα, θα το κοιτάξεις, μάτια, έχει να κοιτάξεις. Αλλά όχι να το βλέμμα να γδύνει, πώς το λένε, να είναι ένα θαυμασμό.
0: Ναι.
1: Στο ξεδιάντροπο, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, μαν.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν να χνοφαίνονται τα φώτα, λοιπόν. Τα φώτα, φτάνουμε.
0: Τι εννοείς τα φώτα?
1: Φτάνουμε στη στεριά.
0: Ναι. Αμάνο. Και είναι και 33, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνουμε στη στεριά. Έτσι λοιπόν, έχουν τα νέα μας σήμερα.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ, μάνο.
0: Δροσιά έχει?
1: Πάρα πολύ.
0: Έτσι,
1: έχω κάθομαι εδώ στη βεράντα και έχω φοράσει το μπουφανάκι μου. Παρακαλώ.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι, αμέ.
0: Μα έλεγα και πριν βέβαια ότι η πρώτη, από τον Ιούνιο, η πρώτη βραδιά που κοιμήθηκα χωρίς air condition ήταν χτες.
1: Α, εγώ τώρα συνέχεια κοιμάμαι με μια ωραία πικρή κουβερτούλα και το ευχαριστιέμαι. Μη σου πω ότι θέλω και μια έτσι πιο λούτρινη, σιγά σιγά.
0: Όχι, εγώ θέλω να μην με ακουμπάει ούτε το σεντόνι, αν είναι δυνατόν.
1: Α, έτσι.
0: Δεν αντέχω. Εντάξει.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Φιλιά
1: γεια
0: πολλά.
1: Σου,
0: γεια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα Αλέξανδρε από τον Κορυδαλό.
3: Καλημέρα Μάνο μου Τσιλινίδη.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εσύ πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, μια χαρά. Ακμαίος.
3: Και εγώ ακμαίος είμαι αυτή τη στιγμή. Να σου πω την αλήθεια, με πετυχαίνει τα καλύτερά μου που έχω ζήσει σε αυτή τη ζωή.
2: Σε φτύνω με την καλή έννοια για να είναι πάντα έτσι. Και ποια είναι τα καλύτερα?
3: Τα καλύτερα λοιπόν είναι ότι έρχονται. Δηλαδή, τι εννοώ? Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή...
2: Δεν σ' ακούω. Μίλα μου λίγο πιο κοντά, μη φεύγεις.
3: Ναι. Αυτό ξέρεις το λέγει ο Πανούσης, αλάκα. Δηλαδή μη λακίζεις, το στερητικό και το λάκα, μη λακίζεις, μη φεύγεις.
2: Ναι. Για πες μου λοιπόν τώρα, μην κολλήσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για πες μου.
3: Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, λοιπόν πάμε τώρα να πούμε...
2: Σε ρώτησα, ένα λεπτό. 3-0. Φίλε, σε ρώτησα κάτι, πήγες να μου απαντήσεις και χάθηκε. Σε ρώτησα ποια είναι αυτά τα καλύτερα και μου λες τα καλύτερα έρχονται.
3: Αυτά πήγα να πω τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, το σύστημα Αρμονία 3.0 ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή?
3: Έχω στείλει το 2.0 στο σταθμό σας,
2: ναι.
3: στο info του σταθμού σας, σε email,
2: ναι.
3: σε PDF.
2: Ναι, τι είναι
3: λοιπόν,
2: αυτό?
3: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι αυτό το έχω κάνει προς το παρόν με χρονοσήμανση όσον αφορά το 3.0 και πάω τώρα για να το κάνω.
2: Μα δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ναι. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις.
3: Μιλάω πρώτα για... Δηλαδή τώρα αυτό πάει για πατέντα για να σου δώσω να καταλάβεις.
2: Αγαπητέ μου Αλέξανδρε, βοήθησέ με. Πες μου τι ακριβώς εννοείς για να καταλάβω γιατί έχω μεσάνυχτα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Πάμε να δω.
3: Είναι το σύστημα το οποίο θα αναγεννηθεί μέσω των υπολογιστών. Δηλαδή, εμείς θα είμαστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ελέγχει με τον υπολογιστή, αλλά ο υπολογιστής θα είναι αυτός που θα καθορίζει σύμφωνα με μετρήσεις και πάει λέγοντας το πώς θα προσπαθεί να κάνει την τέλεια κοινωνία. Δηλαδή να παίρνει ο καθένας πρώτα απ' όλα τα βασικά όπως και να έχει, τροφή, στέγη, νερό, οτιδήποτε χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει, τηλεπικοινωνίες και τέτοια μεταφορικά μέσα και τα σχετικά.
2: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα οτιδήποτε είναι πολυτελές, διαμάντια, ρουμπίνια, χρυσά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλα αυτά θα τα, με κάποια αναλογία, δηλαδή τόσα έχουμε, τόσα θα δώσουμε, ποιος θα πάρει με προτεραιότητα, ποιος θα είναι αυτός εκεί πέρα ο οποίος το έχει περισσότερο ανάγκη, τι έχει για ανάγκη, γιατί το έχει ανάγκη, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, τέλος πάντων, και θα δίνει στον καθένα ακριβώς αυτό που πρέπει. Αυτό είναι τώρα το κόνσεπτ. Αυτό το κόνσεπτ, τώρα αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν το κάνει ο Μητσοτάκης, πρέπει να το κάνω εγώ, ρε φίλε. Τι να κάνω.
2: Okay. Εντάξει λοιπόν.
3: Το δίνω στο Μητσοτάκη απλόχερα εδώ και τόσο καιρό, τους το λέω, τους το ξαναλέω, δεν μπορούν να το καταλάβουν με τίποτα. Άμα δεν το κάνεις μόνος σου, λέει, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ κανένας για σένα.
2: Μάλιστα. Ωραία Αλέξανδρε. Θα σε καλέσω αυτό. Μία μέρα εδώ στο στούντιο να μας τα εξηγήσεις αυτά αναλυτικά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεση και την ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
2: Να είσαι καλά και χάρηκα που σε άκουσα. Κυρία Αναστασία από τον Ταύρο.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σου Αναστασία.
4: Έχω και το ρουφιάνο μου εδώ.
2: Δεν πειράζει, εντάξει. Ένα
4: το σκυλάκι μου.
2: Ναι, μικρούλης είναι, ακούω.
4: Ναι, έχω ένα ροκάκι. Καλά, δεν παίζεται αυτό το σκυλί. Πήρα να σας πω μια καλημέρα και να σας κλείσω ευχάριστα. Ήταν μια πολύ υπέροχη ημέρα που έζησα σήμερα.
2: Ναι, για πες.
4: Ναι, είχα την εγγονούλα μου εδώ, Σχόλασε από τη δουλίτσα της, ήρθε, φάγαμε παρείτσα γιατί γιόρταζε κιόλα.
2: Πώς τη λένε?
4: Σοφία.
2: Α, Σοφία, ναι.
4: Ναι, που σου είπα και χτες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Στο πανηγύρι εδώ, στον Ταύρο, υπέροχα. Mm. Περάσαμε πολύ ωραία. Τους έκανα και πολύ ωραία φαγητά.
2: Τέλεια.
4: Κάτι διαφορετικά.
2: Τέλεια. Δηλαδή, τώρα, πες μου ένα διαφορετικό για να καταλάβω.
4: Εντάξει, τα κρεατικά τα τρώνε συνήθως.
2: Ναι.
4: Μπιφτεκά και μακαρόνια με κυμά, μοσχαράκι.
2: Ναι,
4: και
2: όχι, το διαφορετικό πες μου.
4: Ναι, το διαφορετικό ήταν ότι τους έκανα κρυθαρότο με γαρίδες.
2: Αυτό μου αρέσει πολύ.
4: Ναι. Και στα παιδιά μου τους άρεσε πάρα πολύ. Τους έκανα μία μπατζίνα, δηλαδή είναι κολοκύθι, αντί κολοκυθοκεφτέντες τηγανητή, στο φούρνο.
2: Μάλιστα, τέλεια.
4: Και τους αρέσει πάρα πολύ. Τους έκανα τυρόψωμο, τέτοια πράγματα.
2: Να σου πω ένα κόλπο... Για το ριζότο, αυτό το κρυθαρότο.
4: Κρυθαρότο, ναι, και ναι.
2: Η γυναίκα μου το κάνει αυτό. Κρατάει τα κεφάλια από τις γαρίδες.
4: Ναι.
2: Τα βράζει ξεχωριστά. Φτιάνει το ζουμί τους. Μετά παίρνει το ραβδομπλέντερ.
4: Ναι.
2: Διαλύει τα κεφάλια. Και μετά σουρώνει το ζουμό. Το ζωμό. Mm. Λοιπόν, η γεύση είναι ανεπανάληπτη.
4: Mm.
2: Ναι. Γιατί όλη η γεύση στη γαρίδα είναι, ναι, στην κεφάλαια, δεν είναι?
4: Ναι, και εγώ τη σάλτσα και όλα τα φτιάχνω με τα κεφάλια,
2: ναι,
4: από τις γαρίδες.
2: Βέβαια. Άσε που εγώ, ναι, τα τρώω και η γυναίκα μου λέει, μα τρως και τα σκληρά, ναι, λέω, δεν πειράζει, έχω καλά δόντια.
4: Και εμένα μου αρέσουν, αφού τους λέω, τα κεφαλάκια από τις γαριδούλες δεν θα τα πετάξετε.
2: Αλλά όχι γαριδούλες, γαρίδες κανονικές, ναι.
4: Ναι, τις μεγάλες.
2: Οι γαριδούλες είναι...
4: Έχει κάτι μικρούλες, είναι πεντανόστιμες.
2: Ναι, μωρέ, αλλά είναι εντάξει. Δεν...
4: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ υπάρχει ένα είδος γαρίδας που δεν είναι γαρίδα, κάπως αλλιώς τις λένε.
4: Γάμπαρι.
2: Γάμπαρι, ναι.
4: Ναι.
2: Γάμπαρι. Είναι πολύ πιο νόστιμη από τη γαρίδα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πολύ πιο νόστιμη.
4: Είναι όπως αυτό που λέμε ότι... ο Αστακός έχει το όνομα και η καραβίδα έχει τη χάρη.
2: Όχι, υπάρχει και η κολοχτύπα που,
4: ναι,
2: είναι ένα,
4: ξέρω,
2: είδος. Αυτή είναι πιο νόστιμη από τον,
4: ναι,
2: Αστακό.
4: Ναι, το ξέρω. Α,
2: ναι.
4: Τα έχω ζήσει.
2: Μελετή, εντρυφήσει.
4: Ναι, γιατί είχαμε φίλο ψαρά στην Αίγινα και όλα αυτά τα απολαύσαμε υπέροχα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Και σήμερα, δηλαδή, ήταν μια από τις ωραίες ημέρες που ζήσαμε.
2: Οικογενειακώς.
4: που πέρασα, ναι, mm, εδώ με την εγγόνα μου, μετά από ένα χρόνο, δηλαδή, που έχει ανοίξει τα φτερά του και,
2: ναι,
4: έχει πετάξει.
2: Ναι.
4: Και, γιατί και αυτό είναι καλλιτεχνική φύση. Έχει τελειώσει γυμνάσιο και λύκειο καλλιτεχνικό.
2: Ναι.
4: Και τελείωσε και το πανεπιστήμιο τώρα. Οπτικοακουστικά, βίντεο, τέτοια πράγματα είναι. Και σήμερα της έβαλα και ένα, γιατί είχαν κερδίσει και ένα διαγωνισμό από ένα τραγούδι με βίντεο κλιπ που είχαν κάνει στο Λύκειο, ναι, και είχαν πάει στη Βαρκελόνη.
2: Άντε.
4: Ναι.
2: Τέλεια.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τραγουδάει εγώ.
2: Ένα δικό τους τραγούδι ή ένα...
4: Δικό
2: τους.
4: Όχι, όχι, δικό τους κανονικό, με βίντεο κλιπ.
2: Τέλεια.
4: Με φωτογραφία, δηλαδή το είχαν φτιάξει τα παιδιά.
2: Επαγγελματικά που λένε.
4: Ναι, ναι, και διαγωνιστήκανε και κερδίσανε το διαγωνισμό και πήγανε από, δεν ξέρω από πόσα σχολεία και αυτά, και είχαν πάει στη Βαρκελόνη.
2: Τι ωραία, μπράβο τους.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά τους έπιασε ο κορονοϊός και μείνανε εκεί, ναι.
2: Όλους μας έπιασε.
4: Αλλά, ναι, εντάξει. και τη το έβαλα σήμερα και μου λέει γιαγιά, τι μου θύμισες τώρα, αγάπη μου, τη λέω, αυτά είναι για να τα θυμούνται οι γιαγιάδες και να σας τα δείχνουν. Ήταν υπέροχα, υπέροχα μάλλον.
2: Πολύ ωραία. Τα...
4: Ευχαριστήθηκα.
2: Και από τι, ώρα, από τι ώρα ήρθανε τα παιδιά εκεί?
4: Από τις 4 το απόγευμα.
2: Α, ωραία, δηλαδή... Περάσατε ναι. όλη τη μέρα, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Μόλις σχόλασε, γιατί είναι και παιδί που ψάχνεται, δεν είναι... ενώ την έχουμε μία και την έχουμε και καλομαθημένη, δεν είναι παιδί που επαναπάβεται τη γιαγιά η μία ή η άλλη η μαμά. Πρέπει να βγάλει το δικό της χαρτιλίκι.
2: Τέλεια.
4: Ναι.
2: Μπράβο της.
4: Και δουλεύει... Τώρα ή μόλις σχόλασε 4 ώρα για γιαφέρον.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, ωραία πράγματα. Αυτά είναι και, γι' αυτό.
2: Και μετά...
4: Είπα να κλείσουμε με ευχάριστα πράγματα.
2: Και δεν μου λες μετά τα πιάτα ποιος τα έπλυνε.
4: Όχι, είναι και αυτή η νοικοκυρά.
2: Α, okay.
4: Και τώρα και το παλικάρι που είναι μαζί είναι υπέροχη.
2: Νοικοκύρης, μπράβο.
4: Ναι.
2: Ωραία.
4: Αλλά είναι η γιαγιά εδώ. Η γιαγιά τι θα κάνει? Είναι δυνατόν να αφήσει τα μωρά της να κουραστούνε?
2: Σωστό.
4: Ναι.
2: Αναστασία μου, θα σε αφήσω τώρα γιατί πρέπει να φύγω.
4: Το ξέρω.
2: Ίσα που προλαβαίνω.
4: Το ξέρω. Γι' αυτό πήρα να πω ευχάριστα πράγματα.
2: Εντάξει, καλή μου.
4: Ναι. Καλό ξημέρωμα, με υγεία και θα τα ξαναπούμε.
2: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού πρώτο Θεός για τις 9 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε, εμείς οι Έλληνες. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας και για το επόμενο 2ωρο εδώ στα παραπολιτικά έχουμε πολλά να πούμε. Θα κάνουμε συνδέσεις με Μέση Ανατολή, με Γαλλία, με Ηνωμένες Πολιτείες για όλες τις εξελίξεις. Τα γεωπολιτικά, τα οικονομικά, τα ευρωπαϊκά ζητήματα και βέβαια τα δικά μας εννοείται. Χθες είχαμε την ομιλία της Φόντερ Λάιεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το State of the Union όπως λέγεται, μια ομιλία που γίνεται, το λέγαμε χθες και με τον Άβαρχο, τον Ευστάθιο Κυριακίδη, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια θλιβερή ομιλία, θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τη μεγάλη εικόνα και θα πάμε στα επιμέρους που έχουμε πολύ παρασκήνιο και για την Τουρκία με τη μεταφορά της ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από την Σάμο. Φοβηθήκαμε τώρα και όλα τα υπόλοιπα. Ξεκινάμε όμως από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάβρο. Θα ξεκινήσω λίγο με το Αμερικανικό Κογκρέσο. Όπως χθες αργά στο βράδυ πέρασε η περίφημη τροπολογία μετά από περίπου 16 μήνες τεραστίων προσπαθειών του αείμνηστου γερουσιαστή της Ρεπουμπλικανού της Νότιας Καρολίνα, Λίντσι Γκράχαμ. Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία, το ψηφίσαν και πολλοί Ρεπουμπλικανοί. Κάποιοι βέβαια από τη μια πλευρά και από την άλλη δεν το ψήφισαν, αλλά η διαφορά είναι τεράστια. Και τώρα, αυστημή, μετά το
0: 81. Για ποιο θέμα?
1: Για το θέμα αυστημή των μεγάλων κυρώσεων, του υπερπακέτου κυρώσεων και των δευτεροκαιρών κυρώσεων στην Ρωσία. Mm-hmm. Τώρα εδώ το θέμα είναι το εξής, Λαμπρό. Είναι τεράστια επιτυχία. Δεν το συζητάμε, η επιτυχία για την Ουκρανία και η επιτυχία για ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς, οι οποίοι και

0: Οι μεν και οι δε τη στηρίξαν. Αυτό είναι δεδομένο. Τη στιγμή παρόλο που ο Λίντσι Γκράμαχαμ, όπως ξέρεις, έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο από καρδιακό επεισόδιο. Αλλά τώρα θα πάει στον Τραμπ. Ο Τραμπ ήταν προσωπικός φίλος του Λίντσι Γκράμαχαμ και είχε υποσχεθεί ότι θα περάσει. Αν τα δύο σώματα, ΔΑΗ, Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων, το υποστηρίξουν. Τώρα το έχουν υποστηρίξει. Και εκεί είπε τον Τραμπ, λένε από σημείο ότι θα το υπογράψει. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν και κάποια δύσκολα τώρα. Γιατί όπως το είδα και το μελέτησα σήμερα το πρωί, Λαμπρό, το 113 τμήμα, μάλλον παραγράφει περί το 113 της συνολικής τροπολογίας του Λίντσι Γκράμαχαμ, λέει το εξής, ότι αφορά κυρίως κυρώσεις σε χώρες οι οποίες πουλάνε πετρέλαιο στη Ρωσία ή παίρνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία ή φυσικό αέριο. Δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε γιατί για Κίνα, ένα, Ινδία, δύο, να μην σου πω και την Τουρκία μέσα.
1: Και η Τουρκία, και η Τουρκία βέβαια.
0: Βέβαια, γιατί η Τουρκία τι είναι απ' έξω, γιατί
1: βλέπω. Παρεμπιπτόντως, να πούμε ότι από χθες υπάρχει ένα μεγάλο σελόφ στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Υπάρχει τεράστια εκροή κεφαλαίων και πτώση ακόμα μεγαλύτερη βουτιά της τουρκικής λίρας. Θα τα πούμε στην πορεία.
0: Σωστά κάνεις. Αλλά το θέμα τώρα είναι το εξής, ότι να δούμε πώς θα περάσει. Εγώ βλέπω να το υπογράφει ο Τραμπ. Διότι αυτή τη στιγμή, όπως είχε πει και στην εξόδιο τελετή για το Λίντσι Γκράμαχαμ, ήταν και προσωπική φίλη και μη ξεχνάμε.
1: Προσωπική φίλη, αλλά θα συνυπολογίσει τις αντιδράσεις της Κίνας και της Ινδίας.
0: Κίνα και Ινδία όμως είναι τώρα. Δηλαδή. Και η Ινδία είναι αυτή.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Επίκειται και το επίσκεψη, όπως ξέρεις, του ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σχέσεις με την Ινδία είναι έτσι κι αλλιώς. Και αλλιώτικα, να το πούμε απλώς, γιατί με το Μόντι συζητάει, αλλά και έχουν επιβληθεί και δασμοί. Δεν είμαι τόσο για το θέμα των δασμών, γιατί ο Τραμπ μιλάει για δασμούς στο 100% και πάνω που πρέπει να επιβληθούν.
1: Δύσκολο.
0: Είναι ιδιαίτερα σε έτσι, αλλά και έχει άλλες χώρες. Και σύμμαχες χώρες, η Ιαπωνία για παράδειγμα, δεν είναι, παίρνει πετρέλαιο από εκεί. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση η Ιαπωνία και η Τουρκία, αυτή βάλω την Τουρκία, είναι σύμμαχοι των Αμερικανών. Άρα, ας πούμε, θα φυγούν και άλλες χώρες. Πάντως, το γεγονός είναι ότι είναι σκληρό πακέτο, δεν το συζητάμε. Έχει μέσα καταγεγραμμένο, όπως το βλέπω τώρα, Λάμπρο, κάποια 417 πλοία, τα οποία είναι στον περίφημο σκιώδη στόλο των Ρώσων, που ξέρει, κάνουν παράνομες μεταφορές πετρελαίου ή οτιδήποτε άλλο και δεν υπάγονται στις κυρώσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Προφανώς, αν το πούμε έτσι και ψυχολογικά για την Ουκρανία, είναι επιτυχία. Δεν το συζητώ, αλλά από εκεί και πέρα, δούμε πώς εξελίχθηκε. 279 με 159 Λάμπρο είναι απλώς για να κλείσω το θέμα των ανθρώπων.
1: Εντάξει, συγγνώμη, στην Ουκρανία υπάρχει διαφθορά της αρκούδας. Έχουν βρει μια τρύπα 56 δισεκατομμύρια. Να πούμε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας για την διαφθορά στην Ουκρανία έφυγε από τη χώρα, την κοπάνισε, κατηγορούμενος για διαφθορά. Οι Αμερικανοί από κάποια στιγμή και μετά θα αρχίσουν να ψάχνουν τα χρήματά τους, τι έγινε και θα έχει θέμα ο Ζελένσκι.
0: Τον αντικατέστησε ο Ζελένσκι. Είναι πάνω σε ένα θέμα το οποίο αφορά την εσωτερική πλευρά της Ουκρανίας. Μια και λέω τώρα εδώ για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Λάμπρο, 100.000 είναι οι Βορειοκορεάτες, αυτό είναι η είδηση, Βορειοκορεάτες το τονίζω, οι οποίοι εργάζονται τάχα ως φοιτητές, ενώ αυτή τη εργάζονται προφανώς και επαγγελματικά και βγάζουν χρήματα στην Κίνα και στη Ρωσία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ρωσία είναι περίπου 36.400. Και πιο πολλοί από αυτούς είναι στην περιοχή του Ταταρστάν, κοντά που εκεί προς την Κασπία θάλασσα, την Αλαμπούγκα που λένε, όπου αυτοί κατασκευάζουν drones, άντρες, γυναίκες, Βορειοκορεάτες, το τονίζω αυτό. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια ειδική οικονομική ζώνη, στην οποία εμπλέκονται οι Ιρανοί, ενώ στην περιοχή αυτή του Ταταρστάν, είναι Ρωσική Δημοκρατία. Έτσι, είναι μέσα στην Ομοσπονδία της Ρωσίας. Και εκεί βεβαίως οι συγκεκριμένοι βοηθάνε, έχουν πάρει πολλές βίζες, οι οποίες βγαίνουν, όπως είδα από μια ανάλυση, σαν students, σαν φοιτητές, αλλά δεν φοιτητές, αυτοί εργάζονται κανονικά. Λάμπρο, έχουμε στην Αρκτική. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε πολύ σημαντική, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, διάσκεψη κορυφής, όχι όλοι, από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρόσκληση της Φιλανδίας στο Ροβανιέμι, στα βόρεια στη Λαπωνία. Συζητήσαν αυτή τη στιγμή μια σειρά σχεδίων. Υπήρξε μια, όπως μου είπανε, παρουσίαση εκ μέρους του αρχηγού του Φιλανδικού Ναυτικού και του αρχηγού του Σουηδικού Στρατού για το πώς βλέπουν τις απειλές. Ήταν και ο Μέρτς εκεί, ήταν και η Μελώνη κτλ. Και πώς ακριβώς πηγαίνουν οι απειλές από τη Ρωσία, τι έχει κάνει η Ρωσία στον αρκτικό κύκλο, τι έχει κάνει σε χερσαίες δυνάμεις, τι έχει κάνει σε ναυτικές δυνάμεις, τι έχει κάνει σε αεροπορικές δυνάμεις και το πώς είναι η κατάσταση, γιατί η Ρωσία, όπως ξέρεις, λόγω Ουκρανίας έχει μεταφέρει δυνάμεις από κάποιες περιοχές που συνορεύουν με τη Σκανδιναβική για να πάνε πολεμήσουν στην Ουκρανία. Υπάρχει θέμα με το ρωσικό στρατό, ενώ από πλευράς ποσοτικής. Άρα κατόπιν τούτου έγιναν επίσης συζητήσεις για το ότι η Ευρώπη θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στον αρκτικό κύκλο. Έγινε αναφορά στο ρόλο της Κίνας. Στη Ρωσία κάπως πεσμένα τα πράγματα, στον ρόλο των Αμερικανών λόγω Γρυλανδίας κτλ. Υπήρξε μια συζήτηση πάνω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρουσιάστηκε μια μελέτη 52 σελίδων.
1: Ποιοι ήταν εκεί, Θανάση, ποιοι ήταν?
0: Μέρτς, Μελόνι, οι Σκανδιναβοί όλοι, ενώ Αυστηνία και ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας ο Κρίστενσον, γιατί όπως ξέρεις έχουμε νέα κυβέρνηση στη Σουηδία.
1: Η Σουηδία αυτοκτόνησε. Η Σουηδία κατέστη όμηρο των λαθρομεταναστών. Η Σουηδία σήμερα αυτοκτόνησε. Θα τα πούμε στην πορεία, για πες.
0: 176 ψήφοι είναι της κεντροαριστεράς στη Σουηδία. Προφανώς επανέλθει η Μαγδαλένα Άντερσον, αυτή βλέπω εγώ, σοσιαλδημοκράτη, αφού είναι το πρώτο το ισχυρότερο κόμμα, είναι το σοσιαλδημοκρατικό.
1: Θα τα πούμε, ναι.
0: 175 είναι του Κρίστενσον, αλλά πριν από λίγο είδα από το Στοχόλμη, από την Σβέσκα Ντάκτυλα, που πλέον αυτή τη παρετείται γιατί παραδέχουμε λεγινίδα. Λάμπρο είναι 52.307 οι ψήφοι παραπάνω, γιατί προσθέθηκαν και οι Σουηδοί που ζουν στο εξωτερικό. Τα Σουηδία δεν έχει τεράστιες κοινότητες στο εξωτερικό, αλλά και κάποια άλλη από τα νησιά εκεί, τα γύρω, τα οποία συγκεντρώθηκαν οι ψήφοι. Είναι οριστικά, είναι στο 100%, δεν αμφισβητείται στην προηγούμενη περίπτωση. Να κλείσουμε δύο τελευταίες πληροφορίες, Λάμπρο, έτσι πιο πολύ ονομαστικά. Έχουμε εκλογές, όπως ξέρεις, μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την Ντούμα στην Ρωσία, έτσι. Η Ρωσική Δούμα. Βέβαια, εκεί δεν τίθεται θέμα να κερδίσει ο Πούτιν, γιατί αυτά είναι προκαθορισμένα, αλλά αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν αυτή τη φορά και όσοι είναι στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δηλαδή σε Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, όσο είναι από τον Ντόνετσκ, σε Χερσόνα, όσοι είναι κατεχόμενοι, και Ζαπορίζια.
1: Άρα είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν αυτοί που είναι στα καταληφθέντα από τη Ρωσία εδάφη.
0: Ναι, σε εκλογές οι οποίες είναι για την Ομοσπονδιακό Κοινοβουλίο, έτσι, γιατί η Ρωσία προσθέσει 86 κομμάτια. Λοιπόν, τώρα αυτοί προσθέτουν και αυτά εδώ τα τέσσερα.
1: Θα αναστάσω κάτι, παρένθεση. Ναι. Επιστράτευση εξετάζει ο Πούτιν για τις ανάγκες του μετόπου.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ακόμα, παρόλο που έχω δει μελέτες ρωσικές που δείχνουν ότι ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παίρνει τέτοια απόφαση, ιδιαίτερα όπως ξέρετε την πήρε τώρα και εν όψη των εκλογών του τριημέρου, γιατί αυτή τη στιγμή θα αφορούσε και πάρα πολύ κόσμο που θα πρέπει να επιστρατευθεί. Πάντως συζητείται, ο Μετβέντεφ, ο οποίος είναι από τους πιο σκληρούς και του πουτινικού καθεστώτος, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος, λέει αυτή τη στιγμή ότι οδηγούνται πολύ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά εξετάζεται. Εγώ όμως, Λάμπρο, θα σου πω δύο πράγματα τα οποία πέρασαν στο έτσι και τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τη Ρωσία. Ο Νικολάη Πατρούσεφ δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ήταν μαζί με τον Πούτιν στην αλή του μνήμης, όπως τη λέω εγώ, Ανατολική Γερμανία, ένα από τα χειρότερα κομμουνιστικά καθεστώτα του πλανήτη. Ήταν μαζί με τον Πούτιν με την ΚΚΜ. Λοιπόν, αυτός προχθές επιτέθηκε στην Πολωνία και είπε αυτή τη στιγμή η Πολωνία να μην μιλάει, λέει, τις 2-3 μέρες δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε. Γιατί έγινε όλο αυτό? Αυτό έγινε γιατί μιλώντας ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, το άκουσα αυτό με τα αυτιά μου τα ίδια, στη σύνοδο της Γιάλτας που έγινε στο Κίεβο, γιατί η Γιάλτα είναι κατεχόμενη στην Κριμαία, είπε αυτή τη στιγμή ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ υπερτερούν κατά πολύ των Ρωσικών, ναι, και αν αυτή μην γίνει τίποτα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, θα δούμε και η Ρωσία λέει τι ζημιές θα πάθει. Αυτά τα είπε ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα τον απάντησε ο Πατρούσεφ, δεν το απάντησε η Ζαχάροβα ή κάποιος άλλος ή ο Μετβέντεφ, και είπε ο Πατρούσεφ, ο οποίος είναι πολύ σκληροπυρηνικός και μάλιστα ο γιος του Πατρούσεφ, αν δεν με απατάει μνήμη Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος αυτή τη στιγμή τώρα του είπε ότι η Πολωνία λέει τι θα πάθει λέει, από εμάς. Βέβαια, ο Σιμόνσκι είπε ότι εγώ το είπα ΝΑΤΟ-Ρωσία.
1: Λοιπόν, εδώ, ωραία, μας κάνεις πάσα για το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε.
0: Και τελειώνω όλα αυτά, γερμανικά, συγγνώμη. Ναι, γερμανικά F30 Tornado και Eurofighter πηγαίνουν στην Λετωνία για κάποιο διάστημα, γιατί έχουν εκλογές στη Λετωνία, όπως ξέρεις, κρίσιμες, βουλευτικές. Καταρχήν δεν υπάρχει με τη Λετωνία με τη Ρωσία, αλλά λέμε τώρα. Και επίσης, Λάμπρο, ότι τα πρώτα τρία F-35, το τονίζω, τα πρώτα τρία F-35 της Φιλανδίας απογειώθηκαν χθες από το Τέξας και κατευθύνονται στη Φιλανδία. Αυτό μπορώ να πω τώρα στα όρια του εφικτού. Είναι τα τρία αεροσκάφη έχουν σταθμεύσει στην αεροπορική βάση Λάχες στις Αζόρες. Τα πετάνε Αμερικανοί πιλότοι και μεταφέρονται στη βάση του Ροβανιέμι στην Φιλανδία, στη Βόρεια Φιλανδία, που είναι κλειδί για τον ΝΑΤΟ. Άρα καταλαβαίνεις στη στιγμή ότι η Φιλανδία παίρνει ήδη, έχει F-18 επί χρόνια. Ναι. Παίρνει F-35 και βέβαια έχει παραγγείλει πιο πριν από εμάς, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, και συνεπώς αρχίζουν και παραλαμβάνουν νέα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.
1: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση, τον Τούρκο, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι σε σχέση με αυτό που Θανάσης για την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης με Ρωσία. Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο τον Αθανάσιο Πλατιά. Θα έχουμε μια συζήτηση για το πώς όλος ο πλανήτης οδεύει σε κλιμάκωση. Τα μέτωπα, κατά τη γνώμη μας, θα εκραγούν. Δεν θα μείνουν σε αυτή την ερμαφρόδιτη κατάσταση. Θα πάμε σε περαιτέρω εκρήξεις. Σε λίγο μαζί.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, αυτό από τις πληροφορίες από τον Θανάση Υδρούγο και με σχέση με την Ρωσία. Πάμε να δούμε τώρα τα μέτωπα. Όλος ο πλανήτης είναι γεμάτος μέτωπα. Έχουμε κλιμάκωση και οριζόντια και κάθετη σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε διάχυση των μετώπων αφενός, αύξηση της έντασης παρά τις επιμέρους αυξομοιώσεις. Η γενική φορά είναι αύξηση της έντασης. Πάμε να τα δούμε. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίκη.
2: Σε σχέση με τα μέτωπα, έχουμε τα δύο μεγάλα θέατρα της Ουκρανίας, το ρωσοουκρανικό που εξελίσσεται σε ευρωρωσικό

0: και της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε από το ρωσικό. Τι βλέπετε εκεί? Έχουμε ένα τέλμα. Έτσι, κανείς η πλάστηκα δεν έχει γύρει αποφασιστικά υπέρ του ενός ή του άλλου και μια παράταση ενός πολέμου φθοράς. Τι βλέπετε εκεί?
1: Κοιτάξτε, μετά από 5 χρόνια ουσιαστικά έχουμε μπει σε ένα πόλεμο φθοράς, όπως λέτε. Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα κλιμακώνοντας. Αν παρακολουθήσετε το τελευταίο διάστημα τι έχει γίνει, η Ουκρανία χτυπάει όλο και πιο βαθιά στόχους μέσα στη Ρωσία, επικεντρωνόμενη κυρίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και όχι μόνο, ενώ ταυτόχρονα η Ρωσία κλιμακώνει. Κλιμακώνει τόσο στην Ουκρανία, όσο και γεωγραφικά, λίγο πιο κάτω από το κατόφλι του συμβατικού πολέμου, ουσιαστικά έχοντας μπει σε ένα υβριδικό σκιώδη πόλεμο εναντίον των Ευρωπαίων. Οπότε η κλιμάκωση είναι εμφανή σε όλους. Η λογική της κλιμάκωσης από πλευράς Ρωσίας είναι η εξής. Η Δύση, οι Ευρωπαίοι, μέσω της Ουκρανίας, παρέχοντάς της όπλα, οικονομική βοήθεια, πληροφορίες εγκλαμβανομένου και πληροφορίες στόχευσης, μπορεί και χτυπάει ουσιαστικά σε βάθος τη Ρωσία, σε απόσταση 3.000 χιλιόμετρων. Η Ρωσία όμως μπορεί να χτυπήσει μόνο την Ουκρανία. Γιατί? Και δεν μπορεί να χτυπήσει το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας.
0: Που είναι η Ευρώπη.
1: Είναι η Ευρώπη. Mm. Αν χτυπήσει ευρωπαϊκούς στόχους, αμέσως εμπλέκεται το ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 και πιθανότητα συμβατικού πολέμου, που περικλεί πάντοτε το κίνητο κλιμάκωσης σε πυρηνικό πόλεμο.
0: Άρα το πραγματικό κέντρο βάρους επιμελητίας logistics της Ουκρανίας είναι εκτός ουκρανικού εδάφους, άρα απρόσιτο και απρόσβλητο μέχρι στιγμής από την Ρωσία.
1: Απολύτως. Mm. Και αυτό φέρνει τη Ρωσία σε δύσκολη θέση, που θέλει να δώσει το μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι το κατόφλι της κλιμάκωσης είναι πάρα πολύ κοντά. Της κλιμάκωσης τόσο της συμβατικής όσο και της πυρηνικής. Άρα βλέπουμε να κάνει κινήσεις που μας φέρνουν όλο πιο κοντά στο κατόφλι. Παράδειγμα, την 1η Σεπτέμβρη βγήκε η γερμανική κυβέρνηση και είπε ότι ουσιαστικά η Ρωσία με drones προσπάθησε να δημιουργήσει πρόβλημα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πριν κάποιο διάστημα, πέρσι, ρωσικά drones είχαν ακινητοποιήσει για 2 μέρες στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης. Έχουμε κινήσεις όπως στόχευση ενός τρένου που πήγαινε προς την Πολωνία ουκρανικού, το οποίο βρισκόταν μεταξύ του πρώτου τρένου που ήταν ο Μπόρις Τζόνσον και του τρίτου τρένου που ήταν ο στρατηγός Πετρέου.
0: Ήταν μήνυμα αυτό.
1: Ήταν μήνυμα, όπως και αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, που ουσιαστικά ρωσικό ντρόουν ήρθε πολύ κοντά στο αεροπλάνο του Ζελένσκι και όταν έφευγε από τη Μολδαβία να πάει στην Νορβηγία. Όλα αυτά λοιπόν, συν σαμποτάζ, συν κυβερνοπόλεμος, δείχνουν ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται γεωγραφικά.
0: Χθες μάλιστα, χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λαϊέν, η πρόεδρος της Κομισιόν, στην ομιλία της για το State of the Union, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιέγραψε, χαρακτήρισε και έδειξε την Ρωσία ανοιχτά ως τον κύριο εχθρό και την κύρια απειλή για την Ευρώπη. Με κάποιο τρόπο επισημοποίησε πλέον το ευρωρωσικό μέτωπο.
1: Κοιτάξτε, το κλίμα στην Ευρώπη είναι άγριο. Πριν 10 μέρες ήμουν σε ένα συνέδριο για ευρωπαϊκή ασφάλεια στη Ρουμανία. Κυριαρχούσαν, αν θέλετε, ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες, κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες. Το μήνυμα ήταν ότι το ΝΑΤΟ, όντας παθητικό, κατευνάζει στη Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργητική στρατηγική. Εδώ τίθενται όμως πολλά προβλήματα. Αν αρχίσει ήδη το ΝΑΤΟ, αν θέλετε, εμέσως, μέσω της Ουκρανίας, χτυπάει στόχους στη Ρωσία και μάλιστα σε βάθος και πολύ κρίσιμους στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Και λέω και στρατιωτικούς, γιατί πέρσι, τον Ιούνιο, είχε γίνει, αν το θυμόσαστε, επιχείρηση εναντίον των στρατικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας που βρισκόταν στη Σιβηρία. Spider Web,

0: αρχές του,
1: σωστά,
0: του Ιουνίου. Αυτό τι σήμαινε? Ότι η Ουκρανία κατέστρεψε αεροσκάφη του Πόλεμ, ναι, τα οποία αποτελούν κομμάτι της στρατικής τριάδος της Ρωσίας. Αν λοιπόν η Μόσχα νιώθει ότι κρίσιμοι στρατιωτικοί στόχοι απειλούνται μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω της βοήθειας που δίνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που στην πράξη είναι ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων, και το ίδιο δεν μπορεί να κλιμακώσει άμεσα, θα κάνει, θα συνεχίσει να απειλεί και θα, ότι θα χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά όπλα. Και αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τη συζήτηση μέσα στη Ρωσία, τουλάχιστον από τον κύριο θεωρητικό του καθεστάτος, τον Καρακάνοφ, ουσιαστικά κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το απόλυτο όπλο της, και ότι η αποτροπή που δίνει το πυρηνικό όπλο στην πράξη λειτουργεί. Άρα υπάρχει πίεση προς τον Πούτιν να κλιμακώσει και πυρηνικά. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα δείχνει, και οι δηλώσεις της Φόντερ Λάιν και οι δηλώσεις της γερμανικής κυβέρνησης, ότι κλιμακώνουν τα πράγματα. Επίσης, αν είσαι στην πλευρά της Ρωσίας, βλέπεις ότι οι Ευρωπαίοι εξοπλίζονται. Το τελευταίο διάστημα, από χρόνο σε χρόνο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης είναι της τάξης του 14%. Κάθε χρόνο που περνάει, η Ευρώπη θα γίνεται πολύ πιο ισχυρή απέναντι στη Ρωσία. Λοιπόν, οι Ρώσοι έχουν κάθε κίνητρο να προσπαθήσουν να πετύχουν με άλλους τρόπους αποφασιστικό αποτέλεσμα. Και λέω με άλλους τρόπους, γιατί ο παραδοσιακός συμβατικός μετά από 5 χρόνια δεν τους έχει οδηγήσει πουθενά. Συνεπώς κλιμακώνουν.
1: Αλλά λέτε ότι μπαίνει στον πειρασμό των πυρηνικών.
0: Είμαστε, κοιτάξτε, δεν προβλέπω ότι θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Για να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά πρέπει πρώτα να έχει αρχίσει συμβατικός πόλεμος. Όμως περιμένω η Ρωσία να δώσει πολύ μεγαλύτερα σήματα ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά, όπως με αλλαγές στο δόγμα, στρατιωτικές ασκήσεις που ουσιαστικά μετακινούνται πυρηνικά όπλα, χρήση πυράβλων που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές για να φανούν πια ότι τα όρια είναι ρευστά. Δηλαδή περιμένω μεγαλύτερη σηματοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Και κοιτάξτε, το περίεργο τώρα ποιο είναι? Ότι και το ΝΑΤΟ και η Ρωσία έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό τους δίνει μια ομπρέλα να αισθάνονται ασφαλείς ότι κανείς δεν πρόκειται να κλιμακώσει. Αυτό τι τους κάνει? Τους επιτρέπει σε ένα επίπεδο πιο κάτω από το πυρηνικό να κλιμακώνουν. Και η Ρωσία με τον σκιώδη πόλεμο που κάνει εναντίον της Ευρώπης, ένα υβριδικό πόλεμο σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα και το ΝΑΤΟ να νιώθει ότι μπορεί, βοηθώντας την Ουκρανία, να αποδυναμώνει τη Ρωσία και να χτυπάει στόχους σε βάθος είτε στρατιωτικούς είτε οικονομικούς ή κυρίως ενεργειακούς. Και λέω το ενεργειακούς γιατί συνδυασμό με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται μια τρομερή έλλειψη ενέργειας σε διεθνές περιβάλλον που βλέπει πέρα των Αμερικανών που το καλύπτουν. Και όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από πλευράς Μόσχας, όπως έχει κάθε λόγο να κλιμακώσει, και βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση το τελευταίο μήνα, να μην σας πω τις τελευταίες 15 μέρες.
1: Μάλιστα. Τώρα τα θέατρα είναι συγκινούντα δοχεία και της Μέσης Ανατολής, διότι εν πωλής και στο ένα και στο άλλο βρίσκουμε τους ίδιους δρόντες, είτε φαίνονται είτε δεν φαίνονται, είτε εμφανώς είτε αφανώς. Και έχουμε και εκεί μια κλιμάκωση, και μάλιστα εκεί και οριζόντια. Έχουμε διάχυση των μετόπων. Στην Μέση Ανατολή αναφέρομαι.
0: Κοίτα, μια που μιλάμε για την Ουκρανία και το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ένας από τους τρόπους που κλιμακώνει η Ρωσία είναι δίνοντας τεχνογνωσία υπερηχητικών πυράβλων στο Ιράν, και ταυτόχρονα δίνοντας στόχους στο Ιράν. Άρα ουσιαστικά προσπαθεί μέσω του Ιράν να κάνει το ίδιο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
1: με την Ουκρανία
0: εναντίον της Ρωσίας. Ακριβώς, στην Ουκρανία. Όπως βλέπετε λοιπόν, και τα μέτωπα συνδέονται, γιατί κινήσεις το ένα επηρεάζουν στο άλλο. Ταυτόχρονα συνδέονται γιατί ουσιαστικά η Δύση βλέπει ότι υπάρχει ένα τρίγωνο ευρασιωτικών δυνάμεων που είναι Κίνα, Ρωσία, Ιράν που ουσιαστικά συνεργάζονται εναντίον τη Δύση. Οπότε το πραγματικό μέτωπο είναι Δύση εναντίον Ευρασίας, δηλαδή ωκεάνιες δυνάμεις εναντίον των Ευρασιατικών, και αυτό υπάρχει σε πολλαπλά μέτωπα. Υπάρχει στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και όχι, η Ουκρανία επηρεάζει τη Βαλτική. Επηρεάζει την Αρκτική. Επηρεάζει τη Μαύρη Θάλασσα. Επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσω του προβλήματος του Ιράν, όπως βλέπετε, επηρεάζεται η Ανατολική Μεσόγειος, η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος, και μέσω της Κίνας και της επεκτατικότητας τάξης επηρεάζεται η Νότια Συνική, η Ανατολική Συνική, και βέβαια ο ανταγωνισμός έχει πάει και στην Αρκτική. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι έχει πάρει φωτιά η περιφέρεια της Ευρασίας. Και ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι ο συνδυασμός των ωκεάνιων δυνάμεων εναντίον των ευρασιατικών. Η Κίνα κρατάει πιο χαμηλό προφίλ, ταυτόχρονα όμως ενισχύει τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν. Και η ίδια προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Συνική και στην Νοτιοανατολική Συνική. Συνεπώς τα επίπεδα του ανταγωνισμού είναι πολλαπλά. Μιλάμε για πολυκρίση, που δεν είναι μόνο γεωπολιτική, γιατί μέχρι στιγμής έχω αναφερθεί μόνο στα γεωπολιτικά. Υπάρχει τεχνολογική κρίση με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει περιβαλλοντολογική κρίση που τα βλέπετε, υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει επισητεστική κρίση. Δηλαδή στην πράξη βρισκόμαστε σε μια φάση πολυκρίσεων που όμως δεν είναι εξαίρεση, έχουν γίνει μόνιμες. Όπως ο πλανήτης χαρακτηρίζεται από τρομερή αστάθεια αυτή τη στιγμή.
1: Κάθε μέτωπο που ανοίγει δεν είναι προσωρινό, έχετε απόλυτο δίκιο. Μένει και προστίθεται στα υπόλοιπα. Ακόμα και στο υποθέατρο της Μέσης Ανατολής προστίθενται ψηφίδες, οι οποίες ανοίγουν και δεν κλείνουν. Μπορεί να βρίσκονται σε ύφεση ή βασιλετώσει, αλλά δεν κλείνουν. Έχουμε τη Γάζα, τη Γάζα, τον Λίβανο, το Ιράν, την Συρία, την Ιεμένη, και μάλιστα σιγά σιγά να άρχισαν να κλείνουν και τα διάφορα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, τα choke points, η αγωγή να καταστρέφονται.
0: Βλέπετε, αν τα πάρουμε όλα αυτά, τι σημαίνει? Ότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχει διευρυνθεί τόσο γεωγραφικά με τις χώρες τις οποίες αναφέρατε, αλλά αν θέλετε και επί της ουσίας, γιατί όταν κλείνουν δύο σημαντικά θαλάσσια περάσματα, στην Ερυθρά Θάλασσα περνάει το 12% του παγκοσμίου εμπορίου, μέσω του Χορμούς περνάει πάνω από το 20% της παγκόσμιας ενέργειας, τόσο σε φυσικό αέριο όσο και σε πετρέλαιο. Όταν λοιπόν οι θάλασσες βρίσκονται σε τέτοια αναταραχή, σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε αναταραχή. Και εδώ έχουμε ένα ευρύτερο, αν θέλετε, πρόβλημα. Ότι ακριβώς μετά την παγκοσμιοποίηση, οι οικονομίες όλων των χωρών είναι διασυνδεδεμένες. Και αυτό δημιουργούν ικανότητα οπλοποίησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οπλοποιούν τη δυνατότητά τους να ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη διακίνηση χρημάτων. Κάνουν sanctions, κυρώσεις εναντίον χωρών όπως Ρωσίας και Ιράν. Απ' την άλλη η Κίνα απειλεί μέσω, και όχι μόνο απειλεί, έχει κάνει και την απειλή πράξη, μέσω rare earths, μέσω κρισίμων σπάνιων γεών. Λοιπόν, η κάθε πλευρά, και κυρίως μέσω του ελέγχου της εφοδιαστικές αλυσίδες. Λοιπόν, αυτό που παλαιότερα συνέδεε τη Δύση με την Ανατολή, τις ωκεάνικες δυνάμεις με τις ευρασιατικές, αυτή τη στιγμή βρίσκεται, αυτές οι σχέσεις, αυτή η αλληλεξάρτηση να οπλοποιείται. Συνεπώς διαχέεται η κρίση όχι μόνο στα γεωπολιτικά και γεωγραφικά μέτωπα τα οποία συστήσαμε πριν, αλλά
1: οικονομικά, τεχνολογικά,
0: θαλάσσιες διαδρομές. Θαλάσσιες διαδρομές σημαίνει θαλάσσιο εμπόριο, γιατί το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της θάλασσας. Αν λοιπόν διαταράσσονται οι θαλάσσιες διαδρομές, πράξη διαταράσσεται το εμπόδιο. Αν διαταράσσεται η Μέση Ανατολή και μόνο τα στενά του Ορμούς που δίνουν πάνω από το 20% της παγκόσμιας ενέργειας και βγαίνει ένα μεγάλο μέρος της Ρωσίας εκτός ενεργειακών αγορών, γιατί ουσιαστικά η Ουκρανία έχει χτυπήσει στην πράξη λιμάνια και ενεργειακές υποδομές στη Δυτική Ρωσία και τώρα φτάνει πια και στην Ανατολική Ρωσία. Προχτές χτύπησε ένα στόχο, ενεργειακό στόχο, 3.200 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενεργειακά όλος ο πλανήτης είναι σε κρίση. Η ενέργεια όμως σχετίζεται με τη γεωργία, με την παραγωγή τροφίμων. Αυτό φέρνει επισκεπτική κρίση. Λοιπόν, όλα αυτά αλληλοσυμπλέονται. Η οικονομική κρίση. Χθες αυξήθηκαν τα επιτόκια της ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό, πληθωρισμό. Όλα αυτά διαπλέκονται σε ένα συνδυασμό που λέω ότι έχεις πολυκρίσεις, τεχνολογικές, οικονομικές, γεωπολιτικές, περιβαλλοντολογικές, που όμως γίνονται μόνιμες.
1: Μάλιστα.
0: Όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή αστάθεια.
1: Για την οποία, η οποία δεν φαίνεται να έχει ορατή τουλάχιστον ημερομηνία λήξης ή έστω προσωρινής διευθέτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα.
0: Όχι μόνο αυτό. Mm-hmm. Το επιχείρημά μου είναι ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Μέσος σας το φωτογράφησε αυτό. Τον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να κάνει το επόμενο βήμα αν δει ότι κάποια στιγμή το κόστος της φθοράς θα της δημιουργήσει και εκείνη εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα. Ο Πούτιν θα πιεστεί περαιτέρω σε
0: αυτό. Γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και καλά, Ρίτη. Γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι αν θα γίνει. Αυτά που λέμε ήδη γίνονται. Ναι. Κάποια είναι ορατά, κάποια δεν είναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλατεία. Ευχαριστούμε πολύ. Αθανάσιος Πλατεία, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Για πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στον τομέα της άμυνας. Φέδων Καραϊσουφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι λέει το πολεμικό ναυτικό?
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει στη μέση τη γνωστή ιστορία η οποία πάει.
0: Στην Περγαμίνη, τη Φρέμ.
1: Στην Περγαμίνη. Εκεί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία το καθένα από αυτά θα μας απασχολήσει. Θα το κάνω, το υπόσχομαι, θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Να πούμε όμως λίγα πράγματα σήμερα για το τι γίνεται με τις FDI, τις ελληνικές, με την Πελαρά, διότι είναι και η ώρα. Και λέω ότι εντάξει, η Κίμων βρίσκεται εδώ, είναι κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή το σημείο που εστιάζει το πολεμικό ναυτικό για την αξιοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση του πλοίου. Και θα μιλήσω στη συνέχεια για το τι πρόκειται να συμβεί. Εδώ τα νέα όμως αφορούν τη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, την Έρχους, η οποία βρίσκεται στη Λορεάν, βρίσκεται σε δοκιμές πρακτικά από τον Απρίλιο. Άρα πλησιάζουμε, κρίνοντας και από την πρώτη γαλλική και από την Κίμων την πρώτη ελληνική, πλησιάζουμε πλέον στο ορόσημο του ότι το πλοίο θα παραδοθεί. Και πράγματι οι πληροφορίες λένε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχει ένας πλού. Οι πλοίες αυτοί γίνονται αποκλειστικά με ελληνικό πλήρωμα, πέραν των επιτηρητών που υπάρχουν και από το γαλλικό ναυτικό και από το ναυπηγείο, διότι το πλοίο δεν έχει παραδοθεί ακόμη και ολοκληρώνονται αυτές οι δοκιμές. Είναι τεχνικές δοκιμές και έχουν γίνει, ήταν μία την προπροηγούμενη εβδομάδα, μία ήταν στο τέλος αυτής, έχει επεκταθεί στο τέλος της προηγούμενης και έχει επεκταθεί και σε αυτή, και υπάρχει ακόμη μία, και μετά υπάρχει η είσοδος της φρεγάτας στην Δεξαμενή για τελικούς ελέγχους, με προοπτική το πλοίο να παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό είναι το επόμενο ορόσημο. Δεν ξέρω αν θα γίνει η ίδια τελετή. Περηφάνεια είναι. Ένα πλοίο δεύτερο το οποίο θα έρθει να συνδράμει μαζί με τον Κίμωνα στο Αιγαίο. Αλλά το επόμενο στάδιο μετά την παράδοση είναι φόρτες όπλων και έλευση στην Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή εκεί στο Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου θα δούμε τον νέαρχο. Νέα για τον Φορμίωνα. Τρίτη ελληνική FDI βγήκε από τη Δεξαμενή στις 9 Σεπτεμβρίου. Είχε γίνει η τεχνική καθέλκυση προηγουμένως, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει στη Δεξαμενή. Έχει ήδη κάνει κάποιες δοκιμές, αλλά το πλοίο θα κάνει τον κύκλο, δηλαδή βρίσκεται σε δοκιμές από τον Ιούλιο, άρα το εξάμηνο είναι κάπου στο τέλος του χρόνου. Παρόλα αυτά, ακόμη και αν παραδοθεί ή το Δεκέμβριο ή τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, αυτό το πλοίο θα παραμείνει κάποιους μήνες στη Γαλλία, διότι εκεί υπάρχει ένα άλλο ορόσημο για το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο πλοίο θα ενσωματώσει όλες τις προβλέψεις για αυτό που λέμε έκδοση στάνταρ 2 των ελληνικών FDI, δηλαδή υπάρχει μια σειρά από βελτιώσεις και από προσθήκες αναβαθμίσεις λογισμικού και ενημερώσεις του εξοπλισμού και στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου. Όλο αυτό το πακέτο πρόκειται να ολοκληρωθεί.
0: Στον Φορμίωνα αυτό.
1: Αυτό είναι για το Φορμίωνα, για την Τρίτη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι αναβαθμίσεις που είναι το στάνταρτ 2, μετά θα γίνουν αναδρομικά και στα άλλα δύο πλοία, τα πρώτα?
1: Ναι.
0: Στον Κίμωνα και στον Νέαρχο.
1: Και μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα, η σειρά θα είναι όπως παραδόθηκαν. Δηλαδή, πρώτος θα είναι ο Κίμωνας και μετά θα είναι ο Νέαρχος. Εδώ ακριβώς υπάρχει και κάτι το οποίο γράφει και το αναφέρω. Ισχύει, αλλά δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Προβλέπεται μια βολή αστέρ, και την οποία θα εκτελέσει ο Κίμων. Πιθανότατα θα συνδυαστεί με την μετάβαση του Κίμωνα στη Γαλλία, αν και οι εργασίες για το Στάνταρ 2 δεν απαραίτητο να γίνουν στη Γαλλία. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μπορούν να γίνουν και στην Ελλάδα, διότι αφορούν λογισμικό και τέτοιες διαδικασίες και όχι απέτηση εισόδου σε ναυπηγείο. Αλλά αυτή η βολή δεν ήταν προγραμματισμένη. Το είχαμε πει πολλές φορές τότε, ήταν και ένα εντός εισαγωγικών παράπονο που είχαμε ακούσει από το ναυτικό, ότι δεν είχε, όταν είχαν υπογραφεί οι συμβάσεις και παρόλη την αναθεώρηση με την Τέταρτη, δεν υπήρξε καμία πληροφορία ιδιαίτερα με την αναθεώρηση για την Τέταρτη ότι θα υπήρχαν προγραμματισμένες βολές. Ούτε για τα όπλα επιφανείας-επιφανείας τα αντιπλοϊκά, δηλαδή τους πυράβλους εξωσέτ, ούτε όμως και για το Αστέρ που είναι ένα καινούργιο όπλο για το ναυτικό. Φαίνεται όμως ότι τελικά θα γίνει βολή και μάλιστα οι Γάλλοι προσπαθούν να κάνουν μια πραγματική επίδειξη του τι πρόκειται να γίνει, διότι προβλέπεται συνδυασμένη βολή με την πρώτη φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού, την Admiral Ronald, η οποία παρόλο που τώρα βρίσκεται τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την παράβαση του κύμωνα, δηλαδή βρισκόταν σε θάλασσα περίπου 6 μήνες νωρίτερα, και όλο αυτό τον καιρό βρίσκεται σε προσπάθεια επιχειρησιακής αξιοποίησης με πλώες οι οποίοι την πηγαίνουν σε διάφορα σημεία, και αρκετά από αυτά αφορούν υποψήφιους ή ήδη οι πελάτες που έχουν υπογράψει, όπως η Σουηδία. Εδώ πρόκειται να γίνει μια βολή που κύμων και γαλλική φρεγάτα θα βρεθούν στη Νότιο Γαλλία. Περίπου στην Κυανή Ακτή, αν να το σκεφτεί κανένας. Έχω πάει παλιότερα σε αυτό το πεδίο βολής, αλλά για ραντάρ εκείνη την εποχή που μας είχαν επιδείξει οι θάλες, είναι μια απομονωμένη περιοχή, μπορούμε να το σκεφτούμε.
0: Και θα γίνει διπλή βολή.
1: Κάτι στο πεδίο βολής Κρήτης.
0: Και θα γίνει διπλή βολή από την ελληνική και την γαλλική φρεγάτα.
1: Με δύο πλοία τα οποία πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν ένα συνδυασμένο σενάριο με στόχους, είτε έναν υπερηχητικό, είτε ένα υποχητικό, είτε μια ενέργεια επιλή η οποία έρχεται από ψηλά και μια που έρχεται χαμηλά.
0: Άρα τα δύο πλοία, το ελληνικό και το γαλλικό, θα αντιμετωπίσουν μια διπλή απειλή.
1: Σενάριο
0: ρεαλιστικό
1: δυσκολίας, αλλά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη γαλλική πλευρά να διαφημίσει αυτό το πράγμα. Δεν αφορά τη δοκιμή Αστέρ. Ο Αστέρ έχει δοκιμαστεί πολλές φορές. Θυμάμαι μια περίπτωση εντυπωσιακή που και το γαλλικό αεροπλανοφόρο, ξεχνάμε ότι το Σάλτεγκολ έχει πάνω 32 Αστέρ. Είναι κάτι που πάντοτε το προσπερνάμε. Κάποια στιγμή είχε γίνει βολή από τους εκτοξευτές του Σάλτεγκολ και από ένα από τα πλοία συνοδείας, που ήταν ένα άλλο σενάριο υψηλής δυσκολίας με λιγμούς στόχων που προσέγγιζαν σε προστασία του αεροπλανοφόρου. Κάτι τέτοιο σχεδιάζουν οι Γάλλοι και αυτό προβλέπεται να γίνει σε ένα πεδίο βολής της Γαλλικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Βρίσκεται κάπου στην Νότια Γαλλία, όπως είπα. Γιατί πρέπει να γίνει εκεί? Πρώτα απ' όλα γιατί οι Γάλλοι θέλουν να κάνουν την επίδειξη εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στο πεδίο Βουλής Κρήτης. Ναι. Εκτός αυτού, οι Γάλλοι έχουν εκεί πέρα κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις παραμέτρους ελέγχου που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη βολή, η οποία θα γίνει μια φορά. Δηλαδή, δεν πρόκειται να ξοδεύεις βλήματα για να επικυρώνεις κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση τι ζητάμε να επικυρωθεί.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι.
1: Όλη η αλυσίδα βολής.
0: Όχι, ναι, κατάλαβα. Όλη η διαδικασία, το πρωτόκολλο, έτσι.
1: Από το εκεί που αποκαλύπτεται η απειλή, στο πώς παρακολουθείτε, στο πώς λαμβάνετε η απόφαση για να εκτοξευθεί το βλήμα, σε πώς αναχαιτίζεται η απειλή και εξοδετερώνεται από τον Αστέρ.
0: Άρα θα δοκιμαστούν όλα τα συστήματα, ραντάρ.
1: Ναι. Όλα. Εδώ, όπως είπα μόλις, δεν δοκιμάζεται ο πυραυλός, δοκιμάζεται η αλληλουχία. Και ιδιότερα το νέο ραντάρ, διότι εφόσον ούτε η γαλλική έχει κάνει βολή, το ραντάρ των FDI είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί σε όλες τις παραμέτρους. Και είναι κάτι το οποίο τοποθετείται πιθανότατα την άνοιξη. Ήταν να γίνει. Απλώς με όλα αυτά που υπάρχουν και με την κρίση και με το γαλλικό ναυτικό να μετακινεί τα πλοία του λόγω κρίσης, πολέμου και απαιτήσεων επίδειξης ισχύω σε διάφορα σημεία του κόσμου, δεν έγινε. Για μας πιθανότητα θα συνδυαστεί με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης στον Κίμωνα και μετά θα γίνει και η ίδια αναβάθμιση στην...
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση τώρα και τα τέσσερα πλοία, τα τρία μάλλον, έτσι, και το άλλο που είναι που κατασκευή, θα έρθουν με 32 αστέρ μετά, δεν θα έρθουν με Silver 70, έτσι, με την δυνατότητα εκτόξευση πυράβλων κρούζ. Το ξέρουμε αυτό?
1: Εδώ είναι κάτι που όχι, δεν το ξέρουμε. Εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν Silver 70, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια πλοία. Δηλαδή θα γίνουν και στα τέσσερα πλοία. Διότι εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες δημόσιες δηλώσεις για το πόσα και ποια.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, το, ναυτικό, το πολεμικό ναυτικό θέλει δυνατότητα κρούσης ή προτιμά να έχει 32 αστέρ?
1: Γιατί
0: από εκεί ξεκινάμε από τον χρήστη. Αν το θέλει το πολεμικό ναυτικό, τι θέλουμε εμείς?
1: Το πολεμικό ναυτικό έχει μια αποστολή, έτσι. Τα πλοία αυτά υπηρετούν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων των ναυτικών. Η στρατηγική κρούση δεν είναι κομμάτι αυτού του ρόλου, του διευρυμένου ρόλου, του, μάλλον όλου του φάσματος των ρόλων που εξυπηρετεί. Είναι σε επίπεδο στρατηγικό γεφά.
0: Άρα το ναυτικό τι θέλει? Προτιμά να έχει 32 αστέρια για να καλύπτει απειλές ή θέλει να έχει όντως και δυνατότητα κρούσης ή τα δύο πλοία τουλάχιστον?
1: Να το θέσω διαφορετικά. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και για την Περγαμίνη, και μια που το ανοίξαμε ισχύει και για την Περγαμίνη. Όταν είχα στο παρελθόν πάει 2 ή 3 φορές στα γαλλικά ναυπηγεία, είχα ανέβει και σε γαλλική φρέμ και μάλιστα στην γαλλική φρέμ την πρώτη αντιεροπορική άμυνα, που εκεί υπάρχουν σε κάθε φρέμ γαλλική υπάρχουν 4x8 σιλβέρ. Τις πρώτες υπάρχουν σιλβέρ μικροί, 43άριδες, και σιλβέρ 70. Οι σιλβέρ 43 παίρνουν μόνο αστέρ 15.
0: Εδώ να πούμε επόμενες... για τους ακροατές, το ξέρουν βέβαια, είναι εκπαιδευμένοι, ότι οι σιλβέρ 70 είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να φέρουν τους scalp naval. Τους,
1: είναι η πλήρως μεγέθους.
0: Ναι, που μπορούν να φέρουν τους πυράβλους κρούζ.
1: Scalp. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση scalp. Ναι. Δύο είχαν φορέσει Silver 50 και Silver 70 και υπάρχουν και οι δύο τελευταίες που είναι αντιεροπορικής άμυνας, οι οποίες έχουν μόνο πυράβλους αστέρ. Δεν έχουν τα όπλα στρατηγικής.
0: Άρα εμείς ξέρουμε οι δύο, γιατί υποτίθεται ότι οι δύο από τις τέσσερις, οι δύο τελευταίες, δηλαδή ο Φορμίων και ο επόμενος, ο Θεμιστοκλής, θα είναι, ποιος θα είναι ο επόμενος?
1: Το θέμα είναι το ότι έχουν... υπάρχει και μια άλλη δήλωση, ναι, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που μιλούσε για 3 από 4 πλοία.
0: Α, 3 από 4, μάλιστα.
1: Το ναυτικό τι λέει? Το ναυτικό δεν πρόκειται ποτέ να βγει επίσημα και
0: καλά,
1: να αντικρούσει.
0: Καλά, επίσημα δεν θα πει, ναι.
1: Αλλά τι λένε προηγούμενες διοικήσεις και άνθρωποι του ναυτικού, οι οποίοι σήμερα μπορεί να μην βρίσκονται στα πλοία, αλλά τα υπηρέτησαν πιστά και υπηρέτησαν το ναυτικό. Λένε το εξής, ότι για μας, εάν τοποθετηθούν επάνω όπλα στρατηγικής κρούσης, δεν αφορούν το δικό μας ρόλο, δεν αφορούν τις δικές μας απαιτήσεις, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Αφαιρούν ένα κομμάτι από την δυνατότητα αντιεροπορικής άμυνας, την οποία
0: είναι
1: περιορισμένη τα 32 βλήματα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο άπτεται και τον Περγαμίνη. Όπως είπα, όταν είχα μπει στις φρεγάτες αυτές, υπήρχε αυτός ο χώρος ο οποίος υφίσταται σε όλα τα πλοία φρέμ. Δηλαδή ένας χώρος μπροστά από τη γέφυρα, ανάμεσα στο πυροβόλο και στη γέφυρα, που ήταν χώρος για μελλοντική αύξηση των δυνατοτήτων. Οι Ιταλοί δεν προχώρησαν πέρα από, από τους 2 οχταπλούς.
0: Από τους 16,
1: Α50.
0: Άρα εμείς εκεί μπορούμε να βάλουμε ένα από τα δύο. Ή να βάλουμε επιπλέον αστέρι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Αρκεί να δει κανένας τη διαρρύθμιση των δύο φρεγατών, δηλαδή των γαλλικών φρέμ και των ιταλικών φρέμ, για να προσέξει κάτι. Οι Ιταλοί πρώτα-πρώτα έχουν βάλει στις 4 από αυτές έχουν βάλει το μεγάλο πυροβόλο των 127 χιλιοστών. Ναι. Όταν είχα ρωτήσει και πήρα μια απάντηση, μάλλον χαμόγελο παρά απάντηση, αν υπάρχει εκεί πέρα ο χώρος, η απάντηση είναι το ότι εκεί πέρα υπάρχουν κελιά. Ένα από αυτά τα κελιά, ένας από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετηθεί το πυροβόλο των 127.
0: Άρα λείπει από εκεί, μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερο, όχι Όχι μόνο στο ότι υπάρχει πάνω από το καταστρόφο.
0: Στο τι είπα από κάτω, το σύστημα από κάτω, ναι. Κατά ποια χώρα από κάτω.
1: Η τροφοδοσία από κάτω είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από το από τροφοδοσία του πυροβόλου του Ότο Μελάρα των 76 χιλιοστών. Άρα
0: ναι.
1: Υπάρχει ο χώρος, θα το δούμε.
0: Ιταλικό γρίφο. Θα το δούμε με εσπρεσάκι τη Δευτέρα. Έγινε. Ευχαριστούμε, Φέτον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέτον Καροσυφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρόσα Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Γαλλία. Επειδή μιλάγαμε για τις FDI και για τον Κίμωνα, ο οποίος είναι ήδη εδώ, για τον νέαρχο, ο οποίος θα έρθει και για τον Φορμιώνα, η τρίτη FDI, και για τις βολές που θα γίνουν στην Γαλλία τον επόμενο χρόνο, που καταλαβαίνω, τις δοκιμαστικές με τους πυράβλους αστέρες, συνδυαστικά από ελληνική και γαλλική φρεγάτα. Πάμε στη Γαλλία να δούμε τι γίνεται και με τα εσωτερικά τους. Γιώργος Τασιόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής, έδρα το Παρίσι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι νεότερα έχουμε από την Γαλλία, δημοσκοπήσεις κλπ?
1: Έχουμε δύο γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες τελευταία στιγμή, οι οποίες ενδιαφέρουν ίσως και την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχουμε στο Ελιζέ τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον βασιλιά της Ιορδανίας, τον οποίο κάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν. Δεν αρέσει το ότι στα νότια του Λιβάνου δεν υπάρχει δύναμη του ΟΗΕ. Υπάρχει φόβος ότι η Χεζμπολά θα το εκμεταλλευτεί και υπάρχουν ζυμώσεις για να δημιουργηθεί μια δύναμη από Γαλλία, Αγγλία, ΗΠΑ, ίσως και κάποιες αραβικές χώρες.
0: Στο νότιο του Λιβάνου υπάρχει ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος πιέζει τη Χεζμπολά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κανένας άλλος εκεί.
1: Ναι. Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή στο Παρίσι υπάρχουν ζυμώσεις με τον πρόεδρο του Λιβάνου, με τον βασιλιά της Ιορδανίας, μήπως δημιουργηθεί κάποια στρατιωτική δύναμη η οποία θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο εκεί.
0: Τι ρόλο να παίξει? Γιατί μέχρι στιγμής οι Ισραηλοί είναι που χτυπάνε τις Χεζμπολάχ, δεν είναι κανένας άλλος. Ούτε οι Γάλλοι είναι, ούτε οι Άγγλοι είναι, ούτε οι Αμερικανοί είναι, ούτε οι Σαουδάραβες. Καλά, οι Σαουδάραβες έχουν άλλα θέματα.
1: Αυτό που φοβάται, οι Γάλλοι είναι ότι η Χεζμπολάχ θα ενισχυθεί κάποια στιγμή πάρα πολύ. Άρα προτείνουν και αυτοί κάποια δική τους παρέμβαση. Το έχουμε ξαναπεί. Η Γαλλία θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι του Λιβάνου. Θα το πετύχει, όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν προσπαθεί να μπει με κάποιο τρόπο να επανέλθει, όπως είναι στη Συρία, να επανέλθουν στα πράγματα του Λιβάνου. Αν θα το πετύχουν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και μάλιστα μια δεύτερη γεωπολιτική είδηση.
0: Άρα ο Αούν και ο Αμπντάλα στο Παρίσι σήμερα.
1: Στο Παρίσι, και μάλιστα αύριο το πρωί, 10:30, ο Μακρόν κάλεσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τους υποψήφιους για την Προεδρία της Δημοκρατίας, σύσκεψη στο Ελιζέ για την εξωτερική πολιτική. Άρα κάτι ψήνεται. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Υπάρχει παράδοση στη Γαλλία ότι η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι ο αποκλειστικός τομέας του Γαλλίου.